0: στα παραπολιτικά.
1: Ναι, Μανώλη μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Δεν το ζω αυτό.
0: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
0: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ Απόστολε, έρχομαι από τη Γερμανία. Μάλλον πιο καλά θα ήταν να ερχόμουν στη Γερμανία, αλλά τέλος πάντων, τηλεφωνικώς θα έρθω. Ο Νικόλαος από την Θεσσαλονίκη άκουσε την παράκλησή σου να μιλήσει μια φορά για το κρέας, το κόκκινο κτλ. Και μου γράφει, έχω όντως κάποια άρθρα για την σκόπιμη δαιμονοποίηση του κόκκινου κρέατος και την τεχνητή αύξηση της τιμής του. Έλα Απόστολε.
1: Έλα Μάνο.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Yeah.
1: Καταρχάς. Τρεις αυτού, δύο εδώ και 10 βαθμούς Μάνο σήμερα.
0: Έλα, τώρα αυτή τη στιγμή έχει 10 βαθμούς.
1: Έχει 10 βαθμούς έξω και θα πάει μέχρι 8-9 βαθμούς.
0: Εν τω μεταξύ, έλεγε Θανάση εχθές ο Απόστολος ότι λυσάξανε να πάνε να πλακωθούν στα μαγαζιά να αγοράσουν ανεμιστήρες. Τη μία μέρα ήταν 40, την άλλη μέρα ήταν 12.
1: Ναι. Σου λέω, από Κυριακή σε Δευτέρα έκανε από τους 39-40 πήγε στους 26.
0: Τι ωραία. Αυτό είναι θερμοκρασία.
1: Την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ τώρα σου λέω τώρα έξω έχει 10 βαθμούς. Άμα βγεις έξω από την πόρτα στο μπαλκόνι σου λέω είναι για...
0: 10 βαθμοί είναι πολύ κρύο ρε εσύ.
1: Ναι. 10 βαθμούς θα φτάσει...
0: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις το τυρί στο μπαλκόνι και να μην χαλάσει.
1: Ναι, δεν είναι τέτοιο. Ναι, κατά τις 5-6 ώρα ή εκεί γύρω 7 η ώρα που θα φύγουμε το ποδήλατο, τώρα θα πάρω κανένα που θα είναι από εδώ από κανέναν παππού. Θα το φέρω ξανά γιατί θα παγώσω στο δάσος. Το ξέρω ότι μέσα στο δάσος εκεί που περνάω σκάει 6-7 βαθμούς τώρα.
0: Δεν είναι νύχτα εκείνη την ώρα.
1: Όχι, έχει ξημερώσει.
0: Α, έχει ξημερώσει.
1: Ναι. 5 ώρα όπως και κατά τις 9-10 νυχτών τώρα.
0: Σωστά.
1: Και πιο μετά, ναι. Αλλά,
0: τέτοια διαφορά, διαφορά στην τιμή της θερμοκρασίας, απίστευτο.
1: Ναι, έκανε μεγάλη αλλαγή, τεράστια. Νομίζω έτσι είναι, όχι, είναι το φυσιολογικό έτσι. Μπορεί να έχει λίγο, ακόμα έχουμε αρχές Ιούλη, τι αρχές πρώτη δύο έχει σήμερα,
0: Ναι, τρεις.
1: Αλλά νομίζω είναι φυσιολογικά για τα επίπεδα. Έχω τύχει Αύγουστο, σου λέω, να γυρνάω σπίτι και να έχει 3 βαθμούς. Αύγουστο, ήταν 8 Αυγούστου θυμάμαι. Είχαμε γυρίσει από άδεια από Ελλάδα, ψιλοκαμένη από τον ήλιο, όλα το ένα τ' άλλο. Έρχομαι με το ποδήλατο το απόγευμα και φεύγω πάλι πρωί. Κοντομάνικο, μάλλον.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο, κοντοπαντελουνάκι, όλα. Μιλάνε καλοκαιρινός φουλ. Από Ελλάδα με είχε κάψει ο ήλιος, είχα μαζέψει όλο τον ήλιο και τη ζέστη. Και έρχομαι για πρώτο βράδυ εδώ και φεύγω πρωί, περνάω από το δάσος που περνάω. 3 βαθμούς μιλάμε, είχα.
0: Δει το Χριστό Φαντάρο.
1: Μούδιασε το πρόσωπο.
0: Ναι. Τρεις βαθμούς, ρε. Τρεις βαθμούς εδώ πέρα ποτέ δεν έχει, ούτε το καταχύμωνο. Ναι.
1: Αύγουστο ήταν. Ναι, φαντάζομαι. Σου λέω τώρα δεν θα ξέρουμε πού θα βάλουμε τα κλιματιστικά. Εδώ πέρα έχουμε 20 τέτοιο που μένουν... όχι ασθενείς, τέλος πάντων, 20 με Αλσχάιμερ, δεν ξέρουμε πώς βάλουμε τώρα τους ανεμιστήρες. Ψάχνουμε να βρούμε αποθήκη. Τι θα κάνει.
0: Μάλιστα. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό με το κρέας?
1: Θα σου πω πρώτα να σου πω ένα για την εξαπάτηση.
0: Να μου πεις, βεβαίως.
1: Εμείς τη γιαγιά που είναι εδώ τώρα είναι 94. Ναι. Ήταν νομίζω 89-90 όταν ήταν στα Γιάννενα. Έμεινε με τον παππού κανονικά στο διαμέρισμα. Είχε φύγει ο παππούς για να ψωνίσει. Μάλλον αυτοί παρακολουθούσαν γιατί ξέραν και τα στοιχεία του πεθερού μου τέλος πάντων. Χτυπάνε την πόρτα, ήταν 3 άτομα. Γιαγιούλα από εδώ από εκεί. Άνοιξε μας λέει, ο γιος σου λέει από την Οικουμενίτσα μας έστειλε λέει για να μας δώσει λεφτά γιατί κάτι έχει πάθει με το αμάξι και έχει μείνει και πρέπει να του δώσουμε να μας δώσει λεφτά λέει για να το φτιάξει. Τους ανοίγει η γιαγιά κανονικά, τους βάζει μέσα, πάει τους φέρνει και λεφτά, τα είχε 450 ευρώ τις πήρανε, τα είχε κολαριστά τα λίρα και δεκάρικα, ό,τι έβγαζε καμιά φορά ο παππούς από την τράπεζα, ξέρεις τα ψηλά αυτά τα λίρα, τα δεκάρικα, τα δίνει στη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Τι τα έχει μαζέψει 1-2 χρόνια, πώς έχει μαζέψει, και 450 ευρώ. τους τα έδωσε όλα, τους είχε βάλει κανονικά με σπίτι. Αυτό, οι δυο την αποσχολούσαν τέτοιο, ένα συζήτησε να πάει και τουαλέτα, έψαξε και τα πάντα. Εντάξει, δεν είχαν τίποτα άλλο. Έψαξε όλα τα συρτάρια μέσα. Σηκωθήκανε, κύριοι, φύγανε. Δώσαν πληροφορίες, δηλαδή μας έστειλε ο γιος. Ξέραν κανονικά που, από πού ο γιος, όλα. Και φύγανε κύριοι με το που γυρνάει ο παππούς. Λέει έτσι και έτσι, λέει, τα έδωσα τα λεφτά και τίποτα. Μου είπαν ότι έμεινε τέλος πάντων το παιδί μας με το αυτοκίνητο και αυτά. Τι λες, τι λέει, τι έκανες, λέει, μόλις μιλούσα, λέει, με το γιο μας, λέει, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι πουθενά, είναι στην Οικουμενή τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αλλά δεν θέλει και πολύ για να σε ξεπατήσει κάποιος, Μάνο. Δεν θέλει πολύ άμα είσαι υποψιασμένος, άμα δεν σου έχει τύχει ή δεν έχεις κάνει κάποια προετοιμασία, σε πιάνουν στα πράσα και σε... Σε βάζουν στον ύπνο, γιατί αυτοί που το κάνουν, το έχουν κάνει 100-200 φορές.
0: Ξέρουν
1: πώς θα αντιδράσεις, ξέρουν τα πάντα συναισθηματικά πώς θα να σου φερθούν. Ενώ κάποιος που δεν το έχει ξαναζήσει, καταλαβαίνεις, την πατάει.
0: Ναι.
1: Όπως και τα παιδιά που λένε προστατεύστε τα παιδιά σας για να μην ακολουθήσουν ξένους. Δεν πάει ο άλλος τώρα πια και του λέει έλα εδώ γιατί μου είπε ο μπαμπάς σου να σε πάρω. Απλά... Σκηνοθετούν τόσο πολύ ωραίο ένα σενάριο που, ω, κοιτάξτε ένα γατάκι εκεί πέρα πώς βρέθηκε μόνο του, πάμε να το δούμε. Καταλάβες, πρέπει να το εκπαιδεύσεις τόσο πολύ και το παιδί σου ώστε να το προστατέψεις από πολλά πράγματα. Τι ξέρεις από πού θα σου έρθει, έτσι που σε έχουν γίνει τώρα.
0: Για πες μου τώρα για το φαγητό που...
1: Για το φαγητό. Ναι, ό,τι θα πω είναι προσωπικό δικό μου. Δεν έχει να κάνει με κανένα, δεν δοκιμάζει κανένα τίποτα, έτσι. Πριν 1,5-2 χρόνια, περίπου ήταν Μάρτιος που είχα ξεκινήσει, έκανα κάποιες εξετάσεις, Μάνο, αθλητικός τύπος εγώ, όλα κανονικά, έκανα κάποιες εξετάσεις για χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, όλα τα λοιπά. Στο Θεό.
0: Ναι, όλα. Όλα.
1: Όλα, όλα. Όταν μιλάμε όλα, όλα στο Θεό. Τριγλυκερίδια 270. Πίεση. 17 η μεγάλη και κανένα 12 η μικρή, πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Άσχημη κατάσταση.
1: Ναι, λέω πρέσι, λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επανέλαβα και τις εξετάσεις και στην Ελλάδα, γιατί έκανα και εδώ, πήγα, είχαμε κατέβηκα εδώ και μετά από κανένα μήνα, τα ίδια πράγματα. Πώς έτυχε, δεν θυμάμαι από πού, και μαθαίνω για την κετογονική διατροφή. Και το γονική λέγεται διατροφή, τέλος πάντων, που βασίζεται σε κρέας, πρωτεΐνη και είναι και υδατάνθρακες που είναι πολύ, δηλαδή είναι ποσοστό 2-3% σε αυτά που τρως.
0: Δεν έχει ζάχαρο.
1: Δεν έχει τίποτα. Όχι.
0: Εσένα, εσύ λέω.
1: Εγώ όχι, όχι, προς το παρόν ακόμα δεν έχω ζάχαρο.
0: Εντάξει, να μην έχεις καθόλου, για λέγε.
1: Ναι. Θα σου πω και για το ζάχαρο, για τη γυναίκα μου.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και ξεκινάω και κάνω για πλάκα. Λέω θα το κάνω ένα μήνα. Τη διατροφή αυτή.
0: Ναι.
1: Κατά κύριο λόγο κρέας και μετά όλα τα άλλα που σου είπα, πρωτεΐνη και λίγο.
0: Κρέας, κόκκινο ή κοτόπουλο.
1: Φουλ, όλα, όχι. Όλα. Ναι. Όλα, κρέας ότι...
0: Κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, ναι.
1: Κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, ναι, κόκκινο, ας το πούμε έτσι, ναι, full κρέας. Η διαφορά, Μάνο, ήταν, ήμουνα 89 κιλά και κατέβηκα μέσα σε ένα τρίμηνο περίπου. Κατέβηκα στα 76, κάνω εξετάσεις τέλειες, δηλαδή τέλειες, τριγλυκερίδια πέσαν στο 74. Ήτανε πολύ τεράστια διαφορά.
0: Βουτιά. Βουτιά.
1: Τι βουτιά, αφού σου λέω έπαθα πλάκα. Πίεση ρυθμίστηκε. Τι να σου πω. Και όλα αυτά σε συνδυασμό και με τη γυμναστική που έκανα. Έτσι και λίγο τρέξιμο, λίγο ποδήλατο, τα έκανα αυτά και πριν. Πριν όμως από αυτό, πριν κάνω την κετογονική, δεν ακουμπούσα κρέας και τέτοια. Δεν έτρωγα τίποτα από όλα αυτά. τα γλυκάκια μου στο ζαχαροπλαστείο που ήμουν, τα επεξεργασμένα, τα σφολιάτες, όλα τα, ξέρεις, όλα τα, ό,τι έτοιμο και ό,τι ανθυγινό, εκτός από κρέας και από βούτυρα και από γάλα πλήρων λιπαρών και όλα τα λοιπά. Και μου είχε κάνει εντύπωση, λέει, έλεγα, δεν γίνεται ρε, να μην τρως κρέατα και τέτοια και να έχω τόσο χάλια τους δείχτες αυτούς. Και κάνω αυτή τη διατροφή 3 μήνες. Έχω φτάσει 75 κιλά, είμαι ύψος 1,80. Κατέβασα και μια εφαρμογή τέλος πάντων που σου βγάζει όλους τους μεταβολικούς, το δείχτη IBM, του μάζα σώματος, τέλος πάντων όλα αυτά. Και μέσα σε 3 μήνες αλλάζει τόσο πολύ όλο μου το είναι και όλη μου η ζωή και όλο δηλαδή οι δείχτες και το πώς αισθανόμουν. Καταρχάς άλλαξε η διάθεσή μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μιλάμε για τρελή αλλαγή, Μανώ. Μιλάμε για διάθεση που να, εκεί που σηκωνόμουν το πρωί και θα έπινα και θα καφέ και θα έτρωγα οτιδήποτε τρώγαμε το πρωί σαν πρωινό και μετά κατά τις 12 η ώρα μου ερχόταν μια ντάγκλα και έλεγα τι έπαθα ρε, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Με αυτή τη διατροφή σηκωνόμουν το πρωί έτρωγα αυγά ή τυρί ή βούτυρο σκέτα, ξέρεις, τέτοια πράγματα και μετά ήμουν όλη μέρα πετούσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτά που λέω δεν θέλω να τα αντιγράψει κανένας, έτσι.
0: Όχι, μα αν δεν ρωτήσει ένα γιατρό, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, γιατί...
1: ναι, οτιδήποτε και ανάλογος πώς αισθάνεσαι εσύ, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα, ναι. Αλλά οτιδήποτε κάνει κανείς πρέπει να ρωτάει το γιατρό πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν ρώτησα γιατρούς γιατί μετά το ψάξα. Ο γιατρός μπορεί να έχει και πολύ μεγάλη άγνοια. Καρδιολόγος παραδείγματος χάρη ή να καπνίζει, να τρώει χάλια και να σου δίνει ένα συμβουλέ.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να είναι και, ή να σου προτείνει να πάρεις χάπια.
0: Ναι.
1: Για να ρίξεις τους δείκτες αυτούς ή γενικά. Ή, ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι ακόμα και με τους γιατρούς δεν τους αμφισβητώ έτσι σε καμία περίπτωση, αλλά έχετε το νου σας.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Τώρα εγώ όποτε τα κάνω, τα λέω προσωπικά για μένα.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, μετά από τους 3 μήνες ακολουθώ διατροφή χαμηλών υδατανθράκων. Ακόμα και τώρα, μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν τρώω ζάχαρες, γλυκά επεξεργασμένα. Οτιδήποτε έχει επεξεργαστεί και έχει πάνω από 2-3 συστατικά δεν το βάζω στο στόμα. Τρώω ό,τι μπορώ να γιαούρτια που θα φτιάξω μόνος μου ή οτιδήποτε τέτοιο, κρέατα κανονικά, οτιδήποτε είναι πιο φυσικό για τέτοιο και νιώθω περδίκημανο.
0: Μπράβο ρε άρχοντα.
1: Η γυναίκα μου έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα γιατί είχε ζάχαρο. Από ένα πρόβλημα υγείας της εμφανίστηκε το ζάχαρο. Γλυκοζηλιωμένη 6,7. Mm. Ξεκινάμε μια διατροφή παρόμοια. Και φτάσαμε να έχει κατέβει στο 5.
0: Που. Είναι τύπου 2, τύπου Β.
1: Ναι. Αυτή είναι που.
0: Που δεν χρειάζεται ινσουλίνη, ναι.
1: Τώρα όχι ξεκίνησε, έχουμε κάποιο άλλο. Δηλαδή τώρα θα σου πω. Η γυναίκα μου πήγαινε σε διατροφολόγο και είχαμε μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη τέλος πάντων και της παρουσιάστηκε το ζάχαρο.
0: Ναι, συμβαίνει.
1: Συμβαίνει. Πήγε στο διατροφολόγο, στο διαβητολόγο και μέσα σε ούτε 6 μήνες, γιατί της είχε δώσει χάπια για να... στο διαβητολόγο. Και μέσα σε ούτε 6 μήνες, γιατί της είχε δώσει χάπια για να...

0: 5,9. Ναι.
1: 5,9, ναι. Δεν του είπε ποτέ ότι δεν πήρε τα χάφια. Κατάλαβες. Και...
0: που μπορεί να του ήταν χρήσιμο να το ξέρει. Κατάλαβες.
1: Όχι, σε αμφισβητούν. Μάνο, γι' αυτό σου λέω. Σε αμφισβητούν. Γιατί ακόμα και η διατροφή που της είχε δώσει για να κάνει, είχε δημητριακά, είχε...
0: Μα δημητριακά σε διαβητικό δεν γίνεται.
1: Είχε ολική στάλυση δημητριακά, είχε...
0: Και ολικής ξεσάλωσης να είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν επιτρέπονται τα δημητριακά.
1: Ναι, είχε μια διατροφή που ήταν τελείως απογορευμένη.
0: Ναι.
1: Και το ρόλο τον περισσότερο θα τον έπαιζε το φάρμακο.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Σε πολλά πράγματα, γιατί είναι μια βιομηχανία από πίσω.
0: Ναι.
1: Έτσι, τεράστια, με πολύ μεγάλο κέρδος.
0: Ναι.
1: Όπως σε άλλα πράγματα, σε καρδιακά και σε τέτοια που σου λέει για χοληστερίνη, για πίεση. Είναι που τα φάρμακα είναι δύναμη. Και γι' αυτό σας λέω ότι, εντάξει, ο καθένας θα επιλέξει, έτσι. Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου, τον οργανισμό μου πώς θα ανταποκρίνεται.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων το διόρθωσε, δηλαδή φτάσαμε σε σημείο και οι δύο τώρα υποψιαστήκαμε όλα αυτά που 40 χρόνια που ζω εγώ τα έχω κάνει στα 38 μου χρόνια λάθος. Έτσι, την όλη διατροφή που κάναμε η γενιά η δικιά μου ήταν ό,τι πιο λάθος, γιατί πέσαμε στη γενιά που τρώγαμε τα βιτάμ, τις μαργαρίνες, τις νουτέλες με υδρογονοποιημένα λιπαρά μέσα που δεν αφομοιώνονται από τον οργανισμό.
0: Okay.
1: Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνεις, σου λέω ότι φινικέλαια και έλαια που ούτε στο τραχτέρ δεν θα έπρεπε να τα βάζαμε για να τα γρασάρουμε και τα τρώμε.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα, τέλος πάντων, διατροφές με ζάχαρες, φουλ, σφολιάτες που δεν έχουν ίχνος βούτυρου, επεξεργασμένα άλευρα, ναι, πολλά πράγματα που κάναμε πάρα πολύ κακό στην υγεία μας.
0: Σωστά.
1: Που αυτό το κακό που έχουμε κάνει εμείς η γενιά που είμαι εγώ 40, το κάναν και οι γονείς μας, αυτοί που τα ξεκινήσαν όταν ήταν 40 και 30, καταλαβες. Παλιά δεν είχαν, ήταν πολύ υγιείς. Ο πατέρας ο δικός μου και η μητέρα μου και οι παππούδες ήταν στα νιάτα του, δεν τα είχαν όλα αυτά σαν διατροφή. Δεν βρίσκανε μίλκο, ζαχαρούχο ή τέτοιο και σφολιάτα για να φάνε για πρωινό.
0: Ναι.
1: Τρώγαν καμιά ελιά, καμιά ντομάτα και λίγο φέτα, ό,τι είχαν, κανένα γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Και όταν ήταν στα νιάτα τους ήταν πολύ δυνατοί. Τα προβλήματα τα αποκτήσανε μετά όταν φτάσανε
0: ξεσαλώσαν.
1: Και ξεσαλώσαν, μπράβο. Και μετά τους είδες ότι από τα 40, από τα 50 τους μέχρι τα 60 τους έχουν όλοι ζάχαρο και πιέσεις και καρδιακά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι, έχουμε πλήρη άγνοια για τη διατροφή μας.
0: Ναι.
1: Τελείως πλήρη άγνοια.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στο φινάλε.
1: Αυτό είναι το φινάλε.
0: Okay.
1: Θα ήθελα να μιλήσει γιατί
0: είπε,
1: το παιδί
0: ναι,
1: αυτό...
0: Είπε θα το
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι. Το παιδί αυτό έχει πολύ ωραίο λόγο και αυτά που λέει είναι... Ναι, μ' αρέσουν. Οκ.
0: Okay.
1: Τώρα τα κατά πόσο τα πιστεύουν είναι όπως λέει αυτός. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Ούτε εμένα για τη διατροφή πλέον. Γιατί το να μιλήσω εγώ σε κάποιον να αλλάξει τη διατροφή του είναι σαν να μιλάω στον τοίχο εκεί στο ψυγείο. Δεν θα με καταλάβει.
0: Χάρηκα πολύ, Απόστολε.
1: Και εγώ, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια.
1: Χαιρετώ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη από το Νέο Κόσμο.
2: Καλημέρα Μάνο μας.
1: Γεια σου Δανάη.
2: Την καλημέρα μου στον κύριο Αθανασόπουλο.
1: Να, και από εκείνον.
2: Μάλλον δεν θα μιλήσω για το θέμα. Θέλω να πω,
1: ναι.
2: Χίλια ευχαριστώ, ναι, για όσα μας προσφέρεις με την πολύ όμορφη εκπομπή σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστώ πραγματικά και ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες σου. Μάνο μου, είσαι ο καλύτερος ψυχολόγος. Πραγματικά. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Σου εύχομαι καλό καρνάγιο.
1: Για το Παρασκευό Σάββατο, ναι.
2: Ναι. Και παρακαλώ μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σου Δανάη.
2: Γεια σου Μάνο.

0: Τώρα θα πάμε στο λόφο του Φιλοπάπου, την περιοχή εν πάση περιπτώσει. Είναι ο κύριος Άλκης στη γραμμή. Γεια σου, Άλκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον, τι γίνεται.
1: Στους συνεργάτες σου και σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε χάσαμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Ευχάριστα γεγονότα να ακούμε, να σταματήσει πια η τραγωδία στην Ελλάδα. Μελαγχολώ όταν θυμάμαι αυτό το ποίημα του Γεωργίου Αθάνα που αναφέρεται στο χωριό του, στην εκκλησία του, που όλους κι όλους δεν μας πιάνει, χριστιανοί στην κολυβίδρα γίναμε κλαψουριστά. Θα γελάσουμε μια μέρα και γαμπρί στην ίδια θέση. Θα σοπάσουμε μια άλλη με τα μάτια μας κλειστά. Προημερών αφιερώσατε στο μεγάλο μας ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο.
0: Ναι.
1: Θέλω να αναφερθώ σε ένα ποίημά του που μελοποίησε η χοροδία Τρικάλων της Τερψιχώρης Παπαστεφάνου, της Σπάρτης οι Πορτοκαλιές, άσπρα λουλούδια του έρωτα, γέμισε το μικρό μου κόρφο, πήγα και στη μάνα μου. Αν μπορούμε να ακούσουμε απόψε από το...
0: Δεν υπάρχει εδώ αυτό το τραγούδι, καλά μου.
1: Δεν υπάρχει, το θυμόσαστε.
0: Το θυμάμαι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη από Γέρακα, αν μπορεί να μου τηλεφωνήσει.
0: Τώρα
1: θα μου κάνει μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Okay. Έχετε μιλήσει κι άλλη φορά, ε?
1: Όχι, όχι, δεν έτυχε ποτέ.
0: Α, okay. Θα το πω.
1: Όταν μπορέσει, ας μου τηλεφωνήσει.
0: Σύμφωνα.
1: Θα αισθανθώ μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Σύμφωνη.
1: Κάποιο άλλο τραγουδάκι?
0: Ποιο δηλαδή?
1: Υπάρχει στο πρόγραμμα.
0: Μετά από κάθε συνομιλία τραγούδι βάζω.
1: Μαρούδας υπάρχει?
0: Βάλε ένα μαρούδα. Υπάρχει.
1: Άλλα Χριστιανά. Αν το έχετε.
0: Ό,τι έχει θα βάλει.
1: Ναι, καλέ μου.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε για αυτά που μας προσφέρετε.
0: Να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, μέχρι να βρει ένα κομμάτι του μαρούδα, βρήκες. Πάμε.

0: Είναι παρά 24 και είναι η Άννα από τον Μαραθώνα στο 211-10-80-880. Γεια σου Ανούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις Άννα τέτοια ώρα?
1: Άσε Μάνο μου, εγώ έχω αϊπνίες. Όταν είμαι βαλαντωμένη, στεναχωρεμένη και σκέφτομαι διάφορα, και όταν είμαι πολύ χαρούμενη πάλι. Έχω μια έτσι υπερδιέγερση που είμαι με το χαμόγελο, ας πούμε, αυτή τη συγκεκριμένη μέρα δηλαδή, σήμερα. Έχω μια έτσι ευχαρίστηση και με έχει κρατήσει ξύπνια, μια υπερένταση χαράς.
0: Τι χαράς δηλαδή? Καλά, αν γίνεται.
1: Καλά, λίμωνο. Ναι, είπαμε τη χαρά, όταν τη μοιραζόμαστε είναι διπλή χαρά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα είχα την τιμή να είμαι καλεσμένη στο σπίτι της μανούλας μου. Μας έκανε το τραπέζι, λόγω ότι ο ανιψιός μου, ο αδερφό μου δηλαδή, το παιδί, είναι φαντάρος, ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή, πήρε άδεια και η μαμά μας έκανε ένα ωραίο τραπέζι, το... Από πολλούς δηλαδή, εμένα, τον μπαμπά του, τη μαμά του, τον αδερφό μου τον άλλον, νύφες, ιστορίες, ήμασταν πάρα πολλά άτομα, είχαμε πάρα πολύ κέφι. Η μαμά ακούραστη να τρέχει πέρα δόθε, να μην θέλει να σηκώνομαι να την βοηθήσω εγώ, είμαι η νοικοκυρά μου λέει εδώ πέρα. Ναι, ναι, να μας έρθει. Η γέλια χαρά σε Ευαγγέλιο, το έχω μάθει και στη μαμά και το λέει και της αρέσει. Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς το λες, γέλια?
1: Χαρά σε Ευαγγέλιο.
0: Okay.
1: Είναι αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Και έτσι που λες Μάνο, είδαμε φωτογραφίες παλιές από το άλμπουμ εκεί τη μαμάς. Τι ωραίο πράγμα το άλμπουμ, ρε παιδάκι μου. Πολύ ωραίο το άλμπουμ. Ενώ τώρα με τα κινητά, εντάξει, το βλέπεις, μάμα δεν τα τυπώς. Άντε, γεια. Πας περιπτώσει. Και έτσι είναι πολύ γεμάτη η καρδούλα μου και σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά. Μέχρι ο αδερφός μου και μεταξύ στο σπίτι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία. Μπράβο. Δηλαδή, τι ωραία λέω, η ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πούμε για την εξαπάτηση, Μάνο μου, τι να πούμε, τα είπαν όλα. Φυσικά αυτοί που εξαπατούν είναι πολλοί ψυχολόγοι και ξέρουν τι, το πνεύμα, ας πούμε, στην αγορά τι παίζει και τι γίνεται, με την έννοια ότι χτυπάνε εκεί που πονάει ο άλλος. Όπως ας πούμε στη θεία μου που εξαπατήθηκε τώρα πριν κάμποσους μήνες από τη ΔΕΗ, ας πούμε, το φρατά σε τεχνικούς. Ναι, έχει διαρροή. Αυτή το μεταξύ παραπονιόταν συνέχεια ότι είμαι μόνο μια γυναίκα στο σπίτι, πόσο ρεύμα θα κάψω, μου έρχεται φουσκωμένο. Άκουσα από αυτούς που την πήραν ευγενέστατη και της λένε, έχετε κάποιο πρόβλημα, λέει, και γι' αυτό πληρώνετε πολύ. Ναι, λέει, παιδάκι μου, λέει, πραγματικά, λέει, αυτό. Σου είπα να κάνει κάποια διάφορα και κλείστε τα φώτα να δούμε και αυτά, ναι, λέει.
0: Για να σιγουρευτούν σε ποιο διαμέρισμα μένει, ναι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γι' αυτό το κάνουν, ναι, λοιπόν.
1: Ήγαν εκεί πέρα μια χαρά. Είχαν και κάτι κατσαβίδια, ήταν στην εμφάνισή τους με τα γυλαίκα τους, με τα διάφορα, δηλαδή όπως ταιριάζει, δεν ήταν λεταρία. Είχαν και κάτι κατσαβίδια, τα έβαζαν, μετρούσαν, τα είχαν την τάση του ρεύματος, ξέρω, μετρούσαν, γράφανε και όλα εκεί πέρα και μπήκανε μετά στο παρασύνθημα.
0: Που ήταν
1: ποιο? Και έβαλε και αυτή. Να βάλει τα χρυσαφικά της για τη εικόνα, ας πούμε. Όχι τυχόν, ότι είναι επικίνδυνο και αυτά. Έβαλε τα ξαφνικά της και αυτή εκεί πέρα. Αυτό η πλήρης νάρκωση μετά που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Κινδύνευσε δηλαδή, όχι.
1: Τι να κινδυνεύσει, μάλλον μου, τις τα πήρανε όλα.
0: Ναι.
1: Τα έβαλε η ίδια μέσα και που είπα να τα βάλει. Και βγήκε ο ένας από εκεί να μετρήσει να κάνει, τα πήρε, τα έβαλε και στο αυτοκίνητο, έφυγαν και μετά πάει να τα πάρει να βάλει μέσα στο σπίτι τη γυναίκα. Είχαν γίνει η αμμονιαζόλα. Δεν πέρασε λίγος καιρός, ούτε εβδομάδα δεν πέρασε και της είχα πει, πρόσεξε, τη λέω, μη σε πάρουν και σου πούνε ότι είμαι λογιστής, το να τάλω. Δεν δίνουμε IBAN, δεν δίνουμε τίποτα στο τηλέφωνο. Ο λογιστής δεν θα σου ζητήσει ποτέ, ούτε και η εφορία κάτω από το τηλέφωνο.
0: Παίρνουν
1: τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τηλέφωνο και τη λένε, ξέρετε, λέει, έχετε, λέει, μια επιστροφή, λέει, είμαστε, λέει, από την αφορία της, είπαν, ήταν εκεί. Έχετε, λέει, μια επιστροφή φόρου, λέει, θα θέλαμε να μας δώσετε, λέει, τον αριθμό IBAN, λέει, να επιστροφούν στο λογαριασμό σας και τέτοια. Και καλά που της το είχα πει. Και λέει, αλήθεια, ναι, λέει, θέλει να σας δώσω τον λογαριασμό. Άρχισε, τους είπε εκεί πέρα, τον εστάψε, μου το έκλεισε το τηλέφωνο. Αλλά πέφτει θύμα ξανά πάλι, που πιστεύω, και εκείνη δηλαδή το πιστεύει, ότι είναι από την ίδια συμμορία.
0: Ναι.
1: Μερικές μέρες μετά από αυτό το τηλεφώνημα, για την επιστροφή χρημάτων τώρα και καλά, πρέπει να την παρακολουθούσαν οι στάνταρ, δηλαδή, ή να πληρώσει κάποιους λογαριασμούς, είχε δηλαδή στην τσάντα της λογαριασμούς για να πάει να πληρώσει την τράπεζα, και σταματάει να πετάξει τα σκουπίδια. Ένα αυτοκίνητο σταματάει πίσω της ακριβώς, μέχρι να γυρίσει να πάει ξανά στο αυτοκίνητο να φύγει, της λέει μια γυναίκα, αχ, της λέει, την είπε με το όνομά της, τι κάνεις, πω, χαστήκαμε. Τι κοίταζε, διά μου, σου λέει, μέχρι να καταλάβω ποια είναι αυτή τώρα, ξέρω εγώ τι. Ναι, της λέει, και εκείνη πια, μέχρι να την ρωτήσει ποια είσαι, αχ, της λέει, μάλλον λάθος έκανα, της λέει. Αλλά, ναι, λέει, και εμένα έτσι με λένε, κοίτα, λέει, σύμπτωση, λέει. Πάση περιπτώσει, γεια σας, λέει, να είστε καλά και αυτά. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, φεύγει, πάει να πληρώσει τους λογαριασμούς. Μέσα στην τσάντα άφαντα τα χρήματα, άφαντα τα πάντα όλα. Κάποιος που ήταν στο αυτοκίνητο, δηλαδή, που ήταν να μας πήρανε, βγήκε, άνοιξε και την τσάντα, την ψάφρισε. Τελείωσε τη δουλειά, η γυναίκα, το σχόλασε, ας πούμε, το παραμύθι, τι κάνεις και αυτά.
0: Κατάλω.
1: Ναι, εντάξει, πολλά και διάφορα.
0: Το πιο ωραίο που άκουσα είναι που πήρε τηλέφωνο κάποιος φωνάζοντας ότι όχι φωνάζοντας, λέγοντας ότι πρέπει να δώσει κάποια λεφτά κάποιος, γιατί χτύπησε ο γιος του έναν άνθρωπο και για να μην γίνει μήνυση ότι είναι από την αστυνομία. Ναι. Και του είπε, α ναι, κρατήστε τον, βάλτε τον στη φυλακή. Ένα πιάτο λιγότερο. Τους είπε. Και του το κλείσανε αυτό.
1: Ακριβώς. Όπως θυμάμαι παλιά που ήταν, ήμουν μικρή τότε, θυμάμαι, και τρέχανε οι άνθρωποι για να πάρουν το νερό του Καματερού.
0: Καλά.
1: Ναι. Τι απάτη πάλι. Το νερό του Καματερού. Ναι. Γίνονται. Εδώ και μέσα στο μάτια, ας πούμε, ήταν ένας κούρνος κάτω στην Αθήνα που πήγαινε να ψωνίσεις και σε κερνούσε. Έβαζε δηλαδή μέσα στην τσάντα, πάρε και μια τυροπιτούλα, πάρε και δύο κουλουράκια, πάρε και ένα κάτι. Άπαιρνες εσύ μέχρι να φτάσεις στο σπίτι, έτρεχες εκεί τα διάφορα που σου δίνανε. Η Λίτων, η Φρατζόλα, να αυτά έφτανε στο σπίτι, ζωντανή δηλαδή, ο ακέραιη. Κάποια στιγμή όμως, όταν έπαιρνες τα αρέστα δηλαδή. Δεν τα μετρούσες γιατί σε απασχολούσε να πάρει και αυτό, πάρει και εκείνο. Και έκλεβες τα αρέστα πάνω. Ναι, ναι, έκλεβες τα αρέστα. Και το είχα διαπιστώσει πάρα πολύ αυτό μετά και όπως λέω ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Έγινε βούκινο πια ότι προσέξτε τα αρέστα σας. Την ώρα που σας δίνει το κάτι της δηλαδή, να σε κεράσω μια τυροπιτούλα, να σε κεράσω. Ότι δεν στο κερνάει από ευχαρίστηση, το κερνάει για να απασχοληθείς εσύ, να το πάρεις, να αρχίσεις να μας πουλάς, να βάλεις τα ρέστα μέσα στην τσάντα σου και τελείως το πανηγύρι. Αυτά κάνουν. Απλά πραγματάκια. Έχει δαχτυλουργικές κινήσεις.
0: Βέβαια.
1: Και ένα χειρότερο ακόμα είναι και οι ψεύτες, οι μαϊμούδες, οι γιατροί που έχουν άδρα ολόκληρα κορνίζες, ας πούμε, από τα πτυχία τους και από αυτά, ενώ δεν έχουν πατήσει καν σε ιατρική σχολή.
0: Και πού βρίσκονται αυτοί?
1: Μα είχαν βγει κάποια στη φόρα τώρα.
0: Πρέπει να σε ρωτήσω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να πας σε ένα γιατρό, ανοίξεις το ξώτηγο ή ρωτάς, πείτε μου έναν καλό καρδιολόγο, πείτε μου έναν καλό πνευμονολόγο.
1: Σαφέστατα, ρωτάς.
0: Ρωτάς.
1: Αλλά επομένως... και ένα άλλος που σου πει όμως είναι και αυτός απατημένος, που το ξέρεις εσύ αυτό. Είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά, από τη θεραπεία που του έκανε αυτός ο μούφα γιατρός ο
0: Μαϊμού. Πώς θα είναι δηλαδή ευχαριστημένος?
1: Γιατί θα έχει αποδώσει αυτό που έκανε εκείνος αυτόν. Και σου λέει είναι πολύ καλός. Εδώ ήταν ένας κατά συρροή Μαϊμού πριν κάποια χρόνια. Το έχει δείξει στην τηλεόραση. Που χειρουργούσε μάλλον. Χειρουργός. Αν είναι δυνατόν, άνοιγε σώματα μέσα στο νοσοκομείο. Τρελά πράγματα.
0: Ξεφτύλα.
1: Έκανε εγχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι, ας πούμε, παθολόγος, να είσαι αυτό.
0: Σαν εκείνον που έβαζε βίδες του εμπορίου στα στόματα των ανθρώπων, το θυμάσαι? Ένα οδοντίατρο. Υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Νομίζω ψόφισε μετά. Ναι.
1: Είπαμε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι, ας πούμε, μηχανισμός, ας πούμε, σαν το αυτοκίνητο, λειτουργεί. Αλλά όχι και έτσι, παιδάκι μου, και ούπες και λατήρια και βίδες τέτοιες. Ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και πάντα να έχεις καλές ειδήσεις και να περνάς ωραία.
1: Ε, το εύχομαι, μάνα μου, για όλους, αλλά να σου πω και κάτι. Όχι ότι επιδιώκω να μου τυχαίνει και κάτι, αλλά τα κάτω ψέματα, όλα αυτά εναλλάσσονται. Δεν είναι τίποτα σταθερό στη ζωή μας. Τη μία κλαίμε, την άλλη γελάμε. Μπορεί καμιά φορά τη μία να γελάμε, τις δυο να κλαίμε. Αλλά το θέμα είναι ότι να έχουμε δύναμη και να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, να τα παίρνουμε ψύχρεμα. Έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Γεια σου, Άννα μου. Στο καλό.
1: Γεια.

0: Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τώρα άλλο ακροατή, γιατί είναι 5 λεπτά πριν από τις 4. Οπότε ας κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με ποίηση από τα χειρόγραφα του φθινοπόρου του Τάσου Λιβαδίτη. Διόρθωνα τα δοκίμια της δίτομης διατριβής μου σχετικά με τις καταστρεπτικές συνέπειες των φθινοπορεινών ονειροπολίσεων. Έβγαινε σε τρίτη έκδοση. Όταν χτύπησαν την πόρτα. Ήταν ο ταχυδρόμος. Πάντως όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εκεί πέρα κανείς δεν με αγάπησε. Ποιος τους το ζήτησε άλλωστε. Όσο για το περιεχόμενο της αλληλογραφίας μου, δεν θα πω λέξη, αν και είναι μεγάλος ο πειρασμός. Όμως εδώ είναι το υπέροχο. Ότι υπέροχο δεν υπάρχει. Και συχνά, ακόμα και μέσα στις πιο ωραίες συναναστροφές, εγώ βασανιζόμουν με την έγνοια σε ποια κάμερα βρίσκεται το εικονοστάσι. Μια άλλη φορά περπατούσα σε έναν έρημο δρόμο όταν κάποιος με πλησίασε. «Θεέ μου, τώρα θα το μάθω», σκέφτηκα και ανατρίχιασα. Εννοώ το μυστικό. Αλλά εκείνος ο άθλιος με προσπέρασε χωρίς να μου πει τίποτα. Κρύος σιδερώτας με έλουσε. Έτσι και τότε, παιδί, ένα καιρό ζούσα με τη θεία μου. Το τρένο που περνούσε δίπλα τράνταζε τα βράδια του σπίτι και με έπαιρνε μαζί. Κανείς δεν το έμαθε ποτέ. Ώσπου το πρωί ξαναγύριζα από τις νυχτερινές μου περιπέτειες, το ίδιο αθώος και ανέτοιμος, μες στην οχρότητα της αυγής. Είχα περάσει τη νύχτα με άσχημα προαισθήματα και τώρα κοίταζα μέσα από τα τζάμια τον έρημο δρόμο. Άξαφνα φάνηκε ο σταθμάρχης. Ήταν σε όλους αγαπητός για το ωραίο κόκκινο σιρίτι στο καπέλο του. Άνοιξα το παράθυρο. «Χαίρετε κύριε σταθμάρχα», φώναξα. «Θα ήθελα να σας εξηγήσω, αλλά τώρα βιάζομαι. Μια άλλη φορά». Και έκλεισα το παράθυρο. Τότε ο νους μου πήγε σε κάποιο σπίτι που ζούσα, παρήσακτο σχεδόν. Όταν περνούσα πλάι στη γύψινη πρωτομή που ήταν στο διάδρομο, ανατρίχιαζα, καθώς η πρωτομή έκανε μια μικρή κίνηση του κεφαλιού, σαν να με βεβαίωνε και εκείνη για το ανεξήγητο του κόσμου. Ώσπου οι άνθρωποι του σπιτιού το κατάλαβαν και με διώξαν. Αλλά ίσως ήταν καλύτερα, γιατί αυτό το σπίτι βρισκόταν στην εξοχή και στις εξοχές υπάρχουν συνήθως πολλά δέντρα και εγώ δεν το έχω καθόλου σκοπό να κρεμαστώ. Τότε γνώρισα την Ελβίρα. Νοικιάσαμε ένα μικρό επιπλωμένο δωμάτιο και τις περισσότερες ώρες τις περνούσαμε κουβεντιάζοντας. Μας άρεσε ιδιαίτερα να λέμε αποφθέγματα ή ενίγματα. Μια μέρα της λέω, όταν τα έχεις όλα, δεν μπορεί να σου λείπει το ένα. Άρα υπάρχει Θεός. Και την κοίταξα θριαμβευτικά. Παρόλα όμως τα ενίγματα, η γυναίκα είχε κάνει πολλές εκτρώσεις. Εκείνο το βράδυ η Ελβίρα ήταν άρρωστη. Έτρεμε από τον πυρετό. Την έβαλα να ξαπλώσει και της έριξα και το παλτό μου πάνω από την κουβέρτα. «Διηγήσου μου κάτι», μου είπε. Άρχισα τότε να της μιλάω για τη ζωή μου. Έλεγα και άξαφνα, «Ποια ζωή μου?», αναρωτήθηκα. Η Ελβίρα είχε αποκοιμηθεί. Έβρεχε, θυμάμαι. Είχαν περάσει τα χρόνια. Κάθισα στη σκάλα και άρχισα να κλαίω. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Αγαπητέ Τραϊανέ από την Άουσα, έχεις αφήσει το σταθερό τηλέφωνο ανοιχτό και δεν μπορεί να σε καλέσει η Σταυρούλα. Οπότε ή πάρε τηλέφωνο εσύ ξανά ή κλείστο να σε ξαναπάρει εκείνη. Μαρία, καλημέρα.
1: Γεια σου Μανολάκη.
0: Τι κάνεις Μαρία?
1: Για χαρούλα.
0: Μπράβο.
1: Η λέξη η απόψινή είναι απατεωνιά.
0: Εξαπάτηση, ναι.
1: Εξαπάτηση. Λοιπόν, είναι μια λέξη που με πονάει πάρα πολύ. Βεβαίως είπα ότι με μια χαρά. Αλλά πήρα απόψε κάποιες αποφάσεις για τη ζωή μου που έχουν απόλυτη σχέση με αυτή τη λέξη και κάποια πράγματα τα ξεκαθάρισα και τα αποφάσισα. Θέλω να πω, μου έχουν φάει δύο σπίτια, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό το οποίο πρέπει να πω, νομίζω, είναι ότι ξεκίνησαν αυτές οι δύο πράξεις από πλεονεξία και από βρωμιά ανθρώπων οι οποίοι είδαν σε μένα μια εύκολη ευκαιρία επειδή ήμουν αδιάθετη εκείνη την εποχή.
0: Πείσουνα.
1: Έπαιρνα χάπια, ήμουν αδιάθετη, είχα πρόβλημα και ακριβώς το δε ο δικαστικός μου συμπαραστάτης ο οποίος ήταν διορισμένο για να με προστατεύσει από την κοινωνική αδικία, αυτός είναι που μου έφαγε το ένα σπίτι. Δηλαδή μεγάλη βρωμιά.
0: Και εσύ δεν βρήκες άκρη με τη δικαιοσύνη? Πώς το έφαγε το σπίτι? Του το έγραψες?
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι, όχι, καλά.
1: Όχι.
0: Μην γίνεσαι μελοδραματική.
1: Όχι, ναι. Αυτό
0: Θεό στη θέση του.
1: Αυτή η καστογέρα ήταν υποθήκη για ένα δάνειο το οποίο είχε πάρθει εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήρα εγώ μία κληρονομιά, κάποια χρήματα, εφώναξα, πληρώστε την υποθήκη να ελευθερωθεί η καστογέρα. Και λέω πληρώστε, γιατί ήταν δύο. Ήταν αυτός ο οποίος τελικά έκανε την κατάχρηση και ήταν και ο αντικαταστάτης του, ο καινούριος, γιατί ο παλιός ήταν υπερήλιξ και η τράπεζα δεν του έδινε πλέον εμπιστοσύνη και είπε «Α, δεν μπορώ να συναλλάσσουμε με έναν άνθρωπο 95 ετών».
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είπα «Προσέξτε εσείς οι δύο την καστογέρα να την ξεκαθαρίσουμε». «Ναι, ναι, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς». Σε 9 μήνες έγινε πληστηριασμός και μου την πήρε η τράπεζα, καρδιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε, τι δεν κάνανε, τι, πώς τα φάγανε, τι... Δεν ξέρω, δεν καταλάβω. Τώρα έχει μπει.
0: Το θέμα ήταν να καταλάβεις εσύ ή κάποιος δικηγόρος.
1: Τι
0: εγώ εσύ τι
1: ήμουνα μέχρι πριν από 4 χρόνια ένα άτομο μόνο μου στη ζωή χωρίς να μπορώ να στηρίζομαι σε κανένα.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Αμέσως πριν από 4 χρόνια βάλαμε με το σύζυγό μου μια πολύ καλή δικηγόρο η οποία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει αυτή την ιστορία της δικαστικής μου συμπαράστασης, διότι είναι πάρα πολύ βρώμικη και δύσκολη, μάνο μου.
0: Η ιστορία,
1: δηλαδή,
0: κατάλαβα.
1: Αυτή η απατεωνιά η οποία μου συνέβη εμένα πριν από 25 χρόνια το 2000. Είναι πολύ βαθιά και πάρα πολύ πικρή.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο σπίτι, το εξοχικό μου, το οποίο υπήρχε, μου το έφυγε παρακαλώ πάρα πολύ ένας πολύ κοντινός μου και αγαπημένος αρχιμαδρίτης. Είπατε τίποτα? Μιλάμε για εμπιστοσύνη τώρα, ε?
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εμπιστοσύνη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω, εάν μου επιτρέπετε, να πω δύο κουβέντες για τις σκέψεις τις οποίες έκανα για τη ζωή μου απόψε.
0: Ναι, απλώς δεν έχουμε άπειρο χρόνο, γιατί έτσι, αν το χειριστείς με μία επιδεξιότητα, ναι, αν είσαι για να μου πεις πολλές λεπτομέρειες, δεν προλαβαίνεις τώρα.
1: Το προσπαθώ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το πεδίο της κοινωνίας αποφάσισα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι γεμάτο από απατεώνες, γεμάτο από βλάκες και ηλίθιου. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι με γέννησαν, καλότατοι άνθρωποι, τίμοι, με φόρτωσαν με κάποιες χαζομάρες, κάποιες ιδιότητες, χωρίς να το θέλουν φυσικά, να έκαναν θύμα σε αυτή τη ζωή. Και εγώ δεν έχω παρά να μάχομαι μία ζωή για να γλιτώσω από αυτά τα διάφορα ενοχλητικά εμπόδια τα οποία μου έχουν βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω, όπως αποφάσισα σήμερα, είναι να προσεύχομαι ώστε να ενισχύεται ο εγκέφαλός μου για δύο λόγους. Πρώτον, για να τα βγάλω πέρα στον αγώνα μου και να ξεκαθαρίζουν όσο το δυνατόν οι υποθέσεις μου, και δεύτερον, για να μου περισσεύει μάνο δύναμη να τραγουδάω και να χορεύω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μόνο έτσι βλέπω τη ζωή. Και θα σου πω ένα πράγμα, μία κουβέντα και κλείνω.
0: Ναι, για πες.
1: Η ζωή για μένα θέλει δύο πράγματα. Θέλει χαμόγελο και μούτζα. Χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Και μούτζα.
0: Άντε, σε φιλώ πολύ, Μαρία. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 2-11-10-80-880. Τραϊανέ μου, να ξέρεις ότι έχει προσπαθήσει πολλές φορές η Σταυρούλα. Τραϊανέ από την Άουσα. Είναι ανοιχτό το τηλέφωνο σου, βουίζει. Γεια σου, Βασίλη από Μελβούρνη. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Σήμερα μιλάμε για τους απατεώνες,
0: Γιατί ναι, την εξαπάτηση.
1: Ναι, με έχουν πάρει και εμένα πολλές φορές τηλέφωνο. Εδώ γίνεται πάρα πολύ. Και συνήθως είναι από Ρωσία και είναι Αφρική πολύ. Και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει εκατομμύρια εδώ. Μιλάμε εφάπαξ, πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, οι Αυστραλοί είναι άνθρωποι που, ειδικά οι παλιοί, είναι νομοταγείς, δεν είναι πονηροί. Εμείς οι μετανάστες ήρθαμε εδώ και είμαστε οι πονηροί και χαλάσαμε τα συστήματα. Λοιπόν, και παίρνουν τηλέφωνο, βέβαια με έχουν πάρει αρκετές φορές, αλλά μια φορά που με πήραν τηλέφωνο, λέει, ξέρετε, κληρωθήκατε, λέει, είστε τυχερός, να μας δώσετε 10.000 δολάρια και θα σας επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα 40. Και του λέω, εντάξει, να μην βρεθώ σε κόπο, κρατήστε τα 10 και στείλτε μου τα 30. Μετά το έκλεισε. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι όμως μια φορά στο χωριό, μια γύφτισα, στον πατέρα μου, ένα μικρό παιδί, που του πήρε ένα χιλιάρικο και το πέταξε στη φωτιά και του έλεγε, α, γιατί, θυμάμαι γιατί το έκανε αυτό, γιατί λέγανε, γυρνάγανε στα χωριά, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω τη μοίρα σου, και βέβαια αυτή τα λεφτά το πήρε, τα πήρε. Γιατί λέγανε, γυρνάγανε στα χωριά, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω τη μοίρα σου, και βέβαια αυτή τα λεφτά το πήρε, τα πήρε. Δεν είναι ότι τα

0: δηλαδή να, από μόνος μου να κάνω δοκιμή, θα ήθελα. Α, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι δοκιμή, δεν καταλαβαίνω. Τι δοκιμή να κάνεις.
0: Απλώς που σου λένε, φοράς ένα ρολόι και σου παίρνουν το ρολόι.
1: Εσύ πώς να το κάνεις αυτό, δεν γίνεται. Αυτοί είναι άνθρωποι σπουδαγμένοι, ναι, να το,
0: ναι,
1: κάνουν.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, να μου το, να είμαι εγώ να μου το κάνουν, ήθελα από περιέργεια.
1: Οκ.
0: Δηλαδή, πώς πρέπει το να
1: πας, πρέπει να πας σε μια παράσταση ενός διάσημου ταχυδακτυλουργού και έχεις πιθανότητες πολλές να σου συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Στου Κόπερφιλ, ας πούμε.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί λένε, κάνουν θαύματα, ας πούμε. Αλλά είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, νομίζω, σε
1: ακριβώς,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, απολύτως. Απολύτως, η δουλειά τους είναι.
0: Ή πολλοί που μαντεύουν τη μοίρα, μια φορά το είχα κάνει αυτό και της είπα, σου δίνω αυτά τα λεφτά και ξέρω ότι τα δίνω τζάπα γιατί δεν πιστεύω σε αυτά. Α, λέει, γιατί το λες αυτό, ξέρω εγώ. Μου είπε ότι ήταν να μου πει. Της λέω στο τέλος, πες μου και τις νάμπες στο λότο για να κερδίσω. Εφόσον μου είπες όλα τα άλλα. Α, λέει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Γιατί λοιπόν, τους απαγορεύει ποιος.
0: Γιατί ίσως δεν ήξερε.
1: Αυτό να πεις.
0: Άμα ήξερε τις νάμπες, θα το
1: δεν θα πήγαινε να τα πάρει για πάρτι της.
0: Εννοείται. Αυτό, ας πούμε, και ανθρώποι που κλέβουνε πάλι, αυτοί είναι επιτίδιοι. Και μου έγινε μία φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα, όταν πήγα να πάρω τη βαλίτσα από το χτέλ. Αυτή βέβαια η παράγκα, αυτό το χτέλ, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να το φτιάξουν εκεί. Τι παράγκα είναι αυτή. Από τότε που έφυγα από την Ελλάδα το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Και έχουν τα γραφεία πιο μακριά, και δεν υπήρχε ούτε μία αστυνομία. Αλλά δεν είχα τίποτα, είχα πολύ λίγα λεφτά στο πορτοφόλι. Και όπως πήγα να πάρω τη βαλίτσα, με έσπρωξε τακτική. Το κατάλαβα, αλλά μέχρι που να βάλω το χέρι στην τσέπη μου το είχαν πάρει. Και ξέρω ότι είναι 2-3, το δίνει ο ένας τον άλλον. Οπότε από τη στιγμή που το πήρε δώρον άδωρον, ο διπλανός που μου το πήρε το ήξερα, αλλά δεν το είχε αυτός.
1: Ναι.
0: Το είχε δώσει σε άλλον γιατί είδα έναν να φεύγει πιο πέρα. Οπότε δεν έκανα τίποτα, λέω εντάξει, αλλά θέλω να πω πόσο συμβαίνει και αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Και δυστυχώς δεν τους κυνηγάνε και νομίζω ότι στα ΚΤΕΛ πρέπει να έχει αστυνομία και μου λέει ένας ταξιτζής, φίλε μου, λέει, εδώ στις τσέπες του δεν έχεις τίποτα. Θα έχεις μια τσάντα, θα την έχεις μπροστά και θα την κρατάς με το χέρι. Γιατί στις τσέπες, άμα μπεις σε τρένο ή εδώ που πήγες να πάρεις τη βαλίτσα σου, θα στα πάρουν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά. Χειμώνα. Έχουμε λίγο κρύο. Δεν μ' αρέσει ο χειμώνας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να έρθουμε Ελλάδα να πάρουμε λίγο ήλιο, λίγο φως.
1: Ναι. Άντε με το καλό.
0: Η φύση της Ελλάδος είναι μαγεία. Αλλά δυστυχώς τη βλέπουμε όταν φεύγουμε από την Ελλάδα. Τι πατρίδα έχουμε.
1: Ναι.
0: Και όπου έχουμε πει πολλές φορές, θα έπρεπε να είμαστε σε πιο καλύτερη μοίρα.
1: Θα έπρεπε.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά δεν θα τα καταφέρουμε από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν ξέρω. Να ελπίζουμε λίγο. Πιστεύω
1: καλά,
0: να βγει κάποιος ηγέτης.
1: Ναι.
0: Πιστεύω να βγει κάποιος ηγέτης,
1: ναι,
0: να κάνει κάτι.
1: Άμα ήταν, θα είχε βγει, αγαπητέ μου. Άμα τα περιμέναμε, τόσα χρόνια τους περιμένουμε, ρε παιδί μου, τους ηγέτες που λες. Αν ήταν να βγει κάποιος ηγέτης, θα είχε βγει ήδη. Ηγέτες πάντως αυτοί δεν είναι.
0: Οι ηγέτες βγαίνουν, αλλά τους σκοτώνουμε, όπως τον Καποδίστρια.
1: Εντάξει, σκοτώσαμε τον Καποδίστρια, οκ. Δηλαδή...
0: αν δεν το είχαμε κάνει,
1: γιατί είμαστε έτσι. Δεν μας αρέσει η νομιμότητα. Δεν μας αρέσει.
0: Δεν μας αρέσει.
1: Όχι.
0: Και δεν βλέπουμε το γενικό κακό, βλέπουμε το ατομικό, το δικό μας,

0: Δεν ξέρουμε ότι το δικό μας είναι και γενικό και το γενικό είναι και δικό μας. Αυτό εκεί κάνουμε το λάθος. Έγινε Μάνο.
1: Να σε καλά
0: καλή
1: φίλε.
0: Συνέχεια.
1: Στο καλό να πας. Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4:30 πήγε κιόλας. Θα πάμε για λίγο σε μια καθηγήτρια της σύγχρονης ιστορίας, ομότιμη καθηγήτρια, η οποία θα μας μιλήσει για ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της εποχής μας.
1: Η πρώτη μεταπολεμική περίοδος είναι κατεξοχήν περίοδος τεράστιων μετακινήσεων, προσφύγων. Ακούμε, το λέω και στους φοιτητές μας, ακούμε τώρα συχνά την αναλογία, η πρώτη μεγάλη προσφυγική μετακίνηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη 23 εκατομμύρια ήταν οι πρόσφυγες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 23 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν αμέσως από τον πόλεμο για την επόμενη δεκαετία. Είναι τεράστιοι αριθμοί και γι' αυτό τώρα φαντάζει γελίος ο κίνδυνος που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν οι πρόσφυγες για την Ευρώπη. Βέβαια, ακόμα περισσότερο να σκεφτούμε ότι το 45 με το 50, ας πούμε, που είναι όλο το θέμα των τι θα γίνουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη, η Ευρώπη όλη είναι τελείως κατεστραμμένη. Και αυτοί αντιμετωπίζονται από τη διεθνή βοήθεια, τους νεότευκτους εκείνη την εποχή διεθνείς οργανισμούς, κυρίως δηλαδή με αμερικάνικα και καναδικά χρήματα. Αλλά εδώ έχουμε μια Ευρώπη η οποία, όσο και αν είναι σε κρίση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να θρέψει 1 εκατομμύριο ανθρώπους, ας πούμε, μοιρασμένους στο σύνολό της. Πραγματικά ξαναλέω ότι είναι αστείοι οι αριθμοί. Αυτό που προσπαθώ να περιγράψω αυτό το βιβλίο είναι περισσότερο μία φοβία παρά μία πραγματικότητα. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο μεταπολεμικός κόσμος, η μεταπολεμική Ευρώπη και η Ελλάδα ως μέρος αυτής της Ευρώπης αντιμετώπισε το φόβο των νέων, αντιμετώπισε τους νέους. Τους αντιμετώπισε φοβικά, τους αντιμετώπισε ως κίνδυνο. Γιατί θεωρούσαν πολλοί ότι ο πόλεμος είχε διαλύσει τα ήθη, είχε προκαλέσει μια ηθική παρακμή, πράγμα το οποίο είναι γεγονός. Ο πόλεμος είχε διαλύσει πάρα πολύ, σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό, τον κοινωνικό ιστό, όπως λέμε, στερεότυπα. Αλλά αυτά για τα οποία μιλάω εγώ, που είναι δεκαετίες του 50 και του 60 και είναι πια κάποια χρόνια πίσω ο πόλεμος με αυτές τις συνθήκες, είναι περισσότερο η αγωνία για το αύριο παρά η ανησυχία για το χτες ή για το σήμερα. Είναι τι Ελλάδα θα υπάρξει, τι κοινωνία, όχι τι Ελλάδα, τι κοινωνία θα χτιστεί, και η Ευρώπη και η Ελλάδα αγωνιούν ότι η κοινωνία που προσβλέπουν δεν είναι αυτή που οραματίστηκαν ότι μετά το τέλος του πολέμου θα ξαναφτιάξουν, δηλαδή αυτή που υπήρχε πριν τον πόλεμο. Διότι δεν μπορεί αυτό να, δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατόν να ξαναγίνει. Ο πόλεμος τα είχε σαρώσει όλα. Μια καινούργια κοινωνία έβγαινε μετά τον πόλεμο, με τις αντιφάσεις της, τις ανισότητές της, τις πολύ μεγάλες. Και στην Ελλάδα ιδίως, που ήταν μια χώρα που δεν είχε βγει μόνο από τον πόλεμο, είχε βγει και από έναν εμφύλιο, σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη στην Ήπεθρο ιδίως, ο φόβος για το πού πάνε οι νέοι είχε περισσότερο ένα ηθικό χαρακτήρα παρά έναν πραγματολογικό, αν μπορώ να πω, χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, διάβαζα προημερών για τη συμμορία των Μπαχαλάκηδων, ας πούμε, που η αστυνομία έπιασε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή. Η Ελλάδα ήταν και μία από τις πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχε συμμορίες. Νεανικές. Δεν υπήρχαν νεανικές συμμορίες. Είχαν πιάσει, έχω κάποια παραδείγματα, δεν τα θυμάμαι και απ' έξω, συμμορία του μπλε γαντιού, ας πούμε. Δηλαδή με γραφικές καταστάσεις που φτάναν σε σελίδες των εφημερίδων, γιατί ακριβώς ήταν ξωτικές, δεν συνέβαιναν. Όλη η συζήτηση για τους τεντιμπόιδες, όλη η συζήτηση για την παιδική και νεανική εγκληματικότητα, που είναι πολύ βαρύς όρος, έτσι δεν είναι, δεν αντιστοιχούν σε μια πραγματικότητα. Αν δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που προσπάθησα να μεταφέρω στο βιβλίο μου και να τα αναλύσω, μικροκλοπές, φτώχεια, τεράστια φτώχεια, έτσι. Κλέβανε, δηλαδή, μικροκλοπές. Και μικροκλοπές, φτώχεια σε μια περίοδο που αυξανόταν η καταναλωτικότητα, που οι διαφημίσεις, ο κινηματογράφος και τα λοιπά δείχναν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και άρα τα παιδιά, πώς το λένε, ξεγελιόντουσαν, είτε στο σπίτι της μάνας το πορτοφόλι, είτε της γειτόνισσας το σερτάρι, είτε του μπακάλι τα προϊόντα, είτε το ποδήλατο του παιδιού που είχε, γιατί οι γονείς του μπορούσαν να το πάρουν, ενώ αυτού του παιδιού δεν είχε. σε μεγάλο βαθμό είναι μικροκλοπές και από εκεί και μετά, ανάλογα με το σπιτικό, ανάλογα με, με το χαρακτήρα, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορούσε αυτό να εξελιχθεί σε ένα σπιράλ, ας πούμε, αυτό που λέγανε κατρακύλα, αλλά τις περισσότερες φορές δεν συνέβαινε αυτό.
0: Η πλειονότητα των παιδιών αυτών ήταν ορφανά του πολέμου.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Και μάλιστα ένα από τα πράγματα που ανακάλυψα κι εγώ είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά από οικογένειες που τα φρόντιζαν. Υπήρχαν και παιδιά εγκαταλειμμένα που δεν τα ήθελαν οι γονείς τους, που τα πηγαίναν μόνοι τους στα αναμορφωτήρια, προσπαθούσαν δηλαδή να τα βάλουν για να γλιτώσουν από αυτά, είτε χωρισμένοι, είτε χείροι, είτε οτιδήποτε. Αλλά τα περισσότερα παιδιά ήταν από οικογένειες που τα φρόντιζαν και είχαν έγνοια για αυτά με τον τρόπο που μπορούσαν. Στις συνθήκες της εποχής η οικογένεια έπαιζε μεγάλο ρόλο και όπως εξακολουθεί ακόμα και παίζει στην Ελλάδα και εκείνη την εποχή ακόμα περισσότερο. Πρέπει να αντιληφθούμε τις συνθήκες της φτώχειας που μας είναι αδιανόητες οι συνθήκες αυτές σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη αριθμή ανθρώπων που μέναν σε παράγκες, που μέναν σε ρήπια. Γιατί ήταν εσωτερικοί πρόσφυγες ή ανταρτόπληκτοι λεγόμενοι ή εσωτερικοί μετανάστες που προσπαθούσαν να βολευτούν όπως. Ξέρουμε ότι την Αθήνα, η Αθήνα φτιάχτηκε με αυθαίρετα μεταπολεμικά. Το ίδιο συνέβαινε και στη Θεσσαλονίκη, σε γειτονιές πρώην προσφυγικές που ακόμα παραμέναν με παράγκες, σε συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Η φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που υπήρχε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, μας είναι αδιανόητη.
0: Όταν είπατε στην αρχή ότι κινήθηκαν στον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 25 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ευρώπη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όσοι επέζησαν, βρήκαν την ευκαιρία να ξαναγυρίσουν από εκεί που έφυγαν ή το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω ποτέ?
1: Καταρχάς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν να γυρίσουν, γιατί σε αυτά τα 25 εκατομμύρια πρόσφυγες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είναι οι γερμανόφωνοι της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι εκδιώχθηκαν κακήν κακώς μετά το τέλος του. Γερμανόφωνοι, όχι μόνο οι Γερμανοί που μετήκησαν, αλλά γερμανόφωνοι από παλιά. Είναι Εβραίοι οι οποίοι διώχθηκαν επίσης με το χειρότερο τρόπο. Είναι Ανατολικοευρωπαίοι οι οποίοι δεν θέλαν να γυρίσουν μετά την αλλαγή, την πολιτική στις περιοχές αυτές. Και είναι και επίσης άλλοι πολίτες δυτικών κρατών οι οποίοι δεν θέλαν να γυρίσουν στις χώρες τους γιατί ήταν καταστραμμένοι, είχαν χάσει τους δικούς τους. Αυτό ισχύει περισσότερο για τους Εβραίους φυσικά. Και άρα από την εποχή εκείνη και μετά, από ένα σημείο και μετά, μετασχηματίστηκαν, επειδή ήταν και μια εποχή ανασυγκρότησης, πολλοί από αυτούς μετασχηματίστηκαν σε εργατικά χέρια και στελέχωσαν την ανασυγκρότηση στην Δυτική Ευρώπη ή την οικονομική ανάπτυξη στις υπερπόντιες χώρες, Καναδά, Αμερική, Λατινική Αμερική και αργότερα Αυστραλία. Γίνανε μετανάστες δηλαδή. Άρα η ιδιότητα του πρόσφυγα και του μετανάστη είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορούμε εμείς. Εγώ μπορώ να μιλήσω ως ιστορικός, γιατί ιστορικός είμαι, για το τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί έχουμε τα 50-70 χρόνια από τότε και ξέρουμε τι έγινε μετά. Το τι θα γίνει μετά, μάντης δεν είμαστε, κανείς δεν είναι και επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μόνο κοινοτοπίες μπορώ να πω. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και λέμε όλοι, ότι θα μπορούσαν να είμαστε οποιοδήποτε από εμάς σε αυτή τη θέση. Εάν αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέρουμε είτε για λόγους οικολογίας, γιατί ας πούμε θα ανέβουν οι στάθμοι των νερών και θα κατακλείσουν την Ελλάδα που είναι όλη γύρω από, έχει γύρω-γύρω θάλασσα, είτε γιατί θα πέσει ξηρασία και είτε γιατί θα γίνει παγετός. Θυμόμουν αυτές τις μέρες ένα κινηματογραφικό έργο με παγετό στη Νέα Υόρκη, που όπως έγιναν οι νεοειρικές πρόσφυγες. Έβλεπα ένα εξαιρετικό βιντεάκι που έβγαλε η Διεθνής Αμνηστία ενάντια στην προκατάληψη για τους πρόσφυγες, που δείχνει Λονδρέζους πρόσφυγες στην Αφρική, γιατί είναι το μόνο μέρος που μπορούν να... Το είδατε, δέστε το σήμερα. Δω. Εξαιρετικό, 3 λεπτά είναι. Μια μάνα με το παιδί της, πρόσφυγες, μαζί με πολλούς άλλους, στην Αφρική για να σωθούν από το Λονδίνο, το οποίο είναι κατεστραμμένο. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα 25 εκατομμύρια πρόσφυγες της εποχής εκείνης δεν ήταν καθόλου καλοδεχούμενοι πουθενά. Και η αντιμετώπιση των προσφύγων, που πολλοί από αυτούς ήταν εκτοπισμένοι, ήταν ο όρος της εποχής για τους ανθρώπους που είχαν μετακινηθεί χωρίς τη θέλησή τους έξω από τη χώρα τους, εκτοπισμένοι, displaced persons, στους τοπικούς πληθυσμούς και κυρίως στη Γερμανία που ήταν, δέχτηκε για πολλά χρόνια τους μεγαλύτερους αριθμούς, ήταν πάρα πολύ αρνητικοί. Δηλαδή, κανείς δεν τους ήθελε. Μη φανταστείτε δηλαδή ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πιο θετικά διακείμενοι, αντίθετα. Όπως το ίδιο με τους πρόσφυγες της Μικρασίας όταν ήρθαν στην Ελλάδα, δηλαδή κανείς δεν τους ήθελε.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ακούμε την κυρία Έφη Αβδελά που είναι ομότιμη καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας. Ποια είναι εκείνη η στατιστική αφορμή που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να θεωρήσουν ότι πρέπει να γλιτώσουν από τον ηθικό κατήφορο τα παιδιά?
1: Δεν είναι στατιστική. Είναι ιδεολογική και είναι και της εποχής. Είναι ευρωπαϊκή. Δηλαδή, τρόπος για να μπει η Ελλάδα, η μετεμφυλιακή Ελλάδα, στην ευρωπαϊκή οικογένεια που είναι ο στόχος και το όραμα των νικητών του εμφυλίου και μονίμως το θέλουν, αλλά μονίμως βλέπουν αυτό να απομακρύνεται, είναι να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά φόρα, να πάνε σε διεθνή συνέδρια, να στείλουν αντιπροσώπους κτλ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, οργανώνουν εκείνη την εποχή, γιατί ακριβώς είναι μια διεθνής έγνοια η νεολαία. Οργανώνουν συνέδρια για την εγκληματικότητα της νεολαίας, αυτό που λένε παραστρατημένη, ας πούμε, δηλαδή την παραβατικότητα που δεν την έχουμε εκείνη την εποχή εμείς, τον όρο αυτό δεν τον έχουμε στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιείται, και είναι τρόπος αυτός να ενταχθούν και οι ελληνικοί θεσμοί. Και επίσης ο ελληνικός τύπος που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη μετά τον πόλεμο διωγγώνει και αναπαράγει φαινόμενα που σε άλλες χώρες έχουν άλλες μορφές και άλλα χαρακτηριστικά. Οι χουλιγκάνοι, οι διάφορες συμμορίες, οι δερμάτινα σακάκια, τα μαύρα μπλουζόν όπως λέγανε στη Γαλλία. Σε κάθε χώρα την εποχή αυτή οι, ας πούμε, παραστρατημένοι, ανήσυχοι, αλλά όχι με την πολιτική, με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσει στη δεκαετία του 60, νεολαία που απορρίπτει τους συντηρητικούς γονείς τους, γιατί η Ευρώπη του 50 είναι πάρα πολύ συντηρητική, θεωρούνται εγκληματίες. Χαρακτηρίζονται ως φόβος, ως απειλή για την κοινωνία. Και τους δίνουν ονόματα, όπως έχουμε εμείς τους τεντιμπόιδες, έχουν σε όλη την Ευρώπη διάφορα ονόματα που τους δίνουν. Και αυτό απασχολεί τους διεθνείς οργανισμούς που είναι νεότευτοι εκείνη την εποχή, και αυτή μέσα από αυτό είναι ένα από τα θέματα με τα οποία αποκτούν ισχύ, κύρος, νομιμότητα, οργάνωση, πόρους. Δηλαδή όλοι έχουν να ωφεληθούν, αλλά όχι με την στενή χρησιμοθυρική έννοια. Οι επιστήμονες είναι ένα πεδίο ολόκληρο μέσα από το οποίο αναδύονται νέες επιστημονικές ειδικότητες. Οι ψυχολόγοι, οι γιατροί, οι παιδίατροι, οι επιμελητές ανηλίκων, με τους οποίους εγώ ασχολούμαι ιδιαίτερα, η εξειδικευμένη νομική για την παιδική ηλικία. Είναι πια μια περίοδος που η εφηβεία αναγνωρίζεται ήδη από τα τέλη 19ου αιώνα ότι είναι μια ευαίσθητη ηλικία και πρέπει οι γονείς, οι αρχές, το σχολείο, όλοι να σκύψουν εκεί, γιατί από αυτήν εξαρτάται πώς θα πάει μετά, ας πούμε, το παιδί. Σε μια εποχή όμως που ο τρόπος, και σε μια χώρα που είναι η Ελλάδα, δεν συμβαίνει παντού το ίδιο, που αυτά αντιμετωπίζονται με κατεξοχήν ηθικολογικούς όρους.
0: Αλλά σε πραγματικό επίπεδο πώς αντιμετωπίζονται οι παραβατικότητες των ανηλίκων σε εκείνη την εποχή? Ποια είναι τα σημεία εκείνα που οδηγούνται όταν βρεθούν παραβάτες?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η παράβαση είναι πολλών ειδών. Υπάρχουν παραβάσεις που είναι πλημελήματα, υπάρχουν ακουργήματα. Τα περισσότερες παραβάσεις ανηλίκων που έχουμε αυτή την περίοδο, γιατί μιλάμε για ανήλικα, δηλαδή μέχρι 18 στην ουσία, είναι πλημελήματα. Έχουμε πολύ λίγες περιπτώσεις κακουργημάτων, που είναι ενδεικτικό και αυτό. Πολλά είναι, όπως είπα, μικροκλοπές. Κάποια είναι αυτό που λέγεται εκείνη την εποχή εγκλήματα χρήσεως, δηλαδή το κλέβει το αυτοκίνητο για να πάει μια βόλτα και μετά τα αφήνει. Το ποδήλατο, το μοτοσακό, αυτά είναι πολύ συνηθισμένα της εποχής. Ή είναι διατάραξη κοινής ησυχίας. Φωνάζω στους δρόμους, πειράζω τον κόσμο κτλ. Ή μικροτραυματισμοί κτλ. Έτσι και εντοπιστούν, είτε από γιατί τους έπιασε η αστυνομία, γιατί κάποιος τους κατήγγειλε κτλ. Υπάρχει ένας μηχανισμός που στείνεται σιγά σιγά, ήδη από την δεκαετία του 40 έχει στηθεί ο μηχανισμός δικαιοσύνης ανηλίκων με τα δικαστήρια ανηλίκων, αλλά όλα όσα θα τον συμπληρώσουν, όπως είναι η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, θα αργήσουν σιγά σιγά να γίνουν. Πηγαίνουν τα παιδιά, η αστυνομία δηλαδή τα στέλνει στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και αυτή αναλαμβάνει να προετοιμάσει μια δίκη, να βρεθούν μπροστά στο δικαστήριο ανηλίκων. Άρα πρέπει να κάνει μια έρευνα για κάθε παιδί, να μάθει τις συνθήκες της ζωής του, η οικογένεια, τι είναι, που είναι, πώς μένει, τι συνθήκες υπάρχουν κτλ. Συμπληρώνει φυλάδια συγκεκριμένα. Ο δικαστής αποφασίζει συνήθως. Η πιο συνηθισμένη, ας πούμε, ποινή, γιατί η έννοια ποινή δεν ισχύει για τα δικαστήρια ανηλίκων, απόφαση είναι η επιμέλεια της υπηρεσίας ανηλίκων, και πρέπει εκεί κάθε μήνα ο επιμελητής ή η επιμελήτρια να πηγαίνουν στην οικογένεια και να βλέπουν πώς πάει το παιδί και να κάνουν εκθέσεις στο δικαστή. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη κατηγορία που περνάει μέσα από τα δικαστήρια ανηλίκων, που δεν έχουν κάνει παράβαση, δεν έχουν παραβεί τον νόμο, αλλά θεωρούνται είτε από τους γονείς τους, είτε από τους γείτονες, είτε από τους δασκάλους, είτε από την αστυνομία, είτε από οποιονδήποτε, ότι κινδυνεύουν ηθικά. Βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο, όπως ήταν ο όρος.
0: Από πού προέκυπτε?
1: Αυτή από τη συμπεριφορά τους. Αυτή είναι μία η λεγόμενη διοικητική κατηγορία παιδιών, που δεν είναι η ποινική, που έχουν κάνει μια παράβαση του νόμου. Είναι η διοικητική, και εκεί τις περισσότερες φορές είναι παιδιά που οι γονείς τους δεν μπορούσαν να τα κάνουν ζάφτη ή δεν μπορούσαν να τα θρέψουν ή ψάχναν να βρουν τρόπο να τα μορφώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα και θέλαν να τα φάνουν σε ένα μορφωτήριο, γιατί, είτε γιατί νομίζαν ότι εκεί θα λύσουν το πρόβλημά τους, είτε γιατί θέλαν να ξεφορτωθούν για διάφορους λόγους ο καθένας. Άρα κάνανε αιτήσεις στην υπηρεσία να τα πειθαρχήσει. Ή γιατί οι γείτονες, οι δάσκαλοι κάναν μια καταγγελία, γιατί η μάνα αυτή, ας πούμε, έχει τα κορίτσια της και τα αφήνει και τρέχουν και πηγαίνουν στα πάρτι και δεν τα φροντίζει, άρα είναι ανήθικη η μάνα, να της πάρετε τα παιδιά. Πάρα πολύ συνηθισμένες αυτές οι πράξεις, ένας κοινωνικός έλεγχος δηλαδή, σε μια συνθήκη όπου η Αθήνα πια είναι αλλεπάλληλα χωριά, γιατί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τα χωριά τους, έχουν πάει στην Αθήνα, αλλά δεν έχουν μάθει να συμπεριφέρονται στην Αθήνα με τον τρόπο, με την ανωνυμία της μεγάλης, της Μητρόπολης, όπως ενδεχομένως σήμερα, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει. Ακόμα έχουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, του χωριού, που ο κοινωνικός έλεγχος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η γειτόνισσα, ο γείτονας, το παιδί του, το πώς θα συμπεριφερθεί, έχει ηθική υπόσταση. Χρωματίζει ας πούμε, αν το σπίτι είναι νοικοκυρεμένο μιας γυναίκας, αυτό έχει σχέση με την ηθική της υπόσταση για την κοινωνία μας, έτσι. Μια γυναίκα που θεωρείται ακατάστατη είναι ανήθικη για τον πολύ κόσμο, και εκείνη την εποχή θα έλεγα, τολμούσα να πω ότι ακόμα και σήμερα, αντίστοιχα τα παιδιά της, άμα δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της σωστά, άμα δεν τους μάθει τρόπους, άμα σπάνε τα τζάμια, ας πούμε, του γείτονα γιατί παίζουν μπάλα συχνά, ή αν τραβάνε, δεν ξέρω κι εγώ, κλέβουν ή κάνουν οτιδήποτε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θεωρούσαν ότι κινδυνεύουν να κατρακυλήσουν ηθικά, βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο, και είναι αυτά τα παιδιά που κυρίως πήγαιναν ή σε ένα μορφωτήριο. Δηλαδή, στο αναμορφωτήριο δεν πηγαίνουν παιδιά που έχουν κάνει παραβάσεις. Πηγαίνουν παιδιά που βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο. Είτε αγόρια, είτε κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα καταπληκτικά πράγματα που λένε τα χείλη σας. Απολαμβάνω να σας ακούω και σας αποχαιρετώ για την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός, την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Ευχαριστώ και τον Θανάση Αθανασόπουλο και τη Θησαυρούλα και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
0: Γλυκά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Καλώς ήρθατε στην πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομούμε προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Ζουμπουλία και ο Ανατόλης και η Ανατολία. Η Ανατολία που θα έρθει σε μία ώρα από τώρα. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πάρτε μας ένα τηλέφωνάκι στο 211-1080-880 να μην νιώθουμε μοναξιά. Εκεί είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου, περιμένει το δικό σας τηλεφώνημα. Αυτή την ώρα βέβαια μας επιδεικνύει τις χορευτικές της ικανότητες.
2: Ούλα, ούλα,
0: ούλα. Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Σηκωθείτε από τα κρεβάτια. Πετάξτε τα σεντόνια, κλείστε τα κλιματιστικά. Φτιάξτε καφεδάκι, ετοιμαστείτε για δουλίτσα. Έλα παιδιά να δουλεύουμε, έλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Sweet Dreams. Ναι. Αν έκανατε όνειρα γλυκά, θα ξυπνήσετε και πολύ όμορφα. Πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη που στέλνει το μήνυμά του μαζί με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι ένα πολύ ωραίο προβατάκι που λέει «Να παλιό Δευτέρα, μάντεψε ποιος ήρθε». Ναι, η Παρασκευή, καλημέρα. Νάτος και ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να σε καλά, φίλε μου. Νάτος και ο Παυλάρας. Καλημέρα, Έρη. Καλή Παρασκευούλα σε ολόκληρη την παρέα με ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο, λέει, είναι μεγάλη επέτειος για το ποδοσφαιρικό θαύμα το 2004. Αύριο. Α.
3: Μαζί με τη μέρα ανεξαρτησίας.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί με τη μέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Yes.

0: Πόσο περίεργο ήταν τότε και πόσο απροσδόκητη η νίκη ήταν αυτή. Και στον πρώτο αγώνα έπαιξε Ελλάδα-Πορτογαλία. Δηλαδή ο αγώνας του τελικού ήταν ο ίδιος αγώνας που είχε παίξει στην αρχή. Και τότε κανένας δεν πίστευε ότι θα περνάγαμε στην επόμενη φάση, αλλά η Πανάγου όμως το έπαιξε. Το έπαιξε και το κέρδισε. Έτσι. Είχε απόδοση 7, θυμάμαι. Καλό Σάββατο και Κυριακούλα. Σήμερα βουτιές στο Δρέπανο με τη ζεστούλα. Παιδιά, έχει ζέστη. Καλά λέει η Ελένητσα. Καλημέρα, Ελένητσα μου. Έχει ζέστη σήμερα αρκετή. Δηλαδή, ακόμα και τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ. Έχει υγρασία έξω. Είναι λίγο. Δυσκολεύει το σύστημα. Εν τω μεταξύ για την Ελλάδα λένε δεν υπάρχει καύσωνας, γιατί μας επειδή το έχουμε συνηθίσει. Καταλάβατε τώρα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 52, Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία και η Άκυνθος, οι Ακύνθοι σήμερα γιορτάζουν. Άντε να σε λένε Ζουμπούλη τώρα. Έλα Ζουμπούλη. Με υποκοριστικό το Μπούλη. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα σαφές μήνυμα για την οικολογία, για την ανακύκλωση και φυσικά τα παραπολιτικά 90,1 λόγω της εκδήλωσης αυτής της μεγάλης εκδήλωσης που θα γίνει στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος από τις 9 το πρωί. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν από την πλατεία Συντάγματος σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της ΤΕΧΑΝ. Μαζί σε συνεργασία με την Next Media Group, τον όμιλό μας, θα βρίσκονται εκεί η ραδιοφωνική μας παραγωγή, ο Βασίλης Κουρής, ο Σωτήρης Ξενάκης, στη συνέχεια η Νίκη Λιμπεράκη και μετά τα Κακά Κορίτσια, όπου εσείς θα μπορείτε να περάσετε από εκεί, να δείτε το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο ραδιοφωνικό μας στούντιο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος και φυσικά θα δείτε πολλά πράγματα σε σχέση με την ανακύκλωση, θα μπορείτε να συμμετέχετε κιόλας σε κληρώσεις για να πάρετε πολύ μεγάλα δώρα. Νάτι και Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα σε όλους παιδιά. Να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με εσάς που θα εκδράμετε, θα ξεκινήσετε ενδεχομένως την άδειά σας σήμερα και τα λοιπά και βεβαίως σε εσάς που σκοπεύετε να πάτε να κάνετε ένα ωραίο μπανάκι. Να βγάλετε τις κορμάρες έξω. Κανένα μπανάκι Θανάση έχεις κάνει?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Είμαστε όλοι. Περιμένουμε τον Αύγουστο που θα είναι παχύς οι μύγες. Κατάλαβα.

Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε στο Μοντιάλ ένας αγώνας που έφερε την Πορτογαλία νικήτρια. Μια πολύ συγκινητική στιγμή πριν από λίγο στο Παγκόσμιο Κύπελο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κερδίζει η Πορτογαλία 2-1 επί της Κροατίας για την πρόκριση στους 16. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός των Πορτογάλων, ο Ρονάλντο, φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα. Ξέσπασε σε δάκρυα και αφιέρωσε τη νίκη στον άλλο τη συμπαίκτη και φίλο του, ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τέλος του αγώνα, όπου η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας και ο 41 χρονών ο Ρονάλντο. Βγήκε στο γήπεδο, φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζώτα με το εθνόσημο της Πορτογαλίας. Σήκωσε το χέρι του ψηλά, έδειξε προς τον ουρανό, τιμώντας έτσι τη μνήμη του συμπαίκτη του. Ο Ζώτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία πέρσι ακριβώς ένα χρόνο πριν. Γιατί πέρα από το αθλητικό κομμάτι του Μουντιάλ υπάρχουν και αυτές οι ανθρώπινες στιγμές, οι ανθρώπινες ιστορίες. Τι έγινε τώρα με την Αγγλία, πέρασε με το ζόρι, λέει, από το κογκό. 2-1, ναι, με το ζόρι όμως. Γενικά είναι ένα Μουντιάλ που έχει διάφορες ανατροπές. Τα outsider βγαίνουν πολύ πιο επιθετικά. Κάπως έτσι ήμασταν κι εμείς. Ένα outsider ήμασταν που δεν περίμενε ποτέ κανένας ότι θα ζούσαμε αυτόν τον θρύο.

του 2004. Γενικά το 2004 ήταν η χρονιά μας. Ολυμπιακοί αγώνες. Είχαμε πάρει το Euro. Η Παπαρίζα ήταν μετά. Το 5. Ναι, κράτησε ακόμα. Από τότε αυτά έχουμε να θυμόμαστε. Έχουν περάσει 20 χρόνια, τα ίδια λέμε. Δεν πειράζει παιδιά, καλή διάθεση θα υπάρχει και καλή μνήμη. Γιατί λαός που θυμάται την ιστορία του και έχει καλή μνήμη, είναι καλό αυτό. Τουλάχιστον εμείς τα ζήσαμε αυτά. Δεν είναι στη λύθη, ξέρεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τον καιρό. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τα βόρεια της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει βέβαια ψηλά. Στα βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα κάποιες καταιγίδες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει μέχρι και τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή θα φτάσει μέχρι 30-33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα 33-35. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται με τη θερμοκρασία. Όταν πυρώνουν τα ντουβάρια που λένε, μετά δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή και να πέσει 1-2 βαθμούς, δεν. Αρχίζουν, παίρνουν φωτιά τα κλιματιστικά. Και τώρα που λέμε κλιματιστικά, τι έγινε ρε παιδιά στη Γαλλία? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Μία γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, αποφάσισε να βάλει σε προσφορά κλιματιστικά. Άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το γνωστό κατάστημα και έπεσε ξύλο, πραγματικό ξύλο. Μαλλιοτραβήγματα δηλαδή για ένα κλιματιστικό.

Μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές με ξύλο, μαλλιοτράβηγμα, σκηνές χάους, έτσι. Διατέθηκαν 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά λόγω του καύσωνα, ο οποίος επανέρχεται. Έτσι, επανέρχεται ο καύσωνας αυτός ο δύσκολος που πέρασε η κεντρική Ευρώπη και τα νότια και προς τα πάνω δηλαδή. Οι σκηνές λοιπόν καταγράφηκαν σε αδιάφορες περιοχές της Γαλλίας, καθώς αυτό το γνωστό πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ, διέθεσε 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Και από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι, πάλι το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πρωί-πρωί λοιπόν, από τα ξημερώματα, εκατοντάδες καταναλωτές σχημάτισαν ωραίες έξω από τα καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα πολυπόθητα προϊόντα, είτε κάποιο ανεμιστήρα, είτε κάποιο κλιματιστικό. Ανοίγει το κατάστημα, μπαίνουν μέσα οι πελάτες και αρχίζει η ένταση. Είτε κάποιο κλιματιστικό.

μέχρι στο σημείο να σπάσουν και την είσοδο. Διέλυσαν την είσοδο του καταστήματος και τελικά από όλο αυτό που συνέβη μόνο 10 πελάτες κατάφεραν να πάρουν μια συσκευή. Στο Παρίσι πάλι επίσης δύσκολα τα πράγματα. Σε ορισμένα καταστήματα, λόγω του πανικού που δημιουργήθηκε, σχεδόν καθόλου δεν παραδόθηκαν κλιματιστικά, ενώ υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις 1-2 τεμάχια, ας πούμε, που δόθηκαν. Φανταστείτε, ας πούμε, στο 14ο διαμέρισμα, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, 400 άτομα διεκδικούσαν 2 κλιματιστικά. Εκεί, μάλιστα, έπεσαν και δακρυγόνα. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή άλλου σούπερ μάρκετ, μεγάλου καταστήματος, μέχρι τη Δευτέρα που μας πέρασε, πωλήθηκαν περίπου 30.000 μονάδες μέσα σε μία μέρα. Κλιματιστικά, 30.000 κλιματιστικά μέσα σε μία μέρα. Είδατε τι κάνει η ζήτηση. Όταν υπάρχει ζήτηση και ανάγκη, τι ακριβώς συμβαίνει. Να και σε κάτι είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και εκεί περιμένουν, λέει, ένα πρωτοφανή καύσωνα. Μιλάνε για 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη και ο δήμαρχος, ο Μαντμάνι, του ζήτησε να βάλουν τα κλιματιστικά, λέει, στους 25 βαθμούς. Και έγινε κακός χαμός, λέει, με τους κατοίκους. Η αίσθηση της θερμοκρασίας στη Νέα Υόρκη, λέει, αναμένεται να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου, στα προάστια ενδεχομένως να αγγίξει και τους 46. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει, λοιπόν, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ρυθμίζετε τα κλιματιστικά σας στους 25 βαθμούς, γιατί υπάρχει αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας που έρχεται κτλ. Και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την ενέργεια κτλ. Είναι καλό, ας πούμε, να μέχρι αυτή τη θερμοκρασία. Πρόκειται, όπως είπε ο δήμαρχος, για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων 10 ετών. Και προκάλεσε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, προκλήθηκε μια ανησυχία για την αντοχή της πόλης, για τις υποδομές κτλ. Ήδη στο Μανχάταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, έχει επηρεαστεί ήδη έντονα η καθημερινότητα των κατοίκων. Και παρότι πάρα πολλά κτίρια διαθέτουν έτσι κλιματισμό, δεν είναι δηλαδή σαν τους Ευρωπαίους, και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι συνθήκες με την ακραία ζέστη των καύσωνα εξακολουθούν να προκαλούν έτσι σημαντικό αριθμό προβλημάτων και σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχουν και άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους με τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν και φυσικές καταστροφές. Λόγω, ας πούμε, και των πλημμυρών που δημιουργούνται. Καταλαβαίνετε, και η κλιματική κρίση και το φαινόμενο Ελ Νίνιο φέρνει διάφορα τέτοια, έτσι, περιστατικά.

Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την αποπνικτική ζέστη, η οποία θα κορυφωθεί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές μέρες και επηρεάζει και αρκετές περιοχές όπου γίνεται το Μουντιάλ, έτσι. Και επίσης υπάρχουν και οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής αύριο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν αρχίσει και αντιδρούν, γιατί ο δήμαρχος τους την είπε και τους λέει 25 βαθμούς. Που βέβαια, εδώ που τα λέμε. Και σύμφωνα, χθες είχαμε και τον κύριο Χρυστοδουλίδη στην εκπομπή, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος είπε, Θανάση αγαπημένα, ότι λέει θα πρέπει, λέει, σε σχέση με την έξω θερμοκρασία μέσα να βάζουμε το κλιματιστικό μέχρι 10 βαθμούς κάτω. Γιατί αλλιώς δεν αποδίδει. Δηλαδή αν έξω ας πούμε έχει 37, καλό είναι να μπαίνει το κλιματιστικό γύρω στις 26, κάπως έτσι.

Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, την κούκλα. Και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Μια μεγάλη και όμορφη καλημέρα στο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά. Μια υπέροχη καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Καλημέρα, παιδιά. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα.

0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα έγινε η επίσημη παρουσίαση του γηπέδου του Ολυμπιακού από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, το οποίο μετά την μεγάλη αυτή ανάπλαση που θα γίνει εκεί, θα αποκτήσει το γήπεδο μια έδρα, μια καυτή έδρα Ολυμπιακός, και βεβαίως φυσικά θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, παρακαλώ. Χαρά σε Ευαγγέλια Σταυρούλα, ε! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μία χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο.

Το γήπεδο θα φιλοξενεί περισσότερους από 53.000 φιλάθλους. Θα είναι έτοιμο να ζήσει τις μεγάλες στιγμές με τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και για όλους τους Έλληνες που επιθυμούν να ζήσουν έτσι μεγάλες στιγμές με την κορυφαία αυτή ελληνική ομάδα να βρίσκεται πάντα πολύ υψηλά. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα εκεί στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το τριπλό χτύπημα που είχε θύμα μια 70χρονη γυναίκα. Τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μια γυναίκα η οποία ήταν ηρωίδα της ζωής, γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, καταλαβαίνετε. Εδώ τώρα η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της τόσο άδικα, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι της στον ύπνο. Ξαφνικά συνέβη αυτό από τους δολοφόνους αυτούς, οι οποίοι τοποθέτησαν γκαζάκια με σκοπό. Θέλανε νεκρούς, θέλανε να σκοτώσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, η οποία την είχε χτυπήσει ήδη η τραγική μοίρα, είχε χάσει την κόρη της 37 χρονών και μεγάλωνε το εγγόνι της. Και αυτό το παιδάκι τώρα ξαφνικά έτσι μένει ορφανό για δεύτερη φορά. Γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι τοποθετούν γκαζάκια να κάνουν τι? Για να κάνουν τι? Για να σκοτώσουν? Για να τρομοκρατήσουν? Είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας. Και για όλα τα θύματα φυσικά της τρομοκρατίας κατά καιρούς. Πάντα άδικος είναι ο χαμός. Ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας, μίλησε στο Μέγκα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας το αυτοκίνητο χτυπήσε ένα γερμό. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Είχε χωρίτη, μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα καλά και δημιουργήθηκαν γάμματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Και τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, γιατί το γκαζάκι είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, ας πούμε. Εντάξει, σήμερα, ο Θεός, εγώ και η κόρη μου, η Αφροδίτη, είναι δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κοπέλα, το έχει κάνει μόνη της εντελώς.
0: Λοιπόν, η αστυνομία βρίσκεται στον... Βρίσκεται, κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για να εντοπίσει αυτούς τους δολοφόνους, τους φωνιάδες, και μάλιστα έχει στο μικροσκόπιο αρκετά άτομα. Όχι μόνο τα άτομα τα οποία εμφανίζονται, εστιάζονται στο οπτικό υλικό, το οποίο έχει στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία και αναμένεται να ταυτοποιήσει, να δείξει φως τώρα στα πρόσωπα αυτά που κρύβονται πίσω από την επίθεση, αλλά εστιάζουν και αναζητούν και τους στρατολογητές. Επομένως, ο κύκλος των ερευνών έχει διευρυνθεί. Μιλάμε για πάνω από 20 άτομα που βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Με την αστυνομία φυσικά να λέει ότι βρίσκεται πολύ κοντά και να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι δράστες θα συλληφθούν. Το άλλο τώρα θέμα, το άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε την εβδομάδα που πέρασε εκεί στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση, τις συνθήκες της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους. Και εκεί πραγματικά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες η πολυκατοικία πήρε κλίση, πήρε επικίνδυνη κλίση, αλλά ήδη όμως, ήδη. Το φαινόμενο είχε αρχίσει και δούλευε. Δηλαδή, εδώ και 15-20 μέρες οι ένοικοι της πολυκατοικίας άρχισαν να βλέπουν διάφορα περίεργα πράγματα να συμβαίνουν και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένοικος πολυκατοικίας, ένοικος που ενοικίαζε μια μικρή αποθηκούλα στο υπόγειο της πολυκατοικίας και είχε τα εργαλεία του άνθρωπος εκεί, τα έπαιρνε και πήγαινε για δουλειά. Πριν από 20 μέρες, 15-20 μέρες είχε διαπιστώσει ότι δεν άνοιγε η πόρτα. Δεν άνοιγε η πόρτα από την αποθήκη. Ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια και της είπε μάλιστα ότι έχω την αίσθηση ότι όταν ξεκίνησε, ας πούμε, το καλούπομα στη διπλανή οικοδομή, από τότε άρχισε, της λέει, η κλειδαριά μου να πετσικάρει. Η ιδιοκτήτρια αμέσως φώναξε άνθρωπο τη μέρα εκείνη τώρα της κατάρρευσης και του λέει θέλεις, του λέει να πας, έρχεται ο μάστορας να φτιάξει την κλειδαριά, θέλεις να πας τώρα? Και της λέει ο άνθρωπος τώρα αυτός ο νοικιαστής, δεν μπορώ τώρα, της λέει, είμαι σε δουλειά. Αργότερα λέει θα κανονίσουμε να πάμε να αλλάξουμε την κλειδαριά. Και μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, του ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό του ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Ήταν η ώρα που είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία. Με το που κατέρευσε η πολυκατοικία, του ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Και παίρνει την ιδιοκτήτριά του τηλέφωνο και της λέει: γιατί απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός? Του λέει: έπεσε πολυκατοικία. Και σοκαρίστηκε και αυτός και η ιδιοκτήτρια φυσικά και όλοι εμείς που παρακολουθήσαμε όλο αυτό το τρομερό περιστατικό. Πρωτόγνωρο περιστατικό. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και η διπλανή πολυκατοικία έχει εγκαταληφθεί. Και η διπλανή τώρα πολυκατοικία έχει εκενωθεί, διότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί υπάρχει, τίθεται θέμα στατικότητας. Και όλο αυτό το σημείο τώρα είναι ένα ντόμινο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μπαμπιτσάπα, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, ο ενοικιαστής που σας έλεγα νωρίτερα στα Πετράλωνα, αλλά και την μηχανικό, την κυρία Στελίνα Τσάφου, η οποία αναφέρεται, ήταν αυτή που ειδοποίησε όλους, κινητοποίησε εκείνη τη μέρα, έτσι ώστε να φύγουν εγκαίρως.
2: Είναι παραπάνω από 15 μέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Έχω κατεβαίνω τρία σκαλιά, την τελευταίο σώροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αργούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, στην, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα τους το πω, τους το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει η πόρτα και λέει, όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
4: Δεν κάνανε καλυπώματα, είχε γίνει μια εξκαφή, ένα τμήμα τέλος πάντων της εξκαφής και επειδή υπήρχε αυτή η ζημιά τέλος πάντων, όταν μίλησα με τους μηχανικούς του έργου μου είπαν ότι είχαν σκοπό να ρίξουν μπετό τεχείας πήξεως για να ανακόψουν το φαινόμενο, νομίζω είχε πέσει μια βαρέλα μπετού. Είχαν πάρθει κάποια μέτρα αντιστήριξης, ναι.
0: Προφανώς δεν είχαν πάρθει τα σωστά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Καλημέρα, Έρης, ολόκληρη την παρέα. Ο Βάιος από τη Λαμία. Θέλω να πω, λέει, κάτι σχετικό με τα κλιματιστικά. Στο κλιματιστικό μας πρέπει, λέει, να ρυθμίζουμε τον ανεμιστήρα στις χαμηλές στροφές, γιατί έτσι και λιγότερο θόρυβο παράγει. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο αέρας στο δωμάτιο ψύχεται γρηγορότερα, διότι παραμένει περισσότερο χρόνο στη μονάδα επεξεργασίας του συμπυκνωτή. Τεχνολόγια! Είδες σαν άνθρωπος, είναι γνώστης. Πώς τα λέει, πώς τα λέει. Μπράβο, ρε Βάιε. Εγώ, επειδή ξέρετε τι φοβάμαι, αυτούς τους ανεμιστήρες οροφής. Δεν ξέρω, μου δημιουργούν ένα. μου δημιουργούν ένα άγχος. Δηλαδή, πάντα έχω την αίσθηση ότι αυτό τώρα μπορεί να ξεκολλήσει, μπορεί να πέσει. Ενώ πρόσεξε τώρα, Θανάση. Αυτή είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις ένα κλιματιστικό και το βάλεις 26-27 βαθμούς και βάλεις και τον ανεμιστήρα οροφής έτσι στο χαλαρό, μιλάμε ότι κοιμάσαι. Φανταστικά, αλλά αρκεί να μην έχεις αυτά τα χάλια που έχω εγώ. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον ακροατή μας. Καλημέρα Έρη, είσαι αστέρια. Σε ευχαριστώ πολύ Κωστή μου. Πήρα το καφεδάκι μου, λέει, στον κήπο. Έχει 26 βαθμούς στα βόρεια ο φίλος μας ο Κώστας. Εκεί στην Αγία Μαρίνα κοντά είσαι Κώστα μου. Καλές εκπομπές, υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά αγαπημένε Κώστα. Ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Νάτος και ο Παναγιώτης. Καλημέρα, ευχάριστη η παρέα, λέει μου, καθημερινή συντροφιά. Καλή δύναμη, λέει, και υπομονή σε όλους, πρόσεξε, τους 12 ωρίτες επί 7 ημέρο εργαζόμενους. Μάλιστα. Υπομονή, καλή μου άνθρωποι. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, να έχεις υγεία. Και να σου κάτσει ένα τζόκερ. Και να μπεις bye bye στο 12ωρο και στο 7ήμερο. Νάτος και ο Παναγιώτης, προκλητικός. Καλημέρα, λέει, να ξέρεις, τα δάχτυλα και το κινητό είναι στη δουλειά, αλλά εγώ έχω φύγει ήδη, λέει, για την όμορφη Κάντια, όπου θα περάσω το Σαββατοκύριακο. Ωραία είναι η Κάντια. Έξω από την νομός Αργολίδας. Έξω από το Ναύπλιο. Έχεις πάει ήδη, Δαμάση? Δεν έχεις πάει. Θα σε ενημερώσω εγώ, τεχνολόγια, τεχνολόγια. Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Στείλτε μας μηνυματάκια έτσι να φτιάξουμε την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Να μας πείτε πού θα κάνετε την εκδρομή σας, πού θα εκδράμετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι ωραία που ξημερώνει η γλυκιά Παρασκευούλα. Ε, γλυκούλα, γλυκούλα, Παρασκευούλα. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, έρχονται μεγάλες αλλαγές με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες. Πάρα πολλά. Αλλάζουν αρκετά για την συνειδιοκτησία, για τα κοινόχρηστα, για τις ευθύνες των διαχειριστών. Πολλές αλλαγές λοιπόν, μεγάλες ανατροπές. Αυτό σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επί της ουσίας μιλά για μια πλήρη αναμόρφωση όλων των σχέσεων στις πολυκατοικίες, διότι όπως καταλαβαίνετε, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και ό,τι αφορά τα κοινόχρηστα, είναι νόμοι 97 χρόνων, έτσι. Πριν από 97 χρόνια καθιερώθηκε ο ιστορικός νόμος που εφαρμόζει την οριζόντια ιδιοκτησία και ό,τι αφορά στα κοινόχρηστα. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, στα κοινόχρηστα, στην ιδιοκτησία, στα Airbnb που συμβαίνουν, σε όλα αυτά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα αυτά. Οπότε έρχεται ένας νέος νόμος τώρα από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος θα βάλει στο στόχαστρο βασικά τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τις μεγαλύτερες αιστείες πολέμου, ποιες είναι, τα απλήρωτα κοινόχρηστα και τις αυθαίρετες κινήσεις όσον αφορά τα διαμερίσματα. Λοιπόν, οι πληροφορίες οι πρώτες που έχουν έρθει είναι ότι θα δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες και υπερεξουσίες στον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Θα μπορεί η συνιδιοκτησία να διεκδικεί και να εισπράττει άμεσα τα χρέη από ασυνεπείς ιδιοκτήτες, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και εύρυθμη λειτουργία και η συντήρηση των κτηρίων. Μια άλλη σημαντική ρύθμιση αφορά τους κανόνες με τους οποίους οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενώσουν δύο μικρότερα διαμερίσματα σε ένα ή αντίθετα να χωρίσουν ένα μεγάλο και να το κάνουν δύο μικρότερα, ας πούμε. Στο ένα να μένουν και στο άλλο να το νοικιάζουν. Μια πρακτική έτσι που είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια λόγω των Airbnb. Θα δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα στους ανθρώπους, στους ιδιοκτήτες. Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό φαίνεται ότι θα επανακαθοριστούν κάποια ποσοστά συμμετοχής στα κοινόχρηστα βάσει των νέων τετραγωνικών, αλλά θα μπουν και ποιες συνενέσεις χρειάζονται για να της Γενικής Συνέλευσης μιας πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφεύγονται κάποιες αυθαιρεσίες. Δηλαδή παλαιότερα απαιτούνταν το 100% για να αλλάξει το καταστατικό κτλ. Τώρα έτσι μπορεί να απαιτείται και μόνο το 51% η πλειοψηφία. Μια αρμόδια επιτροπή 13 ατόμων θα ολοκληρώσει τώρα το νομοσχέδιο αυτό. Θα παραδώσει το επόμενο διάστημα το τελικό κείμενο για να αλλάξει και η εποχή στις ελληνικές πολυκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, διότι έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά στα τελευταία 100 αυτά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πατάς σε ένα νόμο ο οποίος είναι πολύ παροχημένος, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τριγμούς ανάμεσα στους ανίκους ενός σπιτιού. Λοιπόν, τώρα από πλευράς κράτους δεν είδαμε κάποια κίνηση σε σχέση με την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη κίνηση που ακούστηκε έτσι από πλευράς πολιτείας είναι αυτή του Δήμου της Αθήνας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, βρέθηκε χθες εκεί στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα κάτω Πετράλωνα, ανακοίνωσε 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που ξεσπιτώθηκε και μάλιστα είπε ότι θα έρθει σε μια επαφή με την Airbnb για να βρεθούν σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες οι 3-4 εκδήλωσαν ήδη ενδιαφέρον, δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αλλά πράγματι όμως μας κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο έγινε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, άφησε αδιάφορο την κυβέρνηση, ας πούμε, την πολιτεία. Ο Δήμος, οφείλουμε να πούμε ότι από την πλευρά του έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, μια κίνηση πρώτης ανάγκης και μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι το υπόλοιπο οργανωμένο κράτος είναι κάπως σαν να λέει, ας πούμε, ότι Αυτό είναι υπόθεση νομική πια. Έχει να κάνει με τους κατασκευαστές της διπλανής πολυκατοικίας, οπότε βρείτε τα με έναν τρόπο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα. Να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα, αλλά και το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα έχει βγει στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, που στήχησε τη ζωή σε έναν πατέρα με το γιο του, με το 12χρονο παλικαράκι του. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Το βίντεο αυτό λοιπόν δείχνει ότι αυτή η φωτιά, η φωνική φωτιά εκεί στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, προκλήθηκε από ένα τσιγάρο. Υπάρχει κάμερα που δείχνει το τσιγάρο να φεύγει και να πέφτει στην άκρη του δοστρώματος και να αρπάζουν φωτιά τα ξερόχορτα, και με λίγα λεπτά μετά η φωτιά με την δύναμη του ανέμου να επεκτείνεται και να φτάνει σε αυτό το φοβερό σημείο, η φωτιά να γίνεται φωνική και να χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι τόσο άδικα, και μάλιστα η μητέρα της οικογένειας να είναι και αυτή έτσι με βαριά εγκάβματα. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν που εξασφάλισε ο Αντένα αποτυπώνονται μέσα σε λίγα λεπτά πώς ξεκίνησε αυτή η φωνική πυρκαγιά στον επαρχιακό δρόμο εκεί στο Δερβαίνη. Άρχισε πολύ γρήγορα να εξαπλώνεται και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε τρομερές διαστάσεις. 2 και 11 πρώτα λεπτά φαίνεται να περνάει ένα φορτηγό από το σημείο. 2 λεπτά αργότερα φαίνεται στο βίντεο ένα λευκό όχημα με ανοιχτά παράθυρα. Και ένα λεπτό αργότερα ακολουθεί ένα κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση. Ο πρώτος καπνός διακρίνεται μετά από 2 λεπτά και αμέσως κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φλόγες. Σκεφτείτε, μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Αντένα, οι τρεις οδηγοί των οχημάτων αυτών έχουν εντοπιστεί, εξετάζονται από την αστυνομία. Απαιτείται τεράστια προσοχή, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε τώρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα, αν ας πούμε, τώρα που είναι ακόμα ξημέρωμα, έτσι νιώθεις την καυτή ανάσα, τον καυτό αέρα στο πρόσωπό σου. Δηλαδή ήταν ας πούμε στις 3 και κάτι που βγήκα εγώ στον δρόμο, ήταν πραγματικά έτσι η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Να και Χριστίνα Αγγελάκη, δύσκολη η θερμοκρασία έξω, πώς είναι, έχει υγρασία. Έχει μια πάχνη, ναι. Αυτό που κολλάς τώρα, Ιβάν, ναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Είναι αυτό που πρέπει να πας για μπάνιο σιγά σιγά. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα και πολλές ειδήσεις και από τις εφημερίδες, από το πρωτοσέλιδο.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα για μια γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

Λοιπόν, το θερμόμετρο δείχνει 3. Το θερμόμετρο δείχνει 3. Καλά, εντάξει. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και το θερμόμετρο δείχνει 27 αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα θα φτάσει και πάλι κανένα 35. Ελαφρώς χαμηλότερη, λέει, σε σχέση με χθες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο πράγμα. 35, 36, 37. Τι νιώθεις τη ζέστη. Τη νιώθεις, την αισθάνεσαι και τα κλιματιστικά έχουν πάρει φωτιά. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στα Ιόνια νησιά. Εκεί στις καταπράσινες θάλασσες του Ιωνίου 23-24 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στη Λευκάδα, 23 στους Παξούς, 24 στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη. (25) βαθμοί στις Κυκλάδες, Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ετοιμάζετε τις διακοπές σας, προγραμματίζετε ή ενδεχομένως φεύγετε κιόλας. Έτσι, γιατί πάμε για Παρασκευούλα, αύριο Σαββατοκύριακο, πολλοί ξεκινούν τις άδειες τους, τις καλοκαιρινές. Όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρονιά, έτσι όπως έχει κυλήσει, είναι μια πραγματικά δύσκολη χρονιά από τις αρχές του έτους. Έχει αποδειχθεί ως μια πολύ δύσκολη χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Με πολύ δύσκολα γεγονότα ως προς τη διαχείριση, μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη, με την οικονομία να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των καταναλωτών, δυσκολίες καθημερινές, προβλήματα, οικονομική ανασφάλεια. 6 στους 10 Έλληνες βιώνουν μια ανασφάλεια οικονομική, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Ο πληθωρισμός μπορεί να έδειξε ότι έχει μια μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένουν πάρα πολλά προϊόντα ακριβά, σταθερά ακριβά, και η λύση είναι αργή να φανεί. Δύσκολα θέματα και στην παγκόσμια οικονομία, δύσκολα θέματα είχαμε και στην κοινωνία φυσικά, έτσι, και ακόμα και παραμένουν. Οπότε πολύ σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που ετοιμάζουν τις διακοπές τους, έτσι να υπάρξει πραγματική ξεκούραση. Πραγματική ξεκούραση, διότι πώς αλλιώς μπορεί να βγει ένας ακόμη χειμώνας μετά από μια τόσο δύσκολη διαδικασία που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας στο δικό του, από το δικό του μετερίζει και από τη δική του πραγματικότητα. Λοιπόν, μας αξίζει λοιπόν να χαμογελάμε, να έχουμε καλή διάθεση και να βλέπουμε τα πράγματα πάντα με αισιοδοξία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η ψυχική και η σωματική. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημεριδών. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπειριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπά την ομάδα των δολοφόνων. Βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση. Τι έδειξαν οι κάμερες? Είναι οι κανόνες για κοινόχρηστα και αποθυματικό, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα στις πολυκατοικίες. Σημαντική εξέλιξη, καμία μείωση για όσους λαμβάνουν συντάξεις χειρίας, 150.000 δικαιούχοι. Κοινή υπουργική απόφαση, τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άσυλο. Αμοιβή στους συνηγόρους 160 ευρώ, ανασυνεδρία, μπόνους 250 ευρώ για κάθε θελουσία επιστροφή. Συλλήψεις χούλιγκαν, εκβιασμοί, εμπρισμοί και διακίνηση ουσιών ακόμα και σε σχολεία. Η Ελλάς πέρασε χειροπέδι σε 10 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες ακόμα εμπλεκόμενους. Εθνικό απολυτήριο, αρχίζει η ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. Προς τα τέλη Οκτωβρίου, η οριστική έκθεση της Επιτροπής για το νέο μοντέλο λειτουργίας του Λυκείου. ΕΚΑΒ, ακινητοποιημένα 70 ασθενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Παροπλισμένος ο μισός στόλος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων, το χρονοδιάγραμμα και τα εμπόδια. Και φοροδιαφεύγει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων στον κλάδο των αυτοκινήτων. Εφημερίδα Καθημερινή, τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογούμενους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτο στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο Αρσακίου. Στο νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων.

Τουρκία. Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Εχίνου στην Ξάνθη είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Και η Νέα Υόρκη στο πόδι. Ανάστατη αυτές τις μέρες η Νέα Υόρκη, καθώς οι καθιερωμένοι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου συμπίπτουν με τους ακόμα μεγαλύτερους κατά τα φαινόμενα εορτασμούς για το γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden. Μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμοί δρόμων και αφιονισμένοι Swifties συνθέτουν το τοπίο γύρω από την αρένα του Manhattan. Την ώρα βεβαίως που λέγαμε νωρίτερα, έτσι η περιοχή δοκιμάζεται και από πολύ ισχυρούς καύσονες. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Η δυνατότητα κατάτιμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ειδικές διαδικασίες για ίσπραξη κοινοχρήστων, αυξάνονται οι αρμοδιότητες διαχειριστών, οι υποχρεωτικές, η δημιουργία αποθεματικού και ασφάλιση κατοικίας, λήψη αποφάσεων με το 51% των ιδιοκτητών, ρυθμίσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, απλοποιούνται οι διαδικασίες οικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθύψεως επέκτασης υφιστάμενων οικοδομών. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παραιτήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τον μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Η κυβέρνηση καμία ανοχή για την τρομοκρατία. Έρευνες της αστυνομίας στο μικροσκόπιο καταληψής από το βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από την Λιμπερτάτια. Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές στις εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ενεργία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία στο 8,1 τον Μάιο. Freedom. 53.000 θεατές στο Νέο Καραϊσκάκι έτοιμο το 2029. Εφημερίδα Τα Νέα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραξαν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Συνειδιοκτησία, οι 12 ανατροπές. Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε τη ιδιοκτησία. Πώς επιλύονται οι διαφορές, πώς λειτουργεί το Airbnb, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή και πώς αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Εφημερίδα Δημοκρατία, αδίστακτη την Βορύγχη, κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στο εθνικό διχασμό. Ερωτήματα για την σιωπηρή απόσπαση της συζύγου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Διορθώνεται η τεράστια δικία με τις συντάξεις χειρίας. Eurostat, τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 26. Πολλές παγίδες στα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Και στην εφορία σε ρύθμιση μόλις το 6,8 των χρεών από 4.250.000 οφειλέτες. Και το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων με 53.000 θέσεις. Θα το χρηματοδοτήσει προσωπικά με 250 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική. Αεροδρόμιο Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του York. Ραφίνα, απεργία σήμερα στο λιμάνι. Υπουργική απόφαση μπόνους σε δικηγόρους για New York. Ραφίνα, απεργία σήμερα στο λιμάνι. Υπουργική απόφαση μπόνους σε δικηγόρους.

κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Στο Ευρωβαρόμετρο 1 στους 3 στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Τέλος της ΜΚΟ αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Οι πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας. Και οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος.

Εφημερίδα Ριζοσπάστηση, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποίησεις. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Σεισμός στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 2.300 επιβεβαιωμένοι νεκροί.

Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης. Βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Δεν σας φοβόμαστε, φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μνήμης για τη Βάγια Νέστορα. Στον περιφερειακό blackout από μεταλλική δοκό που έπεσε στο οδόστρωμα. Ζημιές σε αυτοκίνητα όταν έπεσαν στον δρόμο οικοδομικά υλικά από τα υποστηλώματα της γέφυρας πανοράματος. Νέα όψη για την πολιτιστική καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει όψη σε Λευκό Πύργο, Επταπύργιο και Τύχη με νέο φωτισμό. Και ποιοι είναι οι νέοι σταθμοί που ανοίγουν τις πύλες τους στο μετρό? 28 Ιουλίου ανοίγει το μετρό προς Καλαμαριά.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας και η Τεχάν σας προσκαλεί στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα, παρακαλώ. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από τις 9 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, χθες η επίσημη παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη με χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις. Ένα νέο κόσμημα για τον Πειραιά. Μεγάλη χαρά για τους φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα γίνει η μεγάλη τους στέγη, αλλά φυσικά και για όλη την Ελλάδα, διότι μιλάμε για ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα όλης της Ευρώπης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες έκανε την επίσημη παρουσίαση εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και φυσικά όλοι το προσεχές έτος περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, που θα ξεκινήσει την λειτουργία του αυτό το σπουδαίο γήπεδο, που ευελπιστούμε όλοι να χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύροντα Ιβά, που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σωκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
0: Μεγάλες στιγμές λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού και φυσικά για όλους τους φιλάθλους, γιατί πάντα αυτά τα σπουδαία έργα, τα γήπεδα αυτά και οι αθλητές μας χαρίζουν και τις μεγαλύτερες, τις πιο όμορφες στιγμές. Μέσα από τον αθλητισμό πάντα βλέπουμε και τις πιο όμορφες στιγμές. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πολλά τα θέματα και ιδίως τα θέματα της οικονομίας. Αυτά που αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο και ιδίως τους ανθρώπους οι οποίοι περνούν πιο δύσκολα. Όλα τα στοιχεία που βγαίνουν και δείχνουν, καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Και σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, την ώρα δηλαδή που περνάνε τα χρόνια, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, μετά από πάρα πολλούς σκόπους, με πολύ σκληρή και επίπονη εργασία, πάρα πολλοί συνταξιούχοι αναγκάζονται να δουλεύουν, να κάνουν μια δεύτερη δουλειά, ενώ παίρνουν τη σύνταξή τους και θα έπρεπε να ξεκουραστούν. Τα καφενεία βλέπουμε να αδειάζουν. Δεν βλέπουμε τους συνταξιούχους πια όπως τους είχαμε στο μυαλό μας, ανθρώπους οι οποίοι πλέον στην τρίτη τους ηλικία πρέπει να απολαύσουν. Βλέπουμε συνταξιούχους οι οποίοι αναγκάζονται να εργαστούν, να περιορίζουν ακόμη και τα βασικά τους έξοδα. Και πραγματικά αυτό μας δημιουργεί έναν προβληματισμό. Ένα μεγάλο προβληματισμό, αρκεί έτσι να υπάρχει και μια ενσυναίσθηση από αυτού. Θέλω να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος του κινήματος συνταξιούχων. Ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το κίνημα έγινε κόμμα πλέον.
0: Έγινε κόμμα. Πριν από...
2: έγινε κόμμα. Άρα έχουμε το κόμμα των συνταξιούχων, το οποίο δημιουργήθηκε για να δώσει πολιτική φωνή σε ανθρώπους που εργάστηκαν μια ζωή και σήμερα νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από το πολιτικό σύστημα. Μετά την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, καταθέσαμε τη διακήρυξη και το καταστατικό μας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Και λειτουργούμε πλέον ως νόμιμη πολιτική κίνηση με υπόσταση, με φωνή και με αποστολή.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ποια ανάγκη σας έκανε να το κίνημα αυτό των συνταξιούχων να γίνει κόμμα?
2: Για μας η ώρα της ευθύνης και της αξιοπρέπειας έφτασε. Για πάρα πολλά χρόνια η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως μια σοπηλή πλειοψηφία. Μας ήθελαν θεατές, μας ήθελαν παθητικούς, μας ήθελαν αόρατους. Μας αποκαλούν από όμαχους. Λες και η ζωή μας τελείωσε την ημέρα που καταθέσαμε τα εργαλεία της δουλειάς μας. Λες και η εμπειρία, η σοφία μας, η διαδρομή μας δεν έχουν πια αξία. Όμως η αλήθεια είναι άλλη. Οι συνταξιούχοι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε αυτοί που στηρίξαμε οικογένειες σε κάθε κρίση. Είμαστε αυτοί που κρατήσαμε όρθια την οικονομία όταν όλα γύρω κατέρεα. Είμαστε αυτοί που σήμερα στηρίζουμε παιδιά, εγγόνια για να σταθούν στα πόδια του. Αλλά η πραγματικότητα που ζούμε είναι άλλη. Διότι η ακρίβεια καλπάζει. Η ενέργεια έχει γίνει είδος πολυτελεία. Τα βασικά αγαθά έχουν ξεφύγει από κάθε λογική. Τα νοικοκυριά κόβουν από το φαγητό, από τη θέρμανση, από την υγεία. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει υπερπλεώνασμα 6 δις.
0: Εσάς, κύριε Παπαγεωργίου, τι θα σας ικανοποιούσε, όχι εσάς προσωπικά, ενώ τους συνταξιούχους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή και πλέον αποτελείτε έτσι και ένα κόμμα που διεκδικείται μια θέση, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να φτάσει η φωνή σας εκεί. Τι είναι αυτό που θα σας ικανοποιούσε?
2: Για μας η πολιτική αυτονομία ήταν μονόδρομος. Η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα συνταξιούχων δεν είναι πράξη διαμαρτυρίας. Είναι πράξη πολιτικής επιβίωσης. Είναι πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Γιατί κανείς δεν μπορεί να νιώσει την αγωνία του συνταξιούχου για το φάρμακο, για το ενίκιο, για τη θέρμανση, για το μέλλον των παιδιών μας, αν δεν έχει περάσει μια ζωή δουλειάς και προσφοράς. Γι' αυτό ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στα ασφαλιστικά μας ταμεία από τις κρατήσεις του καθημερινού μας υδρότα πρέπει να μας επιστραφεί. Και αποκατάσταση όλων των αδικιών, η κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών είναι επαναφορά των συντάξεων σε επίπεδα εκτοπροτού διαβίωση. Την αναθεώρηση όλων των δικαστικών αποφάσεων που έκοψαν ακόμα και το 50% των συντάξεών μας, συχνά άδικα και αντισταγματικά. Απαιτούμε την καταβολή όλων των αναδρομικών, κύριων και επικουρικών, χωρίς να ξεπεράσουμε, να ξαναπεράσουμε από χρονοβόρα και δαπανηρά δικαστήρια που δεν δικαιώνουν κανένα. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2.532.354. Και η μεγαλύτερη συγκέντρωση συντάξεων βρίσκεται σε αυτή η κεντρική Μακεδονία, περιοχή με υψηλό κόστος ζωής. Γι' αυτό δεν θέλουμε την κοροϊδία των 50 ευρώ. Ναι. Ανακοινώθηκε ότι το επίδομα των 250 ευρώ γίνει 400. Μα καλά, δεν τρέπονται. Μια αύξηση 50 ευρώ το χρόνο, μια στήριξη που μοιάζει περισσότερο με κοροϊδία παρά με βοήθεια, μια υποτίθεται ανάσα που δεν φτάνει ούτε για να σβήσει τη στάχτη της αδικίας που συστορεύεται χρόνια. Και όμως, 50 ευρώ. 4-16 το μήνα. 0-13 την ημέρα. Ναι, καλά ακούτε. 0-13 την ημέρα που δεν αγοράζεις τίποτα. Ούτε κουλούρι, ούτε ένα λεπτό ομιλία στο κινητό, ούτε μια πλαστική σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό παρουσιάζεται ως συνολική πολιτική.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτή την απόφαση χθες που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας, που επί της ουσίας καταργεί ένα κομμάτι του νόμου αυτού του Κατρούγκαλου, που επί της ουσίας θα περιέκοπτε μετά τα 3 χρόνια τη σύνταξη χειρίας.
2: Αυτό είναι καλό. Το ζητήσαμε. Κάναμε μεγάλη πίεση. Αλλά ακόμα το ανακοίνωσε. Θέλουμε να περάσει όμως από τη Βουλή. Να εξασφαλιστούν οι χείρες, τα αμαία και τα παιδιά. Διότι είναι πράγματι καλό το μέτρο. Διότι αυτό το οποίο ήταν να γίνει, να κόψουμε το 35% από το 70% να πήγαινε στο 35% η σύνταξη, είναι σαν να θανατώνανε πλέον τις χείρες, οι οποίες έχουν δικαίωμα στη ζωή.
0: Και επίσης υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις παιδιά από πίσω. Παιδιά τα οποία έχουν χάσει το γονιό τους, αλλά αντιμετωπίζουν πλέον και προβλήματα. Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα για οικογένειες οι οποίες μπορεί να έχουν χάσει τον γονέα, έτσι, και να υπάρχουν τα παιδιά από πίσω που μπορεί να είναι μικρά, που μπορεί να είναι στο σχολείο, που μπορεί ενδεχομένως να σπουδάζουν. Και αυτό η σύνταξη αυτή είναι μια σύνταξη την οποία τη δούλεψαν οι γονείς τους. Δεν τους χαρίστηκε.
2: Γι' αυτό οι συνταξιούχοι δεν ζητάνε χάρη. Απαιτούμε αξιοπρέπεια. Απαιτούμε να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε. Απαιτούμε να μην μας πετάνε ψίχουλα και να τα παρουσιάζουν ως γεύμα. Απαιτούμε σεβασμό, όχι επικοινωνιακά τρίκ. Απαιτούμε αυτά που μας χρωστάνε, όχι να μας δίνουν φιλοδορήματα. Γι' αυτό διεκδικούμε τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων μας, διότι η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Είναι το αντίτιμο μιας ζωής. Απαιτούμε αυτόματη αναπροσαρμογή με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό. Η υγεία είναι ένα ιερό δικαίωμα. Ναι. Κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να περιμένει μήνες για μια εξέταση. Η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι κορυφαία προτεραιότητα. τρίσμα παιδιά και εγγόνια. Η δική μας δύναμη είναι η δύναμη της ελληνικής οικογένειας. Απαιτούμε σεβασμό, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θέλουμε αυτόματη δημαρρυθμική αναπροσαρμογή. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου 43-87 του 2016. Μόνιμη επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Μόνιμη επαναφορά των οικογενειακών επιδομάτων. Κατώτατη σύνταξη στα 700 ευρώ. Χορήγηση αναδρομικών 11 μήνου ανεξαιρέτως του συνταξιούχου, είτε άσκησαν είτε δεν άσκησαν αγωγή. Επαναφορά της ισόβιας σύνταξης σε τρίτεκνες και πολυτεκνες μητέρες. Η αύξηση των επικουρικών συντάξεων άμεσα και αναδρομικά. Κατάργηση όλων των νόμων της κυβέρνησης Τσίπρα που απαγορεύουν την αύξηση των ΠΑΠΑ και την αύξηση των επικουρικών συντάξεων. Χορήγηση ολόκληρης της σύνταξης κυρίας χωρίς περικοπές, χωρίς όρους και κριτήρια. Διότι εδώ το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και ακόμα δεν τον έχει καταργήσει. Ελπίζουμε, να, όπως είπε η κυρία Κεραμπέως, να το φέρουν στην Βουλή για να καταργηθεί. Γι' αυτό δημιουργία ενός κόμματος συνταξιούχων θα δώσει φωνή σε εκείνους που το σύστημα επέλεξε να καταστήσει αόρατος. Θα δώσει πολιτική υπόσταση σε μια κοινωνική δύναμη και εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα δώσει αξιοπρέπεια σε μια γενιά που δεν ζητά χάρη. Ζητά δικαιοσύνη. Με την εμπειρία μας, με την ιστορία μας, με την αξιοπρέπειά μας, διεκδικούμε το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς τη ζωή μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
2: Έχω λίγο χρόνο να σας πω δύο κουβέντες ακόμα.
0: Λίγο σύντομα μόνο, γιατί πρέπει να πάμε στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχουμε απεργία των εργαζομένων.
2: Θέλω να πω προς την κυβέρνηση ότι φτάνει πια. Φτάνει με τις περικοπές, φτάνει με τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Φτάνει με την απαξίωση. Από σήμερα θα μας βρίσκουν μπροστά τους με επιχειρήματα, με προτάσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αυτή με τα σύντομα στους ανθρώπους που την έχετε. Σήμερα ξεκινά μια νέα φωνή. Μια νέα προσπάθεια, μια νέα ελπίδα. Εμπρός λοιπόν, συνταξιούχοι. Το σύνθημά μας είναι: ξεκινάμε το δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα.
0: Μάλιστα, σας ακούω πολύ μαχητικό. Να είστε καλά, κύριε Παπαγιώργη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Και ενώ λοιπόν έχει ληφθεί σήμερα η απόφαση για απεργία από ναυτεργατικά σωματεία, 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, η ΠΕΝΕΝ, για τα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία. Και είχε μια απεργία αυτή, είχε εξαγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες. Το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά έκρινε ότι η απεργία αυτή, 24ωρη απεργία, είναι παράνομη. Μιλάμε πάντα για τακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Το πρωτοδικείο έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του συνδέσμου αποπλιστών ταχυπλών και κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι εξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Αυτή την ώρα βρίσκονται έξω από τα πλοία οι ναυτεργάτες. Επιμένουν ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της δουλειάς τους και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Επιμένουν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα πλοία να φύγουν. Οι συνδικαλιστές παρεμποδίζουν τον απόπλο λοιπόν των πλοίων, επιμένουν ότι στην απεργία που είχαν εξαγγείλει παρά την δικαστική απόφαση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την Ραφίνα, εκεί με τον κύριο Νταλακογιώργο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δικαστική απόφαση ανατρέπει πολλά δεδομένα, βεβαίως και η στάση των ναυτεργατών, οι οποίοι επιμένουν στην απεργία τους παρά τη δικαστική απόφαση. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για την απεργία αυτή στη Ραφίνα, στο λιμάνι της Ραφίνας, με τα δρομολόγια εκεί των πλοίων, αλλά και την δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, βρίσκεται στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Βέβαια, έτσι όπως το έθεσε, καλημέρα, Έρη. Έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είναι σαν να παραπέμπει σε κάτι κακό. Εγώ να πω
0: σωστά,
1: ότι όλα καλά είναι εδώ μέχρι στιγμής.
0: Ναι,
1: παρά τη δικαστική απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκρινε παράνομη την 24η απεργία, εδώ οι εργάτες όλοι πλήσωμοι, είτε μέσα στα πλοία, τα πληρώματα, είτε εκτός πλοίων εργάτες και αυτά, δεν εργάζεται κανείς. Τα πλοία είναι όλα δεμένα, δεν πρόκειται να πει κανείς. Δεν έχουν έρθει παρά ελάχιστοι τουρίστες που ενδεχομένως να μην είχαν ενημερωθεί. Όλο το υπόλοιπο λιμάνι είναι εντελώς άδειο. Και αυτό ακριβώς λένε και οι λιμενεργάτες, δεν λένε και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, της ΠΕΝΕΝ, της ΠΕΜΕΝ, ΠΕΚΜΕΝ, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου. Όλα βαίνουν καλώς υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν θα πραγματοποιηθεί όμως κανένα δρομολόγιο. Δεν αμφισβητούν την δικαστική απόφαση, ωστόσο αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν έχουμε λάβει καμία θετική είτε αρνητική απόκριση από το Υπουργείο, από την Πολιτεία, προκειμένου να συζητήσουν τα πολύ πολύ πολύ σοβαρά θέματα που έχουν κάνουν βεβαίως πρωτίστως με την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι επισκέπτονται το λιμάνι του.
0: Ναι. Τώρα, αυτή η Σπύρο ήταν μια απεργία την οποία είχαν προαναγγείλει οι ναυτεργάτες εδώ και αρκετές ημέρες. Σωστά. Και είχαν...
1: Όπως μου ανέφερε πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, κύριος Αντώνης Δαλακογιώργος, από την περασμένη Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Από την περασμένη Πέμπτη έχει γίνει αυτή η σύγκριση. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί νόμιμη η συγκεκριμένη απεργία. Βεβαίως, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν έχουμε να κάνουμε από τη μία με τους λιμενεργάτες και από την άλλη με τους εφοπλιστές, εκεί τα πράγματα είναι ίσως άνισα. Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο ούτε για το δικαστήριο, ανλίμωνο, αν είναι δυνατόν, προς Θεού, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι απλοί λιμενεργάτες οι οποίοι προσπαθούν με τα μέσα που έχουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, την ασφάλειά τους βεβαίως, να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε νεκρούς, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη δουλειά. Δεν είναι. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω.
0: Προφανώς.
1: Ναι,
0: γνωρίζουμε όλοι, καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε επίσης ότι στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρονται κάποια δρομολόγια. Δηλαδή, κάποια δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα από την Ραφίνα για σήμερα. Η εταιρεία EasyJet, ας πούμε, αποφάσισε ότι τα δρομολόγια για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελαστούν εκτάκτως από το Λαβρίο, ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι πρόκειται να γίνει αυτή η απεργία και για να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις του κόσμου και για να γίνεται αυτή η εκτροπλοϊκή σύνδεση στα νησιά. Η CJET, παραδείγματος χάρη, έχει πει ότι στις 10 παρα 10 από το Λαβρίο φεύγει για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο και επιστρέφει και στο λιμάνι. Δηλαδή, τα δρομολόγια έχει ήδη γίνει ένας προγραμματισμός, ακριβώς επειδή ήταν γνωστή η απεργία.
1: Αυτό ακριβώς. Ωστόσο, η Πασφαίρη θα κυρώσει τα δικά τη δρομολόγια για τη Ραφίνα Άνδρο Τίνο Μύκονο. Δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό. Ακυρώνεται επίσης και το Εκατερίνη, το που πάει Πάρο Νάξο Μύκο Τίνο επίσης. Και το Golden Star Ferry, η εταιρεία έχει ακυρώσει τα δρομολόγια του Super Ferry, του Άνδρο Sting, του Golden Princess, του Άνδρο Queen. Και εδώ περιμένουμε, διότι στις 8 η ώρα έχουμε τη συγκέντρωση και μαρτυρία. Έχουμε ήδη έχουμε περίπου 200 λιμενεργάτες και πληρώματα οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα δεμένα και κυροπολιμένα πλοία, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματά τους, να διαμαρτυρηθούν με τα πανό τους απολύτως ειρηνικά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ίχνος αστυνομίας, μόνο η λιμενική αρχή, η λιμενική δύναμη, η οποία 24/24, 365 μέρες το χρόνο, ούτως ή άλλως.
0: Πάντα βρίσκεται εκεί. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Έτσι είπαμε ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι εφοπλιστικές οργανώσεις. Και βεβαίως οι συνδικαλιστές, οι ναυτεργάτες παραμένουν εκεί έξω από τα πλοία.
1: Όχι, αν μου επιτρέπεις μόνο μια βούλα. Λοιπόν, αυτό που υποστηρίζουν τα σωματεία και θα πρέπει όλοι να αυτοί πάνω από αυτό, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα, είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας έχει 5 θέσεις και καθημερινά εξυπηρετούνται έως 11 πλοία. Αυτό καταλαβαίνει κανείς, μόνο και ως τάξη μεγέθους είναι αρκετά επικίνδυνο, ναι, και αρκετά σοβαρό. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το πρόβλημα.
0: Στη διαχείριση, βέβαια, στη διαχείριση.
1: Στη διαχείριση αυτό το πρόβλημα. Με τη συζήτηση νομίζω ότι όλα μπορούν να λυθούν. Μπορεί να χρειαστούν χρήματα για να γίνει μια ανάπλαση ενδεχομένως του λιμανιού. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε φωνή και σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι για να το λένε έχουν
0: προφανώς
1: το πληρώνουν καθημερινά. Ενδεχομένως να υπάρχει όντως σοβαρός κίνδυνος να έχουμε άλλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο.

Μια όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν ξημέρωσε. Όσοι βρεθείτε σήμερα στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα, είναι πολύ ενδιαφέρον να πάτε να παρακολουθήσετε τη μεγάλη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα και The Kumbara Project στην Ελευσίνα. Εκεί θα έχει ελεύθερη είσοδο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους εσάς να παρακολουθήσετε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που σύμφωνα με το οποίο επενδύει και η Περιφερειατικής αλλά και το Attica Roots Festival. Ένα πρόγραμμα με συναυλίες σε διάφορα τοπόσημα και αρχαιολογικούς χώρους ιστορικής μνήμης. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ η Μάρθα Φριτζίλα αναζητά τις ρίζες στα ίδια τραγούδια και σε όλα αυτά που ενδιαφέρουν, αγαπούν οι περισσότεροι, με παραδοσιακές μελωδίες, με άγνωστα ρεμπέτικα, με ελληνικές και διεθνείς συνδέσεις. Όλα αυτά λοιπόν συναντιούνται σήμερα στην πλατεία Αναψυκτηρίου εκεί στην Ελευσίνα, σε μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μυστήρια και τη διαρκή αναγέννηση. Όμορφα τραγούδια, μια υπέροχη βραδιά καλοκαιρινή εκεί στην Ελευσίνα. Χορηγός επικοινωνίας, ο όμιλός μας Next Step Media Group. Και φυσικά σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Είτε χάν, μαζί με το Παραπολιτικά 90,1 και τον όμιλο Next Step Media Group, θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος από τις 9 το πρωί. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής, αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη και το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια από την πλατεία Συντάγματος. Θα δείτε, θα ακούσετε όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της ανακύκλωσης, ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από τον κόσμο της ανακύκλωσης, με την πρωτοπόρα εταιρεία Τεχάν. Και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία, όσοι περάσετε από εκεί, από την πλατεία Συντάγματος, να δείτε και όμορφα πράγματα πρωτοποριακά και να συμμετέχετε μάλιστα και σε κληρώσεις με σπουδαία δώρα. Περάστε λοιπόν μια βόλτα εκεί από το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Να δείτε αυτή τη γιορτή της ανακύκλωσης και της τεχνολογίας.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Γλυκιά Παρασκευούλα να έχετε όλοι σας. Ευχαριστώ πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλα τα νεότερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί Κώστας Κόκολας στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο της έρευνας, μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα σημεία. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το ίδιο μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας κατόπτευση των στόχων. Από την επεξεργασία των εικόνων, προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα. Δύο νεαροί με κράνη, οι οποίοι επέβαιναν στα μηχανάκια, φέρονται να τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο εκτιμάται πως λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να απομονώσουν εικόνα ενός εκ των τριών υπόπτων, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο εξάχρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισε η ίδια μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου πάρα από τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της Άλκο για το Μέγκα. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,4%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, το Πασόκ 11,4% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 7,5%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, Φωνή Λογικής 3,8%, Μέρα 25 3,1% και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Από τσιγάρο που πέταξε οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ρεόκαστρο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό δύο ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από απορριφθένα αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τρία οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν αυτή εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους τρεις οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού. Μεταξύ των νεκρών, 6 δικηγόροι, αφού το συγκεκριμένο κατάστημα είναι τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Ο κυβερνήτης της Συριακής Πρωτεύουσας δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η έκρηξη προήλθε από αυτοσχέδιο μηχανισμό. Στα αθλητικά, με νίκη 2-1 απέναντι στην Κροατία, πήρε το εισιτήριο η Πορτογαλία για τους 16 στο Μουντιάλ. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1. Είναι 3 του Ιουλίου. Ετοιμάζουμε ταξίδι. Όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Ελπίζω πως φεύγετε εσείς όμως, διότι είναι Παρασκευή του Ιούλη, η πρώτη Παρασκευή του Ιούλη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει έξοδος εκδρομέων, η εκδρομή του Ιουλίου ή η εκδρομή και του Ιουλίου, διότι αυτό είναι το ωραίο. Να φεύγεις και τον Ιούλιο. Γενικά να φεύγεις τις διακοπές. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει να φεύγεις διακοπές. Διότι χωρίς διακοπή, πώς θα αντέξουμε την καθημερινότητα? Αν δεν διακόψουμε τώρα, πώς θα αντέξουμε το χειμώνα που έρχεται μπροστά? Διότι τον βλέπω και αυτόν τον χειμώνα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή από τις προετοιμασίες για τον χειμώνα, τον βλέπω και αυτόν τον χειμώνα να διαπρέπει για ακόμη μια φορά το τραγούδι του Σαββόπουλου που λέει: το χειμώνα τούτο, άμα τον πηδήξουμε, για άλλα 10 χρόνια δεν καθαρίσαμε. Αυτό δεν είναι και καταλαβαίνετε. Έχουμε διάφορες εκκρεμότητες οι οποίες μας δημιουργούν μια αναστάτωση. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, όσοι ταξιδεύετε, επειδή είναι η ώρα που μπορεί να ετοιμάζετε για το ταξίδι σας, για να πάτε στη Ραφίνα ή να πηγαίνετε προς τη Ραφίνα, πάρτε ένα τηλεφωνάκι να είστε σίγουροι τι γίνεται, διότι υπάρχει μια απεργία στη Ραφίνα, η οποία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Αλλά όπως ακούσατε και πριν από λίγο στην Έρη Πανάγου, οι ναυτεργάτες θα παραμείνουν στα λιμάνια, θα παραμείνουν στο ντόκο, θα παραμείνουν στον καταπέλτη των πλοίων και δεν θα επιτρέψουν να αποπλέψουν τα καράβια. Άρα πάρτε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι τι γίνεται με το δρομολόγιο σας. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν μεταφέρει τα δρομολόγια από τη Ραφίνα στο Λαύριο και κάποιες εταιρείες που απλά έχουν αναβάλει τον απόπλου των δρομολογίων. Ελπίζω να μην υπάρξει πολύ μεγάλο ζήτημα και να ταξιδέψετε κανονικά όσοι σχεδιάζετε να ταξιδέψετε. Τώρα να ξεκινάς διακοπές και να είσαι μπλοκαρισμένος στο λιμάνι και να μην μπορείς να φύγεις. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει C-Jets το προγραμματισμένα δρομολόγια της και από και προς την Ραφίνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας. Άρα θα φύγουν, οι αναχωρήσεις θα γίνουν από το Λαύριο, ξαναλέω, και όχι από την Ραφίνα. Για τις υπόλοιπες εταιρείες, καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο είτε στην εταιρεία είτε στο λιμεναρχείο να δείτε τι γίνεται. Τα ναυτεργατικά σωματεία κάνουν απεργία διότι έχει φορτωθεί πάρα πολύ το λιμάνι του Λαυρίου και είναι επικίνδυνο εξαιτίας των πολλών δρομολογίων που φεύγουν. Καταγγέλνουν ότι μένουν πλοία εκτός αρόδου δηλαδή και περιμένουν μέχρι να ανοίξει θέση για να μπουν μέσα στο λιμάνι. Είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές, ότι καλός είναι ο τουρισμός, καλή είναι η αύξηση του τουρισμού, καλή είναι η αύξηση των δρομολογίων, καλό είναι να πηγαίνουν όλο και περισσότεροι τουρίστες στα νησιά μας και να έρχονται από τα νησιά μας πίσω, αλλά το ζήτημα είναι αν οι υποδομές μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Fast Ferries έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφίνα, προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Το ίδιο και Golden Star Ferries λόγω της συμμετοχής του μιλωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Ξαναλέω, πάρτε ένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία ή στην εταιρεία για να ρωτήσετε τι ακριβώς γίνεται με τα δρομολόγια σας αν ταξιδεύετε σήμερα από Ραφίνα, από αυτό το λιμάνι. Τα υπόλοιπα λιμάνια λειτουργούν κανονικά. Τώρα, επειδή τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε, αλλά οι αναγκέφαλοι παραμένουν αναγκέφαλοι και δεν αλλάζει αυτό το σκηνικό, υπάρχει ένα βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στα site, που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η φωτιά στο Ωραιόκαστρο που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους εξαιτίας της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να μπήκε από τσιγάρο που πετάχτηκε
από αυτοκίνητο που περνούσε εκεί στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η φωνική φωτιά από ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το βίντεο, το στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον έτσι ξεκίνησε, και αυτό στήχησε τη ζωή στον 65χρονο και στον 12χρονο, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το βίντεο που παρουσιάστηκε από τον Αντένα καταγράφει την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε όταν ασυνείδητος οδηγός πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Δηλαδή είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, κάνεις τη τσιγαρούμπα σου, έχεις ανοιχτό το παράθυρο, έχει γύρω χόρτα, γιατί δεν είναι ότι το έχει πετάξει στην Πανεπιστημίου, που ούτε εκεί πρέπει να το πετάξει, αλλά λέμε τώρα, το έχει πετάξει στην Πανεπιστημίου. Έχει χόρτα γύρω-γύρω, φαίνεται. Είναι παντού χόρτα ξερά, και εσύ κάνεις έτσι και πετάς το τσιγάρο. Και φεύγεις και λες, όλα καλά, δεν λερώσαμε και το τασάκι. Ωραία. Ελπίζω να συλληφθεί και να τιμωρηθεί ο υπαίτιος, εφόσον διασταυρωθεί ότι έτσι μπήκε η φωτιά. Μήπως και ξυπνήσουν κάποιοι που δεν πάνε να λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί είναι καβάλα στάλογο, μια ζωή γενικά είναι καβάλα στάλογο και δεν τους νοιάζει τίποτα. Ούτε οι νόμοι, ούτε οι κανόνες, κυρίως ούτε οι συνάνθρωποι τους. Διότι αυτός ο άνθρωπος πετώντας το τσιγάρο στέρισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Μη σας θυμίσω τι έγινε στην Ηλία τότε που είχαν καεί όλοι οι άνθρωποι, πως είχε προκληθεί η φωτιά, τι έγινε στο Μάτι τότε που είχαμε τους εκατόντες νεκρούς, πως είχε προκληθεί η φωτιά με τους ασυνείδητους που ενώ φύσαγε ξεκίνησαν να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Στο Μάτι μάλιστα είχε πάει η αστυνομία, του είχε πει σταματήστε αυτό που κάνετε γιατί είναι επικίνδυνο, έφυγε η αστυνομία και ο πονηρός πήγε και συνέχισε και βάλε φωτιά. Και είχαμε την τραγωδία που είχαμε στο Μάτι και λες ότι δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν μπορεί, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, αλλά αυτό το μυαλό τι ακριβώς τους λέει. Σας έβγαινα από τα μούτρα, αλλά έπρεπε να πούμε τα διαδικαστικά, κυρίως για τα λιμάνια, μήπως και προλάβουν κάποιον άνθρωπο να μην ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ο καιρός θα είναι κανονικός και σήμερα, με ζέστη αλλά όχι πάρα πολύ, δηλαδή μην περιμένετε κανέναν τρομερό καύσωνα. 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θα σημειώσουμε μικρή πτώση στα βόρεια, στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 30 με 33. Στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35, στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 3 με 5 εμποφόρ θα είναι η άνεμη. Ακόμα δεν φυσάει, άντε και να ανέβει λίγο κατά τόπους, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή επιστρέφουν τα μελτέμια, και αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Το Σάββατο βοριάδες 3 με 5 στα Πελάγη 6 και το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ, και την Κυριακή ενίσχυση των βοριάδων τοπικά στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ. Άρα το νου σας παιδιά, το νου σας, μην μπλέξουμε πάλι με τις φωτιές. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να επικοινωνήσετε, να πείτε τις προτάσεις σας, να πείτε τι βλέπετε μπροστά σας, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν το πρωί στους δρόμους ή όπου αλλού, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να συγκεντρώσετε τα μηνύματά σας. Θα έχουμε και Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30, γιατί έχουμε και τις αλλαγές της συντάξης χειρίας, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία, και ό,τι άλλο ερώτημα έχετε μπορείτε να το υποβάλλετε στην κυρία Γιαννούτσου και θα έρθει εδώ να, η υπηρεσία να το μεταφέρει στον κύριο Μητρόπουλο. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, και εκεί σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, προτάσεις ή ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο.
Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας για να απολαμβάνετε τα παραπολιτικά. Και το πρώτο πρωινό, γιατί όχι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Παραμένουμε παγωμένοι, σφιγμένοι, με τον αποτροπιασμό να ξεχυλίζει εξαιτίας της δολοφονικής επίθεσης εκεί στην Θεσσαλονίκη, όπου έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, η αστυνομία αναζητά τους δράστες, έχει εντοπίσει ήδη ένα μηχανάκι, προφανώς και σαρώνει τις κάμερες σε όλη την διαδρομή που μπορεί να έκαναν οι τρεις ή οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί. Προφανώς και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, διότι οι παλικαράδες που έβαλαν τα γκαζάκια δεν είναι τόσο παλικαράδες για να αποδεχθούν την δολοφονία. Οπότε αυτή τη στιγμή κρύβονται στα λαγούμια τους μέχρι να τους πιάσει η αστυνομία και να αποδοθούν ευθύνες. Και να μου πεις τώρα, είναι πιθανό? Όχι, αλλά εμείς θα το ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που θρηνούμε θύματα από τέτοιου είδους διαδικασίες. Ξαναλέω αυτό που έλεγα και χθες. Κανείς δεν άλλαξε την πολιτική του, κανείς δεν άλλαξε την στάση του απέναντι στα πράγματα επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια. Μπορεί να πήρε περισσότερη ασφάλεια, μπορεί να πήρε περισσότερη αστυνομία, μπορεί να φυλάχτηκε περισσότερο, αλλά πολιτική δεν άλλαξε ποτέ από τα γκαζάκια. Είναι δεδομένο αυτό και τα γκαζάκια κάνουν ζημιά. Πέρα από το ότι στερούν ζωές ή προκαλούν φθορές, κάνουν ζημιά σε αυτούς που πραγματικά διεκδικούν το δίκαιο τους ή που πραγματικά διεκδικούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Στη δημοκρατία υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις, υπάρχει και τρόπος για να διεκδικείς πέρα από τις εκλογές και όλα αυτά. Έχεις το δικαίωμα να διεκδικείς ανοιχτά το δίκαιο σου ή να διεκδικείς ανοιχτά να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω εγώ ποιου θεωρείς ότι δεν τα κάνει καλά. Αλλά βάζοντας γκαζάκια προφανώς δεν καταφέρνεις τίποτα.

Στην πραγματικότητα απλά αυτό που κατάφεραν αυτοί οι τύποι ήταν να ξεκινήσει μια κουβέντα για την βία και όχι για το αν η κυβέρνηση κάνει κάτι. Δεν ξέρω, εγώ κρατώ μια κουβέντα για την βία και όχι για το αν η κυβέρνηση κάνει κάτι. Δεν ξέρω, εγώ κρατώ την...

Κίθεν δεν ξέρω πώς, που, ποιος και γιατί, αλλά καλό είναι ότι επειδή για πρώτη φορά είδαμε πραγματικά μια καθολική, πραγματικά καθολική καταδίκη της επίθεσης, ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις που δεν δήλωσαν με στεντόρια φωνή ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Επειδή λοιπόν είδαμε μια καθολική καταδίκη, είναι μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και το πρόβλημα και όχι μια ευκαιρία για να πούμε «Α, να, τι ωραία, επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές, για κάτσε τώρα λίγο έτσι να το κάνουμε λύσα το πράγμα, να πούμε ότι γι' αυτό φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Κουτσούμπας, φταίει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης ή ποιος φταίει». Είναι προφανές ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη για το γεγονός ότι ο Τσίπρας στην πραγματικότητα ευθύνεται για τα γκαζάκια ήταν, θα το πω ευγενικά, τουλάχιστον ατυχής, και φαίνεται από το γεγονός ότι αναδιπλώθηκε ο κύριος Κυρανάκης στην συνέχεια. Να μου πεις, δεν αναδιπλώθηκαν όλοι και δεν μάζεψαν όλοι τις δηλώσεις αυτές, αλλά είναι προφανές, ναι. Έχουν γίνει τραγικά λάθη στο παρελθόν, όπως ξέρω εγώ η δήλωση του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν, το «Η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά της βλέπεις», αλλά από τότε μέχρι τώρα έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι πολύ και είναι σαν κάποιοι να λειτουργήσαν με τα αντανακλαστικά του παρελθόντος, δηλαδή κατευθείαν να πούμε ότι η αντιπολίτευση ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει. Εγώ θα έλεγα ότι για να μπορέσει η κοινωνία να νιώσει ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν κινδυνεύει, καλό θα ήταν όλοι μαζί να πούν ότι θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά. Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως κάποιοι βγήκαν και άρχισαν να καταδικάζουν από εδώ ή από εκεί σαν να ξέρουν ποιος είναι. Ακόμα η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τους δράστες, αλλά κάποιοι έχουν αρχίσει και ήδη φωτογραφίζουν ή ήδη φορτώνουν σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές παρατάξεις την ευθύνη για το τραγικό αυτό συμβάν, για τη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ας αφήσουμε τις διοκτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και μετά έχουμε χρόνο να αποδώσουμε και συγκεκριμένες ευθύνες και σε πολιτικούς χώρους αν χρειάζεται κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι, το τσουβάλιασμα δεν βοηθάει πουθενά και σε κανέναν. Ας μείνουμε στο αρχικό, στην καθολική καταδίκη αυτής της δολοφονικής επίθεσης που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Κατά τα λοιπά, το άλλο γεγονός που μας είχε συγκλονίσει τα τελευταία 24 ώρα είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ακόμα γίνονται οι έρευνες για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες, είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι το έβλεπαν εδώ και αρκετές μέρες το τι γίνεται, δηλαδή έβλεπαν ότι η πολυκατοικία έπαιρνε μια κλίση, έπαιρνε μια απόσταση από την άλλη πολυκατοικία που είχε μείνει όρθια μετά το γκρέμισμα του διόροφου. Το έλεγαν, η απάντηση από κάποιους ήταν ότι η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, κάποιοι άλλοι έλεγαν ναι θα κάνουμε έργα ειδικά για να μην πέσει, τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ευτυχώς που υπήρχε η μηχανικός εκεί της οικογένειας που ήρθε, έσπευσε, ήρθε, είδε τι γινόταν και τους έβγαλε όλους έξω μαζί με μια συνεργάτη της και τους υπόλοιπους κατοίκους πόρτα-πόρτα για να βγουν, να μην πέσει η πολυκατοικία στο κεφάλι τους. Και μια και λέμε και για πολυκατοικίες, έρχονται αλλαγές, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις συνδιοκτησίες, στην καθημερινότητα της πολυκατοικίας, στα κοινόχρηστα, στον κανονισμό, στο πώς θα επιλέγονται οι διαφορές, στο πώς θα λειτουργούν τα Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και στην κάθε ιδιοκτησία, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή, τι γίνεται με την συνένωση και την κατάτμιση των διαμερισμάτων, πώς αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών, νόμοι και κανονισμοί που ίσχυαν σχεδόν 100 χρόνια θα αλλάξουν με στόχο να φέρουν νηνεμία στις πολυκατοικίες και να φέρουν και ευκολία στην πορεία των πραγμάτων. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά και τις επόμενες μέρες και σήμερα για να δούμε τι αλλαγές φέρνει στην καθημερινότητά μας.

0: κατά τα λοιπά. Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια τα βρίσκουν, μια τα χάνουν, αλλά προχωράνε οι διαπραγματεύσεις με δυσκολίες ή όχι. Στα στενά τορμούζει το Ιράν με κάθε ευκαιρία. Αυτό που προσπαθεί να δείξει είναι ότι ο έλεγχος είναι δικός του. Όποιος προσπαθεί να περάσει από το Ομάν δέχεται προειδοποιήσεις για να έρθει από τον κανονικό δρόμο και να περνάει από την πλευρά που ελέγχει το Ιράν. Το πετρέλαιο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, λίγο υψηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, αλλά σε χαμηλά επίπεδα. Το είδαμε χθες να φτάνει και τα $70 το βαρέλι, σήμερα στα $72,2 το βαρέλι, το αργό στα $69,01, το φυσικό αέριο τσίμπησε λίγο στα €44 η μεγαβατόρα. Όλος ο κόσμος έχει στρέψει το βλέμμα του στην Τουρκία, όπου από την 3η 7 του Ιούλη ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυρίως για να δούμε ποια θα είναι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ΝΑΤΟ το επόμενο διάστημα. Δεν θα έρθει ο κύριος Τραμπ εδώ στην Ελλάδα, αν και συνηθίζεται όταν πηγαίνει στην Τουρκία ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής να κάνει και μια στάση στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει, ίσως κάνει μια στάση ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, στην Αθήνα, έτσι λίγο για να μην λέμε ότι δεν ήρθε και κανένας. Και το άλλο που όλοι παρακολουθούν είναι να δούμε τα δώρα που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία. Και τα δώρα είναι όπλα, δεν είναι λουκουμιά για να τους γλυκάνει. Να δούμε τι θα γίνει. Αν και υπάρχουν αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, δυστυχώς έχει δείξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ότι όταν θέλει να κάνει κάτι θα το κάνει, δεν πάει να αντιδρά ο Θεός ο ίδιος. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άλεξης Μητρόπουλος για να συζητήσουμε και τα φρέσκα κουλούρια, δηλαδή τι αλλάζει στις συντάξεις χειρίας, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα στο radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα ερωτήματά σας ή στο 211-1080-880. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Σήμερα που είναι 3 του Ιούλη γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία και ο Άγιος Ιάκυνθος. Και η Ιάκυνθη είναι ο δικός μας Άγιος του Έρωτα, ο Άγιος Ιάκυνθος. Και τον γιορτάζουν εκεί στα Νόγια με τις μουσικές γιορτές των Αναγίων.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Χρόνια πολλά λοιπόν στου γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι, στη Ζουμπουλία και στον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις δόσεις μετά τον νόμο Κατσέλη, διότι μπήκε ο Ιούλιος, αλλά ακόμα δεν έχουν προλάβει οι τράπεζες και οι servicers να βγάλουν το καινούριο δοσολόγιο, οπότε οι δόσεις παραμένουν ως είχαν και οι δανειολήπτες έχουν εμπερδευτεί για το τι πρέπει να κάνουν. Η απάντηση είναι το πληρώνεται δυστυχώς και αυτό το μήνα την δόση ως έχει και μετά περιμένετε απλά όταν θα γίνει η εκαθάριση να επιστραφούν και αυτά τα χρήματα πίσω, να μπουν όλο μαζί δηλαδή στην ζυγαριά, ή αλλιώς επικοινωνείτε με την τράπεζα, με τον σέρβισερ για να μπορέσετε να να καταλάβετε αν η δόση που θα πληρώσετε αυτό το μήνα είναι έτσι ή αν έχει έρθει η μειωμένη δόση που θα έρθει μετά την απόφαση του νόμου Κατσέλη. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν δυστυχώς τόσο γρήγορα τα πράγματα.

0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, αν θα υπήρχε απόφαση που θα απελευθέρωνε τους συνταξιούχους, δηλαδή δεν θα έβλεπαν τις περικοπές τους ή την περικοπή ή τη σύνταξή τους να εξαφανίζεται, τη μία από τις δύο συντάξεις. Χθες λοιπόν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα διασωθούν οι συντάξεις χειρίας, καταργείται η περικοπή. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο γνωστός νομικός και εργατολόγος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Έχουμε σοβαρή εξέλιξη στα θέματα των συντάξεων λόγω θανάτου.
0: Ναι.
1: Για χείρες και χείρους. Είναι περίπου 400.000 οι συντάξεις λόγω θανάτου. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, ενώ είναι σχεδόν διπλάσιοι στις συντάξεις λόγω θανάτου, γιατί κάποιοι παίρνουν και περισσότερες. Άρα είχαμε σημαντική εξέλιξη. Το θέμα γεννήθηκε επειδή, όπως έχουμε εξηγήσει και έχουμε ενημερώσει τους πολυπληθείς ακροατές σας, από μία απόφαση κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που την στήριξε η κυβέρνηση και την κέρδισε κατά κράτος, που έλεγε ότι να εφαρμοστεί μία από τις σκληρότερες ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου και του Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού Συστήματος, που λέει ότι εάν η χείρα παίρνει και δική της σύνταξη, παίρνει και το εμίσθου, θα δισκοπεί οπωσδήποτε η μία εθνική σύνταξη, που είναι, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, πολύ μεγάλη περικοπή, με δεδομένο ότι σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να κοπεί ένα τέτοιο κομμάτι από τις ήδη χαμηλές συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση πήγε ακόμα παραπέρα. Άρα λοιπόν δεν εφαρμόζει την απόφαση που αυτή επεδίωξε και κέρδισε. Το δικαστήριο είπε να εφαρμοστεί η πολύ σκληρή διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Και δεύτερο είπε ότι σε 122.000 συντάξεις ιδιωτικού δικαίου που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, έμποροι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, εργάτες, υπάλληλοι, αυτοί είναι που είναι του ιδιωτικού τομέα, επειδή σε αυτούς δεν έγινε η περικοπή τα τελευταία 5-6 χρόνια, όταν συμπληρώνεται ένα τρίχρονο από το θάνατο, ναι, του αημίστου, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, για αυτές τις συντάξεις αρκετές, 122.000, δεν έγιναν περικοπές, σε αυτές δεν θα γίνει, ούτε θα αναζητούν αναδρομικά, όπως είχαμε θέσει,
0: ναι,
1: είχαμε εξηγήσει, είχαμε απαντήσει στις εκπομπές σας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερο, στις συντάξεις του δημοσίου τομέα, δηλαδή όταν τα ζευγάρια ήταν δημοσίοι υπάλληλοι, ένστολοι κλπ, που έγινε σε αυτές τις συντάξεις περικοπές, γίνανε περίπου σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου τομέα, σε αυτές μάλλον θα υπάρξουν ή συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων. Και
0: άρα δηλαδή
1: ότι
0: περιμένουν και αναδρομικά αυτοί.
1: Βεβαίως, οι 12.000,
0: ναι,
1: οι προερχόμενες του δημοσίου τομέα, που σε αυτές έγιναν περικοπές, κύριε Κλώσσα. Και τελευταίο,
0: με συγχωρείτε κύριε Μητρόπουλε, πριν περάσετε το τελευταίο, αναδρομικά από την ημέρα που υπήρξε η περικοπή, δηλαδή
1: από την ημέρα, από τότε που από το 70% πέσαμε στο 35% ή στο 25%, η,
0: μάλιστα,
1: μεγάλη περικοπή με τη συμπλήρωση της αιτίας. Και το τελευταίο που θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους μας, τουλάχιστον από τα τηλέφωνα, διότι και εμείς ως ΕΝΙΠΕΚ Επιστημονική Ένωση είμαστε, κάναμε μάχη για αυτό το θέμα. Είπε η κυβέρνηση, θα νομοθετήσει την άλλη εβδομάδα, ότι θα επανέλθουμε στα προ-Κατρούγκαλου επίπεδα για τις συντάξεις χειρίας, που καμία σύνταξη χειρίας και για κανέναν λόγο δεν θα πέφτει από το 70% ποτέ φόρου ζωής της χείρας ή του χείρου. Mm-hmm. Είναι η σημαντικότερη εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Διότι στο τρίχρονο, επαναλαμβάνω, με τη συμπλήρωση τρίχρονου από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αείμνηστου συζύγου, η σύνταξη περιεκόπτεται κατά 50%. Από το 70% στο μεν ιδιωτικό τομέα ή πήγαινε στο 35%, το χιλιάρικο γινόταν 350 ευρώ. Στο δε δημόσιο τομέα τα πράγματα χειρότερα. Από χιλιάρικο γινόταν 250 ευρώ.
0: Ναι.
1: Στο τρίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι έχω ήδη πάρα πολλά μηνύματα που λέει ότι από το 70 πήγα στο 35, από το 70 πήγα στο 50. Και τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, ναι.
1: Επειδή η εξαιρετική σας εκπομπή ασχολήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ραδιοφωνική τηλεοπτική, εδώ βοηθήσαμε όλοι και ενημερώσαμε το πολυπληθές κοινό σας. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα υπεσχέθη και σήμερα βλέπω, ενημερώθηκα και εγώ να πάω, θα κάνει δύο εμφανίσεις στα κεντρικά κανάλια η κυρία και θα εξηγήσει. Την άλλη εβδομάδα που θα έρθει ο νόμος, η κυρία Κεραμέως εννοώ, που θα έρθει ο νόμος, θα τον εξηγήσουμε, θα δώσουμε διευκρινήσεις, αλλά εάν η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μετά την κακή απόφαση για τις χείρες και τους χείρους Συμβουλίου Γκαντήρ περιλαμβάνει τους τέσσερις άξονες που μόλις προεξηγήσαμε, είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Δηλαδή χτυπάει, κύριε Κλώστα, το σκληρό πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα, που ήταν αδικαιολόγητα ψήφισε αυτή τη ρύθμιση και στην ουσία καταβήθησε αυτές τις μικρές κατά τα άλλα συντάξεις σε απαράδεκτα χαμηλά για τη διαβίωση των δικαιούχων επίπεδα. Άρα είναι μια σημαντική δικαστική εξέλιξη.
0: Ναι, ήταν μια σκληρή απόφαση με πολλές αδικίες μέσα, με πολλές διαφορετικές αδικίες μέσα η συγκεκριμένη απόφαση, είναι αλήθεια, γιατί υπήρχαν πολλές ταχύτητες στο πώς εφαρμοζόταν.
1: Ακόμα και η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν τόλμησε να την εφαρμόσει.
0: Ναι, ναι.
1: Την ψηφίθηκε το 16, μέχρι το 19 δεν εφαρμόστηκε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση σημερινή ήρθε το 19, μέχρι το 26 δεν την εφήρμοστε.
0: Ναι.
1: Ήρθε όμως η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και δημιούργησε τετελεσμένα, αρνητικά τετελεσμένα, κύριε Κλώστα, και είπε εφαρμόστε αμέσως το νόμο Κατρούγκαλου, είπε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, κόψτε αμέσως από το 70 στο 50 και κόψτε, είπε το χειρότερο, κόψτε τη μία εθνική σύνταξη εκ των δύο που λαμβάνει χείρα. Άρα αφορά 400.000 σημερινούς συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά αφορά και τους μελλοντικούς. Αν ίσχυε αυτή η ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, αντιλαμβάνεστε ότι και οι επόμενες γενιές συνταξιούχων λόγω θανάτου θα είχαν απαράδεκτες περικοπές για την αξιοπρεπή διαβίωση τους. Ναι. Άρα είναι πολύ θετική εξέλιξη.
0: Ναι. Το είπατε και εσείς εχθές ότι περιμένουμε να δούμε και το νόμο γραμμένο, αλλά περιμένουμε να δούμε και τι θα πει η κυρία Κεραμέως, αλλά από αυτό που έχουμε ως αίσθηση, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί ήδη παίρνω μηνύματα, παίρνω σύνταξη δημοσίου και σύνταξη χειρίας από τον ιδιωτικό τομέα, μου έχει γίνει περικοπή, εγώ είμαι μέσα σε αυτούς ή όχι. Πολλά αντίστοιχα.
1: Απαντούμε. Κατά το γενικό και απόλυτο τρόπο που εκδηλώθηκε και εξήγηλε την παρέμβαση της κυβέρνησης ή η κυρία Υπουργός, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη και εξαίρεση από αυτό το πράγμα. Με έναν αστερίσκο που εμείς θα τον προβάλλουμε και τον προβάλλουμε στην εκπομπή σας, το κρατάμε ως κρατούμενο, ένα σημείο που πρέπει επίσης να αποκατασταθεί και το κατήργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, έλεγε ότι η χείρα, αν παίρνει και δική της και το αεμπής του, μπορεί να επιλέγει την μεγαλύτερη και να γίνεται η περικοπή της μικρότερης. Εδώ, εάν κρατήσει για κάποιες κατηγορίες μία κάποια περικοπή, θα παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγει η χείρα ή ο χείρος την μεγαλύτερη, και αν υπάρχει περικοπή να περικόπτεται η μικρότερη, όπως ίσχυε προνόμου Κατρούγκαλου. Πάλι εδώ αναμένουμε και επιφυλασσόμεθα. Άρα επαναλαμβάνω, για να είμαστε συγκεκριμένοι και δίκαιοι, γιατί εμείς επιστημονικά μιλάμε, εγώ σε επιστημονική ένωση προείσαμε την ΕΝΙΠΕΚ, αν η νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει τα τέσσερα σημεία που ήδη εξηγήσαμε, καταλαμβάνει τους πάντες και τις πάσες, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, δεν θα υπάρξει περικοπή εκεί που δεν έγινε και θα υπάρχει αποκατάσταση και επιστροφή χρημάτων εκεί που έγινε.
0: Ναι.
1: Και καμία σύνταξη κυρίας σημερινή ή μελλοντική δεν θα υπήρχε την περικοπή από το 70 στο 50 ή στο 35 ή στο 25, αν είναι στο δημόσιο.
0: Ναι. Άρα, για να το συνοψίσω, για να μην λέω ένα-ένα τα μηνύματα, είτε ήταν του ιδιωτικού αυτός που ζει και του δημοσίου αυτός που πέθανε, είτε ήταν του δημοσίου αυτός που ζει και του ιδιωτικού αυτός που πέθανε, ήταν και οι δύο του δημοσίου, είτε ήταν και οι δύο του ιδιωτικού, προς ώρας ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση.
1: Είτε ήταν, προσθέτω και κάτι, στα ναι. πολύ σωστά που είπατε, είτε ήταν πρόνομου κατρούγκαλου συνταξιούχος λόγω θανάτου, είτε μετά, διότι υπήρχε και εδώ μια παράδεκτη διάκριση.
0: Σωστό.
1: Οι πρώτου νόμου κατρούγκαλου, αυτοί δεν ωφελήθηκαν καθόλου με τον νεοπλώσιο, γιατί είχε και μία-δύο ρυθμίσεις κάπως θετικότερα προσεγγιζόμενες. Άρα αφορά όλους, και προνόμου και μετανόμου, δεν θα γίνεται καμία περικοπή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα παραμένει εφόρου ζωής της χείρας ή του χείρου που παίρνει και δική της σύνταξη ή και του αείμνηστου το 70% και δεν θα υπίσταται για κανένα λόγο καμία περικοπή. Αυτό είναι το σημαντικότερο από τα εξαγγελθέντα μέτρα.
0: Ωραία. Ερώτημα που κάνει η ακροάτρια, πρέπει να προσφύγουμε δικαστικά ή θα γίνει...
1: Σε καμία περίπτωση το αποτρέπουμε. Δεν το συνιστούμε, αναμένουμε. Γιατί εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος σε αυτό που είπα και το είπε η κυρία Υπουργός, ότι θα υπάρξει αποκατάσταση αδικίας για αυτές τις περιπτώσεις που έγιναν οι περικοπές. Εδώ θα επιστραφούν χρήματα, κύριε Κλώσσα, εδώ θα υπάρξει συμψηφισμός, κύριε Κλώσσα, με φορολογικές οφειλές, με οφειλές άλλα, ή θα δοθούν χρήματα ανάλογα και αντίστοιχα αυτών που περιεκόπησαν. Άρα αναμένουμε. Δεν συνιστούμε προσφυγές, διότι αν τα λύσει όλα, όπως καταλάβαμε κι εμείς, η νομοθετική πρωτοβουλία, η διάταξη, τότε δεν θα χρειαστεί να ξοδευτούν οι άνθρωποι στα δικαστήρια, αφού θα έχουμε νομοθετική ρύθμιση που θα επιλύει τα θέματα.
0: Σωστά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ρωτάνε πάρα πολύ πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά.
1: Τώρα βεβαίως, αν τη διάταξη ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε η κυρία Υπουργός, και εγώ αναμένω σήμερα να το επαναλάβει, σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου θα υπάρξει άμεση ρύθμιση για την επιστροφή των αναδρομικών, διότι οι νόμοι ισχύουν από τη δημοσίευση. Γιατί λέω από 1η Αυγούστου? Διότι θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή, θα έχουμε δημοσίευση του νόμου και όπως προχθές, με τα μέτρα, το 300 των συνταξιούχων, τα 150 των οικογενειαρχών, υπάρχει ένα περιθώριο μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση για να συμμορφωθούν και να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να εφαρμόσουν τις σχετικές ρυθμίσεις.
0: Ναι, μακάρι να μην καθυστερήσει η καταβολή και να μην υπάρξει και μπλοκή, δηλαδή να μην αρχίσουν τα μάμουσου του τώρα για τα αναδρομικά. Και
1: σήμερα νομίζω θα ξεκαθαρίσει, και βοηθάνε και εξαιρετικές εκπομπές σας, θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την εμφάνιση της κυρίας Υπουργού. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί η τροπολογία, η ρύθμιση στη Βουλή, θα επανέλθουμε και τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν υπάρχουν γκρίζες περιοχές αυτής της νομοθετικής ρύθμισης πρωτοβουλίας. Εδώ είμαστε να πιέσουμε και να επεξηγηθούν περαιτέρω ζητήματα.
0: Φεύγω λίγο από τις τελευταίες εξελίξεις, από τη σύνταξη χειρίας. Ο Γιάννης από την Πάτρα ρωτάει, το Σεπτέμβριο θα βγει στη σύνταξη, έχει υπολογίσει ότι θα βγει με ένα ποσό γύρω στα 1.400 ευρώ. Έχει ένα δάνειο από το παρακαταθήκον και δανείων, το οποίο έχει ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετείται κανονικά. Ρωτά αν θα υπάρξει παρακράτηση για το δάνειο από το εφάπαξ του.
1: Εδώ σίγουρα κατά νόμο ότι θα υπάρξει παρακράτηση των αναδρομικών, όχι της σύνταξής του, διότι όπως με προχθεσινό νόμο έχουμε επίσης αναφερθεί, ανέβηκε το ακατάσχετο του λογαριασμού της παρακράτησης από τη σύνταξη στα 1.600, πρώτα να μεριμνήσει. Έχει συμβεί και με την υποβολή της αίτησης ή συμβαίνει με την υποβολή της αίτησης. Δηλώνει το λογαριασμό της σύνταξης ως ακατάσχετο, κατοχυρώνει το 1.600, εκεί μέχρι εκεί θα φτάνει η σύνταξή του. Αν είναι παραπάνω θα περικόπτεται, θα κατάσχεται το πλέον του 1.600.
0: Γιατί όμως, αφού έχει ρυθμιστεί λέει το δάνειο.
1: Αλλά θα έρθει. Ανεξαρτήτως, τώρα υπάρχει μια αγριότητα συμπεριφοράς θεσμών που έχουν δανείσει και δημοσίους υπαλλήλους, σε συνεννόηση με το Ταμείο Παρακαταθήκων, μπορεί να μην κατασχεθεί ή να παρακρατηθεί ολόκληρο ή τμήμα των αναδρομικών, όχι της σύνταξης.
0: Ναι.
1: Άρα το θέμα γίνεται, τον καθησυχάζουμε. Το θέμα γίνεται, τον καθησυχάζουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις για να δούμε την επόμενη εβδομάδα ακριβώς πώς θα πάει το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα έχει ήδη κατατεθεί μέσα την επόμενη εκπομπή μας. Η νομοθετική πρωτοβουλία θα έχει πάρθει, άρα θα τα εξηγήσουμε αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Ένα γρήγορο βαλσάκι για να χορέψετε οι συνταξιούχοι που θα πάρετε λεφτά. Πάνε 4 χρόνια από τότε που έφυγε η μοναδική Ντίνα Κόνστα, η μοναδική Εβραίος δημοφιλής καριερίστα που εμφανίστηκε μετά το τέλος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση με τους ρόλους της. Αν το σκεφτείς, ποιους θυμάσαι από το, νέο, από το παλιό κινηματογράφο και μετά, ποιους θυμάσαι χαρακτηριστικά σαν ρόλους που έχει παίξει κάποιος παλιά στον κινηματογράφο? Υπήρχαν πρόσωπα, ηθοποιοί που έλεγες ο ρόλος αυτός, ο ρόλος εκείνος, που μπορεί να τον επαναλάμβανε. Η Ντίνα Κόνστα, ο ακάλυτος, ξέρω εγώ, στο «Κι οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», ελάχιστη ρόλη. Ντίνα Κόνστα, που ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα ανθρώπου, πέρα από πολύ καλός, πολύ καλή ηθοποιός. Με το «Ακούμε το Half Dance All Night» θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ και πάλι στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Διαβάστε στην απογευματινή θέμα ορών η σύλληψη των τρομοκρατών με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα επαναφέρει την ομιμότητα ως βασικό ζητούμενο της νέας πολιτικής πραγματικότητας. Μεγάλο χτύπημα της αστυνομίας κατά της οπαδικής βίας. Χειροπέδες σε 10 για εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους και ανήλικοι. Καμπανάκι από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα λόγω βλάβη στα μισά ασθενοφόρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Το Μάιο του 1962 ο Brian Jones δημοσίευσε, μια αγγελία στο Jazz News προσκαλώντας μουσικούς σε ακρόαση για ένα συγκρότημα R&B στην pub που σύχναζε ο ίδιος. Ο Mick Jagger ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση φέρνοντας μαζί του και τον παιδικό του φίλο τον Keith Richards και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Rolling Stones. Από μια αγγελία και κρατάνε τόσα χρόνια μετά σαν να μην πέρασε μια μέρα, αγέραστη, αιώνια έφηβη που λένε και τέτοια. Όταν έβλεπα τον Mick Jagger σε κάτι αναρτήσει στα social εκεί που ήταν στην Ιταλία και έκανε διάφορα, μια χαρά, σαν να μην είναι όσο είναι, σαν να είναι μικρό παιδί.

10 χρόνια μετά το ραντεβού που έδωσαν οι Rolling Stones σε εκείνη... Όχι 10 χρόνια, 3 χρόνια μετά το ραντεβού που έδωσαν οι Rolling Stones σε εκείνη την περίοδο, φεύγει ο μεγάλος McDowell, το Newly, το 72. Φεύγει, μας αφήνει χρόνους. Οι Rolling Stones ηχογραφούν το You Gotta Move από τα ωραιότερα του McDowell, τότε που είχαν ακούσει πολύ country και blues οι Rolling Stones.

Με Rolling Stones θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με όλες τις εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών, μια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα σημεία. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας κατόπτευση των στόχων. Από την επεξεργασία των εικόνων, προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. 2 νεαροί με κράνη, οι οποίοι επέβαιναν στα μηχανάκια, φέρονται να τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο εκτιμάται ότι λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να απομονώσουν την εικόνα ενός εκ των υπόπτων. Για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, αναφερόμενο στις επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Ως προς τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι αυτές θα διεξαχθούν την άνοιξη 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Τέλος, αναφέρεται και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η διαγραφή του κ. Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για το ΜΕΓΑ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,4%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, το ΠΑΣΟΚ 11,4% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 7,5%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, Φωνή Λογικής 3,8%, Μέρα 25 3,1% και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο εξάχρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ρεόκαστρο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 2 ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα πως το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από απορριφθέν αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε 3 οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους 3 οδηγούς των οχημάτων. Παγκόσμια συγκίνηση από τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Ερνάν Χιλ εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια και οι ομάδες διάσωσης από 7 χώρες συνεργάστηκαν για περισσότερες από 70 ώρες για τον απεγκλωβισμό του. Δημιούργησαν σύραγγα μέσα στα ερείπια, παρέχοντας του ταυτόχρονα νερό, τροφή, οξυγόνο και φάρμακα μέχρι το επιτυχές τέλος της δύσκολης επιχείρησης. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 127 χιλιόμετρα. Έως ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Στα αθλητικά, με νίκη 2-1 απέναντι στην Κροατία, πήρε το εισιτήριο η Πορτογαλία για τους 16 του Μουντιάλ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή, Ιούλιος, 3 του Ιουλίου 1900, ναι, ευτυχισμένο το 2026. Κάναμε ένα γρήγορο μπρος πίσω στον χρόνο και επιστρέψαμε στην κανονικότητα.

0: sunshine.
1: Εδώ είναι παραπολιτικά λοιπόν, 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα στα ερωτήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας, στο τι θέλετε να συζητήσουμε ή τι θέλετε να σχολιάσουμε ή τι θέλετε να αναζητήσουμε για σας στους αρμόδιους. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ, τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα μεταφέρουμε, τα αναζητούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και στην παραγωγή της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους. Μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Αυτό το έχει χρησιμοποιήσει στο Twin Peaks στην σειρά ο David Lynch. Γεννημένος ο David μια μέρα σαν σήμερα το 1929, έφυγε πριν από ένα χρόνο, τον Γενάρη του 25, ένας ποιητής του κινηματογράφου. Χριστίνα, δεν τα πάω καθόλου καλά με τους χρόνους, να ξέρεις. Τώρα βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου, έχω σημειώσει ότι ο David Lynch έφυγε το 1981. Come back, έχεις άλλα 30 χρόνια ζωή, 40 πώς το είναι. Εντάξει, είναι Ιούλιος, καταλαβαίνετε τώρα. Έχει αρχίσει και βαράει τίλτ το μηχάνημα, αλλά να ήταν αυτά τα λάθη μόνο. Αυτά είναι μια χαρά. Μουντιάλ συνεχίζει, κλείνει σιγά σιγά η φάση των 32. Έχουμε σχεδόν συμπληρώσει τα ζευγάρια των 16. Χθες είχαμε Ισπανία-Αυστρία 3-0 και εύκολα η Ισπανία. Δείχνει να βρίσκει ρυθμό, αλλά τώρα στην επόμενη γύρο θα βρει την Πορτογαλία του Κριστιανού Ρονάλντο η Ισπανία και θα δούμε πόσο καλά μπορεί να παίξει. Η Πορτογαλία που κέρδισε 2-1 την Κροατία με τον Κριστιανού Ρονάλντο να σκοράρει και την Πορτογαλία να γυρίζει το μάτς από 0-1 σε 2-1 με την σοφάριση, με τον γκολ της σοφάρισης να το βάζει ο Ρονάλντο. Ελβετία-Αλγερία 2-0, εύκολα σχετικά η Ελβετία. Το βράδυ έχει Αυστραλία-Αίγυπτος και τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος έχει Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Τώρα, στη φάση των 16, Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Πορτογαλία-Ισπανία, ΗΠΑ-Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία, Μέξικο-Αγγλία. Η Ελβετία περιμένει το ζευγάρι της από τον αγώνα Κολομβία-Γκάνα και περιμένει να ολοκληρωθεί και ένα ζευγάρι από τα παιχνίδια Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία-Αίγυπτος. Και κάπως έτσι προχωράει η ζωούλα στο Μουντιάλ που είδαμε πλάνα οι αρχές ασφαλείας να ελέγχουν εξονυχιστικά τον Μέση που είχε φτάσει με το αεροπλάνο, ότι δεν ξέραν ποιος είναι δηλαδή. Κανονικά το άνοιξαν τις βαλίτσες, όλη την ομάδα της Αργεντινής τους άνοιξαν τις βαλίτσες, τους ψάξαν, τους περάσαν με μηχανήματα, μήπως κουβαλάνε τίποτα όπλα και τέτοια, μήπως έχουν ναρκωτικά, διότι προφανώς τα καρτέλ των ναρκωτικών στο Μέση θα τα φόρτωναν για να τα περάσει.

Αυτό είναι το Top Gun. Το ξέρετε όλοι, τρέλα τότε, όλοι πιλότοι. Πιλότοι με μηχανές. Αυτό δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα και μια ξανθιά με περμανάντ να μας αγαπάει πολύ. Αυτό ήταν το story, το σχέδιο τότε, διότι ο Tom Cruise είχε κάνει ακόμα μια επιτυχία κάνοντας τον πολύ πυροπιλότο που μπορούσε να κάνει τα πάντα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Tom Cruise. Έχει σημασία να σας πω πότε είναι γεννημένος? Το 62, άρα είναι 64 ετών μάλιστα. Καθόλου δεν σου φαίνεται, Tom, καθόλου.

Εδώ στα δικά μας, τώρα επειδή ακούμε και το Top Gun, στους εθέρες δεν πετάει κανένα από τα κόμματα. Προφανώς το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης για το Μέγκα της MRB δίνει μια ανάσα στην κυβέρνηση που παραμένει πρώτη, παραμένει με διαφορά από τον δεύτερο, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία, είναι η αλήθεια. Η πρόθεση ψήφου δεν δίνει πολλές ελπίδες σε πολλούς. Στο 25% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου τσίμπησε βέβαια αρκετά, από το 22,7%. Στο 14,1% είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη του κυρίου Τσίπρα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, στο 9,4%. Ακολουθεί με 6,2% η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, με 5,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με 4,7% η ελληνική λύση Κυπλεύση Ελευθερίας και λίγο πιο κάτω με 3,1% η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25 με 2,6% και πολύ χαμηλότερα τα υπόλοιπα κόμματα. Με την εκτίμηση ψήφου έχουμε μια οκτακομματική βουλή, όπου πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,4%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,1%, το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2%, προηγείται η Ελπίδα τέταρτη με 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, 5,7% η Ελληνική Λύση, 3,8% η Φωνή Λογικής, 3,1% το Μέρα 25 που μπαίνει και αυτό στην Βουλή, τουλάχιστον με βάση την εκτίμηση ψήφου από την δημοσκόπηση της μετροανάλυσης για το Μέγκα. Έχει ενδιαφέρον ότι το 60% ζητάει πολιτική αλλαγή, το 39%, δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που λέει ότι θα ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία, ζητά πολιτική σταθερότητα. Ένα ποσοστό σταθερό τους τελευταίους πολλούς μήνες, από πέρυσι δηλαδή μέχρι τώρα, περίπου το 60 με 62% ζητάει πολιτική αλλαγή. Αλλά είναι προφανές ότι αν έρθει η πολιτική αλλαγή, θα έρθει μετά από απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το πότε θα πάμε σε εκλογές. Ο ίδιος λέει άνοιξη του 2027 και βλέπουμε τώρα το πότε θα είναι οι εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι το σκηνικό μυρίζει πάρα πολύ προεκλογική περίοδο και προεκλογική περίοδο τώρα να πηγαίνουμε σε εκλογές, όχι σε 8-9 μήνες από τώρα. Καλημέρα στο Γιάννη από το δροσερό και όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, όπου 18 Ιουλίου είναι το 600ο πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννης. Τώρα η αλήθεια είναι έτσι, πως το είπες με την γουρνοπούλα. Ωραίο ακούγεται. Γιώργο Τρολάρης, αλλά και Νταλάρα θα βάλουμε και Σαββόπουλο.

0: Αυτή είναι η Simple Minds, τραγουδούν το Belfast Child. Το 1970 δεν ήταν απλώς μια χρονιά, ήταν η αρχή ενός εφιάλτη που θα κρατούσε δεκαετίες. Το Belfast άρχισε να χάνει τη φωνή του μέσα σε εκρήξεις και κραυγές, καπνοί, συγκρούσεις, ανταλλαγές επιθέσεων, πεδίο μάχης στις καθολικές συνοικίες, με το φόβο να γίνεται συνήθεια και μέσα στα χαλάσματα. Κάποιοι ακόμα πίστευαν και πιστεύουν στην ειρήνη σαν τελευταία ελπίδα, πως μια μέρα το Belfast θα θυμηθεί πως είναι να ζει κανείς χωρίς φόβο. Ήταν 3 Ιουλίου του 1970 τότε. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, στον επόμενο καλεσμένο, γιατί μια είδηση που ήρθε από την Ηλία μας ανησύχησε. Ο κύριος Δημήτρης Κοντούσιας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή με αφορμή και μια ανακοίνωση που έβγαλαν. Καλημέρα κύριε Κοντούσια, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Είχαμε μια είδηση χθες ότι στην Ηλία ένα κλιματιστικό εξεράγει και τραυματίστηκε η μητέρα και το παιδί της από την έκρηξη, και επειδή πολλά βλέπουν τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα, ανησυχήσαμε για το τι μπορεί να συμβαίνει, και μοιάζει να ανησυχείτε κι εσείς όχι αποκλειστικά για αυτό το περιστατικό, αλλά για το αν συντηρούμε σωστά τα μηχανήματά μας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι καταρχήν να ευχηθούμε στους ανθρώπους αυτούς μια ταχύ αποκατάσταση στην υγεία τους, στους δύο τραυματίες. Εδώ και αρκετό καιρό συγκεκριμένα, πριν δύο χρόνια, στις 25 Ιουλίου του 2024, ξανά είχαμε κάνει μια δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που υπάρχουν με τη νομοθεσία που δεν τηρείται. Στις 25 Ιουλίου του 2024, ξανά είχαμε κάνει μια δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που υπάρχουν με τη νομοθεσία που δεν τηρείται.

0: οποία κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά στην κλιματική αλλαγή, το γνωστό ως φρέον, είναι ανεξέλεγκτη πώληση. Υπάρχουν κακές ποιότητες ψυχικά αέρια στην αγορά και δεν ξέρουν και ακόμα και οι τεχνικοί που τα παίρνουν κατά πόσο είναι σωστά. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, ακόμα και μια έκρηξη σε ένα μηχάνημα. Και γενικότερα δεν υπάρχει κανείς έλεγχος για την πώληση και την εγκατάσταση των μηχανημάτων.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι δεν έχουμε εικόνα τι μπορεί να έχει γίνει εκεί στο περιστατικό του πύργου Ηλίας με την έκρηξη του μηχανήματος που ξέσπασε και φωτιά μετά.
0: Προς το παρόν, όχι. Περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής. Έχουμε έρθει σε επαφή με την τοπική υπηρεσία της, του πύργου. Θα πρέπει για το πόρισμα να μας πούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Δεν θα πω ότι μπορεί να μην υπάρχει μια κακοτεχνία από τον συνάδελφο, δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον, είναι, γι' αυτό λέμε να βγει το πόρισμα. Όπως μερικές φορές, αυτό που έχω δει σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, είναι ότι μπορεί να είναι από κακή ηλεκτρική εγκατάσταση που μπορεί να έχει συνδεθεί λάθος ένα μηχάνημα και να μπορεί να αποκτηθεί μια φωτιά.
1: Ναι. Μπορεί το μηχάνημα να δουλεύει για καιρό κανονικά χωρίς να έχει φανεί κάτι ότι δεν πηγαίνει καλά και ξαφνικά να έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Ναι, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί, γιατί αν είναι μια κακή σύνδεση ηλεκτρολογική, αν είναι μια κακοτεχνία της εγκατάστασης, μπορεί το πρόβλημα να φανεί μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν απόλυτα θα συμβεί με το που θα γίνει η εγκατάσταση.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο βασικό που πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, ότι πρέπει να προσέχει γενικότερα και ο καταναλωτής σε ποιον βάζει, για ποιον βάζει με το σπίτι του για να κάνει οποιαδήποτε εργασία. Δεν είναι ντροπή το να δούμε αν ο άλλος είναι με άδεια, με πιστοποίηση για αυτό που δηλώνει ότι κάνει.
1: Ωραία, σύμφωνοι. Πάω εγώ σε ένα μαγαζί που πουλάει κλιματιστικά. Γιατί προφανώς δεν το παίρνω το περίπτερο, δεν το παίρνω από το δρόμο, το παίρνω από ένα μαγαζί που πουλάει κλιματιστικά. Και ρωτάω. Τοποθέτηση και μου λέει εμείς θα κάνουμε τοποθέτηση. Πώς εγώ μπορώ να διαπιστώσω ότι αυτός που θα έρθει να μου κάνει τοποθέτηση ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά?
0: Κοιτάξτε, το πιο βασικό απ' όλα είναι καταρχήν ότι θα πρέπει να απευθύνεται ο κόσμος στα εξειδικευμένα καταστήματα ψύχησης και κλιματισμού.
1: Ναι.
0: Όλα τα καταστήματα τα εξειδικευμένα, ο συνάδελφος αυτός για να μπορέσει να κάνει την εργασία του έχει δηλώσει την αδειά του, την πιστοποίησή του. Και κάνει τις εργασίες κανονικά. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά με κάποιες διαφημίσεις με δωρεάν υπηρεσίες. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Υπάρχει μια παραπλάνηση του καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πίσω δεν ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός που θα πάει να βάλει το μηχάνημα. Έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει ακόμα και καταγγελίες σε κάποιες περιπτώσεις σε ομοσπονδία και τοπικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν, έχουν κάνει καταγγελίες. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο σωστός έλεγχος της αγοράς για τις εγκαταστάσεις και τις συντηρήσεις.
1: Ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτό τον έλεγχο θα έπρεπε να τον κάνουν κάποιος κρατικός φορέας να ελέγχει ποιοι είναι αυτοί που δηλώνουν ότι ξέρουν και μπορούν να κάνουν.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Πριν κάνει λοιπόν τον έλεγχο ο κρατικός φορέας, εμείς πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτός που θα μας βάλει το μηχάνημα ξέρει τι κάνει και δεν θα έχουμε πρόβλημα? Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο προφανώς να σκάσει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν σκάνε τα μηχανήματα κάθε μέρα από τρία. Αλλά να μην αποδίδει σωστά, να έχουμε πρόβλημα, να χαλάσει το μηχάνημα, όλα αυτά.
0: Καταρχήν η νομοθεσία μιλάει ότι πρέπει οπωσδήποτε ο τεχνικός που κάνει μια εργασία, πέρα από το παραστατικό που θα κόψει για την εργασία, να υπάρχει το δελτίο καλής εκτέλεσης εργασιών. Αυτό δηλώνει τα πάντα, ποιος είναι, τι άδεια έχει, τι υλικά έχει χρησιμοποιήσει και τι ακριβώς έχει κάνει στο κλιματιστικό, είτε στο ψυγείο, είτε σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έχει γίνει. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι και ο καταναλωτής πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός και να απαιτεί και να ζητάει τα απαραίτητα.
1: Ναι.
0: Για την ασφάλειά του κυρίως, πάνω απ' όλα, έτσι. Να αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός που συνέβη για αυτές τις ημέρες που πάλι εμπλέκεται το επάγγελμα το δικό μας και έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αν το έχετε δει. Πριν από τρεις μέρες, στις μία τιμήνω συγκεκριμένα, έγινε μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όσον αφορά τα παγάκια.
1: Ναι.
0: Τα παγάκια, μιλάμε για παγομηχανές,
1: πραγματικά,
0: που έχουν να κάνουν με μεγάλα ξενοδοχεία, με καφετέρειες, με διάφορα καταστήματα εστίασης. Από αυτά τα δείγματα, τα 900

0: τα δείγματα, το 22,38%, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν υψηλά μικροβιακά φορτία που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής για το πόσιμο πάγο.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν καθαρίζεται σωστά, δεν αλλάζουν τα φίλτρα, δεν κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν στη συντήρηση του μηχανήματος.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέμε μερικές φορές, όχι μερικές φορές, το λέμε πάντα, ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Φανταστείτε τώρα ότι μιλάει η έρευνα αυτή για κολοβακτηρίδια και για προβλήματα πάρα πολλά που μπορεί να συμβούν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μην το συζητάτε τώρα. Όταν μιλάμε για νερό που συσσωρεύεται και για ένα μηχάνημα που δεν καθαρίζεται και αυτό μετά πέφτει στο ποτό μας ή στο νερό μας ή στο αναψυκτικό μας, είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι επικίνδυνο. Άρα προφανώς εδώ μιλάμε για μια ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ελέγχων για το αν γίνονται οι σωστές διαδικασίες από τους σωστούς τεχνικούς και στις παγομηχανές και στα κλιματιστικά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Επειδή τώρα είναι εποχή που εσείς τρέχετε για να προλάβετε να συντηρήσετε τα μηχανήματα. Συνήθως, επειδή είναι και μια δύσκολη οικονομικά εποχή, παίζει και η τιμή. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, εγώ θα έρθω με χ ποσό να το κάνω και ο άλλος σου λέει με μείον χ ποσό να το κάνω. Οπότε μπορεί να επιλέξει κάποιος με την τιμή. Είναι επικίνδυνο αυτό, δηλαδή δεν μπορεί απλά κάποιος να είναι φτηνότερος?
0: Κοιτάξτε, έχουμε δει πολλές φορές τις προσφορές αυτές που υπάρχουν με τιμές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. Mm-hmm. Η παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να έχει τιμό κατάλογο. Η αλήθεια είναι όμως ότι, παράδειγμα, θα πω ένα μικρό παράδειγμα, ότι όταν μια σωστή συντήρηση ενός κλιματιστικού οικιακού κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ ανάλογα την κατάσταση του μηχανήματος, ναι, πάντα, και το αν θα χρειαστεί ψυχτικό υγρό, γιατί δεν είναι απόλυτο πάντα θα χρειαστεί ψυχτικό υγρό, και βλέπουμε διαφημίσεις τώρα να βγαίνουν με 10 και 15 ευρώ, δεν είναι δυνατόν δύο τεχνικοί να πάνε σε ένα σπίτι και να κάνουν μια σωστή δουλειά με 10 και 15 ευρώ. Μιλάμε για κάτω από το κόστος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ούτε το κόστος πάντα καθορίζει την ποιότητα της δουλειάς. Δεν θα πω πάντα ότι και με τα 30 και 50 ευρώ μπορεί να είναι τέλεια η δουλειά που θα κάνει ένας συνάδελφος, γιατί μερικές φορές είναι και θέμα του επαγγελματία.
1: Σωστό.
0: Αλλά πραγματικά τώρα, όταν βλέπεις δωρεάν, όταν βλέπεις τόσο χαμηλές τιμές, τι υλικά χρησιμοποιεί? Πάει και το καθαρίζει το κλιματιστικό με νερό?
1: Ναι.
0: Όταν τα χημικά έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος για να κάνεις μια σωστή συντήρηση σε ένα κλιματιστικό με πιστοποιημένα χημικά. Γιατί όταν δημιουργούνται αναπνευστικά προβλήματα σε έναν άνθρωπο που κατοικεί σε ένα σπίτι ή σε έναν επαγγελματικό χώρο, δεν μπορεί το κλιματιστικό να καθαριστεί με νερό. Θέλει ένα καλό πιστοποιημένο χημικό υγρό.
1: Σωστό, και η αλήθεια είναι ότι επειδή πια ζούμε σε εποχές που η ζέστη είναι πάρα πολύ και ζούμε με το κλιματιστικό οι περισσότεροι διαρκώς, το κόστος του να καθαρίσουμε το κλιματιστικό σωστά είναι πολύ μικρότερο από το κόστος, από τη βλάβη που θα μας προκαλέσει ένα κλιματιστικό. Δηλαδή, έχω δει κλιματιστικά που τα ανοίγουν και μέσα έχει αυτό το πράγμα που δεν μπορείς να το πιστέψεις, μανιτάρια να έχουν φυτρώσει, και λες ότι αυτό το αναπνέω άμα δεν το καθαρίσω.
0: Και όχι μόνο το αναπνέουμε, δημιουργείται και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το οικονομικό, να το πω έτσι. Ότι θα δώσουμε μια συντήρηση 30 έως 50 ευρώ για ένα μηχάνημα και εάν δεν καθαρίσει σωστά, η άλλη περίπτωση να τα δώσουμε στους γιατρούς, γιατί θα έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Συν ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη κατανάλωση
1: ρεύματος. Δεν αποδίδει το μηχάνημα.
0: Σωστά, δεν αποδίδει.
1: Σωστά.
0: Ζορίζεται, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει και ο κόσμος, και καταναλώνει πιο πολύ ρεύμα. Οπότε είναι σίγουρα πολύ παραπάνω το κόστος που θα υπάρχει το οικονομικό σε σχέση με μια σωστή συντήρηση.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κοντούσιας, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ψυχτικών Ελλάδος. Χτυπά καμπανάκι για τη σωστή συντήρηση των μηχανημάτων μας. Μην τρελαθούμε τώρα ότι θα σκάνε τα μηχανήματα στο σπίτι μας, αλλά καλό είναι να τα συντηρούμε και να ξέρουμε και ποιος κάνει την εγκατάσταση.

Να, επειδή λέγαμε για ταινίες, αυτή είναι μια άλλη ταινία. Η επιστροφή στο μέλλον με τον Michael J. Fox ως έφηβο που ταξιδεύει στο χρόνο. Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους μια μέρα σας σήμερα το 1985. Ο Chuck Berry υποδίεται τον Johnny B. Good σε αυτήν την ταινία το 1955. Ανεβαίνει πάνω σκηνή γιατί γεννιέται τότε το rock and roll στην ταινία, στο πραγματικό παρόν. Μια νέα γενιά παίρνει ένα μάθημα από τον Chuck Berry, από εκείνη την σκηνή, και μαθαίνουν τι σημαίνει rock and roll. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ακούσαμε ωραιότατους Doors, γιατί ήταν 11 Μαρτίου του 1971 όταν ο Jim Morrison προσγειώθηκε στο Παρίσι, έτοιμος να κάνει πραγματικά αυτό που θέλει, να ζήσει στην πόλη του φωτός. Μετά από λίγους μήνες, 3 Ιουλίου 1981, πέφτει στο πάτωμα νεκρός, ήταν μόλις 27 χρονών και μπαίνει και αυτός στο κλαμπ των 27 ριδών.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο, κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Γιατί διάβασα εχθές τα παραπολιτικά την ανησυχία του κύριου Μαθιόπουλου σχετικά με το πόσα ασθενοφόρα θα μπορούν να είναι λειτουργικά το επόμενο διάστημα μες το καλοκαίρι. Θα έχουμε ανθρώπους για να τα λειτουργούν, αλλά δεν θα έχουμε ασθενοφόρα για να κάνουν τα δρομολόγια. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους εργοδότες μας.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ως συνήθως, δηλαδή, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς.
1: Ναι, σίγουρα πριν κάνα 20 μέρες περίπου, με είχατε καλέσει πάλι στην εκπομπή και συζητούσαμε τον εξώδικο που είχαμε στείλει στη διοίκηση για σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την επισκευή των ασθενοφόρων. Κοινοποιήθηκε αυτό το εξώδικο προς το Υπουργείο. Πιστεύαμε ότι θα είχε λήξει όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουν περάσει περίπου 20 μέρες και αγγίζει το μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε που κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι παραμένουν οι βλάβες στα κινητοποιημένα στενοφόρα. Χρήματα έχει διαθέσει το Υπουργείο, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι θέμα Υπουργείου. Τα στενοφόρα που επιχειρούν είναι όλα νέα. Γιατί θυμάστε τα μνημονιακά χρόνια, κάναμε κανιβαλισμό στα στενοφόρα τα παλιά, και ώστε να βάλουμε ανταλλακτικά δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Θυμάμαι ακόμα την εικόνα στο γεννηματάς που ήταν παρατεταγμένα, παροπλισμένα ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα που ήταν ξυλωμένα. Λείπαν πόρτες, λείπαν μηχανήματα, λείπαν μηχανικά κομμάτια.
1: Ακριβώς. Τώρα τα στενοφόρα που επιχειρούν στην Αττική είναι αγορασμένα από το 2018 με τις δωρεές, βέβαια, μέχρι και το 23 που παραδοθήκαν τα τελευταία. Άρα ως οχήματα έχουμε αρκετά, αλλά δυστυχώς ακινητοποιούνται. Εντάξει, υπάρχουν βλάβες σοβαρές, συμφωνούμε, αλλά δεν βλέπω να τρέχουν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να επισκευάζονται άμεσα, έτσι, και να βγαίνουν στην κίνηση. Παρατηρείται ότι και από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ότι ο αριθμός του στόλου που παραμένει ακινητοποιημένος που είναι άνω του 50%, και ξέρετε τώρα τον Ιούλιο, τον Ιούνιο είχαμε πρόβλημα, δηλαδή αναγκαζόμασταν και δίναμε υποχρεωτικά ρεπό σε συναδέλφους. Βέβαια Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή υπάρχουν άδειες καλοκαιρινές, οι συναδέλφους θα πρέπει να λείψουν, και ενίσχυση των νησιών που έχουμε κάποιους συναδέλφους που εκεί επιχειρούν για να βοηθήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια ο Σεπτέμβρης όταν μας έρθει θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί θα έχουμε διασώσεις και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε ασθενοφόρα. Γιατί ξέρετε τώρα τους δύο μήνες. Ναι. Με μεγάλες θερμοκρασίες παρατηρούνται αρκετές βλάβες ασθενοφόρα, κυρίως τα κλιματιστικά τους. Άρα κινητοποιούνται πιο εύκολα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ θέλω να επισημάνω πάλι ότι να μην μας βρει το φθινόπωρο με πάλι τον ίδιο και μεγαλύτερο αριθμό ασθενοφόρων, έτσι ώστε να μην έχουμε στην Αττική. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι αναγκάζονται κάθε μέρα να μετακινούνται σε όλη την Αττική, έτσι ώστε να βρουν ελεύθερο στενοφόρο για να εργαστούν. Αυτό έχει κόστος και χρόνο. Δηλαδή, ένα άλλο να τελειώνει 11 ώρα το βράδυ, που μπορεί να καθυστερήσει και ένα περιστατικό, και δεν υπάρχουν και μέσα να επιστρέψει στο σπίτι του. Άρα, χρειάζεται να βάλει και χρήματα από την τσέπη του, έτσι ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του. Και αυτό να το κάνει καθημερινά σε όλες τις περιοχές στην Αττική.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Διάβαζα στο ρεπορτάζ της καλής συναδέλφης Άννας Εμεΐ από τα παραπολιτικά, όπου μιλήσατε κι εσείς, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αττική, και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θεωρητικά, εδώ είμαστε μαζεμένοι οι περισσότεροι. Θα έπρεπε θεωρητικά να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Σίγουρα, και παρόλα αυτά έχουμε ένα συνεργείο το οποίο επισκευάζει τα ασθενοφόρα και παράλληλα και ιδιωτικές εταιρείες έξω που επισκευάζουν οι. Δηλαδή, οι διασκευάστες εταιρείες που μας έχουν προμηθεύσει τα ασθενοφόρα επισκευάζουν για αυτά και αυτές οι εταιρείες τα ασθενοφόρα. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν ξέρω, πιστεύω από το ΕΚΑΒ, μέσα από το ΕΚΑΒ, όχι από ότι δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν. Έτσι,
0: δηλαδή, συγγνώμη, έχουν πάρει τα λεφτά από το Υπουργείο και δεν γίνεται η χρηματοδότηση της διόρθωσης των βλαβών από το ΕΚΑΒ μέσα.
1: Ναι, η ευθύνη, εγώ έχω εντοπίσει δηλαδή, και έχει διαταχθεί και δε πριν 20 μέρες, δεν ξέρω την εξέλιξη που έχει, ότι όντως δεν υπάρχει σωστή λειτουργία εσωτερικά από τη διοίκηση, την αρμόδια διεύθυνση, έτσι ώστε να επισκευαστούν πολύ πιο γρήγορα τα στενοφόρα.
0: Τι είναι, γραφειοκρατικό, είναι θέμα καθυστερήσεων, είναι θέμα διαφορίας, τι είναι?
1: Μπορεί να είναι και θέμα συντονισμού κυρίως, από ό,τι φαίνεται. Γιατί όπως είπα, τα χρήματα υπάρχουν και ξέρετε, δίνει ο νόμος το δικαίωμα στην εκάστοτε διοίκηση να προμηθεύει για, και ανταλλακτικά για ασθενοφόρων πιο γρήγορε διαδικασίες με απευθείας αναθέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει χρονοβόρα αυτή η χρονοβόρα διαδικασία των διαγωνισμών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί πέρα, εμείς εντοπίζουμε τα προβλήματα, τα έχουμε εντοπίσει γενικότερα που υπάρχουν, αλλά λύσεις δεν βλέπουμε.
0: Ναι. Μου κάνει την εντύπωση γιατί, όπως λέτε κι εσείς, τα ασθενοφόρα πλέον είναι, ο στόλος είναι καινούριος. Ζήσαμε τραγικές καταστάσεις.
1: Κάναμε αγώνα να έρθει καινούριο στόλος δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Θέλαμε να αγοράσουμε ασθενοφόρα από το 2004. Ως ΕΚΑΒ δηλαδή, ως περιφέρεια, που μέσω περιφέρειας αγοράζαμε κάποια ασθενοφόρα. Και τα αγοράσαμε το 2023.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησαν 52 ασθενοφόρα και 8 κινητές μονάδες να έχουμε εδώ στην Αττική.
0: Ναι, και επειδή είχαμε ζήσει το προπερασμένο καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλά περιστατικά που δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, που σε καρότσες, σε τέτοια πράγματα, και θεωρητικά θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το λύσουμε. Βλέπω ότι τώρα είμαστε, εντάξει, όχι στην ίδια κατάσταση, αλλά...
1: Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση, να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Η κατάσταση πάντα είναι καλύτερη. Ναι. Και από προσωπικό και από ασθενοφόρα. Οι αστοχίες κυρίως είναι στην επισκευή και στην τήρηση των ασθενοφόρων που υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και από το Υπουργείο μας διαθέτει και επικουρικό προσωπικό κυρίως, και δύο διαγωνισμούς έχουν έρθει μέσω ΑΣΕΠ, μόνιμου προσωπικού, που καλύπτονται οι συνάδελφοι που ήρθαν να βοηθήσουν μέσω COVID και, διορίζονται μόνιμοι.
0: Mm-hmm.
1: Και προκήρυξε, έχει ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό τώρα σήμερα που μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η οικονομική ενίσχυση και σε σχέση για διορισμό και για επισκευή υπάρχει από το Υπουργείο. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα παραμένει στο ΕΚΑΒ και πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί.
0: Πρόεδρε, επειδή είχαμε συζητήσει πριν από τα ασθενοφόρα, συζητούσαμε και για το θέμα του κόσμου. Αν δηλαδή υπάρχουν αρκετοί συναδελφοί σας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στα νησιά. Το έχουμε κλείσει αυτό στους τουριστικούς προορισμούς.
1: Εκεί είναι καθημερινή μάχη. Το χειμώνα, ναι, αλλά και κυρίως το καλοκαίρι. Γιατί για να λειτουργήσει ένας σταθμός 24 ώρες λειτουργίας στο ΕΚΑΒ, χρειάζονται 11 διασώστες, 10 με 11 διασώστες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν στα νησιά μας, ακόμα και το χειμώνα. Εμείς βέβαια καλύπτουμε όλες τις μέρες του χρόνου και κυρίως τους καλοκαιρινούς με μετακινήσεις προσωπικό από την υπόλοιπη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν την άδειά τους κάποιοι συνάδελφοι και μετακινούνται στα νησιά και καλύπτουν τις ανάγκες, και προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε και τις έχουμε καλύψει τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες και με συναδέλφους αλλά και μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης που στέλνουμε σε κάποια νησιά, έτσι ώστε να φτάνουν άμεσα σε περιστατικά αν χρειαστεί διασώστημα. Από εκεί πέρα σίγουρα θέλουμε και άλλο προσωπικό, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνονται τα αστικά κέντρα, έτσι.
1: Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες προσπαθούμε να μην αποδυναμώσουμε, γιατί υπάρχουν και καλοκαιρινές άδειες.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοι, κάποιοι που επιθυμούν να μην πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια, πηγαίνουν στα νησιά και ενισχύουν εκεί. Άρα δεν μειώνεται η δύναμη σε σχέση με την επιχειρησιακή λειτουργία, γιατί στέλνουμε διασώσεις στα νησιά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ισορροπήσουμε και, στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της χώρας και στις τουριστικές περιοχές που ενισχύονται κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, Πρόεδρε, ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες, θα δοθούν τα λεφτά.
1: Θέλω να πιστεύω, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Αν ξεκινήσουν οι καύσονες, εκεί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και εκεί βλέπουμε ότι ακινητοποιούνται πολλά ασθενοφόρα. Και γι' αυτό τονίσαμε εμείς τον προηγούμενο μήνα ότι θα πρέπει τότε να είχαν φτιαχτεί τα ασθενοφόρα για να μην ακολουθήσουν αυτές τις βλάβες που σας είπα το επόμενο διάστημα.
0: Ας το ελπίσουμε ότι θα τρέξει γρηγορότερα το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συνομιλία. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος.

Αυτή είναι Doors που έρχονται από το 1967, Love Me Two Times. Είναι από τα τραγούδια που δεν έχει γράψει ο ποιητής των Doors, ο Morrison. Το έχει γράψει ο Krieger το τραγούδι. Είπαμε, σαν σήμερα το 1971 ταξίδεψε ο Morrison μόλις στα 27 του και μοιάζει σαν να έχει περάσει μια τεράστια ζωή σε αυτή τη γη, αφήνοντας πίσω του μεγάλα τραγούδια. Οι Doors που ήταν μάλλον οι αδικημένοι σε ένα δίπολο Beatles Rolling Stones, υπήρχαν και αυτοί που έλεγαν εγώ Doors. Με Doors πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία στο τελευταίο πρώτο πρωινό αυτής της εβδομάδας.

0: 90,1.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Είναι Ιούλιος, είναι 3 του Ιούλη. Όλοι σκέφτονται για διακοπές, για ταξίδια. Είπαμε να βάλουμε και ένα πορτοκάλογλου να λέει για ταξίδια. Θυμίζω ότι στην Ραφίνα, όσοι έχετε να ταξιδέψετε, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι υπάρχει μια απεργία η οποία έχει βγει παράνομη και καταχρηστική. Αλλά οι ναυτεργάτες έχουν πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα πλοία να φύγουν από τα λιμάνια. Καλό είναι να τηλεφωνήσετε για να ρωτήσετε τι γίνεται με τον απόπλου του δικού σας καραβιού. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ανακοινώσει μεταφορά των δρομολογίων σε άλλο λιμάνι, στο Λαύριο για παράδειγμα, ή κάποιες εταιρείες που έχουν ανακοινώσει ήδη την ματέωση, την αναβολή του δρομολογίου. Κάντε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι, για να μην ταλαιπωρήσετε. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρο Αθηνών που βλέπω ότι έχει κίνηση ως συνήθως στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και μια ανάσχεση στο ρεύμα προς τον Κηφισό από τον λόφο αξιωματικών, ίσως και λίγο πριν, μέχρι και σχεδόν τον Κηφισό. Λίγο πριν δηλαδή συναντήσει κάποιος τον Κηφισό, έχει ανάσχεση στο ρεύμα προς Κηφισό. Ισχυστού συνήθως με κίνηση προς τον Σκαραμαγκά. Κίνηση βλέπω στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά στην Μικράς Ασίας. Κίνηση λίγη σε ένα κομμάτι εκεί κοντά στην ακτή Δελαβέρη, στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, οπότε όποιος ταξιδεύει καλό να φύγει λίγο νωρίτερα από το σπίτι του για να μην μπλέξει την κίνηση και χάσει το πλοίο. Τώρα δεν είναι για να χάνεις πλοίο όταν φεύγεις είτε για διακοπές είτε για τριήμερο. Τη βλέπω σχετικά καλά την Συγκρού, δηλαδή εκεί από την Καλλιρόης και πάνω μπλοκάρει λίγο το πράγμα. Η Καλλιρόης μόνο στην αρχή του, στην αρχή της από Συγκρού προς Καλλιρόης λίγο μπλοκαρισμένη και μετά κατά διαστήματα στην Αρδιτού. Είναι Παρασκευή που συνήθως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά εντάξει, μπαίνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, οπότε καταλαβαίνετε, φεύγει ο κόσμος, πηγαίνουν και λιγότερο στη δουλειά τους ή λιγότερες μετακινήσεις λόγω της ζέστης. Ελπίζουμε σιγά σιγά να μειωθεί και η κίνηση.

Και επειδή συζητάγαμε αυτές τις μέρες και πάλι για την βία και όλο αυτό που μπορεί να δημιουργεί ένταση στην κοινωνία, επειδή είναι λίγο τα δοχεία, το ένα συνδέεται με το άλλο, συγκοινωνούνται. Βλέπω αυτή την είδηση με τα 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να συνδυάζει οργανωμένη οπαδική βία με διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και εμπρισμούς. Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δυστυχώς, αυτή η οπαδική βία που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα και με όλο αυτό το κομμάτι, με τα μπαραβιλίκια, με τους εκβιασμούς, με τα ναρκωτικά, υπάρχει και πολλές φορές συνδέεται με άλλες μορφές βίας στην κοινωνία που δεν είναι οπαδική. Θέλει να λέει ότι είναι πολιτική ή άλλου είδους βία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δούμε σοβαρά όλο αυτό. Υπάρχει εκεί, είναι και βράζει και απλά μας αρέσει να πέφτουμε τα σύννεφα όταν γίνεται κάτι. Φύγαμε. Έρχεται Κώστας Κόκολας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Σας θυμίζω ότι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκόσμιο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την Πλατεία. Σας περιμένουμε εκεί. Από εκεί θα ακούσετε τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε τις βουτιές σας, να πάρετε τις ανάσεις σας. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, αν όλα πάνε καλά.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο 6χρονου αγοριού, το οποίο πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, που παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας. Στο επίκεντρο της έρευνας, μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα μέρη. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το ίδιο μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας κατόπτευση των στόχων. Από την επεξεργασία των εικόνων, προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. 2 νεαροί με κράνη που επέβαιναν σε μηχανάκια και ακόμα ένας ως τσιλιαδόρος. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να απομονώσουν την εικόνα του ενός, χωρίς όμως να έχει ταυτοποιηθεί. Για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, αναφερόμενος στις επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Τέλος, αναφέρεται και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με όλα όσα είχε πει και δυστυχώς και με όσα εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ωραιόκαστρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 2 ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό να είναι το πιθανότερο, από απορριφθέν δηλαδή αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε 3 οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν αυτή εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους 3 οδηγούς. Παγκόσμια συγκίνηση από τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της Βενεζουέλας. Ο Ερνάν Χιλ εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια και ομάδες διάσωσης από 7 χώρες συνεργάστηκαν για περισσότερες από 70 ώρες μέχρι να τον απεγκλωβίσουν. Δημιούργησαν σύραγγα μέσα στα ερείπια, παρέχοντάς του ταυτόχρονα νερό, τροφή, οξυγόνο και φάρμακα, έως το επιτυχές τέλος της δύσκολης επιχείρησης. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του έξω από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τη New York Post, ο άνδρας φορούσε περιβολή θιβετιανού μοναχού, ενώ δίπλα του είχε και σημαία του Θιβέτ. Μέσω ενημέρωσης εξόριστων Θιβετιανών ανέφερε ότι ο ακτιβιστής Λογ Μπαραγκζέν αυτοπυρπολήθηκε μετά από έκκληση που έκανε για ανεξαρτησία και ενότητα του Θιβέτ. Στα αθλητικά, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής από την πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο εκδήλωσης ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας, που διοργανώνεται για 4η χρονιά σε συνεργασία με τη Τεχάν.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Από πού όμως?
1: Από το
0: κέντρο.
1: Σύνταγμα.
0: Από το κέντρο της χώρας. Ε? Οι αποστάσεις χιλιομετρικές από εδώ είναι, Βασίλη, από την Ομονία.
2: Από
0: την Ομονία. Κοντά στην Ομονία, στο Σύνταγμα είμαστε. Από το αστεροσκοπείο, λέει ο Χάλαρης. Θα το κάνουμε quiz. Λοιπόν, είμαστε εδώ και κάνουμε σήμερα την εκπομπή μας εκτάκτως από εδώ. Είναι ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Πάνος Χάλαρης στο αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως ακούσατε πριν από λίγο, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Στο στούντιο, ποιος είναι κάτω? Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Α, μας στέλνει το Χάλαρη και κάτσε την Αγγελάκη κάτω. Τιμωρία, διπλή. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Παναγιώτης Κατζιός στα ηχητικά. Και βεβαίως η Κατερίνα Πλατίνη εδώ στην παρέα μας και συντονίζει όλα αυτά τα οποία θα δείτε και θα ακούσετε. Θα ακούσετε, μάλλον θα δείτε σήμερα εδώ.
1: Τα όποια τηλεφωνήματά σας μπορείτε να τα πάρουμε με καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Να μας συγχωρήσετε για σήμερα, γιατί είμαστε αλλού.
0: Μηνύματα δεν παίρνουμε.
1: Τάγκα.
0: Και μηνύματα δεν παίρνουμε. Ναι, μηνύματα δεν παίρνουμε. Ή παίρνουμε στα social media, αν θέλετε. Πολύ ευχαρίστω, κανένα πρόβλημα. Κίνηση όμως μπορούμε να δούμε και να σας πούμε ότι τα πράγματα είναι καλούτσικα. Δηλαδή και ο Κυφισσός, λίγο πάνω από την Λένορμαν ουσιαστικά, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση. Στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Στον Πειραιά έχει αρκετή κίνηση και λογικό είναι αυτό, γιατί ο κόσμος Παρασκευή πρωί φεύγει για τριημερά και φεύγει για διακοπές. Να κάνουν να περάσουν οι άνθρωποι. Στην άνοδο προς την Αθήνα η Συγκρού δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Μέχρι το γνωστό κομμάτι εκεί μέχρι τον νέο κόσμο, χωρίς ταλαιπωρία ιδιαίτερη για τον κόσμο δηλαδή, και ακόμη πιο ψηλά ίσως σήμερα. Και στην παραλιακή τα πράγματα είναι επίσης εντάξει. Να δω και το τελευταίο κομμάτι που κοιτάω κάθε πρωί, από Σκαραμαγκά δηλαδή, μέχρι Σκαραμαγκά, από το Χαϊδάρι, και εκεί είναι κόκκινη διαδρομή, αλλά όχι λιγότερο από τις προηγούμενες εργάσιμες εβδομάδες.
1: Και λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα στο Σύνταγμα Σωτήρη, γιατί?
0: Γιατί η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με μια πολύ ωραία δράση στην πλατεία Συντάγματος, που μπορείτε να περάσετε και να τη δείτε. Παρουσιάζει το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρου ανακύκλωσης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Είναι από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα εδώ στην πλατεία Συντάγματος, και η Τεχάν και εμείς βέβαια καλούμε τους πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ενεργά σε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εμπειρία. Στο επίκεντρο αυτής της εκδήλωσης είναι το φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο είναι το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο πολυκέντρο ανακύκλωσης για πλαστικά και μεταλλικά υλικά. Πρόκειται για μια καινοτόμα ελληνική τεχνολογία, η οποία αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία της και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία και την ανταποδοτική ανακύκλωση.
1: Λοιπόν, να μας επισκεφτείτε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, να γνωρίσετε από κοντά τη νέα γενιά των πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να συμμετάσχετε στις δράσεις της ημέρας και να αποδείξουμε όλοι μαζί ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές επιλογές όλων μας.
0: Να πούμε ότι οι επισκέπτες της δράσης θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυκέντρο. Αυτό το είχαμε παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Και για να ενημερωθούν για τα ωφέλη της σωστής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετέχουν σε κληρώσεις με πολύ πλούσια δώρα, με δώρα τεχνολογίας και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, παρακαλώ. Και βέβαια τα παραπολιτικά θα μεταδώσουν από εδώ η δική μας εκπομπή, η Νίκη Λιμπεράκη νομίζω μετά.
1: Και τα κακά κορίτσια 3 με 5 το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία. Σας περιμένουμε λοιπόν από τώρα. Άνοιξε οι πύλες, άνοιξαν και σας περιμένουμε. Και,
1: να γνωρίζουν και από κοντά την Νίκη Λιμπεράκη όσοι δεν την ξέρουν.
0: Τι εννοείς?
1: Από κοντά, παιδί μου.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί εμείς τι είμαστε?
1: Τσεπείς.
0: Τι είμαστε? Ας μην το πούμε καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, η επικαιρότητα τι έχει με δύο κουβέντες σήμερα, κύριε Βασίλη μας?
1: Νομίζω ότι τα επόμενα της Θεσσαλονίκης νομίζω είναι σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπήσεις καινούργιες στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα πούμε σκόρπια. Σήμερα δεν θα είναι πολιτική εκπομπή.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει κανένα ματσάκι το Σαββατοκύριακο, τίποτα, ή την άλλη εβδομάδα?
1: Σήμερα νομίζω φεύγει ο Ζαχαριάδης και δήλωσε ότι θα φύγει και ο Βασίλης Κόκαλης.
0: Α, εντελώς. Και ο Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Ναι,
1: το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σλούκου που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η οποία όμως δεν είναι μόνο εκπρόσωπο τύπου, θα είναι και υποψήφια βουλευτής αυτή τη φορά.
3: Εδώ.
0: Στην Α Αθηνών.
3: Αθηνών.
0: Είστε στην καρδιά
3: της
0: Α Αθηνών.
3: Είμαστε αυτό, θα έλεγα ακριβώς. Στην καρδιά. Ωραία είστε κι εσείς.
0: Να τις πούμε επίσης ότι η Φιλελλήνων δεν έχει κίνηση, παιδιά. Στο σημείο που βλέπουμε εδώ μπροστά μας.
1: Ας πω, πέστε μας λίγο για την σακούλα την πλαστική.
3: Ναι, αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
1: Πόσο... είναι πρόβλημα.
3: Σίγουρα...
1: Ειδικά αυτές που πετάνε στη θάλασσα, Παναγία.
3: Ναι. Κύριε Σκουρή, νομίζω ότι το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Χρειάζεται βεβαίως το κράτος να βάζει τους κανόνες, αλλά είναι τι κάνουμε εμείς. Και πράγματι, και μία επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος, έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό που λέτε βεβαίως, μια εικόνα στις θάλασσες με πεταμένες σακούλες, σίγουρα ειδικά σε ελληνικές θάλασσες που τόσο έτσι τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε. Άρα εγώ βλέπω παρόλα αυτά ότι τα νέα τα παιδιά σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια, γίνεται... όχι μόνο σήμερα, ναι. Δηλαδή τα τελευταία, τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες τουλάχιστον τα νέα παιδιά.
3: Εμένα τα δικά μου τα παιδιά, δηλαδή στο σπίτι μου κάνουν παρατηρήσεις. Όπα, αυτό ξέχασες, δεν το πέταξες.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ενοχοποιούν τους γονείς και τους κάνουν να σκέφτεται.
0: Και εσείς είστε και νεότατοι. Εμείς να δούμε τι παθαίνουμε, να ξεριζόμαστε. Έτσι, Βασίλη, από τις κόρες μας.
3: Αρκεί να μην το θυμόμαστε μόνο σήμερα.
1: Σωστό.
0: Σωστό, σωστό. Και επίσης ότι οι δρόμοι που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι μεγάλα φασάκια, για παράδειγμα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έλα, για λέγε ο Βασίλη.
1: Θα ρωτήσω και τίποτα άλλο. Ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
0: Ναι, είχαμε δημοσκόπηση χθες για παράδειγμα τη μέτρων ανάλυση που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα με διαφορά και μάλιστα ενισχυμένη σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Αυξάνει τη σπήρωση και ενισχύει τις δυνάμεις της.
0: Ακριβώς.
1: Και ενισχύει και τη δημοτικότητά του ο Πρωθυπουργός. Είναι δύο σημεία που πρέπει να τα δούμε. Και το δεύτερο σημείο που υπάρχει είναι ότι αυξάνει επίσης τις δυνάμεις της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε δικοματισμό.
0: Έστω και
1: μικρό.
3: Έτσι φαίνεται. Βεβαίως, εντάξει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος τελικά είναι αυτός ο οποίος επιλέγει ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα, ποιος θα είναι τρίτο και πάει λέγοντας.
1: Το πρώτο το έχουμε καβατζώσει.
3: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει μία ανθεκτικότητα. Να σας έλεγα παρά την φθορά που έχει, αλλά να ξέρετε δεν είναι κάτι για να πανηγυρίσεις. Θεωρώ ότι αυξάνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι δικαίως περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτή την κυβέρνηση. Γιατί και εμείς έχουμε ανεβάσει τον πήχη υψηλά σε μεταρρυθμίσεις. Κάποια πράγματα μπορεί να μην έχουν τρέξει με την ταχύτητα με την οποία περιμένει ο κόσμος. Έχουν γίνει όμως πολλά και σημαντικά πράγματα και σε αυτή τη δεύτερη κυβερνητική θητεία. Είναι κρίμα να τα ισοπεδώνουμε όλα και είναι κρίμα να τα μαυρίζουμε όλα. Κάτι το οποίο δυστυχώς με λύπη μου βλέπω κάθε φορά που συνομιλούμε και στα τηλεοπτικά πάνελ με τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Θέλουμε να παρουσιάζουμε πάντοτε μία εικόνα ότι είναι όλα μαύρα και άραχνα. Αλλά δεν είναι έτσι. Αλλά βεβαίως όμως.
0: Με την προσδοκία, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος όταν πάει στην κάλπη ψηφίζει και με την προσδοκία. Ψηφίζει να τιμωρήσει, έτσι, ένα κομμάτι, μεγάλο ίσως. Και ψηφίζει και με την προσδοκία, ένα κομμάτι για την επόμενη μέρα.
3: Δεν ξέρω, κύριε Ξενάκη, το να ψηφίσει με το να τιμωρήσει. Σε μία εποχή, βεβαίως, ναι, στο παρελθόν. Αλλά θεωρώ ότι οι επόμενες εκλογές. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά αν θέλουμε να λειτουργήσουμε με αυτό το κριτήριο της τιμωρίας.
0: Καλά, δεν τιμωρεί. Τιμωρεί κυρίως αυτό που κυβερνάει, αλλά τιμωρεί και τους άλλους. Δεν είναι θέμα. Κρίνονται, θέλω να πω, και οι άλλοι. Κυρίως όμως και η κυβέρνηση κρίνεται.
3: Ψηφίζει, εγώ συμφωνώ και για την προσδοκία, όπως λέτε, αλλά ψηφίζει και αν σε πιστεύει. Δηλαδή, αν έχεις δείξει ότι αυτά που λες τα κάνεις. Και νομίζω στο κομμάτι της αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης ότι αυτά τουλάχιστον που υποσχέθηκε ότι θα κάνει, δεν είπε ότι θα κάνει παπάδες όταν ήρθε το 23, είπε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Τους βάλατε και απέναντι τις παπάδες, θέλω να σας πω, μια που αναφερθήκατε στις παπάδες, με το γνωστό νομοσχέδιο.
3: Ναι.
0: Όχι μόνο δεν τους κάνατε, αλλά τους βάλατε και απέναντι.
3: Ήτανε και αυτό, βάση περιπτώσει, έτσι.
0: Ένα ζήτημα, έτσι.
3: Ναι, ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε και αυτό να δρομολογηθεί, όπως και πολλά άλλα. Γιατί να σας πω κάτι, χθες είδα για παράδειγμα την ανακοίνωση της, την ψήφιση πρώτα απ' όλα των βαρέων και ανθυγινών στα, στους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές, στους εργαζόμενους στα ασθενόμενα. Και μάλιστα στεναχώρησε πάρα πολύ που βλέπω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε θετικά πράγματα ψηφίζουν όχι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που είναι επικαιρότητας, θέμα σημαντικό. Και είστε και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι ήταν ατυχής η δηλώση του κυρίου του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ξεσήκωσε μεγάλη συζήτηση για τη στοχοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα της τρομοκρατίας και τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη?
3: Όχι, δεν ήταν ατυχής, θα σας πω. Και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία, προς Θεού. Χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Γιατί, κύριε Σκουρή, θα σας πω κάτι. Η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό. Χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχείρηματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει πολύ στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου δεν ήταν μόνο, ας πούμε, τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά είχαμε και ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης, κρίσης των θεσμών, της κοινωνικής συνοχής.
1: Λογικό όταν, δεν ήταν. Όταν φτάνεις, κόβετε μισθούς και συντάξεις, δηλαδή το άλλο το παίρνετε ένα μέρος του εισοδήματος,
3: ναι,
1: δεν μπορεί να ζήσει. Τι θα λέει, μπράβο,
3: συμφωνώ,
1: ευχαριστώ.
3: Αλλά όταν στο δημόσιο διάλογο δεν αντιπαρατίθεσαι πλέον με επιχειρήματα, mm-hmm, αλλά αρχίζεις και βλέπεις τον απέναντί σου με μίσος ότι είναι ανήθικος, είναι προδότης, είναι επικίνδυνος και βάζεις ένα το δίλημα ή εμείς ή αυτοί ή θα μας καθαρίσουν ή θα τους καθαρίσουμε. Αυτό λοιπόν αρχίζει και αποκτά μία, αφήνει μάλλον θα σας έλεγα ένα βαθύ αποτύπωμα. Δεν το αφήνει βεβαίως στο σύνολο της κοινωνίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία, αν θέλετε, θα θυμώσει, θα διαφωνήσει, αλλά δεν θα ασκήσει βία. Όμως μικρές ακραίες ομάδες, ναι, θα επηρεαστούν. Και επειδή η γλώσσα δημιουργεί και αυτή κλίμα, όταν λες δεν κάνω έγκλημα αλλά είναι αντίσταση, ή όταν λες ας πούμε δεν απειλώ μια οικογένεια αλλά απευθύνομαι στο σύστημα, όλα αυτά μαζί δημιουργούν τις προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σδόκου.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε. Να πάμε και να πούμε ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόδους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο.

0: και από την Αθήνα να πάμε στον Πειραιά. Που θα έχει και μεγάλο καινούριο γήπεδο Ολυμπιακός τώρα, το 50.000
1: θέσεων. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κώστας Κατσαβάδος, χαιρόμαστε που είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές σας και έρχεται και ο Πειραιάς στην Αθήνα.
0: Βουλευτής Αλφα Πειραιός, να μην ξεχνιόμαστε, γι' αυτό είπα.
2: Αλφα Πειραιός και Νήσων.
0: Και νήσων και τις νήσους μην ξεχνάμε, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Καλώς ήρθατε, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, όπως είναι ο τίτλος σας. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτή την πρωτοβουλία καταρχήν, για να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στα παραπολιτικά όπου είναι χορηγός επικοινωνίας. Νομίζω ότι τα ζητήματα γύρω από την κλιματική κρίση γενικότερα είναι ζητήματα τα οποία και έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αλλά είναι και ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι πρώτης γραμμής. Γιατί οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης αντανακλούν σε όλα τα επίπεδα. Αντανακλούν στην κοινωνία, αντανακλούν στην οικονομία, αντανακλούν στο φυσικό περιβάλλον και πολλές φορές δυστυχώς μέσα από τις τραγικές επιπτώσεις τις οποίες έχουν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης οδηγούμαστε στο να χάνουμε και ανθρώπους. Έχουν γίνει πάρα πολλές τραγωδίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο ένεκα των φυσικών καταστροφών.
1: Ιδιαίτερα στον Πειραιά που έχει η θάλασσα, που είναι πιο εκεί μέσα ακόμα περισσότερο το πρόβλημα με τα πλαστικά, με τις σακούλες τις πλαστικές όταν πέφτουν στη θάλασσα. Και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι λίγο για τις ακτές του Πειραιά με αφορμή την πλαστική σακούλα.
2: Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση κατά το παρελθόν, η Νέα Δημοκρατία, σοβαρές πρωτοβουλίες γύρω από το θέμα με τις υποτιμάσεις στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση κατά το παρελθόν, η Νέα Δημοκρατία, σοβαρές πρωτοβουλίες γύρω από το θέμα

0: κατά το παρελθόν μάλλον, θεωρούνταν ότι ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς. Αλλά σοβαρές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Και τι να βάζεις, ας πούμε, ένα τέλος να το παίρνει το κράτος για την πλαστική σακούλα και να μην την καταργήσεις. Θα σου κοστίζει να πεις δηλαδή, παιδί μου, αφού βλάπτει, την τελειώνουμε. Πάπαλα.
0: Ξέρετε, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να
1: γίνουν. Δεν είναι μεταρρύθμιση, συγγνώμη. Τι και... μεταρρύθμιση είναι να καταργήσεις πλαστική σακούλα.
0: Θα σας εξηγήσω. Όλες αυτές οι αλλαγές, θέλω να πω, όλες αυτές οι αλλαγές και σκούδες δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει ένα στάδιο προετοιμασίας, υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας γύρω από αυτά τα θέματα. Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται σταδιακά βήμα-βήμα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
1: Αφήστε που εκεί στα σούπερ μάρκετ οι πλαστικές σακούλες είναι καλύτερα να τα πας στα χέρια. Πολλές φορές σκίζονται στον δρόμο. τα βλέπετε τώρα για να λέμε ο Σωτήρης που είναι εδώ ειδικός επί αυτών.
2: Εγώ δεν πάω, δεν παίρνω πλέον πλαστικές γιατί χρησιμοποιώ αυτές τις που είναι ανακυκλώμενες μετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ή το δίχτυ. Θυμάστε το δίχτυ.
2: Και το καρτσάκι της λαϊκής θυμάμαι, έχω καιρό να πάω. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μας, μια που είναι εδώ και ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εκτός από υπουργός κλιματικής κρίσης, συγγνώμη, να σας ρωτήσουμε και έτσι οι δύο λόγοι. Έχουμε πει ουσιαστικά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Γιατί όταν είμαστε τον τελευταίο χρόνο της εκλογίας, είναι προεκλογική περίοδος. Ειδικά από τη ΔΕΘ και μετά που είναι από το Σεπτέμβριο, πάμε για εκλογίες.
0: Ναι.
2: Μιλάτε για ένα στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Εσείς πιστεύετε ρεαλιστικά ότι μπορεί να πετύχει αυτή τη δυναμία ένα ποσοστό της τάξης του 37-38% που θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να είναι αυτοδύναμη.
0: Και ξανά και μιλάμε.
2: Όταν με την εκτίμηση, χθες είχε μια δημοσκόπηση καλή για τα δεδομένα της εποχής για τη Νέα Δημοκρατία, ξεπέρασε 30%, η Μέτρων ήταν, στο Μέγκα παρουσιάστηκε. Έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με ποσοστά όχι εντυπωσιακά, αλλά τσιμπάει διασταδιακά, έχει φτάσει το 17%, νομίζω, χθες στη χθεσινή δημοσκόπηση. Ρώτησε πριν και την κυρία Σδούκου αν πιστεύετε ότι αυτό είναι το νέο δίπολο πια και ότι το Πασόκ είναι πίσω.
0: Ναι, κοιτάξτε, εμείς δεν μιλάμε για την αυτοδυναμία.
2: Ναι.
0: Εμείς μιλάμε για την ανάγκη του να διατηρηθεί η χώρα σε πλαίσια πολιτικής σταθερότητας.
2: Ναι.
0: Λόγω όλων αυτών των γεωπολιτικών προκλήσεων οι οποίες επικρατούν και λόγω της ιδιαιτερότητας της εποχής.
2: Ναι.
0: Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα κεκτημένο το οποίο έχει η χώρα αυτή τη στιγμή και είναι η πολιτική σταθερότητα, το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση, αν θέλετε, και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δεν θα πρέπει να το χάσει η χώρα. Και πολιτική σταθερότητα προσφέρουν οι ισχυρές κυβερνήσεις.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό. Το λέω οποίο... γιατί, για παράδειγμα, και αν δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι θα χάσει η χώρα την επόμενη μέρα, θα έχει πρόβλημα στην οικονομία. Αν ξαναπείτε μετά, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο κορμός.
0: Θα χάσει ταχύτητα.
1: Θα χάσει ταχύτητα
0: γύρω από την λήψη αποφάσεων οι οποίες θα είναι κρίσιμες.
2: Ναι.
0: Θα χάσει ταχύτητα. Το είδαμε και στην διακυβέρνηση του 12-15, όπου ξεκίνησε με 3 κόμματα, κατέληξε με 2 κόμματα και έπρεπε να πάρθουν κρίσιμες και ουσιαστικές αποφάσεις σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μπαίναμε σε μια συζήτηση και σε μια διαπραγμάτευση.
1: Αλλά τότε λέτε ότι αυτή η συνεργασία ήταν που έσωσε την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: προφανέστατα και έσωσε.
1: Θέλω να πω, δεν πρέπει να γίνονται και τα δύο και να καθυστερεί και να μην
0: γίνεται. Προφανέστατα και έσωσε την Ελλάδα. Αλλά ο εκθεός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και ξέρετε και κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα.
1: Θέλω να πω, με ισχυρές κυβερνήσεις αυτοδύναμες μπήκαμε στα μνημόνια. Απόλυτα αυτοδύναμες σε όλη σχεδόν τη μεταπολίτευση.
0: Να ολοκληρώσω,
1: Απόλυτα.
0: Και να πω κάτι. Εμείς, αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι η θέση μας.
1: Ναι, βεβαίως,
0: την αιτιολογούμε. Και ξέρετε, δεν ζητάμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας την εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα απέναντι σε όλους τους χώρους. Και πολλές φορές έχουμε δεχτεί και κριτική εκ των έσω. Ότι είναι πάρα πολλά τα στελέχη τα οποία αξιοποιούνται σε κυβερνητικά πόστα, τα οποία δεν ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, το ότι ζητάμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν τη ζητάμε για να μπορούμε να διανύμουμε και να διαχειριστούμε την εξουσία. Ζητάμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε αδιέξοδα και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος.
1: Mm-hmm. Και την ερώτηση που σας έκανε ο Σωτήρης στο δεύτερο σκέλος για τον αντίπολο για τη δεύτερη θέση.
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα. Τον αντίπαλο τον βάζει.
1: Το
0: Σκορή, τον αντίπαλο τον
1: όλους βγάζει. Όλους τους βγάζει.
0: Τον αντίπαλο τον βγάζει η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία της στιγμής. Έτσι, είναι φωτογραφίες της στιγμής. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι έχει ένα δημοσκοπικό αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο κ. Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Πασόκ και τον πρόεδρό του. το οποίο Πασόκ ήταν για πάνω από ένα χρόνο στη θέση της αξιωματικής.

0: κομμουνιστικής αντιπολίτευσης και από ό,τι φάνηκε δεν δημιούργησε με τις ιδέες του, τις προτάσεις του, το πρόγραμμά του, δεν δημιούργησε τις υποδομές αυτές στην κοινωνία, οι οποίες να μπορέσουν να το ισχυροποιήσουν και να είναι το δεύτερος πόλος ο οποίος θα διεκδικεί την εξουσία απέναντι στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιλέγουμε εμείς αντιπάλους.
1: Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, γιατί πρέπει να πάμε.
0: Δεν επιλέγουμε εμείς αντιπάλους.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό.
0: Οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει ο κάθε πολιτικός αρχηγός είναι αυτές που τον τοποθετούν στο πολιτικό χάρτη.
1: Σωστά. Το συζητάμε, είναι αξίωμα αυτό στην πολιτική. Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το δικό σας, μια κουβέντα, αν έχετε κάτι στον τομέα σας, μια πρωτοβουλία, το επόμενο διάστημα.
0: Κοιτάξτε, είμαστε μεσούσης αντιπυρικής περίοδου.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία έχει ενισχυθεί πολύ σε σχέση με πέρυσι. Καθημερινά, κάθε χρόνο, δίνουμε έναν αγώνα να είμαστε καλύτεροι από την περασμένη αντιπυρική περίοδο. Έχουμε ενισχυθεί σε μέσα, έχουμε ενισχυθεί σε μηχανισμούς, έχουμε ενισχυθεί σε τεχνολογικά συστήματα και εξοπλισμούς. Έχουμε δημιουργήσει ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς με τους υπόλοιπους συνεργάτες μας, γιατί αυτή τη μάχη τη δίνουμε από κοινού με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, με τις ένοπλες δυνάμεις, με την επιστημονική κοινότητα της χώρας, η οποία αυτή μας καθοδηγεί και μας δίνει οδηγίες γύρω στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα καιρικά φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση για μία ακόμα φορά, γιατί ξέρετε, είχαμε και δύο νεκρούς από τις φωτιές. Ήταν οι πρώτοι δύο νεκροί τους οποίους είχαμε. Και όπως είδατε, αυτή η φωτιά στο Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από ένα τσιγάρο.
2: Το είδαμε.
0: Δυστυχώς ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να απευθύνω μια έκκληση απέναντι σε όλους τους ακροατές αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες για μία ακόμα φορά είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθημερινά. Μες. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες, σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
1: Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κώστας Κατσαφάδος, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σε λίγο μαζί μας ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, σύντομο διάλειμμα και θα τον έχουμε μαζί μας να κουβεντιάσουμε για τα θέματα και της ανακύκλωσης και όχι μόνο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Είμαστε από την. Εκπέμπουμε από την πλατεία Συντάγματος.
1: Ζωτήριος Ξανάκης και ο Βασίλειος Σκουρής.
0: Εδώ που η Τεχάν καλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατεία, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά των πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να συμμετάσχουν στις δράσεις της ημέρας και να αποδείξουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές επιλογές όλων μας. Από τις 9 το πρωί που άνοιξε η εκδήλωση μέχρι τις 5 το απόγευμα, η ανακύκλωση γίνεται εμπειρία, γίνεται συμμετοχή, γίνεται υπόθεση όλων μας, όπως είπαμε. Και μαζί μας χαιρόμαστε που έχουμε τον δήμαρχο αυτής της μεγάλης ωραίας πόλης, ωραίας αλλά και άσχημης σε πολλά σημεία της. Την αγαπάμε όμως πολύ γιατί είναι η Αθήνα μας, ο κύριος Χαριστούκας.
2: Την αγαπάμε εμείς, την αγαπάνε πάρα πολύ πια και οι τουρίστες. Είμαστε φουλ σε τουριστική περίοδο.
0: Την αγαπάνε τόσο πολύ που δεν πάει να την κυκλοφορήσουμε.
2: 8 εκατομμύρια και πάνω θα έχουμε φέτος. Ναι. Αυτή την περίοδο 8 εκατομμύρια και.
1: Συνολικά ως χώρα ή η Αθήνα.
2: Μόνο η Αθήνα. Πρώτος προορισμός σε όλη τη χώρα είναι πια η Αθήνα. Δεν είναι.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Και όχι μια στάση.
2: Δεν είναι στάση για νησιά. Μένουν 3,5 μέρες μέσω όρο και αυτή την περίοδο. Έχουμε καθημερινά πάνω από 500,000 τουρίστες. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, γιατί είναι και οι Αθηναίοι και οι τουρίστες και πιέζονται πάρα πολύ οι υποδομές. Πιεζόμαστε και εμείς θα τα καταφέρουμε.
0: Δεν ποτέ να έχουν σηκωθεί τόσα ξενοδοχεία όσο τα τελευταία 6-7-8 χρόνια, 10 χρόνια, 6-7 χρόνια νομίζω στην Αθήνα και στην πόλη της Αθήνας και περιφερειακά, έτσι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι και ποτέ να βρίσκονται λύσεις για τα τουριστικά λεωφορεία και να λέει εκεί που απαγορεύεται.
0: Είναι πολλά τα άτυπα.
2: Έχει βελτιωθεί πάντως να το πούμε σχετικά με άλλες.
1: Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα.
2: Παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε παντού, δεν το λέω για την Αθήνα για να το κάνουμε, παντού στις πολύ πιεσμένες περιοχές όπως στη Ρώμη και στην Βενετία, είτε είναι αρκετά τα λεφτά για να μπει κανείς μέσα στο κέντρο, είτε το παρατάνε πάρα πολύ μακριά.
0: Στη Βενετία σίγουρα.
2: Και χρησιμοποιούν άλλους τρόπους. Ο υπερτουρισμός έτσι κι αλλιώς είναι κεντρικό θέμα σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σε εμάς το βάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να προσφορήσουμε και να είναι και πόλη για κατοίκους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πλαστική σακούλα τώρα, η πρωτοβουλία εδώ που είμαστε σήμερα. Κατά της πλαστικής σακούλας, Τεχάν.
2: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού. Το σκουπίδι έχει αξία. Είναι και ανταποδοτική. Η ανακύκλωση 1,33 ευρώ τεμάχη, πια πολύ μεγάλη φτώχεια. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας. Άρα το κάθε ευρώ μετράει. Άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση. Και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ήμουνα Βρυξέλλες.
1: Ναι.
2: 40 βαθμούς Κελσίου είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουν και air condition. Και πήγαιναν οι άνθρωποι σε διαμερίσματα που είχαν κοντήσει και κοιμούνταν όλο μαζί το βράδυ. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι ακόμα και στις βόρειες χώρες, ήμουν στο Λονδίνο πριν λίγο καιρό επίσης, ήμουν στο Κοινοβούλιο και δεν είχε και εκεί και ήμασταν ανεμιστές. Και αυτό δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή πια χτυπάει όλες τις χώρες με έναν πολύ σφοδρό τρόπο. Στη Γαλλία
1: έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς. Να προλάβουμε και 2-3 θέματα, Δήμαρχε, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο ραδιόφωνο, στο γνωστό Συγκρού 188. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Είναι το θέμα με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε. Δεν ξέρω αν και δίπλα βλέπω ότι εκενώνονται πολυκατοικίες και ό,τι γίνεται. Με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μέσα και που χάσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, τι θα γίνει? Δεν ξέρω, εσείς είστε υπεύθυνος στο κεντρικό κράτος.
2: Ναι. Πήραμε απόφαση, έκτακτη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να τους δώσουμε μια βοήθεια 3.000 ευρώ. Έχω έρθει σε επικοινωνία και σε συνεργασία με την Airbnb. Θα τους φιλοξενήσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα προσωρινά, δηλαδή μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έχουν μαζέψει ήδη πρώτες.
1: Συγγνώμη, τι να κάνουν, ούτε εσόρουχα προλόγος.
2: Ακριβώς, έχουν μαζέψει λοιπόν μέσω των κοινωνικών μας υπηρεσιών τα βασικά. Και πρέπει και η πολιτεία να εμφανιστεί κάποια στιγμή και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ότι ξέρετε, θα μπλέξουν μια σειρά από δικαστικούς αγώνες με ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε εμείς είμαστε εδώ, βοηθάμε. Στις πρώτες δράσεις, στην πρώτη ανακούφιση, αλλά πρέπει και η πολιτεία να δείξει στην πράξη την αλληλεγγύη της. Όπως το κάναμε και εμείς στο Δήμο της Αθήνας ήδη, είμαι εκεί σχεδόν κάθε μέρα και έχουν ελεγχθεί και τα λακτήρια. Νομίζω ότι τα πράγματα μάλλον είναι καλά στα γύρω κτίρια. Λογικά.
0: Είναι άδεια ακόμα,
2: γιατί ακόμα μέχρι και χθες αργά γινόντουσαν αναλυτικές. Διερευνούσαν δηλαδή αν μπορούν να έχουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους να τους περάσουν να είμαστε εντάξει, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Εκεί συνέβη πραγματικά ένα θαύμα, θέλω να πω. Δηλαδή τέτοιο γεγονός χωρίς ούτε καν τραυματία είναι εντυπωσιακό.
2: Είχε πάρει κλίση. Ναι. Φώναζαν οι άνθρωποι και βγήκαν ευτυχώς όλοι έξω. Αυτό έσωσε την ιστορία.
0: Αλληλεγγύη
2: ήταν
0: και...
2: δραματική
1: κατάσταση.
2: Χτύπαγαν πόρτες σε κουδούνια, βγείτε όλοι έξω, το κτίριο θα πέσει.
1: Ταυτόχρονα είχαμε και αυτό το τραγικό στη Θεσσαλονίκη, τρεις επιθέσεις.
2: Καταδικάζουμε, είναι συγκλονιστικό, είναι απίστευτο. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Νομίζω όλοι καταδικάζουμε και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που όλοι καταδικάζουμε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εγκληματική, την δολοφονική δράση για μικροπολιτικούς στόχους.
0: Να πω όμως κάτι, Δήμαρχε.
2: Βεβαίως.
0: Εδώ έχουμε γεγονότα που συμβαίνουν κατά καιρούς και λέμε, δεν βαριέσαι, τρικάκια είναι μόνο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
2: Ένα που δεν
0: ήταν. Τρικάκια, λέω. Μετά λένε πογέσι, εντάξει, δεν κάνανε τίποτα, βάψανε, ας πούμε, δεν κάνανε και τίποτα, πειράξανε, δεν κάνανε. Και τα καζάκια, ακόμα καζάκια, τώρα έσκασε ένα καζάκι και τι έγινε. Να που σκάσανε τα καζάκια και πήραν έναν άνθρωπο στο.
2: Γι' αυτό λέω: η βία συνολικά δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και πρέπει όλες αυτές τις παρεμβάσεις, όλες αυτές τις δράσεις να τις καταδικάζουμε με τον πιο κάθετο και τον πιο σκληρό τρόπο, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε απίστευτες καταστροφές και σε δολοφονίες. Όπως έγινε τώρα, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην κόρη για τη μητέρα της. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές, το καταλαβαίνω.
0: Η κηδεία θα γίνει την άλλη εβδομάδα γιατί η κόρη δεν είναι σε θέση να περπατήσει ακόμα. Γιατί
2: έχει
0: και αυτή σοβαρά εγκάβματα. Τώρα δεν ξέρω, Βασίλη, αν θες να.
1: Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα για να πω αφορά τον Δήμαρχο. Δεν είναι της περιφέρειας, είναι το θέμα. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι άσχημα ο πρώην απεργός πείνας στα προσφυγικά και δεν ξέρω μήπως ξαναπυροδοτηθεί ένταση. Δεν ξέρω
2: σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό και θυμάμαι όταν πήραμε την απόφαση. Είναι στο νοσοκομείο στη ΜΕΘ. Όταν πήραμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσει να λήξει απεργία πείνας, μιλάγαμε με τους γιατρούς και αναγκαστήκαμε να πιέσουμε πάρα πολύ να έρθει από το θέμα πριν, ακόμα και από την συζήτηση την καθιερωμένη, γιατί έπρεπε να σταματήσει άμεσα απεργία πείνας να μπορέσει να έχει ευκαιρία να σωθεί. Ελπίζουμε ο άνθρωπος αυτός να διασωθεί και να δούμε και τι θα γίνει και με την ιστορία αυτή, με την κοινότητα των προσφυγικών, ένας διάλογος, να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε όλοι να ομονοήσουμε.
0: Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω όμως κάτι λίγο πιο πολιτικό. Είχαμε καινούρια δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης του κ. Φαναρά, κατά την άποψη ενός πολύ έγκυρου από τους ανθρώπους που ασχολούνται με δημοσκοπήσεις δεκαετίες τώρα, η οποία δεν είναι καλή για το ΠΑΣΟΚ. Δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι γύρω στους 30% στην εκτίμηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να τσιμπάει δύο μονάδες πήγαν στο
1: 17%. Όχι,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσει καιρός μέχρι
2: τώρα. Λογικό που μπερδεύεστε, είναι μπερδεμένο και το πράγμα.
0: Εδώ μπερδεύει και ο κ. Τσίπρας ένα βράδυ. Λοιπόν, το κόμμα του κ. Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, και το ΠΑΣΟΚ εκεί στην τρίτη θέση και πια να απομακρύνεται από τη δεύτερη θέση. Από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Σας προβληματίζει.
2: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε μια συγκυρία που πιέζει το δικό μας χώρο πάρα πολύ. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας, με δύναμη, με πάθος, να κρατήσουμε τη θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε. Υπάρχει χρόνος να ανατρέψουμε την κατάσταση.
0: Τι μπορεί να γίνει, αν πρέπει καταρχάς να γίνει ένα πράγμα, ποιο είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τώρα.
2: Να έχουμε ακόμα περισσότερη ορμή και ακόμα νομίζω μεγαλύτερη δύναμη στο δημόσιο λόγο μας, να είμαστε πολύ πιο καθαροί στα θέματα τα οποία θέτουμε. Για παράδειγμα, να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της πολιτικής αλλαγής για την αλλαγή πολιτικής και να βάζουμε τα θέματα τα κοινωνικά. Βλέπω δηλαδή στην Αθήνα ότι πια οι αριστερότητες είναι τρομακτικές και ο κόσμος έχει πρόβλημα να τα βγάλει πέρα. Ναι. Άρα, κοινωνική κατοικία, στέγη, ακρίβεια, αλληλεγγύη είναι θέματα τα οποία αφορούν τους πολλούς και εκεί. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρός για εμάς.
1: Τώρα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Πολλοί λένε για όλα αυτά ο Δούκας φταίει που διαφοροποιείται από οτιδήποτε και στην πρώτη ευκαιρία να τον διώξουμε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι θα το θέλει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτό. Για να...
0: Κάποιος το πασόκρισε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Και...
0: Αλλά μόνο του δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα δημοσκοπικά, πρέπει να έρθει με κάποιον ακόμα μαζί. Δεν βγαίνει δηλαδή.
2: Το έχω πει πολλές φορές.
0: Δεν μπορεί δηλαδή το 10, 12, 13% να γίνει 35%.
2: Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, ότι το παιχνίδι ακόμα παίζεται. Και ότι έχουμε δει κόμματα τα οποία ήταν ξανά στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά και τώρα έχουν Αρκεί να το πιστεύω.
1: Κύριος Κακλαμάνης και μέσω και η κυρία Ντόρα Πακογιάννη, συγγνώμη τώρα για Γιαννακόπουλου, είπαν ότι, με συγχωρείτε παιδιά, ναι. Λοιπόν, είπαν ότι μήπως χρειάζεται να αλλάξουμε, ρε παιδί μου, το σύνθημα πρώτο κόμμα και έστω και με μία ψηφοδιαφορά, εδώ σκοπίσαμε τρίτη, δημορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης το είπε και ευθέως. Νομίζω και ο κύριος Γερουλάνος είπε, αν δεν είμαστε σεισμοσκοπήσεις τρίτη, το Σεπτέμβριο πρέπει να το συζητήσουμε. Στα όργανα, πρέπει να δούμε τι γίνεται.
2: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς στα όργανα πηγαίνουμε για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μόνο
2: και δεν πρέπει να αλλάξουμε. Έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά. Yeah. Και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη, διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ να το λες και να το πιστεύεις. Και στην Αθήνα να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να δείχνουμε ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης, που νομίζω ότι βοηθάει να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να γίνει σε μια λογική προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Στο στούντιο κάποια από τις επόμενες μέρες ξανά.
1: Ήθελα να ρωτήσω ότι ο κύριος Ζαχαριάδης, που συνεργάστηκα μαζί στο δεύτερο γύρο, αποχωρεί, λένε οι πληροφορίες σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει λίγο μετά τις 11 μια δήλωση, αλλά δεν το ρωτήσω. Ας να γίνει πρώτα δήλωση και μετά μιλάμε.
2: Λοιπόν,
1: γι' αυτό λέγα. Λοιπόν, ευχαριστούμε,
2: Δήμαρχε.

0: Και από τον Δήμαρχο Αθηναίων πάμε να πούμε μια καλημέρα και να συζητήσουμε μαζί του. Είναι εδώ ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Είναι από τα νέα στελέχη που ανέβηκαν πολύ γρήγορα και φτάσαν στην κορυφή της κομματικής επιτηρίδας. Λοιπόν.
1: Νέος άνθρωπος με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές σε πάνελ. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και θα πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, είναι μια μάχη τα οποία θα έπρεπε να μας ενώνει όλους και είναι μια μάχη που αφορά πρώτιστα τη δική μου, τη γενιά 30, 18-30, αλλά και όλες τις επόμενες.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μια μάχη η οποία είναι αποσπασματική ή θεματική. Είναι μια μάχη η οποία αφορά κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.
1: Αυτές οι πρωτοβουλίες βοηθάνε, πιστεύετε, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου?
2: Μα είναι προφανές.
1: Σαν αυτή που είναι σήμερα στο Σύνταγμα, εδώ που μιλάμε.
2: Είναι προφανές. Είμαστε εδώ στο Σύνταγμα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο να περνάει, να ενημερώνεται. Και ξέρετε, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δείχνει ότι μπορούμε να δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη, διότι εκτός από τον κόσμο που περνάει, βλέπω και ανθρώπους από κάθε πολιτική απόχρωση οι οποίοι έρχονται και συζητάνε.
1: Ισχύει.
2: Και είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να δώσουμε. Βοηθάνε λοιπόν και σε επίπεδο κοινωνικό, αλλά νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ και σε επίπεδο πολιτικό να δημιουργηθούν πολιτικές συνενέσεις για την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Διότι χωρίς το περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον, ένα περιβάλλον στο οποίο είναι αξιοβίωτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για δημογραφικό, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για μακροημέρευση, ούτε βεβαίως για ποιότητα ζωής. Άκουγα τον κύριο Δούκα, ο οποίος έλεγε για τους 40 βαθμούς στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες, ο οποίος είναι πραγματικότητα.
1: Χθες,
2: 38 στην Ολλανδία.
1: Χθες η πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Μητρολογίας είπε ότι τα 50 θα τα δούμε, αν όχι τα επόμενα 1-2 χρόνια, μέσα στη δεκαετία σίγουρα, στην Ευρώπη. 50 βαθμούς.
0: Ναι. Επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Σωτήρης, στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Που στη Γαλλία το βασικό θέμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης είναι αν θα μπουν ή όχι air conditioning στο σπίτι. Αν θα έχουμε κλιματιστικά δηλαδή και θα μπορέσουν να μπουν κεντρικό σημείο με τη Λεπέν από τη μία μεριά και το Μακρόν και το Μελανσόν από την άλλη. Σήμερα όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Λίγο γι' αυτό θα είναι, για αυτή την πλαστική σακούλα την Έρμη που την πετάς και κάνει πόσο καιρό να λιώσει.
1: Όχι πολύ, 300 χρόνια, 400.
2: Δεν είναι μόνο ότι την κάνεις, την πετάς και κάνει πολύ καιρό να λιώσει.
1: Όσο η τουρκοκρατία.
2: Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας, αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη διοπτυλότητά του, στους οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στο να υπάρχει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τον κύκλο, αν θέλετε, αλλά υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση, αν θέλετε, του σκουπιδιού. Δηλαδή,
0: σωστό,
2: τη στιγμή την οποία συζητάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια, όχι μονάχα στην Αττική, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με τη χρήση του, σε σχέση με την αποθήκευσή του, αν θέλετε, στο ότι βρούμε τρόπο εκεί, η οποία είναι η χωματερή πάνω στη Ζωφριά, η οποία επηρεάζει και όλη τη Δυτική Αθήνα. Αν κάποιος πάει μια μέρα σήμερα τη σημερινή με ζέστη στην Πετρούπολη, δεν θα μπορεί να σταθεί από την μυρωδιά. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
0: Για πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, Σωτήρη.
1: Να πάμε.
0: Να ξεκινήσεις.
1: Να ξεκινήσω από εκεί που σταματήσαμε.
0: Ναι.
1: Θες, είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση η οποία δεν ευχάριστηκε το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι. Στην τρίτη θέση, με απόσταση από σε απόσταση. Πια ευδιάκριτη.
0: Να μεγαλώνει η απόσταση. Κόμμα, ναι,
1: που μεγαλώνει κιόλας. Και πώς μπορεί να. Το κόμμα, δεν είμαστε πια 3 χρόνια από τις εκλογές, είμαστε 1 χρόνο το πολύ. Και πολύ λέω, πάρα πολύ λέω.
0: Μπορεί να είναι και 3 μήνες, δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι και 3 μήνες. Πώς μπορεί ένα κόμμα να πορευτεί έτσι με στόχο την πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο, όταν είναι τρίτο, με 20 σχεδόν μονάδες διαφορά, 18 μονάδες, 17 από το πρώτο και άλλους 5 από το δεύτερο?
0: Ξέρετε,
1: είναι ρεαλιστικό, θέλω να πω.
2: Ξέρετε κάποιο κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να χάσει?
1: Όχι, αλλά.
2: Εμείς τι λέμε? Εμείς
1: δεν λένε τα κόμματα όλα, θα είμαστε πρώτοι.
2: Εμείς λέμε ότι ο πολιτικός μας στόχος είναι να μπορέσει να αλλάξει η ζωή των πολιτών προς το καλύτερο.
1: Ωραία.
2: Για να γίνει αυτό, πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο απαντάει στα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
1: Ωραία.
2: Στην ακρίβεια,
1: ωραία,
2: στη στέγαση,
1: το
2: στο κόστος στέγασης. Άρα, για να γίνει αυτό πραγματικότητα, για να εφαρμοστεί, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι στην κυβέρνηση και να είναι πρώτο κόμμα στην κυβέρνηση.
1: Λέω, το έχετε το πρόγραμμα αυτό. Έχετε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για τη στέγαση. Το έχω διαβάσει και είναι πράγματα. Ίσως δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να έχει τόσο αναλυτικό
2: και
1: πρόγραμμα.
2: Θέλω να σας πω ότι κάνουν.
1: Δεν έχει περάσει τον κόσμο.
2: Ότι διοργανώνω για να περάσει και στον κόσμο και ακόμα περισσότερο. Διοργανώνω και μία εκδήλωση τη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, στο Δημαρχείο Περιστερίου, όπου έρχεται και ο πρώην Υπουργός Στέγασης του Βελγίου και πρώην Δήμαρχος Βρυξελών να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα, τις ελληνικές προκλήσεις, τις ευρωπαϊκές και εθνικές λύσεις.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, παρουσιάζεται.
0: Αυτή είναι η λύση, δηλαδή 14 εκδηλώσεις θα αλλάξουν το κλίμα.
2: Όχι, η λύση είναι να γίνει. Καταρχήν, λύσεις ζητάει ο ελληνικός.
0: Λύση με βάση αυτά που ζητάτε εσείς.
2: Λύση ζητάει ο ελληνικός λαός. Και η λύση είναι να γίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του για την κοινωνική στέγαση.
1: Δεν φαίνεται να το εισπράττει ως τώρα. Αντίθετα, μέχρι πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες το έχουμε χάσει, αυτό είναι αλήθεια, μέχρι από πολύ λίγες εβδομάδες, όμως κάνα δύο εβδομάδες, ήταν η εικόνα ενός κόμματος, το οποίο έβγαινε ο ένας, έλεγε ότι ήθελε, μετά έβγαινε ένας άλλος, το απαντούσε, μετά έβγαινε ένας τρίτος και έλεγε τη θέση του. Και αυτή δεν είναι ωραία εικόνα για ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει.
2: Το σύνολο των πολιτικών στελεχών.
1: Και από κορυφαία στελέχη μιλάω τώρα.
2: Ναι, το σύνολο των στελεχών αλλά και των μελών του ΠΑΣΟΚ έχουν ένα και μόνο μέλημα. Ναι. Το μέλημα το οποίο έχουν είναι να μπορέσει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει πολιτικές υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό το άγχος το έχουμε. Διότι αν δείτε και την κοινωνική σύσταση των, των ανθρώπων, η οποία αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή είναι. Ελληνική κοινωνία. Δεν είναι κομματικά στελέχη η Σωλήνα. Είναι άνθρωποι που έχουν τις δουλειές τους.
0: Να το χειδεοποιήσω είναι, λίγο.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Χειδεοποίησε το.
0: Ναι, να το χειδεοποιήσω λίγο το θέμα. Το ερώτημα είναι με τον ήλιο τότε τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω και ψοφάνε. Ήταν αυτό πριν από τις εκλογές. Είναι σε μια. Πόνι να λέει, παιδιά, πρέπει να ξαναδούμε το στόχο μας το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί να λέμε. Είναι την κυρία Γιανακοπούλου που λέει, πια δυσκολεύει η κατάσταση, πρέπει να το ξαναδούμε. Το ρωτάω, δηλαδή, ποιο είναι το κεντρικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά τη γνώμη σας. Μπορεί να είναι εκδηλώσεις. Τίποτα, δεν έχει σημασία.
2: Εννοείται σε επίπεδο τακτικής, σε επίπεδο για τα προβλήματα του κόσμου, να προσπαθούμε να βάζουμε ατζέντα όπου μιλάμε για τις λύσεις στα προβλήματα, στην ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή μας μαστίζει και κανένας δεν μιλάει να εκμίσουμε τις ενδομηλικές συναλλαγές. Για τον καπέλο 25% στα προϊόντα πολυεθνικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο καφές, όπου ο ίδιος καφές στην Ελλάδα κάνει 12,80 και στην Ολλανδία κάνει 7,80 με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Κανένας δεν μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και δεν λέει αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι ρε παιδιά, το δημόσιο έχει το management στη ΔΕΗ. Δεν θα έπρεπε να συμβάλλει στο να κρατάει τις τιμές χαμηλά αντί να συμβάλλει στο να υπάρχει καρτελοποίηση της αγοράς. Αυτό είναι ο τρόπος. Να μιλήσουμε για προβλήματα και τις λύσεις.
0: Η ΔΕΗ τώρα για ιστορικούς λόγους χαμηλότερα τα κρατάει.
2: Η ΔΕΗ, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν συμβάλλει στο βαθμό τον οποίο θα έπρεπε στην αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Μάλιστα.
2: Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό τα μπόνους τα οποία πήραν τα στελέχη, τα οποία ήταν πάνω των 300%. Δεν ξέρω αν εσείς πήραν 300% αύξηση, αλλά δεν πήρε κανένας άλλος.
1: Όχι, δεν πήραμε. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών που θα είστε υποψήφιος. Λοιπόν, συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καρχημάκης, από τα νεότερα στελέχη, στενός συνεργάτης του κ. Αντουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε προς δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων. Εδώ από το Σύνταγμα που γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Διαβάστε στην απογευματινή θέμα ορών η σύλληψη των τρομοκρατών με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα επαναφέρει την ομιμότητα ως βασικό ζητούμενο της νέας πολιτικής πραγματικότητας. Μεγάλο χτύπημα της αστυνομίας κατά της οπαδικής βίας. Χειροπέδες σε 10 για εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους και ανήλικοι. Καμπανάκι από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα λόγω βλάβη στα μισά ασθενοφόρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και άνευ όρων τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Tiger Lilies. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών, μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα μέρη. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Από την επεξεργασία των εικόνων προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Οι ερευνητές δε έχουν καταφέρει να απομονώσουν την εικόνα του ενός, χωρίς όμως να έχει ταυτοποιηθεί. Στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση Τζο Γου έπεσαν γνωστό μοντέλο με τακτική παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, πασίγνωστος τράπερ και δημοφιλής TikToker. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που γίνονται μέσω διαδικτύου από 1-2 δοτημένους παρόχους. Οι δικογραφίες τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν γύρω στις 5 το πρωί, όταν ο 17χρονος έπεσε στο κενό από τον πρωτόροφο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ατύχημα. Ο νεαρός Βρετανός μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο 6χρονου αγοριού, το οποίο πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα το εντόπισε η ίδια μέσα στη πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, με τις αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σε εξωτερικές ειδήσεις, παγκόσμια συγκίνηση από τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Ερνάν Χιλ εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια και ομάδες διάσωσης από 7 χώρες συνεργάστηκαν για περισσότερες από 70 ώρες ώστε να τον απεγκλωβίσουν. Δημιούργησαν σύρακα μέσα στα ερείπια, παρέχοντας του ταυτόχρονα νερό, τροφή, οξυγόνο και φάρμακα, έως ότου το επιτυχές τέλος επετεύχθη. Στα αθλητικά, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής από την πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο εκδήλωσης ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας που διοργανώνεται για 4η χρονιά σε συνεργασία με τη Τεχάν.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Εκτάκτος από την πλατεία Συντάγματος σήμερα, καθώς η Τεχάνη γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, με μια πολύ ωραία δράση εδώ στην πλατεία Συντάγματος, παρουσιάζοντας το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, εδώ καλεί τους πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά σε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εμπειρία. Εδώ θα δείτε το νέο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο πολυκέντρο ανακύκλωσης για πλαστικά και μεταλλικά υλικά. Είναι μια καινοτόμως ελληνική τεχνολογία που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία της και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία και την ανταποδοτική ανακύκλωση, κύριε Σκουρή μου.
1: Εδώ, εμείς μεταφέρουμε, είμαστε εδώ. Θα είναι μετά και η Νίκη Λιμπεράκη, θα είναι αργότερα τα κακά κορίτσια, θα εκπέμπουμε από την πλατεία Συντάγματος σε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε το κλίμα της εκδήλωσης και τα μηνύματα της ανακύκλωσης στους ακροατές μας. Καλεί όλους τους πολίτες να επισκεφτούν την πλατεία Συντάγματος, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά των πολυκέντρων ανταποκτικής ανακύκλωσης, να συμμετάσχουν στις δράσεις της ημέρας και να αποδείξουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές επιλογές όλων μας.
0: Με περίπτωση είναι ωραία, σκεπασμένα, έχει αεράκι, φυσάει, δεν έχει τόση ζέστη τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, μεταξύ...
1: Και ένα ωραίο κορίτσι εδώ μοιράζει σακούλες πολύ ωραίες, έτσι, οι οποίες δεν είναι πλαστικές.
0: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυκέντρο ανακύκλωσης, να ενημερωθούν για το οφείλει της σωστής διαχείρισης και να συμμετάσχουν σε κληρώσεις με πλούσια δώρα μεταξύ των επάθλων, βλέπω εδώ, δώρα τεχνολογίας και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα, δωρεάν διάθεση φασμάτων επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών στους επισκέπτες, εμφιαλωμένο νεράκι βέβαια για να δροσιστείτε, συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό και δημιουργία ειδικού photo booth με το branding της καμπάνιας, ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με το κοινό και η προβολή στα social media. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και άλλους προσκεκλημένους, όπως είχαμε ως τώρα, για να μιλήσουμε για τα... και για την ανακύκλωση, αλλά και για την πολιτική. Όχι μόνο για την ανακύκλωση, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι και πολιτικοί, κατά κύριο λόγο δηλαδή πολιτική την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά και τη δεύτερη, που θα ξεκινήσουμε τώρα σε λιγάκι.
1: Εδώ δίπλα μας, πάνω σε χάλαρη, σε εκλεκτή παρέα, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Λοιπόν, και μαζί μας εδώ στο στούντιο που έχει στηθεί στην πλατεία Συντάγματος, η κυρία Σέρβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ρε σπούνε.
0: Σε προεκλογική χρονιά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε...
2: Δεν είναι προεκλογική χρονιά.
0: Πώς δεν είναι.
2: Δεν είναι. Το 27.
0: Δεν θα γίνουν εκλογές μας τον επόμενο χρόνο.
1: Ένα χρόνο είναι. Μέχρι τέτοια εποχή θα έχουν γίνει.
2: Ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Χρονιά.
0: Λέω ότι έχουμε ένα χρόνο ακόμα. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι, έτσι. Το 27.
0: Δεν τις κάνετε.
2: Το 27.
0: Άρα λοιπόν είμαστε προεκλογική χρονιά. Σήμερα διαβάζω πάλι σε εφημερίδες ότι μπορεί να γίνουν τον Σεπτέμβριο. 27 Σεπτεμβρίου.
1: Και να μην γίνουν παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει παρουσία στην περιφέρεια καθημερινή. Ο Πρωθυπουργός το ίδιο. Εμείς δεν νομίζω ότι όλοι δεν έχουμε σταματήσει να τρέχουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι διαφορετικό τον τελευταίο καιρό σε σχέση με αυτό που γίνεται τα τελευταία σίγουρα 3 χρόνια.
0: Ωραία. Από πού θα ξεκινήσουμε, Βασίλη? Από την βαριά πολιτική ή από την δικά μας εδώ?
1: Από εδώ.
0: Ένα σχόλιο δικό σας για την πρωτοβουλία αυτή. Προλάβατε έτσι, κάνατε μια πολύ γρήγορη βόλτα.
1: Την ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
2: Έτσι. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή και έχουμε καταφέρει αυτό που έχει γίνει με την πλαστική σακούλα. Είναι κάτι που παλιά δεν θα φανταζόμασταν ποτέ, ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να πάμε να ψωνίζουμε, να κυκλοφορούμε και να μην χρησιμοποιούμε τις πλαστικές σακούλες. Και μέσα στο πρόγραμμα, θα το πω, αυτής της κυβέρνησης ήταν εξ αρχής και η κυκλική οικονομία, γιατί δεν αρκεί μόνο να μην έχουμε πλαστική σακούλα, να μην τη χρησιμοποιούμε, αλλά το θέμα είναι και τι κάνουμε μετά. Και αυτό πρωτοβουλίες σαν αυτή το αναδεικνύουν και όλο αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό να συνδεθεί εκτός από την νομοθετική πρωτοβουλία, εκτός από το ότι στη χώρα μας πια ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, να περάσει και μέσα στα σχολεία, να περάσει την εκπαίδευση, να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά τι σημαίνει ανακυκλώνω, τι σημαίνει πρέπει να χρησιμοποιώ συγκεκριμένα πράγματα και τι όχι και τι κάνω με αυτά μετά.
0: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό έχει γίνει σε έναν βαθμό και γίνεται τώρα που μιλάμε, δηλαδή τα παιδιά το μαθαίνουν σιγά σιγά αυτό?
2: Ναι, έχει γίνει. Εγώ το βλέπω από τα δικά μου παιδιά που όταν είναι να πάμε να ψωνίσουν, ψάχνουν να πάρουν μαζί την υφασμάτινη σακούλα. Ναι, δηλαδή έχει γίνει τρόπο ζωής.
1: Παίζει να καταργήσετε, να βγει ένας νόμος τώρα, παιδί μου, να πει καταργείται η πλαστική σακούλα.
2: Αυτοί που είναι τώρα είναι βιοδιασπόμενοι. Δηλαδή αυτές που έχουμε στα σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτές που είχαμε παλιά, οι πλαστικές. Οπότε αυτό ισχύει. Ναι. Δηλαδή αυτό είχε ξεκινήσει, εγώ το θυμάμαι, είχε ξεκινήσει ως πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά χρόνια πριν και με πολλές αντιδράσεις και λόμπι αντίθετα που κάποιοι το ήθελαν και κάποιοι όχι, και έχει περάσει και στη δικιά μας νομοθεσία και εφαρμόζεται.
1: Πάμε στην πολιτική τώρα.
0: Να πάμε από το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας και αν αυτό και εσείς το ταυτίζετε σε έναν βαθμό με ρητορικές της αριστεράς του προηγούμενου διαστήματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το... Εγώ δεν θα πω το περιστατικό, θα πω η δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας
0: πρόκειται. Εξελίχθηκε σε δολοφονία.
2: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε, ούτε έφυγε, ούτε
0: δολοφονήθηκε,
2: πέθανε.
0: Καλά το λέτε.
2: Ναι, και είναι ό,τι ορίζει ακριβώς ο ποινικός κώδικας. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι προέβησαν σε μία ενέργεια, είτε με σκοπό να σκοτώσουν, είτε αποδεχόμενοι το γεγονός ότι μπορεί και κάποιος
0: να
2: χάσει τη ζωή του. Το έκαναν δηλαδή εν πλήρη συνειδήση αυτό. Από εκεί και πέρα, τώρα το ποιος το έκανε θεωρώ ότι η αστυνομία θα το βρει και θα το βρει σύντομα.
0: Μιλάτε για τους φυσικούς αυτοργούς. Εγώ άλλο σας ρώτησα όμως. Αν θεωρείτε ότι όλο αυτό καλλιεργήθηκε σε έναν βαθμό από φρασιολογίες του προηγούμενου διαστήματος που τις χρεώσανε στελέχη του κόμματός σας, κορυφαία και ο γραμματέας του κόμματος, στην αριστερά και μάλιστα και προσωπικά στον κύριο Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τέτοια ρητορική. Ο ίδιος, νομίζω, ο κύριος Τσίπρας είχε βγει και είχε τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το πώς μπορεί να εκφράζεται η όποια αντίδραση, ας πούμε. Είχαμε ενεργές καταλήψεις στα πανεπιστήμια, τα οποία στηριζόταν από
0: εντάξει,
2: την...
0: Εντάξει, καταλήψεις σκοτώνουν όμως.
2: Εντάξει, αλλά κάνουν διάφορα όμως. Να σας πω κάτι. Αυτό το...
0: Και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά λέω δεν σκοτώνουν.
2: Η δολοφονία που έγινε προχθές στη Θεσσαλονίκη δεν σημαίνει ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουμε. Εγώ και στο δικό μου γραφείο είχα αντίστοιχο περιστατικό και με γκαζάκια κτλ. Απλώς έτυχε να μην θρηνήσουμε θύματα. Άρα δεν είναι ότι αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, δεν έχει ξαναγίνει. Γίνονται αυτά. Απλώς προχθές είχαμε και το θάνατο της κυρίας Νέστορα. Άρα λοιπόν αυτό υπάρχει δυστυχώς. Και θα πρέπει να σταματήσει, να μπει ένα τέλος και να καταδικαστεί από όλους χωρίς ούτε αστερίσκους, ούτε ναι μεν αλλά, ούτε τα καημένα τα παιδιά που εκφράζουν
1: έχει
2: κάποια αντίδραση.
1: Έγινε όμως αυτό, συγγνώμη, απόλυτη ήταν η καταδίκη.
2: Έγινε.
1: Και νομίζω από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ή όχι, είχατε κάποιο παράδειγμα που εμείς δεν το έχουμε.
2: Όχι.
0: Υπάρχει η κυρία Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα,
2: ναι,
0: η οποία
2: ναι,
0: είπε,
2: κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, ναι, είπε που ότι... να δούμε και ποιος και τι και μήπως, ναι.
1: Ξεχωρίζετε δηλαδή την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η ίδια ξεχώρισε τον εαυτό της με τη δήλωση που έκανε, που είπε να δούμε μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και μήπως ήταν και υποκινούμενο, νομίζω, κάτι τέτοιο υπόθηκε.
1: Είπε ότι γνωρίζει ο Μητσοτάκης τους δράστες, αν καλά θυμάμαι τη δήλωση.
0: Ναι. Ιρό ενδεχόμενο προβοκάτσια ήταν η φράση που χρησιμοποιήσει.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο να βγούμε και να το καταδικάσουμε λεκτικά. Είναι να το δείξουμε αυτό στην πράξη. Να το δείξουμε ο καθένας με τις νεολαίες του κόμματος. Με το πώς εκφράζεται η όποια αντίδραση. Με το πώς συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Αλλά αυτό να το δείχνουμε με πράξεις. Όχι μόνο με λόγια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Βολουδάκη.
2: Κυρία Ζήνα
0: Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας. Την ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Βολουδάκη.

0: Λοιπόν, Σωτήρη, ένα θέμα που δημιουργείται. Ο πρόεδρος, λέει, της, ο κύριος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, δήλωσε μια εκπομπή χθες, προχθές, ότι τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν. Ο μόνος που τα γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Θεοδωρικάκος. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, τώρα με ανακοίνωσή του, καλεί την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς, διαφορετικά θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Μια νέα πολιτική κόντρα προφανώς δημιουργείται γι' αυτό.
1: Κύριος Πεταλάς είναι εκείνος που είχε κάνει κάτι δηλώσει πριν από κάνα 2-3 μήνες ότι για το σούπερ μάρκετ του Καημένη, τι κάνατε. Δηλαδή, είσαι έτοιμο σήμερα να πάω να αφήσω κάνα τάλιρο έξω από το σούπερ μάρκετ να το πετάξω, γιατί του λυπήθηκε η ψυχή μου. Είπες
0: να πεις μέσα να ψωνίσεις κάτι και να πετάξεις εκεί το τάλιρο το παραπάνω.
1: Του λυπήθηκε η ψυχή μου, γιατί δεν βγάζουν τίποτα οι Καημένοι. Άσε με τώρα.
0: Η καταγγελία ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν συμβαίνει ή όχι. Φαντάζομαι θα τα έχει ο Υπουργός, δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Φαντάζομαι θα τα έχει. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βρετάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια, ήταν πολύ, για χρόνια πολύ δύσκολη περιφέρεια για την Δημοκρατία. Στις τελευταίες δύο εκλογές ήταν μεγάλη έκπληξη. Μιλάμε τώρα για την δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, συγγνώμη, συγχωρείτε.
2: Ναι, η Β' Πειραιά ήταν δύσκολη για την Δημοκρατία.
1: Και τώρα θα είναι δύσκολη, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, όλες οι εκλογές έχουν μπροστά τους μια δυσκολία. Και συνήθως συνηθίζουμε να λέμε ότι η κάθε εκλογική διαδικασία είναι πιο κρίσιμη από την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι στη Β' Πειραιά, που είχε μία από τις μεγαλύτερες ανεργίες τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα η ανεργία βλέπουμε να μειώνεται και στις δικές μας περιοχές, και μία σειρά από πράγματα που έχουν γίνει στην περιοχή μας πολύ σημαντικά, νομίζω ότι και πάλι οι πολίτες εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σίγουρα όμως θέλει πολλή δουλειά.
0: Με τα ίδια ποσοστά, για να πάμε μετά στην πλαστική σακούλα. Θέλω να πω. Αν γίνεται πολλή δουλειά, πάει καλύτερα. Ή τουλάχιστον τα ίδια.
2: Αυτό μένει να το δούμε το βράδυ των εκλογών. Εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ποσοστά τέτοια που θα μας δίνουν αυτοδυναμία, γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, η ρεαλιστική λύση για τον τόπο.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για την πλαστική σακούλα.
0: Έχετε και στη Β' Πειραιά.
1: Εσείς είστε στη Β' Πειραιά, που είναι μια περιοχή που είναι μέσα στη θάλασσα, που δυστυχώς όμως δεν μπορεί να βάλει κανείς το πόδι του στη θάλασσα αυτή, διότι είναι επιβαρημένη πάρα πολύ περιβαλλοντικά και η πλαστική σακούλα είναι και ένα κομμάτι της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
0: Δεν είναι το μόνο, ειδικά αυτό, ίσως και όχι το πρώτο εκεί, αλλά σίγουρα είναι πολύ
1: ευρυθμένο. Ναι.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, στη Β' Πειραιά είναι και η Σαλαμίνα, που έχει υπέροχες παραλίες που μπορεί να βάλει το πόδι στη θάλασσα.
1: Ισχύει.
2: Απ' την άλλη, βέβαια, η πλαστική σακούλα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το περιβάλλον και γενικότερα νομίζω ότι οι πολιτικές που έχουν γίνει όλο το τελευταίο διάστημα προκειμένου να ελαττωθεί, όπως είναι το τέλος που έχει μπει της πλαστικής σακούλας, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε περιβαλλοντική συνείδηση. Ξέρετε, η ανακύκλωση γενικότερα και η βελτίωση του περιβάλλοντος είναι και θέμα καθενός από εμάς, πέραν της πολιτείας και όσους νόμους και να βάλει η πολιτεία, αν και εμείς οι ίδιοι δεν καταλάβουμε το όφελος που έχει από το να χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιημένες σακούλες, παραδείγματος χάρη, από το να έχουμε σακούλες μιας χρήσης, οι οποίες μπορεί να βρεθούν είτε στη θάλασσα και να τις φάνε τα ψάρια, είτε σε κάποιο άλλο σημείο και να μολύνουν το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ευαισθητοποιούμε τους πάντες. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση που κάνετε εδώ σε συνεργασία με την ΤΕΧΑΝ είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο εδώ στο Σύνταγμα. Και πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες δράσεις σε πολλά σημεία για να όλο και περισσότεροι πολίτες να ενημερώνουν την κατεύθυνση, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο εδώ στο Σύνταγμα. Και πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες δράσεις σε πολλά σημεία για να όλο και περισσότεροι πολίτες.

0: Νέα Δημοκρατία ήταν στο 28-29% και βρέθηκε να παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις εκλογές που έφτασε στο 41%.
1: Ναι.
0: Και τώρα είμαστε σε αντίστοιχα ποσοστά. Και σίγουρα όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, νομίζω ότι και οι πολίτες πλέον θα έχουν δύο τελείως ξεκάθαρα διλήμματα για το τι θα πρέπει να επιλέξουν. Και νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές με όπλο η Νέα Δημοκρατία την αξιοπιστία που έχει χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι σημαίνει αξιοπιστία, τι είπαμε προεκλογικά, το πρόγραμμά μας το προεκλογικό και τι κάναμε μετεκλογικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο και το 23 το ίδιο είπαμε και θα το πούμε και τώρα το 27 στις εκλογές, προκειμένου οι πολίτες να ξέρουν ότι αυτά που δεσμευτήκαμε προεκλογικά τα κάναμε μετεκλογικά. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι πέρα από το πολύ σπουδαίο έργο το οποίο κάναμε, το νέο πρόγραμμα για το όραμά μας για τη νέα τετραετία, για την Ελλάδα του 2030, που θα συμπεριλαμβάνει μέσα όλες τις μεγάλες προκλήσεις, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση, όπως είναι το δημογραφικό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Παρουσιάζοντας λοιπόν και αυτό το σχέδιο και σε συνδυασμό όλα αυτά με την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης,
1: ναι,
0: γιατί ξέρετε και το μήνυμα που δίνει η αντιπολίτευση σήμερα δεν είναι ισχυρό για το πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Όταν βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη το Πασόκ είναι στο 11% και λέει επιδιώκω να είμαι πρώτο κόμμα, ή παραδείγματος χάρη ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι εμφανιζόμενος τώρα, ναι, αν και παλιός,
1: εσείς
0: είναι σε ένα 14-15%, πώς θα σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι, για να κλείσω το σκεπτικό ότι την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, κύρια, την έχει η Νέα Δημοκρατία με την αυτοδυναμία.
1: Εκτός από όλα αυτά τα ωραία που συνέβησαν, που είπατε αυτά τα τρία χρόνια, συνέβησαν και άλλα. Ψηφίστηκε ένα νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έγινε η ψήφιση του νομοσχεδίου για το δεκαμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Έγινε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στελέχη σας είτε καταδικάστηκαν στα δικαστήρια πρόσφατα, είτε είναι με άρση ασυλίας, είτε περιμένουν να δικαστούν. Δηλαδή μιλάμε για
2: βαρύ
1: το κλίμα.
2: Για παράδειγμα με την εισήγηση του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Ακούστε, νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση εκτός πραγματικότητας. Είναι ένα νόμος που ψηφίστηκε και προχωράμε μπροστά. Από εκεί πέρα θα σας πω ότι μπορεί επιμέρους ανθρώπους της παράταξής μας να, και στον πυρήνα της παραταξής μας, τους πληγώσαμε με αυτό το νομοσχέδιο. Όμως θα πω ότι στην ατζέντα των ανθρώπων που πιστεύουν στον υπεύθυνο πατριωτισμό, η Νέα Δημοκρατία στις πολιτικές και του μεταναστευτικού, όπου έχουμε την πιο αυστηρή πολιτική αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και της εθνικής άμυνας με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων που κάνουμε όλο το τελευταίο διάστημα, έχετε δει τους εξοπλισμούς, τους Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35. Τη νέα δομή, την ασπίδα του Αχιλέα.
2: F-35 δεν έχουμε πάρει.
0: Έχουμε μπει στο πρόγραμμα όμως. Την ώρα που η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα και εμείς δεν ήμασταν, και τώρα είμαστε μπει στο πρόγραμμα και δεν είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν το 28.
2: Να μην μπει και βλέπουμε υπάρχουν το Τραμπ να ξαναμπεί. Το βλέπετε ενώ στο
0: Τουρκία. Η Τουρκία το 27 πρέπει να παραλάβει τα πρώτα F-35. Και αυτή τη στιγμή εμείς το 28 θα τα παραλάβουμε και το ζήτημα στην Τουρκία τώρα είναι εάν θα μπουν ή δεν θα μπουν. Εάν αυτό δεν το θεωρείται επιτυχία, εντάξει, είναι μια που το ακούω, αλλά εγώ θεωρώ ότι στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άμυνα και στο μεταναστευτικό, που είναι τρία θέματα που οι άνθρωποι προσδιορίζονται, να το πω έτσι πιο απλά, ως δεξιοί, τα έχουν ψηλά στην ατζέντα τους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή σήμερα, με την πολιτική που εφαρμόζει, τον καλύπτει όλο αυτό το χώρο.
2: Εγώ μπορώ να έχω μια διαφορετική άποψη, αλλά ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι, να πείτε έτσι το πληθυντικό, να πεις, λέω στη φράση επάνω, ότι δεν είναι δεξιός, και εννοώ ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, έχει μια τελείως διαφορετική άποψη σε αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν ένα κόμμα αυτό θα σας βλάψει, γιατί φαίνεται ότι θα το κάνει.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, είναι πρώην πρόεδρος. Εγώ τον έχω υπηρετήσει ως, και σαν στέλεχος της νεολαίας, αλλά και σαν στέλεχος του κόμματος. Θεωρώ ότι με τις απόψεις του αδικεί τις πολιτικές και τα αποτελέσματα που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας προς τις πολιτικές, πιστεύω, σας λέω, ότι οι άνθρωποι που προσδιορίζονται σήμερα στον υπεύθυνο πατριωτισμό εκφράζονται από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εάν θα κάνει ένα κόμμα κ. Σαμαράς, εγώ θα σας έλεγα εύχομαι να μην το κάνει, γιατί θα ήθελα πηγαίνοντας προς τις εκλογές να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερη ενότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας πω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την
1: πρόσκληση. Στον δεύτερο Πειραιά του Πειραιά, που είναι και η Σαλαμίνα. Εγώ το ξέρω. Νόμιζα ότι είναι
2: στην Νησιά.
1: Όχι, νόμιζα ότι είναι στην Αλφα Πειραιώς και Νήσων.
0: Η Νήσο έχει όλα τα νησιά του Αργοσαλονικού πλην τη Σαλαμίνα.
1: Τη Σαλαμίνα είναι στην Κρήτη. Εγώ το ήξερα, το έμαθα τώρα. Όσο ζει, μαθαίνει.
0: Και είναι και το στολίδι τη περιφέρεια μα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά τη πλαστική σακούλα με μια πολύ όμορφη δράση. Ελάτε να τη δείτε στην πλατεία Συντάγματο. Παρουσιάζει το πρώτο παγκοσμίω ενεργειακά

0: αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Υπάρχει εδώ ένα ειδικό photo booth, απέναντί μας ακριβώς είναι, με το branding της καμπάνιας, ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με το κοινό και η προβολή social media. Ξέρετε αυτό το ωραίο που μπαίνετε και φωτογραφίζεστε και βλέπετε και το είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Βλέπω ήδη παιδάκια τα οποία αρχίζουν και φωτογραφίζουν, τώρα και μεγαλύτερους οι οποίοι παίρνουν την θέση τους. Το νέο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο, λέει, αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο ενεργειακά αυτόνομο πολυκέντρο ανακύκλωση για πλαστικά και μεταλλικά υλικά. Παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, εκεί ήμασταν κι εμείς. Και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτό το πολυκέντρο, να ενημερωθούν για τα ωφέλη της σωστής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετέχουν σε κληρώσεις με πλούσια δώρα, ανάμεσά τους και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα, αλλά και δώρα τεχνολογίας. Εδώ τα παραπολιτικά, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί θα είναι κυνήγι λιμπεράκι μετά εδώ, στο Σύνταγμα, και μετά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα με τα κακά κορίτσια.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι.
0: Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Θέλω να φιληθούν, Βασίλη. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους εκτός και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξανάκης.
0: Είμαστε στο Σύνταγμα, εδώ που η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος, παρουσιάζοντας το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Κουβεντιάζουμε με ανθρώπους και από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Δίπλα μας είναι τώρα ο κύριος Νίκος Ρωμανός, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού και υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Τα λέμε και αυτά.
1: Μπαρεσπούνε.
2: Εγώ ευχαριστώ και τους δύο και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Θα μας πείτε
2: ειδικά
1: μετά...
2: σε μια τέτοια συγκυρία.
1: Αυτό θα μας πείτε μετά για τις εκλογές και την πολιτική επικαιρότητα. Λίγο σήμερα είναι μέρα κατά, παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας και έχουμε αυτή την εκδήλωση εδώ της Εξάν με τα παραπολιτικά να έχουν αναμετάδοση. Μετά από εμάς ήταν Νίκη Λιμπεράκη και το απόγευμα το μεσημέρι 3 με 5 τα κακά κορίτσια.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχει πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά πολιτικών που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, μια σειρά πράσινων πολιτικών με χειροπιαστά αποτελέσματα για τους πολίτες, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Άρα νομίζω ότι και αυτή η δράση εντάσσεται ακριβώς στο πνεύμα και στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, αυτής της στρατηγικής και αυτής της κατεύθυνσης στην οποία νομίζω ότι τρέχουμε πιο γρήγορα και από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, και φαντάζομαι πλαστικές σακούλες είναι καλό πράγμα.
2: Οι πλαστικές σακούλες και γενικά τα πλαστικά, θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση επίσης έχει νομοθετήσει μία σειρά πραγμάτων στην κατεύθυνση της εξάλληψης των πλαστικών. Ακόμα και αυτό το τέλος, εν πάση περιπτώσει, η τιμή, η συμβολική, που δίνεται από ένα σημείο και μετά, νομίζω το 20 αν δεν κάνω λάθος, για τις πλαστικές σακούλες, ήταν ακριβώς νομοθέτηση αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τη χρήση και προφανώς και αυτή η πρωτοβουλία βοηθάει ακόμα περισσότερο στο να γίνει αυτό ακόμα πιο αποφασιστικά και με ακόμα περισσότερα χειροπιαστά αποτελέσματα.
1: Ενδεχόμενο κατάργησης υπάρχει?
2: Νομίζω ότι, ξέρετε, αυτά είναι μία σειρά βημάτων στην ίδια κατεύθυνση. Έχουμε μπει σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε κάνει τα πρώτα ουσιαστικά βήματα και από εκεί και πέρα έχει νόημα όλα να συζητώνται, να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη των πολιτών, γιατί μόνο έτσι έχουν αποτέλεσμα, δηλαδή να είναι συμμέτοχοι οι πολίτες σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Άρα νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς όταν οριμάσουν οι συνθήκες μπορεί να συζητηθεί και αυτό.
1: Τώρα είναι θέμα ωρών, ημερών, να έχουμε τις συλλήψεις από την επίθεση στην Θεσσαλονίκη με μία νεκρό.
2: Ναι, νομίζω ότι ήδη έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά, υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχει όλη η διασταύρωση των στοιχείων και θεωρώ ότι πολύ σύντομα, δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένη πρόβλεψη, θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε, θα κάνει η αστυνομία, αυτό που είναι θέμα τιμής, είναι υποχρέωση της ευνομούμενης πολιτείας να παραδώσει τους ανθρώπους αυτούς στη δικαιοσύνη.
0: Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη συζήτηση που έχει αρχίσει εδώ και δύο μέρες για τους, δεν θα πω ηθικούς αυτούργους, για τους ανθρώπους όμως οι οποίοι από το χώρο της αριστεράς, έχει ακουστεί αυτό από στελέχη του κομματός σας, με το δημόσιο λόγο τους ενδεχομένως εξέθρεψαν φαινόμενα που οδήγησαν τελικά σε μια ενέργεια σαν κι αυτήν, που προκάλεσε τελικά για το θάνατο ενός ανθρώπου.
2: Κοιτάξτε, όταν.
1: Και μάλιστα με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να φωτογραφίζει και να ονομάζει τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Να το ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς. Θέλω να σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η Αφροδίτη Νέστορα ήταν αριστερή, τι θα γινόταν, για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, αν τα προσφυγικά, εδώ λίγο παρακάτω, είχαν καταληφθεί από ακροδεξιούς, τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις της χώρας. Θα καιγόταν ή δεν θα καιγόταν η χώρα αυτή τη στιγμή και θα είχαμε πρωταγωνιστές σε αυτά τα επεισόδια, γιατί θα μιλάγαμε για επεισόδια, δεν θα μιλάγαμε απλά για ειρηνικές διαδηλώσεις, αυτούς που σήμερα βγάζουν ανακοινώσεις με ναι μεν αλλά, με αστερίσκους, ή δεν βγάζουν καν ανακοινώσεις όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε το θράσος, τη χυδαιότητα και την αθλειότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης και αυτά που επιτέλους λέγονται με το όνομά τους και ορθώς λέγονται με το όνομά τους, γιατί δεν μπορεί επί δεκαετίες να βαφτίζουμε. Εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου. Αυτό είναι παρέμβαση. Όχι, αυτό έχει ιδεολογικό πρόσημο. Θεωρώ βγάλανε. Βγάλανε
0: χρήση τη λέξη παρέμβασο και είναι πολύ απαλή η φράση που χρησιμοποιώ. Ανοησία.
2: Βγάλανε και προκήρυξη μετά. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί επίθεση οι τύποι βγάζουν και προκηρύξει. Αν διαβάσετε τι προκηρύξει, λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμει τη αριστερά ή τη εξοπλιστική αριστερά με κάθε ευκαιρία. Είναι απέναντι σε κάθε ενίσχυση της αστυνομίας, είναι απέναντι σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, είναι απέναντι σε κάθε ξεκαθάρισμα κατάληψης, είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια να μπει τέλος σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις εγκληματικές ενέργειες, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Μιλάμε δηλαδή ότι μπορεί.
2: Άρα λοιπόν, για να το κλείσω και να πάω. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η χορηγία με τον τοξικό λόγο, γιατί πάλι ανοίγω παρένθεση, πριν από 1,5 χρόνο μας έλεγαν δολοφόνους. Μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Λοιπόν, όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο, τότε όχι απλά χορηγείς, αλλά και κάτι παραπάνω. Άστε. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Άστε.
1: Προλάβατε ή όχι, με προλάβε, το είπε.
2: Και για να μην θυμίσω τον κύριο Τσίπρα που τώρα κάνει και rebranding, ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, τι κακό έχουν οι Μολότοφ, έχει σημασία από ποια μεριά είσαι. Όλα αυτά τα είχαμε αποδεχτεί ως κοινωνία, τα θεωρούσαμε κανονικά. Τα γκαζάκια που μπορεί να πέφτουν στα σπίτια δημοσιογράφων, συναδέρφων σαν, ξαναλέω, ημών των ιδίων. Είμαι σίγουρος και του κυρίου Μαρκόπουλου, νομίζω, στο γραφείο έχουν γίνει τέτοιες επιθέσεις και όλων μας. Τα θεωρούσαμε κανονικότητα. Λοιπόν, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της αριστεράς.
1: Κοινοβουλευτικής αριστεράς.
2: Και κοινοβουλευτική. Σας είπα παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Okay. Σας νομίζω απολύτως σαφής σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε, πώς να πω, εξομοίωση ποινική της στα γκαζάκια ή τα τρικάκια με το θέμα των Μολοτόφ.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση που για να γίνει πρέπει να γίνει σοβαρά με τρόπο ώστε να έχει αποτέλεσμα. Γιατί το να αυστηροποιείς διαρκώς το νομικό πλαίσιο, όταν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και άνθρωποι τελικά αφήνονται ελεύθεροι, και αναφέρομαι ακόμα και σε περιπτώσεις Ρουβίκονα. Θυμίζω ότι ο Ρουβίκονα στις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει αυτή την διαδήλωση κατά των Εβραίων επί της ουσίας. Μιλάμε για λογικές φασιστικές. Άρα λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει επιτέλους, αυτό που άκουσα για παράδειγμα για την ενοποίηση των δικογραφιών όσον αφορά τον Ρουβίκονα, ναι, είναι κάτι αυτονόητο. Ο αντιρατσιστικός νόμος, για παράδειγμα.
0: Τα λέγατε το 18 και το 19 και τώρα τα λέγατε και το 26. Θέλω να πω, δηλαδή, μην αλλάξει και τίποτα.
2: Εγώ, κύριε Ξενάκη, θα είμαι ειλικρινής.
0: Εγώ δεν θέλω κανείς να δει σπίτι μου το βάψει και να το πει παρέμβαση. Ναι. Έτσι, και να μου γράψει από κάτω υβριστικά συνθήματα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Αλλά κυβερνάς 7 χρόνια.
2: Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αφενός έχουν γίνει πολλά βήματα στην κατεύθυνση που υποσχεθήκαμε το 19 και το 23, γιατί το λέω και το 23, γιατί είναι καθημερινή αυτή η μάχη. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε εκένωση καταλήψεων στα πανεπιστήμια και υπάρχει και η συζήτηση για τη σύνδεση του ότι μετά την εκένωση της κατάληψης Θεσσαλονίκη είχαμε αυτά τα περιστατικά. Αυτά προφανώς είναι σωστή κατεύθυνση και δεν ήταν καθόλου αυτονόητα πριν το 19.
0: Σε κάποια αργήσατε όμως.
2: Άρα λοιπόν προφανώς πρέπει να γίνουν κι άλλα και ακριβώς εδώ είμαστε για να γίνουν και αυτά τα άλλα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά όλα αυτά χτίζονται πάνω σε πράγματα που έχουν γίνει και που δεν ήταν καθόλου αυτονόητα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ρωμανέ. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα νότια τομέα της Β' Αθηνών. Χαίρετε.

0: Επιστρέψαμε. Ο επόμενος προσκεκλημένος μας δεν έκανε και μεγάλη απόσταση για να μας βρει. Πέρασε απέναντι τη Φιλελλήνων απλώς, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε και τα ζόρια μας.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Απέναντι, είναι το γραφείο σας.
1: Καραγιώργης Σερβίας.
0: Α, Καραγιώργης Σερβίας, λίγο πιο δίπλα.
1: Δεν έκαψα και τίποτα έτσι από το περπάτημα, δηλαδή. ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα να είμαι μαζί στο ίδιο στούντιο με δύο γίγαντες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Δύο
2: ανθρώπους. Αν το δούλευμα, όπως κατάλαβα.
1: Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, πάμε και στην άλλη θέση.
2: Πώς λέγανε, εποφελιά της κοινωνίας βεβαίως.
0: Να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε και θα πάμε σε σακούλες μετά. Η δική σας άποψη για το θέμα αυτό, ακούγατε, ήταν δίπλα. Η κουβέντα ποια είναι?
1: Το πρόβλημα είναι ότι το εξοκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή εξοκοινοβουλευτική κυρίως αριστερά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε.
0: Ποιος εννοείται?
1: Τα χέρια όλων αυτών, τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουν όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς, ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους κτλ.
0: Θέλετε να ονοματίσετε
1: κάποιοι? Η κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, δεν έχω αβίαστα, σας το λέω, είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζουν πολιτικούς αντιπάλους, εννοώ, με έναν άθλιο τρόπο και να τους στοχοποιούν, δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν τη Θεσσαλονίκη και είχαμε την τραγική απώλεια μιας συναγωνίστριας.
0: Εσείς βάζετε, κύριο Σιδηπούρου, διαχωρίζετε τους υπολείπους. Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, τον βάζετε στην ίδια...
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν. Ναι. Δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω σε ό,τι αφορά την πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα, αν όντως όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω.
2: Πιστεύετε, δηλώσει, συγγνώμη, που υπάρχει πέραν τη κυρία Σωρή Κωνσταντοπούλου άλλο κοινοβουλευτικό ή κόμμα από τα καινούργια, τα οποία δεν έχουν καταδικάσει επαρκώς το γεγονός?
1: Από αυτά τα οποία έχω δει, δεν το έχω δει σε βάθος όλες αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αποτελεί την εξαίρεση. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό λόγο, εννοώ, και τον τοξικό λόγο ή τις ακτιβιστικές δίθεν πράξεις, θα θυμίσω ότι εντός του κοινοβουλίου, με προσκλήσεις άλλου κοινοβουλευτικού κόμματος, είχαν μπει ακτιβιστές οι οποίοι πέταγαν φυλάδια την ώρα που μίλαγε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς μας συλλήβδινος παράταξη δολοφόνους. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: Αυτό είναι το θυμάμαι πραγματικά.
1: Είναι αριστερά, ήταν. Με τη μορφή τότε που είχε, σήμερα πολλοί έχουν διαφοροποιηθεί. Επομένως, δεν τους τσουβαλιάζω όλους, γιατί έχει και πιο μετριοπαθείς φωνές το πρώην αυτό κόμμα. Ξεχωρίζω κάποιους από αυτούς. Από την άλλη, όμως, πλευρά, το γεγονός ότι έχουν μπει παλαβά λαϊκιστικά κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο και από την άκρα δεξιά, έτσι, να εξηγούμαστε, τροφοδοτεί τα χέρια και των δολοφόνων και την τοξικότητα. Μην γελιόμαστε. Η χυδαιότητα επιστρέφει με μίσος. Και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε κοινοβουλευτικά, ελάχιστα απέχει από όσα έχουμε δει για τη Χρυσή Αυγή τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ρουβίκονας, είπε πολύ σωστά ο Νίκος Ρωμανός, ο συνάδελφος πριν από λίγο, ο Ρουβίκονας, ομοιόμορφα ντυμένος, τι μας θυμίζει αυτό, έκανε πορείες, τι μας θυμίζει αυτό, στο κέντρο πόλης, ακριβώς. Εδώ λοιπόν για μένα πρέπει να κινηθεί άμεσα η δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει η ακροδεξιά φασιστική ναζιστική βία που ορθώς τιμωρήθηκε. Υπάρχει όμως και μια ακροαριστερή βία η οποία δεν απέχει καθόλου από την προηγούμενη. Δεν θα διαλέγουμε χώρο και χρώμα της βίας. Η βία είναι μία. Εδώ λοιπόν περιμένω να υπάρξει υποδειγματική και σκληρή τιμωρία όλων αυτών. Και να πω και κάτι. Και το Ρουβίκονα πολύ χαλαρό τον έχουμε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί να μπαίνει να τραμπουκίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τραμπουκισμοί και εντός Βουλής, έτσι. Δέστε το μπούλινγκ που ασκεί συστηματικά η κυρία Κωνσταντοπούλου με το συνεργάτη, τον κύριο Καζαμία, οι οποίοι κάποτε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κοινοβουλευτικά μιλώ, εμείς δεν σκοτώνουμε κανέναν. Αυτοί καλούν και με το δάχτυλό τους δείχνουν προς τα εμάς. Έχει βαριές ευθύνες η κυρία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της για όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και τους κατηγορώ ευθέως για τον τοξικό και χυδαίο λόγο τους που τροφοδοτεί αυτή τη βία.
0: Λοιπόν, θα μου πούμε και δύο λόγια για την εκδήλωση, γιατί είστε ένα ίδιο χρόνο και εσείς ξέρετε από χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: τηλεοπτικό, τα πάντα.
1: Εγώ θα δώσω τα συγχαρητήριά μου και στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά και στην εκπομπή σας που την παρακολουθώ, την ακούω συνεχώς.
0: Χαιρόμαστε, γιατί μας στέλνετε
1: και στην ΤΕΧΑΝ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιες δράσεις να εξελίσσονται, γιατί πρέπει να στέλνουμε το σωστό μήνυμα. Η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου, μάλλον ευτυχώς οι κόρες μου, γιατί εγώ είμαι λίγο αμελής, αλλά οι κόρες μου πραγματικά έχουν δημιουργήσει μια νέα φιλοσοφία στο σπίτι και πιστεύω ότι έχετε συμβάλει τα μέγιστα για να δημιουργηθεί αυτή η νέα κουλτούρα. Επομένως, να συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο, είναι ο σωστός δρόμος. Και πάλι συγχαρητήρια για την πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος,
2: υπουργός. Καλά, που θα ενημερωθείτε λίγο καλύτερα, ολοκληρωμένα εννοώ για τα καθήκοντά σας. Σας φωνάξουμε μια μέρα.
1: Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε να μιλήσουμε.
2: Τα σοβαρά θέματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Από φόρους δεν κινδυνεύετε.
2: Λέτε.
1: Κάτι ξέρουμε. 83 μειώσαμε. Ό,τι μπορούμε καλύτερο θα κάνουμε. Εν ώψη ΔΕΘ. Αλλά να κάνουμε μια εκπομπή για
2: να έρθετε λίγο, να έρθετε λίγο, γιατί 83 μειώσαμε, να δούμε τι τσέπη μας έμεινε. Γιατί μόνο ο ΦΠΑ από εκεί μας τα πήρε από το σούπερ μάρκετ.
1: Θα κάνουμε τα
2: μείωση. Δύσκολη κουβέντα.
1: Εξάλλου νομίζω θα είμαστε και στη ΔΕΘ παρέα. Επομένως θα κάνουμε ένα ωραίο ταμείο εκεί πέρα δράσεων και πολιτικών.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Λοιπόν, να σας θυμίσω επίσης ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, μην τα χάσετε. Εδώ στο Σύνταγμα η Τεχάν, και συνεχίζουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής με την Νίκη Λιμπεράκη. Σωστά.
2: Και εμείς 3 με 5 πούμε... από εδώ επίσης τα κακά κορίτσια.
0: Σωστά. Εμείς 9 το πρωί της Δευτέρας, με το καλό, θα είμαστε μαζί σας ξανά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε.
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 90,1.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ ή του λογιστή από το ελληνικό FBI. Από τις επιχειρήσεις των αρχών συνελήφθησαν 7 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών και 2 αρχηγικά. Σε βάρος τους, δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα. Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, καθώς τα μέλη της είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς. Εκτιμάται πως το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Από την επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού καμερών ασφαλείας προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Οι έρευνες έχουν στραφεί σε άτομα τα οποία στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για επεισόδια και δράση του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση τζόγου έπεσαν γνωστό μοντέλο με τακτική παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, πασίγνωστος τράπερ και δημοφιλής TikToker. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση διαφήμιση τυχερών παιχνίων που γίνονται μέσω διαδικτύου από μη αδειοδοτημένους παρόχους. Οι δικογραφίες τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδι τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν γύρω στις 5 το πρωί όταν ο 17χρονος έπεσε στο κενό με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ατύχημα. Ο νεαρός Βρετανός μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό που και νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Τραγωδία στη Μεσσηνία με τον θάνατο 6χρονου αγοριού, το οποίο πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο εν λόγω σπίτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα εντόπισε το παιδί μέσα στη πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, με τις αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου. Από τσιγάρο που πέταξε οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ωραιόκαστρο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 2 ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από απορριφθέν αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε 3 οχήματα που πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους 3 οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων. Μεγάλη εκδήλωση ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας πραγματοποιείται σήμερα για 4η χρονιά στην πλατεία Συντάγματος. Η μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, με τη Τεχάν, την Nextep Media και τον Δήμο Αθηναίων να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην πρωτεύουσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ισχυρό κύμα ζέστης στη Νέα Υόρκη, με τη θερμοκρασία στο Central Park να έχει φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, τα υψηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν αίσθηση θερμοκρασίας 43 βαθμών. Στα αθλητικά, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και πήρε πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,69% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη από την πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο εκδήλωσης ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας που διοργανώνεται για 4η χρονιά από την Τεχάν, την Nextep Media και τον Δήμο Αθηναίων.
0: Παραπολιτικά.

Λοιπόν, η συνθήκη είναι πρωτόγνωρη. Δεν θα πω καλημέρα, καλημέρα. Θα πω καλημέρα, Αθήνα. Είμαστε στην καρδιά της πρωτεύουσας και στην καρδιά του καλοκαιριού. Και όσοι δεν τολμάτε σε συνθήκες σχετικά καύσωνα να έρθετε βόλτα στην πλατεία Συντάγματος, να σας μεταφέρω την εικόνα. Είναι γεμάτη τουρίστες. Ερχόμενοι. Πέτυχα ένα ζευγάρι με ένα χάρτη αναχείρας και απορίες. Εννοείται, προθυμοποιούμαστε να τους βοηθήσουμε. Είναι η ελληνική φιλοξενία. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, αν απορείτε να εξηγηθώ. Ακούτε με παραπολιτικά 90,1, όμως δεν είμαστε στο στούντιο. Είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, με αυτή τη δράση που γίνεται σήμερα εδώ. Ο ομιλός μας είναι χορηγός επικοινωνίας και εμείς είμαστε εδώ για να έρθετε να ανακυκλώσετε, να πάρετε την τσάντα, την πάνινη πολλαπλών χρήσεων για να μειώσετε ακόμη περισσότερο το πλαστικό που χρησιμοποιείτε, να ενημερωθείτε, να φωτογραφηθείτε, να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα, εδώ, σε συνθήκες διαφορετικές. Η Όλγα Καλατζή και η Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880, σιγά σιγά να οργανωθούμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Ζέτα Μακρύ.

0: Λοιπόν, να την καλωσορίσω εδώ, στο κέντρο της πόλης, η κυρία Ζέτα Μακρύ, υπουργός, πρώην υφυπουργός παιδείας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εκμαγνησίας ορμόμενη.
1: Σωστά.
0: Τι κάνετε, κυρία Μακρύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω και να σας συγχαρώ για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Και δεν νομίζω ότι είναι η μοναδική και φαντάζομαι ότι θα είναι και η τελευταία. Θυμόμαι και πέρυσι τέτοια εποχή πάλι κάνατε μια. Είχατε μια εκδήλωση, η οποία ήταν εκδήλωση ενημέρωσης, ήταν εκδήλωση ευαισθητοποίησης. Και ξέρετε, αυτές οι πρωτοβουλίες, κύριε Λιμπεράκη, δεν είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να τις καλοδεχόμαστε και να τις επαινούμε, αλλά πρέπει και να τις μιμούμαστε. Μιλήσατε για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και θέλω να προσθέσω ότι είναι και η εκπαίδευση που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω από την εποχή που ήσασταν στο Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, γίνονται καμπάνιες, το ξέρουμε. Εγώ και ως μαμά το βλέπω ότι από πολύ μικρά τα παιδιά μας πια εξοικειώνονται με τη γνώση της ανάγκης για ανακύκλωση. Στην πράξη σκοντάφτει όλο αυτό ή θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό μονοπάτι?
1: Δεν σκοντάφτει. Το Υπουργείο Παιδείας έχει δράσεις ανάλογες. Δεν αφήνει δηλαδή την ενημέρωση σε μαμάδες όπως η Νίκη Λιμπεράκη που ενημερώνουν και γνωρίζουν. Έχει και εκείνο τα εργαστήρια δεξιοτήτων που μεταξύ των άλλων θεμάτων τα οποία βιωματικά τα παιδιά διδάσκονται είναι και η οικολογία. Είναι η αγάπη στο περιβάλλον, είναι οι τρόποι με τους οποίους προστατεύουμε το περιβάλλον και όλα αυτά από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα κάνουμε δράσεις, γνωρίζουν τα παιδιά, ευαισθητοποιούνται τα παιδιά μας και θέλω να σας πω πως αυτά τα εργαστήρια δεξιοτήτων και με αυτή τη θεματική ενότητα έχουν βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως είπα, είναι βιωματικός ο τρόπος που τα παιδιά διδάσκονται, δηλαδή με εκδηλώσεις όπως είναι η δική σας, με εκδρομές, με παραδείγματα, όχι με ένα βιβλίο από το οποίο καλούνται να μάθουν, να αποστηθήσουν ή να διδαχθούν.
0: Εσείς τώρα έρχεστε από μία πόλη, κατά την ταπεινή μου έτσι, γνώμη, από τις ομορφότερες που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Μιλάω το προσυπογράφω.
0: Μιλάω για το Βόλο, έχει το Πήλιο, έχει το καλοκαίρι
1: και,
0: του, και το χειμώνα του. Όλη η Μαγνησία.
1: Όλη η Μαγνησία, ναι. Κόπελος, η Ελώνης,
0: σωστά.
1: Το Πήλιο,
0: δεν είναι εντυπωσιακές οι επιδόσεις μας στην ανακύκλωση.
1: Είναι. Δεν είναι κάτι για το οποίο καμαρώνουμε στο Βόλο, αλλά νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το αναδείξουμε σήμερα.
0: Ναι. Γενικά στη χώρα δεν έχουμε επιδόσεις στην ανακύκλωση ακόμη που να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είναι θέμα και ευαισθησίας της κάθε δημοτικής αρχής. Υπάρχουν δημοτικοί άρχοντες ή εκλεγμένοι στην αυτοδιοίκηση, οι οποίοι κάνουν θαύματα. Υπάρχουν κάποιοι που υστερούν. Σημασία έχει και εμείς οι πολίτες με τον τρόπο μας να πιέζουμε. Πιέζουμε και δια της επιλογής, αλλά και δια της συμπεριφοράς μας, δηλαδή της επιλογής εκείνων που μας εκπροσωπούν και με τη συμπεριφορά μας στην καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή σήμερα τρέχει η εκπομπή, γιατί προσπαθούμε υπό συνθήκες εξαιρετικές να βγάλουμε την εκπομπή μας, κυρία Μακρύ, δύο ερωτήσεις πολιτικές στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων. Καταρχάς, να ξεσκονίσουμε τα εκλογικά βιβλιάρια ή όχι ακόμα?
1: Τι λέτε? Δεν υπάρχουν εκλογικά βιβλιάρια.
0: Εντάξει, που λέω λόγο, συνεννοούμαστε.
1: Το ξέρω, συνεννοούμαστε. Όχι, να μην τα ξεσχολήσουμε, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει επαναλάβει ούρμπι ετ όρμπι, το λέει, και νομίζω το έχουν αντιληφθεί όλοι ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Συνεπώς, προετοιμαζόμαστε. Είναι προεκλογική χρονιά, κύριε Λιμπεράκη. Γελιόμαστε, είναι, αλλά δεν είναι προεκλογικοί μήνες οι τελευταίοι. Άρα λοιπόν έχουμε όλο τον χρόνο τον απαραίτητο και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πόσο πολύτιμος είναι αυτός ο τελευταίος χρόνος. Για να αποδείξουμε κι εμείς ότι δικαιούμαστε την τρίτη αυτοδύναμη θητεία.
0: Τι έχετε κάνει λάθος και τα ποσοστά σας απέχουν τόσο από την αυτοδυναμία? Μην μου το στρογγυλέψετε, εκτιμώ
1: όχι,
0: ότι
1: όχι,
0: πάντα τοποθετήστε με τόλμη.
1: Όχι, καθόλου δεν θα το στρογγυλέψω. Θα θυμίσω βέβαια ότι ούτε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις στις εκλογές του 2023 τα ποσοστά μας τα είχαν προβλέψει οι δημοσκόποι. Αλλά θα σας πω πως τα λάθη που κάναμε έχουμε όλο τον χρόνο να τα διορθώσουμε.
0: Ποια είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, τα πιο σημαντικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι αυτά τα οποία φαντάζομαι και ο κόσμος κατατάσσει ως πιο σημαντικά. Ο ΠΚΠ, η λάθος διαχείριση των ΤΕΠΟ και τίποτα περισσότερο από αυτό, και το ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει όσο δικαιούνται οι πολίτες και όσο οφείλουμε εμείς την ακρίβεια. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάνει το Υπουργείο εξαιρετικές παρεμβάσεις, δεν έχει πάρει σωστές πρωτοβουλίες, δεν κάνει διαρκή αγώνα, αλλά πρέπει και θα κάνει περισσότερο γιατί το οφείλουμε στους πολίτες.
0: Κλείνω με μια ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό διαβάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο να τη δείτε. Υπάρχει λοιπόν μια ερώτηση που απευθύνουν στους πολίτες για το ποιο θα είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και συγκεντρώνει ένα ποσοστό γύρω στο 60% αν θυμάμαι καλά, 64% το δίλημα διαφθορά-διαφάνεια. Υπάρχει μια αίσθηση, κυρία Μακρύ, ότι τα σκάνδαλα που έρχονται στη δημοσιότητα και απασχολούν το δημόσιο βίο και το πολιτικό βίο εντός και εκτός κοινοβουλίου κάπως διαμορφώνουν μια ατμόσφαιρα περιδιάχυτης διαφθορά. Θέλετε κάτι σε αυτό να σχολιάσετε?
1: Δεν αρνούμε ότι η αίσθηση αυτή υπάρχει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και όσα σκάνδαλα πραγματικά είναι σκάνδαλα, γιατί μένει να αποδειχθεί και από τη δικαιοσύνη και όχι μόνο από τις καταγγελίες που γίνονται από τις δικές μας τοποθετήσεις ή από τη δική μας εκτίμηση, αυτά πρέπει παραδειγματικά να τιμωρηθούν και να απομονωθούν πολιτικά. Και πέρα από τη δική μας στάση απέναντι σε αυτό το θέμα, δηλαδή που να είναι ξεκάθαρη ότι όποιος φταίει ή αν φταίει και στο βαθμό που φταίει πρέπει να τιμωρηθεί και να απομονωθεί, υπάρχει και μεγάλη ευθύνη των πολιτών και χαίρομαι που αυτό καταγράφεται, γιατί σημαίνει ότι είναι πολύ πιο συνειδητή η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές. Και από αυτό δεν έχει να φοβηθεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Κατά τη δική σας γνώμη, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών?
1: Η σταθερότητα και η αξιοπιστία.
0: Άρα λέτε Μητσοτάκης ή χαός?
1: Όχι, δεν λέω Μητσοτάκης ή χαός, δεν το λέει καταρχάς.
0: Νέα Δημοκρατία ή αποσταθεροποίηση?
1: Όχι, σας το λέω. Αυτό το στοίχημα, αυτό το δίλημα ή αυτή η επιλογή που θα κάνουν οι πολίτες σημαίνει ότι θα διαλέξουν τον καλύτερο. Όπως όλοι μας στη ζωή και στην πολιτική, κρίνουμε και συγκρίνουμε. Τη σύγκριση δεν θα τη φοβηθούμε, τα λάθη μας θα τα αναγνωρίσουμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην προβάλλουμε και τα πολλά θετικά που έχουμε κάνει.
0: Θα κάνετε διακοπές στη Μαγνησία φέτος?
1: Όχι.
0: Καλό καλοκαίρι, κυρία Μακρύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, επαναλαμβάνω, ακούτε με Παραπολιτικά 90,1, όχι από το στούντιο όμως σήμερα. Είμαστε εδώ στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, ζωντανά. Εδώ που η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και παρουσιάζει το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Περάστε να το δείτε, να ενημερωθείτε, να φύγετε με πάνινες τσάντες για τις αγορές σας, για να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τη χρήση πλαστικού. Και εμείς μιλάμε για την ανακύκλωση σε επίπεδο πόλης πια. Είναι κοντά μας η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, η κυρία Όλγα Δούρου. Καλώς ορίσατε, κυρία Δούρου.
1: Καλώς σας βρήκα και πολύ καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς τα πάμε με την ανακύκλωση σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων, έχουμε στοιχεία?
1: Έχουμε στοιχεία. Να σας πω ότι ο εθνικός μας στόχος μέχρι το 2030 είναι να φτάσουμε το 60%. Απέχουμε.
0: Πόσο?
1: Αρκετά.
0: Ξέρετε, δημοσιογράφοι, πιέζουμε για νούμερα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θέλω να πω ότι σε εθνικό επίπεδο βρισκόμαστε γύρω στο 15%, 12-15% αυτή τη στιγμή. Είναι και ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε αυτό το φάσμα ανάλογα με το μήνα. Okay. Οπότε είναι αρκετά χαμηλά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει ανακύκλωση, να το δώσουμε κίνητρα για να συμμετάσχει και στα σπιτάκια εδώ πέρα της Τεχάν και με άλλους τρόπους και με εναλλακτικές πηγές ανακύκλωσης που τώρα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται, όπως είναι η κομποστοποίηση ή η ανακύκλωση, παραδείγματος χάρη, στρωμάτων και άλλων ειδών, ρούχων, είναι πολύ σημαντικό επίσης. Γιατί όλα αυτά είναι αθρηστικά. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται κυρίως σε σχολεία, αλλά όχι μόνο. Και μόνο μέσα στο 2026 έχουμε καταφέρει και έχουμε εκπαιδεύσει 2.000 μαθητές.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, το πρόβλημα που είναι, δηλαδή η ανακύκλωση παραμένει σε αυτά τα ποσοστά εκεί γύρω στο 12-15% με στόχο το 60% όπως μας εξηγήσατε, επειδή οι πολίτες δεν πετούν ας πούμε τα προς ανακύκλωση υλικά στους κάδους ή κάπου αλλού χάνει το σύστημα και κάπου αλλού χάνει το σύστημα?
1: Χάνει και κάπου αλλού.
0: Όπως...
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν πετάνε όσο θα έπρεπε, πετάνε. Υπάρχει γενικότερα αρκετά αυξημένα τα νούμερα των φορτίων τα οποία φεύγουν για την ανακύκλωση. Από εκεί και πέρα, για να καταλάβετε ποιο είναι το ζήτημα, είναι ότι δεν γίνεται σωστή διαλογή με αποτέλεσμα ολόκληρα φορτία απορριμματοφόρων. Να βγαίνουν άκυρα, δεν την γη. Διότι συναντάμε, πούμε και λένε, ναι, αλλά
0: κάνουμε, είναι ότι δεν το κάνουμε σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές.
1: Και αυτή είναι και η σημασία των οικίσκων ανακύκλωσης της Τεχάν, όπου γίνεται αυτόματη διαλογή, οπότε είναι 100% καθαρό το προϊόν το οποίο βγαίνει και δεν υπάρχει κίνδυνος επιμολύνσεως.
0: Άλλο πρόβλημα υπάρχει σε αυτήν την αλυσίδα που πρέπει όλοι τις ικρίκοι να λειτουργήσουν κανονικά για να αυξήσουμε τα ποσοστά μας?
1: Σίγουρα υπάρχει, ότι πολλές φορές μπορεί να μην τηρήσουμε τους κανονισμούς. Ταυτόχρονα δεν γνωρίζουν όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κυκλώσουν όλα τα είδη και ποια είναι τα ξεχωριστά είδη που είναι προς ανακύκλωση. Και πολλές φορές είναι και εγκύτητα, παραδείγματος χάρη και για τα σπιτάκια της Τεχάν και για τους μοβκάδους που έχουμε για τα ρούχα. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να μην φτάσει, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι σε όλες τις γειτονιές. Στο μέγεθος.
0: Δεν μπαίνει στον κόπο.
1: Οπότε δεν μπαίνουν στον κόπο να κάνουν τη μεταφορά.
0: Είπατε για τους μοβκάδους. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Έχουμε μόβ, έχουμε καφέ. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα λειτουργήσει και στην Αθήνα, αν δεν λειτουργεί ήδη και αυτό το πρόγραμμα συλλογής των λαδιών από τα εστιατόρια και από τα σπίτια. Πείτε μας λίγο, έτσι κωδικοποιημένα, για την ανακύκλωση που δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε τον μπλεκάδο, βλέπουμε τις καμπάνες, ξέρουμε τα σπιτάκια. Πείτε μας έτσι και τι πρέπει σιγά σιγά να μπει στη ζωή μας και στο μυαλό μας.
1: Βεβαίως και οι καμπάνες είναι πολύ σημαντικές. Κοιτάξτε, ο καφέ κάδος έχει ξεκινήσει όχι όλη την Αθήνα εφαρμογή του. Σε γειτονιές πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε σημειώσει 150% αύξηση.
0: Τι ρίχνουμε εκεί?
1: Εκεί πέρα ρίχνουμε νοπά τρόφιμα. Όχι νοπό κρέας και ψάρι, Έτσι, αλλά όλα τα υπόλοιπα.
0: Τα φυτικά δηλαδή.
1: Μαγειρεμένο φαγητό που μας έχει περισσέψει.
0: Και πάλι όχι κρέας. Ε?
1: Όχι, και κρέας. Μας έχει περισσέψει το κοκκινιστό.
0: Ωραία.
1: Το πετάμε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς μοιράζουμε δωρεάν στους κατοίκους οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα καφέ καραδάκια μικρά ανακύκλωση.
0: Μπορώ να πάρω τηλέφωνο και να μπω στο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως. Μπορείτε να καλέσετε το 1595
0: ναι.
1: ή το τηλέφωνο του Δημοτικού Διαμερίσματος, ανακαλώντας το 1595 και κάνοντας την αίτηση, αν υπάρχει στην περιοχή καφέ Κάδος.
0: Ωραία.
1: Κλείνετε ένα ραντεβού, πηγαίνετε, παίρνετε τον καφέ Κάδο μαζί και τις βιοδιασπόμενες εσωτερικές σακούλες
0: ναι.
1: για αυτό το σκοπό και μπαίνετε στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ο καφέ Κάδος. Ο MOV?
1: Ο MOV Κάδος είναι τα ρούχα. Έχουμε, αδειάζουμε τουλάχιστον, είναι 2 εβδομάδες, έκανε γενική φάση.
0: Και εμένα, κυρία Δούρα, από τα περσινά καλοκαιρινά μόνο η σαγιονάρα μου μπαίνει. Δεν μπαίνει τίποτα.
1: Είναι ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε. Έχω λίγο παραπάνω επίσης.
0: Οπότε τι κάνουμε.
1: Άδειασα 6 σακούλες σκουπιδιών ρούχα και τα πήγα στον πλησιέστερο καφέ Κάδο. Μάλιστα, να σας πω την αλήθεια, επειδή γέμισε ο MOV Κάδος,
0: ναι.
1: πήγαμε και σε άλλο MOV Κάδο.
0: Αυτά που καταλήγουν.
1: Αυτά πηγαίνουν σε ένα ποσοστό στον Κιαδά, όπου γίνεται η δωρεά του.
0: Όταν κάτι είναι σε καλή
1: ακριβώς.
0: κατάσταση, πολύ ωραία, πολύ σημαντικό.
1: Γίνεται δωρεά του σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ρούχα και παπούτσια να σημειώσω μπαίνουν. Και ταυτόχρονα, όσον αφορά τα άλλα είδη, υπάρχουν συμφωνίες που κάνει η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το MOV Κάδο και δίνει υφάσματα, τα δίνει για να γίνουν αυτά που λέμε τα πλουζάκια που είναι τώρα στη μόδα από ανακυκλωμένο βαμβάκι.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντικό και να το πούμε γιατί πολλές φορές μαζεύουμε ρούχα που είναι σε καλή κατάσταση αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε άλλο να τα φορέσουμε. Τα κρατάμε μήνες μες στο σπίτι με την προοπτική να βρούμε κάπου να τα χαρίσουμε. Επομένως ο MOV Κάδος είναι μια απάντηση σε αυτό γιατί δεν τα στέλνεις απευθείας για ανακύκλωση.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
16: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σιγά σιγά έρχεται κόσμος, φωτογραφίζεται, ενημερώνεται, ανακυκλώνει. Φεύγει με μια πάνινη τσάντα πολλαπλών χρήσεων. Σας θυμίζω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η τεχνάνη τη γιορτάζει με αυτή τη δράση σήμερα εδώ στην καρδιά της Αθήνας. Εδώ που θα βρείτε και το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Εμείς έχουμε πολλούς καλεσμένους. Ήδη μιλήσαμε με την κυρία Μακρύ από τη Νέα Δημοκρατία, με την αντιδήμαρχο καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Δούρου. Τώρα έχω δίπλα μου τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας. Θα μου επιτρέψετε να ανταφορέσω τα γυαλιά, γιατί η αντιλιά με δυσκολεύει, κύριε Καραγκούνη. Βεβαίως. Δεν το συνηθίζω σε μια συνέντευξη. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που κάθε χρόνο παίρνετε πια. Είναι καθιερωμένο, αλλά συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι δημιουργία καλλιέργεια περιβαλλοντική συνείδηση.
0: Τώρα με το χέρι στην καρδιά να κυκλώνετε σπίτι σας.
1: Όσο μπορώ, η αλήθεια, αυτή είναι, ότι όσο μπορώ ανακυκλώνω ή τουλάχιστον προσπαθώ να μην έχω υλικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό βεβαίως. Αυτό έχει να κάνει και με την αλλαγή της κουλτούρας πια. Γιατί και επιχειρήσεις, εταιρείες πάνε σε πιο αναλώσιμα πια υλικά. Έχω εδώ τον καφέ μου, το φρέτο. Οι περισσότερες πλέον εταιρείες έχουν τα χάρτινα
0: καλαμάκια.
1: Αυτό είναι μια αλλαγή. Είναι σημαντικό. Θέλω να πω σε όλα τα επίπεδα γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και εμείς ως καταναλωτές πρέπει να γίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Τα Υπουργεία, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εργασίας, βλέπετε να υπάρχει ευαισθησία για αυτό το θέμα.
1: Γενικώς το Υπουργείο Εργασίας έχει ευαισθησία. Βεβαίως και μέσα στο Υπουργείο υπάρχουν κάποια σημεία ανακύκλωσης. Αλλά προφανώς πάντα ξέρετε. Πρέπει και το δημόσιο συνολικά να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κουλτούρα λίγο περισσότερο.
0: Γιατί
1: και αυτό οφείλω να το πω.
0: Είδατε, ζητάμε από τους ιδιώτες, τους πολίτες, τους μαθητές, και ορθώς το ζητάμε βέβαια, να βάλουν την ανακύκλωση στη ζωή τους. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το υπόδειγμα στα Υπουργεία μας.
1: Έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη εκεί προσπάθεια. Βέβαια, είναι και στην προσωπική αντίληψη του καθενός και στην προσωπική συνείδηση και πόσο ανακυκλώνει. Και αυτό έχει να κάνει με τους εργαζομένους και στα Υπουργεία και όλους μας. Αλλά θα συμφωνήσω ότι και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες.
0: Το Εργασίας τρέχει κάποιο πρόγραμμα. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι και του περιβάλλοντος βέβαια. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, σε επίπεδο εργασιακών χώρων, στις εταιρείες της χώρας μας, υπάρχει έτσι κάποιο πρόγραμμα ή σκέφτεστε κάτι να κάνετε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενδεχομένως?
1: Κοινές προσπάθειες θα μπορούσαν να γίνουν σε πολλά επίπεδα. Βεβαίως, όπως ξέρετε, αυτά είναι η αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ναι. Και από εκεί πέρα τα Υπουργεία μπορούν να συνεργαστούν με το περιβάλλον σε διάφορα ζητήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το απότοκο όλης αυτής της κατάστασης είναι ότι δημιουργούνται, είναι αυτό που λέμε, η αλλαγή του κλίματος. Και εκεί μας ενδιαφέρει και σαν Υπουργείο Εργασίας και το πώς αντιμετωπίζουμε όλη τη διαδικασία.
0: Πάμε σε αυτό.
1: Γιατί εκεί πραγματικά έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Προχθές ήμουνα στο Λουξεμβούργο, στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας.
0: Εκεί έχουν πάθει μεγάλη ζημιά με τον καύσωνα. Είναι και χώρες αυτές που δεν έχουν και κλιματιστικά ούτως ή άλλως. Δεν τα χρειάζονταν μέχρι
1: τώρα. Ακριβώς. Τους ήρθε μια καινούργια πραγματικότητα. Δεν έχουν κλιματιστικά στους χώρους εργασίας. Μου τα λέγανε συνάδελφοι υπουργοί, ούτε στα σπίτια τους. Με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες νεκρούς. Mm. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πλέον έχουμε μια νέα πραγματικότητα και αυτό το οποίο κάνετε εδώ, τι έχει ως στόχο? Να μειώσει τους ρήπους, να έχουμε την περιβαλλοντική συνείδηση, να μην συμβάλλουμε στην κλιματική αλλαγή. Και η κλιματική αλλαγή και τα απότοκά της δεν είναι μακριά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έρθει σε κάποια χρόνια, όπως λέγαμε πριν 20 χρόνια. Ήρθανε.
0: Και εμείς είμαστε hot spot, όλοι μας.
1: Είμαστε hot spot, ακριβώς. Ήρθαν λοιπόν τα κακά νέα, δυστυχώς τα δραματικά νέα. Και βλέπετε στις βόρειες χώρες να έχουμε καύσωνα 45 βαθμούς.
0: Να σταθούμε λίγο
1: τώρα
0: σε
1: εκεί.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Διάβαζα πριν από λίγο καιρό μια ανάλυση του κυρίου Καρτάλη, του καθηγητή, που ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τα θέματα του κλίματος, και έλεγε πως πρέπει λίγο να ξαναδούμε στην Ελλάδα κάπως συνολικά, όχι μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες, π.χ. όταν έχουμε έναν ακραίο καύσωνα, πως πρέπει να ξαναδούμε συνολικά και τα εργασιακά. Για παράδειγμα, το ωράριο ή το πότε επισκέπτεται κανείς έναν αρχαιολογικό χώρο. Με δεδομένο ότι την τουριστική μας σεζόν συνήθως έχουμε πάρα πολύ ζέστη τα μεσημέρια, για παράδειγμα, ή τις εξωτερικές εργασίες. Σκέφτεστε ότι πρέπει να αναμορφωθεί το εργασιακό σε αυτό το κομμάτι του?
1: Κύριε Λιμπεράκη, το Υπουργείο Εργασίας και γενικώς και τα υπόλοιπα υπουργεία το έχουμε κάνει πράξη. Δεν περιμέναμε να έρθουν αυτά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής για να πάρουμε μέτρα. Και πρόσφατα ο Υπουργός Εργασίας της Γαλλίας, ο κ. Φαραντού, είπε ότι παίρνουμε υπόδειγμα τις χώρες του Νότου και ειδικά την Ελλάδα στα μέτρα τα οποία έχει ούτως ή άλλως υιοθετήσει πολλά χρόνια τώρα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει τελείως το πλαίσιο, διότι εδώ κάνουμε το εξής. Νομοθετικά πια υποχρεώνται οι εταιρείες να οργανώνουν διαφορετικά την εργασία, παροχή των διαλυμάτων. Η τεχνικά, δηλαδή και οργανωτικά μέτρα, το πότε πρέπει να δουλεύει ένας εργαζόμενος, ποιες ώρες πρέπει να δουλεύει, ή να επιλέγει την τηλεεργασία. Και το βασικό, κάνουμε παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους όταν έχουμε από το 112 την εντολή ότι έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο. Είτε αυτό είναι βροχή, είτε αυτό είναι κακοκαιρία, είτε αυτό είναι καύσωνας.
0: Αυτό όμως είναι κάτι που το κάνετε υπό εξαιρετικές συνθήκες. Όταν έχουμε προειδοποίηση ότι έχουμε ένα φαινόμενο ραγδαιότητας ή πάρα πολύ ζέστη, παίρνετε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι γιατί κάνουν εργασίες εξωτερικές.
1: Ναι, μην το θεωρείτε αυτονόητο αυτό.
0: Καθόλου αυτονόητο.
1: Γιατί άλλες χώρες δεν το κάνουν.
0: Καθόλου αυτονόητο.
1: Και αυτό έχει συμβάλει στο να έχουμε περιορίσει πάρα πολύ, να μην υπάρχουν να χτυπήσω ξύλο θάνατοι εξαιτίας αυτής της διαδικασίας.
0: Κύριε Καρακούν, δεν το υποτιμώ καθόλου. Αλλά λέω, μήπως έχει φτάσει πια η εποχή που πρέπει κάπως να αναμορφώσουμε συνολικά το υπόδειγμα. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Ακόμη και οι διακοπές μας.
1: Το πότε κάνουμε τις διακοπές μας.
0: Ακόμη και αυτό. Ναι. Δηλαδή έχει αρχίσει πια ο Αύγουστος να είναι δύσκολος, ακόμη και για εμάς που είμαστε εξοικειωμένοι με τη ζέστη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορούμε να το εξειδικεύσουμε και συμφωνώ με τον καθηγητή τον κ. Καρτάλη στην προσέγγιση του, αλλά θέλω να πω ότι τη συνολική αντιμετώπιση ακριβώς την κάνουμε. Διότι αυτό το οποίο λέμε στις εταιρείες είναι να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους, δηλαδή εργασία εξ αποστάσεως. Να είναι συγκεκριμένες οι ώρες, μπορούν να οργανώσουν δηλαδή τα ωράρια των εργαζομένων. Να δώσουν ειδική μέρημνα για τις ευάλωτες ομάδες. Είναι τελείως διαφορετικό κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι 50-55 χρονών, αλλά έχει ένα πρόβλημα καρδιάς. Θα πρέπει να τον βάλεις να δουλέψει εκείνη τη στιγμή, ή θα μπορούσε να πάει σε μια πρωινή ώρα. Ναι. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μπορούμε να εξειδικεύσουμε και ακόμα περισσότερο. Πέρσι μόνο, να ξέρετε, σταματήσαμε, κάναμε παύση εργασιών 13 φορές. Ακριβώς γιατί είχαμε από το 112 προειδοποίηση ακραίων συνθήκων, καύσωνα. Εκεί. Έχει ένα αντίκτυπο, καταλαβαίνετε, γιατί όλα αυτά έχουν και αντίκτυπο στην οικονομία. Σταματάει η οικονομία, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Να. Πέρα και πάνω απ' όλα είναι η προστασία του εργαζομένου.
0: Εγώ έτσι. Θα επαναλάβω και τα των αρχαιολογικών χώρων. Σκέφτομαι ότι την ώρα αυτή που μιλάμε στον Ιερό Λόφο, μάλλον θα έχει κάποιες ουρές από ανθρώπους που περιμένουν, όχι υπό σκιά, έτσι με πολύ ζέστη.
1: Πάντως, να σας πω, κύριε Λουβεράκη, ας πούμε πέρσι, παίρνω το περσινό παράδειγμα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ακόμα κόκκινο συναγερμό, αλλά πιθανότατα να έχουμε στο επόμενο διάστημα. Όταν κλείναμε και κάναμε παύση υπαίθρων εργασιών, την ίδια στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι.
1: Κλείναν οι αρχαιολογικοί χώροι. Αυτό γίνεται, υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Και από τα υπόλοιπα υπουργεία. Οπότε. Αλλά ίσως να μπούμε σε μια. Και θα συμφωνήσω μαζί σας, σε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα και προσέγγιση.
0: Που το κανονικό μας να είναι άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Να καταλάβουμε ότι πλέον δεν είμαστε πριν από 20 χρόνια. Ναι. Το κλίμα της Ελλάδος έχει αλλάξει. Ναι. Θα έχουμε πολύ περισσότερους καύσωνες. Εδώ έχει αλλάξει το κλίμα στη Βόρεια Ευρώπη. Φανταστείτε εδώ τώρα τι μπορεί να γίνει. Και πρέπει να μπούμε σε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε κανονιστικό πλέον χαρακτήρα.
0: Είμαστε εδώ με αφορμή την καμπάνια κατά της πλαστικής σακούλας. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε εσείς στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια του σπιτιού σας κάποιες φορές.
1: Πηγαίνετε.
0: Έχετε δει αυτή την πατέντα που πουλάμε τις πλαστικές σακούλες με το περιβαλλοντικό τέλος.
1: Σωστό.
0: Και την ίδια ώρα οι αλυσίδες πουλάνε δικές τους σακούλες που τις διαφημίζουν ως μεγαλύτερες. Πλαστικές σακούλες. Τις διαφημίζουν ως μεγαλύτερες, πιο ανθεκτικές. Στην πραγματικότητα χρειάζονται περισσότερο πλαστικό για να φτιαχτούν και τα κέρδη από την πώλησή τους τα βάζουν στα ταμεία των ομίλων τους. Τι γίνεται με αυτό το παραθυράκι?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί πράγματι εγώ το έχω δει. Καλώς κάνουμε και πληρώνουμε.
0: Είναι λίγο σαν καλώς να κοροϊδευόμαστε.
1: Καλώς κάνουμε και πληρώνουμε τις σακούλες με την έννοια του περιβαλλοντικού τέλους. Και τώρα, για να λέμε την απόλυτη αλήθεια, έκανα μια κουβέντα νωρίτερα εδώ με συνεργάτη σας.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες που ρυπαίνει. Να το πω γενικά αυτό, έτσι, διότι εδώ υπάρχουν τεράστιες χώρες. Ξέρετε την αρχή, ο ρυπαίνων πληρώνει.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είναι αρνητική σε αυτό το ισοζύγιο. Εμείς έχουμε φυροπεριβαλλοντική συνείδηση, όπως και η Ευρώπη συνολικά. Υπάρχουν όμως μεγάλοι γίγαντες πια της οικονομίας, οι οποίοι δημιουργούν αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Όμως...
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Ξέρετε, τι σκέφτομαι. Τις νάιλον σακούλες που βλέπουμε όταν φοράμε τη μάσκα στην παραλία και κάνουμε
1: τη δουλειά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω.
0: Είναι μόνο το κόστος που οφείλουμε να καταβάλουμε.
1: Θα συμφωνήσω και πράγματι, εγώ νομίζω τα χρήματα τα οποία πρέπει να μαζεύονται και από ομίλους, αν αυτή είναι η κουβέντα, θα πρέπει να επενδύονται στην καλλιέργεια περιβαλλοντική συνείδηση για τους πολίτες. Για μένα είναι το πιο σημαντικό.
0: Εδώ ανοίγει ένα παραθυράκι και πάει το σούπερ μάρκετ. και κάνει μια ξυπνάδα τώρα μεταξύ μας. Ναι. Δηλαδή σου λέει, δώσε περιβαλλοντικό τέλος για την σακούλα τη βιοδιασπόμενη, την πρώην
1: νάιλον. Για να έχουμε υλικά πολύ πιο φιλικά προς
0: αλλά
1: το περιβάλλον. Θες, αυτή είναι η λογική.
0: Σου που λέω εγώ δίπλα πλαστικές σακούλες.
1: Το έχω δει και αυτό.
0: Σε πόνο εγώ τα χρήματα. Ναι. Το πλαστικό παραμένει στο περιβάλλον. Θα το βρούμε μεθαύριο στις παραλίες μας.
1: Έχετε δίκιο. Η λογική του νόμου είναι αυτή. Να δίνονται τα χρήματα για να έχουμε πιο οικολογικά υλικά.
0: Ίσως θα είχε
1: αξία
0: να το κλείσετε το παραθυράκι αυτό, κύριε Καραγκούνη. Βεβαίως τώρα δεν είμαστε ούτε σε μέρα, ούτε σε μέρος που επιτρέπει, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα είχε μεγάλη αξία να κάνουμε και μια συζήτηση για τα εργασιακά εν όψη της νέας εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Α, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Έβγαλε ο κύριος Κυλακάκης ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
1: Το ξέρω.
0: Για την εκτόπιση της εργασίας.
1: Την εκτόπιση της εργασίας. Ναι. Είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαστε και είναι κεραμέως, αλλά και εγώ στην λογική της, γιατί έχω αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να σας πω ότι έχω γυρίσει τα περισσότερα αρκετά σχολεία της χώρας. Έχω μιλήσει πάνω από 14.000 παιδιά. Ενημερώνω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τη στάση του μέλλοντος, ήδη από παιδιά Β' γυμνασίου, Γ' γυμνασίου και πρώτης λυκείου, για να ξέρουν, να έχουν την πληροφορία το τι έρχεται.
0: Ναι.
1: Και
0: ποια που βέβαια
1: επαγγέλματα
0: δεν το ξέρουμε ακριβώς. Το εικάζουμε. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σενάρια.
1: Όχι, υπάρχουν μελέτες που γνωρίζουμε ακριβώς.
0: Και αντικρουόμενες μελέτες.
1: Συμφωνώ. Ναι. Γιατί είναι τέρα incognita αυτή τη στιγμή σε ένα βαθμό.
0: Είναι χαρτογράφητο.
1: Αλλά πάνω κάτω όμως γνωρίζουμε πώς θα επηρεάσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν αυτή την πληροφορία. Να ξέρουν real time, γιατί εμείς έχουμε ένα μηχανισμό στο Υπουργείο Εργασίας, το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών Εργασίας, που ξέρουμε ακόμα και σε επίπεδο Δήμου ποια είναι τα κενά στις θέσεις εργασίας ή ποια, τι ζήτηση θα υπάρχει στα επόμενα χρόνια ανά νομό και ανά περιφέρεια. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο μαθητής όταν καταθέτει το μηχανογραφικό.
0: Τι θα κάνει στη ζωή του, ας πούμε. Από την άλλη, και μία άλλη πτυχή αυτής της συζήτησης, που βέβαια ξαναλέω δεν θα την κάνουμε τώρα, είναι και τι θα γίνει με τις θέσεις που θα χαθούν εκ των πραγμάτων.
1: Σωστά.
0: Θα
1: ήδη χάνονται.
0: Είδατε και στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνουμε, εγώ βλέπω τους εργαζόμενους που έρχονται να με βοηθήσουν στα αυτόματα ταμεία και καταλαβαίνω ότι η δουλειά τους πια είναι να ολοκληρώσουν τη μετάβαση στη νέα εποχή που θα τους καθιστά περιττούς.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, το βλέπω στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στο εξωτερικό. Πλέον υπάρχουν ρομπότ που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Κάπως πρέπει λίγο να οργανωθούμε σε αυτό.
1: Θα σας πω, αυτό είναι το πίζουν. Πρέπει να γνωρίζει πού πηγαίνει το πράγμα. Να ξέρουν ότι πολλές θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν.
0: Εκτός τώρα από τους
1: μεγάλους. Και κάποιες άλλες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό κάνουμε αυτή την ενημέρωση στα παιδιά μας, στη νεολαία μας και θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Να γνωρίζουν τώρα που σχεδιάζουν το μέλλον τους, σχεδιάζουν τις σπουδές τους, να ξέρουν ποιες θέσεις εργασίας θα χαθούν και πού πρέπει να κατευθύνουν ίσως τις σπουδές τους, τις δεξιότητές τους.
0: Λοιπόν,
1: είναι εξαιρετικά κρίσιμο.
0: Ας ανανεώσουμε για να την κάνουμε
1: αλλά
0: αυτή τη
1: συζήτηση. Αλλά έχει μεγάλη ενδιαφέρον να σας δώσω και στοιχεία, να σας φέρω και στοιχεία.
0: Με χαρά, με χαρά.
1: Και να ενημερώσω τον κόσμο.
0: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Καραγκούνη, που τα λέμε έτσι ωραία, πότε θα κάνετε εκλογές?
1: Εκλογές έχει πει ο Πρωθυπουργός την άνοιξη του 7.
0: Καλά, τι θα πει ο Πρωθυπουργός?
1: Αυτό λέει τώρα. Αφού είναι αυτό, αυτό λέει, αυτό είναι. Νομίζω ότι σε αυτά τα οποία έχει πει μέχρι τώρα τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την προηγούμενη φορά μας λέγανε ότι θα πάμε νωρίτερα σε εκλογές και το 19 το θυμάστε.
0: Ναι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε τάβλη, έπαιξε τέννις. Αυτά δεν τα κάνεις αν δεν είναι να πας σε εκλογές.
1: Καλά, σε προεκλογική περίοδο είμαστε τώρα. Να. Δηλαδή 7 μήνες.
0: Είστε εμείς, σε ετοιμότητα.
1: Ναι.
0: Σταθερά.
1: Ναι, σταθερά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγκούνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάμε σε ένα τραγουδί.

0: Εδώ είμαστε, ζωντανά από την καρδιά της πόλης, από την πλατεία Συντάγματος. Περνάει πολλής κόσμος και αρκετοί τουρίστες με περιέργεια. Σου λέει κάτι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ, γίνεται αυτή η εκδήλωση, αυτή η συνάντηση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Εδώ αν έρθετε θα βρείτε μεταξύ άλλων και το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Τρέχουν διαγωνισμοί με σημαντικά δώρα, σπεύσατε. Εμείς μιλάμε και για τη συνέχεια, για την ανακύκλωση και για τις πλαστικές σακούλες. Καλωσορίζω την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η Αλεξάνδρα Τόγια, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τόγια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, μια τέτοια συμβολική, θα έλεγα, ημέρα. Παρόλο που δεν θα ήθελα να το θέσω ακριβώς έτσι.
0: Να μην το θέσουμε έτσι, να το θέσουμε όπως πιστεύετε ότι πρέπει να τεθεί. Μιλάμε χρόνια για την πλαστική σακούλα. Πριν από κάποια χρόνια καλωσορίσαμε αυτή τη ρύθμιση που θα έβαζε φρένο. Εγώ όμως βλέπω, το έλεγα και στον Υπουργό που ήταν νωρίτερα εδώ, όταν πάω στο σούπερ μάρκετ βλέπω ότι πληρώνω περιβαλλοντικό τέλος για τις βιοδιασπόμενες, αλλά το σούπερ μάρκετ μου σπρώχνει και τις δικές του που είναι πιο μεγάλες, πιο πλαστικές, μιας κρίσης. Και τις πληρώνω και τα χρήματα δεν πάνε καν σε δράσεις πράσινες. Πώς θα πάμε?
1: Λοιπόν, να το πάρουμε το θέμα από την
0: αρχή. Όπως θέλετε, εσείς
1: ωραία,
0: ξέρετε.
1: Να το πάρουμε το θέμα από την αρχή. Λοιπόν, πράγματι, όπως οι περισσότερες πολιτικές και ειδικά οι περιβαλλοντικές πολιτικές ξεκινάνε από την Ευρώπη. Είχαμε μία οδηγία το 2017, την οποία την ενσωματώσαμε στην εθνική μας νομοθεσία και έχουμε μία πολιτική που βασίζεται σε ένα οικονομικό κίνητρο. Εγώ θα έλεγα ένα αντικίνητρο,
0: ναι,
1: στο να μην καταναλώνουμε, να μειωθεί η κατανάλωση της πλαστικής σακούλας. Πράγματι αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2018, με το περιβαλλοντικό τέλος τότε να έχει το ύψος των 5 λεπτών ανατεμάχιο σακούλας, mm-hmm, με σκοπό να θέλετε,
0: να πάρουμε τις πάνινες, να σταματήσουμε να γεμίσουμε τις θάλασσες πλαστικό.
1: Ακριβώς. Στο πρώτο χρόνο, εγώ θα έλεγα ότι το μέτρο αυτό είχε επιτυχία. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι πριν το 2017 πάνω κάτω καταναλώναμε κάθε χρόνο σαν πολίτες γύρω στις 250 σακούλες ο καθένας μας το χρόνο. Με το μέτρο αυτό περάσαμε το 2017 γύρω στις, μάλλον το 2017 είμαστε γύρω στις 110 και αρχίσαμε να έχουμε μία μείωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχικά να πω ότι το μέτρο αυτό είχε και μία, θέλετε, προσαρμογή τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Από 5 λεπτά που ήταν το τεμάχιο πήγε στα 9 λεπτά. Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
0: Ένα σημαντικό αντικίνητρο.
1: Ακριβώς, αντικίνητρο. Ναι. Παρόλο που εδώ θα πω ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο, το τέλος, το αντίστοιχο τέλος, είναι πολύ πιο υψηλό. Δηλαδή μιλάμε και για 45 λεπτά, 25 λεπτά σε άλλες, ναι, χώρες κτλ. Που, εντάξει, είχαν τα αποτελέσματά, ναι, τους. Λοιπόν, και ενώ λοιπόν από το 19 αρχίζουμε να βλέπουμε μία μείωση, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι το 20 είχαμε φτάσει στις 80 σακούλες.
0: Ναι. Από 250.
1: Από 250 το
0: 16-17.
1: Ωραία. Ωραία. Με το μέτρο άρχισε να, μάλιστα, έχουμε μία πτωτική πορεία. 111 ξεκινήσαμε το 17
0: και τώρα
1: φτάσαμε το 20. Τώρα βλέπουμε ότι το μέτρο αυτό έχει εξασθενήσει, διότι τα αποτελέσματα δυστυχώς δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Δηλαδή, αρχίζουμε να έχουμε πάλι μία αύξηση. Δηλαδή, τα στοιχεία τα τελευταία τα οποία εμείς, σας Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, επεξεργαστήκαμε για το 23, ήταν στις 90 σακούλες, ενώ την προηγούμενη χρονιά είμαστε στις 85. Αυτό τώρα τι μας λέει? Μας λέει ότι κάπου το μέτρο έχει εξασθενήσει, δεν εφαρμόζεται σωστά, δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, αλλά μπερδευόμαστε κάπου και με τις εξαιρέσεις. Διότι, και επανέρχομαι, διότι όταν το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε αρχικά στις μικρές πλαστικές σακούλες, μετά πήγε σε όλες, αλλά είχαμε εξαιρέσεις στις βιοαποδομήσιμες, τις σακούλες που παίρνουμε στις λαϊκές αγορές. Και εδώ μπορώ να σας πω ότι ειδικά στις λαϊκές αγορές, αν κάνει κάποιος ένα γύρο, ναι, θα γυρίσει σπίτι του με καμιά δεκαπενταριά πλαστικές σακούλες. Ή τις σακούλες, τις πολύ λεπτές που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για λόγους υγιεινής, σαν πρωτογενή συσκευασία, ναι, στα σούπερ μάρκετ, ναι, όταν πάτε να πάρετε,
0: σωστά,
1: κάποια φρούτα τα οποία τα βάζετε σε
0: ποτέ
1: αυτές.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί αυτές πρέπει να γίνεται. Υπάρχουν και οι χάρτινες.
1: Υπάρχουν και οι χάρτινες. Και εδώ τώρα
0: ένα καλό βήμα θα ήταν τα σούπερ μάρκετ να τις αποσύρουν αυτές τις.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Ναι. Και εδώ τώρα πάμε στην εφευρετικότητα έτσι των Ελλήνων, ωραία. Και στην προσαρμοστικότητά μας, ναι, θα έλεγα. Ότι ξαφνικά είδαμε ποιο είναι το πεδίο μη εφαρμογής του νόμου. Άρα πάμε προς τα εκεί. Αμέσως οι πλαστικές σακούλες από πολύ λεπτές έγιναν πολύ πιο χοντρές. Από λεπτές πάλι έγιναν βιοποδομήσιμες. Άρα πήγαμε και πατήσαμε στις εξαιρέσεις.
0: Στα παραθυράκια.
1: Στα παραθυράκια.
0: Δεν πρέπει η πολιτεία να πάει να τα κλείσει αυτά τα παραθυράκια.
1: Ακριβώς είμαστε σε αυτή τη φάση. Γιατί ξέρετε, σε μια πολιτική την σχεδιάζεις, την εφαρμόζεις, αξιολογείς τα αποτελέσματά, ναι, της και επανέρχεσαι με νέες προτάσεις.
0: Άρα αυτό είναι το επόμενο βήμα.
1: Ήδη εμείς έχουμε κάνει μια αξιολόγηση, έχουμε δει τι γίνεται.
0: Τι προτείνετε? Νομοθετικά θέλω να πω.
1: Δεν θα πρότεινα, θα πρότεινα αν θέλετε μια βεντάλια από μέτρα. Δηλαδή, θα κατέληγα στην ενημέρωση, έντονη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί θέλουμε να μειώσουμε την πλαστική σακούλα.
0: Το ξέρουμε. Δεν νομίζω.
1: Αν το ξέραμε, δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά αν αντιλαμβανόμαστε το κακό που κάνουμε στο περιβάλλον και στην υγεία μας, γιατί όταν το πλαστικό...
0: Μα είναι το μικροπλαστικό, είναι μέσα ακριβώς, στα ψάρια πια, το έχουν ακριβώς, βγει έρευνες, παίζουν παντού, τα ξέρουμε αυτά.
1: Αυτό, σε μία...
0: Το τρώμε, την πλαστική σακούλα την τρώμε πια, την τρώνε
1: ακριβώς,
0: τα παιδιά
1: με
0: μας.
1: Μία μελέτη που είχε γίνει και από τη WWF παλιότερα, φαινόταν ότι κάθε χρόνο καταναλώνουμε, η ποσότητα μικροπλαστικού που καταναλώνουμε είναι ίδια με μια πιστωτική κάρτα.
0: Που τρώμε, φίλοι ακροατές, σε περίπτωση που το καταναλώνουμε δεν σας σοκάρει αρκετά.
1: Κάθε χρόνο
0: τρώμε μια πιστωτική κάρτα. Κάθε χρόνο τρώμε μια πιστωτική κάρτα.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ εδώ που θα πήγαινα σε αυτό
0: βεντάλια
1: που με ρωτήσατε.
0: Βεντάλια μέτρων.
1: Λοιπόν, λιγότερες εξαιρέσεις. Άρα θα έλεγα οι βιβλιοσπόμενες, γιατί έχουν και αυτές ένα τέλος. Mm-hmm. Θα μιλούσα για περισσότερους ελέγχους. Ενημέρωση των πολιτών και προώθηση κατά κύριο λόγο επαναχρησιμοποιούμενων λύσεων. Σας έχουμε φέρει σήμερα κάποιες από τις σακούλες που έχουμε εμείς σαν ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης σε συνεργασία με τη Σίλια Κρυθαριώτη που είπα παλιότερα.
0: Είναι... Θέλω και εγώ μία.
1: Εννοείται, σας έχουμε φέρει και στις οποίες τις διαθέτουμε δωρεάν σε όποια εκδήλωση βρισκόμαστε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και ότι στόχος μας.
0: Έχετε φέρει και για να διανύμουν.
1: Έχουμε φέρει καμία δεκαριά. Εδώ είναι. Μάλλον. Οι συνεργάτες σας τα ακούνε όλα.
0: Μα είναι κομψοτέχνημα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Έχουμε φέρει και
0: αν είστε κοντά, περάστε μια βόλτα. Οι πρώτοι 10 θα πάρετε από μια σακούλα.
1: Και κάποια θερμός, γιατί νομίζω ότι με τόσο θερμή μέρα θα χρειαστεί.
0: Κυρία Τόγια, αυτό είναι το άλλο μου μεγάλο, πώς να σας πω, άγχος.
1: Υψηδρία.
0: Όχι, τα πλαστικά μπουκάλια νερού.
1: Πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. Όλα
0: δεν μπορούμε να γεμίσουμε τη χώρα, δεν ξέρω, ειδικές βρύσες και να πληρώνεις ένα ποσό και να γεμίζεις το παγούρι σου.
1: Δεν χρειάζεται να πληρώνεις.
0: Εντάξει, και να μην πληρώνω. Θα θέλω να πω αυτό το πλαστικό.
1: Σαφώς. Άρα θα πρέπει να περάσουμε από τα μπουκαλάκια τα πλαστικά, θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο. Ναι. Ακριβώς. Σε θερμός.
0: Γίνεται
1: σε
0: άραγε πουθενά έξω αυτό.
1: Ναι, γίνεται. Εγώ εδώ όμως θα έλεγα και κάτι άλλο, το οποίο είμαστε τώρα σε μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, μεταρρύθμιση για την ανακύκλωση, που είναι αυτή η εφαρμογή του συστήματος επιστροφής εγγύησης, που θεωρώ ότι θα είναι το μεγαλύτερο reverse logistic project στη χώρα. Στην ουσία, όταν αγοράζεις ένα μπουκαλάκι νερό, θα δίνεις ένα αντίτιμο, εγκυοδοτικό αντίτιμο των 10 ή 15 λεπτών.
0: Και θα το παίρνεις
1: όταν,
0: πίσω.
1: Άρα θα έχεις το κίνητρο να επιστρέψεις αυτό το μπουκαλάκι και να πάρεις πίσω τα χρήματά σου. Και αυτό τι θα μας έδινε? Θα μας έδινε επίσης και μια δευτερογενή αγορά καθαρών υλικών. Γιατί τώρα ακριβώς το πλαστικό PET, το οποίο αν θέλετε και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ειδικά με το κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας, οφείλουμε να έχουμε επαναχρησιμοποιούμενο, ανακυκλώσιμο υλικό μέσα στις νέες συσκευασίες.
0: Κυρία Τόγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας
1: καλά
0: εδώ σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μου δώσατε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις.
0: Ήταν η κυρία
1: και
0: Αλεξάνδρα
1: Τόγια. Να κλείσω με κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήθελα απλά, αν μπορούμε, να... το θέμα της πλαστικής σακούλας δεν είναι να αλλάξουμε πλαστική σακούλα. είναι να αλλάξουμε συνήθειες και νοοτροπίες. Και γι' αυτό είναι το πιο βασικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Τόγια που ακούσατε, διευθύνουσα σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, κάθε φορά που αγοράζουμε πλαστικό, δεν το διαχειριζόμαστε όπως πρέπει, καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι θα το φάνε τα παιδιά μας την επόμενη φορά που θα τους ψήσουμε μια ωραία υγιεινή τσιπούρα. Σκεφτείτε το λίγο έτσι, μπορεί να μας κάνει, εμένα δουλεύει στο μυαλό μου πολύ. Σχεδόν σαν ψυχαναγκασμός πια, δεν το αμελώ να κυκλώσω, δεν το τολμώ να γεμίσω πλαστικές σακούλες φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ ή και από τη Λαϊκή. Με τις πάνινες, με τις επαναχρησιμοποιούμενες, με το καλάθι μας, σίγουρα μπορούμε να προστατεύσουμε αυτή την πολύ όμορφη χώρα. Πολύ παραπάνω από ό,τι το κάνουμε ως τώρα. Εδώ κλείνουμε για σήμερα. Ειδική μετάβαση από την καρδιά του Συντάγματος και στην καρδιά του Ελληνικού Φέρους. Ελάτε μια βόλτα και το απόγευμα ελάτε μια βόλτα. Έχει πάντα ενδιαφέρον και ομορφιά η πόλη μας όταν φωτίζεται μέσα από τα μάτια επισκεπτών που κάνουν ταξίδια από την άλλη άκρη του κόσμου για να βρεθούν στην Αθήνα. Αψηφίστε για λίγο τη ζέστη και το απογευματάκι κάντε μια βόλτα. Λοιπόν, κλείσαμε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρύθμισε τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή και η Κατερίνα Πλατή είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και δίνουμε σκυτάλι πίσω στα κεντρικά στούντιο για το δελτίο των ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Και ακολουθεί ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Καντώνα σε πλήρη σύνθεση. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τη ζέστη, θα φυσάει πολύ. Μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην καπνίσετε τα μελίσια, μην κάψετε χόρτα. Να είμαστε λίγο μαζεμένοι, μην έχουμε δύσκολα με πυρκαγιές. Γεια σας.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή θέμα ορών η σύλληψη των τρομοκρατών με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα επαναφέρει την ομιμότητα ως βασικό ζητούμενο της νέας πολιτικής πραγματικότητας. Μεγάλο χτύπημα της αστυνομίας κατά της οπαδικής βίας. Χειροπέδες σε 10 για εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους και ανήλικοι. Καμπανάκι από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα λόγω βλάβη στα μισά ασθενοφόρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
10: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα, εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ ή λογιστών, πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό FBI. Από τις επιχειρήσεις των αρχών συνελήφθησαν 7 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών και τα δύο αρχηγικά στελέχη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα. Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, αφού τα μέλη της είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς. Εκτιμάται δε ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την υπόθεση με τον 17χρονο τουρίστα από τη Βρετανία, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Χθες το απόγευμα, σύμφωνα με κατάθεση φίλου του, είχαν πάει βόλτα στο Νέο Ηράκλειο, από όπου αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του ανέφερε ότι ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης και έτσι κατάφεραν να αγοράσουν το αλκοόλ. Ο νεαρός Βρετανός νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ έχει συλληφθεί. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άνανδρα, ήταν τα πρώτα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα, σύζυγου της Βάγιας Νέστορα, λίγο μετά το εξιτήριό του από το Ιπποκράτειο. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια, τόνισε. Την ίδια ώρα, μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Από την επεξεργασία των βίντεο καμερών ασφαλείας, προκύπτει πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Οι έρευνες έχουν στραφεί σε άτομα που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για επεισόδια και δράσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση τζόγου έπεσαν γνωστό μοντέλο με τακτική παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, πασίγνωστος τράπερ και δημοφιλής TikToker. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που γίνονται μέσω διαδικτύου από μία διοδοτημένους παρόχους. Οι δικογραφίες τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Μεγάλη εκδήλωση ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας πραγματοποιείται σήμερα για τέταρτη χρονιά στην πλατεία Συντάγματος. Η μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, με την ΤΕΧΑΝ, την Nextep Media και τον Δήμο Αθηναίων να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην πρωτεύουσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ανατροπή στην υπόθεση με την έκρηξη στο Μονακό, από την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το ύποπτο πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε είναι τελικά γυναίκα, η οποία είχε μεταφιαστεί σε άντρα για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Αυστραλία-Αίγυπτος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη 1, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο και στις 4:30 τα ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,93% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει αργότερα το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν η Στέλλα Καντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ναι. Παρασκευούλα σήμερα, επιτέλους. Τρεις έχει ο μήνας. Περιμέναμε αυτή τη μέρα πώς και πώς ένα πράγμα, δηλαδή.
1: Επιτέλους, για όσους θα πάνε σε καμιά παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Για όσους θα μείνουμε εδώ στο κλεινό νάστη, να πάμε σε κανένα σινεμά, σε κανένα αυτό. Τι είναι.
0: Πας και σινεμά.
1: Το πολύ, πολύ εννοείται.
0: Θερινό.
1: Όχι, στο είπα για
0: τόσο
1: να...
0: ρομαντικό.
1: Στο είπα για να σε προκαλέσω.
0: Παιδιά, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα εδώ, στο τελευταίο εκείνη και εγώ αυτή τη εβδομάδα, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα.
0: Δηλαδή, η συνεργασία με αυτό το παιδί τώρα, αν ακούει η διοίκηση και η διεύθυνση, δεν είναι ότι είναι μόνο μία ανάσα δροσιάς μέσα στο κατακαλό καιρό. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί ένα πράγμα και σκέφτεσαι ότι θα πας στη δουλειά με το Φουσκίδη και χαίρεσαι. Δηλαδή, παίρνεις άλλο αέρα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δηλαδή,
1: αυτό να λέγεται.
0: Ότι θα το παλέψεις διαφορετικά το πράγμα. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Παναγιώτα μας, το κορίτσι μας, το χρυσό. Είχαμε καιρό να τη δούμε
1: καιρό,
0: την Παναγιώτα.
1: Καιρό. Τι κάνεις, Παναγιώτα? Όλα καλά?
0: Τη βλέπω, φίλοι μου, το ξέρεις, ανανεωμένη την Παναγιώτα.
1: Και γειτόνισσα η...
0: Α, και γειτόνισσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κουράγιο.
1: Ε?
0: Εγώ.
1: Τι σαμέρι.
0: Κουράγιο.
1: Μα πάντα ήμουνα σαν μέρη σου.
0: Παιδιά, συγγνώμη, για ποια μέρη μιλάμε τώρα? Λεπτά.
1: Μιλάμε για το νέο φάλαινο με τις ζυζυφιές, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Γιατί...
1: Οπότε...
0: Ωραία.
1: Γειτονιά δεν είναι, με την ευρύτερη έννοια. 3,5 λεπτά και ούτε. Από
0: κοίτα, σε κάθε περίπτωση...
1: Από το φανάρι που βγαίνουμε, από το νέο φάλαινο για να πας στις ζυζυφιές. Όχι, λέω πολύ 3 λεπτά.
0: Σε κάθε περίπτωση είστε γείτονες εδώ. Εδώ, Ανδρέα Συγκρού.
1: Καλά, αυτό
0: είναι δεδομένο. Γείτονες 100%. Ναι. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Όλγα Καλατζή, βεβαίως.
0: Καλείτε στο 211 10 80 8 80. Εάν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε με τα χαράς, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Θυμίζουμε ότι, παιδιά, τα καράβια στη Ραφίνα σήμερα είναι δεμένα. Υπάρχει απεργία κατά το πρόγραμμα. Στις 6 τα ξημερώματα θα λυθεί η απεργία αύριο. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψετε, και είναι και πολλοί ο κόσμος γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, είτε από Πειραιά είτε με άλλο τρόπο, αεροπορικός δηλαδή, το κατάστημα αυτό προσφέρει. Προς το παρόν υπάρχουν πολλά προβλήματα στη Ραφίνα, τα ξέρουμε. Διεκδικούν οι άνθρωποι τα αιτήματά τους. Θα τα δούμε αναλυτικά και διεξοδικά. Θα πούμε πολλά σήμερα. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Έχει πολλή επικαιρότητα σήμερα. Θα πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Μετά το διάλειμμα θα δώσουμε χρηστικές πληροφορίες. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπούρλο. Σας το χρωστάμε από χθες. Επειδή ανακοινώθηκε ακριβώς ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας και είναι πολύ χρηστικό το θέμα. Ο κύριος Μπούρλος ειδικεύεται στο αντικείμενο όσο λίγη το κατέχει. Οπότε αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα δώσουμε χρηστικές πληροφορίες για αυτό. Έχουμε, όπως είπα, και δημοσκοπήσεις. Έχουμε σε εξέλιξη τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους υπεύθυνους και τους υπαίτιους για την τρομοκρατική αυτή επίθεση που είχαμε μέσα στην εβδομάδα. Επίσης, είδαμε να παίρνουν και εξιτήριο κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ούτως ή άλλως σοκαρισμένοι. Προς το παρόν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Το λέμε αυτό γιατί εξακολουθούν να εργάζονται στα εργαστήρια της αστυνομίας. Άκουγα το πρωί την εκπρόσωπο που έλεγε ότι παίρνουν και υλικό από κάμερες και από πολλές μέρες πριν και από διαφορετικά σημεία. Έχουμε και μια είδηση όμως σχετικά έτσι της τελευταίας στιγμής. Το πρωί στο Χαλάνδρι είχαμε έναν σοβαρότατο τραυματισμό, ενός 17χρονου, ο οποίος δυστυχώς έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Και δεν είχαμε καλή εξέλιξη. Έχουμε σύλληψη του υπαλλήλου που δούλευε στο περίπτερο και που του πούλησε αλκοόλ.
1: Μάλιστα. Γιατί ήταν ανήλικος προφανώς.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Ήταν τώρα, ναι, εκεί στα 17, νομίζω πρέπει να είσαι στο όριο,
1: ναι,
0: αυτό που λέμε.
1: Ναι,
0: ο 17χρονος ήταν από την Αγγλία. Έπεσε από τον μπαλκόνι, ξαναλέω, του ξενοδοχείου τα ξημερώματα. Και αναζητήθηκε ο υπάλληλος που του πούλησε αλκοόλ. Οι πληροφορίες λένε βέβαια ότι του ζήτησε ταυτότητα και ότι την επέδειξε. Τώρα
1: θα δώσει και ψυχή του, ναι. Φαντάζομαι θα ξεγυαλίνει. Πάντως είναι από τα ζητήματα αυτά τα οποία, ναι, μας απασχολούν κοινωνικά. Ναι. Το αλκοόλ σε ανήλικους.
0: Απλώς υπάρχει το εξής.
1: Και κατά πόσο είναι προστατευμένοι και οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά...
0: Υπάρχει εδώ τώρα εξής παράμετρος. Διαβάζουμε και μας έρχονται κάποιες πληροφορίες. Εγώ τις μεταδίδω πάντα με επιφύλαξη ότι έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης και ότι γι' αυτό το λόγο ο υπάλληλος μπήκε στη διαδικασία να τους πουλήσει.
1: Γι' αυτό λέω ότι κατά, ναι, πόσο προστατεύεσαι και από την παραπλάνηση ως εργαζόμενος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα τα δούμε όλα, θα, ναι, δούμε που θα πάει αυτή η υπόθεση.
0: Απλώς ανοίγουμε λίγο την κουβέντα αυτή, επειδή φέτος έχουμε μιλήσει πολύ και για τα social media στους ανήλικους και για τα καπνικά προϊόντα και για το αλκοόλ. Οπότε αυτή η κουβέντα έχει νόημα μόνο σε κοινωνικό επίπεδο για να μπορέσουμε κάπως να βγάλουμε μια άκρη.
1: Και
0: βεβαίως
1: το τι γίνεται στα μαγαζιά, τα νυχτερινά και τις παραλιακές, τώρα που οι έλεγχοι είναι συνεχείς και πιο αυστηροί, είναι οκ. Σε ένα ψιλικατζίδικο, ας πούμε, τηρούνται τα μέτρα αυτά.
0: Και σε επίπεδο... Όχι, εγώ θα σου πω τηρούνται. Άμα δείξει ο άλλος πλαστό δίπλωμα.
1: Και αν τηρούνται γενικά, έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε μια έρευνα. Δηλαδή και σε επίπεδο καπνικών προϊόντων και σε επίπεδο αλκοολούχων ποτών. Εκεί αποδεικνύεται ότι φταίει ο ανήλικος. Τι κάνεις, σου δείχνει την ταυτότητα.
0: Θα σου πω
1: το
0: 17
1: με το 19 δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Στέλνει έναν ενήλικα, Θανάση. Και προμηθεύεται του αλκοόλου.
1: Ακριβώς. Και εγώ θα πω και κάτι. Το 17 με 19 δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά συνόψη. Πάει ο άλλος, δείχνει πλαστά στοιχεία, το παίρνει. Όπως είπες και εσύ, μπορεί να πάει ένας 19χρονος φίλος 17χρονου και να το αγοράσει. Και μετά να γίνουν διάφορα. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές χαραμάδες που δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν. Τώρα μην λέμε τρέλες, δεν έχουν προβλεφθεί σε άλλα κράτη πολύ πιο οργανωμένα από εμάς. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την οργάνωση του κράτους. Άμα θέλει ο άλλος να την κάνει, έχει χιλιάδες τρόπους να την κάνει. Σαν σήμερα, για να πάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά.
0: Σαν σήμερα, 3 Ιουλίου, τι έχουμε.
1: Γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους. Επειδή είπαμε για θερινό σινεμά.
0: Α, για πες μου.
1: Από τους μεγαλύτερους γόηδες του Hollywood, ο Tom Cruise.
0: Μετά το φουσκίδι.
1: Εγώ δεν ήμουν στο Hollywood. Εγώ ήμουν στο Πασαλιμάνι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου,
1: εγώ
0: τώρα
1: στο Πασαλιμάνι.
0: Hollywood, Πασαλιμάνι, 1-1. Πώς, εντάξει τώρα και εσύ.
1: Σ' άρεσε ο Tom Cruise.
0: Ωραίος είναι, ναι. Στον Τίνο αρέσει πολύ ο Tom Cruise.
1: Αλήθεια.
0: Θεωρεί ότι έχουν την ίδια έτσι λόγω του ύψους.
1: Όχι, παιδί μου, δεν κατάλαβες. Ας πω. Όσοι δεν είμαστε και πρώτο boy, φέρουμε ως παράδειγμα για να αντιστρέψουμε τη γοητεία του Tom Cruise. Καταλαβες.
0: Ωραίος είναι, κάτι έχει κάνει.
1: Και εγώ το έλεγα αυτό. Όλοι, όλοι κάτω του 1,75, καταλαβαίνεις. Λέγαμε δεν βλέπεις και ο Tom Cruise, καταλαβαίνεις. Με τη διαφορά ότι είναι μερικά εκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, συνεχίζεις, ναι.
0: Όπου να θυμίσουμε, παιδιά, ότι ο Tom Cruise είναι ένας από τους ηθοποιούς που δεν ντουμπλάρει ρόλους. Δηλαδή δεν θέλει κασκαντέρ. Ναι. Στους ρόλους που ενσαρκώνει. Βέβαια το υποστηρίζει ο άνθρωπος το σύστημα.
1: Επειδή μιλούσαμε και για θερινό σινεμά, μια από τις πρώτες ταινίες που είδα σε θερινό σινεμά, το θυμάμαι σαν τώρα, στο Πόρτο Ράφτιο που παραθερίζαμε οικογενειακά.
0: Τι ωραία.
1: Ήτανε, τη θυμάσαι, την ταινία Το Κοκτέιλ.
0: Ναι, καλέ.
1: Ταινιάρα. Φοβερή ταινία.
0: Ναι.
1: Τι ωραίες τότε. Ήταν και οι εποχές τότε τις διαφορετικές. Σου δημιουργούν μια τέτοια. Επίσης, σαν σήμερα πέθανε ο Τζιμ Μόρισον που άρεσε. Στην Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι δεδομένο η Doors.
0: Σωστό.
1: Έχει ταφεί στο Παρίσι και αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι στον τάφο του υπάρχει ελληνική επιγραφή.
0: Του Μόρισον.
1: Ναι, ελληνική επιγραφή γραμμένη στα ελληνικά κατά τον δαίμονα εαυτού που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι έζησε και έπραξε κατά συνείδηση, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ωραία.
1: Ωραίες πληροφορίες αυτές και εμένα πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι, πώς το λένε, τυχαίο να κάνεις εκπομπή με το φουσκίδι.
1: Επίσης, πριν από μερικές ημέρες είχαμε και γενέθλια της πολιτικής άνοιξης. Και τώρα όλοι να ρωτιόμαστε πότε θα έχουμε την δεύτερη εκδοχή της πολιτικής άνοιξης, δηλαδή το νέο κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
0: Λοιπόν, τώρα που είπες για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, μπορούμε να ακούσουμε ένα πρώτο ηχητικό του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, να δούμε λίγο τι είπε ο εκπρόσωπος.
1: Για το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό που είχαν τα παραπολιτικά.gr, αυτό δεν θες να πεις. Για το τραπέζι του Σαμαρά με τους.
0: Για το Σαμαρά και για το, πέρα από αυτό που ήταν προφανώς η δυσάρα, γενικότερα για το πώς. Τι θα γίνει αν όντως κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Πάμε και απλώς για να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί οι φίλοι να μην το ξέρανε μέχρι να το βρει η Παναγιώτα το ηχητικό αυτό το ντοκουμέντο. Προχθές απαραπολιτικά το βράδυ δημοσίευσαν αποκλειστικές φωτογραφίες από ένα δείπνο του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στο Μαύρο Γάτο στο Παγκράτη, το πολύ γνωστό ρεστοράν κρεατοφαγίας, μαζί με τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Λονταρίδη και τον κύριο Καρασμάνη. Διαχρονικοί συνομιλητές του όλοι, να πούμε έτσι. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικού χαρακτήρα περιστατικό και δεν θα έπρεπε να το σχολιάζουμε πολιτικά. Ναι, δεν θεωρώ κι εγώ ότι ο Αθανασίου, για παράδειγμα, όσο κολλητός Σαμαρά κι αν είναι που είναι, θα αφήσει την έδρα του στη Λέσβο για να πάει με το κόμμα Σαμαρά, δεδομένου ότι θα ξαναβγεί. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εννοείς και όταν θα προκηρυχθούν εκλογές.
1: Ναι. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να κερδίσει εκ νέου την έδρα του με τη Νέα Δημοκρατία ο Αθανασίου. Δεν θα πάει ως ενεργεία βουλευτής με τον Σαμαρά, ναι. Παρόλα αυτά όμως, όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάμε να ακούσουμε αυτό που σας έλεγε η Στέλλα.
2: Λέω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο κακό θα κάνει και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το κόμμα, αλλά αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του.
0: Απλώς λιτός απέριτος. Άμα λέει γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του. Έχουμε δηλαδή περάσει Θυμίζω ότι στην αρχή η Νέα Δημοκρατία έλεγε και η κυβέρνηση ότι δεν πιστεύουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός που στήριξε τόσο πολύ την παράταξη θα κάνει κόμμα. Μετά πήγαμε στο ότι θα δικαιώσει τη διαγραφή του έτσι και κάνει κόμμα. Το προηγούμενο διάστημα δεν έλεγαν καν τι μπορεί να συμβεί αν κάνει κόμμα. Τώρα όμως φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στην ιστορία αυτή σε ό,τι αφορά στα κοινωνικά τραπεζώματα. Εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε στη ζωή αυτή, υπάρχουν και κοινωνικές συναναστροφές.
1: Από ενεργεία βουλευτές, κανείς δεν ξέρει βεβαίως πόσα κατσιμπίλια. Από ενεργεία βουλευτές, ο μοναδικός που είναι σίγουρος ότι θα πάει με το Σαμαρά είναι ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης, ο βουλευτής Μεσσηνίας. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, κάποιος μπορεί να μπει στον πειρασμό βλέποντας ότι θα είναι πιο δύσκολο με τα νέα δεδομένα να εκλεγεί στην περιφέρειά του, μήπως υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Αλλά αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει όταν η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν έχει ανέβει 2,5 μονάδες από τις προηγούμενες μετρήσεις, το σκέφτεται αλλιώς. Εάν η Νέα Δημοκρατία μπούμε σε προεκλογική περίοδο και κινείται στο 23-24, εκεί πολλοί βουλευτές μπορεί και να μπουν στον πειρασμό και να το σκεφτούν μήπως είναι πιο εύκολο να διεκδικήσουν μια εκλογική έδρα εκ νέου με τον πιθανό φορέα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις στο σημείο αυτό με το που επιστρέψουμε, αφού πούμε για τα χρηστικά. Θα θυμίσουμε κάποιες δηλώσεις που έκανε το πρωί στο σταθμό μας ο κύριος Χάρης Δούκας στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες που εξέπεμψαν από το Σύνταγμα, έτσι, για την ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιατί το Πασόκ είναι εδώ. Τώρα δυνατό δεν ξέρω και κατά πόσο ενωμένο, αλλά θα δούμε τι είπε ο κύριος Δούκας, θα δούμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα συνομιλήσουμε μετά και με τον κύριο Γιαννούλη που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε και την παρέτηση Κώστα Ζαχαριάδη, οπότε. Έχουμε και
1: συγγνώμη,
0: από
1: με
0: αυτό
1: το που
0: μέτωπο.
1: Αναλαμβάνει καθηκούντο Γιαννούλης, δηλαδή βγαίνει σε εμάς, για να καταλάβω. Γιατί 11.30 παρετηθήκε ο Ζαχαριάδης, 12 μία παρά θα έχουμε εμείς ο Γιαννούλης.
0: Να μην τον έχουμε, τι θες.
1: Εννοείται, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με Ελένη Δήμου και αυτό το κορυφαίο τραγούδι.
1: Μια τραγουδάρα με την πολύ μελωδική φωνή της Ελένη Δήμου, το οποίο το γράψε ο Γιάννης Σπανός το τραγούδι αυτό και στίχους Ηλία Νικολακοπούλου.
0: Πάντως αυτό που ζούμε είναι σίγουρα παρέστηση. Εγώ είμαι σίγουρη.
1: Γιατί το λες?
0: Έτσι. Έτσι, ρε παιδί μου, θέλω. Πώς το λένε. Να πω γιατί. Το συνδέσω τώρα ως εξής.
1: Πάντως τραγουδάρα έτσι. Είναι από τα τραγούδια που σημάδεψε με τη φωνή της Ελένη Δήμου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ενδεχομένως που την έκανε έτσι πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: Το τραγούδισε αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, και ο Αντώνης Ρέμος σε μια επίσης πολύ ωραία εκτέλεση.
0: Και κάπως έτσι, μιας και λέγαμε για παρέστηση, αυτό που θα σας πούμε τώρα δεν είναι παρέστηση, δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Διότι, παιδιά, μας έρχεται μια πολύ δυσάρεστη ειδήση από την Ερτόλα Καρνανία και θα την σχολιάσουμε για τον εξής λόγο. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του, μοτοσυκλετιστή, επειδή τα ξημερώματα συγκρούστηκε σε τροχαίο με αγριογούρουνα. Έχουμε πάρα πολλές φορές, έχετε δει και στα social media και στα site και στις τηλεοράσεις, έχετε δει εικόνες. Έχουμε δει και ειδική σήμανση εδώ στο Εγάλεο, στη Δυτική Αθήνα. Για διέλευση αγριογούρνων. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όταν είσαι ειδικά δικυκλιστής, ωραία.
1: Όχι μόνο δικυκλιστής, και αυτοκινητιστής να είσαι.
0: Όχι, το λέω δικυκλιστής γιατί ο άνθρωπος ήταν δικυκλιστής.
1: Θα σου πω τώρα, έχω ιδέα εμπειρία σε αυτό.
0: Και απλώς στο αυτοκίνητο, όχι ότι είναι καλό να συγκρουστείς, οι πιθανότητες να μην έχει θανάσιμο τραυματισμό είναι λιγότερες από το μηχανάκι ή από τη μηχανή. Αυτό θέλω να πω.
1: Πηγαίνοντας στην Καλαμπάκα, μια από τις φορές από όταν είχε γίνει ο Ε65 που πηγαίνω, με σταματάει κάποια στιγμή στο ύψος της Καρδίτσας η τροχέα. Μου έβαλε πρόσημο, δεν ήταν πολλά χιλιόμετρα παραπάνω, 20-30 χιλιόμετρα. Λιγότερο, μπορεί και λιγότερο. Γι' αυτό έχει και μόνο πρόσημο να πληρώσω. Τότε, πριν γίνουν ακόμα πιο αυστηροί οι ποινικοί κώδικες, μιλάμε τώρα για 3-4 χρόνια πίσω. Και λέω στον τροχονό μου, γιατί με γράφεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αφού πηγαίνω χαμηλή ταχύτητα, λίγο παραπάνω πήγαινε, εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις, τα γνωστά παράπονα που κάνουμε όλοι στην τροχέα, και είναι και άδειος ο δρόμος. Και μου λέει, μα δεν καταλαβαίνεις, δεν σταματάω ούτε για την ταχύτητά σου, που είναι λίγο μεγαλύτερη, ούτε επειδή υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα. Πρέπει να τηρείς τα όρια, γιατί εδώ πετάγονται συνέχεια αγριογούρουνα και ζώα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά κυρίως τότε, αλλά ακόμα πιο επικίνδυνα είναι τα αγριογούρουνα, γιατί το αγριογούρουνο είναι ογκώδες, έτσι έχει πολλά κιλά. Και άμα χτύπα ξύλο, τρακάρεις με τα μάξι, μπορεί να έχουμε αυτά που είχαμε στην Ετωλοκαρνανία.
0: Θέλει γι' αυτό, πολύ,
1: γι' αυτό
0: πολύ
1: μου λέει να τηρήσει τα όρια της ταχύτητας ακόμα και όταν είναι άδειος ο δρόμος, μου είχε πει τότε ο τροχονόμος, γιατί πετάχονται ζώα, αλλά ακόμα περισσότερο αγριογούρνα που είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Συνεχίζουμε με το θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει. Είπαμε χθες για το γεγονός ότι καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου. Την είδηση ανακοίνωσε η κυρία Νίκη Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός. Το ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Μπούρλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να πάρουμε τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα βοηθήστε εδώ για τον κόσμο που μας ακούει να μας πείτε τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής. Ποιους αφορά, κύριε Μπούρλο? Σας ακούμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε την εξαγγελία της κυρίας Υπουργού χθες. Δεν έχουμε δει νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν έχουμε δει διατάξεις ακόμη. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο υπόθηκε είναι ότι στις περιπτώσεις των συντάξεων κυρίας που έχει κλείσει η τριετία και ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξη, ο χείρος ή η χείρα δηλαδή εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, πλέον με νομοθετική ρύθμιση η σύνταξη δεν θα πηγαίνει από το 70% που ήταν η σύνταξη κυρίας στο 35%, θα διατηρείται στο 70%. Λοιπόν,

0: αυτό αφορά φυσικά αυτούς που, είναι, που παίρνουν σύνταξη κυρίας και εργάζονται ή αυταπασχολούνται ή παίρνουν δική τους σύνταξη, μετά τις 13 Μαΐου του 2016, για θανάτους μετά τις 13 Μαΐου του 2016, που μέχρι τώρα ήταν σε μια κατάσταση αναμονής, γιατί υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε περικοπή της σύνταξη μετά την τριετία, μείωση δηλαδή από το 70 στο 35, η οποία στην πλειονότητα των συνταξιούχων κυρίας δεν είχε εφαρμοστεί, είχε εφαρμοστεί στους συνταξιούχους κυρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ. Έρχεται λοιπόν υπουργός και λέει ότι δεν πρόκειται να γίνουν αυτές οι περικοπές, οι συντάξεις θα εξακολουθούν να καταβάλλονται στο 70%. Στις περιπτώσεις που είχε γίνει περικοπή αυτή των συντάξεων, δηλαδή κυρίας Δημοσίου και ΟΓΑ, η σύνταξη θα αποκατασταθεί, δηλαδή από το 35% που παίρνουν τώρα θα πάει στο 70%.
1: Πόσος κόσμος τώρα είναι σε αυτή την κατηγορία που λέτε?
0: Κοιτάξτε, σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι καμιά 10.000. Ναι. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα, έτσι, και είναι θέμα το οποίο θα τεθεί μελλοντικά. Αυτοί υπέστησαν μια περικοπή από τότε που κλείσαν την τριετία. Δεν θα πρέπει για αυτούς, εφόσον η πολιτεία θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει την περικοπή αυτή, για αυτούς να υπάρξει απόδοση των παρακρατήσεων που έχουν γίνει?
1: Σωστό είναι αυτό που αλλιώς... λέτε. Τα χρήματα δεν ξέρω από πού θα βρεθούν.
0: Okay, εντάξει, είναι δεύτερο θέμα αυτό, αλλά η ισονομία απαιτεί ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή
1: σύμφωνα,
0: δεν μπορεί σε κάποιους να κόπηκαν και σε κάποιους που δεν κόπηκαν.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, αν θέλετε, εδώ, το οποίο νομίζω και αυτό θα ανακύψει, θα αναφύγει μελλοντικά. Ξέρετε, στο ασφαλιστικό στη χώρα μας, όταν ρυθμίζει ένα θέμα, αναφύονται και δύο-τρία παράπλευρα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιο θέμα? Οι περικοπές αυτές δεν έγιναν μόνο σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Έγιναν και σε συντάξεις κυρίας πριν. Αμα. Προβλεπόταν και τότε περικοπή της σύνταξης από το 70 στο 35. Απλώς η διαφορά ήταν ότι πριν επέλεγε κάποιος σε ποια από τις δύο συντάξεις θα γίνει περικοπή.
1: Άρα?
0: Άρα... Τώρα λοιπόν θα έχουμε κάποιους που δεν θα έχουν περικοπή θάνατη μετά τις 13 Μαΐου 16 και κάποιους χείρους ή χείρες που έχουν υποστεί περικοπή θάνατη πριν τις 13 Μαΐου του 16 και θα συνεχίσουν τη σύνταξη με περικοπή.
1: Να πω κάτι αυτό, κύριε Μπούρλο, όταν θα έχουμε νομοθετική ρύθμιση και θα ξέρουμε ποια διατάξεις, εκεί
0: σωστό,
1: δεν θα πρέπει να αποσαφινιστεί, να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να, μην, να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι τέλος πάντων να...
0: Αυτό είναι το σωστό, και μάλιστα ο επανυπολογισμός των συντάξεων που έγινε στους παλιούς συνταξιούχους απέβλεπε σε μια ισονομία παλαιών και νέων, δηλαδή να έχουν μια σύνταξη με τον τρόπο υπολογισμού που παίρνουν και οι νέοι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα απασχολήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά έχουν ένα τεράστιο οικονομικό κόστος, το αντιλαμβάνομαι, αλλά στις νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να υπάρχει ισονομία. Αυτή είναι νομικά η δική μου η άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και ένα δεύτερο θέμα.
1: Ναι, για πείτε και αυτό και
0: με
1: αυτό.
0: Το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός. Καταρχήν, μην παρεξηγηθώ, είναι ιδιαίτερα θετικά αυτά τα οποία είπε. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήταν ένα θέμα το οποίο ταλάνιζε τους συνταξιούχους και έρχεται και
1: σωστό,
0: το επιλύει. Απλώς βλέπουμε τα παράπτωση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις είπε ότι χορηγείται μία σύνταξη όταν έχουμε σύνταξη, μία εθνική σύνταξη, όταν έχουμε από ίδιο δικαίωμα και σύνταξη κυρίας. Είπε ότι αυτό λέει ο νόμος του Συμβουλίου Επικρατείας. Η Υπουργός έρχεται και λέει ότι όχι, θα συνεχιστεί η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων, και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Έτσι, και λύει το θέμα, θα το λύσει με νομοθετική ρύθμιση. Το Συμβούλιο Επικρατείας ερμήνευσε μία διάταξη. Μια διάταξη μπορεί να τροποποιηθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό κάνει ο Υπουργός και πολύ σωστά το κάνει. Και είναι ιδιαίτερα θετικό και αυτό για τους συνταξιούχους.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι δόθηκε αίσιο τέλος σε μια μεγάλη εκκρεμότητα, εγώ θα πω.
0: Βέβαια. Δεν υπάρχει
1: ανεξάρτητα από το αν είμαστε κοντά ή μακριά σε εκλογικό χρόνο, για μένα μικρή σημασία έχει αυτό, υπό την έννοια ότι βοηθάει την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί ξέρουμε πια η ακρίβεια που βρίσκεται και ο μόνος τρόπος να λυθεί το πράγμα είναι η ενίσχυση του εισοδήματος, είτε μιλάμε για σύνταξη είτε για μισθολογικά.
2: Το ερώτημα είναι και κατά πόσο, βεβαίως, κύριε Μπούρλο, εσείς ξέρετε καλύτερα αυτά, υπάρχει και η αντοχή προϊόντος του χρόνου να πάρθουν και άλλες θετικές, να υπάρξουν και άλλες θετικές παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, διότι άλλος έχει δεσμευτεί και η κυβέρνηση ότι μέχρι το 2030-31 δεν θα υπάρξει αλλαγή ούτε στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Οπότε μένει να φανεί η ανθεκτικότητα του συστήματος, νομίζω, από εδώ και μπρος, για τη λήψη νέων πιο θετικών μέτρων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς.
0: Απόλυτα συμφωνώ και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο και εμείς το είπαμε ως Επιτροπή τότε το 2015, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε η αναλογιστική επιτήρηση του συστήματος. Mm. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να βλέπουμε πού πηγαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Για λοιπόν, να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Θα κανονίσουμε μία μέρα να τα ξαναπούμε για να μιλήσουμε για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Όσο τα γνωρίζετε, όσο λίγοι, θα έχουμε και εκεί νέα δεδομένα, αλλά θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί σήμερα είπαμε θα ασχοληθούμε με τις συντάξεις χειρίας. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε, κύριε Μπουρλό.
0: Εγώ το ίδιο και σας.
1: Χαιρετούμε. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας.

0: χωρίς να ξέρουμε πολλά από κυνήγι, επειδή συζητούσαμε νωρίτερα για τα αγριογούρουνα, λέει ο Γιώργος και εσάμου έχουν πολλά αγριογούρουνα και δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν επιτρέπουν να τα κυνηγάμε. Χωρίς να έχω εικόνα, φαντάζομαι ότι αυτά έχουν να κάνουν με το είδος και αναπεριοχή. Και αναχρονική περίοδο βεβαίως, έτσι.
1: Σωστό.
0: Οπότε, ναι. Γιατί ξέρεις, αυτά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται με το κυνήγι του αγριογούρουνα την ελληνική περιφέρεια, θα σε γελάσω. Και έσω αλυτάμπουρα, δεν κατάφερα λέει, να πάω στο Σύνταγμα, αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα: ανακυκλώστε τον πλανήτη, μην ολιγορείτε μπροστά σας, θα το βρείτε.
1: Σωστό. Πολύ σωστό το μήνυμα του αλυτάμπουρα. Λοιπόν, λέμε δύο κουβέντες για τη δημοσκόπηση της Μέτρων και φεύγουμε να ακούσουμε Νίκο Ανδρουλάκη για Πασόκ. Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει χάσει 5 μονάδες η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στο 17% των αναποφάσιστων, έτσι. Το λέω έτσι συνοπτικά. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο 1,9% φτάνοντας στο 30,4% στην εκτίμηση και έχει ένα προβάδισμα 13,3% σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα.
0: Που επίσης,
1: όπου επίσης καταγράφει
0: 1,9% νομίζω της εκατότητα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή ανεβαίνει ο Τσίπρας, ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που σας εξηγούσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Το μόνο κόμμα, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 7,5%, γιατί και το Πασόκ δείχνει ελαφρώς.
0: Πολύ λίγο.
1: Ναι, παρότι είναι τρίτο κόμμα δηλαδή. Επίσης, είπαμε ότι προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, έναντι του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 14%. Επίσης, εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, εκτός Βουλής δηλαδή, μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, η Νίκη με 1,2% και το κόμμα του κυρίου Στέφανου Κασελάκη που φτάνει στο 1%.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι από το ποσοστό των αναποφάσεων, το μεγαλύτερο είναι της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό είναι ένα θετικό μεν για το κυβερνών κόμμα. Γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μια δεξαμενή όπου δυνητικά θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους. Από την άλλη, ωστόσο, το γεγονός ότι αυτοί παραμένουν αναποφάσιστοι και εμφανίζεται στην εξίσωση, εξού και ο προβληματισμός για το κόμμα Σαμαρά που σας έλεγα, και εμφανίζεται στην εξίσωση ένα κόμμα που μπορεί να προσελκύσει απογοητευμένους από τη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους, δεδομένου ότι έχει μια εγγενή συγγένεια πολιτική και ιδεολογική, είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, εξού και όλα όσα σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το γεγονός ότι δεν φαίνεται ο Σαμαράς να παίρνει απευθείας ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, να μην υπάρχει απευθείας μετακίνηση, ωστόσο δείχνει να αποτελεί μια σοβαρή επιλογή για τους αναποφάσιστους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, θυμίζουμε ότι σήμερα συζητήθηκε πριν από λίγη ώρα στην Βουλή και η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Ο οποίος είπε ότι όταν γίνει η πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, γενικότερα, έτσι, για την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο κύριος Παπαθανάσης ανέλαβε να απαντήσει αντί του Πρωθυπουργού. Θέλω όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο πρόεδρος του Πασόκ χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε για το κομμάτι των δημοσκοπήσεων και των μετρήσεων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς τοποθετείται ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Για πάμε.
2: Στόχος είναι η νίκη. Στόχος για να έρθει πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του Πασόκ. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
3: Όχι, ούτε αυτός ακούγεται.
2: Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας να είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς. Το μυαλό μου είναι στην επόμενη μέρα. Όχι. Το μυαλό μου είναι στη μάχη της Κυριακής.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, πάμε σε εθνικές εκλογές με τους κορυφαίους πολιτικούς αρχηγούς να μην θέτουν ρεαλιστικούς στόχους.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είπε ο Ανδρουλάκης. Του λέει ο Χατζηνικολάου, ρε παιδί μου, δεν είναι ρεαλιστικό να λέτε ότι θα είστε πρώτοι βάσει τη εικόνα των δημοσκοπήσεων. Και λέει, γιατί? Είναι ρεαλιστικό ο Μητσοτάκης να λέει ότι θα φτάσει στο 40? Είναι ρεαλιστικό, ή να είναι αυτοδύναμο, εν πάση περιπτώσει? Είναι ρεαλιστικό ο Τσίπρας να λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα, ενώ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο με μικρή διαφορά από εμάς? Δηλαδή, πάμε σε ένα πολιτικό σκηνικό προεκλογικό, όπου οι τρεις δεν θέτουν ρεαλιστικούς στόχους. Έκτακτα, προχωράμε.
1: Προχωράμε. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Χαριδούκα, που είναι πολύ καιρό στο σταθμό μας εδώ.
4: Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το Πασόκ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το Πασόκ δεν μπορεί να υπάρξει δεν πρέπει να αλλάξουμε. Έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά. Και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη. Διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
0: Μάλιστα, πάει για την πρώτη θέση ο Δούκας, αλλά δεν μας έχει πει ποιον. Αγκαζέ με τον Τσίπρα ή όχι, το θέλει αυτή την πρωτιά.
1: Πάντως ο Δούκας.
0: Όχι,
1: κάνεις λάθος. Ο Δούκας έχει πει ξεκάθαρα τι θέλει.
0: Αυτό λέω. Συμπόρευση με τον Τσίπρα.
1: Μα το έχει πει ξεκάθαρα.
0: Ναι, με αρχηγό τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα αυτή η συμπόρευση.
1: Όπως έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι. Ναι. Να το τελειώσω ή όχι. Όπως έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει εκφράσει την άποψή της ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές.
0: Σωστό.
1: Έτσι και ο Δούκας έχει μιλήσει για συμπόρευση.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι η θέση του Πασόκ. Έτσι.
0: Αν και
1: να πω, κάναν και ένα συνέδριο τις προάλλες. Και τα συνέδρια είναι θεωρητικά ναι. Για να έχεις μια καθαρή έτσι, και αποτυπωμένη
0: δεν
1: πολιτική
0: το, δεν το
1: απόφαση.
0: Ούτε ο θυρωρός Χαριλάου Τρικούβη.
1: Ναι, λέω ότι τα συνέδρια, ναι. Ο λόγος που γίνονται είναι γιατί προκύπτουν πολιτικές αποφάσεις από τα συνέδρια.
0: Okay, ναι, επειδή δεν έχουν προκύψει πολιτικές αποφάσεις ούτε βάσει της δήλωσης Διαμαντοπούλου, όπως είπες, αλλά ούτε και βάσει της δήλωσης.
1: Αυτό πληρώνει το Πασόκ.
0: Δούκα,
1: αυτό πληρώνει το Πασόκ.
0: Ακριβώς. Έρχομαι και σε ρωτάω όμως. Η συμπόρευση που προτείνει ο Δούκας είναι με αρχηγό τον Ανδρουλάκη ή με αρχηγό τον Τσίπρα.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Δεν το έχει πει. Δεν πρέπει να το πει.
1: Με το αρχαιό τον Ανδρουλάκη.
0: Δηλαδή, ο παπάς, ας πούμε, τι έχει πει. Εγώ είμαι στο υπέρ να πάμε όλοι οι αριστεροί, όλος ο χώρος, ο παλιός αυτός που λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ και ΒΑΛΕ, εν πάση περιπτώσει, σε μια διαδικασία και σε μια ζήμωση συμπόρευσης και να εκλέξει ο λαός.
1: Τον πρόεδρο.
0: Τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Υλοποιήσιμο ημί είναι μια πρόταση.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Υλοποιήσιμο, επαναλαμβάνω, ημί είναι μια πρόταση.
1: Εντάξει, τώρα σου λέει και ο Δούκας, ρε παιδί μου, ότι όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν ποτέ φτάναμε, θα βλέπαμε εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε, επίσης είπε ο κ. Δούκας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που επιδιώκει τη διαγραφή του. Αυτό μάλλον το είπε. Πώς το λέει η παροιμία, τα λέω στην ίχνα, τα ακούω στο παράθυρο. Καλά το λέω. Είναι λάθος.
0: Καλά τώρα, ναι.
1: Κάπως έτσι το λέει μια
0: παροιμία.
1: Όχι, το λέω όχι, γιατί.
0: Ταιριάζουν πολλές είναι αλήθεια.
1: Αυτό ήταν σαν να το έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι μη σκεφτείς να τον μεταφράζω. Δεν μου αρέσει να τον μεταφράζω, αλλά ήταν σαν να λέει μη σκεφτείς να με διαγράψεις, γιατί αυτό είναι κάτι που το επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι όποιος βγει ξανά εκτός γραμμής θα διαγραφεί. Εντάξει, και αυτό είναι εδώ που τα λέμε μία άποψη. Επίσης είναι προνόμιο του αρχηγού να. Προνόμιο τέλος πάντων, ο αρχηγός διαγράφει έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι αποχώρησε και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε δεν με εκφράζει πλέον το κόμμα. Αναζητούμε και τον κύριο Γιαννούλη, τον ψάχνουμε δηλαδή. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα εμφανιστεί, να δούμε τι γίνεται και στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπουν τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Να πούμε ότι αναζητούμε τον κύριο Γιαννούλη, αλλά μάταια, γιατί δεν έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο του ακόμα.
1: Τώρα από ό,τι
0: μαθαίνουμε. Για καλό, χτύπα ξύλο.
1: Όχι, βρε, δεν λέω αυτό. Α. Όχι, ρε παιδί μου, λέω που δεν θα γίνει αυτή η συνέντευξη.
0: Θα γίνει από εβδομάδα.
1: Ναι, καλά να είμαστε. Πιστεύουμε να μην το ξαναπετύχουμε σε καμιά πτήση πάνω.
0: Λοιπόν, ο Σαρδανάπολος λέει: τα λέω στη μύτη.
1: Να πω και τον Ζαχαριάδη λίγο. Α,
0: για να τα ακούσει πεθερά. Γιατί είχε στείλει ένα μήνυμα για το Πασόκ ο άνθρωπος. Ότι όλη την πρωτιά θα πάρουν και στο τέλος θα βγαίνει η κυβέρνηση. Να μας πει ποια είναι η νύφη όμως και ποια πεθερά. Ο Γιώργος λέει: το Πασόκ είναι walking dead, αλλά δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι όπως πάει το πράγμα, φίλε. Πιέζεται πολύ από τις μπλιγάδες της Νέας Δημοκρατίας από τη μια και του Τσίπρα από την άλλη.
1: Να σου πω όμως ένα δίκιο που έχει ο Ανδρουλάκης και θέλω να το δώσω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για ποιο λόγο να θεωρείς εφικτή την αυτοδυναμία για το Μητσοτάκη που είναι στο 20% και να μην θεωρείς εφικτό το και ο Ανδρουλάκης να μπορέσει, ρε παιδί μου, να είναι στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη, εντάξει, δεν προκύπτει.
0: Να πω.
1: Έτσι.
0: Αυτοδυναμία, χοντρικά. Μην πούμε τώρα τι, πόσα
1: χρόνια. Αυτό είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Πάμε λίγο. Πάμε
1: αυτό είπε ο Ανδρουλάκης πάντως.
0: Έχω αμέσως την απάντηση.
1: Καλά, είναι δυνατόν ένας δόγκανος να μην έχει την απάντηση.
0: Πάμε λίγο. Αυτοδυναμία χοντρικά είναι γύρω στο 36-37% ανάλογα
1: χοντρικά.
0: Με συνθήκες.
1: Χοντρικά. Ας πούμε 36, ας πούμε.
0: 36,5. Από το 30 που δείχνουν την.
1: Στην εκτίμηση.
0: Από το 30 στην εκτίμηση που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις όλες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πόσο είναι από το 30 στο 36-37, 6-7 μονάδες.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνούμε.
1: Πόσο είναι
0: ο Τσίπρας, περίμενε. Ο Τσίπρας, περίμενε. Πόσο απέχει από τη Νέα Δημοκρατία, 13.
1: Δεν σου λέει τον Τσίπρα για τον Ανδρουλάκη, σου λέει.
0: Θα σα πω όλα, άφησε με να ολοκληρώσω. Ο Τσίπρας, πόσο απέχει από την πρωτιά με βάση τις δημοσκοπήσεις, 13 μονάδες. Δηλαδή, 30-17.
1: Δεν είναι λίγες.
0: Δεν είναι λίγες, απέχει 13. 30-17. Συμφωνούμε. 13 μονάδες απέχει από την πρωτιά ο Τσίπρας. Άρα, 6-7 ο Μητσοτάκης από την αυτοδυναμία, 13 ο Τσίπρας από την πρωτιά. Ο Ανδρουλάκης που είναι στο 10. Πώς απέχει από την πρωτιά, εντάξει, 20
1: είναι,
0: και
1: είναι
0: βάλε.
1: Είναι στο 11,4.
0: Ωραία.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: 19 λοιπόν.
1: Για τη δεύτερη, εγώ δεν πιάνω τώρα την πρωτιά. Για τη δεύτερη θέση. Σου λέει ο Τσίπρας στην παρούσα φάση, η φωτογραφία της στιγμής δείχνει ότι με περνάει 4-5 μονάδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο.
0: Συμφωνώ.
1: Να είναι διαφορετική.
0: Αλλά βάσει αριθμητικής, από τα τρία σενάρια, ποιο είναι το λιγότερο πιθανό.
1: Καλά, εντάξει, το λιγότερο
0: να
1: πιθανό.
0: Να είναι πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, βάση πιθανότητων και βάση αριθμητικής έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σου.
0: Γιατί λέει και αυτός, εγώ θα είμαι πρώτος. Ναι. Λέω λοιπόν.
1: Μπορεί σου λέει να γίνει ανατροπή, ρε παιδί.
0: Από το σενάριο αυτοδυναμία σου Μητσοτάκη. Από το σενάριο πρωτιά σου Τσίπρα. Και από το σενάριο πρωτιά σου.
1: Το πιο πιθανό είναι το πρώτο.
0: Και από το σενάριο πρωτιά σου Ανδρουλάκη, το πιο απίθανο είναι να είναι πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Άσε με τώρα να διαβάζω τη δήλωση Κώστα Ζαχαριάδη. Λοιπόν. Μιας και δεν έχουμε τον κύριο Γιαννούλη, κάνουμε εμείς το σχολιασμό εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι αφού λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκε από μικρό σε μεγάλο κόμμα γιατί υπήρξαν κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες που κατόρθωσε να εκπροσωπήσει. Έτσι. Σήμερα λέει τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει πολιτικά και κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Εγώ συμφωνώ με τον Ζαχαριάδη σε αυτό.
0: Ναι.
1: 100%. Και αν το είχαν αντιληφθεί στον ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα, ενδεχομένως να είχε λυθεί και το ζήτημα. Τώρα θα μου πεις πώς θα είχε λυθεί. Εντάξει. Επίσης λέει εδώ πέρα ότι μετά το σοκ της πολιτικής απαξίωσης 23-24, παρά τη φιλότιμη και συνεπή προσπάθεια Φάμελου, δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει τις συνθήκες ενότητας στην προοδευτική πολυκατοικία που θα απειλούσαν την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα επίσης, στο τέλος γίνεται και μακροσκελής η δήλωση του κυρίου Ζαχαριάδη, είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να είναι μόνο λίγο με πολιτικά επιχειρήματα. Όλες οι απόψεις σεβαστές, όλες οι απόψεις θα κριθούν πολιτικά. Φεύγει.
0: Και
1: τον βλέπω για αμαλίας πλευρά, τον Ζαχαριάδη.
0: Ναι, ο Τσίπρας τον δεχθεί.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι δεν θα το. Μα ο κύριος Ζαχαριάδης.
0: Όχι, καταρχήν δεν τον δεχθεί.
1: Μα ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι καν βουλευτής, βρε
0: Θανάση. Θα τον δεχθεί άμεσα.
1: Δεν το ξέρω αν θα το δεχθεί άμεσα, αλλά ο Τσίπρας, να το πούμε και αυτό. Για να πάει και να καταρτήσει ψηφοδέλτια, πέρα από το ότι βλέπει άπειρο κόσμο, βλέπουν οι συνεργάτες στο άπειρο κόσμο, οι οποίοι είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε καινούργια πρόσωπα εκ των πραγμάτων, πρέπει να έχεις και κάποια στελέχη σου που να είναι γνωστά. Δεν μπορεί όλα τα στελέχη σου να είναι παντελώς άγνωστα. Οπότε κάποιο κόσμο εξ αυτών. Και κάποιους συντρόφους του που τον στήριξαν κιόλας και ποτέ ο κ. Ζαχαριάδης δεν έχει μιλήσει άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και, σε δύσκολες, θέλω να πω έτσι, εποχές που τον Τσίπρα του έσουρναν πολλά και διάφορα. Νομίζω ότι ο λόγος του είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής του κ. Ζαχαριάδη.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, θα τον αναζητήσουμε ούτως ή άλλως τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι θα γίνει.
0: Πάντως, εκπρόσωπος Τσίπρα δεν πρόκειται να πάει. Δηλαδή, να αντικαταστήσει την κυρία Κουφο-Νικολάκου, όχι.
1: Όχι τώρα, εντάξει, είπαμε.
0: Όχι, γιατί χρειάζεται κάποιος που να λέει ότι δεν είναι πλούσιος όποιος έχει πισίνα.
1: Μα τώρα αυτό που.
0: Είναι πιο έμπειρος ο Ζαχαριάδης.
1: Αυτό που λες τώρα είναι κάτι, ξαναλέω, που
0: δεν το είπε κουφονικό λόγο, αυτό μην παρευτούμε, ναι, έτσι προσέχουμε.
1: Το έβαλε σε τροχιά, το έβαλε σε τροχιά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όπως έχει βάλει σε τροχιά κατά καιρούς πολλά και διάφορα παρατράγουδα που έχουν ακουστεί στο δημόσιο λόγο και ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, και ο κύριος Πρωθυπουργός, οπότε καλό είναι να μην τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Ταλέντο ιδιαίτερο ο Τσίπρας να μαζεύει τις δημόσιες πατάτες των στελεχών του. Ή όχι πατάτες, από εγώ.
1: Α, μου λένε τώρα εδώ ότι από Σεπτέμβριο θα βγαίνει ο Ζαχαριάδης.
0: Άντε, ωραία.
1: Μάλλον κάνει κάποια παύση καλοκαιρινή.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Θα σου πω. Γιατί δεν είχε και ιδιαίτερη επιτυχία. Τι έχω να πω. Ο Κατρούγκαλος, πολύπειρος στέλεχος, στο παραπέντο των εθνικών εκλογών, βγαίνει και λέει αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Μια τρέλα. Επίσης, βεβαίως αυτά ήταν και ιδεολογικά πράγματα, δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τις αντίθετες από την κεντρική γραμμή απόψεις που εξέφρασαν στελέχοι, όπως ο Φίλης για παράδειγμα.
1: Πώς,
0: πολύ έμπειρη.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τότε.
0: Τότε στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Τσακαλώτος, που θέλω να πω ότι αυτά είχαν και ιδεολογικού πολιτικού.
1: Πάντως συμφωνείς ότι πια δεν υπάρχει πανσπερμία απόψεων.
0: Στο κόμμα του. Αυτό έλειπε να υπάρχει πανσπερμία. Υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει.
1: Είδες εσύ στην Κεντρική Επιτροπή να παρεκκλίνει κάποιος από τη γραμμή του Τσίπρα.
0: Καταρχήν θέλω να πω κάτι. Αυτό έλειπε σε ένα κόμμα ενός μήνα.
1: Γιατί?
0: Να υπάρχει πανσπερμία απόψεων.
1: Γιατί? Δεν το έχουμε δει αυτό.
0: Αλλά και πάλι το ότι, βγήκε, το ότι αισθάνθηκε την ανάγκη ο Τσίπρας και δικαίως βγήκε να μαζέψει όλες αυτές τις ατυχείς δηλώσεις.
1: Να μην φέρει σε τροχιά το πράγμα.
0: Τις ατυχείς δηλώσεις ότι αισθάνθηκε την ανάγκη και ορθώς να τις μαζέψει δεν είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να δει.
1: Φαντάζομαι όπως κατά καιρού στα κόμματα, πόσο ας πούμε, για παράδειγμα ο κύριος Μητσοτάκης είχε μαζέψει τις δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη, του ενός του άλλου,
0: ναι,
1: της
0: αλλά επειδή είναι αριστερά, αυτά τα πράγματα είναι πιο έντονα
1: είναι,
0: διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Τσακαλώτος όταν με το Φίλη δεν τα λέγανε κατά λάθος. Συγγνώμη να σου πω.
1: Τα
0: λέγανε επειδή αυτό ήταν το ιδεολογικό πολιτικό του περιεχόμενο.
1: Απλώς τώρα πια δεν υπάρχει.
0: Και δεν το μάζεψε τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα που δεν υπάρχει διαφορές σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, δεν είναι πάλι ζήτημα να φλέψει με το καλημέρα δηλώσεις ατυχής. Αυτό ρωτάω.
1: Δεν είναι και πολύ άβολο τώρα που η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει να ασχολείται με κάτι.
0: Σε τι Νέα Δημοκρατία, παιδί μου.
1: Να μην το πω.
0: Μα τη δουλειά του καθένα. Η Νέα Δημοκρατία κρίνει, ο Τσίπρας θα κρίνει τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα λέει τι έκανε ο Τσίπρας παλιά και έτσι θα προχωράμε.
1: Και έτσι, παιδιά, σιγά σιγά και. Τι ωραία είναι, είναι και 52. Mm-hmm. Σιγά σιγά, σιγά σιγά θα πάρουμε το δρόμο της.
0: Την άγουσα για τα αποδυτήρια που λέει. Όταν έρθει την κόκκινη κάρτα.
1: Τι βλέπω εδώ πέρα, ναι, βλέπω, συγγνώμη, ξανά είπαμε για την απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα. Αύριο, παιδιά, στις 6 το πρωί θα σηκώσουν, πώς το λένε, άγκυρες στα καράβια για να ταξιδέψετε ωραιότητα και καταπληκτικότατα. Τι άλλο θέλω να σου πω, Θανάση μου. Κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα τώρα. Είδες τι μου προκαλείς.
0: Πάνω στο παραλήρημά σου.
1: Πάνω στο παραλήρημά μου, αυτό ακριβώς. Ποιο παραλήρημα, έτσι είναι τα παραλήρηματα. Τι λέει τώρα κι αυτός.
0: Έτσι λέω. Για πάνω στο παραλήρημα, ξέχασα τι
1: θέλω. Να το ήθελα να πω για τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στο Liberal που είπε πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα αυτά γιατί τα λέμε, προσπαθώ να καταλάβω. Εντάξει, τώρα θα μου πει ο στόχος. Μπορεί να είναι το 27.
0: Σήμερα πόσο έχουμε.
1: Σήμερα έχουμε 3.
0: 3 Ιουλίου. Αναρωτιέμαι εάν έρθουν τα πράγματα έτσι και ο Μητσοτάκης. Σε 2 μήνες ακριβώς τώρα, ας πούμε, που θα πλησιάζει και
1: τι
0: η παρουσία της ΕΔΕΘ και πήρε, παιδί μου, ότι πάμε σε εκλογές για τον Α ή Β έκτακτο λόγο. Πώς θα το στρογγυλέψει.
1: Ναι, κοίτα, δεν θα ανέβει.
0: Αναρωτιέμαι. Ναι. Πώς θα το πάρουμε πίσω αυτό το 27 που αναφέρουμε σε κάθε ευκαιρία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και αυτή είναι η πρόθεση και η επιθυμία του. Αλλά λέω, στις εποχές που ζούμε, με τη ρευστότητα που υπάρχει, εάν συντρέξει πράγματι λόγος να στηθούν κάλπες νωρίτερα. Πώς θα το πάρεις πίσω, παιδί. Αυτό λέω, δεν ξέρω κι εγώ. Αυτή την επιμονή για το 27.
1: Φαντάζομαι όπως έχουν πάρει διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί και πρωθυπουργοί πολλά πίσω.
0: Δεν είναι όπως είχαμε κανονίσει να πάμε σινεμά με την Καντώνα και δεν πήγα εγώ μια φορά, κατάλαβες. Δεν είναι, και δεν μιλάμε για τέτοια επαναχώρηση.
1: Έκτοτε βέβαια δεν ξανακανονίσαμε ποτέ τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ το λέω δηλαδή για να προφυλάξω τον
0: εντάξει,
1: κόσμο.
0: Ήταν λόγος ανωτέρας βίας, το θυμάσαι.
1: Θα μας τρελάνεις
0: τώρα.
1: Το ακύρωσα
0: τελευταία στιγμή.
1: Θανάση κι εσύ. Τα λες τώρα για να τα πιστέψει ο κόσμος.
0: Και θέλαμε να πάμε κιόλας για να σχολιάσουμε και την επόμενη μέρα στην εκπομπή την ταινία. Αλλά
1: παιδιά, δεν μπορώ.
0: Θέλω να πω όμως εξής. Δεν μιλάμε για τέτοια. Γελάει ο κόσμος. Δεν μιλάμε για τέτοια επαναχώρηση.
1: Μιλάμε για πιο βαριά επαναχώρηση. Πάντως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, για να το κλείσουμε, ότι η αυτοδυναμία είναι ρεαλιστική. Πάνω σε αυτό πάτησε ο Ανδρουλάκης και σου λέει πώς είναι δυνατόν εσύ να το λες και εγώ να μην το λέω δηλαδή. Είπε και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Είπε για τον κύριο Σαμαρά, πες μας.
1: Είπε εδώ πέρα.
0: Και κλείσουμε έτσι, ευχαριστώ.
1: Είπε συγκεκριμένα ότι ήταν αναπόφευκτη η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την απόφασή του να τον διαγράψει. Εντάξει. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και επειδή λέγαμε
1: για νομίζω το θέμα τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό τώρα. Σαμαράς,
0: και επειδή λέγαμε και για τον Κυρανάκη, παιδιά, και ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις, τοποθετήσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες και καταστάσεις και αντιδράσεις του Αλέξη Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά σε σχέση με την τρομοκρατία. Έτσι, δηλαδή, επειδή λέγαμε αν είναι γραμμή Κυρανάκη ή πιο κεντρική, πιο συνολική. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο φαίνεται να μην έχει, πώς να το πω, χαρακτήρα μονομερούς ενέργειας.
1: Όχι βέβαια. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο κατά τη δική μου άποψη βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είναι ακόμα χειρότερο, θα σου πω. Ναι, για σένα πόσο το θεωρείς ακόμα χειρότερο. Αλλά
1: το θεωρώ έτσι γιατί δεν γίνεται...
0: Αλλά θα πω εγώ...
1: Δεν γίνεται ενώ έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό αυτό να μπαίνει τόσο επιθετικά για να κατηγορείς κάποιον για κάτι που στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν έχει δώσει καμία αφορμή για διαφορετική ερμηνεία.
0: Θα μπορούσα να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
1: Άρα, θα ήταν μια άλλη ζωή αυτή.
0: Και θα συμφωνήσω, αλλά εν μέρη όμως. Γιατί εδώ μιλάμε, επαναλαμβάνω, όπως συμβαίνει σε όλες τις παραμέτρους της διακυβέρνησης μια χώρας, έτσι και τώρα, ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που έχει κυβερνητικά πεπραγμένα, έχει, επαναλαμβάνω, κυβερνητικά πεπραγμένα, και διεκδικώντας εκ νέου την ψήφο των πολιτών, δεν μπορεί αυτά τα κυβερνητικά πεπραγμένα να μην έρχονται εκ νέου στο προσκήνιο. Έτσι δεν είναι. Όπως συζητούσαμε για το γεγονός ότι στελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάει ως μάρτυρες υπεράσπισης.
1: Μα δεν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θανάση. Έχει κλείσει
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ήταν πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, εγώ και εσύ.
1: Θανάση μου, είναι στο 1% ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει το κύκλο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πηγαίνουμε σε αντιπαράθεση και θα λέμε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρόεδρος που κάλυψε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και καλά έκανε εφόσον έτσι το θεωρούσε σωστό. Το τι άποψη έχω εγώ είναι δική μου γνώμη και έχουμε δημοκρατία σε όλα. Και αυτό είναι.
1: Δεν θα πω σε αυτή την κουβέντα τώρα, ειλικρινά, γιατί κλείνουμε και είναι κρίμα να κλείσουμε.
0: Όχι. Και αυτό είναι.
1: Ξαναμαλωμένη δηλαδή.
0: Και αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, ότι όλοι μπορεί να έχουν την άποψή τους και να ενεργούν αντιστοίχως. Το γεγονός ότι πολιτικά είχε καλύψει τότε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη 17 Νοέμβρη και απαντώντας σκληρά στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στο επαναφέρω αυτό το θέμα. Απαντώντας σκληρά στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία, την οποία δεν θα την κρίνουμε με βάση του νόμου, θα την κρίνουμε με βάση τη συναισθηματική τη φόρτιση.
1: Εάν θέλει.
0: Βγήκε και είπε ότι μιλάει η εκπρόσωπος όταν σχολίασε την παρουσία.
1: Εάν θέλει για τους επόμενους μήνες, θα είμαστε εδώ μαζί, καλά να είμαστε.
0: Να
1: και μέχρι
0: να, πω,
1: να πάμε σε κάλπη, να μιλάμε για τον Λάβρο και για τον Κουκουρούκου.
0: Όχι, δεν μιλάμε για καθένα. Λέω το εξής. Σπέβδοντας να πω ότι ήταν απολύτως επαρκής η ανακοίνωση και της Ελλάς και του συνόλου του πολιτικού κόσμου για το τραγικό γεγονός της Θεσσαλονίκης, λέω ότι παλαιότερα ωστόσο ο Τσίπρας είχε απαντήσει στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία καυτηρίασε την παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη δίκη αυτή, ότι μιλάει εκπρόσωπος της Ζήμης στην Ελλάδα. Είχε πει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να πω ότι ήταν πρώην πρωθυπουργός, δεν είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από παρθενογένεση. Άρα λογικό, τι λέω, λογικό να υπενθυμίζει ο πολιτικός του αντίπαλος αυτά τα ζητήματα. Διαφωνούμε σε αυτό.
1: Τι θα απογίνουμε, παιδιά, χωρίς βαρβάρους, πείτε μου, και κάπως έτσι θα κλείσουμε.
0: Αλλά ήταν απολύτως επαρκής η δήλωσή του, δεν το συζητάμε.
1: Αύριο κυκλοφορούν τα παραπολιτικά σε όλα τα περίπτερα της χώρας, έρχεται μια δυνατότατη έκδοση όπως και κάθε Σάββατο, οπότε μην την χάσετε την εφημερίδα, να πάτε νωρίς στα περίπτερα για να προλάβετε.
0: Και την Κυριακή βεβαίως, η Κυριακάτικη απογευματινή, επίσης ιδιαιτέρως δυνατή και με ένα άκρος ενδιαφέρον πακέτο.
1: Με το αγόρι μου το χρυσό επιστρέφουμε κανονικότατα τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, δελτίο ειδήσεων με Κώστα Κόκολα. Εννοείται ότι έρχεται η Ελληνοφρένεια μετά, μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
11: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άνανδρα, ήταν τα πρώτα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα, σύζυγου της Βάγιας Νέστορα, λίγο μετά το εξιτήριό του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πιστεύω πως η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια, τόνισε. Την ίδια ώρα, μία μοτοσυκλέτα μικροκυβισμού βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Από την επεξεργασία βίντεο από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα. Οι έρευνες έχουν στραφεί στα άτομα που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για επεισόδια και δράσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Νέα στοιχεία στο φως για την υπόθεση με τον 17χρονο τουρίστα από τη Βρετανία, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, είχαν πάει βόλτα στο Νέο Ηράκλειο, από όπου αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του ανέφερε ότι ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης και έτσι κατάφερε να αγοράσουν το αλκοόλ. Ο νεαρός Βρετανός νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ έχει συλληφθεί. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ ή λογιστών πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό FBI. Από τις επιχειρήσεις των αρχών έχουν συλληφθεί 7 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά στελέχη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα. Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, αφού τα μέλη της είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς. Εκτιμάται δε πως το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση τζόγου έπεσαν γνωστό μοντέλο με τακτική παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, πασίγνωστος τράπερ και δημοφιλής TikToker. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που γίνεται μέσω διαδικτύου από μία διοδοτημένους παρόχους. Οι δικογραφίες τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μεγάλη εκδήλωση ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης της πλαστικής σακούλας πραγματοποιείται σήμερα για τέταρτη χρονιά στην πλατεία Συντάγματος. Η μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, με τη Τεχάν, την Next Step Media και τον Δήμο Αθηναίων να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην πρωτεύουσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τραγωδία στο νοτιοδυτικό Πακιστάνο, που τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Αυστραλία-Αίγυπτος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη 1, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο και στις 4.30 τα ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,17% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήση και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
1: Μπράβο!
0: Αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Μπράβο!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας.
2: Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ελεύθερη οικονομία. Για να είναι όλο αυτό υπέρ των καταναλωτών, δέχτηκε ερώτηση στο press room για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη συμφωνία, την κοινή αντίληψη, τη συναντήληψη με τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα, η οποία δίνει μια μάχη και αυτή υπέρ του καταναλωτή, να μην υπάρχουν ακρίβειες στα προϊόντα, ακρίβεια σε προϊόντα, την οποία ακρίβεια η ίδια επιχειρηματικότητα την εφαρμόζει. Όμως είχαμε την περίφημη σύσκεψη και όλο αυτό ως αντίκτυπο ήρθε χθες στο press room.
0: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας.
3: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη!
3: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
0: Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα.
1: Χωριανοί, φίλοι και συγγενείς.
0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
2: Δεν είναι αέρας φρέσκος. Διαφωνούμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εμείς είμαστε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά τα πολύ καλά μπορεί να τα κάνει μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνίζεται για όλους μας. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε εγκρίνει δύο φορές. Μπορεί να τα εγκρίνουμε άλλη μία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε όταν γίνουν οι εκλογές. Θα πρέπει να πιστείτε για ποιους λόγους να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας περιγράφει αναλυτικά τους τρεις λόγους.
3: Τι θα κερδίσει ο πολίτης αν μείνει ο Μητσοτάκης, αν πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης? Θα σας έλεγα τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον,
1: είναι αέρας φρέσκος.
3: Ο δεύτερος λόγος είναι
4: τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
3: Και ο τρίτος είναι
5: τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια.
3: Και νομίζω ότι πάλι θα προκύψει για όλους αυτούς τους λόγους ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα που μπορεί να κουμπίσει πάνω της τις ελπίδες της.
6: Μάλιστα. Η Ελλάδα. Άρα...

0: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
1: Χέσε ψηλά και γράτε με.
2: Το πολύ ψηλά προκύπτει από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί θα στείλουμε αστροναύτη, Έλληνα, πάνω στο διάστημα. Θα αποκαλύψουμε στην πορεία ποιος θα είναι αυτός ή ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός. Έγινε μια σχετική τελετή, ήταν εκεί και ένα παλικάρι που θα πάει πάνω ψηλά. Θα είναι ο Έλληνας εκπρόσωπός μας στο διάστημα. Θα είναι ένας Έλληνας στο διάστημα, γιατί πολλοί διαστημάνθρωποι UFO υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα ανταποδίδουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, στέλνουμε έναν ως ευχαρίστηση. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό και μέχρι να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται και αφού ακούσαμε τους τρεις λόγους πολύ αναλυτικούς για να πιστείτε, να πιστούμε όλοι γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα πάμε και σε ανθρώπινα δράματα. Βέβαια είναι καλοκαίρι, διακοπές, πλοία, αναχωρήσεις κτλ. Όμως υπάρχουν και στενάχωρες στιγμές. Θα τα ακούσουμε μια τέτοια, την περιγραφή δηλαδή, και τα ρίσκα που πήρε από την κυρία Τζάκρη.
3: Εγώ ήμουν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν. Λοιπόν, είχα θέση στην ηγεσία της εξωματικής αντιπολίτευσης και πήγα σε ένα κόμμα το οποίο ξέραμε όλοι ότι δεν θα τύχει καθολικής αποδοχής. Πρώτον, γιατί είχε πολλά νεωτερικά στοιχεία. Και δεύτερον, γιατί ήταν προϊόν μιας απεχθούς διάσπασης. Δεν μου έδωσε κανένας μια περιζήτητη θέση στο παράδεισο, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έτσι. Πήρα ένα προσωπικό ρίσκο.

0: Εγώ ήμουν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν.
1: Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Φίλησέ μου τη Γιατούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες.
2: Είναι ο άνθρωπος που αδικούνταν, όχι ο Ξανθόπουλος, για τον Κασελάκη τα λέει όλα αυτά, και ότι πήρε ρίσκο, για να καταλάβετε κι όλοι εσείς ότι η θέση του πολιτικού, του βουλευτή, δεν είναι πάντα εύκολη, όπως νομίζετε. Φοράει ένα ζευγάρι παπούτσια γόβες και βγαίνει έξω και πάει στο κομμωτήριο. Περνάει ζόρια. Περνάει δύσκολα μονοπάτια. Η σκέψη ταράζεται. Βέβαια, το έχει δηλώσει και ήδη ότι παλεύει το σύστημα και ως πότε θα αντέχει. Αλλά όμως εδώ το όρμα περιγράφει άλλη μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ήταν αυτή που πήρε ένα ρίσκο. Γιατί δεν τη έκατσε, από ό,τι φαίνεται, και τώρα δεν ξέρει τι ρίσκο να πάρει. Γιατί πρέπει να τη ξανακάτσει και τώρα, για βουλευτική έδρα εννοώ. Τα ρίσκα όλων αυτών εκεί τελειώνουν, εκεί αρχίζουν και εκεί εξαντλούνται. Αλλά το βάλαμε έτσι ως μια στενάχωρη στιγμή, και επειδή είναι καλοκαίρι, και μετά τη στενάχωρη στιγμή θέλουμε κάπως να ανοίξουμε ορίζοντες. Πάμε μέχρι τη Σέριφο.
3: Ήλιος, θάλασσα, μουδιά, τι άλλο θέλει η καρδιά.
4: Ντολμαδάκια.
3: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
5: Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα.
3: Σε κοιτάζω σαν χαζί.
6: Τα λέει, τι φοράς είσαι.
3: Σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
7: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
3: Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
6: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου, μην βγει ποτέ άλλος.
3: Καλοκαίρι κι είναι ωραία. Γεια σου αθάνατε Περέα.
8: Άντε γεια.
3: Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νύχτα.
9: Ει, πειρατή.
3: Στο κατάστρωμα μωράκια με μπυρίζες καφεδάκια.
9: Θέλουμε άντρες.
3: Και αρχίζω το καμάκι στο μανούλι δεξιά.
10: Το μαλλί πως είναι.
3: Ήταν του πάνω με μίνι. Το σταυρόλεξο της λύνει.
10: Sex and politics.
3: Και μου λέει μήπως ξέρεις την πρωτεύουσα του Ιράν.
10: Ποτεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
3: Δεν το ξέρω ρε γαμώτο. Μήπως έχει κανένα γράμμα. Πες μου και κανένα άλλο και το βρίσκουμε μετά.
10: Ζήτω η Κούβα, ζήτω η Βενεζουέλα.
3: Σέριφο είχα κανονίσει και ρωτάω που πηγαίνει.
10: Στην Ίσο Μαργαρίτα.

0: λέτε?
1: Επειδή τη βγάζω τζάμπα και έχω κάτι συγγενείς.
2: Δε βαριέσαι, ό,τι περίσεψε.
1: Και την έψησα να πάμε μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
3: Πάμε στη θάλασσα.
1: Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
4: Αύριο και μεθαύριο.
1: Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία.
5: Σας βλέπω και ερωτίζομαι.
1: Ήτανε αυτό που λέμε τρελό μωράκι του ουρανού.
6: Τσόντα χασάπι τσόντα.
1: Ήλιος θάλασσα μου βιά. Τι άλλο θέλει η καρδιά.
5: Τελοπών ντε και σε μαζί.
1: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
5: Καύλα.
1: Σε κοιτάζω σαν χαζί.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Σαν χαζό κοιτάς κι εσύ.
5: Βλέπω, ναι, κύκλους.
1: Τώρα που κάτσε η φάση δεν θα φύγω από το νησί.
5: Για πάντα να πείτε.
1: Δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί. Αγκάσε καλά πράτσετα. Βόλτα στην ακρογιαλιά.
2: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
1: Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά.
5: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Το πεζάκι μορφωμένος, ξέρω κι άστρο φυσική.
7: Στη Χρυσόπετρα Κιλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα.
1: Και μου έριχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
8: Η μεγάλη Άρκτος και η μικρή Άρκτος και η Ανδρομέδα.
9: Καλά της πουτάνας γίνεται από αστέρια, ε.
1: Από εδώ είναι η Κασιόπη που είναι σαν το W.
5: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Κι αφού έχω πάρει lower, σου το λέω, I love you.
10: He has to.
1: Ήλιος θάλασσα μου βιά, τι άλλο θέλει η καρδιά.
11: Για ένα μπέχονο και μια κοιλώτα καλοκαιρινή.
1: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
12: Αν δεν αγγίξω ένας τον άλλον, χάνεται η ζωή και εγώ θέλω να ζω.
1: Σε κοιτάζω σαν χάζι. Σαν χάζος κοιτάς κι εσύ.
5: Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε.
1: Τώρα που κάτσε η φάση δεν θα φύγω από το νησί.
13: Αντίο, ωραία γλαρέτζα.
1: Δεν θα φύγω από το νησί.
14: Άρα φίλε,
5: μου είχε λύσει. Χαμός θα γίνει, φίλες και φίλοι.
15: Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
16: Σέριφος όλο αυτό, λέγεται το τραγούδι. Καλοκαιρινό λίγο για να ξεφύγουμε από το δράμα που έζησε η κυρία Τζάκρη και τα ρίσκα που πήρε και τη στεναχώρια, γιατί ήθελε να στηρίξει έναν άνθρωπο που ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ο Αλφα επιμένει στο Δελτίο να μετράνε τα πρόβατα αυτού του τόπου.
17: Έρχομαι τώρα σε νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως όμως για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας. Αλέξης Κουβέλη, ακόμη και σήμερα λοιπόν επικρατεί ένα χάος, όπως θα δούμε, για το πόσα εγωπρόβατα έχει τελικά αυτή η χώρα.
18: Πόσα, και λείπουν εκατομμύρια, με ρωτάς κάθε φορά τι άλλο θα δούμε. Ναι. Εμείς στηριχθήκαμε σε επίσημα έγγραφα. Mm-hmm. Είναι μια απάντηση που δόθηκε στη Βουλή. 15.638.060 ζώα. Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει στο πρόσφατο ανακοινωθέν. Mm. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η διαφορά. Δεν θα το περίμενε κανείς από δύο τέτοιους οργανισμούς, το Υπουργείο και από την Ελστάτ. Φαίνεται ότι λείπουν 6.858.299 εγωπρόβατα.
17: Ή αντίθετα τα μετράει διπλά το Υπουργείο, έτσι.
19: Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%.
20: Και μας ξανανοχλήστε.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: 15.638.060 ζώα.
2: Όχι, δεν είναι τόσα πολλά, δεν είναι 15 εκατομμύρια. Έχει κάνει λάθος εδώ το ρεπορτάζ και το μοντάζ. Για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που μετράνε στον Α τα πρόβατα και υπάρχει μια διαφορά. 6 εκατομμύρια. Ο ένας φορέας δηλώνει τόσα και ο άλλος λιγότερα και με αυτά και με βάση αυτά τα στοιχεία δίνονται και οι επιδοτήσεις και γίνεται το γνωστό μοίρασμα. Ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον τόπο πόσα είναι τα πρόβατα. Και μετράνε μόνο αυτά που είναι με 4 πόδια, δεν μετράνε συνολικά. Δεν γίνεται σοβαρή και ουσιαστική δουλειά. Πάμε στα υπόλοιπα, στο μέλλον αυτού του τόπου.
3: Εκλογικό στόχο ποιο είναι, κύριε Βελοπλή?
4: 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές. Ό,τι παραπάνω πάρουμε είναι θετικό και το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιο? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιο? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιος?
2: Ποιος? Δεν άκουσε, δεν κατάλαβε. Του έκανε την ερώτηση ότι με λίγο πάνω από 4,5% δεν κυβερνά, γιατί στις τελευταίες συνεντεύξεις λέει συνεχώς και μακάρι ότι αυτός θα κυβερνήσει και αυτοδύναμος. Και αυτός αυτοδύναμος. Και ο Τσίπρας αυτοδύναμος. Και ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Και ο Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά. Δεν λέει αυτοδύναμος, αλλά λέει ότι θα είναι πρώτος. Οπότε εμείς στηρίζουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο για την Πρωθυπουργία, γιατί ξέρει να κυβερνά.
3: Έτσι κυβερνήσατε.
4: Εγώ λέω ότι θα ήθελα. Ναι. Και θα πάρουμε μόνο ελληνικός λαός. Μπορεί να μας στείλει και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Εγώ θα γυρίσω τη δουλειά μου. Ο κ. Μητσοτάκης
3: θα θέλετε όμως αυτά που λέτε κάποια στιγμή να γίνουν και πράξη. Δηλαδή να είστε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση ή κυβερνητικός εταίρος.
4: Ξέρετε, αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει με σοφροσύνη, κύριε Κολοκυθά και κύριε Ενφλή, η ελληνική λύση θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και θα βοηθήσει όλα τα πλατιά
3: λαϊκά κόμματα. Ψηφίζει με σοφροσύνη.
4: Είπα αν. Έτσι, δεν ξέρω αν ψηφίζει ή αν δεν ψηφίζει. Να δούμε. Εάν ψηφίσει με σοφροσύνη, θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα που είναι παθογένειες εδώ και δεκαετίες. Γιατί μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.

0: Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή.
2: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη.
2: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
3: Για όλους. Είναι τεραστία να ξέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς θα κυβερνήσει, γιατί είναι πρώτον πυλών. Έχει μπει στην Ηρώδο Αττικού και στρίβει σε λίγο να μπει μέσα Μέγαρο Μαξίμου. Όμως στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας άλλος Κυριάκος. Θα πάει πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που πια η Ελλάδα κοιτάει ψηλά και στέλνει ψηλά στο διάστημα ανθρώπους.
4: Η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της, όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
5: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
4: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Θα πάει, λέει, το ακούσαμε εδώ, ήταν και δίπλα ο άνθρωπος, ο αστροναύτης μας, ο οποίος θα κρατάει την ελληνική σημαία της Νέας Δημοκρατίας, να του δώσετε, να πάει πάνω εκεί, να τη δούμε από το διάστημα, να τη δουν και οι υπόλοιποι λαοί, να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Όμως θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που πηγαίνει στο διάστημα, διότι έχει προηγηθεί άλλος μεγάλος Έλληνας που πήγε στο διάστημα, δεν το μάθαμε, δεν έγινε τελετή, δεν παραβρέθηκε κανένας πρωθυπουργός. Ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα λέγεται Σταμάτης Γονίδης.
6: Πότε ήρθε στη ζωή σου αυτή η τόσο στενή επαφή με τον Χριστό, με την πίστη γενικότερα?
7: Αν θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
6: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι
7: πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστο.
7: Όχι, στο διάστημα.
6: Στη θάλασσα όταν ήσουν άστα.
7: Όχι, στο διάστημα.

Έτσι λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης έχει φτάσει, δεν ξέρουμε πώς, δεν μας το είπε, δεν το αποκάλυψε ποτέ, στο διάστημα είδε πράγματα και θάματα. Δεν τολμούσε να μας τα πει γιατί νομίζαμε όλοι θα έκανε τσιγάρο, όπως είπε ο ίδιος. Δεν ξέρουμε πώς, δεν μας το είπε, δεν το αποκάλυψε ποτέ, στο διάστημα είδε πράγματα και θάματα. Δεν τολμούσε να μας τα πει γιατί νομίζαμε όλοι θα έκανε τσιγάρο, όπως είπε ο ίδιος.

0: Μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστολή, μπράβο ρε φίλε, δηλαδή συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
1: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ, μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
0: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστολή. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι να είστε. Έτσι πάντα, από το Ηράκλειο είμαι, ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
2: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
1: Ναι.
2: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πύρας γέρνει και δεν έχει πέσει.
1: Ναι.
2: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, άσχετο τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
3: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα είχα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
4: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
4: Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ.
4: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είμαι το Βίσμα.
1: Ποιο Βίσμα?
4: Δεν θυμάσαι καθόλου?
1: Όχι.
4: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
1: Ναι.
4: Σε απόλαυσα.
1: Ευχαριστώ.
4: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
5: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμίσουμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην ΕΛΣΤΑΤ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη τον Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην ΕΛΣΤΑΤ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η ΕΛΣΤΑΤ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
1: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
5: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο. Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
6: Πόσα χρωστάει η χώρα?
7: Ναι.
6: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
7: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
1: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
1: Γεια. Α, ωραία. Γεια. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω.
14: Μα...
13: Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύω

0: αυστηρός τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Παραπολιτικά 90.

0: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
1: Με την παρέα στο φάλιρο το παλιό.
2: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
1: Στο πάτι όλοι μαζευόμαστε για μπάνιο τα πρωινά.
3: Θα κάνετε μπανιόνια!
1: Στην Αμφιλίδη και στον Αδωνή.
4: Φορτώστε!
1: Το βράδυ σινεμά.

0: στο Μαλιμπού.
1: Για πάντα.
2: Με αγάπη.
3: Με αγάπη και το Α του Βορύδη, το τελευταίο που είναι πάρα πολύ όμορφο και περιέχει και ένα στεναγμό και μια προσμονή και μια θλίψη και μια ειρωνία όπως πάντα με τον Μάκη Βορύδη. Εδώ Ελληνοφρένεια, είπαμε τελευταία μέρα αυτής της σεζόν και πάμε να ακούσουμε τον δεύτερο λαό.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
5: Έλα.
4: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
5: Καλά, φίλε.
4: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
5: Επίσης.
4: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι Έλληνες στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
5: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
5: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
4: Αμπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς. Και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα. Που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
6: Βαγγέλη Πανιώνιο, με καλά είσαι?
5: Έλα, ρε Βαγγέλη.
6: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
5: Καλά ήτανε?
6: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
7: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
8: Αμήν, άμα το λέει.
7: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
5: Για πες.
7: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
5: Αμέ, ακουλέει.
0: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να...
5: Ναι.
9: Έλα. Α, Αποστόλη.
5: Έλα, ναι, εγώ.
9: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
5: Ευχαριστώ.
9: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθετε. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
0: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
9: Αυτή πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
5: Ναι.
9: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του Μπουκόσπερμα, το Τετουράτο, πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
10: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
3: Ερμηνείες Βορύδη. Και επειδή πάντα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να ακούμε μηνύματα αγάπης, να μοιραζόμαστε συναισθήματα και να ακούμε ανθρώπους που νιώθουν πολύ θετικά συναισθήματα για άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε αυτό.
11: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία, που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς, τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
3: Καλά λόγια. Καλά λόγια από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή με τα παραδείγματα που ανέφερε δεν φάνηκαν τόσο τα καλά λόγια, τα περιέγραψε στη συνέχεια.
11: Το λέτε ψεύτη τον Τσίπρα. Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας. Κανονικά για το ΜΑΤΙ θα έπρεπε να έχει γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Λέει να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί ως τι, ως αναβαπτισμένους. Τι?
3: Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα, πάνω απ' όλα με αγάπη.
1: Με κάτι άλλες παρέες είχαμε διαφορές.

0: όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
1: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Καλοκαιρινές διακοπές
3: ρεύματος.
2: Για πάντα.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
2: Καλοκαιρινές διακοπές
5: στη Μοντάνα.
2: Για πάντα.
0: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
0: Με παστίτσιο που φτουράει.
6: Τι πιο καλοκαιρινό? Το παστίτσιο, μουζάκας και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή ξεκινάνε σε λίγο οι παραγγελίες αφιερώσεις, τελειώνουμε εδώ να σας ευχηθούμε, τα κλασικά βεβαίως, να περνάτε καλά, να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε όμορφες στιγμές, να έχουμε μοναδικές στιγμές, καλοκαιρινές στιγμές, το καλοκαίρι δίνει πάντα όμορφες και μοναδικές στιγμές, και να ανταμώσουμε όλοι μαζί εδώ όσοι είμαστε και ακόμη περισσότεροι τον Σεπτέμβριο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Επειδή είπατε για αφιερώσει για το καλοκαίρι, μια που κλείνεται, αφιερώνω στη γυναίκα μου τη Λεμονιά που την γνώρισα το 1987.
1: Οπα.
0: Το τραγούδι στο καλοκαιράκι στην Ακρογαλιά κτλ. Κτλ. Καθώς ο έρωτας είναι μεγαλύτερη πολιτική πράξη.
2: Το καλοκαιράκι
3: στο Μαλιμπού.
2: Μέσα στο νεράκι.
4: Θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ.
2: Λέουμε αγκαλιά.
3: Καύλα.
2: Πέφτει το βραδάκι. Πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου
3: τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και έλα πιο κοντά.
5: Εγώ και εσύ.
3: Κύριε Μητσοτάκη.
5: Εσύ και εγώ.
6: Κύριε Τσίπερα.
5: Μόνοι πάνω στη γη.
3: Οπα, οπα, οπα.
7: Ευχαρίστηση από τα οπίστια.
8: Ναι, Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
8: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, Αποστολή είμαι.
8: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
1: Καλά, Παναγιώτη, τι θέλεις.
8: Τίποτα, μια αφιέρωση να προλαβαίνει τα φιλίδια.
1: Για πες.
8: Το φίλο αγαπημένο Τάκης, ο οποίος έφυγε 2 χρόνια σωτιές στη Σταμάτα λόγω του μπουρδέλου κράτους που έχουμε. Δεν είχε τίποτα, ας πούμε, και προσπαθούσε μόνος του εκεί να τα κάνει όλα, συνήθως, κάθε χρόνο. Συνεφούλα που την γούσταρε πολύ και τραγουδούσε και περνούσαμε και ωραία.
9: Είχα μια αγάπη, αχ, καρδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου.
3: Αγάπη μου!
10: Μαλάκα!
9: Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη, με ξεχνάει.
11: Ποιος είμαι εγώ, ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου.
3: Το μπούλο!
9: Δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη, με ξεχνάει.
3: Στα τσακίδια!
12: Μια παραγγελία γίνεται για την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
12: Μην καρτερά την αλληλικήσουμε.
9: Μην καρτερά.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Θα ρωτήσω κάτι, γίνεται να μας παίξει για τη Βαρβάρα κάποια Παρασκευή?
1: Ρε Βαρβάρα.
0: Τι Βαρβάρα καλέ που γιόρταζε και έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ρε Βαρβάρα, αυτό λέω.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα?
1: Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ?
2: Αντώνης πες της.
1: Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
2: Σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά.
1: Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας, θα σου δώσω το Σάββα.
2: Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω.
1: Δεν λέω ότι λέτε ψέματα κύριε, καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα, συγγνώμη.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε?
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μουξου, κάνει.
2: Αφού δεν τη είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό.
2: Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και ουσιάζομαι ότι.
1: Μισό λεπτό.
2: Παρεμβάλλετε εμπόδια.
1: Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη.
2: Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή.
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι? Να... Στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει.
2: Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω.
1: Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες, στο διάλογο να...
2: Δεν ακούω.
1: Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη, το τίμπινε λύκη ρίχνει.
2: Να ακούσω τη φωνή της από μακριά.
1: Να, ακούσατε.
2: Να γνωρίσω τι είναι αυτή.
1: Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες.
3: Ας στο διάλογο.
1: Να, ρε Βαρβάρα.
4: Επιτέλους.
1: Επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε.
5: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε.
4: Αυτό.
1: Τι θες, λοιπόν, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά για χθες. Θέλω να βάλεις για την Παρασκευή που είναι και τελευταία σεζόν. Πώς όλη η Λουκά Παλιοκουμούνια τελειώνεται.
1: Ναι.
4: Ήρθε το τέλος σας.
6: Παλιοκουμούνια, έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ.
4: Λοιπόν, θέλω να βάλεις τη Λατινοπούλου με το γύφτο που λέει, έλεγε εκεί, όσα έχει πει. Μαζί με ταμπτάκο γύφτο, παλιογύφτο, πάρτο πόδι μου και γύφτο.
7: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
8: Για μου καημένη, πως βαστάς και δεράγει.
9: Τι έκανες σε χείρες κατόγυφτε?
8: Με συγχωρείς ρε μας τώρα, εκεί ήταν το ντουβάρι, πως βρέθηκες εσύ εδώ?
7: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
8: Είπα απολύεσαι. Δεν το ήθελα ρε μας τώρα, μου φύγε. Μια φαλτσοστέκα ήταν και σου καραντιμούρισα τα φόπετρα. Εγώ φταίω τώρα. Άντε να πουλήσεις πατάτες που μου κάνεις και καλαμπούρι.
4: Και το τραγούδι του Φανούση, είμαι γυφτάκι, το αγαπημένο μου τζιζίνι.
10: Είμαι γυφτάκι στην πανεπιστημίου.
11: Ταξίδια δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
10: Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ.
11: Έλα πια το φαΐ έτρωγα.
4: Και για καλοκαιρινό βάλε από Χαλισαγκέτα ή το Λιώνο.
12: Λιώνο. Όπως ο Λένον γιατί κι εγώ νολιώνω.
13: Ζεσταίνομαι.
12: Σαν τα μαγάκια στη φράπου που τώρα στρώνω.
13: Ζεσταίνομαι.
12: Είναι γνωστό για τα παρέδεκα με τόνο.
13: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουνί μου.
4: Καλοκαιρινό ή το για λόγους ταξικούς όλες θες?
1: Μήπως να πούμε και ένα φθινοπορεινό και ένα χειμερινό να καλύψουμε τις εποχές όλες. Με δουλεύεις, πόσα θα σου βάλω?

0: Να σου πω, λοιπόν, θέλω παραγγελία για Παρασκευή.
1: Και παραγγελία και για Παρασκευή. Πολλά ρόμο έβαλε και δεν σε βλέπω.
0: Ό,τι μπορώ κάνω. Τι να κάνω. Η κολογλώσσα μα έχει πολλά ρόμο, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν πήγε ένα γλωσσολόγο, ένα λογοθεραπευτή, ίσω να μην είναι πρόβλημα η γλώσσα.
0: Να μα ίσω χαλίκια.
1: Χαλίκια.
0: Χαλικάκι.
1: Μιλέ χαλικάκι τώρα, μιλέ χαλικάκι, θα ακούσει ο άλλο, θα μα πρίξει πάλι.
0: Τέλος πάντων, θέλω για Παρασκευή το εντευλίζει από Μπρέκοβιτ να το αφιερώσει.
1: Τώρα φταίω εγώ. Εντερλέζει ήθελε η Μπρέκοβιτ. Άσε μα.
0: Τι να κάνω, το
1: αφιερώσει. Ζήτα το σαλαλαλαλα που έχει μονολά.
0: Αγόρι μου, εσύ είσαι φοβερός. Λοιπόν, να το αφιερώσω Λατινοπούλου με τη γύφτη και ομαδιά και σε κάθε παλαμό που δεν πλήρωνε μάλλον τα χαλιά.
2: Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξάδερφη της γυναίκας μου. Το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο.

0: Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών.
1: Ένα ακόμα για την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ακούσει κανένα να το λέει. Καράβι το φεγγάρι, ξέρετε τι, για ποιο.
2: Για την Λατινοπούλου.
1: Ξέρετε.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Έλα, τη γύφτισα καρδιά.
1: Φεγάπη.
2: Α, είναι και το σφαγκανάκι ένα που λέει γύφτισα λέρα. Θα τέριαζε.
1: Γύφτισα λέρα. Ναι, πολύ καλύτερο. Δικό σου.

0: για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
1: Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα.
0: Ζήτω η φωνή λογικής.
1: Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα.
2: Αυνανιστής!

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
0: Η Αλίκη Μπομπονά είμαι. Θέλω δύο αφιερώσεις για την επόμενη Παρασκευή, γιατί είναι και τα γενέθλιά μου κοντά. Μου αφιερώνω ένα τραγούδι της Μελίνα Κανά, της Πίθα. Μου το αφιερώνω και μπράβο μου. Και είμαι περήφανη για μένα, για τη μαμά μου και για τις αδερφές μου πρωτίστως, και για τον μπαμπά μου.

άλλο, το αφιερώνω σε σένα και στο Θύμιο και στην εκπομπή σας. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε κάθε μέρα εδώ και αρκετά χρόνια. Και θέλω να μου βάλετε το «Ήταν κάποτε δυο φίλοι», γιατί ήταν ένα τραγούδι που είχα στη βιοϊκή μου ηλικία πολύ αγαπήσει και τραγουδήσει σε χοροδίες. Και χαίρομαι που το ακούω αρκετά συχνά και από την εκπομπή σας.

0: πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στον Βασίλη, τη Σοφούλα, στην Μπέννη και στον Παύλο που θα πάμε μαζί διακοπές. Το άντε για μία εργατιά από ο Τζίμι Πανούση.
2: Κοροπότκιν, κοροπότκιν, κοροπότκιν, εκπαέ. Κοροπότκιν, κοροπότκιν, κοροπότκιν, εκπαέ.
0: Θέλω την Παρασκευή αφιέρωση τον ύμνο του Ελλάς.
1: Του Τσίπρα δηλαδή.
0: Όχι αγόρι μου, μη μου το χαλάς. Τον Ελλάς. Αυτόν που κάνεις και στη διαφήμιση, τον Γλύσιο.
1: Α, τον αυθεντικό. Α, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Νόμιζα θέλατε τον Ντεμέκ, αυτό το ξεφτύλα.
0: Όχι αγόρι μου.

0: Μετά με το Τσίπρα τον βλέπω πολύ αλλαγμένο, πάρα πολύ αλλαγμένο, τόσο πολύ που ξέρει και τι θέλει και πώς θα το κάνει τώρα.
1: Ε, δεν και λίγο.
0: Αν μπορεί να το κάνει στα αγκαλιά του Τσίπρα, να λέει ότι τώρα πλέον ξέρω και πώς θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Να λέει και το σχόλιο ότι...
1: Να βάλω και high five που λέει ξέρω τι ζητάω.
0: Βάλε ό,τι θέλεις και βάλε αυτό που λέει θα του πω εγώ τους πλούσιους και έλα εδώ εσύ. Και έλα εδώ να συνδράμεις εσύ και να δώσεις.
2: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Ο θεριστής έρχεται. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Και ένα τελευταίο τραγούδι και τελειώνω.
1: Δώσ' το.
0: Το τώρα τώρα του Παπακοσταντίνου. Για όποιους τόσους αυτούς που αγωνίζονται, κάνουν τον αγώνα τους, είναι στην πρώτη γραμμή. Όπως ας πούμε τα θύματα στα τέπη και πολλοί άλλοι άνθρωποι και στον προσωπικό του αγώνα που κρατάνε ίσια το κεφάλι ψηλά και δίνουν τον αγώνα τους και πολλές φορές δυστυχώς δεν βρίσκουν και το δίκτυο. Αλλά παρόλα αυτά φεύγουν με ψηλά το κεφάλι, όπως και αυτοί στην Κεσαριανή και μας εμπνέουν όλους εμάς. Είναι πραγματική

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ερή Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η σύζυγός του, βαθιά συγκινημένος και επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, είπε: «Να τους έχει καλά ο Θεός. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια άναδρα χτυπήματα». Στο στόχαστρο των αρχών, περισσότερο από 20 άτομα που έχουν λάβει μέρος σε άλλες επιθέσεις. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την δολοφονική επίθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες για τη βία και την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο. Εμπριστικό το κλίμα και στη Βουλή, πειράγει ανοχή και διχασμό. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας την ένταξή του στην ελάχη του Αλέξη Τσίπρα. Εγκεφαλικά νεκρός 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ. Ο νεαρός είχε επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης, λέει τώρα ο φίλος του. Το στόχαστρο της δίωξης κυβερνοεγκλήματος γνωστός τράπερ και μοντέλο, δικογραφία για παράνομο τζόγο σε 4 άτομα. Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος ανοιχτά της Βουλιαγμένης. Στη θάλασσα έπεσαν για να σωθούν οι 4 επιβαίνοντες και περισυνελέγησαν από εστιοπλοϊκό. Συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των αυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειρά που την έκρινε παράνομη τροποποίησης δρομολογίων. Να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς, καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης στο Πασόκ, την ώρα που τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες των προϊόντων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γάμοι, βαφτίσεις και δεξιώσεις στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Πώς το ψηφιακό πελατολόγιο θα πατάξει το μαύρο χρήμα σε ένα κλάδο που διακινούνται μεγάλα ποσά. Τελευταίο αντίο για τον Βασίλη Λεβέντη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στη Βούλα. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρετούν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών που πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Νέα εποχή και το Γεώργιος Καραϊσκάκης και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν την Ερυθρόλευκη Έδρα ως ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group. Ενώ μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος. Στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ με είσοδο δωρεάν και χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και efmerida.gr. Στα χέρια Γάλλοι πολίτες για ένα κλιματιστικό σε προσφορά, ουρές και ξύλο για έναν ανεμιστήρα εν ώψη του νέου καύσωνα στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα ψήνεται η Νέα Υόρκη, στο Central Park ο υδράγυρος έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θύελα για τις συστάσεις του Δημάρχου. Εδώ στην Ελλάδα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή σκηνικού από αύριο, έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και άλλα δύο σπίτια φυσικά, όμως είχε αυτόν τον τραγικό απολογισμό το θάνατο της μητέρας της κάτω από άγριο και πολύ σκληρό τρόπο. Οι έρευνες φυσικά της αστυνομίας της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, η Έρη από τον Status FM. Πρέπει να πούμε ότι αρχικά η είδηση είναι ότι ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ο ίδιος είχε αναπνευστικά θέματα μετά την εμπριστική ενέργεια στο σπίτι του. Ακόμη ένας ένικος της οικοδομής, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβλημα, πήρε και αυτό σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του. Πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, σε άκουσα, ήταν συγκινημένος, αλλά αξιοπρεπέστατος, ψυχρεμότατος στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Είπε ότι πριν από 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη και το εγγόνι φυσικά, που μεγαλώνει ο ίδιος και μεγάλωνε μαζί με την γυναίκα του, το εγγόνι της κόρης που έφυγε.
1: Και που σε ανθρώπινο επίπεδο, Βιργινία, ορφάνεψε για δεύτερη φορά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν, για αρρωστημένα μυαλά, έτσι τους χαρακτήρισε, για εγκληματίες. Είπε, όπως ανέφερες και εσύ, εύχομαι στους ανθρώπους αυτούς να μην βιώσουν αυτό που βίωσα εγώ. Είπε όμως ότι θέλω να τους βρουν οι αρχές, προφανώς, δεν το συζητάμε. Εξέφρασε την ελπίδα να τους βρουν οι αρχές. Είπε, μακάρι σύζυγός μου να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων επιθέσεων. Αναφέρθηκε και στην κατάσταση της κόρης της Αφροδίτης, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα. Εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της. Να πούμε ότι μαθαίνουμε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, είναι σταθερή. Δεν έχει κάποια αναπνευστική δυσχέρεια η Αφροδίτη Νέστορα. Υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Παναγιώτης Νέστορας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύω ότι θα το παλέψουμε, θα είμαστε καλά, μείναμε οι δυο μας, αλλά θα είμαστε νικητές. Ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει τις τελευταίες μέρες στην οικογένειά του. Και για να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ για τις έρευνες, να θυμίσουμε ότι το έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, ειδικά μετά τον θάνατο, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι, όπως είπες και εσύ, μια πολύ μεγάλη ομάδα τώρα ανθρώπων στην ουσία, γιατί δεν ξέρουμε από ποια ομάδα.
1: Ναι, όχι μόνο τα εκτελεστικά όργανα, αλλά και οι εγκέφαλοι της επίθεσης.
2: Και πώς οργανώθηκε και αν υπήρχαν εγκέφαλοι από πίσω, και αν μιλάμε για ήδη γνωστή ομάδα που έχει επαναδραστηριοποιηθεί, ή για ομάδα που είναι καινούργια, ή για μεμονωμένα άτομα που αποφάσισαν να κάνουν αυτό, σε τι επίπεδο κινούνται ή κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά, όπως λέγαμε και χθες, τα ευρήματα πρώτων από βιντεοληπτικό υλικό, όχι μόνο από τα σπίτια που χτυπήθηκαν, αλλά και από καταστήματα και σπίτια της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει επίσης είναι στο επίκεντρο και τα ίδια τα ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, γιατί μπορεί να δώσουν στοιχεία για το DNA ή για δακτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή τα ίδια τα γκαζάκια ή υπολείμματα μονωτικών ταινιών, είναι πάρα πολύ χρήσιμα στις περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, που αυτές μπορεί και να αλλάξουν όμως, τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, που έκαναν τις επιθέσεις, φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα από ομάδες μέσα από το ΑΠΣΥΤΑ ή όχι. Λένε ότι μέχρι στιγμής μπορεί να είναι 3 άτομα, δεν αποκλείεται όμως ο αριθμός τους να είναι και μεγαλύτερος. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες, γι' αυτό και κινήθηκαν γρήγορα από τον ένα στόχο στον άλλο μέσα σε διάστημα 17 λεπτών.
1: Και η αστυνομία, προφανώς, και η αστυνομία εκφράζει την αισιοδοξία ότι βρίσκεται πολύ κοντά, ότι θα ξεκλειδώσει.
2: Ότι είναι σε καλό δρόμο, ναι.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει μια πληροφορία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε βενζίνη αλλά παραφίνη. Ενδεχομένως αυτό είχε και διαφορετική εξέλιξη όσον αφορά στην εκρηκτικότητα των μηχανισμών αυτών. Ας το κρατήσουμε αυτό, ξέρουν οι ειδικοί καλύτερα τι μπορεί να σημαίνει. Οι δράστες μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρουμε και από τις δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Δημογλίδου, έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων με τα οποία κινήθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής τα οχήματα αυτά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να ρηχθεί φως. Τώρα, χθες στο Ιπποκράτειο, να σου πω ότι είχαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία κατά της τρομοκρατίας. Είχαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα από τους νέους της ΟΝΕΦ και από τους βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας άσπρες μπλούζες με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Υπήρχε και απλός κόσμος έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συνολικά όλοι μαζί πρέπει να είναι γύρω στα 250-300 άτομα.
1: Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτει στην πόλη.
2: Είναι βαρύ το κλίμα, αλλά απ' την άλλη πλευρά έχουμε και πάρα πολύ παραφιλολογία, να το πω, μίσος, να το πω για προβοκάτσεις. Γίνεται πάρα πολλοί λόγοι στα social media εδώ στην πόλη και τα λοιπά για όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί χθες που συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο άναψαν κεριά μπροστά από τη φωτογραφία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Παρόν ο γραμματέας του κόμματος ο Κώστας ο Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, οι οποίοι έκαναν και δηλώσεις. Ο Κώστας ο Κυρανάκης συγκίνησε όταν είπε ότι η Βάγια Νέστορα θα μπορούσε να είναι η μάνα όλων μας. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις, καταλήγοντας ότι η φωνή της Αφροδίτης Νέστορα πρέπει να ακουστεί μέσα στην επόμενη Βουλή, στις επόμενες εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, εξερχόμενος του νοσοκομείου, καθώς και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας.
3: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
4: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα, προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας, από ψυχολογικά. Σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
1: Τώρα, σκληρές κατηγορίες ανταλλάσσουν τα κόμματα, μιλούν για βία, για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο και η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως περιέγραψε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, το αναλυτικό ρεπορτάζ, το κλίμα στην πόλη είναι πάρα πολύ βαρύ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι μερικά 24 ώρα μετά από την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οξύνεται η πολιτική σύγκρουση με αφορμή αυτή την τραγωδία, την τρομοκρατική επίθεση. Αυτό που βλέπουμε είναι σε πρώτη φάση ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθεί μουδιασμένος, είναι ακόμα μουδιασμένος και παγωμένος. Είναι ακριβώς αυτό που υπογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας χθες, ναι, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ότι στην πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και το δράμα που ζει η οικογένειά της, κάθε τα λεγόμενα μεσαία στελέχη βλέπουν τον εαυτό τους, οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν τον εαυτό τους, και γι' αυτό το λόγο στήθηκε χθες αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο για να στείλει ένα μήνυμα «Δεν φοβόμαστε». Αυτή ήταν η λογική πίσω από την ειρηνική συγκέντρωση χθες στο Ιπποκράτειο. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό θερμόμετρο που έχει ανέβει στα ύψη. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, την τελευταία σχεδόν δεκαετία, καλλιεργήθηκε από κόμματα της, από πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ένα κλίμα ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, είτε πρόκειτο για τρικάκια, είτε για αμπογιές και τα λοιπά. Ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως λένε αυτά τα στελέχη της κυβέρνησης, καλλιέργησε και μια κουλτούρα τοξικότητας μέσα στον δημόσιο διάλογο. Χαρακτηριστική ήταν η σύγκρουση που σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Βουλή, με αφορμή το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, ναι, όπου ο υφυπουργός, ο Κώστας Καραγκούνη, σήκωσε το γάντι για την εργαλειοποίηση που κατηγορεί η αντιπολίτευση τα κυβερνητικά στελέχη και είπε πως η τοξική ρητορική των κομμάτων μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου τρελού και κάποιου δολοφόνου. Νωρίτερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ήταν ιδιαίτερα εχμηρός για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Και όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξάρτητα από την ιδεολογική προέλευση των δραστών. Σημείωσε όμως ότι στην Ελλάδα, όταν οι δράστες προέρχονται από το χώρο της άκρας αριστεράς, εμφανίζονται οι θεωρίες περί εργαλειοποίησης ή οι θεωρίες περί προβοκάτσιας. Σε αυτό το σημείο και σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι μουδιασμένος και παγωμένος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις και στα σχόλια που καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γραμματέας έκανε λόγο για αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Γράφουν μηνύματα και καλούν σε βία, με σχόλια όπως ανέφερε, τύπου θα σας έρθουν και άλλα. Και τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν αυτά τα σχόλια. Πολλές είναι οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και εδώ στο ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε
5: Αλλά
1: πολύ.
5: Και γενικά το κλίμα είναι βαρύ, είναι έντονο και είναι ιδιαίτερα οξυμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένια Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και πώς τοποθετήθηκε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή από την πλατεία Συντάγματος, όπου διεξάγεται η έκθεση της Τεχάν. Εκεί λοιπόν μίλησε ο Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τοποθετήθηκε στο θέμα αυτό, στις εμπριστικές κινήσεις, τις δολοφονικές επιθέσεις και φυσικά στην πολιτική αντιπαράθεση.
6: Δεν πρέπει να είναι πολωμένο το κλίμα. Πόλωση επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά ένα φορτισμένο κλίμα, γιατί είχαμε μια δολοφονία. Κάποιοι ήθελαν, από ό,τι φαίνεται, νεκρό. Ή τέλος πάντων τραυματίες. Πάντως πήγαν με δολοφονική διάθεση. Γιατί μιλάμε για δολοφονία. Είναι οι γνωστοί, άγνωστοι που κατά καιρούς έχουμε ακούσει, τα παιδιά που άλλες φορές έχουμε ακούσει, οι ακτιβιστές που άλλες φορές τους έχουμε ακούσει, αυτοί που κάνουν παρεμβάσεις, όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία έχει ανεχθεί η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο χώρος της αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή και τους υπέθαλπε, και κάποιες φορές ο δικός μας χώρος φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ πιστεύω πολύ και στην πολιτική, στην ατομική ευθύνη. Εγώ αναφέρομαι σε όλους όσοι δεν λένε το μήλο μήλο και το πορτοκάλι πορτοκάλι. Δηλαδή, όποιος νομιμοποιεί ή έστω κάνει ότι δεν βλέπει την επίθεση στο σπίτι κάποιου, ακόμα και με τρικάκι, όχι μόνο με εκρηκτικό μηχανισμό. Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Όποιος και αν είναι αυτός.
7: Κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε το θράσος, τη χυδαιότητα και την αθλειότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και αυτά που επιτέλους λέγονται με το όνομά τους, εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου. Αυτό είναι παρέμβαση. Βγάλανε και προκήρυξη μετά. Ναι. Αν επίθεση. Διαβάσετε τις προκήρυξεις, λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμεις της αριστεράς ή της εξοπλιστικής αριστεράς με κάθε ευκαιρία, με τον τοξικό λόγο. Πριν από 1,5 χρόνο μας έλεγαν δολοφόνους, μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Λοιπόν, όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο, τότε όχι απλά χορηγείς, αλλά και κάτι παραπάνω όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Και για να μην θυμίσω τον κύριο Τσίπρα που τώρα κάνει και rebranding, ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, τι κακό έχουν οι Μολότοφ, έχει σημασία από ποια μεριά είσαι. Λοιπόν, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της αριστεράς.
1: Τώρα αυτή η αντιπαράθεση πέρασε και στη Βουλή. Είχαμε εμπριστικό κλίμα και στο Κοινοβούλιο. Γιάννης Πολίτης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Ερίδα, από τη Βουλή. Όσα διαδραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγκας Μάστορα, αποτέλεσαν σφοδρόπεδη αντιπαράθεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Αργά χθες το βράδυ, και ενώ συζητούνταν το νομοσχέδιο για τη μισότητα στην εργασία, ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας στα πειρά της αντιπολίτευσης, είπε ότι η ρητορική της δύναται να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω. Κάποιοι από εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους. Δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει γίνει ακόμα νοπό, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι γαλλικοί βουλευτές είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε αθελά σας, το κάνετε από πολιτική άγνοια. Γιατί αν είναι έτσι, και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψετε, το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να βγάλετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιον δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καραγκούνης, προκαλώντας την οξύ αντίδραση της αντιπολίτευσης. Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Ένα πράγμα πρέπει να πείτε: πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση, του τόπου, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παύλος Χριστίδης, και τόνισε πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είναι βαρύ το κλίμα και πάρα πολλές οι δηλώσεις, εμπριστικές δηλώσεις, ένθεν κακήθεν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Μείνε μαζί μας, Γιάννη, γιατί έχουμε και άλλη αντιπαράθεση σε άλλο πεδίο. Μείνε μαζί μας όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στους 90,1, και αμέσως μετά την κυρία Σδούκου.
9: Το πρόβλημα είναι ότι το εξοκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή εξοκοινοβουλευτική κυρίως αριστερά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουν όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς, ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους κτλ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της, δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν τη Θεσσαλονίκη και είχαμε την τραγική απώλεια.
10: Ο κύριο Τσίπρας μου τον βάζει στην ίδια.
9: Κοιτάξτε, ο κύριο Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν. Ναι. Δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω σε ό,τι αφορά την πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα, αν όντως όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.
11: Δεν ήταν ατυχής, θα σας πω, και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία, προς Θεού. Χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Γιατί η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό. Χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της. Και χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχείρηματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει.
1: Τώρα, Γιάννη, είχαμε και άλλη αντιπαράθεση στη Βουλή, αυτή τη φορά για το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Πολύ σωστά. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας δεν ήταν ένα ακόμα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου και συμπλήρωσε πως το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία? Για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι. Τόνισε μεταξύ άλλων και πρόθεσε πως στις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουν όπου πήγε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, αλλά και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης και έκανε λόγο για την ανάγκη σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα κληθεί να ερευνήσει με διαφάνεια το που κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
8: Δεν καταφέρατε τίποτα που να νιώθουν οι πολίτες και η κοινωνία ότι έφερε γενναίες αλλαγές. Δεν υπήρξαν σαφείς προτεραιότητες, υπήρξαν κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε. Δεν έγινε καμία διαβούλευση. Όλα αυτά αποφασίστηκαν από ένα κλειστό κύκλο σύστημα εκκλησίας του Μαξίμου. Με τον Νίκο Παπαθανάση Έρη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας, να καταλογίσει το ΠΑΣΟΚ άρνηση της πραγματικότητας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Πάμε όμως και να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αριστεράς. Και βεβαίως είχαμε και μια εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει με επιστολή του την αποχώρησή του. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Τα παραπολιτικά είχαν γράψει πριν από δύο μέρες ότι ο κύριος Ζαχαριάδης ετοίμαζε την επιστολή παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε παραιτηθεί από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Στην επιστολή του μέσα ο κύριος Ζαχαριάδης εξηγεί τους λόγους, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τύπου του κόμματος. Στην επιστολή του μέσα ο κύριος Ζαχαριάδης εξηγεί τους λόγους, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ

0: ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή η εντολή που έχει δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είναι να μην εμπλακούν τα στελέχη σε μια πείρα αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή να απαντήσουν μεν σε αυτά που, τα οποία λένε τα κυβερνητικά στελέχη, χωρίς όμως τοξικότητα και χωρίς να ανέβουν οι τόνοι, δημιουργώντας την αίσθηση στους πολίτες ότι και πάλι γίνεται μία από τα ίδια. Απάντησε λοιπόν η αμαλία στις κατηγορίες του κυρίου Κυρανάκη και των άλλων στελεχών, λέγοντας ότι ακολουθούν τον δρόμο του Βούρκου και σε αυτόν δεν θα τους ακολουθήσει η Ελλάς, επισημένοντας παράλληλα ότι από την πρώτη στιγμή αποδοκίμασαν την εγκληματική ενέργεια, τη δολοφονική επίθεση δηλαδή, η οποία έγινε εναντίον της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν στην Αμαλίας ότι σε μια στιγμή που σχεδόν σύσσωμος ο δημοκρατικός κόσμος καταγγέλει αυτές τις πρακτικές, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να θέλει να εργαλειοποιήσει την όλη ιστορία. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακουμπήσει και πάλι σε ένα θέμα που παραδοσιακά την ευνοεί. Το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, από τη στιγμή που στα άλλα θέματα, όπως τα θέματα της ακρίβειας και το στεγαστικό, έχει αποτύχει. Θεωρούν δηλαδή στην Αμαλίας ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τραβήξει αυτό το θέμα στα άκρα, όχι γιατί προφανώς θέλει να αναδείξει αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, καθώς η ίδια κυβερνάει όπως λένε,
0: ναι,
1: αλλά γιατί θεωρεί ότι γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, και φαίνεται ότι αυτό θα εκφραστεί και στις κάλπες, καθώς όλοι περιμένουν και την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε τώρα και με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τοποθετείται το ΠΑΣΟΚ γύρω από αυτή την αντιπαράθεση, αν έχει εμπλακεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και βεβαίως όλα τα νεότερα σχετικά με τις νέες τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δύο πράγματα λένε από τη Χαρελάου Τρικούπη. Το ένα είναι η απόλυτη καταδίκη και από την πρώτη στιγμή των φαινομένων βίας και πολύ περισσότερο του τραγικού συμβάντος με την δολοφονία της μητέρας στελέχου της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιθυμία στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ναι μεν αλλά. Είναι απόλυτη καταδίκη από όλα τα στελέχη και φυσικά τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη των τρομοκρατικών φαινομένων. Το δεύτερο όμως, με αφορμή και τα όσα έχει πει ο κύριος Κυρανάκης αλλά και κάποια άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμφυλοπολεμικό κλίμα. Υπενθυμίζουν αίρι ότι το ΠΑΣΟΚ, με τις αποφάσεις που έλαβε με τις πρώτες κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν το κόμμα που έκλεισε όλες αυτές τις συζητήσεις, έβαλε τέλος στις εμφυλοπολεμικές αντιπαραθέσεις και νομιμοποίησε την άλλη μισή Ελλάδα που ήταν στο εκτός παιχνιδιού. Και αυτό και λένε ότι δεν χωράει καμία τέτοια συζήτηση τώρα, ούτε να αναβιώσουν οι κόντρες του παρελθόντος. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει στο στόχο του. Λέει ότι, ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, η οποία περνάει μόνο από την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Δεν αλλάζει δηλαδή τον στόχο. Βάζει στο ίδιο κάδρο την Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μάλιστα με υπονοούμενα ότι συγκεκριμένα συμφέροντα θέλουν να παίζουν το παιχνίδι των δύο αυτών κομμάτων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος βρέθηκε στο υπαίθριο στούντιο των παραπολιτικών στην πλατεία Συντάγματος και μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει.
3: Πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας, με δύναμη, με πάθος, να κρατήσουμε τη θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε. Υπάρχει χρόνος να ανατρέψουμε την κατάσταση. Να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της πολιτικής αλλαγής, για την αλλαγή πολιτικής.
4: Πολλοί λένε για όλα αυτά ο Δούκας φταίει που διαφοροποιείται από οτιδήποτε και στην πρώτη ευκαιρία να τον διώξουμε.
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα το θέλει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτό.
5: Κάποιος το ΠΑΣΟΚ, ίσως.
3: Εντάξει, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι

0: κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το Πασόκ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το Πασόκ δεν μπορεί να υπάρξει δεν πρέπει να αλλάξουμε. Έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά. Yeah. Και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη. Διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
1: Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει αναδείξει το Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς των προϊόντων. Τους κωδικούς αυτούς που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την μείωση της ακρίβειας. Τώρα όμως τα σούπερ μάρκετ από την πλευρά τους δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων. Το θέμα θα μας αναλύσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης σημειώνει μια μείωση σε αυτούς 2.000 κωδικούς 6%, το οποίο δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, δηλαδή ακόμη και στα σούπερ μάρκετ, ακόμη και στα στατιστικές των σούπερ μάρκετ έχουμε πάντοτε θετικό πληθωρισμό. Βέβαια θα μου πεις, στα σούπερ μάρκετ μετράνε όλα τα αγαθά, οι 2.000 κωδικοί δεν είναι το, αλλά υποτίθεται ότι είναι οι πιο διαδεδομένοι κωδικοί που κινούνται πολύ γρήγορα, τα ίδια κινούμενα προϊόντα κλπ.
1: Βαγγέλη, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση μαζί με τα αρμόδια στελέχη της αγοράς συναντήθηκαν και αποφάσισαν για κάποιες μειώσεις οι οποίες θα έρθουν από το Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για μια ακόμη φορά για αυτούς τους περίφημους 2.000 κωδικούς προϊόντων για τους οποίους έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν στα τέλη του 25. Τώρα
2: ναι,
1: λοιπόν
2: ακριβώς,
1: υπάρχει
2: ακριβώς
1: μια δήλωση του κυρίου Πεταλά από τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να την ακούσουμε και αμέσως μετά να τη σχολιάσουμε.
3: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
4: Ποιος τους γνωρίζει?
3: Για να λέει, και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
4: Είναι κρατικό μυστικό, δηλαδή 2.000.
3: Ή και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω. Δεν είμαι νομικός όμως.
1: Αυτή την θέση λοιπόν πήρε το Πασόκ και με βάση αυτή τη θέση ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα ποιοι είναι οι κωδικοί. Απάντησε πριν από λίγο και ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Να τον ακούσουμε και τον Υπουργό.
5: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
6: Το βάζει πάλι το Πασόκ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
5: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρο, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Τελικά, Βαγγέλη, τους γνωρίζουν τους κωδικούς?
2: Όχι, δεν τους γνωρίζουμε. Είχαμε συμφωνήσει σε κάποιους κωδικούς τον περασμένο Οκτώβριο να μειωθεί η τιμή τους, μάλλον να κρατηθεί τους, να μην αυξηθούν οι τιμές τους.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μια συμφωνία εγκαιρίων η οποία θα έσχε 2-3 μήνες. Σήμερα μιλάμε 8 μήνες, 9 μήνες μετά. Δεν μπορεί να έσχει αυτή η συμφωνία για αυτούς τους κωδικούς. Εξάλλου, θα έπρεπε ο υπουργός που τα ανακοίνωσε αυτά, θα έπρεπε να τα ανακοίνωσε ή να ζητήσει από την ανεξάρτητη αρχή που επικαλείται να τα δημοσιοποιήσει και μάλιστα να δημοσιοποιήσει και σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Γιατί κακά τα ψέματα, Έρη. Ναι. Αν πας στο σούπερ μάρκετ, αυτές τις μειώσεις όχι μόνο δεν τις βλέπεις, αντίθετα βλέπεις.
1: Σωστά. Σωστά. Και είναι πραγματικά απορία άξιο πώς διακινείται τόσο καιρό αυτό το θέμα γύρω από αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς, αλλά τελικά υπάρχει η άγνοια. Υπάρχει άγνοια.
2: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα προϊόντα μείωση τιμής, με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, είναι, να το πω ευθέως, πολιτικά τεχνάσματα τα οποία δημιουργούν αντεπιχειρηματολογίες της επικρίσης της αντιπολίτευσης που λέει τι κάνετε για την ακρίβεια, ας πούμε. Εντάξει, εύκολη κριτική είναι αυτό το πράγμα που λέει η αντιπολίτευση, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα με τέτοιου είδους τερτύπια, ας πούμε, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κόσμος το καταλαβαίνει.
1: Σωστά.
2: Και οι ίδιοι πολιτικοί παραδέχονται στο τέλος, η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τελικά δεν γίνεται με την τίποτα με την ακρίβεια. Θα κοιτάξουν να αυξήσουν τους μισθούς και να μειώσουν την φορολογία, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, ώστε να ανταπεξέλθει ο κόσμος στην ακρίβεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην ΑΔΕ. Εκεί, λοιπόν, στην ΑΔΕ βάζουν στο στόχαστρο τους γάμους, τις βαφτίσεις, τις δεξιώσεις και γενικότερα όλες τις εκδηλώσεις. Ένα ψηφιακό πελατολόγιο που θα ξεκλειδώσει επί της ουσίας και θα πατάξει το μαύρο χρήμα. Πώς θα γίνει αυτό, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μετά τα λαβράκια που έβγαλε η ΑΔΕ από τους ελέγχους στον τομέα του αυτοκινήτου, το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Στο επόμενο κύμα εντάσσονται τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι χώροι δεξιώσεων και γάμων, οι επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, καθώς και οι εταιρείες catering. Παράλληλα, Ερικ, στο σχεδιασμό της ΑΔΕ προβλέπεται έως το τέλος του 2026 η επέκταση του μέτρου στο σύνολο των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Η επιλογή πάντως το σχημένο πλάνο δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες σημαντικό μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει το φορολογικό έλεγχο.
1: Τώρα πώς θα γίνει τώρα ο έλεγχος, Μαρία? Δηλαδή θα γνωρίζουν, θα πρέπει να στέλνουν με κάποιο τρόπο τα στοιχεία των καλεσμένων, ας πούμε, του γάμου? Πώς ακριβώς θα γίνει?
7: Έτσι ακριβώς, Έρη. Η ΑΔΕ ουσιαστικά αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να διασταυρώνει τα στοιχεία των πελατών με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που διαδράζονται στο My Data, εντοπίζοντας έτσι περιπτώσεις απόκρυψης συναλλαγών. Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι όταν κάποιος πάει και ετοιμάζει μια δεξίωση,
1: ναι,
7: ενημερώνει το ψηφιακό πελατολόγιο για... Γίνεται καταχώρηση στο ψηφιακό πελατολόγιο για τον αριθμό των πελατών. Ναι. Όπως γίνεται τώρα με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, εισέρχεται ένα αυτοκίνητο αέρι, καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και στο τέλος, με το που φέρει το αυτοκίνητο, ανεβαίνει και στο My Data η απόδειξη την οποία έκοψε. Ναι. Έτσι ακριβώς και θα γίνεται και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή, θα αναγράφεται ο αριθμός των καλεσμένων, αν υπάρχουν τιμολόγια προπληρώσεις από την. Προκαταβολές. Από τις εταιρείες, από τους καταναλωτές και στο τέλος θα εκδίδεται το τελικό τιμολόγιο το οποίο θα ανέβει πάνω στο σύστημα, στο My Data.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θα έχεις δηλαδή, Μάρια, μόνο αυτούς οι οποίοι σου ακύρωσαν τελευταία στιγμή στο γάμο, θα έχεις στο μυαλό σου να σκεφτείς και την ΑΔΕ για να αστειευτούμε και λίγο.
7: Σωστό, για να αστειευτούμε και λίγο, σωστό, ισχύει αυτό. Πάντως, Έρη, να πούμε την αλήθεια ότι... Η ΑΔΕ θέλει να αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα, τα ψηφιακά μέσα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στο μέλλον στην κατάργηση, Έρη, αν το πω για να δώσουμε και μια είδηση τώρα, στην κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης, Έρη. Των τεκμηρίων φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αν όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα αποδώσουν στο σύνολό τους, τα οποία από ό,τι φαίνεται αποδίδουν, όπως προκύπτει στους αρτικούς ελέγχους που έκανε η ΑΔΕ στα αυτοκίνητα και έβγαλε, να πούμε, λαβράκια όπως είπαμε, όλα αυτά θα οδηγήσουν στη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες από το έτος 2028.
1: Γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, Μάρια, σε αυτό το κλάδο διακινούνται πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έτσι. Σε γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά, είναι τα ποσά απίστευτα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι πλέον έχουν εγκαταλείψει το χόμπι του γάμου.
7: Αν μη τι άλλο, εκεί βασιλεύουν μόνο τα μετρητά, Έρη.
1: Σωστά.
7: Εκεί βασιλεύουν τα μετρητά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε σε πιο δύσκολες και πιο δυσάρεστες ειδήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Έχουμε ένα 17χρονο τουρίστα, ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έπεσε από ένα μπαλκόνι στο Χαλάνδρι. Τι ακριβώς θα συνέβη τώρα, θα μας εξηγήσει ο Σπύρος. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ήταν γύρω στις 5 σήμερα τα ξημερώματα, όταν η άμεση δράση και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν για μια πτώση από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ξενοδοχείου. Ήταν ένας ανήλικος βρετανικής καταγωγής, γεννημένος το 2009, ενδεχομένως σε κατάσταση μέθης. Αυτό θα προκύψει λίγο αργότερα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά τραύματα. Και όπως ανέφερες και εσύ, λίγο πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα, διαπιστώθηκε πως η εγκεφαλική λειτουργία είναι ανύπαρκτη. Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, δεν είναι πολύ καλή γραμμή. Αν μπορείς.
8: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τώρα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
8: Είναι λίγο καλύτερα τώρα. Λίγο νωρίτερα ο συγκεκριμένος 17χρονος φέρεται να κινούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου και να είχε αποκτήσει από ένα κατάστημα mini market ένα μπουκάλι αλκοόλ. Φαίνεται πως είχε καταναλώσει αυτό το αλκοόλ και βεβαίως ως εκ τούτου οι αστυνομικοί αφού ανείχνευσαν τις κινήσεις του βρέθηκαν στο εν λόγω mini market στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου και προχώρησαν στην σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του mini market ημεδαπής καταγωγής. Να πούμε πως κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο εν λόγω άντρας ισχυρίστηκε πως ο νεαρός του επέδειξε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης και ως εκ τούτου έτσι τον παραπλάνησε και του πούλησε το αλκοόλ. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχιστούν καθότι υπήρχαν κάποιες αναφορές για το γεγονός πως δεν υπήρχαν σημειώματα τα οποία να παραπέμπουν σε αυτοχειρία ή κάτι αντίστοιχο, κάτι παρεμφερές. Ενδεχομένως εξετάζεται και το ατύχημα ως ενδεχόμενο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να υποδηλώνει εγκληματική ενέργεια. Σημειώνουμε πως ο νεαρός ταξίδευε μαζί με μια φιλική οικογένεια με δύο γονείς και τον φίλο του και είναι εδώ στην χώρα μας, ήταν εδώ στη χώρα μας για μερικές ημέρες αναψυχής.
1: Τώρα, Σπύρο, στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ένα στράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, TikToker για παράνομη διαφήμιση τζόγου, αλλά αφορά και άλλα άτομα αυτό.
8: Αυτό ακριβώς, Έρη. Μιλάμε για μια υπόθεση που αφορά την διαφήμιση μέσω των πολύ μεγάλων λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα μιας στοιχηματικής εταιρείας η οποία είναι παράνομη υπό την έννοια ότι δεν έχει σχετική άδεια για να δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι εμπίπτει σε διατάξεις που αφορούν το οικονομικό έγκλημα και αφαίνεται πως οι δράστες αυτού του εγκλήματος δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 διαφημίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία λαμβάνοντας και αυτή χρηματικά ποσά με διάφορους τρόπους, με πόνους αναλόγως με τους τρόπους με τους οποίους προσέλκυαν νέους πελάτες στην εν λόγω εταιρεία με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα καμπανάκια την αρμόδια υπηρεσία του οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικίου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Έχουμε τροποποιήσεις δρομολογίων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας.
9: Έχουν δρομολογηθεί 8 βαπόρια στην πρωινή ζώνη, ενώ το λιμάνι χωράει 4. Ερχόμαστε το απόγευμα, ξεφορτώνουμε και κοιμόμαστε εκτός του λιμένα. Και είτε αγκυροβολούμε, είτε καθόμαστε και ντριφτάρουμε.
10: Η τοπική κοινωνία εδώ πέρα και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γιατί άλλο είναι να έχεις 4 πλοία και άλλο να έχεις 11. Με αυτές τις υποδομές που έχει εδώ πέρα η Ραφίνα και γενικά η περιοχή, χωρίς εξόδους διαφυγής, βιτιοφόρα να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Για σκεφτείτε, μην κακό γίνει κάποιο ατύχημα.
1: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει φωτιά σε δασική έκπτωση στα κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε αγροδασική έκταση. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου γίνονται αρκετά εγγένεια. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Θα το δούμε ακόμα σε μεγάλο 30 στο επόμενο διάστημα σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία. κοιμάται αργό το περιστατικό. Είναι πολλά έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Ένα από αυτά λοιπόν σήμερα δεν επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκη το Πέτον Πεντέλη. Είπε ότι υλοποιήσαμε τη δέσμευση για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Εν προκειμένου, είπε ότι ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική αναγέννηση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν, μαζί με τον Υπουργό Υγείας Ματρίδη, μαζί με τους υπόλοιπους κυβερνητικούς και αξιωματικούς της υγείας, με ένα έργο το οποίο εν προκειμένου υλοποιήθηκε με μια δωρεά 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το κοινοβέντε Ιντερμα Κάιζεν Foundation, έγινε και ανάπλωση του περιβάλλοντος σπόρου, περιβάλλει παιδική χαρά, περιλαμβάνει πολλά ακόμα. Με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι παραπάνω από 105 είναι τα κέντρα υγείας, χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από τα Ταμείο Ανάκαμψης και παραπάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις προτίμηση στα θέματα επιγόντων περιστατικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε ένα διεθνές κύκλωμα βιαστών, νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες. Ένα θέμα που απασχόλησε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, με την υπόθεση Πελικό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για έναν φάκελο που δεν έχει κλείσει, για ένα ζήτημα, για ένα δίκτυο με εκτάσεις και αν μη τι άλλο ανατριχιαστικά στοιχεία. Δράστες ναρκώνουν εν αγνία τους τις συντρόφους τους, τις βιάζουν και τις κακοποιούν σεξουαλικά. Συντονίζονται μέσω διαδικτυακών ομάδων που ανταλλάσσουν οδηγίες, βγάζουν υλικό των επιθέσεων και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον για να συνεχίσει. Η παγκόσμια οργάνωση αυτή με την ονομασία Project Medusa έχει ήδη οδηγήσει στον εντοπισμό 150 δραστών και θυμάτων, στην έναρξη 270 νέων ποινικών υποθέσεων και στη σύλληψη 57 ατόμων από τον Απρίλιο που ξεκίνησε. Οι δράστες, όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και κλειστές ομάδες για να οργανώνουν τη δράση τους. Βρετανίδα εισαγγελέας χαρακτήρισε τις υποθέσεις από τις πιο φρικιαστικές που έχει αντιμετωπίσει. Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη φαίνεται πως δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν τη δίκη του πρώην σύζυγου της έφεραν στο φως ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Οργανωμένα δίκτυα, όπως είπαμε, ανδρών που ναρκώνουν γυναίκες, τις οποίες βιάζουν αξιοποιώντας μάλιστα διαδικτυακές πλατφόρμες για να συντονίζουν τις εγκληματικές τους ενέργειες. Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά 14 έρευνες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, οι έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός πραγματικά διεθνούς δικτύου αποτελούμενου κυρίως από άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα μέλη του δικτύου έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες χώρες και στις 5 υπήρους, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου. Από την πλευρά της Europol αναφέρει ότι οι δράστες επιδιώκουν να αντικειμενοποιήσουν τα θύματά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κακοποίηση συνεχίζεται επί δεκαετίες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίες για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου, να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων ουσιών και να συντονίζουν νέες εγκληματικές ενέργειες. Την περασμένη εβδομάδα, ερευνητές από τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Europol συναντήθηκαν στο Λονδίνο προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες για πιθανές επιθέσεις και να ενισχύσουν την διεθνή συνεργασία. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέουν με το συγκεκριμένο διαδικτυακό δίκτυο ή τα παρακλάδια του και αναμένεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο καύσωνας καλά κρατεί και έρχεται και νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Και για τον λόγο αυτό, οι Γάλλοι πολίτες ακόμη και στα χέρια ήρθαν για ένα κλιματιστικό, για έναν ανεμιστήρα. Ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Central Park, 38 βαθμοί Κελσίου, κάτι πρωτόγνωρο μετά από 14 χρόνια. Και βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί ο δήμαρχος της πόλης έκανε κάποιες συστάσεις που δεν άρεσαν πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ήρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές από τη Γαλλία. Βλέπουμε σε ορισμένες πόλεις όπως το Ναντέρ, και αυτό δεν είναι μόνο σήμερα, είναι όλο το τελευταίο διάστημα με τις θερμοκρασίες. Να θυμίζουμε ότι άγγιζαν ακόμα και τους 40 βαθμούς στη Γαλλία και ευρύτερα στη Δυτική Ευρώπη. Οι εικόνες λοιπόν που έρχονται από τη Γαλλία είναι χαρακτηριστικές. Να πιάνονται πολίτες στα χέρια σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών για ένα κλιματιστικό. Πλέον εκτιμάται ότι πάνω από 1 στα 4 νοικοκυριά έχουν κλιματιστικό στη Γαλλία. Μερικά χρόνια πριν κάτι τέτοιο έρι θα ήταν αδιανόητο. Έτσι δεν υπήρχε κάποια Σωστά. τέτοια ανάγκη. Ενώ πλέον έχουμε τέτοια ποσοστά σιγά σιγά να αυξάνονται. Ενώ είχαμε αλματώδη αύξηση την τελευταία εβδομάδα και στις πωλήσεις ανεμιστήρων, μια προσωρινή, μια πρόσκαιρη λύση, προκειμένου να βρεθούν ίσως κάποιες ανάσεις δροσιάς. Περί τους 3.700 θανάτους εκτιμάται ότι είναι οι πλεονάζοντες, οι επιπλέον, δηλαδή σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών εξαιτίας του καύσωνα, και στο Βέλγιο και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Σε αυτές τις τρεις χώρες ήταν μεταξύ των χωρών οι οποίες είχαν δοκιμαστεί σκληρά από το κύμα καύσωνα που έπληξε ειδικά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, σχεδόν ολόκληρο τις συγκεκριμένες χώρες. Ενώ πλέον αυτή την κουβέντα την κάνουμε, όπως είπες πολύ σωστά, ναι, για τη Νέα Υόρκη.
1: Σωστά.
13: Στο Central Park, όπως είπες, γύρω στους 38 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες υπερβαίνουν τους 40-41 βαθμούς. Υπάρχουν αναφορές ότι θα μπορούσε η αίσθηση να φτάνει ακόμα και τους 46. Ο Ζόχραν Μαμντάνι συνέστησε να μπουν οι θερμοστάτες στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό επικρίθηκε σφοδρά και θεωρήθηκε ότι είναι ένα ακόμα στοιχείο χαρακτηριστικό της σοσιαλιστικής, όπως το καταλογίζουν οι αντίπαλοι του, πολιτικής. Από εκεί πέρα να πούμε ότι έχουμε και αλλαγές και στο πρόγραμμα εορτασμών για 4η Ιουλίου, γιατί θυμίζουμε ότι είναι αύριο. Ναι. Θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί από απόψε με μια εμβληματική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο όρος Ράσμορ, εκεί που θυμίζουμε ότι είναι και 4 εμβληματικοί Αμερικανοί πρόεδροι. Οι συνειδημοί προφανώς είναι χαρακτηριστικοί για τον Ντόναλντ Τραμπ, και εκτιμώ ότι γίνονται αλλαγές ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο θα εμείνει. Αναμένεται ότι θα έχουμε κάποια μικρή ανάπαυλα τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί από την Τετάρτη άρχισε να ανεβαίνει ο υδράργυρος στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού Έρη. Και κυρίως εστιάζουμε στις κεντρικές και τις ανατολικές πολιτείες, γι' αυτό και έγινε ο λόγος και για την Νέα Υόρκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες με νομοθετική ρύθμιση που φέρει ο αρμόδιος υπουργός. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Τι αλλάζει μετά από 97 χρόνια?
14: Ναι, να πούμε ότι είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αφορά φυσικά το νομοθετικό πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τις πολυκατοικίες. Είναι διατάξεις που είναι σε ισχύ από το 1929 και κρίθηκε ότι πλέον αρκετές από αυτές είναι παροχημένες. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει διαφορετικά. Η συγκεκριμένη διάταξη αναμένεται να αξιοποιήσει καλύτερα το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, επιτρέποντας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, τη διαίρεση ενός μεγάλου οροφοδιαμερίσματος σε δύο μικρότερες κατοικίες. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αυτό των απλήρωτων κοινοχρήστων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδική διαδικασία για την ίσπραξη των οφειλών, ακόμη και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των οικονομικών εκκρεμετωτήτων που υπάρχουν στις πολυκατοικίες, και είναι ένα πρόβλημα που συναντάται πάρα πολύ συχνά. Παράλληλα, θα καθιερωθεί η υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων έρη. Είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που σχεδιάζονται. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία από το πρωί να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν αλλά και την Next Step Media Group, τον ομιλό μας. Και φυσικά μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος, όπως και το πρωί. Από εκεί βγήκαν η εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη, αλλά και η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τα κακά κορίτσια λοιπόν σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας από την πλατεία Συντάγματος. Βρέθηκαν εκεί στην πλατεία εξέχοντες πολιτικοί, ο Χάρης Δούκας, ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Κατσαφάγωδος και η κυρία Σδούκου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν για αυτή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και τη μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης.
0: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού, το σκουπίδι έχει αξία. Είναι καταποδοτική η ανακύκλωση, 1,33 ευρώ τεμάχη. Πια πολύ μεγάλη η φτώχεια, πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας. Άρα το κάθε ευρώ μετράει, άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση. Και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
15: Δεν είναι μόνο ότι την κάνεις, την πετάς και κάνει πολύ καιρό να λιώσει. Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας, αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητά τους. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση, αν θέλετε, του σκουπιδιού. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι οι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
16: Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και το ακολουθεί ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα καταργήσουμε τελείως την πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιπεριπαντολογικό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
17: Το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Χρειάζεται βεβαίως το κράτος να βάζει τους κανόνες, αλλά είναι τι κάνουμε εμείς. Και πράγματι και μία επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό που λέτε βεβαίως, μια εικόνα στις θάλασσες με πεταμένες σακούλες, σίγουρα ειδικά σε ελληνικές θάλασσες που τόσο έτσι τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε.
1: Και φυσικά να θυμίσουμε ότι το βράδυ στην πλατεία αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ λοιπόν με δωρεάν είσοδο, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και efmerida.gr. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη, του ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, διότι από ό,τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα, κύριε Σταματάκη, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού.
18: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ναι, έχουμε αλλαγή με βροχές, καταιγίδες και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία από την Ιντερνετοστασία. Η Αθήνα δεν φαίνεται να επηρεάζεται με κάτι από θέμα φαινομένων. Ίσως σήμερα, λίγο προς το απόγευμα, έχουμε κάποια μπόρα που έχει πέριξη Πάρνηθας και την Πάρνηθα μόνο στον ορεινό έογκο. Και από εκεί και πέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν μόνο αύριο Σάββατο για στάθερη και βρίσκεται καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια αλλαγή σκηνικού του καιρού και χαμηλότερες λίγο θερμοκρασίες εδώ στην Αττική.
18: Όχι. Στην Αττική θα είμαστε 34 με 35 βαθμούς, η θερμοκρασία θα πέσει. Από την Δευτέρα σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε μια πτώση κοντά στους 3 με 4 βαθμούς, δηλαδή θα πάει κοντά στους 30 με 31 πάλι στην Αττική. Και από ό,τι διαφαίνει, τουλάχιστον μέχρι 15 Ιουλίου, δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα σαν αυτό που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Νέα εποχή για τον Γιώργο Καραϊσκάκη και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Σε πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν φυσικά το νέο γήπεδο σε ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
19: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως ακριβώς τα είπε ο ιδιοκτήτης Παραολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, κανένας πόρος λοιπόν, και μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Τεράστιο το ποσό θα καλυφθεί από τον Σύλλογο και από τον ίδιο. Θα είναι ένα γήπεδο 4 επιπέδων, ένα γήπεδο το οποίο θα είναι χωρητικότητας άνω των 52.000 θεατών, θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, θα είναι το πιο σύγχρονο και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, όπως υπόσχε και χθες, με πράσινες οροφές, με κυλιόμενες σκάλες, με όλες τις ανέσεις που μπορεί να έχει ένας θεατής, που μπορεί να πηγαίνει ο φύλαθος και ο κόσμος 365 μέρες το χρόνο.
1: Το θέατρο των ονείρων, όπως είπε και ο Πρόεδρος.
20: Έτσι ακριβώς, αυτό θέλω να πω και εγώ. Το θέατρο των ονείρων μας το χαρακτήρισε. Με βάση και αυτό που είδα και εγώ που ήμουν εκεί, ακριβώς αυτό θα είναι το γήπεδο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να αυξηθεί το όριο του ύψους και να πάει στα 52 μέτρα, κάτι που ακόμα δεν έχει πάρει την απάντησή του. Αλλά δείχνουν ότι θα την πάρει και αυτή για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα, τα οποία θα κρατήσουν 2 χρόνια, Έρη, έτσι είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Για 2 χρόνια λοιπόν θα κρατήσουν και ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα θα αγωνίζεται στο ΑΚΑ. Θα είναι ένα γήπεδο λοιπόν το οποίο θα είναι πραγματικό στολίδι, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθεί σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου θα μεταδοθεί ζωντανά. Τα κακά κορίτσια έρχονται να σας γεμίσουν κέφι, αισιοδοξία, στην πλατεία Συντάγματος, εκεί που χτυπά η καρδιά της Τεχάν και της Next Step Media Group, με το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης και όλα τα νεότερα σε σχέση φυσικά και με τη μέρα αυτή που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Περάστε από εκεί όσοι είστε στην πλατεία Συντάγματος να κερδίσετε πλούσια δώρα.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
5: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
7: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε τα νέα. Πήραμε τα ψηλά μας τα πούνια και ήρθαμε στην πλατεία Συντάγματος. Έρε, τι ωραία είναι εδώ.
8: Καλέ όνειρο, 3 το μεσημέρι, Ιούλιος μήνας είναι. Ευτυχώς έχουμε εδώ δίπλα μας ένα τεράστιο air conditioner που μας έφεραν.
4: Το δεν γέμισε... είναι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Βλέπω πολύ ωραία αγόρια. Έχει ωραίους άντρες.
8: Ούτε είδες μόνο τα ωραία αγόρια. Δείξε
4: είδα
8: μου ένα.
4: Είδα πολύ ωραία αγόρια. Ήρθα από τη Μεγάλη Βρετανία με τα πόδια και είδα πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Λοιπόν. Να πούμε ότι είναι γιορτή, μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης. Η Τεχάν γιορτάζει την Η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και εμείς μαζί και τα παραπολιτικά και τα κακά κορίτσια με δράση στην πλατεία Συντάγματος παρουσιάζουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό κέντρο ανακύκλωσης. Τι είναι η ανακύκλωση για σένα, πες μου τι είναι η ανακύκλωση. Πώς μπαίνει η ανακύκλωση στην καθημερινότητά σου. Για έλα εδώ παιδί μου,
8: Η ανακύκλωση στην καθημερινότητά μου μπαίνει πηγαίνοντας τα γυάλινα μπουκάλια μου στα ειδικά μηχανήματα προς ανακύκλωση, ξεχωρίζοντας τα απορρίμματά μου. Αυτά.
4: Και για όλα αυτά να είναι καλά η Τεχάν. Η Τεχάν που έχει τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Λοιπόν, διοργανώνουμε μαζί με την Τεχάν μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Τελειώνουμε τη δράση με εμάς σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. Καλώντας πολίτες κάθε ηλικία να συμμετάσχουν ενεργά σε μια ξεχωριστή περιβαλλοντολογική εμπειρία.
8: Λοιπόν, έχουμε δροσερό νεράκι. Δίνουμε πάρα πολύ ωραίες τσαντούλες, οικολογικές πάνινες για να βάλετε όταν θα πηγαίνετε για μπάνιο στη θάλασσα.
4: Μ' αρέσει που ο κόσμος έρχεται και ζητάει τις πλαστικές.
8: Ναι, δεν είναι πλαστικές, καλέ.
4: Λάθος. Πετάει τις πλαστικές,
8: ναι.
4: Και θέλει τις υφασμάτινες σακούλες.
8: Για να πάτε για τον μπάνιο, να βάλετε την ηλιακό σας, την πετσέτα σας, το μαγιό σας, ή να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να μιατί να παίρνετε τις πλαστικές σακούλες από εκεί, να βάζετε τα ψώνια σας εκεί. Και να τα μεταφέρετε σπίτι.
4: Πόσο δίκιο είχαν οι γιαγιάδες μας. Έφτιαχνε η γιαγιά σου σακούλα με βελονάκι. Δεν είχε φτιάξει τέτοια.
8: Ζεμπίλι, λες. Το λεγόμενο ζεμπίλι. Διχτάκι είχαμε, διχτάκι.
4: Αυτό, το διχτάκι. Κοίτα πόσο σοφές όμως ήταν σοφές, οι γιαγιάδες.
8: Το έχεις στη σεμόβα εσύ το διχτάκι. Που το φοράνε το διχτάκι στις πασαρέλες και κάνει το διχτάκι δεν ξέρω πόσα χρήματα.
4: Έχω δει το βρακάκι διχτάκι. Εσύ το έχεις δει το βρακάκι διχτάκι να βγαίνει όλο έξω.
8: Αυτό είναι άλλο, βρε παιδί μου. Εγώ λέω το διχτάκι αυτό που βάζουμε τα λεμόνια και αυτά το φτιάχνουν ζεμπίλι και παίρνανε τα ψώνια τους.
4: Λοιπόν, παιδιά, το συγκεκριμένο πολυκέντρο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ΔΕΘ και πλέον δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να το γνωρίσουν από κοντά στην καρδιά της Αθήνας. ανακυκλώνουμε και κερδίζουμε. Οι επισκέπτες της δράσης θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυκέντρο ανακύκλωσης, να ενημερωθούν για το ωφέλη της σωστής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετάσχουν σε κληρώσεις με πλούσια δώρα. Πού είναι ο κύριος Τερχάν να μας δώσει και εμάς το δικό μας το δώρο, να μας δώσει το μηχανάκι μας, να μας δώσει το σκουτεράκι μας, να μας δώσει ένα φυλάκι, τέλος πάντων κάτι να μας δώσει. Να του δώσουμε κι εμείς κάτι, ένα φυλάκι κι εμείς.
8: Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Ωραία.
4: Μας υπάρχει ο διευθυντής του.
8: Υπάρχει πιο οικολογικό πράγμα από το φυλάκι.
4: Ο κύριος. Υπάρχει.
8: Τι?
4: Το σεξάκι.
8: Μας είπαν αυτά, βρε παιδάκι μου. Είναι προαιρετικό, είναι προκατακτικό, λέμε το τέτοιο.
4: Λοιπόν, είναι σημαντικό να καταργήσουμε την πλαστική σακούλα, να ανακυκλώνουμε στους κάδους της Τεχάν τα μπουκάλια που έχουμε στο σπίτι μας και οτιδήποτε πλαστικό και επίσης να χρησιμοποιούμε υφασμάτινες σακούλες που μπορούμε να τις έχουμε στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, εγώ αυτό κάνω, προκειμένου όταν κάθε φορά που πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ να παίρνουμε τις σακουλίτσες μας, να τις φορτώνουμε, να τις παίρνουμε μαζί μας στο καρότσι, να τις φορτώνουμε και να γυρίζουμε πολύ ωραία στο σπίτι μας.
8: Πάντως μπορείτε να έρθετε εδώ στο Σύνταγμα να δείτε το φωτοβολταϊκό. Το φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποκριτικής ανακύκλωσης και να ρίξετε κι εσείς, να ρίξετε, να ανακυκλώσετε τα μπουκάλια σας και να δείτε πώς παιδιά λειτουργεί. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χρήσιμο και αυτός είναι και ο στόχος.
4: Λοιπόν, είναι μια γιορτή της ανακύκλωσης εδώ στο Σύνταγμα. Σας περιμένουμε. Αν είσαστε Πέριξ, κερνάμε δροσερό νεράκι. Πάρτε τα μπουκάλια σας και ελάτε εδώ. Πολλοί κόσμος θέλει την υφασμάτινη σακούλα που είναι χρήσιμη, παιδιά. Τη βάζουμε στο πορτμπαγκάζ και πηγαίνουμε για τα ψώνια μας κλπ. Βλέπω πολλές κυρίες που κυκλοφορούν με καπελάκια, έτσι. Πού το καπελάκι σου?
8: Δεν φοράω καπέλα, εγώ με εκνευρίζουν.
4: Από όταν ήσουν μικρή, σου
8: ναι,
4: το...
8: μου έχει μείνει τραύμα από τη μαμά μου που με καπέλωνε παντού. Μου βάζε καπέλο δηλαδή εννοώ.
4: Από τα καπέλα πήγαμε στα φέσια τώρα, κορίτσι.
8: Άστα, τώρα είμαστε. Να, το κορίτσι που περνάει εδώ με τη σακούλα.
4: Α, τι
8: το...
4: ωραίο, μοντελάκι της Τεχάν ναι. Είναι το κορίτσι αυτό. Ναι. Αυτό είναι the top, next top model της Τεχάν.
8: Περνάνε το μεταξύ και τα λεωφορεία αυτά τα τουριστικά πάνω κάτω.
4: Έλα εδώ, κορίτσι της Τεχάν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, top model της Τεχάν. Εσύ είσαι πάρα πολύ περήφανη που είσαι μια ανακυκλούμενο κορίτσι. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
4: Πώς σε λένε?
9: Ευελίνα.
4: Α, Ευελίνα, πραγματικά έχεις το modeling, έτσι?
9: Όχι, καμία σχέση.
4: Σε βλέπω όπως με είσαι υπέρ της ανακύκλωσης.
9: Ναι, γενικά, εντάξει, έχω συνηθίσει ανακύκλωνα από μικρό παιδί.
4: Μπράβο, ωραίο αυτό. Η μαμά σου και η γιαγιά σου φαντάζομαι ότι δεν είχαν τις ίδιες συνήθειες.
9: Όχι, προφανώς.
4: Τους έχεις μάθει όμως.
9: Ήταν και στην επαρχία οι γονείς μου, οπότε...
4: Τώρα όμως έχει πάει η ανακύκλωση και στην επαρχία.
9: Ναι,
4: η
9: ναι, είναι. Έχει γεμίσει κάδους. Εκεί δεν έχουν τέτοια μηχανή.
4: Η γιαγιά σου σκευές. Ζει.
9: Ναι, ζει, μια χαρά είναι.
4: Σε ποιο μέρος είναι?
9: Στη Λαμία.
4: Τη λες, ρε γιαγιά, να σου πω κάτι. Το γυάλινο μπουκάλι δεν το πετάμε όπου να είναι.
9: Δεν τα πετάει αυτή, τα κρατάει. Τα χρησιμοποιεί αλλιώς.
8: Εκεί και τις γυάλες και τα γυάλινα τα βάζα, τα χρησιμοποιούσαν για να βάζουν διάφορα, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Εσύ πώς ευαισθητοποιήθηκες, από το σχολείο ή γενικά από τα social media?
9: Από το σχολείο αρχικά. Και μετά.
8: Άρα έκανε δουλειά το σχολείο. Ναι, ναι. Από το δημοτικό δηλαδή το μαθαίνατε αυτά?
9: Ναι, ναι, ναι. Το μαθαίνανε με πρώτη, δεύτερη,
8: τα άλλα παιδιά. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε?
9: 23.
8: Τα άλλα τα παιδιά που ήσαν αστέφτε τη γενιά σου, ρε παιδί μου, βλέπει να είναι ευαισθητοποιημένα?
9: Δεν είσαι πολύ ευχαριστημένη? Όχι, τα περισσότερα όχι. Γενικά είναι λίγο περίεργες εποχές.
4: Να σε ρωτήσω μια βαθιά ανακυκλούμενη ερώτηση. Το μανικιούρ σου που το έχεις κάνει?
9: Μόνη μου.
4: Α, να τα. Είδες. Λοιπόν, η νέα γενιά ξέρει να ζει έξυπνα. Να κάνει μόνη της πράγματα, να ανακυκλώνει υλικά που υπάρχουν στο σπίτι. Να κάνει και το make-up, το έχεις κάνει μόνη σου?
9: Όλα, όλα.
4: Να τα.
9: Και τα μαλλιά μόνη μου τα βάβω.
8: Μόνη τα βάβεις, φίλη μου είσαι. Και ωραίο χρώμα έχεις κάνει. Μετά να συζητήσουμε για χρώματα. Θα με δεις έτσι μετά. Θα δεν θα να τα κάνεις.
4: Είπες στους φίλους σου ότι θα είσαι σήμερα με την Τεχάν εδώ?
9: Εντάξει, το ξέρουν κάποιοι.
8: Θα έρθει κανένας καλή για συμπαράσταση?
9: Οπα, τώρα κοιμούνται. Είχαν βγει χθες Πέμπτη βράδυ.
4: Α, να τα.
9: Τώρα τελείωσε και η εξεταστική τώρα.
8: Ξεκουράζονται.
4: Α, είσαι φοιτήτρια.
9: Ναι.
4: Σε τι σχολή?
9: Είμαι στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
4: Μπράβο.
8: Άντε, κοριτσάκι μου, καλό κουράγιο.
4: Μπράβο σου. Τι προβληματίζει την νεολαία σήμερα, αν σου έλεγα ποιο είναι το. Ναι.
9: Έχουμε θέμα στο εργασιακό κομμάτι, γιατί ζητάνε πάρα πολύ προϋπηρεσία και εμείς που είμαστε νέοι 20-22 χρόνια δεν έχουμε προϋπηρεσία. Επίσης, μας απασχολεί πολύ γενικά το οικονομικό. Όλοι οι συμφοιτητές μου δουλεύουν, όλοι.
8: Και πόσα παίρνουν τα παιδάκια τα καημένα?
9: Και τα ενίκια είναι στο Θεό. Εμάς οι φοιτητές, δηλαδή, αντί να μας βοηθήσουν αυτοί που νοικιάζουν, χτυπάνε στην ανάγκη μας. Με... Ναι, νοικιάζει.
8: Οπότε, για να τα βγάλετε πέρα, φαντάζομαι ότι είστε συγκάτοικοι. Δηλαδή, είμαι μία συμφοιτητή.
9: Είμαι με την αδερφή μου.
8: Με την αδερφή σου.
4: Η αδερφή σου, τι σχολή είναι?
9: Η αδερφή μου έχει τελειώσει την ΑΕΚ.
4: Α.
9: Ναι, ναι.
4: Μπράβο πάντως τα παιδιά.
8: Ναι.
9: Και δουλεύουμε. Τι να κάνουμε.
4: Καλοκαίρι έχουμε διακοπές.
9: Όχι. Με τι λεφτά.
4: Εδώ και λάμπα,
8: παιδιά. Δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
9: Καμιά βάρκιζα και πολύ είναι.
4: Ωραία, αλλά βλέπω ότι κάνεις και δουλίτσες γενικά.
9: Πάντα.
4: Και με την ανακύκλωση κερδίζουμε χρήματα.
9: Ναι, το ξέρω και εδώ πέρα και...
4: Λοιπόν, τι θα έλεγες στον κόσμο για την ανακύκλωση?
9: Καταρχάς πρέπει να ανακυκλώνουμε όλοι, θεωρώ. Βλέπουμε ότι η κατάσταση επικρατεί
4: στον πλανήτη.
9: Στον πλανήτη γενικά. Η υποθέρμανση του πλανήτη, το κλίμα έχει αλλάξει δραματικά. Και εντάξει, πρέπει να προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Θεωρώ, γιατί και οι φωτιές που γίνονται και κάθε καλοκαίρι από κάπου ξεκινάνε και συνήθως ξεκινάνε από σκουπίδια, από ξερά χόρτα σκουπίδια και όλα αυτά.
4: Αν σου έλεγαν σε ποιο νησί θα ήθελες να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα, τι θα έλεγες? Πρόσεξε, μην πεις το γνωστό νησί που λένε όλοι.
9: Τι εννοείται, τη Μύκονο? Όχι, όχι, όχι. Μακριά τη Μύκονο.
4: Πού θα ήθελες? Δεν μ' αρέσει η Μύκονος.
9: Κρήτη νομίζω. Κρήτη.
4: Ωραία. Λοιπόν, και αν έδινες μια συμβουλή στη γιαγιά σου σε σχέση με την ανακύκλωση, τι θα της έλεγες? Η παλιότερη γενιά που δεν ήξερα από ανακύκλωση.
9: Η παλιότερη γενιά μπορεί να μην ήξερα από ανακύκλωση, αλλά ό,τι είχε το επαναχρησιμοποιούσε αλλιώς.
4: Κυκλική οικονομία.
9: Ναι. Δηλαδή η γιαγιά μου δεν θα πετούσε τα πλαστικά μπουκάλια, θα τα έβαζε, θα έβαζε κάτι άλλο. Ή θα χρησιμοποιούσε στον κήπο, ξέρω.
4: Ήταν σοφή κι αυτή, ναι, η παλιά.
8: Όπως και με το φαγητό.
9: Ναι.
8: Με το φαγητό. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πίτες. Έπαιρναν όλα τα υλικά τα οποία περίσσευαν το φαγητό και έφτιαχναν πίτες.
9: Ναι, το κάνουν ακόμη η γιαγιά μου, το κάνουν.
8: Όλοι.
4: Στείλε ένα μήνυμα στη γιαγιά σου.
9: Η γιαγιά μου δεν θα με ακούει τώρα, αλλά.
4: Δεν ξέρει, τα κακά κορίτσια τα ακούνε όλοι. Μπορεί να σε ακούει και η γιαγιά.
9: Ότι την αγαπώ πολύ και ότι μου λείπει και έχω καιρό να τη δω.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάντα να διαδίδεις την ανακύκλωση και να κάνεις ωραία πράγματα. Και αν συνεχίσετε έτσι, νεολαία, θα ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Που όλοι το ελπίζουμε.
9: Ελπίζουμε. Πρέπει να λυθούν πολλά πρώτα. Και αυτά ξεκινάνε από τις παλαιότερες γενιές και όχι από εμάς.
8: Έτσι είναι.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Πού είναι το εδώ, πες το
1: είμαστε,
0: τώρα.
1: Είμαστε παιδιά στο Σύνταγμα, γιατί η Δεχάνη γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και παρουσιάζει το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακό αυτόνομο, παρακαλώ, φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρου ανακύκλωση. Με αυτό το μικρόφωνο εγώ εδώ πέρα νιώθω τουλάχιστον Δύση, αλλά με λεφτά κούστα, όχι τα πριν.
0: Α. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναδείχθηκαν τα 6 MVP σχολικά τμήματα που ταξιδεύουν στη ΣΥΠΑ για να συναντήσουν παιδιά το Γιάννη Αντιτοκούμπο. Εξαιρετική ευκαιρία, έτσι. Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή μαθητών και σχολικών μονάδων από κάθε γωνιά της Ελλάδος, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Μια πρωτοβουλία της Τεχάνη, η οποία είχε ως στόχο να ενισχύσει την περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και να προωθήσει ενεργειακά την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία μέσα από τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας. Ήθελες και εσύ να πας στον Αντιτοκούμπο?
1: Γιατί να μην θέλω
0: δείξεις,
1: εγώ.
0: Να δείξεις ότι είσαι ένα ψηλό κορίτσι.
1: Βέβαια ήθελα.
0: Ήθελες, ε?
1: Βέβαια ήθελα να πάω στον Αντιτοκούμπο να πάρω ένα αυτόγραφο.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πάντα υπάρχουν οι χορηγοί μας. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Θέλεις!
1: Θέλω.
0: Το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, να πούμε ότι η ανακύκλωση ξεκινάει από τα σπίτια μας. Μαζεύουμε τα γυαλικά, τα πλαστικά και τα πηγαίνουμε στα...
1: Τα πηγαίνουμε στο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης ανακύκλωση Στεχάν.
0: Αυτά είναι τα γνωστά πολυκέντρα ανακύκλωσης. Τα οποία είναι και ανταποδοτικά, δηλαδή μας δίνουν και το κατητής μας πίσω.
1: Εγώ έχω τέτοια και σε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Βέβαια πιο μικρό από αυτό, γιατί εδώ πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Δεν σε
1: είναι
0: πιστεύω εσύ
1: μικρό.
0: Που ζεις στα νότια προάστια, που όλα είναι τεράστια.
1: Είμαστε.
0: Έχετε πύργους,
1: είναι
0: έχετε
1: όλα τεράστια,
0: αυτά.
1: Τεράστιες τσέπες, τεράστια αυτοκίνητα, τεράστια όλα. Μικρά μυαλά.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Όχι πάντα, λέμε όμως γενικά.
0: Ναι, αλλά εσείς, ρε παιδί μου, είσαστε το LA.
1: Είμαστε το LA
0: της Ελλάδος.
1: Σας το έλεγα,
0: είσαστε το Miami.
1: Σε λίγο θα είμαστε το Bahrain της Ελλάδος, περιμένετε.
0: Ωραίο είναι.
1: Δεν το συζητήσατε.
0: Πώς σας κοιτάνε τα κουκλάκια αυτά?
1: Εμένα με νοιάζει να υπάρχουν παντού και εκεί και σε αυτό που γίνεται το ωραίο πράγμα. Το φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωση Στεχάν. Αλλιώς.
0: Ναι, απλώς θα είναι, καταλαβαίνεις. Θα έρχεται η γυάλινη συσκευασία.
1: Θα είναι με διαμάντια πάνω, βέβαια.
0: Από χαβιάρι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν πηγαίνω εγώ, θα πηγαίνει η Φιλιππίνα και θα τα πετάει.
0: Εσύ τι θα πετάς?
1: Όχι, λέω σε αυτούς εκεί. Εγώ τα πετάω μόνη μου.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύω μπουκάλια και τα πετάω. Τα πετάω, δεν τα πετάω, τα ανακυκλώνω. Και κερδίζω κιόλας.
0: Παίρνεις το κάτι τι.
1: Παίρνω και το κάτι τι.
0: Περιμένεις, ανοίγεις το χέρι και παίρνεις.
1: Ανοίγω χέρι, πέφτει κέρμα και τα μαζεύω. Και παίρνω και απόδειξη και τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Κουπόνι.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν βλέπω να το έχει κάνει, γιατί έχει πολλές απορίες.
0: Κοίτα, δηλαδή, το κάνει άλλος για μένα. Το κάνει, κάνει άλλος για
1: να
0: μένα.
1: Να μας πει η Κατερίνα που το κάνει. Η Κατερίνα η Πλατή,
0: ναι.
1: Εδώ που είναι αρχηγός της ανακύκλωσης.
0: Ναι.
1: Θα μας πει τώρα.
0: Άλλη μια ανακυκλούμενη. Ναι, το μικρόφωνο κοντά.
2: Το μικρόφωνο κοντά. Παιδιά, αισθάνομαι και εγώ βύση.
1: Ωραία, ιδέες, το είπα.
0: Για πες μας.
2: Λοιπόν, να καλέσουμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο εδώ πέρα, αλλά ναι, η ανακύκλωση, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και δεν είναι. Εγώ λοιπόν λέω στη μάνα μου, όταν καμία φορά μπερδεύει τα σκουπίδια, της λέω: όταν αρχίζεις να κάνεις γκουχου γκουχου και δεν μπορείς να αναπνεύσεις, θα ξέρεις ότι όταν έπρεπε να ανακυκλώσεις, εσύ δεν το έκανες.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν.
1: Σε θέλω.
2: Ναι. Αλλά τώρα για να πάμε στα πολυκέντρα.
0: Όταν θα σταματήσει η μάνα μου να σου φτιάχνει τα περάκι,
1: για σιγουριά
0: θα σου πω.
2: Και καλά να τα πάθεις. Λοιπόν,
0: οι μαμάδες, η αλήθεια είναι, ρε παιδιά. Καλά, οι μαμάδες μας κάπως. Όποιος έχει γιαγιά, έχεις γιαγιά.
2: Βεβαίως.
0: Οι γιαγιάδες είναι το θέμα. Βέβαια, αυτές κάναν τη δική τους οικονομία.
1: Ναι, μωρέ, γλυκούλες.
0: Όποιος έχει γιαγιά, έχεις γιαγιά.
2: Βεβαίως.
0: Οι γιαγιάδες είναι το θέμα. Βέβαια, αυτές κάναν τη δική τους οικονομία.
1: Ναι, μωρέ, γλυκούλες.

0: ρωτήσει αν μπορεί. Είχα πιει ένα αναψυκτικό και λέω πού το πετάω. Και μου λένε μην το πετάξεις στο εξωτερικό. Άφησε το δίπλα στον κάδο. Και λέω ντροπή, λέω. Εξάγουμε πολιτισμό εμείς εδώ, θα το κάνω. Και μου είπαν ότι οι φτωχοί άνθρωποι παίρνουν τα πράγματα και τα παίρνουν τρόφιμα. Γιατί ήταν πολύ, πολύ εύκολο στο εξωτερικό. Και εδώ πέρα μετά ήρθαν τα πολυκέντρα. Τα οποία εκτός ότι μπορείς να πάρεις κουπόνια λίγο, αλλά μπορείς να πάρεις αν πάρεις πολλές συσκευασίες για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, υπάρχει και η δωρεά, ότι μπορείς να το δωρήσεις σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Άρα τα σκουπίδια σου. Βέβαια, τα σκουπίδια σου γίνονται δύναμη σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το νόημα.
1: Τι ωραία που μας τα λες, Κατερίνα.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Δεν είναι. Το έχω φιλοσοφήσει. Εγώ το κάνω χρόνια αυτό το πράγμα. Αλήθεια το
1: τώρα
0: κάνω.
1: Τώρα θες να μας μιλήσει η Μαρία για την.
0: Για, όχι, για το swinging. Μπορώ εγώ να πάω.
2: Ναι, μπορείς.
0: Να πάω στο photobooth απέναντι.
2: Όχι, να μην πας στο photobooth. Να πεις αυτό. Εσύ, η δική σου γενιά που είσαι κάτι ενδιάμεσο στο κοριτσάκι που ήρθε και σε εμάς που είμαστε μαθουσάλες. Αν κάνει σεξουαλική ανακύκλωση. Δηλαδή, λέει μία.
1: Εγώ παιδιά το κορίτσι.
2: Τον άντρα μου το βαρέθηκα.
0: Εγώ δεν μοιράζομαι τις πατάτες τηγανητές μου. Θα μοιραστώ τον άντρα μου. Α, ό,τι είναι δικό μου είναι δικό μου.
2: Τέτοια τσιφούτα είσαι.
0: Τσιφούτα. Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, βγαίνει έξω. Σου λέει μια φίλη, παίρνει εσύ πατάτες τηγανητές.
0: Ναι.
2: Εγώ κάνω τις ενέσεις τις διαιτητικές. Mm. Αλλά μου μυρίζει μια πατάτα. Δεν θα μου δώσει μια πατάτα.
0: Πάρε δικές σου τις πατάτες, θα σου δώσω. Πάρε κάτι άλλο να φας.
1: Εγώ,
0: πάρε.
1: Και εγώ.
0: Παιδιά, και πάρε τους όταν οι πατάτες τηγανητές είναι ιερό πράγμα.
1: Και εγώ, οι πατάτες τηγανητές και τα γλυκά.
0: Ναι. Δηλαδή, εμένα και το comfort food μου που λέω κιόλας, που λέγαμε και στο χωριό μου. Ναι. Λοιπόν, το αγαπημένο μου φαγητό που λέω, είμαι στεναχωρημένη, θέλω να πω αυτό το φαγητό, είναι αυγά τηγανητά με πατάτες.
2: Είσαι πολύ συχνά στεναχωρημένη.
0: Όχι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, εδώ.
2: Παιδιά μου, αυτή τη ζέστη πάντως είναι για φρουτάκι, ωραίο, ωραίο νερό. Πρέπει
1: και
2: να πίνουμε νερό.
1: Παγωτό.
2: Εσύ εκεί, παιδί μου, τη ζάχαρη τη θέλεις.
1: Παγωτό, παγωτό.
2: Με αυτή τη ζέστη θέλεις ζάχαρη.
1: Όχι, παγωτό θέλω. Ναι.
2: Πάρε ένα καρπούζι και βάλε πάνω κανέλα.
1: Θέλω να βάλω για καρπούζι στη μασχάλη μου. Θέλω μια ζάχαρη. μια ζάχαρη, ένα παγωτό.
2: Συγγνώμη, όταν
1: θα πεταχτώ τώρα που το πάμε, δεν μπορώ.
2: Τι είναι
1: τώρα η ιδέα, εδώ το περίπτερο, εκεί θα έχει ένα ωραίο παγωτό.
0: Και απέναντι στο μαγαζί το άλλο έχει και αυτά τα soft ice cream, τα οποία είναι.
2: Τη μηχανή.
0: Όπου κοίτα πώ έκανε.
1: Τη μηχανή που βγάζει.
2: Λοιπόν, σα πληροφορώ ότι πήγα σε ένα εστιατόριο και στο τέλο, στον κατάλογο είχαν παγωτό μηχανή.
1: Ό,τι καλύτερο.
2: Είχαν καλό εστιατόριο που είχε μηχανή για να κάνει. Επειδή και το βάζανε σε πολλά.
1: Δεν υπάρχει ωραιότερο παγωτό. Ναι, και αυτό το βουτάνε και σε ένα πράγμα με σοκολάτα το οποίο κερώνει και κάνει κρακ-κρακ, σπάει σοκολάτα και από μέσα βγαίνει το. Τι να λέμε τώρα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι από την ανακύκλωση, πώς πήγαμε. Αν σου έλεγαν
1: ναι.
2: Παγωτό μηχανής για την ανακύκλωση.
1: Ναι.
2: Θα τρέχεις με την παντόφλα, φαντάζομαι, κάθε πρωί.
1: Μα εγώ ούτως ή άλλως κάνω ανακύκλωση.
2: Να.
1: Όλη μέρα είμαι από το φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωση τεχάν.
2: Αν θέλετε να τη συναντήσετε. Αν κάποιο άγνωστο σας προσφέρει μπουκάλι, είναι γιατί τον άγγιξε η καραμίχαλο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και είναι στην πλατεία Συντάγματος. Θα είναι. Κοίτα αυτός ο νεαρός με τι όρεξη το τρώει το κουλούρι. Και μας κοιτάει. Μάλλον εμείς το ανοίγουμε την όρεξη.
0: Θέλω να σας πω κάτι. Σήμερα εκτός. Σε ακούει όμως ο κύριος.
2: Μας ακούτε.
0: Ναι,
2: αν μας ακούτε, κουνήστε το κεφάλι.
0: Μάλλον είναι ξένος, Μαρία μου, γιατί έχει πάρα πολύ ξένοι
1: είναι
0: άνθρωποι.
1: Ξένος,
0: έχουν
1: είναι ξένος.
0: Έρθει.
2: Μας κοιτάει αποσβολωμένος.
1: Έχεις καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σαν την Ακρόπολη, μας κοιτάει σαν.
2: Αξιοθέατο.
0: Πάρα πολύ ξένοι άνθρωποι όμως. Πάλι πολύ
2: ελπίζω τυρίστες, να λέει τι όμορφες που είναι οι Ελληνίδες.
1: Σε κάθε ηλικία.
2: Πάντως μερικοί ξένοι παιδιά είναι πάρα πολύ σοκαρισμένοι από τη ζέστη που έχει η Αθήνα.
1: Σιγά καλά έχουν, πριν από αυτοί που ήταν στα Παρίσια και στα τέτοια.
0: Εσύ που έχεις ζήσει στο Παρίσι και όλα σπίτια και πηγαίνεις.
2: Τέτοια ζέστη δεν έχω
0: και
2: συναντήσει.
0: Τέτοιο.
2: Στο εξωτερικό δεν έχω συναντήσει τέτοια ζέστη.
0: Τώρα που οι άνθρωποι ψάχνουν, δηλαδή λέμε ότι αν είχες αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση με air conditioner στο Παρίσι, αυτή τη στιγμή θα γινώσουν από
2: ναι, αλλά νομίζω ότι δεν επιτρέπεται.
1: Όχι,
2: στα παλιά κτίρια.
1: Μπορούν πίσω να τα βάλουν
0: από.
1: Μπορούν στον ακάλυπτο. Απλά θα τελειώσει αυτό τώρα. Δεν θα πεθάνει. Γιατί πεθαίνει κόσμο. Τώρα δεν θα κοιτάξουμε τον ντεκόρ, θα κοιτάξουμε τη ζωή του κόσμου.
0: Από πνιγμό στο Σικουάνα οι περισσότεροι.
2: Από πνιγμό στο Σικουάνα. Ούτε μπάνιο ξέρουνε.
0: Δεν τι να σου πω κι εγώ. Δεν ξέρω.
1: Μα κι εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς πάμε και βρεχόμαστε και ξαναβγαίνουμε.
2: Συγγνώμη, δεν ξέρουμε μπάνιο.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι σημαίνει μπάνιο. Παίρνεις το και κολυμπάς κάνα μισάωρο. Αυτό είναι μπάνιο.
2: Ναι, σαν τη μαμά σου που βάζει και το σκουφί να τη βλέπετε.
1: Μα τραχοπεύει, μαμά μου. Η μάνα μου ήξερε μπάνιο. Εγώ τώρα, και εγώ ξέρω μπάνιο.
2: Με μπρατσάκι κάνεις.
1: Δεν ξέρω πάνω από 10 λεπτά πώς ήταν τα πράγματα.

0: Σύνταγμα και θα βρισκόμαστε μέχρι τις 5. Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε να μας δείτε από κοντά και επίσης να συμμετάσχετε στη μεγάλη παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Παρουσιάζεται το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό κέντρο ανακύκλωσης της Τεχάν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και το γιορτάζουμε, όπως είπαμε, εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Λοιπόν, οι επισκέπτες της δράσης θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυκέντρο ανακύκλωσης, να ενημερωθούν για τα ωφέλη της σωστής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και να πάρουν μέρος σε κληρώσεις με πλούσια δώρα.
0: Για πες τα δώρα.
1: Λοιπόν, δώρα τεχνολογίας.
0: Θα διαλέξω τι δώρο θέλω και θα το πω στον κύριο Μούργο που είναι ο πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ.
1: Ναι, εγώ θέλω τη μοτοσυκλέτα την ηλεκτρική.
0: Θα του πω, δεν σας ανοίγω το μικρόφωνο να μιλήσετε την... Τρομερό δώρο, αξίζει να έρθετε. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε σε παγκόσμια προβολή τη φοβερή μοτοσυκλέτα.
1: Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρική μοτοσυκλέτα.
0: Ναι, λοιπόν. Σκουτεράκι.
1: Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δείξει ότι η ανακύκλωση μπορεί να αποτελέσει μια απλή καθημερινή συνήθεια η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία των πιο βιώσιμων πόλεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σου είπαμε ότι είναι ωραίο αυτό που φοράς, είναι η τρίτη μέρα, σε βλέπω.
0: Ναι. Στις 7 και έγινε. Να σου πω τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Επειδή το πρωί έχω άλλα και το βράδυ έχω άλλα. Δεν μπορώ να προβληματίζομαι τι θα φορέσω το πρωί και το βράδυ. Οπότε στα πρωινά μένω λίγο σε στάνταρ και αλλάζουν τα βραδινά.
1: Μια χαρά σε βρίσκω.
0: Δεν μπορώ τώρα και βράδυ. Παιδιά, το τι θα βάλουμε κάθε μέρα. Είναι ένα θέμα. Δεν μπορώ δηλαδή και στα βραδινά. Και δεν μπορώ να ψάχνω από το βράδυ τι θα είναι το επόμενο βραδινό, αλλά και τι θα είναι το πρωινό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Οπότε. Κολλάω κιόλας με ρούχα, δεν σου συμβαίνει.
1: Πάρα πολύ. Να έχεις τόσα ρούχα
0: ένα, να έχεις ένα τζιν. Καλά, έφερα τα καλοκαιρινά, τώρα έβαλα ντουλάπα και λέω, ξέρεις πόσα ρούχα με καρτελάκια. Εκεί πόση ανακύκλωση πρέπει να κάνουμε στα
1: πάρα
0: ρούχα.
1: Πάρα πολύ. Γίνεται ανακύκλωση πουλώντας τα second hand, παιδιά, υπάρχουν ωραίες πλατφόρμες και ξένες και ελληνικές. Και γίνεται δουλίτσα. Και τα
0: τι αγόρασες τελευταία, τι αγόρασες, τι πούλησες. Πες τα τώρα όλα.
1: Είπα, εγώ τελευταία αγόρασα ένα μπαμπού τραπεζάκι, το περιμένω να δω αν βλέπετε. Ωραίο φαινόταν. Συνήθως είναι όπως τα παραγγέλνεις και πούλησα μία τροφο τέτοια του γάτου. Που δεν το χρησιμοποιούσα εγώ το προηγούμενο που πήρα και απέτυχε.
0: Δεν σε πήρε η κυρία να παραπονεθεί.
1: Όχι, περιμένω τώρα να το παραλάβει, να δούμε τα μαντάτα.
0: Λοιπόν, ο καιρός αλλάζει, και είπαν ότι θα αλλάξει.
1: Έχει μια ωραία συννεφιά τώρα. Δροσιστική όμως, ωραία. Δηλαδή μπορείτε να έρθετε, δεν θα ζεσταθείτε.
0: Τι έχεις πάθει?
1: Έχω πάθει. Πιο λεπτά δεν μπορούσα να. Το επόμενο από αυτό που φοράω ήταν το μαγιό.
0: Α, δεν είναι άσχημο.
1: Όχι καθόλου.
0: Καλέ, πόσο μας φροντίζει ο διευθυντής μας, ο κύριος Μουρατίδης, τι είναι αυτά που μας έφερε? Μπριοσάκια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με κρέμα κιόλας, έχουν και κρέμα μέσα.
0: Πάρε δεύτερο μπριοσάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ πήρες. Με τη Μαρία περνάω πάρα πολύ ωραία, διότι δεν πήρω γλυκά. Και όταν έρχονται στη δουλειά κουτιά από εορτάζοντες οι οποίοι κερνάνε, λέω παιδιά θα πάρω και ένα, δεν ξέρουνε. Θα πάρω λίγο και ένα για τη Μαρία. Ναι. Τσακ.
0: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είσαι περισσότερο του γλυκού από του αλμυρό.
1: Τα έχουμε πει αυτά.
0: Κι ας είναι πιτά.
1: Πες
0: ότι είναι πεντανόστιμη πιτά.
1: Ας είναι ό,τι θέλει.
0: Είναι πες πιτά να σε φάω. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Ναι. Μάλιστα. Εγώ απ' την άλλη το αλμυρό το ωραίο. Δηλαδή ένα ωραίο ψαράκι.
1: Όχι και ψαράκι.
0: Ένα ωραίο ψαράκι.
1: Δεν θα ξυπνήσω να πω να είχα ένα ψαράκι τώρα.
0: Όχι,
1: Θα ξυπνήσω να πω να είχα ένα
0: ψαράκι. Πολλοί κόσμοι. Μετά το ψαράκι σε πιάνει για προφιτερόλ.
1: Βέβαια.
0: Μετά το ψάρι θες κάτι γλυκό, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν τρώω γλυκά, αλλά πολλοί κόσμοι θέλει κάτι τη.
1: Εγώ θέλω γλυκό και χωρίς το ψαράκι.
0: Να. Υπάρχει βράδυ που θες να φας γλυκό, δεν έχεις γλυκό στο σπίτι και τρως φρούτα.
1: Ναι.
0: Α.
1: Γιαούρτι τρώω, δεν τρώω φρούτα.
0: Φρουτάκι κεράσια,
1: φρούτο, αλλά όχι, μου παίρνει πίνα το φρούτο. Ενώ το γιαούρτι.
0: Τίποτα, παιδί μου, δεν ξεκολλάς από το γλυκό,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, τρώω γιαούρτι. Τουλάχιστον με λίγο μέλι και κάνω δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
1: Πρωτεΐνη, καταρχήν. Υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Πρωτεΐνη, παιδιά, λοιπόν, έχουμε εδώ. Συζητάμε με την Κατερίνα. Εγώ είχα χάσει παλιά 30 κιλά με την πρωτεΐνη και τώρα άρχισε η Κατερίνα και έχασε τι διάστημα. Σε 2 εβδομάδες έχασε 4,5. Εγώ δεν έχανα τόσο εύκολα. Χρόνια έκανα για να χάσω τα 30. Ο μεταβολισμός, βέβαια, δεν είναι όλοι οι οργανισμοί το ίδιο. Να το πούμε αυτό. Λοιπόν, έρχεται συνέχεια κόσμος εδώ, παιδιά, στην ανακύκλωση. Να πούμε ότι η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος. Αξίζει πραγματικά να έρθετε. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα έρθει και θα είναι έως τις 5. Παρουσιάζουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και σας δίνουμε βέβαια πάρα πολύ ωραίες φασμάτινες σακούλες τις οποίες μπορείτε να έχετε μαζί σας στην τσάντα σας όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, στο αυτοκίνητό σας. Εγώ συνήθως τις έχω στο αυτοκίνητο και τις βάζω στο καρότσι, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, κάνω τα ψώνια μου, φορτώνω τις τσάντες. Να, ένας κύριος που πήρε και τον μπριοσάκι του περικαρίς.
1: Και το νεράκι του και μια χαρά.
0: Άδειασε βέβαια τα, είχε φέρει σακούλες, έτσι. Άδειασε, πήρε και τα κουπόνια του. Μια χαρά. Πολύς κόσμος έρχεται. Μας αρέσει που συμμετέχουν άνθρωποι διαφορετικών γενιών, ηλικιών, χρωμάτων, κιλών και χρωματικών και...
1: Και πολιτικών πεπιθήσεων.
0: Και πολιτικών πεπιθήσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Ανακυκλώνουμε πλαστικό, χαρτί, γυαλί. Δεν βλέπω το άλλο τι είναι. Έχει 4. Πλαστικό. Ναι, πλαστικά κουτάκια. Τι να είναι πλαστικά.
1: Αλουμινένια κουτάκια.
0: Αλουμινένια.
1: Γυαλί και γυαλί. Και γυαλί.
0: Αυτά.
1: Και χαρτί. Και χαρτί.
0: Και χαρτί. Όλα δηλαδή.
1: Όλα,
0: όσα ξέρουμε αυτό. Ότι είναι ανακυκλούμενα. Λοιπόν, να πούμε ότι βλέπουμε την αφίσα του Αντετοκούμπο, διότι έγινε ένας φοβερός διαγωνισμός, στον οποίο πήραν μέρος οι μαθητές. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο πανελλήνιος χωρικό πρωτάθλημα ανακύκλωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι νικητές. Όλο αυτό είχε να κάνει με την ανακύκλωση, έτσι. Οι νικητές θα συναντήσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, τρομερή εμπειρία, πραγματικά αξίζει. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά από την πλατεία Συντάγματος.

0: Λοιπόν, θα παρατηρήσω ότι το έφαγες το μπριοσάκι σου, έτσι.
1: Δύο. Με κρεμούλα μέσα. Το δικό σου και το δικό μου.
0: Μάλιστα. Σε πιάσε, εντάξει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν θα φας δηλαδή φαγητό μετά, φαντάζομαι.
1: Δεν νομίζω κι εγώ, δύσκολο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μια σαλατούλα. Α. Λοιπόν, τώρα απερχόμουν γιατί εγώ ήρθα με το μετρό.
0: Α, για πες, τι γνωριμίες έκανες.
1: Δεν έκανα γνωριμίες, αλλά στο μετρό Συντάγματος. Όπως κατεβαίνεις καλιά για να βγεις μετά. Στο Βάβος έχει ένα. Σαν παζάρι, να το πω. Έχει διάφορα μικρά μαγαζάκια.
0: Α.
1: Που έχουν. Τα περισσότερα είχαν κοσμήματα. Φομπιζούμενο κυρίως.
0: Κάτω
1: είχαν και
0: στο σταθμό. Έλα, σταθμό. Έχω χρόνια να κατέβω. Mm.
1: Αλλά είχαν διάφορα παραδοσιακά προϊόντα τύπου παξίμα άδεια κλπ. Και κάποια άλλα. Αυτό δεν βλέπετε, ήταν το κυρίως θέμα. Είχαν πολύ ωραία κεριά και διάφορα διακοσμητικά χειροποίητα. Και αγόρασα, επειδή εμένα μου λείπουν, επειδή έχω διάφορα που κρεμάω στο λαιμό μου, αλλά δεν έχω αλυσίδα.
0: Αγόρασα
1: δύο πολύ ωραίες αλυσιδίτσες, οι οποίες είναι ασημένιες αλλά επιχρυσωμένες, λεπτές.
0: Τέλεια.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και έχουν πολύ καλές τιμές.
1: Πάρα πολύ καλές τιμές. Πολύ normal. Γιατί λοιπόν, έχω σε online, κάποιες, δηλαδή κάτι μουρλες.
0: Σε κάποιες στάσεις, παιδιά, μετρό έχουν και έργα. Έργα τέχνης. Το ένα έχει, είναι αφιερωμένο κάποια στάση, δεν θυμάμαι τώρα πια, είναι στο Γαΐτη. Και είναι όλα, Κατερίνα, ξέρεις ποιο είναι Γαΐτη, ποια στάση. Λοιπόν, πώς να μας στείλουν μήνυμα, τώρα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος και να μας στείλουν μήνυμα δεν θα μπορούμε. Κάποια στάση μετρό πάντως είναι στάση που είναι όλα έχουν με Γαΐτη. Και
1: που είναι σαν που είναι έκταση να τη δεις όμως, δεν μπορείς
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, ναι, ξέρετε. Τι θέλεις εσύ τώρα, να πάρεις εργοτέχνη στο σπίτι σου.
1: Μπορεί να έχει αφίσα, ξέρω εγώ. Μπορεί να είχε κάτι ευτελές.
0: Είναι ξύλινα ανθρωπάκια τα οποία είναι εξαιρετικά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί αυτό, παιδιά, είναι κάτι που γίνεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή που μπορεί σε κάποιες στάσεις μετρό να βλέπεις να είναι ένα υπόγειο, ας πούμε, μίνι μουσείο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και χαζεύει η αλήθεια είναι ο ταξιδιώτης.
1: Αλλά εδώ στο Σύνταγμα, διαχωρήθηκε άλλες φορές με το μετρό για διάφορες δουλειές. Έχει πάντα κάτι. Έχει πάντα δηλαδή ένα μικρό παζάρι με διάφορα. Τώρα έτυχε να έχει αυτά. Και μπήκα.
0: Α, δεν είναι μαγαζάκια.
1: Είναι σαν περίπτερα, φαντάσου το.
0: Α,
1: σαν περίπτερα.
0: Κιόσκια.
1: Κιόσκια, ναι.
0: Τόσο στημένα, πολύ χώρο. Πολύ ωραία. Έχει από κάτω.
1: Ναι, πάρα πολύ χώρο.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το Σύνταγμα κατά τα παιδικά σου χρόνια. Σε έφερναν οι γονείς σου.
1: Με έφερναν ο μπαμπάς μου με το καρότσι και τα μπαλόνια. Το έχω φωτογραφία γιατί μην το θυμάμαι εγώ. Ναι. Στον άγνωστο στρατιώτη και ταΐζαμε τα Περιστέρια.
0: Α! Στο καρότσι, εσύ.
1: Στο καρότσι ήμουν εγώ. Περπάταγα.
0: Τάιζες ή το τρώγες το ψωμί.
1: Όχι, παιδί μου, καλαμπόκι με έπαιρνε.
0: Α!
1: Έπαιρνε καλαμπόκι που τα πουλάγανε στα
0: πουλάκια. Τώρα τα παιδάκια. Όλοι οι μικροί έχουμε περάσει από τον άγνωστο στρατιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν εντυπωσιακά τα Περιστέρια και αγοράζαμε. Πουλάγανε οι Βλανώδη καλαμπόκι για αυτό το σκοπό.
0: Εσύ και η Βίρνα Δράκο.
1: Εντελώς όμως.
0: Ναι. Ο Φόσκολος, παιδιά, είχε φοβερή έμπνευση πάντως με τον άγνωστο στρατιώτη. Η Δανδουλάκη δηλαδή είναι η εικόνα που έχουμε από τη Δανδουλάκη.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είχαμε πει και τέτοια εισαγωγή σειράς. Ήταν δηλαδή πρωτοφανές.
0: Και να πούμε ότι πέριξ του Συντάγματος βρίσκονται. Τι βρήκαμε το σταθμό. Πέριξ του Συντάγματος υπάρχουν πάρα πολύ ωραία κτίρια. Και πολύ ωραία ξενοδοχεία βέβαια, εμβληματικά. Τα πιο ωραία ξενοδοχεία της Αθήνας βρίσκονται εδώ γύρω-γύρω από το Σύνταγμα. Βρήκαμε ποιο σταθμό είναι.
1: Και πολύ ωραία εστιατοριάκια έχει εδώ να ανακαλύψει. Γενικά λοιπόν, είναι πολύ ωραία για βόλτα.
0: Λοιπόν, τα ανθρωπάκια του Γαΐτη στολίζουν, λέει, την αποβάθρα του σταθμού Λαρίσης, του Συντάγματος, και στο Σύνταγμα και στο σταθμό.
1: Εδώ δεν είδα εγώ, καλέ.
0: Δεν είδες.
1: Α, είναι από πίσω. Okay.
0: Τι από πίσω και από μπρος. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δεν το πρόσεξα, μόλις ανέβηκα τις κυλιόμενες.
0: Λοιπόν, μία φορά ήξερε το Σύνταγμα με μετρό.
1: Πάρα πολλές φορές. Με το μετρό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω προσέξει. Θα το προσέξω τώρα όταν θα φεύγουμε, που θα κατεβαίνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά θέλω να δεις τα ανθρωπάκια του Γαΐτη.
1: Θα τα
0: σε
1: δω.
0: Παρακαλώ, είμαι λάτρης της τέχνης του Γαΐτη. Μιλάμε, είχε φοβερή έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να δείχνει τη μοναχικότητα του ανθρώπου όταν βρίσκεται στο σύνολο άλλων ανθρώπων.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
6: Το πόμολο που σου κάνει νάζια.
5: Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
6: Τα απρόπτά της.
5: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η ώρα είναι 4.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έβαζα γλώσσα στο σχολείο.
15: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
14: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
15: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
14: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
16: Τι γλυκά η κυρία είναι αυτή, τι
17: καλά,
16: γλυκά
17: φοβερή,
16: η κυρία.
17: Καλά, φοβερή ακροάτρια, καταρχήν μιλάμε το μόντελ.
16: Μας συγκινεί το γεγονός ότι έρχεται κόσμος που μας ακούει, ναι. Το μόντελ. Total Black με πάρα πολύ ωραία τσάντα, η οποία έχει πάνω και
17: έχει,
16: λουλουδάκια.
17: Βεβαίως, και προσεγμένο το λουράκι και η τσάντα και το και διχτάκι μας το δείχνει.
16: Λοιπόν, η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία μένει στη Φωκίωνος Νέγρη, εκεί που έχουμε μεγαλώσει και που όπως λέει η Άννα Βύση, η ανηφόρα μας...
17: Μας περιμένει.
16: Λοιπόν, μας έλεγε ότι πηγαίνει για μπάνιο σε μια παραλία, στην οποία παρατηρούσε ότι υπήρχαν σκουπιδάκια. Και άρχισε να τα μαζεύει. Και τα πήγαινε, ας πούμε, στο κάδο ανακύκλωση. Και σιγά σιγά, επειδή την έβλεπαν εκεί πέρα όσους κόσμους πήγαινε για μπάνιο, σιγά σιγά άρχισαν και εκείνοι να μην πετούν σκουπίδια.
17: Ήταν ζωντανό παράδειγμα.
16: Ναι. Ωραίο αυτό πάντως.
17: Πολύ
16: έτσι.
17: Ωραίο. Λοιπόν, τι έχουμε πει να περιμένει, θα βγάλουμε φωτογραφία μετά. Εγώ θέλω να έχω φωτογραφία με την
16: ακροάτρια.
17: Με την ακροάτριά μας.
16: Ναι, η οποία είναι πολύ γλυκιά.
17: Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, ελάτε, παιδιά, ελάτε εδώ. Η Τεχάρη γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος και παρουσιάζει το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Ελάτε λοιπόν, είμαστε κι εμείς εδώ. Είναι και γλυκά κορίτσια που σας δίνουν τσαντούλες. Φάγαμε και κάτι πολύ ωραία μπριοσάκια με κρεμούλα
16: αυτό
17: μέσα.
16: Αυτό τώρα τι το ήθελες να το πεις.
17: Είναι και αυτό τυράκι. Νεράκι δροσερό, όλα
16: για χαρά. Κερνάμε και τον κόσμο αυτά τα μπριοσάκια.
17: Θα κεράσω, θα πάρω εγώ και θα κεράσω.
16: Πού θα τα βρεις, Έλενα, θα τα πάρεις από τη... Λοιπόν, έχουμε...
17: Έχουμε όμως κουλουράκια, ορίστε, να.
16: Πολύ ωραία. Μας αρέσει αυτή η δράση. Λοιπόν, τι ωραία, παίρνουν την κυρία και την ξαναγούν. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Σύνταγμα γιατί η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, παιδιά. Τέλος η πλαστική σακούλα. Με δράση παρουσιάζεται το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Τι κάνει ακριβώς? Λοιπόν, διαβάζω εδώ σε κάτι κάτω ότι με την ακούστε, είναι φοβερό, παιδιά. Με την ανακύκλωση, λέει, 1000 κιλών αλουμινίου εξοικονομούμε πόσα κιλά πετρέλαιο, νομίζετε? 700 κιλά πετρελαίου.
17: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε ότι οι επισκέπτες της δράσης θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυκέντρο ανακύκλωσης, να ενημερωθούν για τα ωφέλη της σωστής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και να πάρουν μέρος σε κληρώσεις με πλούσια δώρα, μεταξύ των οποίων είναι δώρα τεχνολογίας, καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που τη βλέπω απέναντι. Και μου έχετε να πάω να την καβαλίζω και να σας χαιρετήσω.
16: Α, ωραία.
17: Όχι, αφού τελειώσει η εκπομπή.
16: Θα μπορούσες να μεταφέρεις με...
17: Δεν νομίζω ότι θα θέλει... Όχι, γιατί... Να, θα θέλει... Γιατί θέλει ισορροπία. Θα πρέπει να κάνω μαθήματα για μοτοσυκλέτα.
16: Συγγνώμη, δεν έκανες ποδήλατο μικρή.
17: Δεν νομίζω ότι αρκεί.
16: Γιατί? Γιατί με την ταχύτητα ισορροπείς.
17: Ναι, αλλά έχει άλλο βάρος αυτό. Τώρα και άλλους κανόνες, καλέ.
16: Στο ραδιόφωνο θα φορούσε ένα κράνο ροζ.
17: Με αυτό με τα αυτάκια θα φορούσα. Φοράνε με
16: τι
17: αυτάκια.
16: Είναι, παιδιά, τι μόδα είναι αυτή, ναι, ναι, με τα αυτάκια.
17: Κράνη με αυτάκια και αυτοκίνητα με ουρά. Έχεις δει αυτοκίνητα με την ουρά, την κατήσια. Αυτό... Και η οποία κουνιέται κιόλας.
16: Συγγνώμη, αυτό τρακάρει από πίσω.
17: Σιγά,
16: κάτσε και εκεί, παρατηρείς την ουρά του άλλου.
17: Έχεις δει εσύ, Κατερίνα, πλατή.
16: Πού τα είδες, μωρέ, εσύ? Πάλι στα νότια κάνετε τέτοια.
17: Έχω δει τι να κάνω, να μην
16: κουνάτε είναι... την ουρά σα.
17: Είχα δει ένα σμαρτάκι με τέτοιο και έχω δει και τα αυτιά.
16: Τα αυτιά.
17: Διαφαρίνες παλιό.
16: Παιδιά, έχω δει άντρα με αυτιά. Δηλαδή,
17: με αυτιά εννοείς.
16: Με αυτή, το κράτος.
17: Σιγά μου, γιατί έγινε, εσύ είσαι χαριτωμένος.
16: Και μου κάνει παρατήρηση, μου λέει δεν βλέπεις. Θέλω να του πω, δεν βλέπεις τα χάλια σου με τα αυτιά που.
17: Γιατί, μωρέ.
16: Ανέπιασα τον κούνελο.
17: Θα είναι χαριτωμένος ο άνθρωπος.
16: Ναι, τι χαριτωμένος, θα είναι εναλλακτικός.
17: Μπορεί και να είναι, μπορεί να είναι ένα τρυφερό αγόρι, εγώ είμαι υπέρ.
16: Α, σαν την καρδιά ενός μαρούλιου.
17: Έτσι.
16: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια τα μάθατε τα νέα. Μέχρι τις 5 θα είναι εδώ αγκαλιά με τον κύριο Μούργο και την Τεχάν. Πού είναι ο κύριος Μούργος?
17: Έρχεται.
16: Λοιπόν, είναι καθοδόν. Να πούμε ότι έχουμε εδώ τα κορίτσια της Τεχάν, οι οποίες έχουν ωραίες σακούλες. Όσοι έρθετε, παιδιά, θα πάρετε το νεράκι σας, το κουλουράκι σας. Θα ανακυκλώσετε υλικά, χαρτί, πλαστικό κλπ. Εδώ στα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Θα μπείτε σε διαγωνισμούς. Μπορεί να φύγετε και με ένα σκουτεράκι ηλεκτρικό. Επίσης να πούμε ότι τα κορίτσια εδώ της Τεχάν, τα οποία είναι top model, έτσι, όχι ότι και ότι, δηλαδή θα ευχαριστηθεί το μάτι σας, θα σας δώσουν οι φασμάτινες σακούλες με τις οποίες θα μπορείτε να πηγαίνετε για shopping. Ο κόσμος εδώ βέβαια κάνει λίγο ζέστη. Πόσους βαθμούς έχουμε σήμερα?
17: Ας πω,
16: κάτι 30 something. Αλλά βλέπω ο ήλιος μία έρχεται, μία φεύγει, μία έρχεται, μία φεύγει.
17: Κάτι έπαθα αυτό, 36.
16: Είναι,
17: εντάξει, ζόρικα.
16: Έπρεπε σήμερα να βγούμε τα μαγιό, να σου πω εγώ, να δει γίνονται ουρές εδώ.
17: Χαμός θα γινόταν.
16: Την ανακύκλωση, έτσι. Είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι περιχαρής, γιατί έφαγε και αυτό το κουλουράκι του, έφαγε και το μπριοσάκι του. Και παρόλο που είναι από τις 8 το πρωί.
17: Ναι.
16: Ανακύκλωση χολύπτη δεν είχαμε, ο ίδιος. Όχι. Είναι. Λοιπόν, κόσμος περιφέρεται. Κάτσε να παρατηρήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, βλέπω πολύ καπελάκι στους άντρες. Οι γυναίκες δεν το επιλέγουν.
17: Καπελάκι σαφάρι.
16: Και είναι όλοι
17: αν έχεις προσέξει στους άντρες,
16: ναι,
17: κυρίως.
16: Είναι σαν καθήκια.
17: Μάμω σαν καθήκια κι εσύ.
16: Τι.
17: Εντάξει, είναι δροσερά.
16: Να, θα περίμενα. Και τζο, να, και τζο, οι πιο και μεγάλοι και φοράνε τέτοιο στυλ, κασκετάκια.
17: Ναι.
16: Ε, και παίζει στους άντρες και η βερμούδα. Οι γυναίκες. Φοράνε και οι γυναίκες.
17: Σερτζάκι και βερμούδα. Όλα, από όλα βλέπουμε. Αλλά όλοι είναι ντυμένοι ωραία και δροσερά.
16: Ο μπαμπάς σου φορούσε βερμούδα.
17: Ναι, μόνο βερμούδα το καλοκαίρι.
16: Ναι, και έξω στον δρόμο.
17: Ναι, καλέ, σιγά. Ωραία, ωραία η βερμούδα με τη ζώνη του και το παπουτσάκι του το τύπου Timberland.
16: Ναι.
17: Και το μπλουζάκι του το τύπου Πόλο. Πολύ περιποιημένο. Του πήγαινε πάρα πολύ.
16: Του ψώνιζε η μαμά σου.
17: Πάντα, μόνο.
16: Ναι.
17: Ναι.
16: Έβγαινε ποτέ με, με σορτσάκι και φανέλα.
17: Δεν τον άφηνε.
16: Τι, ήθελε.
17: Άρεσε τρελό.
16: Ε.
17: Όταν πηγαίνανε καλεσμένοι κάπου, ας πούμε, καλά, σε σπίτια που ήταν εντυμένοι αυτά, έκανε συνωμοσία με όλους τους άντρες παρέες να βγάλουν τις γραβάτες.
16: Α, ωραία.
17: Και επειδή ήταν και μεγαλυμένος, το βγάζαν όλοι, δεν του λέγει άλλη αμέσως να βγάλεις τη γραβάτα πρώτος.
16: Εκείνος
17: σε παιδάκια, γραβάτα, παιδί μου, 5 ετών. Με τις μαμάδες τους, αυτό ήταν.
16: Τώρα, σταμάτα τώρα.
17: Αυτό ήταν.
16: Τους έσφυγε.
17: Λες και ήταν οι μαμάδες τους, παιδιά. Έλεος. Τους δίνανε, τους μαγειρεύανε, τους ταΐζανε, αποφασίζανε κατά πάντα. Και αυτοί απλά φέρναν τα λεφτά.
16: Σε βλέπω αγανακτισμένη.
17: Εντάξει, βαρετό τώρα να έχεις και δεύτερο παιδί.
16: Ναι.
17: Τον άντρα σου. Ε. Όχι.
16: Βλέπω τον κόσμο και μου μετακινείται έτσι λίγο κουρασμένος. Η θερμοκρασία
17: είναι... είναι καλά με σήμερα. Τώρα είναι για σχέστα.
16: Τώρα σχέστα. Συγγνώμη, υπάρχει κόσμο που κοιμάται το μεσημέρι.
17: Βεβαίως και πολλοί.
16: Στις καλοκαιρινές διακοπές.
17: Είναι που δεν ξέρω, κατάλογα τη δουλειά του καθένας.
16: Εδώ παλιά κλείναν το μεσημέρι τα μαγαζιά. Θυμάσαι στα παιδικά μας χρόνια που το μεσημέρι έκλειναν τα μαγαζιά και άνοιγαν τα απόγευμα.
17: Ναι, πάντως είναι
16: τώρα είναι συνεχόμενα, παιδιά.
17: Ναι,
16: δεν έχει.
17: Αλλά μπορεί να έχουν βάρδιες, δεν ξέρουμε.
16: Ακριβώς. Λοιπόν, λέω να πάμε σιγά
17: σιγά
16: σε ένα τραγουδάκι.
17: Ναι, πάμε.
16: Avanti.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
7: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατά.
6: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
7: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
6: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ποιον έχουμε εδώ, ποιον έχουμε εδώ.
1: Έχουμε τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ.
0: Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου
1: και Δικαίου Ενέργειας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μόλις προσγειωθήκατε.
2: Μόλις προσγειώθηκα, ήρθα κατευθείαν στο Σύνταγμα να πιω ένα καφέ μαζί σας,
1: ναι,
2: να μιλήσουμε, να υποδεχθούμε τους αγαπημένους μας ακροατές σε όλη την Ελλάδα και να επιστρέψω στο αεροδρόμιο.
0: Α, πού θα πάτε?
2: Ξαναφεύγω.
0: Πού πάτε?
2: Ήρθα από Βρυξέλλες, κάνουμε τη στασούλα μας εδώ, πιούμε το καφετάκι μας, θα πούμε, ναι, τις ειδησούλες μας. Σας ενημερώσω για ωραία πράγματα που τρέχουν αυτή την εβδομάδα και άλλα τόσα την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο.
0: Non-stop, non-stop ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και μετά, προσγειώνομαι στη λίμνη των Ιωαννίνων.
0: Ναι.
2: Το βράδυ βατραχοπόδαρα.
1: Είναι ένα συνέδριο όμως.
2: Είναι ένα συνέδριο, η αλήθεια είναι.
0: Γκουρμέ βατραχοπόδαρα.
2: Είναι ένα συνέδριο στα Γιάννενα, το οποίο έχει πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, αλλά και διεθνοπολιτική διάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορείτε να κρατηθείτε.
1: Να κρατηθούμε.
2: Η μαντική τέχνη.
1: Η μαντική.
2: Και οι διεθνείς σχέσεις.
0: Η
2: στην
0: μαντική.
2: Αρχαία Ελλάδα. Το μαντίο της Δωδώνης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να δώσουμε μια μικρή εισαγωγή για να μην κουφάνουμε τελείως τους ακροατές μας. Τα θυμάστε τα αρχαία μαντεία των Δελφών.
1: Βέβαια, βεβαίως,
2: έτσι δεν είναι,
1: βεβαίως.
2: Λοιπόν, την Πυθία.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πριν από κάθε εκστρατεία, δηλαδή πριν από κάθε μεγάλη γεωπολιτική, διεθνοπολιτική πρωτοβουλία, απόφαση. Ένας πόλεμος, μια εκστρατεία,
1: ναι,
2: ή μια ειρήνη, μια
0: σπον...
2: έτσι πήγαιναν στο μαδείο. Η
1: Πυθία, όπως τώρα
2: λοιπόν...
1: πάνε σε αστρολόγους μερικοί.
2: Ναι, εκεί ήταν λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Εδώ τώρα,
1: ναι,
2: εντάξει.
1: Αλλά πηγαίνουν, δεν το έχουμε πολύ. Πολύ.
2: Εγώ δεν πολύ πιστεύω.
1: Όχι, λέμε.
2: Λοιπόν, αλλά εκείνη την εποχή, τα ιερατεία...
0: Έπαιζαν το ρόλο.
2: Έπαιζαν
0: σημαντικό
2: ρόλο διεθνοπολιτικού καταλήτη. Αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Ναι, δεν ξεκινούσαν μια εκστρατεία αν δεν έλεγαν έτσι οι.
2: Είμαι σπονδές. Ναι. Ανοίγανε και τα. Σπονδές.
0: Ναι.
2: Και έτσι λοιπόν το βάρος του πολέμου ή της ειρήνης στον ιερέα ή στην ιέρεια του ναού, την εκάστοτε Πυθία, είτε στη Δωδώνη είτε στους Δελφούς, ήταν τεράστιο. Διότι οι λόγοι, οι αμφίσιμοι λόγοι, ήξη, αφήξη, ούκεν πολέμου, αθνήξη, μπορεί να οδηγούσαν είτε σε πόλεμο, είτε σε ειρήνη.
0: Άρα
2: είτε
0: ρίξετε...
2: σε σταθερότητα, είτε στην καταστροφή.
0: Τα ταρό θα ρίξετε σήμερα για να
2: όχι
0: δείτε
2: ταρό,
0: τι θα
2: κάνουμε. Αλλά θα μιλήσουμε για το πώς εξελίχθηκαν οι διεθνοπολιτικές σχέσεις σε αυτόν τον τόπο και ποια είναι η συμπλοκή με τη μεταφυσική. Με
1: την πολύ αναζήτηση... ενδιαφέρον είναι αυτό τώρα.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι. Έχουμε...
1: Και πού φτάνουμε στο σήμερα, δηλαδή.
2: Φτάνουμε στο σήμερα ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Δείτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εδώ και πέντε μήνες.
1: Όχι για το μεταφυσικό.
2: Ήξης αφήξη, ούκεν πολέμου.
1: Όχι, εγώ λέω για το μεταφυσικό στοιχείο. Πώς μπλέκεται στο σήμερα, μπλέκεται.
2: Νομίζω ότι μπλέκονται όλα, διότι τα πάντα είναι έργα χειρών ανθρώπων. Άνθρωποι αποφασίζουν για τον πόλεμο και την ειρήνη. Και εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν μέσα στο κεφάλι τους, τι έχουν μέσα στην ψυχή τους, πώς έχουν μεγαλώσει, για να κρίνουμε.
1: Αυτό είναι ψυχολογικό, και... δεν είναι μεταφυσικό.
2: Όχι ψυχολογικό, δεν είπα για μεταφυσικό.
1: Α.
2: Λέω όμως ότι οι ανθρώπινες αποφάσεις έχουν διάφορα κριτήρια, διάφορες συνιστώσεις που οδηγούν
1: σωστό
2: σε μια συνισταμένη απόφαση.
1: Και προσωπικές φιλοδοξίες και
2: πάρα πολλά πράγματα. Και αποθυμένα.
1: Και τσέπη, και αποθυμένα κλπ.
2: Ιδίως στον πόλεμο. Τα αποθυμένα βγαίνουν πιο εύκολα από την ειρήνη.
1: Mm-hmm.
2: Στην ειρήνη, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, κορίτσια, αν συμφωνείτε, πρέπει να κάνεις και μια μικρή υπέρβαση. Η ειρήνη θέλει και μια διαφορετική υπέρβαση, όπως επίσης και η αγάπη, όπως επίσης και η μοιρασιά και η κοινότητα. Ο πόλεμος, η επιθετικότητα, το μίσος είναι αρχαίγωνα ένστικτα που βγαίνουν πολύ πιο εύκολα.
0: Η Ευρώπη πώς βλέπει όλα αυτά που γίνονται, είναι προβληματισμένη, γιατί είμαστε σε μια παγκόσμια πραγματικότητα πολύ ζωφερή.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα με πετυχαίνετε ακριβώς. Μερικά λεπτά αφότου έχω προσγειωθεί στο αεροδρόμιο και το πρωί συνεδριάζαμε ατύπως με συναδέλφους μου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Γιατί? Διότι κατέθεσα μια κατεπίγουσα ερώτηση προς την κυρία Κάλλα, την είπατε εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με δύο κομισάριους, τον Επίτροπο για τη Διεύρυνση και τον Επίτροπο για την Επίτροπο για τη Διεύρυνση και τον Επίτροπο για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, διότι επισκέφθηκαν την Τουρκία χθες, προχθές και παραπροχθές, συναντήθηκαν με τον Ερντογάν, βγάλαν ένα κοινό ανακοινωθέν, μιλάνε για τη στρατηγική σημασία και την αξία της εταιρικής σχέσης με την Τουρκία και τσιμουδιά για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την κλιμάκωση, για τις απειλές. Και κάποιος λοιπόν πρέπει να απαντάει σε αυτά. Η Ευρώπη, για να φτάσω στο ερώτημά σας, είναι αμήχανη. έχει ελιποβαρείς ηγεσίες, κατώτερες των περιστάσεων,
0: ναι,
2: με ιδιωτελείς
0: συμφέροντα. Και το λέμε, το βλέπουν και πολίτες.
1: Και όχι
0: αυτό.
1: Μόνο η Ευρώπη, παιδιά, γιατί η Αμερική τι έχει.
2: Και στην Αμερική έλλειψη ηγεσίας σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, απλά η Ευρώπη είχε ιστορικούς ηγέτες. Είχε ηγέτες.
2: Είχε ηγέτες που κάνανε την υπέρβαση. Προσέξτε. Θέλει μεγάλη τέχνη και ηγεσία, αλλά και όραμα για να πεις ότι κάνω την υπέρβαση από το αμιγώς εθνικό συμφέρον σε ένα όραμα ολοκλήρωσης μιας κοινής οικογένειας, κρατών μελών, λαών, μιας όσμωσης. Δηλαδή, τα μεγέθη, ο Ζαν Μονέ, αλλά και νεότεροι που είχαμε συνηθίσει, ας πούμε. Αναφέρουμε μερικούς δεξιούς, αναφέρουμε και μερικούς αριστερούς, για να μην είμαστε
0: ετεροβαροί.
2: Μιτεράν, αριστερός, Κολ δεξιός, έτσι δεν είναι. Ναι. Όταν κάθεταν στο τραπέζι ο Μιτεράν και ο Κολ, ενδεχομένως από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, βάζαν το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να μην ξαναγίνει πόλεμο σε τούτη την Ήπειρο πάνω από μικροπολιτικά και στενά προσωπικά συμφέροντα.
0: Ούλοφ Πάλμε.
2: Τεράστιος. Και πολλοί άλλοι. Έχω και την τιμή να βρίσκομαι σε μια ευρωομάδα, στην μεγάλη ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών, τη δεύτερη σήμερα μεγαλύτερη ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ένταξή μου στο ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκα και στη μεγάλη ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν η πρώτη ομάδα, σήμερα είναι οι Χριστιανοδημοκράτες. Είναι όμως μια ομάδα που σφράγισε το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η ομάδα, αν θυμάστε, των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων και του Ανδρέα Παπανδρέου, του Φρανσουά Μιτεράν, του Φελίπε Γκονζάλες. Υπήρχαν ηγέτες και από την άλλη μπάντα. Άρα λοιπόν πέρασαν από την Ευρώπη ηγέτες. Το θέμα είναι σήμερα αυτή η έλλειψη ηγεσίας που οφείλεται σε πάρα πολλά παρακμιακά στοιχεία της εποχής και, της, και φαινόμενα, ταυτόχρονα όμως και σε μια διαφορία του κόσμου να ασχοληθεί με τα κοινά.
1: Ο περισσότερος
2: κόσμος...
1: Γιατί έχει απογοητευτεί.
2: Σωστά, δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος που βλέπουμε να περνάει εδώ στο Σύνταγμα που είμαστε σήμερα, ιδιωτεύει. Ιδιωτεύει διότι δύσκολα βγάζει τον νίκη, δύσκολα πληρώνει το φωτιστήριο του παιδιού, έχει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί.
0: Η καθημερινότητα έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή. Ακούμε από ανθρώπους ότι στις 20 του μήνα δεν έχουν να βγάλουν το μήνα.
2: Τα βλέπω.
0: Και συμβαίνει το ίδιο σε όλη την Ευρώπη, βέβαια.
2: Τα βλέπω.
0: Ο Γάλλος δεν πάει όσες διακοπές πήγαινε. Ο Ιταλός επίσης.
1: Πέρα
0: τη
1: φορολογία, δεν μπορεί να ανοίξει επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα. Τελειώσει, έχει τελειώσει.
2: Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Ξέρετε ποια είναι? Ότι σε κάποιες χώρες, περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο, αλλά στις ευρωπαϊκές χώρες γενικώς, υπάρχει μια μεγαλύτερη κοινωνική μέρημνα. Δηλαδή, το πού θα αφήσω το παιδί μου για να
1: καλά
2: πάω...
1: Καλά, εννοείται.
2: Δεν παίζει, θα το αφήσεις. Υπάρχουν δομές να στο φιλοξενήσουν από την ημέρα που βγαίνεται. Εδώ διάβαζα την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κουφάθηκα, φρικάρα. Προσέξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δεν φημίζεται και για τις κοινωνιοκεντρικές του αναλύσεις, λέει ότι το 70% των Ελλήνων δεν στέλνει τα παιδιά του, γιατί δεν μπορεί, σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς. 70% των παιδιών δεν φιλοξενούνται, της ηλικίας της αντιστοιχής, δεν φιλοξενούνται σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς. Πού μένουνε?
1: Σε ιδιωτικούς εννοούμε τώρα.
2: Όχι, γενικώς. Γενικώς. Είμαι τη μαμά.
0: Μένω στη γιαγιά και στον παππού.
2: Είμαι στο γιαγιά και στον παππού. Είμαι τη μάνα. Είμαι κάποια αδερφή. Είμαι τον πατέρα ενδεχομένως.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές δηλαδή.
2: Άντε λοιπόν ο νέος μετά να κάνει παιδί, δεν υπάρχει μέρημνα. Δηλαδή αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση παιδί να μην έχει φιλοξενηθεί ή να μην φιλοξενήσει τον ευρωπαϊκό σταθμό. Είναι σημαντικό να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Μην γυρίσει κάποιος και πει, α, είναι κοστολογημένο, να το υιοθετήσει. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια χώρα που γερνάει, που πεθαίνει, που μαράζει, που ερημώνει περιφέρεια, που τα νέα παιδιά δεν έχουν καμία όρεξη να προχωρήσουν σε οικογένεια, να μην έρχεσαι να κάνεις 5 δράσεις. Τώρα, δεν θέλω να το κάνω βαρύ πολιτικό.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο το οικονομικό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πλέον θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Θέλουν να ζήσουν, θέλουν να κάνουν παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα βλέπεις. Εγώ βλέπω νέα παιδιά, γιατί συναστρέφομαι νέα παιδιά. Έτσι. Βλέπω,
0: δεν
1: λέει,
0: έχουν την οικονομική δυνατότητα.
1: Σου λέει άλλη, παιδί μου, βλέπω τόσες γυναικοκτονίες. Δεν λέμε να βρίσκουν να παντρευτούν. Είναι δύσκολες οι σχέσεις πια, οι ερωτικές των νέων.
2: Υπάρχει και μία γενικότερη απεσιοδοξία.
1: Σωστό.
2: Υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Δηλαδή, πώς θα κάνει κάποιος οικογένεια αν δεν έχει όρεξη για τη ζωή, δεν έχει ενθουσιασμό?
0: Εδώ φωνάξαμε κάτι κοριτσάκια, τα οποία έχουν να κάνουν το promotion κλπ. Και λέγανε ότι δεν ξέρουμε πού θα βρούμε δουλειές. Δεν θα πάμε το καλοκαίρι διακοπές.
2: Παιδιά, όταν
0: είναι
2: έχει...
0: δύσκολα, υπάρχει μια δυστοκία.
2: Ήμουνα πρόσφατα στη Δυτική Μακεδονία. Όταν στη Δυτική Μακεδονία, μετά την απολιγνητοποίηση, μειώθηκε 20% ο πληθυσμός. Φύγανε οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που γεννάνε παιδιά, αυτά καταγράφονται στο εξωτερικό, δεν καταγράφονται στην Ελλάδα. Όσοι γεννάνε παιδιά, όσοι κάνουν οικογένεια. Λοιπόν, φύγανε οι νέοι. Ερήμωσε η περιφέρεια. Οι νέοι άνθρωποι που γεννάνε παιδιά, αυτά καταγράφονται στο εξωτερικό, δεν καταγράφονται στην Ελλάδα. Όσοι γεννάνε παιδιά, όσοι κάνουν οικογένεια. Λοιπόν, φύγανε οι νέοι. Ερήμωσε η περιφέρεια.

0: Η Ευρώπη δεν έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο τόσο όσο θα ήθελε. Υπάρχει λίγο στη Βόρεια Θάλασσα, λέμε τώρα για κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην πράξη όμως, δικά της κοιτάσματα, χερσαία κοιτάσματα, στη Γερμανία, στη Σλοβακία, στη Ρουμανία, δεν υπάρχουν πολλά. Προσέξτε. Άρα τι κάνουμε? Άρα εισάγουμε. Για πολλά χρόνια η Ευρώπη εισήγαγε...
1: Εξαρτώμαστε μονίμως από άλλους βασικά. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Στα ορυκτά καύσιμα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Για πολλά χρόνια εισήγαγε καύσιμα από τη Ρωσία. Όταν σταμάτησε αυτό το βιολί, αναζήτησε από αλλού Αμερικές και ούτω καθεξής. Η δικιά μας η θέση. Η προσωπική μου θέση. Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, των οδεύσεων ενέργειας και του μείγματος ενέργειας. Δηλαδή, να έχεις ένα ενεργειακό μείγμα που δεν θα εξαρτάσαι μονάχα από μια πηγή. Να έχεις πηγές που δεν είναι μόνο μία. Ναι. Να έχεις οδεύσεις που είναι διαφοροποιημένες.
1: Να έχεις επιλογές,
0: ρε παιδί μου. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Επιλογές.
0: Θα δουλέψουμε για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.
2: No money, no
0: honey. Μισό λεπτάκι. Εάν δεν έχεις ενέργεια, θα περιέλθει σε αυτό το χάλι που βρίσκεται η χώρα μας. Δηλαδή, υψηλότατο ενεργειακό κόστος, υψηλότατο κόστος στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
2: Καλά, παιδιά, δεν μιλάμε. Μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως.
0: Έχει ξεφύγει. Γιατί έχει ξεφύγει? Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί έχουμε ενέργεια ακριβή? Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί έχουμε ακριβό ράφι σούπερ μάρκετ? Παρακολουθούσα εμβρότητος τον πρωθυπουργό μας.
2: Πρέπει να έχουμε το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
0: Εάν.
2: Εσείς που ζείτε στο Βέλγιο, πώς είναι?
0: Ζω στο Βέλγιο, ζω και σε όλη την Ελλάδα.
1: Και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη ο μισθός.
0: Παιδιά,
1: τελευταία είμαστε τώρα.
0: Μην πάτε μακριά.
1: Προτελευταίοι.
0: 14 ευρώ το κιλό το βοδινό, κοιμάς. 19 στην Ελλάδα, 14 στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο 19.
2: Που το Βέλγιο ήταν το μια τηλεόραση, χώρα για μας.
0: Σε μια τηλεόραση της προάλλες, με έναν φίλο, καλό συνάδελφο, κοινοβουλευτικό, τώρα είναι υπουργός της κυβέρνησης. Είχαμε μια αντιπαράθεση. Του λέω, ρε φίλε, εάν θέλει 40 ευρώ για να φας μια μακαρονάδα, κάτι δεν πάει καλά στην πολιτική που ασκείς. Μα μου λέει, που 40 ευρώ μια μακαρονάδα, βάλ τα κάτω. Πες ότι είσαι μια τετραμελής οικογένεια. Εμείς είμαστε μια πενταμελής οικογένεια. Εντάξει, οι δύο είναι φοιτητές, είμαστε με ένα 15χρονο, αλλά πες ότι μαζευόμαστε στο οικογενειακό τραπέζι ή μαζευόμασταν πριν από 4 χρόνια, πριν πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά. Είμαστε λοιπόν μια πενταμελής οικογένεια ή μια τετραμελής οικογένεια. Και θες να φας μια μακαρονάδα και κάνει το βοδινό. 19 ευρώ ο κοιμάς το κιλό. Θες 1,5 κιλό ή δεν θες, ρε παιδιά? Ναι, ή 2. 1,5 κιλό. Δεν θέλεις. Πολύ ωραία. Τυρί θα τρίψεις.
1: Μια σαλάτα θα φας.
2: Καλά τα λέτε.
0: Λοιπόν, εάν θέλεις λοιπόν για μια μακαρονάδα στο σπίτι 40 ευρώ. Μου αρέσει να δίνω χειροπιαστά παραδείγματα, διότι είμαι άνθρωπος, ψωνίζω. Και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά πηγαίνουμε στις λαϊκές, στα μαγαζιά μου αρέσει. Βλέπω πράγματα. Θέλω να καταλαβαίνω και τι μου γίνεται γύρω μου. Δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, αν δεν ξέρω πόσο έχει το βοδινό. Ή πόσο έχει το ψωμί, ή πόσο έχει το εισιτήριο εδώ δίπλα για να πάω στο μετρό. Συγγνώμη κιόλας. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει το πράγμα. Η λογική που ακολούθησε η κυβέρνηση 7 χρόνια στην αγορά να ρυθμιστεί μόνη της δεν δουλεύει. Δεν ξέρω αν ήταν κατ' επιλογή από ολιγορία. Πάντως και τα οδεία οδήγησαν σε αδιέξοδο. Αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού. Καταρχάς δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να συναντά σούπερ μαρκετάδες. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Εντάξει, κατεβαίνει στον κόσμο.
0: Τι κατεβαίνει στον κόσμο, λάθος. Αυτοί πήγανε στο μεγάλο Μαξίμου, δεν κατέβηκε αυτό στον κόσμο. Στον κόσμο είναι εδώ, που είμαστε εμείς τώρα.
1: Εντάξει,
0: αλλά εν περιπτώσει, δεν μπορεί την ίδια στιγμή που υποπτεύεσαι ότι στείνουν τιμές, ότι υπάρχουν στρεβλώσεις, να τους εκλιπαρείς να ρίξουν τις τιμές. Ή υπάρχουν οι δυνάμεις της αγοράς, ο ανταγωνισμός που λέγαμε, οπότε κονταροχτυπιέται ο καθένας ποιος θα κερδίσει τον καταναλωτή. Αυτά δεν λέω, η ελεύθερη αγορά. Ανταγωνισμό. Αυτά δεν διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Ή υπάρχουν στρεβλώσεις. Δηλαδή καρτέλ, δηλαδή εναρμονισμένες πρακτικές. Οπότε εκεί πέφτει ο πέλεκης. Έχεις αρχές, έχεις πολιτική βούληση, τις εξοπλίζεις και λες ξαμολυθείτε. Και όποιον πιάσετε, κόψτε του το βήχα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να κόψουμε το δικό σας το βήχα βάζοντας ένα τραγούδι.
0: Βάλτε ό,τι θέλετε.

0: Κύριε Φαραντούρη, από πού είστε?
1: Από την Κεφαλονιά.
0: Α, τώρα ξεκούτε όλα.
1: Είσαστε
0: τρελοκεφαλονίτης.
1: Στον υπερθετικό βαθμό.
2: Αλλά με την καλή
1: μου λένε.
0: Ναι. Είναι πολύ ζωντανός άνθρωπος.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε τώρα στους Ηπειρώτες φίλους μας επάνω στα Γιάννενα σήμερα το βράδυ, στη Λίμνη. Και αύριο το πρωί, περιοδία, συζήτηση.
0: Θα κάνετε πεντικιούρ στα βατραχοπόδηρα, πινδραφάτε.
1: Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι ένας εκλεκτός
0: μεζές,
1: ναι,
0: ωραίο,
1: της Λίμνης.
0: Ναι, όντως.
1: Και θα με περιποιηθούν οι άνθρωποι εκεί. Πάντα αισθάνομαι τη φιλοξενία, την ηπειρώτικη στον υπερθετικό βαθμό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και καλή αντάμωση ξανά σύντομα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. You are very welcome όποτε θέλετε και στο στούντιο.
1: Αναμένω την πρόσκλησή σας.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε την εξαιρετική κοντά μας, την κυρία Ροξάνη Μπέι, η οποία έρχεται σιγά σιγά. Ο κύριος Φαραντούρης την ασπάστηκε, διότι είναι gentleman. Λοιπόν, Ροξάνη Μπέι, πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Κατάφερα να κάτσω κι εγώ.
2: Χαιρόμαστε πολύ.
0: Λοιπόν, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τομέα της καθαριότητας, πώς βλέπετε τις πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή που γίνεται ανακύκλωση εδώ στο κέντρο της πόλης?
4: Τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και πέραν του προφανούς ότι η ανακύκλωση δεν είναι πλέον έτσι κάτι θεωρητικό που λέμε ή ένας αλτρουισμός, κάτι έξτρα που κάνουμε. Η ανακύκλωση πια είναι όχι απαραίτητη. Δεν νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο, και αν κανείς αναλογιστεί τους τόνους απορριμμάτων που έχει η Αθήνα, αν θέλετε 2 χρόνια, ας πούμε, το έζησα από πρώτο χέρι, το είδα, ξέρω πόσο δύσκολο είναι και η διαχείρισή τους και να μαζέψεις και να καθαρίσεις την πόλη. Και φυσικά το τι σημαίνει αυτό και οικονομικά, έτσι, για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε, είναι τα δημοτικά μας τέλη. Είναι κυριολεκτικά, γιατί αυτό δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Δεν είναι όλα τα, είδατε. Είναι το λεγόμενο φύ 20 της αυτοδιοίκησης. Οπότε, ακριβώς άμα αναλογιστεί κανείς τι κοστίζει το σκουπίδι, που λέμε λαϊκά μεταξύ μας, τι κοστίζει.
0: Λοιπόν, θέλετε αυτό. Να σας πω κάτι. Εγώ σοκάρομαι σαν οικογένεια πόσα σκουπίδια βγάζουμε κάθε μέρα. Και λέω, από πού προκύπτουν αυτά όλα? Δηλαδή, δεν ξέρω πώς.
4: Θα σας κάνω έτσι μια μικρή πρόκληση να κάνετε ένα πείραμα. Και είναι και ένας λόγος που τρέξαμε πολύ και τον καθεκάδο, πέραν εννοείται της ανακύκλωσης που υπάρχει. Υπάρχει με την Τεχάν, υπάρχει και με τον Μπλεκάδο. Είναι κάτι το οποίο πλέον υπάρχει δυνατότητα στην πόλη. Και όσο ξέρω, αναπτύσσονται και νέα συστήματα και έτσι πρέπει να γίνει. Αν στο σπίτι σας, ο καθένας στο σπίτι μας, στο νοικοκυριό του που λέμε, διαχωρίσει, πραγματικά κάτσει μια εβδομάδα, 5 μέρες, διαχωρίσει το πλαστικό, το αλουμίνιο, το χαρτί, δεν είναι, γιατί καμιά φορά φαίνεται βουνό, ένα καλό ξέπλυμα είναι, δεν είναι κάτι. Και μετά διαχωρίσει και το καφέ κάδο, δηλαδή τι εννοούμε το καφέ κάδο, τα οργανικά του απόβλητα, το φαγητό, κάποια άλλα πράγματα που είναι οργανικά απόβλητα, μπορεί να είναι από φυτά, έτσι, το χώμα, τέτοια πράγματα, θα δείτε πόσο λίγα σκουπίδια μένουν στο λεγόμενο πράσινο κάδο, τα λεγόμενα σύμμικτα. Είναι ελάχιστα. Σε σχέση με αυτό που παράγουμε έτσι καθημερινά, είναι ελάχιστα. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, γιατί είναι σχετικά απλό και μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Αν λοιπόν αναλογιστούμε, πέραν του περιβαλλοντικού κόστους, το ότι πλέον δεν χωράμε. Όταν λέμε δεν χωράμε, ηχοματερές, όπως ξέρετε, που δεν είναι και μια καλή πρακτική για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι σε αυτή τη χώρα.
2: Όχι μόνο δεν χωράμε, γινόμαστε και περισσότεροι από ό,τι βλέπετε.
4: Ακριβώς.
2: Και αυτό βλέπουμε και στα επόμενα χρόνια τι θα συμβεί.
4: Ακριβώς. Σκάνε και ειδικά στις βαριάστικες περιοχές, όχι μόνο η Αθήνα είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Κορονίδα, αλλά φυσικά και η Αττική. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εμείς στο Δήμο Αθηναίων είναι από τα πράγματα τα οποία έχουμε προτεραιοποιήσει και βάλαμε πολύ μπροστά, ξαναλέω, και με τις πρωτοβουλίες για τον καφέ κάδο και με την ενημέρωση και με καμπάνιες γενικότερα για το διαχωρισμό. Επίσης να πω ένα ακόμα το οποίο είναι σημαντικό. Είναι πολύ πιο καθαρός τρόπος. Δηλαδή με κάτι τόσο μικρό συμβάλλουμε και στην πραγματική καθαριότητα της πόλης.
0: Κυρία Μπέι, έχετε περάσει από το Δήμο της Αθήνας. Πιστεύετε ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί οι νεότερες γενιές?
4: Το πιστεύω.
0: Γιατί είμαστε και λίγο ατίθασος λαός.
4: Έχετε δίκιο. Είμαστε αντίθετος λαός. Πιστεύω όμως ότι οι νέες γενιές, επειδή πλέον ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, μην κοροϊδευόμαστε. Και οι πολλοί από τις νεότερες γενιές έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν δει ότι, ξαναλέω, η ανακύκλωση δεν είναι κόνσεπτ. Δεν είναι κάτι που εντάξει είναι και μπορούμε να το κάνουμε, είναι τύπου χόμπι. Είναι υποχρεωτικό. Και δεν είναι υποχρεωτικό, ξαναλέω, έτσι, γιατί πρέπει
0: στο
4: να.
0: Στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ μεγάλες ποινές.
4: Ακριβώς.
0: Αν σε πιάσουν ότι δεν ανακυκλώνεις, οι ποινές είναι τεράστιες. Αν και δεν το διανοούνται καν.
4: Και αυτό είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι η ποινή το θέμα. Είναι το ότι αν μπει σε ένα σύστημα το οποίο πράγματι έχει φτάσει στο σημείο να κάνει την ανακύκλωση κανονικότητα, εκεί γίνεσαι κι εσύ κομμάτι αυτού και βλέπεις στην πράξη ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε ότι όλα είναι μια απόφαση.
2: Όπως άνθρωποι απόφαση... έχουμε και εμείς ποινές, γιατί με την ποινή είδατε και με την οδήγηση και με το αλκοόλ, πώς βελτιώθηκαν τα πράγματα.
4: Στο Δήμο της Αθήνας, εγώ δεν θα το κρύψω, αυξήσαμε κατά πολύ και την επιβολή προστήμων, γενικότερα που αφορούσε τον κανονισμό καθαριότητας, δηλαδή παραβάσεις. Από το
2: εδώ πετάνε πράγματα, αγαδιάζουν το σπίτι του στον δρόμο.
4: Και αυτό και υπήρξε και νομοσχέδιο. Υπήρξε νόμος πια γι' αυτό που το καθιστά ποινικό αδίκημα να το λέμε αυτό. Αλλά και γενικότερα υπήρξε η, πώς θα το πω, η έννοια του ότι βγαίνουν έξω επόπτες και πράγματι όταν διαπιστώνουν μία παράβαση του κανονισμού καθαριότητας, ακόμα και το σύρσιμο της σακούλας. Το λέω γιατί, ξέρετε, δεν μπορείς να έχεις έναν επόπτη, μια δημοτική αστυνομία πίσω από κάθε πολίτη. Ούτε είναι η ποινή απαραίτητη. Είναι να συνειδητοποιήσουμε. Και ξαναλέω, πιστεύω ότι οι νεότερες γενιές, και όχι μόνο για να μιλάω μόνο για τις νεότερες γενιές, το έχουν συνειδητοποιήσει. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο δεν μας νοιάζει, τόσο περισσότερο και θα βρωμίζει η πόλη, τόσο περισσότερο δύσκολη καθίσταται η δουλειά. Και δεν είναι, να σας πω κάτι, ο Δήμος προφανώς έχει την υποχρέωση και θα καθαρίσει και θα τρέξει από πίσω και όλα. Όλοι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο της Αθήνας, ισχύει για όλους τους Δήμους. Όμως, δεν είναι οι δυνατότητες, να το πω έτσι, ατελείωτες. Προφανώς, γιατί, ξαναλέω, τα δημοτικά τέλη είναι χ. Κανείς μας δεν θέλει αυξήσεις. Όλοι μας ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η οικονομία, πόσο δύσκολα τα βγάζει πέρα ο κόσμος, τι είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, της ενέργειας που έρχονται στο σπίτι με τα δημοτικά τέλη. Το θέμα δεν είναι επειδή δεν, πώς να το πω, επειδή δεν μπαίνουμε σε μια σειρά να αυξάνουμε συνέχεια τα πρόστιμα, το τι πληρώνουμε σε δημοτικά τέλη. Το θέμα είναι ότι όλοι μαζί, δηλαδή ειδικά η διαχείριση απορριμμάτων, είναι ένα ομαδικό σπορ. Mm-hmm. Οι πρωτοβουλίες λοιπόν που πραγματικά προάγουν την ανακύκλωση.
0: Και σαν αυτή την πρωτοβουλία της σημερινή πρωτοβουλία, Στεχάν.
4: Ακριβώς. Που πραγματικά προάγουν και αν θέλετε την κάνουν χειροπιαστή, εξηγούν. Εδώ κάνουμε αυτό, το βάζουμε έτσι και δείχνουν ότι είναι απλό. Εγώ ακούω από πολύ κόσμο ακόμα, όχι όσο άκουγα παλιότερα, αλλά ακόμα από ένα σεβαστό κομματικό κόσμο ότι ρε εσύ τώρα είναι δύσκολο, έλα μωρέ και θα κάτσω. Δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό, αν θέλετε και προσωπικά σας το υπόσχομαι, προσπαθήστε το.
2: Είναι πραγματικά συνήθεια, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και είναι μια συνήθεια που ξαναλέω. Δεν μας αφορά όλους κονσεπτικά. Μας αφορά όλους ουσιαστικά. Αφορά την καθαριότητα της πόλης μας. Αφορά το οικονομικό σκέλος, γιατί κοστίζει το σκουπίδι πάρα πολύ. Όλοι ξέρετε για τα τέλη ταφής. Τα τέλη ταφής αυξάνονται 5 ευρώ κάθε χρόνο. Αυτά δεν είναι λεφτά κάποιου άλλου. Είναι δικά μας. Άρα, με απλές κινήσεις και έχουν δοθεί οι δυνατότητες, γιατί σε κάτι τέτοιο βρισκόμαστε και σήμερα. Με απλές και με κίνητρα. Έτσι, που αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν προχωρήσει οι Δήμοι και με διάφορα κίνητρα. Mm-hmm. Όλοι έχουμε. Κάθε Δήμος, όχι, και συνολικά το κράτος. Έχει λόγο να δώσει κίνητρα.
0: Γι' αυτό μπράβο στην Τεχάν και μπράβο σε εμάς που γιορτάζουμε την ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, κυρία Μπέη.
4: Η πλαστική σακούλα, ας πούμε, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πόσο εύκολα μπορούμε να γλιτώσουμε.
0: Ακριβώς.
4: Πλέον πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορείς να πας οπουδήποτε και να μην έχεις μια ωραιότατη πάνινη σακούλα, την οποία μπορείς να χρησιμοποιείς. Είναι και πολύ πιο όμορφη.
2: Λέγαμε εδώ πέρα για τη λαϊκή τα βιχτάκια που έχουν γίνει και μόβα. Τα βλέπουμε σε πασαρέλες.
4: Πόσο στυλάτες είναι οι διάφορες τσάρτες. Η πλαστική σακούλα πραγματικά δεν χρειάζεται. Την τυλίγουμε, τη βάζουμε στη τζαντούλα μας, στην τσέπη μας, την έχουμε πάντα
0: κυρία
4: μαζί μας.
0: Με τον παλιό δήμαρχο της Αθήνας έχετε συγγένεια.
4: Ναι, ήταν ο πατέρας μου.
0: Α, μάλιστα. Εμβληματικός δήμαρχος.
4: Ναι, είστε καλά. Ήταν πράγματι. Ήταν μια εποχή που η Αθήνα με τα λάχτη και κυριολεκτικά.
0: Ήταν τελείως διαφορετική η φιλοσοφία της καθαριότητας τότε. Τότε δεν είχαμε την ανακύκλωση, δεν είναι?
4: Όχι, σωστά, σωστά, σωστά. Τότε, για να καταλάβετε...
2: Δεν είχαμε κάνει κλιματική αλλαγή, ήμασταν αλλού.
4: Ναι, ήταν μια άλλη, άλλη εποχή. Αλλά για να καταλάβετε, όλα από κάπου ξεκινάνε. Τότε πρώτη φορά, μάλλον δεν είναι πολύ ακριβές, πριν όταν ήταν δήμαρχος ζωγράφου, πρώτη φορά μοιραζόντουσαν σακούλες γενικά
0: για
4: τα σκουπίδια. Οπότε, αν διανοηθούμε ότι αυτό προφανώς είναι παλιά, αλλά δεν είναι τόσο παλιά και έχει υπάρξει όλη αυτή η εξέλιξη μέσα σε αυτά τα χρόνια, μπορούμε νομίζω να πούμε ότι και εμείς, σαν οι τωρινοί που βρισκόμαστε εδώ, οι τωρινές γενιές, όλες οι γενιές που είμαστε στην παραγωγική, ας πούμε, ζωή και φάση, μπορούμε να κάνουμε με τις δυνατότητες του σήμερα πολύ μεγάλες αλλαγές, αν θέλουμε. Mm-hmm. Και εκεί, φυσικά, ξαναλέω, η αυτοδιοίκηση οφείλει να πρωτοστατεί. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά, γενικότερα συνειδητοποίησης, οφείλει όμως να πρωτοστατεί, οφείλει να είναι έξω. Σας λέω, εμείς στο Δήμο της Αθήνας προτεραιοποιήσαμε και πέραν των προστήμων, πέραν του κανονισμού καθαριότητας, προτεραιοποιήσαμε και το να υπάρχει η επαφή έξω. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε και ηλεκτρονικό μέσα, όπως applications, δηλαδή που είναι μια πλατφόρμα συγκεκριμένη, Καθαρή Αθήνα, με την οποία ενημερώνουμε τα μαγαζιά για τα ωράρια της αποκομιδής. Όταν υπάρξει αυτή η επαφή και καταλαβαίνεις ότι μπορείς να έχεις τη συνεννόηση, θα βγάλεις αυτά τα σκουπίδια τότε, αυτά στην ανακύκλωση, άμα τα βγάλεις, έχεις, προχωράμε, το πληρώνω, σου πετά, όλες αυτές, όλα αυτά τα προγράμματα δίνουν ένα νέο τρόπο διαχείρισης, ένα, να το πω έτσι, ένα τρόπο, μια οδηγία στον κόσμο κατανοητή σε επιχειρήσεις, γιατί η Αθήνα έχει πάρα πολύ απόρριμα και από τις επιχειρήσεις φυσικά και είναι λογικό. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι σωστότερα
0: Πάμε
4: και οικονομικότερα.
0: Σε κάτι τελευταίο πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχει κλείσει ο χρόνος.
4: Βεβαίως.
0: Πόσο χρόνο ήσασταν όταν ο μπαμπάς ήταν δήμαρχος?
4: Δεν είχα γεννηθεί.
0: Α, όχι.
4: Δεν τον πρόλαβα. Εγώ γεννήθηκα το 1990.
0: Άρα.
4: Είτε, αποκαλύπτω και την ηλικία μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η καλή φήμη του μπαμπά σας
4: κυνηγάει. Πρόλαβα το ακριβώς μετέπειτα και το. Εντάξει, την. Αυτή την αίσθηση και την αγάπη για την Αθήνα. Δηλαδή, αυτό που λέμε για τους κάδους και για την όλη συνθήκη της καθαριότητας, από μικρή δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθούμε κάπου στο εξωτερικό και να μην κοιτάμε παγκάκια, κάδους, δέντρα, πεζοδρόμια. Οπότε αυτό μου έγινε λίγο δεύτερη φύση στα μάτια μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένα καλό καυτό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
2: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη ενός αγωνιστικού τριημέρου για την Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στο Σίλβερστον της Βρετανίας. Πριν αναφερθούμε όμως σε αυτό το Grand Prix και στο πρόγραμμά του, επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή για την πορεία της ελληνικής αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ταξινομήσεις συνολικά προσεγγίζουν τις 84.000 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης περίπου στο σύν 7,5%. Το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι η επίδοση του Ιουνίου. Σχεδόν 19.000 αυτοκίνητα, καινούργια επιβατικά εννοώ. Αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη για το μήνα Ιούνιο για πρώτη φορά μετά το 2009, παρακαλώ. Μένει να δούμε πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες, καθώς πάντα ο Μάιος, ο Ιούνιος είναι μήνες φορτωμένοι με ταξινομήσεις που αφορούν αυτοκίνητα τα οποία καταλήγουν σε εταιρείες ενοικίασης σε όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελλάδα, πηγαίνουμε τώρα στην Αγγλία, στο Silverstone, το οποίο θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά, για δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο αγώνα sprint, μετά τη διεξαγωγή του πρώτου στην ιστορία sprint το 2021 εκεί. Μια πίστα με μήκος 5.891 μέτρα. Αυτή η πίστα στο Silverstone είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1. Πάνω από αυτή βρίσκονται μόνο η πίστα του Spa με 7 χιλιόμετρα και 4 μέτρα μήκος, η πίστα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με 6 χιλιόμετρα και 3 μέτρα μήκος, το Las Vegas με 6.201 μέτρα και η Τζέντα στη Σαουδική Αραβία με 6.174 μέτρα. Το Silverstone, η μέκα της ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία, διαθέτει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές είναι ότι οι στροφές της δεν έχουν αριθμούς, έχουν ονόματα. Είναι η Maggots δηλαδή, η Beckett, η Chapel και πάει λέγοντας. Είναι μία από τις λίγες πίστες στη Φόρμουλα 1 όπου οι μηχανικοί αναφέρονται στις στροφές με τα ονόματά τους και όχι με αριθμούς. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο που έχει αυτή η πίστα είναι ότι από το σημείο εκκίνησης μέχρι το πρώτο σημείο φρεναρίσματος η απόσταση είναι περίπου 650 μέτρα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1, μόνο το Μεξικό έχει μια αντίστοιχη μεγαλύτερη απόσταση στα 768 μέτρα. Τώρα, το Silverstone είναι στη Βρετανία. Στη Βρετανία έχουν την έδρα τους οι περισσότερες από τις ομάδες της Φόρμουλα 1 και κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ένας εντός έδρας αγώνας για την Mercedes AMG F1. Αφού το μεν εργοστάσιο του Μπράκλι για την Mercedes απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα, ενώ η έδρα της Mercedes AMG High Performance Powertrains που βρίσκεται στο Brixworth απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα. Μιλώντας για τη Mercedes, αξίζει να γνωρίζετε ότι εκεί η ομάδα έχει 9 νίκες από την επιστροφή της στο σπορ το 2010, ενώ από το 2013 έως το 2020 η Mercedes F1 έχει κατακτήσει εκεί 8 συνεχόμενες pole position. Διαχειρός Lewis Hamilton, Νίκο Ρόσμπερ και Βάλτερι Μπότας. Δείτε τώρα ένα άλλο στατιστικό το οποίο έχει ενδιαφέρον. Οι οδηγοί της Mercedes F1 φέτος είναι ο George Russell και ο Andrea Kimi Antonelli. Ο Ράσελ πήρε την πρώτη του νίκη σε αγώνα Φόρμουλα 4 το 2014 στην πίστα του Silverstone. Αντιστοίχως, ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη πήρε την πρώτη του νίκη στη Φόρμουλα 2 στο Silverstone το 2024. Ο δε αναπληρωματικός οδηγός, ο Φρεντ Βέστη, κατέκτησε επίσης νίκη στη Φόρμουλα 2 το 2023 στην πίστα του Silverstone. Ας δούμε τώρα λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Spring Qualifying, δηλαδή οι κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Spring, πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αύριο Σάββατο έχουμε τον αγώνα Spring από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι. Οι κατακτήριες δοκιμές για την ανάδειξη του Pullman αύριο Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Και ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Μιλώντας για Mercedes και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr αλλά και στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε τη δική σας επαιτειακή Mercedes GLA. Επαιτειακή για τη συμπλήρωση 140 ετών από την δημιουργία του πρώτου οχήματος από την Daimler τότε, Mercedes μετά. Mercedes GLA σε τιμές κάτω από 43.000 ευρώ με υπερπλήρη εξοπλισμό. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή μεσπέρα, άρχοντες και αρχόντισες και αρχοντόπουλα. Παραπολιτικά είναι τα κομμάτια στο 91 και σήμερα εδώ μαζί σας. Πώς το έφερε η μοίρα για τα χρόνια, πώς έγινε με τούτο τον αιώνα. Όχι, δεν είναι να μην ακούσαμε να πει, δεν σε ακούτε καθημερινά εδώ 5 με 7. Πώς φτάσαμε, εγώ και ο Διονύσης, από εκεί παρακαλάγαμε κάθε μήνα να φύγει γρήγορο ο μήνας, να έρχεται ο καινούριος. Παρακαλάμε να μην περάσει ο μήνας. Τι να μην περάσει, να μην φτάσω μέχρι τη μέση. Τέλος πάντων, να πω ότι ξέρω. Ξέρω για όλους σας τι περιμένετε. Ξέρω πραγματικά και νιώθω κι εγώ περήφανος που σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας το σύμβολο, το νέο σύμβολο της αντιπεριλεστικής πάλης του ελληνικού λαού. Ο άνθρωπος που γονάτισε και έκανε την πρέσβυρα των ΗΠΑ να περιμένει στον ήλιο μέχρι να ολοκληρώσει τη σκέψη του, έτσι όπως την έφραζε ρωτώντας τον Μαρινάκη χτες στη συνέντευξη την ερώτησή του, τον ηγέτη των Ερυθρόλευκων του Παμάρος, τον Τζε Γκεβάρα, τον Χωσέ Μαρτίν της Ελλάδας, τον Διονύση Βερβελέ. Θα είναι σε λίγο πραγματικά εδώ μαζί σας να μας διηγηθεί πώς όρθωσε το ανάστημά του και πώς έγινε παράδειγμα αντίστασης και υπεράσπισης του πάτριου εδάφους, κάνοντας την ερώτηση με αυτό το πόλο, το μπλε, στα χρώματα του ουρανού και της θάλασσας, τις τιμημένες σημαίες μας της Ελλάδας και εκπροσωπώντας πανάξια δεκάδες, εκατομμύρια Ελλήνων οι οποίοι έβλεπαν στο πρόσωπό του ένα σύμβολο για τη νέα γενιά. Θα είναι εδώ μαζί μας, χάρη στα παραπολιτικά 90,1. Θα έχετε την τιμή και τη χαρά να μιλήσετε μαζί του, να σας διηγηθεί αυτή την εμπειρία τη συγκλονιστική. Να ενημερώσω ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σε όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί του. Για λίγες παραστάσεις ακόμα τον προλαβαίνετε και θα είναι πολύ πολύ σύντομα εδώ μαζί μας. Κατά τα άλλα, άλλοι φεύγουν για την Ολλανδία, άλλοι γυρνάνε από την Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός φεύγει σήμερα ή σήμερα ή αύριο, ξέρω εγώ. Ναι, φεύγει πάντως. Ο Παναθηναϊκός γυρνάει μεθαύριο. Τέλος πάντων, είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια στο σύνολό της στην Ελλάδα. Το παγκόσμιο κύπελλο εξελίσσεται. Πολύ ωραία παιχνίδια χτες. Ειδικά αυτό το Κροατία. Πώς το λένε, Πορτογαλία ήταν συγκλονιστικός προς την εξέλιξή του. Και φάνηκε ακόμα μια φορά αυτό που συζητάμε καιρό εδώ πέρα και δεν κουραστώ να το λέω. Όσοι το είδατε, θυμηθείτε λίγο πώς έπαιζε η Πορτογαλία. Πόσο συντηρητικά, πόσο προσεκτικά, με πόσο υπομονή σε εισαγωγικά έφτιαχνε τις ευκαιρίες της, μέχρι να φάει τον γκολ. Είδατε μετά την Πορτογαλία ξεδιπλώθηκε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω. Είναι εντολή των προπονητών. Είναι το. Πώς να το πω. Ο αυτοέλεγχος που κάνει οι ποδοσφαιριστές μόνοι τους στον εαυτό τους. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται όμως αυτό. Να μην μπαίνουν να κερδίσουν τα παιχνίδια και να μπαίνουν να τα περιμένουν. Και λοιπά. Και ήταν απίστευτο το συνέστημα αυτό στο τελευταίο λεπτό. Εκεί που η Κροατία ισοφάρισε ανέλπιστα. Πέρασαν 5 λεπτά εκεί να πανηγυρίζουν, να αγκαλιάζονται, να φιλούνται. Και μετά έρχεται ο Βάρ και τους είπε: τέλος τα πανηγύρια, παιδιά. Τον γκολ ήταν ο Σάιτ. Είναι από αυτά τα ωραία του ποδοσφαίρου. Έτσι. Και σήμερα έχει ωραία μάτς. Διαμορφώνονται σιγά σιγά τα ζευγάρια. Γενικώς μπαίνουμε πια σε τροχιά πλήρους αγωνιστικής δράσης και ιδιοσιογραφίας. Έτσι όπως αυτή. Πώς στοιχειοθετείται, έτσι όπως αυτή η μπάσκετ συνθέτεται από τα μάτια του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη μια και από τις εξελίξεις στις ελληνικές ομάδες από την άλλη, με τις μεταγραφές, με τα πρώτα φιλικά, με τις αναχωρήσεις για προετοιμασία. Βλέπω ότι όλοι πάνε η Ολλανδία φέτος. Ναι, είναι το νέο, πώς το λένε, μέρος που παλιά δεν ξέρω, πολύ Άλπης έπεφτε, Αυστρία, τέτοια πράγματα. Κάτι Άλπες γερμανικές, κάτι. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι γίνει και πανούλια εκεί στην Ολλανδία. Δεν έχει βουνά, στον κάμπο πάνε. Θεωρητικά έχει πιο καλή θερμοκρασία από την Ελλάδα, αλλά έτσι όπως είναι πια η κλιματική αλλαγή, δεν νομίζω ότι στην Ολλανδία βρίσκουν τίποτε δροσιές και θερμοκρασίες που τους βοηθάνε στην, πώς με πω, στην πιο ξεκούραστη
να το πω έτσι, προετοιμασία. Νομίζω ότι σε υψηλές θερμοκρασίες γίνεται η προετοιμασία και στην Ολλανδία, σε πολύ δύσκολες κλιματολογικά συνθήκες. Εντάξει, υπάρχουν τα προπονητικά κέντρα εκεί που είναι διαμορφωμένα ειδικά για αυτό το σκοπό. Είναι πολλά τα γήπεδα. Προχτές έβλεπα εκεί μια απέραντη έκταση που ήταν γεμάτη γήπεδα και που είναι ζωοφιλικό ο Παναθηναϊκός. Όπως και να το κάνουμε, είναι πιο προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα και σε υποδομές η Ολλανδία. Λοιπόν, πολλοί προπονητές αλλάζουν στο Μουντιάλ. Χαμός γίνεται, ούτε Σούπερ Λίγκα ράντανε. Μιλάμε πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, έχουν φύγει 6 προπονητές. Δεν έχει μείνει κολλημυθρόξυλο. Γερμανία, Ολλανδία, χαμός έγινε, Ουρουγουάη. Και να σας πω και κάτι. Έχω την εντύπωση, παιδί μου, πως γενικά η FIFA και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει αρχίσει και αντιγράφει πολλά πράγματα από τη Σούπερ Λίγκα. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ούτε τον τρόπο που παίζουν μπάλα. Δηλαδή, ξέρετε, που λέμε στην Ελλάδα, μα τι ρυθμοί είναι αυτοί, και αν πάμε στην Ευρώπη, θα δείτε τους ρυθμούς, ότι είναι πολύ γρήγορο. Τι, ποιοι ρυθμοί? Με έχουν μπει γκολ από τη μια ή την άλλη πλευρά. Οι ρυθμοί, κάποια στιγμή που ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκεί στο Ολλανδία, ή στο δεύτερο, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Στο Πορτογαλία. Κροατία. Ρίχνει μια παλιά μακρινή τροματοφύλακα και την παίρνει αριστερά ο Λεάο και είναι δίπλα και ο Κριστιάνο. Και σταματάνε. Όταν λέω σταματάνε, σταματάνε κυριολεκτικά και οι δύο. Κοίταγε ο ένας τον άλλον. Τι δίνω ένας τον άλλον. Πάσα μία, πάσα δύο. Περιμένανε. Γυρίζουν μεταξύ η Κροατία, η οποία ήταν όλοι μπροστά. Και μετά αρχίσαν πάλι. Στο κέντρο, την μπάλα, γύρω-γύρω κλπ. Και λες, δεν γίνεται, ρε. Ξέρω, τι είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι συγκινημένοι από την όλη η FIFA και όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, από τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και αντιγράφουν πλήρως την ανάπτυξη. Διότι καταρχήν σου λένε, ρε παιδί μου, δεν είναι, οι άνθρωποι είναι μελετημένοι, δεν τα κάνουν τυχαία αυτά. Καταρχήν σου λένε, προφανώς αυτό είναι πιο ξεκούραστο. Γιατί να το κάνω αυτή τόσα χρόνια? Και γιατί εδώ, γιατί εκεί πάνε και παίζουν παίκτες που είναι 35, 36, 38 χρονών και ξεχωρίζουν κιόλας, ενώ ας πούμε στα άλλα πρωταθλήματα δεν μπορούν να περπατήσουν. Άρα κάποιο μυστικό έχουν οι Έλληνες, να το αντιγράψουμε. Και το δεύτερο είναι ότι κάτι ξέρουν οι Έλληνες, ρε παιδί μου, που στον πρώτο μήνα απολύουν τους προπονητές τους, άμα δεν πάει λίγο καλά η ομάδα. Οπότε, τι έγινε, όποιος δεν πήγε καλά στο Μουντιάλ, καληνύχτα. Δεν πανάνε προηγμένη ποδοσφαιρική χώρα. Δεν πανάνε η πανάπτυκτη αφρικανική. Δεν πανάνε ιστορική λατινοαμερικάνικη. Όποιος δεν πήγε καλά προπονητής, καληνύχτα. Και τους υποχρεώνουν κιόλας να κάνουν και δηλώσεις ότι χρειάζεται η ομάδα ένα καινούριο ξεκίνημα κλπ. Όπως ξέρω εγώ, ο Γερμανός έκανε αυτός εκεί. Τον επόμενο που το βλέπω λίγο να είναι αυτός ο Τούχελ. Δεν ξέρω δηλαδή. Με αυτούς που έχει μπλέξει εκεί πέρα. Η Αγγλία είναι αυτό το πράγμα. Ή για πολύ πολλά ή για άστερα μία από τα ίδια. Και έχουν και αυτό το ανόητο σύνθημα. Το οποίο, ρε παιδί μου, αφού τόσα χρόνια το λέτε, δεν σας κάθεται με τίποτα. Αλλάξτε το, ρε γάμο του. Τι να αυτοί οι Αγγλέζοι να φέρουμε το κύπελο σπίτι. Προσέξτε. Σε λίγο δεν θα σας μείνουν το σπίτι. Να φέρετε το κύπελο σπίτι και να φέρετε το κύπελο σπίτι και όλο το, πώς το λένε, το κύπελο πάει σε άλλα σπίτια. Από καλύβες μέχρι παλάτια. Λοιπόν, και χτες απολαύσαμε σε μια σειρά παιχνίδια την παρουσία του, πώς το λένε αυτού, του Ινφαντίνο, του άνθρωπου αράχνη, έτσι, ο άνθρωπος που έχει εκμηδενήσει αποστάσεις. Παιδιά, πραγματικά τώρα δεν κάνω πλάκα. Μήπως αυτά που βλέπαμε σε κάτι έργα επιστημονικής φαντασίας έχουν εφευρεθεί και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι? Μήπως πραγματικά υπάρχει δυνατότητα σε κάποια σημαίνοντα πρόσωπα έχουν βρει μια τεχνολογία που διακτηνίζονται? Δηλαδή το μυστήριο αυτό με τον Ινφαντίνο που διασχίζει όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο σε ταχύτητες κλασμάτων του δευτερολέπτου και εμφανίζεται σε όλα τα γήπεδα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Έτσι. Και δεν είναι να πεις ότι είναι και κουρασμένος, μέσα στη φρεσκαδούρα το βλέπεις. Μαγουλάκι, όλα καλά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα στάνταρ αυτό. Πώς λες, θα γίνει στάνταρ, παιδί μου, η έναρξη του αγώνα? Είναι και στάνταρ ότι θα είναι ο Ινφαντίνο στην εξέδρα. Δηλαδή. Και κάπου το άκουσα προχθές, παρακολούθησε, λέει, 27 μάτς. Πώς πάει 27 μάτς σε 10, 12 μέρες, 15? Γι' αυτό γίνονται πρόεδροι αυτοί. Κάτι έχουν ξεχωριστό πάνω τους, δεν μπορεί να είναι σαν τους κοινούς ανθρώπους. Ναι. Να πω ότι να και σε κάτι που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
έδειξε ότι είναι λίγο μπροστά από τα υπόλοιπα ποδόσφαιρα ήταν η διαιτησία του Νορβηγού χτες. Ναι, παιδί μου, είδα μια διαιτησία η οποία ανταποκρινόταν στη μορφή του αγώνα. Και το πλεονέκτημα το άφηνε και θυμόταν να γυρίσει να δείξει την κάρτα και γενικά τις φάσεις τις πρόσεχε. Και έβλεπε, α πούμε, αποφάσεις, οι οποίες ένα μέσο μυαλό λες εντάξει, αυτό ήταν, λογική ήταν η απόφαση. Τι ήταν αυτά τα παράλογα που βλέπουμε εκεί, να βαράνε, να κλωτσάνε, να σπρώχνουν πέντε και ο άλλος να λέει παίζεται, ή ξέρω εγώ, να χτυπάει μπάλα στο πόδι του αμυντικού, να βγαίνει έξω και ο άλλος να λέει out. Λες και έχει παίξει τα κόρνερ. Ήταν ο Νορβηγός έτσι μια παρουσία πραγματικά σύγχρονη ποδοσφαιρική. Και εμφανισιακά ήταν έτσι επιβλητικός. Και ήταν και τρομακτικά δύσκολη η απόφασή του στο τέλος. Πολύ δύσκολη. Έτσι. Διότι έπρεπε να εξετάσει και αν ακούμπησε το χέρι του Πορτογάλου, ξιστά πέρασε, με πολύ προσοχή, εκεί δεν μπορεί να παίζεις, είναι τελευταίο λεπτό, αγώνα νοκάουτ. Της παράτασης τελευταίο λεπτό, νομίζω, παράταση, όχι, τελευταίο λεπτό ήταν, τι παράταση λέω, απλώς μας φάνηκε παράταση γιατί τελείωσε το 100.000 τόσο. Ναι, ήταν πολλαψιασμός αλαφούζο αυτός που είπα. Κατά τα άλλα κόπασαν τα πανηγύρια για το 7-7, δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαμε πιο ψύχρεμα. Ότι δεν είναι και τόσο κολακευτικό, ρε παιδί μου, να είναι ενωμένε τρεις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και να πανηγυρίζουν γιατί πήγαν ισοπαλία με τον έναν απέναντι. Και πόσο μάλλον όταν τα τελευταία έχουν θεωρείται ότι αυτές έχουν το πάνω χέρι. Είτε ήταν η ΑΕΚ, είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έλεγχε το παρασκήνιο. Ο ΠΑΟΚ που είχε δικό του πρόεδρο στην ΕΠΟ κλπ. Δικό του. Τέλος πάντων, ο Γκαγκάτς είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ναι, έφυγε και αυτό το παρηγύρι. Χτες είχαμε την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού. Θα μας τα πει εδώ ο Τσε Γκεβάρα, ο Χωσέ Μαρτίν, ο ηγέτης του αντιπεριλιστικού κινήματος, το σύμβολο του αντιπεριλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, ο Διονύσης Βερβελές, που έκανε χτες πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι το αναπαρέχθηκε σε χιλιάδες, εκατομμύρια social media σε όλο τον κόσμο, αυτή η εικόνα του παιδιού με το πόλο μπλε μπλουζάκι. Που να κάνει την ερώτηση στον κύριο Μαρινάκη και έξω η πρέσβη των ΗΠΑ να περιμένει υπομονετικά και χωρίς διαμαρτυρία να τελειώσει για να μπει στην αίθουσα. Νομίζω ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Έτσι, εικόνα σύμβολο που θα διδάσκεται στα παιδιά στα επόμενα χρόνια. Ανάλογα με το ποιος θα είναι η κυβέρνηση, βέβαια, γιατί η ιστορία διδάσκεται πάντα στα παιδιά. Ανάλογα με το ποιος είναι η κυβέρνηση τα χρόνια που διδάσκεται η ιστορία, γι' αυτό και να έχουμε μάθει λίγο στραβούτσικα. Τέλος πάντων, να πάμε στο διαλυματάκι μέχρι να μπει το παιδί μέσα. Δεν ξέρω αν. Ελπίζω να είναι καλά. Δεν πιστεύω να έχει τίποτε έτσι επιπτώσει από αυτή την πολύ σκληρή και στεναρή στάση του. Αλλά δεν νομίζω, όχι, όχι. Είναι αγωνιστής. Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να τα καταφέρει και να συνεχίσει την παρουσία του να ενημερώνει τον κόσμο και να αγωνίζεται για την αλήθεια. Πάμε στο διαλυματάκι και ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραλίπα, εγώ το θα φάμε. Και τι άλλο. Ξεκεράσω εγώ γιατί είμαι πολύ χαρούμενος από τη χθεσινή εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να πήραμε ένα πρωτάθλημα.
1: Πώς ένιωσες την ώρα που είχε στημένη απέναντί σου την εκπρόσωπο του πιο δυνατού πολεμικής δυνάμεις.
0: Την είδα από πίσω. Την είδα από πίσω.
1: Δεν την είχες δει και συνέχισες. Κάτσε, συνέχισες από το ήτος έτσι. Ενώ την είχες δει, συνέχισες από το ήτος.
0: Ευαλέ.
1: Ναι.
0: Τι δει, για
1: είναι εγώ, είσαι παιδί μου.
0: Για βάλε λίγο, βάλε σε βάλε.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο 2.11.10.80.880. Έχω ενημερώσει ότι θα κρατηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας όσους θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες του Διονύση Βερβαλέ με το πώς αντιστάθηκε και το πώς απάντησε στην εκπρόσωπο του Αμερικανικού έθνου.
1: Ένα κιλό παγωτό θα σου φέρω να φας.
0: Ένα κιλό παγωτό λέει,
1: θα
0: φέρω
1: να τώρα φάω. Εγώ τώρα κεράσω εγώ εδώ.
0: Ένα κιλό.
1: 700 γραμμάρια θα φάω εγώ. Άμα δεν φάει τα 300.
0: 300. Και πώς το κάνουμε αυτό, πώς
1: έχω φάει το, πολύ ζεστό στον δρόμο. Δεν... Τι?
0: Με την κουτάλα το πάρουμε, πώς θα γίνει αυτό.
1: Φτιάξω εδώ ένα παιδί.
0: Ναι, πες το χωρίζουν σε μερίδες.
1: Μπαγιό τα κεράσω 2-3.
0: Πάμε αφημάκια. Στο Βασίλη, στην Αιωνία, έλα Βασίλη.
2: Είναι έτοιμο το παγωτό.
0: Βρε, εδώ σου έχω Γκοντζάμ Χωσέ Μαρτίν τη Ελλάδα, Γκοντζάμ. Ηγέτη.
1: Γιατί τα έχει βάλει με μένα εδώ, τι έκανα εγώ.
0: Έλα, έλα το σκηνικό αυτό. Χτες το είδε όλη η Ελλάδα. Δηλαδή
1: ποιο ήταν... αγόρι μου.
0: Να μιλάς και να περιμένει η πρέσβυρα των ΗΠΑ να τελειώσει το παιδί με τον μπλε πόλο. Την ομιλία του για να μπει μέσα.
1: Μαύρο είναι το πόλο.
0: Μπλε ήταν, στα χρώματα της, του ουρανού και τη θάλασσα.
1: Μαύρο είναι.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Εγώ να μαύρο και να μπλε.
2: Ναι, αλλά το ότι πήγε με πράσινο μικρόφωνο.
0: Τι πήγε.
1: Μετά αυτό, ρε φίλε.
2: Με
1: μετά.
2: Πράσινο μικρόφωνο.
0: Πράσινο μικρόφωνο.
1: Το αθλητικό, δεν έχει πράσινο σήμα. Βγήκα μετά και μου την είπε ο Καραπαπάς.
0: Α.
1: Τι έκανα.
2: Είδε, ο δε κρυπτών εδώ υπό τον ήλιο.
0: Τίποτε, τι κρυπτό να υπάρχει τώρα. Μόνο τα κρυπτονομίσματα είναι κρυφά.
2: Για λύση μου μια απορία, ρε εσύ, Κώστα.
0: Εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό πήγε, εγώ δεν κλείσω την απορία.
2: Όχι, εσύ θα.
0: Ναι, να τη λύσω, ναι, πες μου, τι θέλεις.
2: Πώς γίνεται τώρα να έχει προγραμματιστεί αυτή η συνέντευξη, η παρουσίαση για το νέο Καραϊσκάκης,
0: ναι.
2: Το αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πάει στο Βοτανικό να επιθεωρήσει τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού.
0: Το μοιράσανε από ό,τι κατάλαβα κυβερνητικά. Πήγαν και κάποιοι στην παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη.
2: Εγώ
0: αλλά και σου λέει μη μας πούνε και πολύ ρε παιδί μου. Τέτοιο κάτσε να ρίξουμε και λίγο από εκεί. Οι εκλογές είναι να πάμε σε όλες τις ομάδες.
2: Ναι, ο άλλος πήγε με μπαλάσκες, πήγε με κράνος.
0: Με τι πήγε? Με μπαλάσκες.
2: Πήγε με κράνος.
0: Ρε τα γατάκια, ρε πέσε εδώ. Και ο Διονύσης Βερβαλές είχε την πρέσβυρα της Αμερικής και την αντιμετώπισε μόνο με τα στήθια του. Ούτε παλάσκες, ούτε εξοπλισμό, ούτε τίποτε. Τι να μας πούνε τα γατάκια τώρα που θα στο Βερβελέ.
2: Τέλος πάντων.
0: Έκανε και την κρίση. Έκανε εντάξει και την κρίση με ρωτήσει ο Βερβελές, έτσι.
1: Εγώ και νόμιζα θα σταθείς.
0: Ναι, ο Βερβελές ενώ όλοι μιλάγανε ήταν ο μόνος που έκανε αγωνιστική ερώτηση.
1: Με κοιτάζαν πρέπει να με βρίζαν μισή από την αίθουσα.
0: Ναι.
1: Αέρα.
0: Ο Μεντιλίμπρο πράσι κοίταξε λίγο στραβά,
1: Γιατί ρε, όχι ρε.
0: Σου λέει τι θέλει αυτό τώρα, τι ρωτάει για την ομάδα. Εδώ έχουμε γήπεδο να παρουσιάσουμε.
2: Κανονικά δεν έπρεπε να το επιτρέψουν να κάνει αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να ρωτήσει πόσα μέτρα θα είναι το γήπεδο,
0: πόσο, το κόσμο, αυτό,
2: θα... Όχι, πόσο κόσμο θα χωράει.
0: Έδειξε την ανιδιωτελή αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Έτσι και την αγωνία του εν ώψη της νέας σεζόν, ο Διονύσης.
2: Μάλιστα.
0: Άντε, εσύ, δεν λέω εγώ τώρα.
1: Δεν λέω, ακούω τον κόσμο, κρίνει ο κόσμος.
2: Όχι, πάντως... Οφείλουμε να πούμε ότι ήταν μια εκπληκτική παρουσίαση για ένα έργο καταπληκτικό που πιστεύω σύντομα θα το δούμε. Έτσι πέρα από το καλαμπούδι και από τα σχόλια.
0: Εντάξει, συγγνώμη ρε Βασίλη, δεν κατάλαβα κάτι. Ποιο ήταν όχι η ένσταση, αυτό που ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για τις άδειες, ότι ελπίζουμε να...
1: Ρε φίλε, δεν
2: καθυστέρησε.
1: Ότι
0: έχουν καθυστερήσει οι άδειες.
1: Κύριε Φίλε, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά στο ύψος του γηπέδου.
0: Α, ναι, εικόνα.
1: Σχέση με το συντελεστή δομή που υπάρχει στην περιοχή κτλ. Πρέπει να δώσει μια άδεια για να επεκταθεί παραπάνω.
0: Ναι.
1: Για να πάρει αυτή τη χωρητικότητα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Να, εδώ πρόκειται για καθυστέρηση ενός χρόνου.
0: Δεν ξέρω, ο Διονύσης τα ξέρει αυτά.
2: Μα τα είπε ο πρόεδρος.
0: Ναι, ρε, αυτό λέω, ο Διονύσης. Ναι.
2: Κανονικά έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει τα έργα. Για να έμπαινε ένα χρόνο νωρίτερα, το 28 τέλος πάντων, στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Και ακόμα δεν έχει δοθεί η έγκριση για το ύψος. Τέλος πάντων. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, θα τα κανονίσουν οι αρμόδιοι. Εκτός και αν αλλάξει η κυβέρνηση, οπότε θα έρθουν πιο γρήγορα οι...
0: Θα αλλάξουν τελεστής, ύψους.
1: Αυτό που το πας.
2: Όχι, θα του πούνε μετά ότι δεν σου δίνουμε ύψος, σου δίνουμε βάθος.
0: Αυτό ναι, γιατί.
2: Παίζει και αυτό.
0: Ποια γηπέδαρα ήταν στο Μεξικό, ήταν αυτή η γηπέδαρα που είναι όλοι που μου θύμισε το Σαν Σίρο, που είναι όλο πράσινο έτσι, ένας λόφος όλος πράσινος και το γήπεδο είναι μέσα κάτω. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μεξικό, στο Μοντερέι ήταν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
1: Με έχει τρελάνει, Κοντζό.
0: Το ξέρω.
1: Με έχεις, δεν σε πιάνω πουθενά, αδερφέ.
0: Πού να, δεν πιάνω εμένα εγώ.
2: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Με αυτέ με το VAR τώρα και όλα αυτά στο παγκόσμιο Κύπρο, πώς τα βλέπετε τώρα, λιγάκι.
0: Δεν το πολύ χρησιμοποιούν το VAR. Νομίζω ότι έχουν οι διαιτητές το πάνω χέρι.
2: Ναι,
0: πολύ σπάνιο το VAR επεμβαίνει.
2: Όχι, παίρνονται γρήγορα, περνάνε 4 και 5 λεπτά.
0: Όχι, μωρέ. Καλά, κοίταξε. Η χτεσινή φάση που άργησε τόσο πολύ ήταν πολύ δύσκολη φάση. Και δεν είναι και αυτό. Είναι ότι πρέπει να πάρεις υπόψη σου ότι είναι φάση που αλλάξε. Η χτεσινή φάση που άργησε τόσο πολύ ήταν πολύ δύσκολη φάση. Και δεν είναι και αυτό. Είναι ότι πρέπει να πάρεις υπόψη σου ότι είναι φάση που αλλάξε.

0: μπράβο. Εντάξει.
1: Είναι πραγματικά τόσο ωριακές οι φάσεις.
0: Είναι, αυτή ήταν πολύ ωριακή. Όπως για μένα ήταν απίστευτα ωριακή, ωριακή το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο.
2: Ωριακή αυτό... είναι δική μας φάση, όχι η φάση.
0: Καλά, η δικιά μας είναι ωριακιά έτσι αλλιώς.
2: Ναι. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου. Πώς έχω βελτιωθεί στο τραγούδι, ρε φίλε, εγώ τρελαθή.
0: Και πού να δεις ακόμα τώρα που θα έχει καιρό να προχωρήσει.
2: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είμαι σε μια φάση τραγική.
1: Τέλος πάντων να πάρει και καρασάλος.
0: Να πάρει και καρασάλος, ναι.
1: Να είστε καλά, ρε παιδί μου.
2: Γιατί, γιατί, γιατί.
0: Σταμάτα να μιλάς συνέχεια για τον εαυτό σου.
2: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου.
0: Ηγέτη ή εκτάκτου.
2: Είμαι σε μια φάση τράγικη.
0: Ρε, κάνει ζέστη, εμένα μου φαίνεται.
2: Λίγο ζέστη, εγώ νιώθω κάτι να κλείσει παντού. Έχω αγχωθεί λίγο.
0: Με τι.
2: Λίγο το
0: σόπα μου, ρε τώρα. Κάνει και τη χάρη. Πάμε στο Γιωργάκη.
2: Συμβαίνει.
0: Έλα, Γκρέκ.
2: Και σε έκανα στίχο.
0: Έλα. Εμείς είμαστε, μην ακούς που μιλάει αυτός.
2: Μονογράμμα.
0: Κάτσε, θα πει καλιά κυρία σου ταξί και θα φύγει, μας ακούει.
1: Διονύση.
2: Έλα, γόρι μου.
1: Με γράφεις, τραγουδάς, μας έλειψες και αυτά θα φας πρόστιμο.
2: Τώρα θα πάρω και άδεια να δεις, σου λείψω και περισσότερο.
0: Τώρα θα σου λείψω πιο πολύ να δεις.
1: Όχι, παρφέτο παγωτό.
2: Το πήρα τώρα, ρε, φάμε σαραγλί εδώ με παγωτό. Τώρα χωνάκια, θα φάμε τον κότζο μισό κιλό. Μισό κιλό εγώ, 300 γραμμάρια κότζος, 200 γραμμάρια Παναγιώτα.
1: Και εγώ που είμαι, ρε Διονύση.
0: Είσαι στην καυτή λάβα της ασφάλτου για το μεροκάματο. Το προλεταριάτο στους δρόμους.
1: Κώστα, χτες δούλεψε στιμένες 2 ώρες.
0: Στις στιμένες.
1: Και ποιον έβαλε πρώτο νούμερο να χτυπάει.
0: Ποιο?
1: Το Μόντριτς.
0: Μάλιστα.
2: Τον πιστεύει.
1: Άρα του δείχνει εμπιστοσύνη.
0: Σαν ήθελε να μην του δείχνει. Αν δεν του δείχνει να φύγει με το πρώτο.
1: Ναι, ναι. Το Τζέριν και το Μόντριτς έβαλε.
0: Το πιο θετικό είναι ότι ο άνθρωπος έδειξε ότι σέβεται την παρουσία του Τζέριν. Τον είχαν για διώξιμο όλοι. Όπως κάποτε είχαν το Λουτ, το μοναδικό.
1: Είχαν έρθει 100
0: παρτάλια. Είχαν έρθει 100 παρτάλια τότε και ο μοναδικός καλός παίκτης ήταν ο Λουτ και δεν το θέλανε κιόλας.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν έπαιζε ο Τσέρι.
0: Δεν έπαιζε
1: ο Τσέρι στην ομάδα.
0: Όχι. Τα ακούγανε το Φόντα που δεν το γούσταρε.
1: Όχι, μα αυτή η ιστορία δεν είναι ένα χρόνο.
0: Όχι, είναι παλιά με τον Τσέρι. Ο Τσέρι ήταν ο επόμενο Ουναή. Μετά τον Ουναή, λογικά η ιεραρχία ήταν ο Τσέρι. Αλλά ξέρει, αυτοί φαγωθήκανε. Εντάξει.
1: Είναι 1,5.
0: Ο Τσέρι δεν είναι καμιά εκπληκτική περίοδο. Αλλά είναι κανονικό ποδοσφαιριστή για τη θέση του. Είναι κανονικό ποδοσφαιριστή.
1: Μα δεν είναι, να σου πω κάτι. Πάρε 3 χαφ.
0: Είναι σαν αυτού που βλέπουν. Όχι, ρε. Έλα τώρα. Ο Τσέρι αυτή τη στιγμή παίζει σε οποιαδήποτε μεσαία ομάδα.
1: Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Πάρε τρεις για τον Παναθηναϊκό και άστον έξω. Αλλά τώρα τον αφήνεις.
0: Εντάξει τώρα, άστα τα πάνε.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω, είμαι αισιόδοξος.
0: Εδώ ήρθε ο Μπενίτεθ που είχε δει παίκτες και παίκτες και κατάλαβε ότι από αυτούς στο κέντρο που του περισσεύουν ήταν ο Τσέριν. Μέχρι που αρχίσει να δηλώνει όλοι οι άλλοι ότι αποχωρώ, τραυματίστηκα και έπαιξε.
1: Μισό λεπτάκι. Είστε Παναθηναϊκός. Α, πρωτέως 100 είστε, εντάξει.
2: Επικός διάλογος.
1: Είναι πρωτέας.
0: Πρωτέας.
1: Πρωτέως 100 μου είπε.
0: Έλα ρε, α, πρωτέως 100, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Έλα. Άντε, καλή κούρσα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Κάτσε ρε,
2: τι μου συμβαίνει.
0: Θα σου πω μετά τι σου συμβαίνει, δεν έχεις καταλάβει ακόμα.
2: Το κατάστημα ετοιμάζει την παραγγελία σου και διανομένα μας είναι κάθε εδώ για την παραλάβει. Σε λίγο θα σε φτιάξω.
0: Βερβελέ. Στο στέ, θα φας γλάρο. Τι γίνεται στο στέ.
2: Ρε, πες του να φάω και γλαρόσουπα και τα λοιπά, δεν τρώω τίποτα. Όπως
0: ναι,
2: εγώ λίγο παγωτό θέλω να φάω, δεν ζήτησα τίποτα άλλο. Σήμερα, τώρα, άμα θέλει αυτός να φάω οτιδήποτε, ας στείλει να κεράσει με την μάγκα, ας στείλει
0: στέλνες. Ναι, αυτό ρε, φίλε, άμα θες τόσο πολύ να φάμε, ας στείλει.
2: Φάζε στέ.
0: Σιγά,
2: το γράψε το mail σου. Το φτιάξε το μεσημεράκι σου, ρε μάγκα.
0: Τι να
2: φτιάξει, φάω στο στέ.
0: Τι παρτάνερα αυτά ρε που κυκλοφοράνε.
2: Ναι.
0: Τι να
2: φτιάξετε. Αντί να λέτε να φτιάξουν όλοι ένα γήπεδο, να έχουν μια γηπεδάρα, να πάρουμε κανένα γιούρο εδώ, να ξεστραβωθείτε, να τέλει η μπάλα. Αχ, το στέκει ο ένας και ο άλλος να μην σηκωθεί και να τα πέσει. Αχ, τι τραβά.
0: Εδώ άλλος πέσει πολύ και μην κρεμιστεί το κρεσκάκι. Δηλαδή. Φτιάξτε ρε παιδιά, του το έλεγα. Ξέρετε κανένα τεχνολογία που μπορεί να χτιστεί ένα γήπεδο καινούριο στη θέση ενός χωρίς το άλλο να γκρεμιστεί. Πώς το φτιάξετε. Και δεν είχαμε βρει λύση.

0: Λοιπόν, και αυτό το θεωρούσε κάποιος άλλος ηλίθιος εδώ ότι βάζεις πλάτη στο Μαρινάκι. Εντάξει, να σου πω και κάτι, ρε Μάγκες, τώρα. Για να σου το πω μεταξύ μας και πολύ ειλικρινά. Γιατί δεν αντέχω και πολύ την παρλαπίπα. Αυτή τη στιγμή δεν πουλάει το να βάζεις πλάτη στο Μαρινάκι. Δεν βρίσκεις τίποτα. Άστα, ξεχάστε τα. Αυτή τη στιγμή το έτσι και πεις ότι ο Μαρινάκης είναι έτσι ή αλλιώς, ή ο Ολυμπιακός είναι εκείνο ή το άλλο, και γράψεις πέντε καλά λόγια για Αλαφούζο ή για Ηλιόπουλο ή για Σαββίδη, βρίσκεις πέντε δουλειές σε συγκεκριμένα μέσα. Τα οποία λειτουργούν σαν ένα. Ένα site, τρία υποσάιτ οπαδικά, δύο εφημερίδες, δύο τηλεοπτικά κανάλια και ένας ραδιοσταθμός. Δεν είναι τυχαίο, βάλτε τα κάτω. 15 άτομα είναι. 15 άτομα είναι. Που είναι σε αυτά τα 6 μέσα ταυτόχρονα. Μη με τρελαίνετε τώρα. Άσε τώρα. Βάζεις πλάτη και βάζεις πλάτη. Και νομίζεις τα άλλη σκοτούρα δεν είχαν όλοι αυτοί, και οι Αλαφούζοι και οι Μαρινάκηδες και οι Βαρδινογιάννηδες και όλοι, αν θα τους βάλει πλάτη ο Βερβελές ή ο Γκότζος ή ο Γιάννης ή ο Μίτσος ή ο Τάσος. Τι να σας πω. Δεν κοιμούνται το βράδυ των αγωνίων αν θα βάλουν πλάτη.
1: Έξαλλος.
0: Συν και κάτι άλλο, το πιο σημαντικό. Οι άνθρωποι που γνωρίζεις, οι αδερφές που στέλνεις κάθε μέρα τα μηνύματα αυτά, είναι προφανές ότι για να πούν καλησπέρα πρέπει να πληρωθούν. Δηλαδή για να πούνε τη λέξη καλησπέρα, πρέπει να την κοστολογήσουν. Ότι εμένα η καλησπέρα μου αξίζει τόσο. Και δεν μιλάνε σε άνθρωπο αν δεν πληρωθούν πρώτα. Ή μπορεί εύκολα εκεί που λέγανε, μόλις βλέπαν κάποιον και στρίβαν το κεφάλι από την άλλη μεριά. Εάν έρθει το κατάλληλο αντίτιμο, όχι απλώς καλησπέρα να του πούνε, να τρέξουν να του κάνουν και δρόμο να περάσει. Λοιπόν, αλλού τώρα αυτές τις μη πω τώρα τίποτε. Όχι σε εμάς εδώ. Δηλαδή, έχουμε κάνει στο χυλό, ξέρουμε, αφήσαμε και το γιαούρτι. Κάντε καμιά άλλη δουλειά μεσημεριάτικα, τραβάτε εκεί πέρα που σας φτιάχνουν έτοιμα τα τρόλ, τα mail κτλ. Πάρτε το ταλιράκι, γιατί δεν σας βλέπω για παραπάνω. Τι σοφή κουβέντα είχε πει κάτω Σαργκάνη, ρε ο Σαργκάνη, το θυμάστε το που είχε πει. Κάτι του λέγανε, παιδί μου, αν υπάρχουν δημοσιογράφοι και τέτοια που του έχουν ζητήσει λεφτά και λοιπά και τέτοια για να πει ένα καλό λόγο, για να του γράψει ένα καλό λόγο, και λέω, ο Σαρκάρης. Άχιρε. Κάνει με μια μακαρονάδα είναι αυτή.
1: Μακαρονάδα.
0: Με μια μακαρονάδα είναι.
1: Όχι, λίγο σου.
0: Με μια μακαρονάδα είναι, εντάξει. Πάμε στο Στέλιο, στο Χαϊδάρι. Έλα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
2: Με αφορμή την εχθεσινή παρουσίαση του νέου γηπέδου.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Καράλαπας είχε πει στο Βρεβελέ χθες ότι το Καραϊσκάκι δεν μπορεί να χωρέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εγώ στην υπερβολή του, αν και οι δύο ξέρετε ότι η υπερβολή μέσα της είχε αλήθεια, πιστεύω ότι τον Ολυμπιακό θα τον χωράνε τα σύνορα του της Ελλάδος. Και αυτό φάνηκε με το πρώτο ευρωπαϊκό που έφερε. Ένα δεύτερο, θεωρώ ότι σε κινήσεις που έκανε ο κύριος Μαρινάκης με τους δύο καινούριους, τον Καρδόσο και τον Κορδόν, σημαντικότερες από την παραμονή του Μεντιλίπαρ. Αν έμενε δηλαδή ή αν έφευγε. Το πρόβλημα πέρσι του Ολυμπιακού εκεί ήταν, στις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Και ένα τρίτο, μη θεωρήσετε καθόλου παράξενο, άλλος να είναι πρωταθλητής και άλλος να παίζει στο Champions League φέτος.
0: Άλλος να ήταν πέρσι πρωταθλητής εννοείς.
2: Ναι, πέρσι.
0: Άλλος να τερμάτισε πρωταθλητής, ναι, δηλαδή να είναι.
2: Αυτό λέω.
0: Καλά, περίεργο δεν είναι αυτό. Γιατί μπορεί να
2: πει. Μην θεωρείτε λίγο παράξενο.
0: Όχι, μπορεί ο ένας να αποκριθεί και ο άλλος να αποκλειστεί. Δεν είναι. Μέσα στο παιχνίδι είναι.
2: Έτσι. Αυτά. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Μοιημένος τους βλέπω. Δεν μας λένε γεια σας, μας λένε καλό καλοκαίρι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Κάτσε εδώ, λέει τι πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα. Εντάξει, ρε γάμο του. Μα την Παναγία, δεν υπάρχει κάποιος να εξηγήσει.
1: Λαγοκέφαλους.
0: Όχι, ρε, τι λαγοκέφαλους και βλακίες. Ότι η πραγματική δροσιά το καλοκαίρι είναι στα βουνά. Είναι πολύ αδικημένος ο τουρισμός στα βουνά. Θα σου λέγα για σένα, να είσαι σίγουρος. Ναι, να προσέχεις. Λοιπόν, ναι, είναι εκείνη η δροσιά. Στο βουνό, η θάλασσα δεν έχει δροσιά. Έχει απλώς αυτό το πράγμα που σου δίνει για λίγα λεπτά να είσαι μέσα στο νερό, ας πούμε. Μετά έξω είναι σκαϊοτζίτζικα. Υδρώνεις. Δεν ξεχωρίζει αν αυτό που τρέχει πάνω σου είναι η υδρότας ή το αντιλιακό. Πάμε στο Βασίλη, στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
3: Να καλωσορίσουμε και το παλικάρι.
0: Όχι παλικάρι, όχι παλικάρι. Απλώς δεν θέλω τέτοιους. Δεν θα τον υποβαθμίζει. Να καλωσορίσουμε αυτόν τον επαναστάτη, αυτόν τον ήρωα.
3: Το τελικανί.
0: Τον τελικανί και τα πάντα, ό,τι θέλει.
3: Λοιπόν, θυμάσαι στην ταινία ποιον έλεγε τελικανί η Δέσπονα Σιριανοπούλου, έτσι.
0: Ποιον έλεγε.
3: Τον. Τον Άλκη Γιαννακά.
0: Τον Άλκη Γιαννακά, μάλιστα. Λιγκάνης, φοβερός, ναι.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ σου είπα, πάμε για λαγοκέφαλα, εσύ μου λες τώρα για βουνά τώρα.
0: Γιατί νομίζω ότι έτσι που στην Ελλάδα θα βρούμε λαγοκέφαλα στα βουνά, ή θα μας ρωτήσει κανένας να μας πάμε λαγοκέφαλα. Σόπα, στο μέτρο μας πρώτο βρήκα λαγοκέφαλα σε ένα ποτάμι. Ποιος θα μου πει, θα μου κάνει έλεγχο. Θα πάω ένα τόνο λαγοκέφαλα, θα οικονομήσω και θα φτιάξω ένα σταθμό να πάρω και το Βερβελέ.
3: Εγώ δίνω τις ιδέες, εσύ θα οικονομείς μόνος σου στα βουνά, έτσι.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, είναι δύσκολη η καιρή.
3: Είδες την Παναθηναϊκή.
0: Είδες, Διονύση.
3: Διονύση, μονοφαγάδες.
0: Όχι μόνο αυτό, καιροσκόπη εντελώς.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Πώς θα λένε, οπορτουνιστές.
0: Οπορτουνιστές.
3: Ναι.
1: Πάρε μαγιά, τι λέτε, τι μιλάτε να με έχετε κάψει.
3: Λοιπόν, για λαγοκέφαλα μιλάμε.
0: Λαγοκέφαλα, Διονύση.
3: Λοιπόν. Πάμε στο γήπεδο τώρα. Εγώ δεν άκουσα ούτε την έδευση του Μαρινάκη.
0: Ούτε την ερώτηση του Διονύση.
3: Ούτε το ερώτηση του τίποτα.
1: Ήταν μια μεγάλη συνάντηση μεταξύ της κυρίας Γκυλφόιλ, του κύριου Βερβελέ και του κύριου Μαρινάκη. Μέσα σε δε λίγα δευτερόλεπτα υπήρξε μια συνάντηση η οποία πέρασε στην ιστορία. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Κότζο για την ειδική μνήμα που έκανε σε αυτή.
0: Εκτίμησε όλο αυτό το σκηνικό.
1: Καλά να είμαστε. Και πρέπει να συγκινηθείς και να νιώθεις και σοκ και δέος για την εκπομπή εδώ. Που είμαι αμέλος αυτής της εκπομπής και που είμαι αποδεκτός στην κοινωνία με τόση προβολή και όλα αυτά.
3: Ποια κοινωνία.
0: Άστι, θα τη βρούμε την κοινωνία, Βασίλη.
1: Κοινωνία είπε...
3: Μιλάμε και στον πρόεδρο.
0: Για τη θεία κοινωνία εννοεί αυτός. Εκεί πάντα μεταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Θέλω να πάω κοινωνήσω.
3: Για τον πρόεδρο, για τον Ντόναλτ. Τον πρόεδρο τον Ντόναλτ, έτσι.
0: Ποιον Ντόναλτ μου αρέσει.
1: Λες να ενημερώθηκε και ο Τραμπ.
0: Ο Σκρούτζ μπορεί, τον Ντόναλτ το έχει.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Μα δεν το ξέρει, πήρε τηλέφωνο και ρώτησε τι να κάνω. Και τσι είπε περίμενε. Ο Ντόναλτ περίμενε να τελειώσει ο Βερβελές, ναι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Δεν το σκέφτηκε. Εμείς εδώ το μεταδώσαμε κατευθείαν ζωντανά. Την ώρα εκείνη.
3: Από για θέμα στο CNR, εσύ.
0: Τώρα μόλις επικοινώνησε.
1: Άμα ειρωνεύεσαι, Βασίλη, τώρα εντάξει, φίλε. Πάμε αλλού την κουβέντα τώρα, εντάξει, δεν το περίμενα.
3: Τι πάμε αλλού την κουβέντα. Ο Κώστας τα έλεγε. Εγώ τα έλεγα. Ότι πήρε η Γκυλφόιλ το τραπ και του λέει να πούμε κάνει ερώτηση ο Βερβελές.
0: Τον μίλαγε με τους Ιρανούς και του λέει κλείστε, θέλω να μιλήσω για τον Βερβελέ.
1: Ιρανεβόσουνασαι.
0: Και έτσι μείναν τα στενά του χώρου που ακόμα κλειστά.
1: Ωραίος Γκοτζό. Ναι. Άξι, ρε μαγκά. Ωραίος ρε μαγκά.
0: Για ρωτά ρε Βασίλη, κάτι θα ρωτήσει το γήπεδο.
3: Λοιπόν, όχι, σας σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, ένα γήπεδο τώρα που είναι 30.000 και γίνεται 50.000, καταρχάς είναι αναπτυξιακό από μόνο του για τον Ολυμπιακό, έτσι. Περισσότερα έσοδα και όλα αυτά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, δεν θα σας δώσουμε τη χαρά. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πάτε τελικό Champions League, έτσι, να παίξετε στο γήπεδο μας τελικό.
0: Άρα ενώ εμείς δεν θα παίρνει άδεια για τελικό Champions League. Όχι, νομίζω έχει όριο, 60.000, πόσο έχει το Champions League.
1: Έχει όριο το, ναι. Εμείς θα κάνουμε, Europa θα πάρουμε.
0: Europa.
3: Α, Europa θα πάμε, όχι, να το κάνει 60.
0: Ναι, ξέχασα να ρωτήσω τώρα. Συγγνώμη,
3: να το κάνει 60, κάτσε, να αλλάξει τα σχέδια.
0: Κάτσε, Βασίλη, γιατί η απορία είναι σοβαρή και πρέπει να είσαι και εσύ να ακούσεις. Έχετε συζητήσει με την, πώς το λένε, με την Καλαμάτα, ποιος από τους δύο θα χρησιμοποιεί το γήπεδο του Ιωνικού.
1: Ιρωνεύσου έτσι και σε βλέπω σε λίγο καιρό. Σε βλέπω εγώ. Κάτσε μας την κλαρό σου.
3: Γιατί νομίζεις, άσε να δεις, εμείς είμαστε μαθημένοι από τα πέτρινα χρόνια να πηγαίνουμε τουρνέ, τουρ σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας.
1: Τον Κότζο να στη τουρ τον βλέπω, περίμενε τον Κότζο, δείξε λίγο καιρό, περίμενε. Πρώην ο Ποπός.
3: Ακόμα και στις προοδευτικές που είχε το, ναι. Το τοίχο από πίσω στο...
1: Ναι.
0: Το τοίχο εκεί που...
3: Ακόμα εκεί πέφτασε μπάλα και παίρνουμε και πρωταθλήματα εκεί μέσα.
0: Από το σου το Λιζαντέμπε που το τρύπησε τα δίχτυα, ναι, στο τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, τα δίχτυα, ναι.
3: Ναι, με τον Αβδάλα έτσι και το...
0: Ναι, και μετά έκανε ο Φραντζέσκος, ρε, που ήταν και παιδί δικό μας μετά. Χτύπησε φάουλ, προοδευτική και με χ, έπεφτε.
1: Για πες.
0: Απλώς με χ έκανε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Και χτυπάει φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Φραντζέσκος, δοκάρι. Ήταν που τα παιδιά του Παναθηναϊκού μας στείνανε, μας βάζανε και πλάτη. Τέλος πάντων.
1: Δεν πάω τώρα.
3: Αυτό που βλέπω πάντως, Διονύση, είναι ότι περίμενα τις μεταγραφές αυτό από τη Βουλγαρία του, πώς τον είπαμε, Στάνιτς, από την προηγούμενη εβδομάδα και του Ρόκα.
0: Μάθος Στάνιτς τον παλιό, από την παιχταράτη.
3: Βλέπω, πάει πίσω, θα πάμε για άλλους Ρόκες.
0: Ο Πόποβιτς ήρθε.
3: Θα πάμε για Ροκάδες.
1: Για να δούμε.
3: Ναι, ήρθε ο Πόποβιτς.
1: Θα δούμε, ρε φίλε, μπορεί οι νέοι που ήρθαν να έχουν άλλες ιδέες.
0: Οι νέοι τεχνικοί διευθυντές.
1: Βέβαια, τι.
3: Όχι, εγώ στον Κορδόνι έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή, με την έννοια ότι. Πότε ήταν το χειμώνα, δεν έκανε τις μεταγραφές αυτούς, Σικίνιο, Όρτσα.
1: Ποιος τους έκανε.
3: Αυτός δεν τους έκανε.
0: Καρβαλιάλ.
1: Όχι, ο Καρβαλιάλ με, το, με τον Άλβες ήταν τότε το Πορτογάλο, το τεχνικό διευθυντή που είχαν πάρει.
3: Α, με τον. Αυτή ήταν. Εντάξει. Ναι. Ο Κορδόνη ποιες μεταγραφές έκανε.
1: Το Κορδόνη ρεβελέ. Έχει κάνει τον Έσε, τον Ορτέγκα, τον Ελκαμπή και τον καλοκαίρι.
3: Α, ωραίος. Ωραίος. Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν,
0: πάμε για λίγο.
3: Περιμένουμε τώρα τα παλικάρια. Και κλείνουμε αυτό.
0: Κλείσε, ναι.
3: Ρε παιδιά, είναι τώρα δυνατό να γίνεται θέμα γιατί ο Παπακανέλος δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Πού έγινε θέμα.
1: Τι εννοείς να μην γίνει θέμα.
0: Πού έγινε θέμα.
3: Σε αθλητικά.
1: Άστο να ρε, μας δουλεύει τώρα.
0: Σοβαρά τώρα έγινε θέμα.
1: Εγώ το έλεγα. Δεν πήγε καλά στην Ριωάβη και γι' αυτό τον πήρε μαζί.
3: Όχι. Τώρα το πρωί άκουα έτσι. Βέβαια μετά
1: τρέχει
3: το
1: χαβαλέ
3: ο παρουσιαστής. Αλλά στην αρχή πήγε να το περάσει. Πήρε κάτι μηνύματα. Τώρα τι μηνύματα δεν ξέρω. Και μετά το γύρισε στο χαβαλέ. Αλλά στην αρχή πήγαν έτσι να δημιουργήσουν θέμα τώρα. Γιατί πήγε ο Παπακανέλος.
0: Σαμποτάζ.
1: Παπακανέλος, Παπακανέλος.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε. Εν τω μεταξύ.
1: Βάλε δύο καλαμάκια σου, παρακαλώ.
0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
1: Γυρίσατε.
0: Γυρίσαμε, να δεις, ναι. Εντάξει, κοίταξε, έχει πέσει πολύ θανατικό, ρε φίλε.
1: Όλα, μη μ' αρχίσει με αυτό.
0: Θα σου πω τώρα, κοιτάω τα σύριαλ τώρα, τα τελειώνουν γρήγορα.
1: Μη μ' αρχίσει με αυτό.
0: Και εντάξει, για να τα τελειώσουν γρήγορα, πάνε και πεθαίνουν όλοι οι πρωταγωνιστές. Και αυτοί, ξέρεις, φεύγουν χωρίς αποζημίωση. Σου λέει, πέθανε και δεν θα σου δώσω και αποζημίωση, φεύγεις. Λοιπόν, είδα αυτό το σύριαλ με τις πέντε αδερφές αυτό στο ποτάμι που λέει το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Μιλάμε για τις πέντε, οι τέσσερις έχουν φορές μαύρα. Μέσα σε δύο επεισόδια. Η μία έχασε τον κόμενο και φοράει μαύρα για τον κόμενο.
1: Παγόρι, ρε παιδί μου, κόμενο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Βαρύ, ρε φίλε.
0: Είναι παντρεμένη, ρε παιδί μου. Και πέθανε αυτός με τον οποίο τα είχε παράνομα.
1: Πες τον αγόρι.
0: Και επειδή τη πέθανε ο εραστής.
1: Δηλαδή, βρήκα γκόμενο.
0: Όχι, ρε. Επειδή τη πέθανε ο εραστής, φοράει μαύρα αυτή και παιδί και ο σύζυγος για τον εραστή, το χαμένο τη γυναίκα του. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Η άλλη τη πέθανε η κόρη. Την τρίτη τη σκοτώσαν τον άντρα. Η τέταρτη, ο οποίο φοράει μαύρα, αλλά προ το παρόν σε κομπινεζόν και ζόρουχα. Το πάνω μέρος. Το κάτω δεν μας το δείχνουν ακόμα. Είναι όπως τα τουρκικά σέριαλ που μόλις κάποιος φυλάει την πρωταγωνίστρια, ο σκηνοθέτης δείχνει το τοπίο. Και έχει μείνει μια πέμπτη κακομοίρα, η οποία και αυτή η αγωνιά της ρυθμίζει στα μαύρα και σκοπεύει να φύγει από την Αθήνα, γιατί έχει φίλη μια λαμπράκισσα που είναι στην ωραία λαμπράκη, αλλά αυτή η λαμπράκισσα συνεργάζεται με την αστυνομία. Για να σώσει τον αδερφό που είναι στη φυλακή. Μιλάμε ότι σε πέντε αδερφές, μέσα σε δύο επεισόδια. Έχουμε τέσσερις θανάτους και μία αποχώρηση. Ετοιμάζεται να φύγει να πάει στο χωριό επάνω και δίπλα στο ποτάμι.
1: Βγάζω άκρη.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εξελίξεις που γίνονται στο σύριαλ.
1: Βγάζω άκρη.
0: Και το άλλο στη σέριφο εκεί που είναι στα τέτοια, περιμένουν να έρθει ο κομμουνιστής, ο οποίος πρέπει να είναι ένας όλη την Ελλάδα, αυτός ο κομμουνιστής. Ο οποίος είναι στη Δράμα, οργανώνει τους καπνεργάτες. Φεύγει από τη Δράμα, πάει στην Αθήνα. Το πιάνουν φυλακή στην Αθήνα, το βγάζουν από τη φυλακή στην Αθήνα για να πάει στη Σέριφο να οργανώσει την άλλη απεργία. Είναι μια χαρά. Και τα κάνουν όλα αυτά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ρε παιδί μου. Αλλά ευτυχώς αρχίζουν κάτι τουρκικά από ό,τι έχω δει τώρα και κάτι πώς θα βγουν οι μέρες.
1: Βγάζω άκρη με αυτό.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν βλέπεις τηλεόραση.
1: Ευγένεια άκρη μαζί σου.
0: Εντάξει, χθες πριν είδα για 20η φορά μέχρι να έρθει το επόμενο μάτς το Pretty Woman.
1: Και πριν δούμε. Το γνωστό.
0: Ναι, μωρέ, το τελείωσε το ένα το μάτς και μέχρι το άλλο ήταν 2 η ώρα. Και μέχρι τις 2 η ώρα έβλεπα το Pretty Woman.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τι ωραία.
1: Δεν σε βρίσκω σε καλή κατάσταση.
0: Εγώ παρακάλαγα, χρόνια παρακαλώ, να μου τύχει κάτι όπως έτυχε αυτήν. Ένας πλούσιος που θα με αγαπήσει. Δεν πειράζει. Θα κάνω την αναγκησία.
1: Εσύ θέλεις πλούσια ή πλούσιο.
0: Βρε, πω τι να είναι τώρα σε την ηλικία. Θα κοιτάξουμε τώρα να κάνουμε τώρα.
1: Βρε, σιγά το τι θα πάθουμε. Στο αφιερώνω, στο αφιερώνω.
0: Να με πάρει. Περίμενε να με πάρει, να μου πληρώνει ένα διαμέρισμα, να μας δώνει λεφτά, να με στέλνει να ψωνίζω με την κάρτα του ελεύθερα κλπ.
1: Άντρα, θέλεις η γυναίκα.
0: Βρε, ό,τι να είναι, σου λέω.
1: Α, πάντα,
0: σου λέγα γυναίκα. Τώρα, ό,τι να είναι. Να κάνουμε παζάρια τώρα.
1: Δηλαδή, τη λάμπα θα τη γυαλίσει.
0: Βρε, δεν με νοιάζει τίποτα, σου λέω. Αυτό θα μας μαράνει. Έτσι, αν μας γράφουν τόσα, μας γράφουν και αυτό. Τι έγινε, σιγά.
1: Δηλαδή.
0: Θα το γράψει το SDNA. Τι έγινε, σιγά.
1: Δηλαδή, βάζει απορροφητήρια μα χρειαστεί. Σε λειτουργία.
0: Σε βερέ, Διονύστρα, με τι απορροφητήρε του έγκυσαι.
1: Για πάμε.

0: Τι μπορεί να είναι εμφανιστεί κανείς.
1: Αυτό θα παίξει στο τέτοιο. Αυτό θα παίξει στο πανηγύρι. Διαβάζω εδώ καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα Γιάννη, σας περιμένουμε. Θα παίζει το πριν τηγούμαν εκεί στο πανηγύρι.
0: Γιατί δεν παίξει. Σε έκδοση κλαρίνο.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ε?
1: Ναι, γιατί. Τι έχει το κλαρίνο δηλαδή. Ρε το μόντρι στον κακομίρι τότε. Κρίμα ρε. Έχουμε σε ήχο πλάγιο.
0: Όλοι με ρωτάνε να του πω.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά. Παιδιά, υπάρχει ένα τρόπο να γλιτώσουμε. Μόνο στο 211-1080-880 μπορεί κάποιο να διακόψει αυτή την.
0: Ελά, γόρι μου, τι έγινε.
1: Κοιτάω εδώ το αυτό που δεν το έδωσα πριν, δεν μπόρεσα να αντέξω άλλο. Το Ελβετία Αλγερία. Ε, ναι, δεν βλεπότανε.
0: Εγώ δεν είδα την Πορτογαλία.
1: Όχι, η Πορτογαλία ήταν.
0: Έπεσε για ύπνο.
1: Ναι.
0: Άσε, ρε.
1: Όχι, ρε, ήταν ωραίο μα.
0: Ναι, εγώ ξενερώσει μου τι άλλο αυτό το έχουν κάνει το άδωμα. Ναι, κάποτε ήμασταν νιάτα, ξενυχτάγαμε τώρα. Έλα, ρε φίλε. Τώρα. Τι ναι. Είμαστε, ρε φίλε. Τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει να.
1: Καταρχήν, ναι, δεν μαθαίνει όμω τι εξελίξει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Διότι με τι μεταδόσει γίνεται πιο πλούσια η γνώση σου.
0: Τι γίνεται?
1: Πιο πλούσια η γνώση σου γύρω στο ποδόσφαιρο. Ανακαλύπτει συστήματα που δεν τα ήξερε.
0: Λέει ο άνθρωπο.
1: Η εξαιρεσία ότι. Πες μας τι σημαίνει ο LKB χαμηλώνει.
0: Χαμηλώνει ο LKB.
1: Ναι.
0: Έχετε πιο χαμηλά.
1: Τι είναι το χαμηλά.
0: Κατεβαίνει πιο
1: χαμηλά. Άσε μαζί δύο ιστορίες. Χαμηλά πιο χαμηλά, τι είναι η ιστορία. Ποιος το λέει αυτό.
0: Πατσαμίου ρε.
1: Ποιος το λέει το χαμηλά.
0: Πατσαμίου σου λέει.
1: Ε?
0: Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Αυτό
1: εκεί που
0: λες.
1: Καίει πιο πολύ, ποιο το λέγε,
0: για τη Σαμίου σου λέω.
1: Γιατζή.
0: Εκεί που και εγώ με πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λες.
1: Αυτό, ναι, μπράβο, ναι.
0: Θέλω να νιώσω.
1: Το φιλί.
0: Το φιλί.
1: Άλλο τίποτα μαζί δεν έχει δημόσια οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Τι τραβάμε ρε, σε αυτή
0: πιο χαμηλά,
1: τη χώρα.
0: Πιο χαμηλά.
1: Τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα.
0: Τι ταχυδρομικό κώδικα έχουμε εδώ, ξέρεις.
1: Γιατί.
0: Κάτι με ενδιαφέρει.
1: Πώ θα δει, το παγωτό θα σου στείλουμε κουρίερ.
0: Ναι, ρε, γιατί έχω μπερδευτεί και το. Αλήθεια. Μήπως έχω μπερδευτεί.
1: Αυτό σου λέω,
0: αυτό φοβήθηκα τώρα. Μήπως έχω μπερδευτεί και το έχω πάει αλλού.
1: Όχι, ρε.
0: 176, ναι, μάλιστα. Ωραία, το είδα τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οκ. Για λέγε.
1: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι το ακροατήριο έχει, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τόσα χρόνια, έχει τεράστιο ένστικτο.
0: Το ακροατήριο.
1: Ναι, καλά είσαι.
0: Γιατί?
1: Θα σου εξηγήσω μετά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου το πω κατηδίαν. Δεν γίνεται να μοιραζόμαστε τα πάντα με τους ακροατές μας. Εντάξει, είμαστε μια παρέα, αλλά θα κρατήσουμε ένα. Εντάξει, στα 10 θα το κρατάω για τον εαυτό μας.
0: Θα το αντέξω, εντάξει.
1: Δεν το άντεξα εγώ, ρε Διονύση, τώρα. Πλάκα
0: να σε κάνω.
1: Εντάξει. Κυρία Μαρία, με εσείς που μιλήσαμε προχθές, πού να ξέρετε και όλη την ιστορία που λέτε πώς μπορούμε και βγαίνουμε έτσι και αντιμετωπίζουμε με τέτοιο τρόπο μια σειρά πράγματα. Να είστε καλά πάντως, πραγματικά.
0: Κύριε,
1: θα χρειαστούμε την ενέργεια της.
0: Κυρία Μαρία μιλάει ο άνθρωπος.
1: Ξέρει η κυρία Μαρία.
0: Ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, μας πήρε.
0: Πήρε εδώ.
1: Πήρε μια μέρα. Όχι εδώ, πήρε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Α.
1: Σας ευχαριστώ πάντως για την πρόθεσή σας, για την, όλη την καλή ενέργεια που θα μεταφέρετε.
0: Σε ποια ενέργεια,
1: είναι,
0: σε ενέργεια,
1: είναι παραπάνω από απαραίτητη.
0: Σε σένα ενέργεια, σε μένα.
1: Άσε μόνο τώρα και εσύ, σταμάτα τώρα. Δεν γίνεται. Άσε, έκανε η γυναίκα μια κίνηση. Άστινε.
0: Ρε φίλε, βοήθαμε λίγο.
1: Δε, γιατί να σε βοηθήσω, τι θα κερδίσω. Να που βοήθαμε, τι λέτε ρε. Είδα και αυτούς που βοήθησα. Α, δεν σου πάρε. Ρε εσύ, τα πιο ωραία δεν στα πάρε. Πριν από δύο μέρες, είχαν την τιμητική τους. Ακούς.
0: Ναι.
1: Σε ένα γραφείο εδώ και κάπου στην Ολλανδία, είχαν την τιμητική τους τα γενετικά όργανα. Το ανδρός και το γυναικό συναλλάξεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κάτι ψιθυρίσαν κάπου. Στο ένα γραφείο εδώ κάπου σε ένα site ακούστηκε άντε με τα αιδεία.
0: Ναι.
1: Έτσι ανεξαρτήτως. Όχι, τα γυναικεία. Και στην Ολλανδία ο άλλος με μεγάλη μόλις του τόπανε. Ξέρω, λέει επιτέλους με το φρύδι να ησυχάσουμε. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
0: Α,
1: δηλαδή.
0: Πού τόσο δυνατό είσαι. Ε?
1: Έχω ρε, παλιά καγκεμπέ, είπαμε, έχω ανθρώπους. Μπορεί να φαίνονται ότι είναι εχθροί μου, αλλά κατά βάθος με ενημερώνουν. Είναι όπως ο Στήρλιτς. Τις 17 στιγμές της Άνοιξης. Γεια σου, FSB. Ναι, εντάξει, αυτή δεν είναι όπως τότε. Αυτή η FSB είναι διαβρωμένη πολύ.
0: Ποιος ήταν?
1: Την έχουν εντρυπήσει. Η Παναγιώτη ήταν, μωρέ. Ποιος ήταν?
0: Τι πάει, φεύγε.
1: Ναι, φεύγει.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ειρηνούλα παίρνει διακοπές. Τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Θα τη δεις σήμερα, τη φιλήσεις, να τη χαιρετήσεις.
0: Πώς θα λείψει πολύ?
1: Θα λείψει τόσο όσο. Τόσο.
0: Τι λες, άνθρωπε?
1: Τίποτα, άστο. Λοιπόν,
0: έλα, δεν πάω σε καταλάβω τώρα.
1: Άμα να με καταλάβεις, δεν τα λέω. Άμα τα λέμε όλα έτσι, δεν είναι.
0: Μα τώρα όλε τι πόντε πετά. Άμα ξέρει κάτι, πε το μου, να ξαναμάθω.
1: Εν είδα ότι ουδέν είδα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πάμε στις ειδικές.
0: 2, 11, 10, 88, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
1: Στην ώρα.
0: Εδώ είμαστε, αν θέλετε.
1: Και να μην θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Αφού δεν έχει δει, θα μπούμε με τραγούδι. Αντί για
1: ναι. Παιδιά, αυτές οι ώρες που είστε τραγούδια της προκοπής.
0: Τι?
1: Ο Διονύσης, ο Διονύσης, ναι, εγώ παραέβαλα αυτές τις μέρες.
0: Το Μπαντελίδη γίνεται.

0: Διονύση, θα θέλεις δηλαδή να σου είναι αγιός του κυρίου Βερβελέ, να σου είναι αγιός του Κονσεϊσάου?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε φίλε, θα πεις στην Γιουβέντους, θα πεις στην Εθνική, παντού?
1: Όχι, όχι.
0: Ε?
1: Γιος του Γιώργου Βερβελέ.
0: Του Γιώργου.
1: Ναι, ναι, καλύτερα.
0: Ναι.
1: Περήφανοι, μάγκες.
0: Ναι. Ούτως ρε φίλε, πρέπει να είναι πολύ περήφανος ο πατέρας σου.
1: Γιατί, γιατί μην είναι?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό σου λέω πρέπει να είναι. Και η μαμά. Κυρία Βερβελέ, είναι η συμπάθειά μου.
1: Μαμά είναι κάτι κατηγοριάστη.
0: Γιατί, είναι η συμπάθειά μου, κυρία Βερβελέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν σβήνει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι, ναι, ρε, αυτό λέω, ενέργεια.
0: Ρε, είχαμε βρεθεί μια φορά στο λεωφορείο τυχαία και μια χαρά πέρασα. Ήταν δύο λεπτά η διαδρομή, όλα προλάβαμε και τα πάμε.
1: Με αναγνώρισε ή αναγνώρισε?
0: Με αναγνώρισε.
1: Α, αλήθεια.
0: Από τη βάφτιση, ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ρε.
1: Μπράβο, μάτι.
0: Συμπαθέστατη, μπράβο.
1: Με αυτό σου δεν σταματάει αυτό.
0: Δεν έκανε καλού γονεί, μπράβο.
1: Δεν παλεύει το άνθρωπο. Δεν παλεύει το άνθρωπο. Δεν βγάζουμε άκρη.
0: Πού να την βγάλουμε την άκρη.
1: Υπάρχει μισό λεπτό σου. Υπάρχει κάποιο λόγο που δεν έχουμε ακροατέ. Δεν παίρνουν τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο. Έγινε κάτι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Βλέπω μια αλλαγή συμπεριφορά πολύ έντονη. Δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν παίρνει κανένα.
1: Εντυπωσιασμό, ρε φίλε.
0: Μπαρτσίνη, από ό,τι κατάλαβε, γύρισε έτσι. Εντάξει. Επιτέλου μπήκε μια τάξη εδώ με τα τρελοκάραβα τώρα για τα τέτοια που φάγαμε τι μέρε. Εγώ ναι. Μπήκε Διονύση, μπήκε μουσική τη προκοπή.
1: Μουσική τη προκοπή, τα παγωτά δεν βλέπω.
0: Τα παγωτά, ρε.
1: Α, έρχεται, να τι, έλα, έρχεται. Ποια? Δεν πάσχεται, να έρχεται.
0: Ποιο έρχεται?
1: Μου στείλανε τώρα.
0: Τι?
1: Μέχρι 6 και 4 είναι εδώ, λέει. Στρίβει, α, το βλέπω εδώ. Έτοιμο είναι. Δειλινά, δειλινά έβαλε. Ε? Πού, με φτιάξε τώρα, με φτιάξε. Κουρκούλη, έλα.
0: Ο Παναγιώ,
1: όπω το μυαλό μου ήσουν. Αυτό είναι φόπο, αδερφέ, αυτό το τραγούδι.
0: Φόπο, αυτό
1: είναι. Είναι εκπάλληλο κοντίσιο στα μάξι να δουλεύει, βέβαια, το πλέον.
0: Ναι.
1: Να είσαι κομπλέ και να ταξιδεύει. Άκουσε το λίγο.
0: Άκου
1: λίγο τη μελωδία, σε παρακαλώ, χωρί να σχολιάσει.
0: Τι τραβάω.
1: Άκου λίγο.
0: Άκουσε
1: λίγο. Βάλε, άκουσε λίγο.
0: Δεν βαριέσαι κανένα.
1: Βάλε.

0: Τραγουδάρα, λέει, είχα δίκιο.
1: Φοβερό, έχω συγκινηθεί. Αφού θέλω να του βάλω αυτό, πώς θα μου το δώσει να μπαίνει συνέχεια στο αμάξι, να παίζει συνέχεια.
0: Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση στη μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε ασπρόπυργο στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Να είστε καλά. Πήρα να πω μια καλησπέρα, μια και δεν έχετε κόσμο, γιατί σας ακούμε πάντα.
1: Ναι.
2: Πάντα, να το ξέρετε.
0: Κανείς.
2: Εγώ, Γιονίση, με χθες συγκινήθηκα τόσο πολύ με την παρουσίαση, που ήταν σαν να σηκώσαν το κόφερεντρι.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια,
2: αλήθεια
0: έγραφα το βράδυ ένα blog εκεί για το site και λέω... ήθελα να το γράψω ότι είναι σαν να πήρε ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό τρόπο. Μετά λέω, άσε μου που είναι κάποιο υπερβολικό. Άστο λέω. Πώς να το πω.
2: Εγώ δάκρυσα τόσο όπως εκείνη την ημέρα. Ναι. Θέλω να σας πω, συγκινηθήκαμε τόσο πολύ εμείς Ολυμπιακοί. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
0: Εντάξει, δεν ξέρω και, πράγμα, και τι γενιά είσαι τώρα, γιατί νομίζω
2: πριν. Εγώ είμαι λίγο πιο μικρός από τον Κώστα.
0: Άρα, όχι, θέλω να σε ρωτάω.
2: Έχω ζήσει δηλαδή και το παλιό Καραϊσκάκι από μικρό.
0: Γι' αυτό, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, ειδικά όσοι έχετε ζήσει το παλιό Καραϊσκάκι, είναι τελείως
2: διαφορετικό. Την τελευταία εξαετία που μεγαλώσα για τα παιδιά μου, γι' αυτό παίρνω συνέχεια διαρκείας.
0: Ναι.
2: Και το ζω κάθε. Εντάξει, πάστε. Όλα καλά. Αυτό πήρα από μια καλή.
0: Καλά να
2: είμαστε. Και στον κύριο Γκότζο που το μάθαμε από σένα, γιατί μας είχε πικράνει τόσα χρόνια. Τελικά είναι πολύ αρσενικός, είναι πολύ καλός. Εντάξει, να είναι καλά.
1: Ναι. Καλός είμαι για το αρσενικό, τώρα τι να σου πω, αδερφέ, ξέρω εγώ.
2: Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Είσαι τους παλιούς παντελονάτους, έλα. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή
2: συνέχεια, γεια.
1: Πάμε στην κυρία Αναστασία, η οποία φαντάζομαι συγκινημένη γιατί επέστρεψε καλή μουσική στο ραδιόφωνο. Βγήκε να εκφράσει τη χαρά της. Γεια σας, κυρία Αναστασία μας.
0: Βλέπω σε λίγες μέρες. Βλέπω σε λίγες μέρες την κυρία Αναστασία. Αεροπλάνο.
3: Τι έγινε, Διονυσάκη, τι λες, τι θα κάνω?
1: Τίποτε, τίποτα, άστο.
0: Θα τα πούμε εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα.
3: Έλατε, έλατε. Και εγώ λέω τώρα.
1: Στο υπέδαφος.
3: Καταρχήν είστε καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα καταρχήν.
3: Γελάει. Ήθελα να ξέρω.
0: Τι να κάνω.
1: Πού το βρίσκουμε το κέφι, πραγματικά, ε.
3: Βρε Διονυσάκη.
0: Κρυμάτα νιάτα, κιτσακπινιά. Κρυμάτο μπούι σου καλέ. Έχω όχι βελτιωθεί, φιλέ. Δηλαδή είναι, όχι, είναι η πρώτη φορά που με ακούω και γουστάρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή τελειώνω το τραγούδι. Και θέλω να με χειροκροτήσω, Κώστα.
1: Ναι, κι εγώ. Εγώ να δεις. Κι εγώ θέλω να σε χειροκροτήσω, επειδή τελείωσες.
0: Να σου πω κάτι. Αν συνεχίσει με αυτό.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Αν συνεχίσει με αυτό, αλήθεια, θα το σκεφτώ πολύ, θα συνεχίσουμε μαζί.
1: Μαζί.
0: Λοιπόν, εντάξει.
3: Λοιπόν, τελειώσατε.
1: Τελειώσαμε, κυρία Σουσία.
0: Όχι, αλλά δεν μπορεί να μου το κάνει αυτό. Είναι bullying.
3: Διονύση μουσικά.
0: Ναι.
3: Παλιότερα δεν ταιριάζεται πολύ με τον Κώστα.
1: Τώρα ταιριάζουμε.
3: Ο Κώστας είναι...
1: Έκανα υποχώρηση εγώ, έκανα προς τα πίσω βήματα.
3: Όχι, εσύ εντάξει, καλά πας.
1: Αναβαθμίσεις και ο Διονύσης.
3: Άμα σου λέω εγώ ότι καλά πας τα τραγούδια που είναι,
1: ναι.
3: Τώρα ο Διονυσάκης αρχίζει και μπαίνει λιγάκι από αυτή τη μεριά, αλλά λίγο.
1: Ναι.
3: Αλλά καλά πάει, καλά ναι. Προχωράει.
1: Ναι, από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι.
3: Δεν μου λες, Διονυσάκη.
0: Ακούω.
3: Αύριο έχεις γενέθλια.
0: Την Κυριακή.
3: Μεθαύριο.
0: Κυριακή.
3: Κυριακή είναι.
0: Ναι, ναι.
3: Α, ναι, την Κυριακή.
0: Τρομερά γενέθλια.
3: Τέσσερις, πέντε.
0: Να έχω περάσει καλύτερα.
3: Δεν μου λες, θα σηκώνεις τηλέφωνο.
0: Σηκώνω τηλέφωνο, όλο το Σαββατοκύριακο θα σηκώνω.
3: Μπράβο.
0: Πέρυσι δεν σήκωνα. Είχα λόγους ανωτέρας βίας. Φέτος θα σηκώσω.
1: Τώρα μόνο σε αυτό το κύριο Κασκόνη.
3: Μπράβο, Διονυσάκη. Μπράβο.
0: Ναι.
3: Να σου πω, έχεις τώρα τον Κώστα δίπλα.
1: Ναι. Ναι.
3: Όταν λείπεις, αν ήξερες τι πονηριά κάνει, αλλά με μαεστρία όμως.
1: Τι έκανα πάλι.
0: Όντως,
3: τι έκανες, τι λες.
1: Τι λέω.
3: Πετάς μια βόμβα.
1: Ναι.
3: Η οποία καταφέρνεις να την κάνεις να μην είναι βόμβα, να είναι βόλος.
0: Λέγε,
1: ναι,
3: λίγο.
1: Αλλά είναι βόμβα.
3: Αλλά περνάς ναι. Αυτό που θέλεις.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν εγώ λέω σου πια, κάπως έτσι κάνεις.
0: 100-0, όχι σου πια, μην πω τώρα, μην
3: εκφραστώ. Τι κάνεις σου πια, περνάει από δίπλα σου.
1: Ρίχνει το μελάνι.
3: Ναι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σου ρίχνει το μελάνι και άντε γεια.
1: Και μετά την παίρνει ψαράδες και την τρώμε τη γανιτή εμείς με χόρτα.
3: Τώρα που είπατε για το χτεσινό, Διονυσάκη, χτες, την ώρα που μίλησες,
0: ναι.
3: Με τόσο δυνατή και ωραία φωνή, ειλικρινά. Καμία σχέση με τους άλλους.
1: Στεντόρια.
3: Ναι, ναι.
0: Χαρούμενος γι' αυτό. Ήμουν χαρούμενος. Χαρούμενος γι' αυτό.
3: Η ερώτησή σου ήταν μικρή, αλλά μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι. Δεν χρειάστηκε να πεις πολλά λόγια. Και πράγματι και εγώ, όπως είπε ένας άλλος κύριος, πράγματι συγκινήθηκα. Γιατί κάποια στιγμή μου φάνηκε ότι ο πρόεδρος ήταν έτοιμος να βγάλει κάποιο δάκρυ. Έτσι
0: εκεί, ειδικά εκεί που μίλησε με Γιακόκαλη και τέτοια, το καλύτερο, συγκινήθηκε πολύ και κούμπωσε.
3: Ναι, ακριβώς. Και νόμισα ότι λέω τώρα, ο άνθρωπος αυτός τώρα θα βγάλει ένα δάκρυ, αλλά μου άρεσαν όλα αυτά.
1: Δεν είναι μια μικρή ιστορία αυτό που πάει να κάνει τώρα, χωρίς πλάκα τώρα. Πέρα πλάκα και πέρα από παδικά.
3: Τι
1: είναι τεράστιο.
0: Τώρα είσαι στο σωστόδρομο.
1: Τεράστιο έργο.
0: Τώρα σε βλέπω στο σωστόδρομο.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Μ' αρέσει.
3: Αντιέβεσαι τώρα ένα.
0: Μ' αρέσει.
3: Ένα τέτοιο πράγμα όταν θα τελειώσει. Καλά, εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβω. Όταν θα τελειώσει.
1: Σταμάτα.
3: Εντάξει, πάντα το λέω εγώ. Για σκεφτείτε να δείτε. Για σκεφτείτε εμένα που πήγα από κοριτσάκι και πηγαίναμε. Πολλές φορές έπεφταν οι τείχοι από το απέναντι μέρος. Και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε έδρα.
1: Πάντως ήμασταν λίγο πιο. Θυμάσαι και η κυρία Αναστασία. Πώς καθόμασταν τότε στα τσιμέντα για μας πείραζε που ήταν και η γωνία του τσιμέντο. Και τώρα θέλουμε καρεκλάκι.
3: Κοίταξε, απ' έξω πουλούσαν.
1: Ήταν και ψηλά τα τσιμέντα, ρε παιδί μου, σε όλα τα γήπεδα.
3: Ναι, αλλά να σου πω όμως, απ' έξω, αν θυμάσαι.
1: Πουλάνε μαξιλαράκια.
3: Πουλούσαν τα μαξιλαράκια.
1: Ναι, αλλά όταν ήταν παιδιά μικρά, δεν φτάνανε τα ποδαράκια κάτω. Κρεμόντουσαν τα
3: ποδαράκια. Ναι, το ξέρω.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε, διάλειμμα, άντε.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Φιλιά, να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια, γεια, γεια.
4: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εντάξει. Διονύση, κάτσε, δεν το υποστώ εγώ τώρα πάλι το ίδιο τραγούδι. Κάτσε. Όχι, μην κάθεσαι τώρα και μου τρως το παγωτάκι σου έτσι. Πρόδρομε!
1: Ναι.
0: Μην βάλεις τίποτα να καθίσει αυτός πρώτα. Δεν κατάλαβα. Εγώ θα το ακούσει και αυτό με το λιμεντιλίμπαρ και τα τέτοια. Περίμενα να βάλει τα ακουστικά του και μετά. Μετά βάλει ό,τι θέλεις, εντάξει. Βάλε. Ορίστε, άκουσε. Ακούει τώρα. Τι?
2: Τι έγινε, ακούγεται.
1: Πόσο χρονών είσαι, λέει ο Κώστα.
0: Πολλών. Γεννημένος το 1917.
1: Και το γύρισε στη Γραέριο τώρα.
0: Ε, τι να κάνω, ρε φίλε. Άλλοι το έχουν κάνει πιο μικρή και βρήκαν την υγεία τους.
1: Έχουν χαλάσει τα
0: 100 δουλειές και 3 και 100 εκπομπές έχουν.
1: Έχουν χαλάσει τα σίδια. Καλά σου λέει ο συμπαρουσιαστής εκεί πέρα. Καλά. Με και πλούσιο άντρα. Αρκεί να σε καλύβει τα έξοδα.
0: Ρε φίλε, άμα να την κάνω τη δουλειά.
2: Γι' αυτό παρήγγειλα παγωτό.
0: Άμα να την κάνω τη δουλειά, να την κάνω και με φτωχό.
1: Έλα, γύρισε στη Γραέριο, ρε φίλε, τώρα στα γεράματα. Πράτα και τη βεντζίδουλα, καλά είναι να.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Έχω άδικο για τα Σύρια. Δεν τις μαυροτήσανε τις αδερφές και όλες μέσα σε ένα-δύο επεισόδια.
1: Έχω χάσει επεισόδια, τώρα δεν βλέπω. Έχω πολύ δουλειά.
0: Α, έχεις δουλειά. Εν τέλει τους δρόμους που έχετε πείτε. Εσείς το κάνετε αυτό εκεί πέρα, οι επαγγελματίες στην Πάρο. Εμποδίζετε τον Δήμαρχο να κάνει καλούς δρόμους για να έχετε φαναρτίζει και να δουλεύετε.
1: Κάτι τώρα θα έρθει, ζήτησε ο κύριος Τηλιόπουλος μια πλατεία στην Πάρο να φέρει λίγο πρωτάθλημα. Και εγώ ζήτησα μια ταράτσα να πάω να βάλω το δικό μας το σπίτι σε άλλο δικάστη.
0: Και θα ακούγεται εκεί πέρα στην πλατεία.
1: Ε, γιατί, όχι. Δεν το κατάλαβα. Θα μάζεψω τους φίλους μου και θα κάνω πάρτι, ρε φίλε. Εγώ αυτή από κάτω
0: θα γίνει
1: πλατεία.
2: Θα γίνει του.
1: Όχι,
2: μπορώ,
1: όχι,
0: μπορώ. Και δεν σωστό τώρα εδώ που τα λέμε, κάθε.
1: Όχι, το ζήτησε όμως ο άνθρωπος, ναι, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα χώρο. Εκεί που είναι και τα γραφεία της Πάρου, από ό,τι κατάλαβα, θα μια εκδήλωση για την ΕΠΑ, πέρα, θα το καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό για τα παιδάκια.
0: Ναι, μάλλον, εντάξει, σιγά.
1: Και εμείς το κάναμε, αλλά εμείς το κάναμε ευρωπαϊκό, αυτό είναι για αυτό.
0: Εντάξει, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Για πάρε μια φίλη σου εδώ πέρα, για πάρε μια φίλη σου. Για πες τον κύριο Κώστα, τι ομάδα είσαι.
3: Είμαι Ολυμπιακός, μόνο Ολυμπιακός κύριε Κωστά.
0: Κοριτσάκι με συγκλικό, μαντάκια με σιόμορφα.
1: Είδες, κάνω το διάλειμμα μου τώρα με το κοριτσάκι.
0: Ναι, αυτό είναι διάλειμμα, είναι δάτωση, είναι σαν το πλειό Σπυρόπουλος.
1: Ναι, χωρίς διαφημίσεις.
0: Χωρίς διαφημίσεις.
1: Διαλύση μου.
2: Πες μου γιατί είμαι σε ασχολία.
1: Πολύ το κάνεις και έλα.
2: Ιστορική βραδιά, δε φίλε, πώς και να έχει.
0: Το μπλουζάκι ήταν ωραίο.
1: Όλες ήταν ωραίες. Είναι αφού μόνος έφερε που έπαιρνε, τον αγκαλιάζανε οι θαυμαστές του για αυτόγραφο, ήταν ο Διονύσης. Εγώ αυτό παρατήρησα.
0: Και ποιον αγκαλιάζανε, φίλε, πλάκα μας κάνεις.
1: Την εκπομπή, τον κυνηγάγανε από πίσω. Έτσι.
0: Δεν λέω όμως τι του λέγαν όλοι.
2: Ναι, όταν πάμε σπίτι.
0: Δεν λέω τι του λέγαν όλοι εσείς που κάνεις κομπή με τον Κότζο.
2: Όταν πάμε σπίτι δεν τρώμε αγάπη πάντως.
1: Δεν πειράζει. Καλή κι αυτή. Δεν λες πάλι καλά.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέμε όχι.
1: Που θέλει πως αναφέρουμε και εσένα να του έχουμε κάνει δικό μας άνθρωπο.
0: Τι με κάνατε.
1: Έχεις γίνει συμπαρουσιαστής με τον πρωταθλητή Ευρώπης,
0: ναι.
1: Και έχεις ανέβει κύρος, δες.
0: Ναι, όντως, ναι, ήταν χαμηλό το κύρος μου και ανέβει και έχεις δίκιο, ναι.
1: Σταμάτησες και αυτές τις φυλάδες, εκεί που είσαι να σε βρίζαν όλοι, ενώ εμείς εδώ σε βρίζει κανείς.
0: Από βρυσίγια δεν μου λείπουν, ένας, μην έχεις πρόβλημα, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Ήταν τα τελευταία μαχαιρώματα ήταν αυτά που σε πληγώνανε, όμως όχι εμείς. Εμείς είχαμε και λόγο.
0: Κοίταξε, έχω να σου πω πέρα από πλάκα. Εδώ και χρόνια έχω σταματήσει να πληγώνουμε, απλά οργίζουμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ξέρεις, τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
1: Άστε τώρα αυτούς που σε...
0: Ναι, μωρέ.
1: Εσύ τάση τη ζωή σου, κοιτάξτε. Η ζωή μας είναι μικρή, άμα δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Μωρέ, άστε τώρα, δεν βαριέσαι.
1: Λοιπόν, άντε ρε παιδιά.
0: Άντε,
1: ρε,
2: ποιο τραγούδι θες να το αφιερώσεις?
0: Ποιο? Κανένα, μην μου βάλεις πάλι τώρα αυτά.
2: Να το έχουμε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ναι. Όσο είπες και έπαιρνα τηλέφωνο, είχε ένα άγχος το τι θα ακούσει.
2: Ναι.
1: Το του μηνός και 29 του μηνός και να τον απάλει και να τον από εδώ.
0: Ναι, αυτό το έκανε ρε εσύ.
1: Ήμουν κύριος, δεν του είπα τίποτα.
2: Τι θα του βάλουμε τώρα, φίλε, πες ένα καλλιτέχνη να του βάλουμε.
1: Κουρκούλι έβαλε τώρα που τον είχαμε.
0: Ναι, βέβαια, αυτό γιατί μου λείψε πολύ, ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι. Θα βάλει ένα πάριο, θα βάλει ένα σκηνιδέτη.
0: Αυτό είναι ένα κοινή αποδοχή, εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Το πουλάω το σπίτι, α πούμε.
0: Το σπίτι. Ποιο, τι πουλάει ο Πάριο?
2: Το πουλάω το σπίτι, σωστό.
0: Ο Πάριο.
2: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Αν το πουλάγα καλά ήταν, το πήραν έτσι. Τι τραβάμε, ρε.
1: Άντε, καλή στιγμή. Πες ένα γεια στον κύριο Κώστα και στον κύριο Διονύση.
0: Γεια σου, κουκλάκι μου όμορφο. Άχου μου, ρε καρδούλα, μεσή όμορφη.
2: Πάμε.
1: Άντε, γεια σας, παιδιά.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

7 η ώρα. Έτσι μου λέει. Ρε φίλε, κρύο δεν κάνει μέσα, αγκριώνει πολύ. Κάνει κρύο, ρε φίλε. Έφυγε, άστονε. Αν δεν βάσει λίγο πάθουμε τίποτα. Έχουμε τώρα εδώ καλοκαίρι μπροστά μας να βγάλουμε, να είμαστε μια χαρά. Αφού έρχεται βαρά από πάνω, το νιώθω. Ω, για κλείσει εκεί. Πάμε να δούμε. Τι να δούμε. Να. Αλλά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι κανονικά. Μην πω τώρα τίποτα. Θα πω ένα μήνυμα εδώ. Παναθηναϊκό, ένα θέμα που έχει προκύψει τελευταίες ώρες δεν φαίνεται να είναι και θέμα. Παρουσιάστηκε ένας τύπος εκεί, λέει, στα social και το έπαιζε μάνατζερ του Πελίστρη, αφήνοντας ότι ανοιχτό, τι θα γίνει για το μέλλον, αν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, ότι θα κάνει μια κουβέντα. Υπήρξε διευκρίνηση ότι δεν είναι από το γραφείο μάνατζερ που τον εκπροσωπεί, οπότε πολύ κακό για το τίποτα έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και θα ενσωματωθεί και θα πάει κανονικά και ο Πελίστρη να μπει στον Παναθηναϊκό. Γιαννούλη ρωτάει ένας φίλος εδώ τι γίνεται. Γιαννούλη, φίλε μου, νομίζω ότι θα πιέσει πολύ ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει. Εντάξει, και επικοινωνιακά δεν θα ήθελα να τον χάσει τον ποδοσφαιριστή. Θέμα είναι κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει σύντομα αυτή η μεταγραφή, γιατί η Augsburg γενικά έχει βάλει ένα πύχη στα 5 εκατομμύρια, μια τιμή στα 5 εκατομμύρια, δεν δείχνει διατεθειμένη να πέσει σε πρώτη φάση. Τώρα αν μπορεί να αλλάξει κάτι, ίσως μια βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ θα μπορούσε ενδεχομένως να φέρει μια αλλαγή δεδομένων. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, προφανώς θα παίξει με τον χρόνο. Ο ΠΑΟΚ θα αφήνει να περνάει και να εξαντλήσει πιθανότητες για να τον πάρει προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει στο γεγονός ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του. Δεν έχει επιστρέψει. Αν δηλαδή, μόνη περίπτωση να ασχολείται ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη ξανά ήταν από την πλευρά του ποδοσφαιριστή να έμπαινε σε μια διαδικασία και να μετέφερε το ενδιαφέρον του ότι το έχει ξεπεράσει αυτό που είχε το θέμα. Μπήκε πήγε δεχτεί τέλο πάντων το οικογενειακό του περιβάλλον και ότι να έβαζε πάλι τους ερυθρόλευκους στη διαδικασία να συζητήσουν για την απόκτησή του. Κάτι τέτοιο δεν βλέπω πάντως να προκύπτει για την ώρα, οπότε το αφήνουμε και αυτό εκεί ανοιχτό το κομμάτι. Ποιος θα βγει πρώτος χώρος στο Μουντιάλ, ποιος θα βγει πρώτος χώρος στο Μουντιάλ, ο Μπαπέ ή ο Μέση, Μπαπέ λέω ρε φίλε. Και είναι τι γίνει, θα χαιρετήσει η Αγγλία φίλε. Πόσα έχει ο Κέιν. Δεν κάτσα εδώ. Μπαπέ είναι σταμάτης, πάει και Γαλλία, έχει καλή εικόνα η Γαλλία. Καλή εικόνα η Γαλλία. Και τη βλέπω και φαβορή δηλαδή στα κομμάτια, και έχω πει και πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Είχα δει κάτι φιλικά την Αργεντινή, μου άρεσε η Αργεντινή στα φιλικά. Βέβαια, άλλο τα φιλικά, άλλο η φάση με τους επίσημους αγώνες. Αλλά δεν είναι και κάτι στο Μουντιάλ η Αργεντινή. Δηλαδή, νομίζω ότι βγάζει μια καλή εικόνα. Εξέλιξη είχε σήμερα ο Άρης, να πούμε, γιατί είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό από το παρελθόν. Έτσι, μιλάμε για τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος ήταν τεχνικός αθλητικός διευθυντής της Τσέλσι, για όσους θυμούνται, εποχές Αμπράμοβιτς, χρυσές εποχές της Τσέλσι. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης, μια κίνηση έκπληξη σίγουρα. Μένει να δούμε τώρα κατά πόσο μπορεί και σε τι πλαίσιο να βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός κατά τα άλλα αναχώρησε για την Ολλανδία. Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα γίνει σε δύο στάδια να θυμίσουμε. Έτσι θα παίξει δύο φιλικά στο πρώτο διάστημα. Θα γυρίσουν οι Ερυθρόλευκοι για τρεις μέρες στην Ελλάδα και θα ξαναπάνε 15 Ιουλίου στην Ολλανδία. Και από την αποστολή αυτή, ουσιαστικά νομίζω ότι πέρασαν και κάποια μηνύματα, όπως για παράδειγμα στον Στρεφέτσα, ο οποίος δεν θα μπει καν, δεν μπήκε καν στο αεροπλάνο δηλαδή για να. Όχι να πείσει τον Μέντι Λίμπαρ να αλλάξει τα δεδομένα, να προσπαθήσει

ενδεχομένως ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει πιο ενεργό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν να του δείχνει τον δρόμο να ψάξει και να φέρει την πρόταση για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτό νομίζω ότι είναι όλο το ζήτημα. Που και πέρα δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι με τον Στρεφέτσα. Ο Βέζο, εντάξει, πιο ωραίος μάγκας εδώ και πόσο καιρό. Δεν ακουμπάει η μπάλα, δεν παίζει καθόλου. Συμβόλαιο να τρέχει. Έκατσε πάνω στο συμβόλαιο από το να είναι ενεργός και να παίζει. Και με τον Παπακανέλο που είπε και νωρίτερα ο Βασίλης από τα Μέγαρα, δεν πήρε την ευκαιρία όπως άλλα παιδιά. Οπότε έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, θα πρέπει να βρει άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Καθώς δεν φαίνεται, νομίζω θα υπήρχε σχετική απόφαση αν ήταν να μείνει στη Ρίο Άβε. Δεν φαίνεται πως θα μείνει και στη Ρίο Άβε τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ο ίδιος είναι διατεθειμένος να πάει σε μια άλλη ομάδα στην Ελλάδα ή να μπει σε μια λογική να ψάξει πάλι να πάει στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή οι ατζέντες του είχαν μια πρόταση από την Ολλανδία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Αν θα μπορούσε εκεί να ξανανοίξει κάποια πόρτα και να το δει και ο ίδιος, γιατί είναι για ένα πρωτάθλημα που του ταιριάζει, πιστεύω, στη λογική ότι μπορεί να πάρει μπάλα πιο εύκολα, να κουβαλήσει σε αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα το παράθετο. Αλλά όλο αυτό το πακέτο πρέπει να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για όποιον θέλει να καλέσει. Ως τις 7 θα είμαστε εδώ, 7 παρακάτω, καθώς έχουμε και γιγαντακιούσι με αυτοκίνητο εδώ, πάντα δυνατός, ενημερωμένος, αστακός που λέω εγώ. Στο 211-10-88-80 λοιπόν, σας περιμένει η Ειρήνη για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και να μοιραστεί ό,τι έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, τώρα θέλω να βάλω ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον εαυτό μου, ρε φίλε. Τι να βάλω? Ένα Πλούταρχο θέλω, πάμε να βάλεις ένα Πλούταρχο λίγο, έχω καιρό να ακούσω. Ένα Πλούταρχο. Όχι ένα παραπονιάρικο, φυσάει πολύ προσπασμένο με το τζάμι και τέτοια. Ένα ωραίο Πλούταρχο θέλω να ακούσω. Ένα Σένιο να πούμε. Το έχεις, θα μου. Σου δείχνω τυφλή εμπιστοσύνη. Για δείξτε τώρα. Με έχει πιάσει λίγο το. Με φάση νότες τώρα. 96. Μόνο νότες. Καλύτερο παιδί, ε. Βαρύ. Για πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Σαν τα 3 λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1, είναι κουμπί στο 91, Κώστας Γκότσου και Διονύσης Βερβελές από Δευτέρα Παρασκευή 5 με 7 εδώ μαζί σας. Πάμε στο φίλο τον Γιώργο από την Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος, που έχει καλέσει. Καλησπέρα Γιώργο.
15: Γεια σου Διονύση, τι κάνεις παλικάρι μου?
14: Καλά εσύ?
15: Όλα καλά, να. Διονύση, φέτος είχα την χαρά μετά από χρόνια, γιατί λόγω δουλειάς και τα λοιπά, και κατέβηκα κάτω και είδα και το μάτς το Νοέμβρη και το μπάσκετ με τη Χάπολ τότε. Και την άλλη μέρα παίζαμε με τον Άρη και πήγαμε και στο Καρασκάκι μαζί με τον γιο μου, κατεβήκαμε. Και ήταν συγκινητικές στιγμές, γιατί στο Ειρήνης και Φιλίας δεν είχα πάει το μπάσκετ. Ναι. Αλλά έχω δει τον Ολυμπιακό, είχα πάει στη Ρώμη όταν πήραμε τον το 97 στο μπάσκετ. Στο Ειρήνης και Φιλίας δεν είχα πάει.
14: Φίλε.
15: Ναι, ήταν για μένα, είμαι και μεγάλης ηλικίας. Κατάλαβες, και τώρα δεν ξέρω αν θα...
14: Τώρα πάνε το δεις και καινούριο όπως θα γίνει.
15: Μακάρι να ζούμε
14: διότι και να το
15: δεις. Θέλω μια να σου κάνω... Ναι αγάπη μου, ναι, ήταν οι γονείς μου. Διονύση, θέλω να σου κάνω μια τρικαλόρικη ερώτηση τώρα. Λίγο να... Πες μου μια δεκάδα από παίκτες που έχουμε και εκεί που δεν έχουμε να λες μεταγραφή. Μπορεί να με κάνεις αυτή τη χάρη.
14: Κοίτα να δεις κάτι, εντάξει, αυτή τη στιγμή, από το όπως μιλάμε με το πώς είναι σήμερα τα πράγματα.
15: Ναι, δηλαδή, που δεν υπάρχει παίκτης, θα λες μεταγραφή, τερματοφύλακα Τζολάκη.
14: Εντάξει, εντάξει, παίκτες υπάρχουν σχεδόν παντού, αλλά το θέμα είναι τερματοφύλακας, να λες Τζολάκη, αλλά εγώ νομίζω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι περίεργο για τον Τζολάκη, θα σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή πιστεύω ότι θα φέρει πρόταση ο Τζολάκης.
15: Δεξιά
14: θα παίξει ο Μαφέο, ρε φίλε, αριστερά τώρα θα παίξει ένας από τον Μπρούνο Ορτέγκα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε αριστερό μπακ.
15: Άρα μεταγραφή.
14: Στόπερ είμαστε κομπλέ.
15: Ναι.
14: Κάρμο, Ρέτσο, Πυρόλα, ναι. Εκεί λοιπές δυνάμεις. Ναι. Πάρμα, ένα κουτσίδι, 5 στόπερ ναι. Κομπλέ. Στα χαφ έχεις... Τώρα πήγανε πάνω δηλαδή ο Γκαρθία, ο Έσε, ο Μουζακίτης, ο Σιπιόν και έχει πάρει και δύο πιτσιρικάδες στον Μπακούλα με το Φίλι. Αλλά θα πάρεις χαφ. Χαφ θα πάρεις δηλαδή Αύγουστο μήνα στη χειρότερη. Και θα πάρεις καλό παίχτη πιστεύω στα χαφ.
15: Ναι.
14: Μπροστά και έχει Φορτούνι Τσικίνιο, δεν νομίζω ότι εντάξει για την ώρα καλά είσαι. Έχει έναν στην προετοιμασία, έχει τα άκρα τον Ζέλσον και τον Αντρέ Λουίζα, αλλά πιστεύω ότι θες δύο εξτρέμ.
15: Δύο εξτρέμ, ναι. Και ένα οχτάρι, οχτάρι δεν θα
14: εντάξει,
15: πάρουμε.
14: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ δουλειά στο κομμάτι των μπροστά. Γιατί πιστεύω ότι ο Ταρέμι θα ψαχθεί να φύγει. Ο Ελκαμπή να γυρίσει από το Μουντιάλ.
15: Ναι. Και να μην γυρίσει όπως γύρισε από το Κόπα Αφρικά.
14: Τι να σου πω, εντάξει. Ξεκούραση θέλει πάντως. Μόνο σίγουρα θέλει ξεκούραση.
15: Ναι, ναι.
14: Δεν είναι ψέμα. Εντάλαβες.
15: Πρέπει όμως, δηλαδή. Εντάξει, ήταν συγκινητικό αυτό εχθές να πούμε. Όλοι μας αισθανθήκαμε περήφανοι να φτιάξει τέτοιο γήπεδο πρόεδρος. Αλλά θέλει και η ομάδα, θέλει ενίσχυση.
14: Εντάξει, δεν είναι κοιτά. Και ο ίδιος έτσι όπως το έθεσε, δηλαδή. Προφανώς, εγώ κατάλαβα και μια παραδοχή, φίλε, ότι πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά πέρυσι. Έτσι.
15: Δεν πήγαν καθόλου καλά πέρυσι, ειδικά με τις μεταγραφές.
14: Ναι. Ξέρεις, δηλαδή, αυτός που πληρώνει να το λέει κιόλας, σημαίνει το πιστεύει και ο ίδιος. Δεν είναι και καλύτερη, αυτό εννοώ.
15: Μακάρι, Διονύση, μακάρι. Το πρώτο φιλικό πότε είναι, Διονύση?
14: Την Τετάρτη, με την Ρακόφ. Ναι.
15: Ώρα?
14: Να σου πω τώρα, γιατί το κοίταζα πριν τώρα. Γιατί, σαν δω, νομίζω ότι έχουν βγάλει την ώρα, περίμενε. Περίμενε, δώσ' μου μισό λεπτό. Περίμενε. Παίζει δύο φιλικά στο πρώτο στάδιο. Σε ρε φίλε, γιατί δεν μου φορτώνει εδώ το... Με μισό λεπτό αφορτωνά, το βρήκα. 7 η ώρα.
15: 7 η ώρα.
14: Ναι, ναι. Μετά έχει 11 Ιουλίου με τη Λέουβεν στις 3 το μεσημέρι.
15: Μάλιστα.
14: 11 είναι Σάββατο.
15: Έκανα γύρισε καταράκτη στο μάτι μου και τώρα αντί για καλύτερα έγινε χειρότερα. Τώρα δυσκολεύομαι να είμαι. Ναι, άνοιξε. Τέλος πάντων. Έγινε ρε Διονύση.
14: Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, να σε βγει για περίπου. Να κάνουμε. Του Ντανιέκου που είμαστε. Άλλα φιλικά είναι μετά αφού έρθει στην Ελλάδα. Είπαμε ότι ξαναπηγαίνει 15 του Ιούλη πάλι στην Ολλανδία. Παίζει με τη Φορτούνα Σιτάρτς 17 του μήνα. 18 έχει τον Άγιαξ, έτσι Σάββατο πάλι. 24 με την Αντβέρπ και 25 με την Αλκμάρ. Δηλαδή δύο φιλικά στο πρώτο στάδιο, 4 φιλικά στο δεύτερο στάδιο. Το στρώνει το έργο, φτιάχνει το έργο. Να το δούμε και στην πράξη το πώς και τι. Θα έχει το μενού, τι θα βγάλει για να δούμε. Έτσι είναι αυτά και έτσι πηγαίνουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία ότι ως το βράδυ Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει παίκτη στο μπάσκετ και να φερόμαστε φυσικά στον Λάιλ, στον παίκτη που ήταν στην Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι μια πολύ καλή προσθήκη, το είδαμε και στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση και Παναθηναϊκός έχει κινηθεί εδώ και μέρες για την απόκτησή του, οπότε αναμένεται νομίζω να την κλειδώσει την μεταγραφή αυτή και ως το βράδυ να έχουν υπάρξει και ανακοινώσεις. Κατά τα άλλα, είπαμε για το Grand εδώ που ρωτάει και ένας άλλος φίλος από τους παίκτες που κόπηκαν, δεν τελείωσαν νωρίτερα, είναι και ο Καμπελά, φίλε, να έχεις δίκιο. Να ξέρω, ο Καμπελά, είπαμε, ήταν η πρώτη μεταγραφή πέρυσι, αλλά ουσιαστικά δεν νομίζω ότι υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπαρ, δεν ψήνεται ο Μεντιλίμπαρ για τον Καμπελά, δεν νομίζω ότι θα πάρει και άλλη ευκαιρία από τη στιγμή που έμεινε εκτός πλάνου από την σημερινή αποστολή που πέταξε για την Ολλανδία, αν τον πίστευε, αν τίποτα άλλο, αλλά δεν είναι και εύκολο για τον Καμπελά να μπορέσει να βρει και ομάδα τώρα. Το λέω, πήγε στην Άντε, του βγήκε αυτό το στοίχημα, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση η καριέρα του.

ο φίλος σου ρωτάει αν... Όχι, δεν έχει πάει στην προετοιμασία από Πνευμονίδης, φίλε, όχι. Δεν έχει πάει. Έχει πάρθει η απόφαση... εγώ ήξερα ότι ήταν να μένει στον Ανατρόμητο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Αν σου είμαι ειλικρινής. Έτσι. Αλλά αυτό γνώριζε το παιδί, να μένει στον Ανατρόμητο. Παν έρθει κάποιο άλλο δεδομένο, κάτι θα το μεταφέρουμε πρώτα. Θεός καλά να είμαστε. Και εδώ να είμαστε να τα καταγράφουμε όλα. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Βάλουμε και ένα ασματάκι ωραίο, όμορφο και ωραίο. Πήγαμε και μια περίεργη έτσι εβδομάδα με αρκετές εξελίξεις, με αρκετές ανακοινώσεις. Χθες είπαμε για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Έχουμε και αυτοκίνητο με Βαγγέλη Κιούση. Άνθρωπος ποιότητα, δύναμη και όχι μόνο. Λοιπόν, από το Γιάννη Σερβέλη και τον Κώστα Κότζο που ήταν και σήμερα μαζί σας. Να είστε όλοι καλά. Υγεία να έχετε και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη ενός αγωνιστικού τριημέρου για την Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στο Σίλβερστον της Βρετανίας. Πριν αναφερθούμε όμως σε αυτό το Grand Prix και στο πρόγραμμά του, επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή για την πορεία της ελληνικής αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ταξινομήσεις συνολικά προσεγγίζουν τις 84.000 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης περίπου στο σύν 7,5%. Το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι η επίδοση του Ιουνίου. Σχεδόν 19.000 αυτοκίνητα, καινούργια επιβατικά εννοώ. Αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη για το μήνα Ιούνιο για πρώτη φορά μετά το 2009, παρακαλώ. Μένει να δούμε πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες, καθώς πάντα ο Μάιος, ο Ιούνιος είναι μήνες φορτωμένοι με ταξινομήσεις που αφορούν αυτοκίνητα τα οποία καταλήγουν σε εταιρείες ενοικίασης σε όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελλάδα, πηγαίνουμε τώρα στην Αγγλία, στο Silverstone, το οποίο θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά, για δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο αγώνα sprint, μετά τη διεξαγωγή του πρώτου στην ιστορία sprint το 2021 εκεί. Μια πίστα με μήκος 5.891 μέτρα. Αυτή η πίστα στο Silverstone είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1. Πάνω από αυτή βρίσκονται μόνο η πίστα του Spa με 7 χιλιόμετρα και 4 μέτρα μήκος, η πίστα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με 6 χιλιόμετρα και 3 μέτρα μήκος, το Las Vegas με 6.201 μέτρα και η Τζέντα στη Σαουδική Αραβία με 6.174 μέτρα. Το Silverstone, η μέκα της ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία, διαθέτει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές είναι ότι οι στροφές της δεν έχουν αριθμούς, έχουν ονόματα. Είναι οι Maggots δηλαδή, οι Beckett, οι Chapel και πάει λέγοντας. Είναι μία από τις λίγες πίστες στη Φόρμουλα 1 όπου οι μηχανικοί αναφέρονται στις στροφές με τα ονόματά τους και όχι με αριθμούς. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο που έχει αυτή η πίστα είναι ότι από το σημείο εκκίνησης μέχρι το πρώτο σημείο φρεναρίσματος η απόσταση είναι περίπου 650 μέτρα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1, μόνο το Μεξικό έχει μια αντίστοιχη μεγαλύτερη απόσταση στα 768 μέτρα. Τώρα, το Silverstone είναι στη Βρετανία. Στη Βρετανία έχουν την έδρα τους οι περισσότερες από τις ομάδες Φόρμουλα 1 και κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ένας εντός έδρας αγώνας για την Mercedes AMG F1. Αφού το μεν εργοστάσιο του Brackley για την Mercedes απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα, ενώ η έδρα της Mercedes AMG High Performance Powertrains που βρίσκεται στο Brixworth απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα. Μιλώντας για τη Mercedes, αξίζει να γνωρίζετε ότι εκεί η ομάδα έχει 9 νίκες από την επιστροφή της στο σπορ το 2010, ενώ από το 2013 έως το 2020 η Mercedes F1 έχει κατακτήσει εκεί 8 συνεχόμενες pole position. Διαχειρός Lewis Hamilton, Νίκο Ρόσμπερκ και Βαλτέρι Μπότας. Δείτε τώρα ένα άλλο στατιστικό το οποίο έχει ενδιαφέρον. Οι οδηγοί της Mercedes F1 φέτος είναι ο George Russell και ο Andrea Kimi Antonelli. Ο Ράσελ πήρε την πρώτη του νίκη σε αγώνα Φόρμουλα 4 το 2014 στην πίστα του Silverstone. Αντιστοίχως, ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη πήρε την πρώτη του νίκη στη Φόρμουλα 2 στο Silverstone το 2024. Ο δε αναπληρωματικός οδηγός, ο Φρεντ Βέστη, κατέκτησε επίσης νίκη στη Φόρμουλα 2 το 2023 στην πίστα του Silverstone. Ας δούμε τώρα λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Spring Qualifying, δηλαδή οι κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Spring, πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αύριο Σάββατο έχουμε τον αγώνα Spring από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι. Οι κατακτήριες δοκιμές για την ανάδειξη του Pullman αύριο Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Και ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Μιλώντας για Mercedes και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr αλλά και στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε τη δική σας επαιτειακή Mercedes GLA. Επαιτειακή για τη συμπλήρωση 140 ετών από την δημιουργία του πρώτου οχήματος από την Daimler τότε, Mercedes μετά. Mercedes GLA σε τιμές κάτω από 43.000 ευρώ με υπερπλήρη εξοπλισμό. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Τα ξαναλέμε πρώτο Θεός αύριο στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90.1. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Γεμάτη ειδήσεις η εβδομάδα που κλείνει και αυτή η οποία έρχεται θα έχει ακόμα περισσότερες. Έχουμε τη συνέδρα του ΝΑΤΟ και όχι μόνο. Τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, μια Ευρώπη η οποία είναι σε βέρτιγκο και έχει πέσει στα πόδια της Τουρκίας. Ο ένας μετά τον άλλον, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διασύρουν και εκθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά που λένε, με την εικόνα που εκπέμπουν, με την παρουσία τους. Αυτά θα κληθεί η Ελλάδα να τα διαχειριστεί ήδη από τις ώρες που τρέχουν τώρα. Όχι την άλλη εβδομάδα, όχι τον επόμενο μήνα. Είναι κάτι το οποίο συντελείται ήδη. Δυστυχώς, η στάση της χώρας μας είναι υποτονική σε σχέση με την Τουρκία και σε σχέση με τη στάση συμμάχων και εταίρων. Θα περιμένουμε να δούμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις πριν οριστικοποιηθούν, αλλά μόλις αρχίσουν να διαμορφώνονται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σχέση με την Τουρκία σε όλα τα πεδία, το οικονομικό, το αμυντικό, εξοπλιστικό που μας αφορά κυρίως, και θα κρίνουμε συνολικά. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως με την επικείμενη την ερχόμενη εβδομάδα, σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία για πολλούς λόγους μας ενδιαφέρει. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Ράμπο. Έχω πέντε, για να είμαι έτσι πυκνός, πέντε βασικά θέματα που θέλω να πω σήμερα και τα υπόλοιπα βέβαια από Δευτέρα. Πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είχε άμεσο πρόβλημα με το Ρούμπιο την προηγούμενη εβδομάδα. Και το αποτέλεσμα ήταν ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι, όπως ξέρεις, Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, έχει διπλό ρόλο, τον απέκλεισε από το να γίνουν περικοπές τώρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο είναι από αυτούς που διεκδικούν.
0: Συγγνώμη, περικοπές των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.
1: Στην Πολωνία και στη Ρουμανία και στην Ιταλία. Τελικά δεν έγινε, ο Χέξεθ είχε πρόβλημα. Η αντίδραση ήταν απευθείας από το Ρούμπιο. Τώρα, επειδή ο Τραμπ ασχολείται πιο πολύ και με τη Μέση Ανατολή, δεν είχε ασχοληθεί με αυτό. Αυτό που είδα, γιατί μιλώντας με νατοϊκό σήμερα το πρωί, μου είπε από τις Βρυξέλλες και πριν αναχωρήσουν οι επιτροπές αυτές για την Άγκυρα, που ανέφερε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι στη φάση αυτή και για 6-8 μήνες δεν γίνονται περικοπές. Θέλουμε να δούμε πώς είναι τα πράγματα και μαζί του έχει και τον αρχηγό των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Πτέραρχο Ντάν Κέιν, ο οποίος και αυτός ήταν εναντίον, αν είναι δυνατόν, και βέβαια και του Υπουργού Άμυνας ή Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, του Χέξελ. Συνεπώς, πρώτον, δεν γίνονται περικοπές, παραμένουν οι ταξιαρχίες οι Αμερικανικές όπως είναι και στην Πολωνία και στη βάση Μιχαήλ Κοκλατζινιάνου στη Μαύρη Θάλασσα στη Ρουμανία, και συγχρόνως αυτή γίνονται μικροενισχύσεις Αμερικανικές σε διάφορες περιοχές της Βαλτικής με μικρές μονάδες. Ένα αυτό. Δεύτερον, Λάμπρο, εγώ περίπου ακολουθώ τον Ολλανδικό τύπο και σήμερα την Telegraph, την Αγγλική, είδα ξεκάθαρα τις αναφορές που γίνονται από Αμερικανούς, Πολωνούς και Άγγλους για ενδεχόμενες ενέργειες αποσταθεροποιητικές και προβοκάτσεις των Ρώσων στην Πολωνία. Υπάρχει εκτενές άρθρο της εφημερίδας Αλχεμένη Ντάχπρατ και The Telegraph της Ολλανδικής για το ότι αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι είτε πάνε καλά είτε δεν πάνε καλά, και δεν πάνε καλά, αυτό είναι σίγουρο, ιδιαίτερα εγώ Κρυμαίας, σκέπτονται αυτή τη στιγμή ενέργειες οι οποίες είναι υποσυμβατικού επίπεδου, δηλαδή αυτή τη στιγμή υβριδικές, διευρυμένες είτε με ντρόμους ή με άλλα, και βεβαίως ακόμα στην ακραία περίπτωση που εγώ αποκλείω να γίνει κάποια ενέργεια σε βάρος της Πολωνίας στρατιωτική από πλευράς Ρώσων και Λευκορώσων.
0: Είναι σε θέση. Είναι σε θέση.
1: Αμφιβάλλω, αλλά αυτή τη στιγμή υβριδικές ενέργειες είμαι σίγουρος ότι είναι. Εννοώ με ντρόνους, εννοώ να χτυπήσουν τα δίκτυα πληροφοριών, να χτυπήσουν τα υποθανάσια δίκτυα, να προκαλέσουν σοκ αεροδρόμια. Αυτό μπορεί να το κάνει η Ρωσία και το έχει κάνει. Δεν το συζητώ. Αλλά τώρα να κάνουν τέτοια ενέργεια εναντίον χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, εγώ προσωπικά το βλέπω δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, έως απίθανο. Αλλά παρ' όλα αυτά, για να κλείσω στο δεύτερο σημείο, πριν να αναχωρήσει για την Άγκυρα Ντόναλντ Τούσκ, σήμερα το πρωί τον είδα στο BBC, όπου είπα σημείο ότι σε 16 περιφέρειες, λέει, όπως το άκουσα δηλαδή, 16 περιφέρειες της Πολωνίας, είτε είναι η Βαρσοβία που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ψυχές, είτε μικρότερες περιοχές, Τετίνο κτλ., Γκντάνσκ κτλ., κάνουμε συνεχείς ασκήσεις, λέει, για να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί οι ενέργειες της Ρωσίας υποσυμβατικού επίπεδου, δηλαδή ας μη υβριδικές ασύμμετρες κτλ., είναι πάντοτε μεγάλος προβληματισμός για μας.
0: Τρίτον,
1: αυτή τη στιγμή οι Καναδοί, επειδή προωθούν ένα εργόμενο Ταμείο Άμυνας και Ασφάλειας, έχει ασχοληθεί λίγο με τα οικονομικά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είδα τον Μαρκ Κέρνι, και αυτόν πριν αναχωρήσει από την Οτάβα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου είπα σημείο.
0: Τον Καναδό Πρωθυπουργό, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Θα προτείνω, ωραία σημεία, ένα μοντέλο άμυνας και ασφάλειας ταμείου, με έδρα, λέει, το το Βανκούβερ είτε την Οτάβα, φυσικά κάθε Καναδός τη χώρα του θα πλασάρει, το οποίο θα είναι, λέει, ύψους περίπου 133 σε πρώτη φάση μέχρι μια πενταετία δισεκατομμυρίων, προφανώς εννοούσε μάλλον με νόμισμα καναδικό, το οποίο αυτή θα είναι, λέει, για εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν λέω ότι θα είναι, λέει, σαν το SAFE, αλλά προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις και όπως μου έλεγαν από τον ΝΑΤΟ, ορισμένες χώρες όπως η Αγγλία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, Λάμπρομ, δεν θέλουν κάτι υπό τον Καναδά, αν και υπάρχουν και κάποιες χώρες οι οποίες το συζητάνε αυτό.
0: Συγγνώμη, Νατοϊκό Ταμείο προτείνει, δηλαδή, Νατοϊκό Ταμείο Άμυνας.
1: Ακριβώς. Επειδή είδα το κείμενο ότι είναι τρεις σελίδες και επειδή από τα πολλά κείμενα που σου έλεγα χθες και το έχουμε μπει πρόκειται στην εκπομπή σου, έχει πολλά κείμενα το ΝΑΤΟ και καλά κάνεις και αναφέρεις στην εισαγωγή σου, τέλος πάντων, άλλα θέματα για το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το λόγο προφανώς υπάρχει θέμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν αυτά τα κείμενα θα υιοθετηθούν, εγώ το λέω, αν όλες αυτές οι συμπράξεις εταιριών θα γίνουν, αν όλες οι συμπράξεις κρατών θα γίνουν, αν αυτή τη στιγμή οι μυστικές υπηρεσίες της Ολλανδίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας θα ενωθούν σε πολλά projects, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το ΝΑΤΟ θα τα δει. Τέταρτο, ο Τραμπ, και σήμερα επιτέθηκε, όπως ξέρεις, μέσω του Truth Globe, μέσω του δικού του βασικά.
0: Social
1: media. Το οποίο αυτή επιτέθηκε για τους, ότι είναι γελίο, λέει, στην προηγούμενη περίπτωση με τους συμμάχους. Δεν μας βοήθησαν, λέει, στο θέμα της Μέσης Ανατολής και του Ιράν και των απειλών του Ιράν. Θεωρώ ότι είναι ακριβώς ridiculous, είναι γελίο, λέει, η συμπεριφορά του ορισμένων απάντων. Δεν λέω, λέει, όλοι, το γύρισε εκεί, αλλά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Τώρα κάπου εκεί απάντησε το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτζε, ο οποίος είπε ότι η Ιταλία ψάχνει να το ελέγξει αυτό το λάμπρο. Η Ιταλία, λέει, επέστρεψε 500 πτήσεις στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, Αμερικανών να μεταφέρουν υλικά στο Κατάρ, στο Ομάν, στα Εμιράτα κτλ. Και γι' αυτό, λέει, υπάρχει βέβαια η κρίση της σχέσης Μελώνη με τον Τραμπ, αλλά αυτή τη στιγμή γίνανε τόσες πτήσεις, λέει, και αυτό δεν αμφισβητείται, γιατί έχω πει λίστα. Και επίσης είπε ο Ρούτε ότι για να καλύψει προφανώς τους άλλους, είπε και στη Ρουμανία η βάση Μιχαήλ Κοκλατζινάνου και όλες οι αμερικανικές βάσεις στη Ρουμανία, ας πούμε, ουσιαστικά δούλεψαν υπέρ τους για τη Μέση Ανατολή, γιατί περνάγαν συνέχεια αμερικανικά αεροπλάνα τα οποία πηγαίναν, λέει, στα Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ κλπ. Και αυτό το ψάχνω, γιατί σαφώς αρκετά περάσαν, δεν το συζητώ, αλλά τόσους μεγάλους αριθμούς με ξαφνιάζει. Τέλος, με αφορμή η χθεσινή επίθεση, μιλούσα με έναν Ουκρανό λάβρο μου σήμερα το πρωί, συνταγματάρχη τη Βρυξέλλε, σύνδεσμο, ο οποίος μου είπε: η Ουκρανία το βασικό πρόβλημα που έχει είναι το θέμα τη αντιμετώπιση πυράβλων, βαλιστικών πυράβλων. Και γι' αυτό ζητάει παλιοτρόπω συστήματα MiJM-104 Patriot, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αρκετά, αλλά το χτύπημα το οποίο έγινε χθες με 35 νεκρούς και 85 ίσως και παραπάνω τραυματίες, γιατί πολλοί από αυτούς είναι σε εντατικές χειρουργικές μονάδες κτλ. Ήταν μεγάλο, δηλαδή κατέρευσαν σε 4ο, 5ο και 6ο όροφο όλα τα διαμερίσματα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Το θέμα είναι ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν πρόβλημα τόσο στην αντιμετώπιση των αντιδρόμους. Εκεί είναι αρκετά μπροστά και δίνουν, ας πούμε, θα λέει κανείς, σημαντικά μαθήματα. Αλλά έχουν πρόβλημα με τους πυράβλους. Γι' αυτό και ο Ζελένσκι χθες το βράδυ, στο βραδινό μήνυμα, είδα στα αγγλικά κάτι δυο κουβέντες που είπε ότι θέλουμε πυράβλους για να αντιμετωπίσουμε την Ρωσία, η οποία ασφαλώς αυτή με έχει υποστεί μεγάλα χτυπήματα. Αυτό που γίνεται στην Κρυμαία είναι η συντριβή. Έχει 13 εργοστάσια καίγονται αυτή. Τώρα που μιλάμε, καίγονται εργοστάσια παραγωγής στην Χερσόνησο της Κρυμαίας.
0: Δηληστήρια κλπ. Ενεργειακές εγκαταστάσεις.
1: Γι' αυτό και το λόγο κλείνω, Λάβερ, ότι είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθείτε και βεβαίως αυτή μια σειρά κρατών, γιατί είδα και τον Πιστόριους, τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος χθες μιλώντας σε αυτό που σου είπα στην εκπομπή σου για τη νέα βάση στην Εστονία, είπε, λέει, αυσιμή, ότι το μεγάλο θέμα είναι, λέει, αυσιμή, τα αντιπυραυλικά, τα οποία, λέει, αυτά πρέπει να ενισχυθεί, λέει, η Ουκρανία. Όσο διαφορά τα ντρόνους, όλοι κάνουμε πρόοδο και οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί και άλλοι. Να δούμε τι θα έχουμε, γιατί σίγουρα εξελίξεις πολλές εργασίες, Ράμπρο, πολλά τα papers, πολλές οι μελέτες, γεμάτοι φάκελοι πηγαίνουν σε αυτή τη σύνοδο και όχι που πέρυσι στη Χάγη, όπως πέρυσι του ΝΑΤΟ, τη σύνοδο στη Χάγη πέρυσι το μήνα Ιούνιο. Γι' αυτό το λόγο νομίζω θα έχουμε και σημαντικές εξελίξεις και καλά έκανες και το έθεσες στην αρχή της εκπομπής σήμερα στο μικρό πρόλογο σου, ότι αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα βγει και από το ΝΑΤΟ και τι θα βγει στα τέλη του επόμενου μήνα και από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλές ασάφειες, δεν είναι γνωστό ακόμα, θα τα πούμε τώρα στην πορεία της εκπομπής, για το, ας πούμε, με τις δύο νέες βάσεις που είναι να γίνουν στην Τουρκία, τα δύο νέα στρατηγεία μάλλον, στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Δεν είναι σαφές ακόμα, τουλάχιστον δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αν έχουν εγκριθεί ήδη σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων.
1: Όχι, και εγώ σε επίπεδο
0: δεν έχει γίνει γνωστό.
1: Η μόνη βάση που είχε κρυφθεί είναι η βάση που σου είπα προμηνός στην περιοχή της Φιλανδίας, εκεί στο χωριό του Άι Βασίλη, καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα, στη Λαπωνία, να το πω πιο απλά, στην πολύ βόρεια Φιλανδία, όπου εκεί γίνεται ένα στρατηγείο του ΝΑΤΟ με επικεφαλής αντιστράτηγο Φίλανδο, αλλά πολυεθνικό, και το οποίο θα ασχοληθεί με την κατάσταση στα βόρεια της σύνορα της Ρωσίας, με την Φιλανδία πρωτίστως που έχει, αλλά και θα παρακολουθεί από τη Σουηδία τις εξελίξεις στις ρωσικές περιοχές, όπως είναι στο Μουρμάνσκ, όπως είναι στο Σεβερομόρσκ, όπως είναι αυτή στο Αρχαγγέλσκ κτλ. Γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα, γιατί οι Ρώσοι έχουν ήδη πολλά προβλήματα σε αρκετά μέτωπα.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
1: Και εγώ, να σε καλά.
0: Θανάση Δρούγος, τώρα ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Κλαρέτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η επικείμενη, μας αφορά για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για το ενδεχόμενο να οριστικοποιηθούν, να ιδρυθούν τα δύο νέα στρατηγεία στην Τουρκία, αλλά και ευρύτερα για τον ρόλο, την ταυτότητα και τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ. Είναι τον επαναπροσδιορισμό της αποστολής του ΝΑΤΟ. Δεν είναι μόνο το θέμα της Τουρκίας που μας αφορά, διότι τέτοιου είδους μεταβάσεις και αλλαγές στους οργανισμούς, τέτοιου είδους οργανισμούς, οι οποίες αλλαγές συνοδεύουν τις ευρύτερες παγκόσμιες μεταβολές που γίνονται. Όλο το μεταπολεμικό σύστημα βρίσκεται σε μετάβαση και κατ' επέκταση και επιμέρους οργανισμοί, συμμαχίες κλπ. Άρα μας αφορά και γι' αυτό, διότι τέτοιου είδους αλλαγές έχουν κινδύνους, αλλά εμπεριέχουν και ευκαιρίες για την επανατοποθέτηση της χώρας. Πάμε να δούμε γι' αυτό, για το τι διακυβεύεται εκεί στην Σύροδο, πέραν των ειδικών θεμάτων που αφορούν εμάς. Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής ειδικών επιχειρήσεων. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ αναμένονται αποφάσεις, δεν ξέρουμε αν θα οριστικοποιηθούν, για την, πέραν των ειδικών θεμάτων που μας αφορούν, για την κατεύθυνση, την ταυτότητα και την αποστολή του ΝΑΤΟ, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Καλαρίτη. Νομίζω ότι στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, για διάφορους λόγους, υπάρχει μια αρκετή ένταση. Ποιος νίκησε, ποιες είναι οι απειλές, τι εντυπώσεις υπάρχουν. Και έχουμε δαπανίσει αρκετή, να το πω, φαία ουσία σε τέτοιου είδους θέματα, χωρίς να δούμε ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα. Το πραγματικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται αλλού. Είναι αθόρυβα στο παρασκήνιο, δηλαδή προετοιμάζονται τα έθνη προκειμένου να πάνε στη σύνοδο αυτή. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη χρονική περίοδο οι αρχηγοί των κρατών θα επικυρώσουν κάποιες τελικές αποφάσεις. Το βασικότερο είναι ότι θα επιβεβαιωθούν κάποια πράγματα, άρα θα ληφθούν αποφάσεις σε θέματα ουσίας. Θα είναι ένα σύνολο συμβιβασμών που θα κρατήσουν τη συμμαχία ενωμένη και θα ουσιαστικά θα δώσουν μια κατεύθυνση, γιατί η συμμαχία αυτή τη στιγμή επισέρχεται σε μια εντελώς νέα περίοδο με πολλά πράγματα να μην είναι ξεκάθαρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Η Σύνοδος της Άγκυρας, θα έλεγε κάποιος αν κοιτάξει ιστορικά το πώς εξελίχθηκε το ΝΑΤΟ, είναι μια τρίτη καμπή στην ιστορία της. Πάρα πολύ γρήγορα, η πρώτη σοβαρή καμπή ήταν το 1991, όταν πλέον κατέρευσε το Σύμβολο της Βαρσοβίας και είχαμε κρίση ταυτότητας. Έπρεπε να δει εσωτερικά το ΝΑΤΟ για ποιο λόγο είναι συμμαχία, ποιον εχθρό έχει να αντιμετωπίσει από τη στιγμή που έπεσε το Σύμβολο της Βαρσοβίας. Η δεύτερη καμπή ήταν το 2014, όπου από μια συμμαχία που ήταν έτοιμη να επεμβαίνει για να επιλύει κρίσεις παγκοσμίως, έπρεπε να ξαναεπιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή προωθημένη άμυνα, γιατί επανεμφανίστηκε το 2014 η Ρωσία με τον Πούτιν και τον πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κρυμαίας. Οπότε ουσιαστικά το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί και να έρθει κατά κάποιο τρόπο σε κάποια πρότυπα τα οποία ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Η τρίτη καμπή αυτή τη στιγμή που έρχεται στο προσκήνιο δεν έχει να κάνει με τις ίδιες παραμέτρους. Υπάρχει μια ρευστή γεωπολιτική κατάσταση και για πρώτη φορά υπάρχουν παράμετροι οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για το ότι υπάρχουν μέσα στη συμμαχία κράτη τα οποία βλέπουν την απειλή με διαφορετικό μάτι. Έτσι λοιπόν, Φωστά. Η Ρωσία συνεχίζει να είναι για τους Ευρωπαίους μια απειλή υπακτή και εν μέσω πολέμου με την Ουκρανία. Περισσότερο όμως βλέπουν την απειλή αυτή, γιατί την αισθάνονται το στόμα του λύκου στην πόρτα τους, κράτη του Βορρά, Πολωνία, χώρες της Βαλτικής και τώρα
0: Σκανδιναβή.
1: Από την άλλη πλευρά, η Αγγλία και η Γαλλία και η Γερμανία ως μεγάλες δυνάμεις στέκονται στέκονται γεωγραφικά λίγο παραπίσω και βλέπουν τη Ρωσία με τελείως διαφορετικό μάτι από ό,τι την βλέπουν οι βόρειες χώρες. Και έχουμε και τις χώρες του Νότου, όπου ναι μεν αισθάνονται μια απειλή να έρχεται από τη Ρωσία. Το κύριο που τους απασχολεί όμως είναι οι προκλήσεις ασφάλειας οι οποίες προέρχονται από το λεγόμενο South East Flank, το νότιο-ανατολικό μέτωπο, όπου η αστάθεια της Μέσης Ανατολής, οι ενεργειακοί διάδρομοι, οι μεταναστευτικές ροές, η τρομοκρατία είναι όλες απειλές που έρχονται από τον Νότο και απασχολούν κυρίως τις χώρες του Νότου. Και ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, γεωγραφικά, οι πλέον νότιες και πλέον ανατολικές χώρες είναι η Τουρκία, η οποία εμφανίζεται στο προσκήνιο, όντας η πλέον ανατολική χώρα της Συμμαχίας, και η Ελλάδα, η οποία είναι ακριβώς δίνει βάθος σε αυτή την τοποθεσία και βρίσκεται εν μέσω Μαύρης Θάλασσας, Αιγαίου Πελαγούς και Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Νομίζω ότι αυτό...
0: Είναι και οι Αμερικανοί, οι οποίοι βλέπουν ως ανερχόμενη απειλή την Κίνα, προφανώς.
1: Την Κίνα. Είναι και ο μεγάλος παράγοντας, με συμπληρώσατε, είναι η Αμερική, η οποία για πρώτη φορά παρέχει ασφάλεια, αλλά υπό όρους, εφόσον μοιραστείτε κι εσείς τα βάρη. Δεν είμαι δεδομένη, και κύριο θέμα για μένα είναι η Κίνα. Δεν βλέπω πλέον τη Ρωσία σαν στρατιωτική αντίπαλο, τον βλέπω σαν ανταγωνιστή περισσότερο σε άλλους τομείς. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράμετροι είναι που πρέπει να καθορίσουν την επόμενη μέρα στη συμμαχία. Οπότε για εμάς το διακύβευμα είναι το εξής. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση των απειλών, και γιατί ο Νότος μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις του πολέμου στο Ιράν επιταχύνει όλα αυτά και έχει αναδιατάξει όλες τις ισορροπίες, τις οποίες επηρεάζουν και την παγκόσμια αγορά, αλλά και τις ισορροπίες με τη Δύση. Τώρα, αν θα προκύψει η απειλή από τον Νότο να ιεραρχηθεί στο ίδιο επίπεδο με την απειλή που έρχεται εξ Ανατολών, λέγε με Ρωσία, ή αν θα υπάρχουν δύο κέντρα βάρη, ή αν η μία θα υπηρεσχεί στις άλλες, αναμένεται να το δούμε σε επίπεδο ανακοινώσεων μετά την συμμαχία. Πολύ περισσότερο δεν θα το δούμε με πράξεις που έχουν να κάνουν με τη σχεδίαση και την αναδιαμόρφωση δομών εκπαίδευση και όλων των απορρεωστών υποχρεώσεων τους επόμενους μήνες.
0: Πάντως, νομίζω είναι η πρώτη φορά που η Συμμαχία αντιμετωπίζει πολλαπλές απειλές χωρίς να συμφωνούν όλοι στην ιεράρχηση. Έχουμε δηλαδή μια τριχοτόμηση. Άλλο θεωρεί η Αμερική την Κίνα, άλλο η Ανατολική και η Βόρεια την Ρωσία, άλλο η Νότιοι την Μέση Ανατολή. Εντάξει, εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα της Τουρκίας, αλλά η Τουρκία, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ανατολική απειλή. Εμείς έχουμε τα υπόλοιπα, πιο πολύ ασύμμετρες απειλές εμείς.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι αυτές οι παράμετροι οι οποίοι για πρώτη φορά επισέρχονται στη συμμαχία λόγω εξελίξεων και λόγω αλλαγής του γεωπολιτικού χάρτη. Ο Νότος όμως, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά είναι που ανεβαίνει τόσο ψηλά σαν απειλή και μας αφορά και άμεσα. Έτσι λοιπόν, αν το προσδιορίσουμε, είδαμε το Ιράν με τα στενά του Ορμούζ, με την ενέργεια και τους θαλάσσιους δρόμους μετά την κρίση να μπαίνουν στο προσκήνιο εντονότατα. Η Ελλάδα και η Τουρκία καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις απειλές σαν χώρες οι οποίες βρίσκονται εγκύτερα προς αυτή την πλευρά, και εδώ παίζεται και όλο το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια πληροφοριακή εκστρατεία από την πλευρά της Τουρκίας προκειμένου να αναδειχθεί μέσα σε αυτό το χώρο ως πρωταγωνιστής, ως η χώρα η οποία είναι αναντικατάστατη και ως η χώρα η οποία αν εκλείψει των σχεδιασμών του συμμαχίας, η συμμαχία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν. Όμως η πραγματική αλήθεια δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο χώρο, και γιατί βρίσκεται, όπως είπαμε, στο προσκήνιο λόγω γεωγραφίας, αλλά πολύ περισσότερο γιατί έχει δημιουργήσει και άλλα δυνατά εργαλεία, όπως διπλωματία, αναντικατάστατη ως σύμμαχος. Με τη διπλωματία έχει ισχυροποιήσει τη θέση της με συμμαχίες και με την Αίγυπτο. Δεν είναι η μόνη χώρα, η Τουρκία, που μιλάει λόγω θρησκεύματος με τις αραβικές χώρες, αλλά και η Ελλάδα. Επιπλέον, δε, η τεράστια σημασία που έχει, και αυτό την πονάει, η συμμαχία, η τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το άλλο το οποίο συγκυριακά είναι ένα τεράστιο εργαλείο, το έχουμε αντιληφθεί, είναι ότι η Ελλάδα πλέον λογίζεται ως ενεργειακός κόμβος, έχει βάσεις όπως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη και βρίσκεται στο προσκήνιο ως απαραίτητη, διότι παρέχει βάσεις για να μπορεί η συμμαχία αν στο μέλλον, εάν χρειαστεί, να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που έχουν σχέση με τον Νότο. Οπότε νομίζω ότι στους επόμενους μήνες, και όχι, δεν πρέπει να επιμείνουμε τόσο στο ανακοινωθέν, αλλά στους σχεδιασμούς και στις διεργασίες που θα ακολουθηθούν από τα χαμηλότερα όργανα της συμμαχίας στους επόμενους μήνες, θα δούμε, θα εκτιμήσουμε από το πώς κινούνται αυτές οι διεργασίες, για το πόσο αποτελεσματική ήταν η σύνοδος κορυφής, μάλλον πόσο ευνοϊκή προς την πλευρά μας ήταν η σύνοδος κορυφής της Άγκυρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθούμε στον πυρετό της, της επικαιρότητας, και να είμαστε λίγο πιο
0: στρατηγικοί. Να δούμε πιο στρατηγικά. Πάντως η Τουρκία, αυτά τα οποία επικαλείται ως απειλές, τα οποία είναι υπαρκτά, δηλαδή η αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής, οι μεταναστευτικές ροές, τρομοκρατία, σε μεγάλο βαθμό είναι ίδια που τα δημιουργεί. Γιατί αν δει κανείς, η Τουρκία σε όλα αυτά τα οποία καταγράφονται ως απειλές στον Νότο, η Τουρκία είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη. Μεταναστευτικές ροές τις υποδαβλίζει, τις εργαλειοποιεί, τις οργανώνει για να αποσταθεροποιεί την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την αποσταθεροποίηση των κρατών, έχει εισβάλει σε ό,τι υπάρχει στον περίγυρό της. Σε ό,τι αφορά στην τρομοκρατία, είναι η ίδια σπόνσορας, χορηγός της τρομοκρατίας, είτε με εξοπλισμούς, είτε με χρήματα, με εκπαίδευση, με φιλοξενία κλπ. Δεν υπάρχει δηλαδή απειλή που καταγράφεται που η Τουρκία να μην είναι εν μέρη ή σε μεγάλο βαθμό η ίδια υπεύθυνη, να μην την υποδαβλίζει. Μεταναστευτικό μέσα. Τρομοκρατικές οργανώσεις μέσα. Αποσταθεροποίηση κρατών μέσα. Εισβολές μέσα. Η ίδια είναι η πήγη των προβλημάτων.
1: Νομίζω ότι έχετε ακουμπήσει την κατιά του προβλήματος, ότι έχουμε πέσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο εσωτερικής κατανάλωσης θύματα της της τουρκικής στρατηγικής επικοινωνίας. Δηλαδή, προσπαθώντας με δηλώσεις επισήμων, με ενέργειες, με ανακοινώσεις, η Τουρκία να αναδείξει τον εαυτό της ως μια χώρα η οποία για το ΝΑΤΟ είναι αναντικατάστατη, από την άλλη κάνει τους πολλούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν σε λεπτομέρειες να παραβλέπουν τον αμφίσιμο ρόλο που έχει δείξει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία αναφυσβήτητα έχει δύναμη, είναι ένα κράτος όπως παρουσιάζεται σαν στρατηγική δύναμη δεύτερη σε συμμαχία. Έχει δυνατότητες τις οποίες σαφέστατα και μια συμμαχία τις θέλει. Από την άλλη βρίσκεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης, από τη μία πατάει στην Ανατολή και από την άλλη πατάει τη Δύση. Είναι το κράτος το οποίο με τους S-400 έχει φέρει μια τεράστια αναταραχή, πολύ περισσότερο για τον εαυτό της, βγαίνοντας έξω από το πρόγραμμα των F-35. Είναι η χώρα που παρότι επένδυσε στους S-400 όταν χρειάστηκε, όταν παρέστη ανάγκη να παρέχει αντιεροπορική ομπρέλα τον πόλεμο του Ιράν, ήταν η πρώτη που ζήτησε υποστήριξη για να έρθουν αντιεροπορικά να καλύψουν το νότιο ανατολικό πλευρό της συμμαχίας και ούτω καθεξής. Οπότε δεν πρέπει να πέφτουμε θύματα μιας τέτοιας επικοινωνιακής εκτάθειας. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με το ψυχρή ματιά και να βάζουμε τη χώρα μας στην εξής κατάσταση. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις, έχει τα εργαλεία να μπορεί σαν αναδυόμενη δύναμη να προβάλλει ισχύ μέσα στη συμμαχία. Το ζήτημα είναι να μην είναι απλά και μόνο ένα κράτος που παρέχει facilities, παρέχει
0: υποδομές,
1: αλλά και εκεί έγινε η φύση του προβλήματος. Η Ελλάδα θα πρέπει, αναδεικνύοντας αυτά τα στρατηγικά εργαλεία, στο μέλλον να είναι αυτή η οποία επηρεάζει τη σχεδίαση και να φαίνεται ότι όχι απλά είναι πάροχος, αλλά είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης σχεδίασης του ΝΑΤΟ, προσδιορίζοντας κυρίως το νότιο άκρο της συμμαχίας με τέτοιο βάθος που οπωσδήποτε να είναι μέσα το Αιγαίο, η Μεσόγειο και οι δομές, οι ενεργειακές και οι βάσεις, τέτοιο βάθος που οπωσδήποτε να είναι μέσα το Αιγαίο, η Μεσόγειο και οι δομές, οι ενεργειακές και οι βάσεις.

0: παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, αλλά προς χαλαρίτη συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το είδα και από την ανταπόκριση που υπήρξε για το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να έχει η Ελλάδα πραγματικές βάσεις ανάπτυξης. Έτσι, το πώς πρέπει να χωροθετηθούν οι διάφορες δραστηριότητες. Βιομηχανικές, logistics, φουδιαστική αλυσίδα, αεροδρόμια, ελικοδρόμια, μεταφορές, συνδέσεις, λιμάνια, τα πάντα. Υπάρχει ένα σχέδιο, μια κοινή υπουργική απόφαση σε διαβούλευση και ευτυχώς που υπάρχει σε διαβούλευση, γιατί αποδεικνύεται ότι έχει πάρα πολλά κενά. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν και ελπίζουμε αυτά να θεραπευθούν. Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει. Δημήτρης Παπασωτηρίου, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα logistics. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συζήτηση που ξεκινήσαμε. Τα σημεία που ανέφερες, που καταθέτεται στην κοινή υπουργική απόφαση για να συμπληρωθεί από αυτά που λείπουν, και υπάρχουν και άλλα σημεία, είχες πει, από τα 18, νομίζω είχαμε πει τα 8, και άλλα σημεία, πάση περιπτώσει, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν. Για πες.
1: Βεβαίως. Συνεχίζουμε τη δουλειά στον ΙΛΜΕ. Και συνεχώς, ας πούμε, βρίσκουμε και καινούργια στοιχεία.
0: Για πες.
1: Να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Μιλήσαμε για την εφοδιαστική των drones, υδροπλάνα, ελικοδρόμια. Και μάλιστα γινόμαστε μάρτυρες, είμαστε προφήτες, θα έλεγα, στην εκπομπή για το περιστατικό που έγινε στην Πρέβεζα. Που δεν θέλουν οι κάτοικοι να εγκατασταθεί drone. Για την παρακολούθηση.
0: Για όσους δεν το έχουν ακούσει, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Για όσους ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει, στην Πρέβεζα μια κοινότητα αντιδρά στο αίτημα της πυροσβεστικής να εγκατασταθεί ένας σταθμός drone για πρόληψη πυρκαγιών, γιατί λένε ότι θα κάνει θόρυβο, ότι θα είναι θέμα προσωπικών δεδομένων, θα ενοχλεί τους τουρίστες. Τέλος πάντων.
1: Και όλα αυτά. Άρα, κάπως πρέπει αυτό να το τελειώσουμε, ας πούμε. Το δεύτερο που συζητήσαμε ήταν οι πιστοποιημένες θέσεις γης για επενδύσεις, η στρατιωτική κινητικότητα για με τις dual use κρίσεις υποδομών, η αξιοποίηση αδρανών εγκαταστάσεων στρατοπέδων. Μιλήσαμε επίσης για μια εθνική μελέτη για τον IMEC, πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Yeah. Μιλήσαμε για τις ελεύθερες ζώνες, τα logistics των γεωτρήσεων και μιλήσαμε ειδικά για την Κρήτη. Να πω εδώ ότι στον ΙΛΜΕ δεν ψάξαμε μόνο εδώ πέρα τι δυνατότητες έχουμε. Κάναμε μια ακτινογραφία συνοπτική το τι συμβαίνει στον κόσμο. Και είδαμε, να πούμε εδώ πέρα, ότι εξετάσαμε διεθνείς πρακτικές. Mm-hmm. Το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, στη γεωγραφία.

0: γραφεία της.
1: Ναι, για πες.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πολιτική που να αναγνωρίζει τη δημόσια ανάγκη έργων εθνικών οδικών σιδηροδρομικών δικτύων και στρατηγικής οργάνωσης όλων των εμπνευματικών κόμβων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί λοιπόν το εθνικό οδικό εμπορευματικό δίκτυο περιλαμβάνει κρίσιμους αστικούς αγροτικούς διαδρόμους που συνδέουν όλους τους κόμβους, λιμένες, λιμάνια, συνδυασμένους σταθμούς και όλα αυτά, ας πούμε, όλες τις υποδομές. Στη Γαλλία, η Γαλλία έχει, το δείξαμε και εμείς την προηγούμενη φορά, έτοιμες βιομηχανικές θέσεις διαθέσιμες και διαδικασίες πολεοδομίας fast track. Άρα αυτοί τα έχουν ερευνήσει όλα και έχουν εθνικό μητρό πιστοποιημένων έτοιμων παραγωγικών εκτάσεων και θέσεων. Στη Σιγκαπούρη, ενιαία περιοχή παραγωγής έρευνας και εφοδιαστικής. Πολύ μικρό κράτος η Σιγκαπούρη.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκό σύστημα μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Ευρώπη λοιπόν έχει θεσπίζει ευρωπαϊκούς κανόνες που βασίζονται σε γεωγραφικές ζώνες, ψηφιακές υπηρεσίες. Και όλο αυτό το μεταφέρουν, προσπαθούν να φτιάξουν μια δέσμευση θέσεων ανά Δήμο. Αυστραλία. Εκεί δίνουν έμφαση στην ανθεκτικότητα και στη βιομηχανική υγεία, αλλά και στις πύλες εμπορίου. Όλα αυτά είναι η κόμβη συγκοινωνιών και εμπορική κόμβη. Στη Σκωτία. Εθνικές λιμενικές και ενεργειακές ζώνες. Υπάρχει ένα εθνικό χωρικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει το λιμένα του Αρμπερντίν και τις βιομηχανικές ζώνες πράσινης μετάβασης. Εθνικές αναπτύξεις για υπεράκτιες δράσεις για την ενέργεια, την έρευνα. Δηλαδή αυτά που λέγαμε για τα logistics των geotrition, τα πάρκα μέσα στην θάλασσα. Στην Ολλανδία, λιμενικό, βιομηχανικό και ενεργειακό σύμπλεγμα. Στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ελεύθερες ζώνες. Υπάρχει ειδικό καθεστώς και εδώ να δούμε στη χώρα μας πώς αυτά αξιοποιούνται, τι παράγουν εποφελία της χώρας. Και επίσης να πω εδώ πέρα για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Όπως υπάρχει το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, έτσι πρέπει να υπάρχει και ένα εθνικό δίκτυο, οργανωμένο δίκτυο μεταφορών, που να συνδέουν όλους τους κόμβους και τις υποδομές που έχουν σχέση με το εμπόριο.
2: Άρα να υπάρχει ένα συνεχές μεταφορικό από λιμάνια, σε σιδηρόδρομους, σε οδούς, σε αυτοκινητόδρομους κλπ.
0: Να πούμε εδώ ότι αρχές δεκαετίας του 10, που φτιάχτηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, εξελίχθηκε, θα λέγαμε, δεν ήταν ενταγμένη η Αλεξανδρόπολη στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και θα με ακούσετε πολλές φορές να λέω ότι στο εξής θα παίζουν κομβικό ρόλο οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Δήμοι. Και αυτό γιατί την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε ισχύ ο καινούριος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Το οποίο περιλαμβάνει θέματα για τη λειτουργία των ΟΤΑ και θα παίζει πολύ σοβαρό ρόλο σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι είναι πασίδηλη η ανάγκη να υπάρχει ποιότητα ανθρωπίνου δυναμικού στους Δήμους. Θα πω μόνο τρία σημεία και δίνω το στίγμα για μελλοντικές εκπομπές με τους άξιους ομιλητές που έχεις κάθε φορά, Λάμπρου μου.
1: Λέπες.
0: Είναι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, περιλαμβάνεται μέσα. Είναι θέματα διαχείρισης κρίσεως κινδύνων και κινδύνων στους ΟΤΑ. Και επίσης εισάγεται ένας νέος θεσμός, το Συμβούλιο Νέων, το Συμβούλιο που θα ασχολείται με θέματα νεολαίας. Εδώ να μου επιτρέψεις να επανέλθω πάλι στο χωροταξικό και να πω ότι βλέπω επίσης μια καθολική αδράνεια από τους πολιτικούς φορείς της χώρας, τους οποίους σέβομαι. Αλλά δεν μπορείς τόσα σοβαρά θέματα να μην αρθρώνεται λόγος ή προτάσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που ανέφερες νωρίτερα ως παραδείγματα ειδικής οργάνωσης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, έτσι. Αυστραλία, Σκωτία, Σιγκαπούρη και λοιπά, Αμερική. Αυτά τα έχουν εντοπίσει οι αρμόδιοι εδώ δικοί μας, ενώ οι κρατικοί φορείς, ή εσείς τα εντοπίσατε στον ΙΛΜΕ και τα θέτετε στην κοινή υπουργική απόφαση προς εξέταση?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εμείς τα έχουμε συμπεριλάβει μέσα. Δεν ξέρω τι δουλειά έχουν κάνει στο, οι αρμόδιοι φορείς. Αλλά το θέμα είναι ότι μια τέτοια προσπάθεια που αφορά βιομηχανία και φοδιαστική αλυσίδα θα έπρεπε να συνεγείρει το σύνολο των παραγωγικών φορέων και των πολιτικών κομμάτων, όλα αυτά τα πράγματα, στο να καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωση. Εντάξει, η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια. Οι υπόλοιποι τι είναι θεατές? Δηλαδή,
2: ούτε μία πρόταση κάθε μέρα.
0: Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό αν υπάρχει. Δεν το έχω δει πουθενά σε κανένα.
2: Δεν το έχω δει. Στη δημόσια, αυτό που να σου πω. Στη δημόσια συζήτηση δεν υπάρχει. Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αν θες, ας πούμε, να βάλω κάποια θέματα τώρα, ας πούμε, τα οποία είναι, πιστεύω, φωτιά, ας πούμε. Νέο θέμα, όπως τα προηγούμενα. Μητρό, πρέπει να φτιαχτεί ένα μητρό αδρανών βιομηχανικών υποδομών προς αξιοποίηση. Είτε για την παραγωγή είτε για την εφοδιαστική. Και όλο αυτό τώρα, οι αδρανείς υποδομές, βιομηχανικές υποδομές που υπάρχουν, να συνδεθούν με προγράμματα χρηματοδότηση. Τόσα δισεκατομμύρια παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με σκοπό τι? Να σταματήσουν να είναι κουφάρια. Να αναπτυχθεί η ύπαιθρος, να υπάρξουν δουλειές, καλές δουλειές για τον κόσμο, τον οποίο, ας πούμε, θα βρει δουλειά και θα συνδεθεί η ανάπτυξη με το δημογραφικό. Και δίνω εδώ δύο παραδείγματα. Έτσι. Εργοστάσιο Ζάχαρης στη Λάρισα. Είναι δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή. Έχει μέσα το εργοστάσιο, το οποίο είναι αδρανές από το 2006.
2: Ναι.
0: Έχει 4 σιδηροδρομικές γραμμές.
2: Το εργοστάσιο μέσα.
0: Το εργοστάσιο μέσα. Δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να εξετάσουμε... τώρα μια ιδέα.
2: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει αυτό να εξετάσουμε να γίνει, επειδή μιλάμε για μια αγροτική περιοχή, να γίνει, ας πούμε, ψυχρή φωδιαστική αλυσίδα για συντήρηση παθών προϊόντων και τη διακίνησή τους με το σιδηρόδρομο.
2: Το έχουν 20 χρόνια εξαπίζει, έτσι.
0: Είναι. Και είναι, είναι εντάσσεται στην περιφερειακή ανάπτυξη αυτό. Έτσι. Το δεύτερο θέμα που έχω να πω είναι το εργοστάσιο των τσιμέντων Χαλκίδας. Λοιπόν, το οποίο το 2020 είχε γίνει μια μελέτη μήπως μετατρεπόταν σε logistic center. Το γνωρίζω αυτό πολύ καλά, γιατί τότε θυμάμαι ότι για λογαριασμό ενός μεγάλου ομίλου μου είχε δοθεί η εντολή να μελετήσω και να καταθέσω τεχνοκρατική πρόταση υπό ποιες προϋποθέσεις θα συνέφερε η εμπλοκή του ομίλου στην συγκεκριμένη επένδυση και πότε αυτή θα απέδιδε ωφέλειες για λογαριασμό του ομίλου. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Λέω τώρα, μήπως θα πρέπει να το εξετάσουμε όλο αυτό και να δώσουμε και κίνητρα να γίνει ένα data center σε όλη αυτή την περιοχή, αφού δεν προάγεται κάτι άλλο. Και να διερευνηθούν όλες οι μελέτες περιβαλλοντολογικές.
2: Άρα έχουμε αδρανείς υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν στην επόμενη χρήση τους να γίνουν παραγωγικές.
0: Κάτι άλλο, ναι. Χρήσιμο. Και εδώ θα μπορούσα να θέσω επίσης νέο θέμα. Αλεξανδρούπολη ως τετραπλός στρατηγικός κόμβος και πύλη με γνατία οδό, λιμάνι, αερολιμένα, σιδηρόδρομο προς Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Ευρώπη και Ασία. Η Αλεξανδρούπολη είναι στη διακλάδωση. Εκφόρτωνα άπειρα βαγόνια τρένων όταν υπηρετούσα στην Θεσσαλονίκη. Από κινητήρες μέχρι δεκάδες τρένα. Λοιπόν, άρα τι ζητάμε εκεί? Ζητάμε, ας πούμε, μια σύνδεση Αλεξανδρούπολης με Μπουρκάς, Βάρνα, Κωνσταντζα, Οδυσσό, Σισινάου και Κίεβο. Παρακάμπτονται τα στενά. Κάπως και αυτό πρέπει να το δούμε σαν ένα ευρωπαϊκό έργο, αλλά πρέπει και να το προκαλέσουμε. Να πάω πίσω στο θέμα του απορροσπίσου. Τα λέω όλα τώρα, λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, όπως μου έρχονται στο μυαλό.
2: Την
0: περασμένη εβδομάδα ήρθε εδώ στη χώρα μας ο υπουργός, αν θυμάμαι, ο Ινδός υπουργός εμπορίου, ενέργειας, και έκανε επαφές. Τι είπαμε, λοιπόν, στο συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Ινδό, που δείχνει το ενδιαφέρον να έρθει στην Ελλάδα να συζητήσει για θέματα εμπορικής ανάπτυξης. Έχουμε την, να του παρουσιάσουμε κάτι για τον IMEC. Έτσι. Πάω σε άλλο θέμα τώρα. Μιλήσαμε για την Αλεξανδρούπολη. Έχω συμμετάσχει σε άπειρες ομιλίες στη Λαμία, στα Καμένα Βουλά, σε θέματα ανάπτυξης της στερεάς Ελλάδας. Και βάζω τώρα το θέμα. Πολυτροπικός συμπορευματικός κόμβος Λιανοκλαδίου, Λαμίας, Βιπέ Λαμίας και Λιμένας Τηλίδας. Η Λαμία έχει ένα κομβικό ρόλο, γιατί βρίσκεται στις εθνικές οδούς που πάνε από Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Αθήνα-Γιάννητσά πάνω. Είναι ο Α1 και ο Α3. Ο Α2 είναι η Εγνατία. Τι κάνουμε για αυτό το θέμα, για αυτή την περιοχή? Έχουν μιλήσει εκατοντάδες άνθρωποι για την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου εμπορικού κόμβου.
2: Μάλιστα.
0: Και ειδικά, ας πούμε, το Λιανοκλάδι έχει 11 παράλληλες γραμμές. Όσο άλλο θέμα τώρα. Άλλο θέμα, ας πούμε, αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλους στο Βόλο, ως πύλη αεροπορικού φορτίου κεντρικής Ελλάδας. Έχουν γίνει άπειρες ομιλίες για το συγκεκριμένο θέμα, μελέτες, ακόμα και από το Συμβουλίο Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Λοιπόν, θα μπορούσα εδώ πέρα να παραθέσω, ας πούμε, μια πλειάδα θεμάτων τα οποία θα μπορούσαμε να αγκαλιάσουμε ως χώρα και και όλες αυτές οι δράσεις να την αναπτύξουν. Και δεν χρειάζεται να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένει. Μπορεί να γίνουν πολλά παράλληλα
2: πρόγραμματα. Λοιπόν, okay. Θα βάλουμε μια ανωτελεία. Ξέρεις, θα συνεχίσουμε. Είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφεις. Δεν είναι υπερβάλλον.
0: Yeah.
2: Δηλαδή, η σειρά αδρανών υποδομών και δυνατοτήτων που περιέγραψες δείχνει ότι τελικά δεν ασχολούνται. Γιατί αυτό, μερικά από αυτά που ανέφερες, να είχαν ενεργοποιηθεί, να είχαν αξιοποιηθεί, θα είχαν συμβάλει, δεν ξέρω πόσο, αλλά σημαντικά στην ανάπτυξη, στην εύρεση της εργασίας, στο δημογραφικό, στην αποκέντρωση. Γιατί όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, αν ενεργοποιηθούν, έτσι, θα δημιουργούν θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν και στην αποκέντρωση και στην τοπική, στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Είναι τρομακτικό αυτή η λίστα. Δηλαδή, τώρα σε 10-15 λεπτά συζήτηση έχεις αναφέρει μια σειρά χαμένων ευκαιριών, παρατημένων ευκαιριών, περί αυτού πρόκειται. Υποδομών που τους έχουμε πληρώσει. Τι χρήματα αυτά, έτσι.
0: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, αλλά όλα αυτά αν τρέξουν δίνουν μια εκρηκτική άνοδο στο ΑΕΠ της χώρας. Θα μας κοιτάνε με τα κιάλια. Και η αύξηση του ΑΕΠ είναι άλλο θέμα εκπομπής αυτό, για τη σύγκληση που λέμε. Η αύξηση του ΑΕΠ μας επιτρέπει να πετύχουμε την πολυπόθητη σύγκληση.
2: Δώσουμε ανατολία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε και αυτό. Είναι μείζον θέμα. Θα το προβάλλουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι από αυτά τα οποία εν μέρει, αν είχαν έστω αξιοποιηθεί, θα έχει αλλάξει η εικόνα η χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα μου, Λάμπρο. Καλησπέρα μου στου ακροατέ. Καλώ από τον κύριο
2: Δημήτρη Βασοτήριου, για ακόμα μια φορά καταλυτικό. Επαναλαμβάνω, αυτό που περιγράφει είναι τρομακτικό, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
13: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να επιστρέψουμε και στο ΝΑΤΟ, να πάμε να δούμε τώρα το δικό μας θέμα, το ειδικό, αν ανακοινωθεί κάτι εκεί, αν τελικά αποφασιστεί. Αναφέρομαι στο θέμα της ίδρυσης του στρατηγίου στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως των Αδάνων μας ενδιαφέρει, αλλά πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι, γιατί ακόμα είναι σαφές το πλαίσιο, έτσι. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος στην αποστρατεία από το Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε και πάλι.
14: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σε εσάς και στους αγρότες μας.
2: Λοιπόν, έχουμε τελικά εικόνα περί τίνος πρόκειται, εάν τελικά το στρατηγείο θα γίνει, αν ανακοινωθεί εκεί και αν ανακοινωθεί, τι είδους θα είναι, χερσαίο θα είναι, έτσι.
14: Σωστό. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια γενική σύγχυση στο ακροατήριο αναφορικά με το τι είναι αυτό και ποια είναι η διαδικασία κυρίως. Διότι ακούμε για βέτο, για διάφορα τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, για να δοθεί, να προσθεθεί, να εγκριθεί μάλλον σαν NATO military body, σαν κομμάτι του ΝΑΤΟ, ένα στρατηγείο της δομής δυνάμεων. Τονίζω τη διαφορά, διότι η δομή διοίκηση είναι τα στρατηγεία που έχουμε πολλές φορές. Ναι. Η δομή δυνάμεων είναι, έχει πάντα ένα στρατηγείο, προσφέρει ένα στρατηγείο, το οποίο υπάρχει το κράτος πλαίσιο, το οποίο στελεχώνεται πολυεθνικά κλπ. Στη δικιά μας περίπτωση, λοιπόν, ενώ στην περίπτωση των Αδάνων, θα ασχοληθούμε με αυτό και θα σας πω για τον ΠΕΙΚΟΣ μετά, για τα Άδανα, δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά εάν αυτή η ίδρυση, δηλαδή η έγκριση σε επίπεδο North Atlantic Council, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων έχει γίνει ήδη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι έχει γίνει συζήτηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Η έγκριση, η δημιουργία ενός νέου στρατηγίου νατοϊκού δομής δυνάμεων περνάει μετά την προσφορά της χώρας από συγκεκριμένη απόφαση ομόφωνα. Συνήθως στο επίπεδο των πρέσβεων στις Βρυξέλλες, των μονίμων αντιπροσώπων. Ενίοτε μπορεί να αποφασιστεί και σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Κυρίως όμως για επικοινωνιακούς λόγους, καθώς το ΝΑΚ, το North Atlantic Council, είτε συνεδριάζει σε μορφή μονίμων αντιπροσώπων, είτε συνεδριάζει σε μορφή υπουργών άμυνα, είτε συνεδριάζει σε μορφή αρχηγών κρατών, είναι το ίδιο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό.
2: Άρα οι αποφάσεις, είτε σε επίπεδο πρέσβεων, μονίμων αντιπροσώπων, είτε σε επίπεδο υπουργών, είτε σε επίπεδο συνόδου κορυφής όπως αυτή που θα γίνει στην Άγκυρα, είναι το ίδιο δεσμευτικές αποφάσεις. Μάλιστα.
14: Συνήθως οι μεγάλες, οι βαριές πολιτικές αποφάσεις γίνονται σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Δηλαδή πλέον γίνεται μια εισήγηση εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη, του ΝΑΚ και ο Γενικός Γραμματέας παίρνει αυτή την εισήγηση, που είναι απόφαση, έτσι μην νομίζετε, και την πηγαίνει να ανεβάζει στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών πλέον, στο Summit, στη Σύνοδο, όπου παίρνει την τελική σφραγίδα και γίνεται εκεί η απόφαση. Περισσότερο όμως είναι επικοινωνιακό, τονίζω ξανά, και πολιτικό το θέμα. Ουσία και επιχειρησιακό μπορεί να έχει κρυφτεί πολύ νωρίτερα. Και βάζει το παράδειγμα, φέρνει το παράδειγμα του Multinational Corps Southeast της Ρουμανίας. Δεν πέρασε ποτέ καμιά σύνοδο και αποφασίστηκε σε επίπεδο ΝΑΚ, πρέσβεων δηλαδή στις Βρυξέλλες, και τελείωσε εκεί. Τώρα, όταν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, τονίζω για δεύτερη φορά, δεν γνωρίζω αν είναι ήδη αποφασισμένο, και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, διότι θα δει κάποιο στη σύνοδο την ατζέντα που έριξε μια ματιά σήμερα, δεν υπάρχει κάτι για συζήτηση περί στρατηγίων. Έτσι, το οποίο είναι απολύτως λογικό να μην υπάρχει, όπως ανέλησε. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν συμφωνήσει, ομόφωνα πάρει την απόφαση το ΝΑΚ για να αποδεχθεί τέτοια προσφορά, ακολουθεί μια διαδικασία 2-3 ετών, που είναι, ξέρετε, η αρχική επιχειρησιακή ικανότητα, η τελική επιχειρησιακή ικανότητα μετά από αξιολόγηση και όχι μόνο αξιολόγηση, αλλά και πιστοποίηση κατά ΝΑΤΟ. Οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία μεγάλη. Τώρα, πάμε στην ουσία, αυτή κατά αυτή, τι είναι αυτό το στρατηγείο. Πρώτον, πρόκειται περί στρατηγίου χερσαίων επιχειρήσεων, γιατί ακούω περί Ανατολικής Μεσογείου.
2: Ναι.
14: Οι Τούρκοι στο Area of Operation του στρατηγίου έχουν βάλει και τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζω ξανά ότι είναι ένα χερσαίο στρατηγείο και μάλιστα, να είναι επιχείρημα για την ελληνική πλευρά, εφόσον θέλει να αντιδράσει, σε απόσταση 800 χιλιόμετρων από το Λάντκομ που είναι στη Σμύρνη. Και έχοντα η Τουρκία και άλλο στρατηγείο, τον RDC Τούρκη στην Κωνσταντινούπολη, που είναι στα απόσταση 300 χιλιόμετρα από το Λάνκουμ. Και τα τρία και οι τρεις οντότητες αυτές είναι χερσαίες, τονίζω. Για ποιο λόγο λοιπόν να απαιτείτε μια νέα νατοϊκή οντότητα της δομής δυνάμεων εκεί, στα Άδανα. Είναι καθαρά πλέον, μετά το 2023 τη Σύνοδο του Βίλνους, έχουμε μεταπέσει από την NATO Response Force που ήμασταν παλιότερα, την AARF, που είναι η Allied Reaction Force, που πλέον κάθε στρατηγείο της δομής δυνάμεων προσφέρει μια χώρα, πολυεθνικά στελεχωμένο, ξαναλέω, κομμάτι νοτρό, πολυεθνικά στελεχωμένο, πρέπει να εκτελέσει, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου σχεδίου περιοχικού, γεωγραφικού. Αυτή η αλλαγή έγινε το 23 στο Βίλνη. Συνεπώς, δεδομένη της ύπαρξης του MNC Southeast στη Ρουμανία, που αντιμετωπίζει προφανώς την απειλή της Ρωσίας, γι' αυτό δημιουργήθηκε, το MNC Τούρκιγε, όπως λέγεται προσωρινά, στα Άδανα, δεν αντιλαμβάνομαι, εγώ τουλάχιστον, τι ακριβώς, ποια είναι η απειλή, η χερσαία απειλή που αντιμετωπίζει. Αυτό το σε ποιο σχέδιο δηλαδή θα πρέπει να ενταχθεί. Προφανώς σε κάποιο original defense plan,
2: τοπικό σχέδιο
14: της Τουρκίας, ναι. Ακριβώς.
2: Με δυνητικό αντίπαλο δεν προσδιορίζεται, έτσι.
14: Κοιτάξτε, δυνητικός αντίπαλος δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος, καθώς εκεί στην περιοχή που θα ιδρυθεί το στρατηγείο και ο προσανατολισμός που είναι νότια-ανατολικά, ο μόνος δυνητικός εθνικός αντίπαλος είναι, δυνητικά ξαναλέω, το Ισραήλ.
2: Της Τουρκίας.
14: Δεν,
2: ναι,
14: υπάρχει,
2: ναι.
14: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Δεν απειλεί για το ΝΑΤΟ το Ισραήλ, για την Τουρκία μπορεί να είναι.
14: Ακριβώς. Για την Τουρκία είναι απειλή και προφανώς ίσως, αν θέλετε να πάμε στα σύν και τα πλήν, η Τουρκία να επιμένει στη δημιουργία αυτού του στρατηγείου. Για το Ισραήλ. Όχι γιατί πρόκειται ποτέ το ΝΑΤΟ και όχι σε αυτό είμαι κάθετος να αντιμετωπίσει μια τέτοια απειλή από το Ισραήλ, ξεκάθαρα αυτό, αλλά τουλάχιστον η Τουρκία δίνει την εικόνα στο Ισραήλ ότι, κοίτα να δεις, έχω νατοϊκή προστασία εδώ. Άρα πρόσεχε τις επόμενες κινήσεις.
2: Εφόσον είναι ένα κομμάτι. Ναι, παρακαλώ.
14: Ναι. Όχι, αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι κερδίζει ως πολιτική οντότητα εντός ΝΑΤΟ η Τουρκία, διότι παίρνει τρίτο στρατηγείο στη χώρα, στο έδαφος της. Και μάλιστα ως δεύτερο στρατός του ΝΑΤΟ έχει μια βαρύνουσα σημασία ο λόγος της από εκεί και πέρα, πολιτικά. Και το τρίτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, λέγεται στο ΝΑΤΟ προβλέπεται το over and above, δηλαδή πέραν και πάνω του κόστους, μπορεί αυτό το στρατηγείο να χρηματοδοτηθεί για συγκεκριμένα έργα και από το NSIP του ΝΑΤΟ, το NATO Security Investment Program. Αυτό ξαναλέω υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όταν είναι over and above. Άρα λοιπόν η Τουρκία κερδίζει και από αυτό, εφόσον εκλειστεί. Τώρα, ναι, πείτε μου.
2: Όχι, άρα η Τουρκία, εφόσον είναι χερσαίο στρατηγείο, η Τουρκία διασταλτικά επιχειρεί να εντάξει μέσα την Ανατολική Μεσόγειο για να προθέσει τη δική της ατζέντα, έτσι.
14: Ναι, η Ανατολική Μεσόγειος όμως ως γεωγραφικός χώρος είναι κατά βάση θαλάσσιος και αέριος. Και ένα αέριος χώρος. δεν είναι κερδές. Μιλάμε για αποκλειστικά
2: κερδές. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε βέβαια ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει διασταλτικές ερμηνείες για να προωθήσει την ατζέντα της Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας το βλέμμα και σε εμάς, Ελλάδα και Κύπρο.
14: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο το συγκεκριμένο στρατηγείο στοχεύει αλλού.
2: Το επιδίωκε η Τουρκία, λέτε όμως ότι το συμπεριέλαβε. Δηλαδή έγινε αποδεκτό.
14: Στο Air of Operations είχε βάλει το Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.
2: Αλλά δεν θα γίνει αποδεκτό, λέτε.
14: Ναι. Εφόσον γίνει και αυτό αποδεκτό, γίνεται αποδεκτό και το Air of Operations. Πράγματι. Αλλά ξαναλέω, η Ανατολική Μεσόγειος είναι περισσότερο. Και εκεί θέλω να καταλήξω τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σα πω τώρα. Η Ελλάδα δεν έχει κάποιο νόημα, κατά την άποψή μου, την εκτίμησή μου, να βάλει βέτο στη δημιουργία ενός ακόμα στρατηγείου. Γιατί το επιχείρημα είναι πολύ εύκολο. Δεν μπορεί να έχει τρία στρατηγεία, δεν έχει νόημα. Δίπλα είναι το Λάντκομ και δίπλα είναι γεωγραφικά εννοώ και το NRD στην Τουρκία. Αυτό όμως το που θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα είναι να πει: OK, εφόσον θα πάρει ένα τέτοιο στρατηγείο, να προωθήσω κι εγώ μια πρόταση που είναι ήδη από το 22, αν δεν κάνω λάθος,
2: ναι.
14: Το Allied Maritime Multinational HQ της Ελλάδας από την Κρήτη και να έχω εγώ ένα ναυτικό αναπτυσσόμενο στρατηγείο στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί λαμβάνεστε ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει ποτέ από την Τουρκία, ούτε για πλάκα. Έτσι,
2: θα πρέπει. Άμα δεν περάσει αυτό, γιατί να περάσει από εμά τη Τουρκία. Θα το βάλουμε συμψηφιστικά. Μα μπλοκάρει η Τουρκία, μπλοκάρουμε και εμεί αυτό.
14: Ακριβώς. Είναι ακριβώς η λογική βάσει τη οποία ιδρύθηκε το Maritime Security Center στην Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσουμε εμεί το IMD COE Center of Excellence στην Κρήτη.
2: Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε και το ίδιο. Θέλει τη στρατηγική Τουρκία, ώρα θέλουμε και εμεί το ναυτικό στην Κρήτη.
14: Δηλαδή το βέτο δεν έχει λογική. Και ουσία παρά μόνο ένα παζάρι εντός εισαγωγικών.
2: Για να πάρεις
14: θα
2: εσύ,
14: πάρω και εγώ κάτι αντίστοιχο.
2: Μάλιστα. Πολύ
14: και έχετε υπόψη ένα δευτερόλεπτο ακόμα και έχετε υπόψη το ΚΕΝΑΠ, το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής, ναι. Παιδεύσεως που φτιάξαμε τότε, το 2003, και είχα την τιμή να είμαι διοικητής εκεί. Είναι Operational Training Center, επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Γιατί είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας από τότε. Ο Ναύαρχος Σκηνοφώτης ήταν ο πατέρας της. Είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ακριβώς αυτό. Επιχειρησιακό στρατηγείο εκεί ναυτικού προσανατολισμού.
2: Ωραία, λοιπόν, πολύ χρήσιμο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Να δούμε αν θα το αξιοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο που περιγράφεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστώ.
2: Επανερχόμαστε. Ευστάθιος Κυριακίδης, ώρα και επιστρέφουμε.
15: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρός καλαρίτης. Λοιπόν, σαφές το πλαίσιο έτσι που θα μπορούσε να θέσει η Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αν θα τεθεί, περιμένουμε, δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, αλλά συνήθως αυτά τίθενται σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων, δεν τίθενται στη Σύνοδο Κορυφής. Στη Σύνοδο Κορυφής αυτά επικυρώνονται, αν δεν έχουν αποφασιστεί. Οπότε μένει να δούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ για να δούμε εάν το έχουμε θέσει και αν έχουμε βάλει στο τραπέζι ως όρο για να εγκρίνουμε το στρατηγείο της Τουρκίας στα Άδωνα, το αντίστοιχο το δικό μας στην Κρήτη, το ναυτικό. Θα δούμε. Λοιπόν, χρήσιμα αυτά. Να τα γνωρίζουμε γιατί πολλά πράγματα γίνονται στα μουλοκτά. Πάμε να δούμε τώρα τα εξοπλιστικά. Φέδων Καρασιοφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Θόλο έχουμε. Ασπίδα έχουμε.
1: Έχουμε. Δεν έχουμε ακόμη.
0: Ναι.
1: Άμα δεν πέσουν υπογραφές, δεν έχουμε. Αλλά
0: πότε?
1: Είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να λήξει άμεσα για μια σειρά λόγων. Δεν θα ξεκινήσω από το ότι οι Ισραηλοί ανησυχούν διότι έρχονται, ξανάρχονται και όλες οι συζητήσεις είμαστε, διότι εντάξει, αυτό αφορά αυτούς. Η ανησυχία του προμηθευτή. Αλλά υπάρχουν εξελίξεις στο εξής. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το ότι το ΜΠΑΕ, και να θυμίσω ότι το ΜΠΑΕ είναι ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αμυντικών εξοπλισμών. Είναι αυτό που όταν είχε αναλάβει ο τότε νέος υπουργός ο Νίκος Οδένδιας, Οκτώβριο του 2024, είχε ζητήσει την επικαιροποίηση του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο είχε γίνει επί ΑΓΕΘΑ το προηγούμενο, πριν από τον τρέχοντα.
0: Του κυρίου Φλόρου,
1: ακριβώς. Είχαν υπάρξει σημαντικές αλλαγές τότε πάνω σε αυτό το ΜΠΑΕ που στηρίζονται ουσιαστικά όχι μόνο οι εξοπλισμοί, δηλαδή δεν είναι θέματα αριθμών χρημάτων κτλ. Είναι άξονες επιδιώξεων, είναι υποδομές. Δηλαδή πάνω στο ΜΠΑΕ στηρίχθηκαν η αναδιάρθρωση όλων των υποδομών των ενόπλων δυνάμεων. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Το κλείσιμο των διαφόρων στρατοπέδων και διαφόρων εγκαταστάσεων, η κατάργηση μονάδων, η αναδιάρθρωση κτλ. Βρίσκεται πάλι σε αναθεώρηση. Και συζητάμε τώρα λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που ξεκίνησε και πάνω στο προηγούμενο στηρίχθηκαν πρακτικά οποιοδήποτε εξοπλισμοί έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Εντάξει, το σημαντικότερο σας πούμε ότι είναι το πυραυλικό σύστημα, το πολλαπλήκτο ξεφτές ρακετών Πούλς, αλλά όχι μόνο. Και ο Θόλος στηρίχθηκε πάνω εκεί. Τώρα για το Θόλο φαίνεται ότι εκτός από τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία είναι αυτό το πακέτο, αυτό που βρίσκεται τώρα για υπογραφή, και να θυμίσουμε ότι αυτό εδώ πέρα αφορά τα εξής πράγματα. Είναι μια τριάδα. Είναι 10 συστήματα Spider, 3 εκτοξευτές ανά σύστημα είναι το πιθανότερο, η πιθανότερη σύνθεση ελληνική, και έχει σημασία για αυτό που θα πω στη συνέχεια. Υπάρχουν 5 συστοιχίες Barak που δεν ξέρουμε τη σύνθεση των συστοιχιών, διότι προσπαθώντας να βγάλουμε άκρη από άλλες αγορές, είναι πολύ διαφοροποιημένες ανάμεσα στις διάφορες χώρες που έχουν υιοθετήσει τον Barak, αλλά σίγουρα είναι κάτι μεταξύ 4 ή 6 εκτοξευτών γύρω από ένα κέντρο ελέγχου πυρός. Και βέβαια υπάρχουν και τα 2 David Sling, τα οποία κάθε ένα από αυτά, 2 συστοιχίες, κάθε μία από αυτές έχει 48 πυράβλους, δηλαδή είναι 4 μονάδες πυρός. Τώρα, το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται τους επόμενους μήνες, μάλλον προς το 27. Ο Θόλος φαίνεται ότι είχε 3 δισεκατομμύρια και 1 δισεκατομμύριο κάποια στιγμή το 30-31, στο 12ετές που είχε ανακοινωθεί, έτσι, το οποίο πήγαινε μέχρι το 2036. Τώρα φαίνεται ότι θα πάρει άλλο 1 δισεκατομμύριο.
0: Άρα 2 δις το 31.
1: πιθανότατα να μην είναι δύο δις το 31, να είναι ένας δις νωρίτερα ή ένας δις το 31 και ένας δις κάπου αργότερα.
0: Γιατί, τι θα προσθεθεί?
1: Έγινε μια εκτίμηση μετά από τα μαθήματα του πολέμου, διότι αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση του ΜΠΑΕ είναι αποτέλεσμα των μαθημάτων του πολέμου.
0: Σωστά.
1: Σε όλους τους κλάδους, αλλά ιδιαίτερα στον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό θόλο, ασπίδα, όπως θέλεις πες το. Ένα θέμα είναι αυτό που είπαμε προχθές. Είναι το ζήτημα των Patriot. Η Patriot αυτή τη στιγμή, έξι συστοιχίες, υπάρχει κάτι, εγώ δεν θα το θεωρούσα ανησυχητικό, αλλά υπάρχει κάτι. Έχουμε πει πολλές φορές για αυτό που, ότι το αντάλλαγμα για την παραχώρηση, δανεισμό, στάθεση μακροχρόνια της μίας
0: συστοιχίας
1: στην Σαουδική Αραβία θα αντιστοιχούσε με
0: αναβάθμιση των Patriot, ναι. Έτσι.
1: Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: δεν είναι πουθενά γραμμένο. Έχει συζητηθεί.
0: Είναι μιλητό, ήταν.
1: Αν δεν ήταν μιλητό, δεν έχει συμφωνηθεί επί τούτης. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να ισχύσει, διότι οι Σαουδάραβες προφανώς αναγνωρίζουν αυτό το οποίο κάναμε. Αλλά το τι ακριβώς θα γίνει δεν βρίσκεται γραμμένο κάπου με συγκεκριμένη συμφωνία ότι τόσα αυτό, εκείνο το άλλο. Άρα εδώ πέρα είναι ανοιχτός ο τομέας από την αναβάθμιση μίας συστοιχίας μέχρι την αναβάθμιση περισσότερων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έλεγα προχθές είναι ότι έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, κυρίως από μεγάλες αγορές Patriot, να λέμε ότι είναι πραγματικά δαπανηρό το να κάνεις το σημερινό Patriot που έχουμε εμείς, που μπορεί να βάλει pack 3 αλλά με αναβάθμιση. Mm-hmm. Έχουμε κάνει το software, δεν έχουμε κάνει τίποτα για το hardware. Το hardware στη βασική του έκδοση είναι να τροποποιηθούν οι εκτοξευτές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν ή μεικτό φορτίο pack 2 και pack 3 βλήματα ή pack 3. Τα pack 3 είναι, ενώ τα άλλα είναι, ο κάθε εκτοξευτής παίρνει 4 pack 2.
0: Ναι. Τα pack 3 πώς θα παίρνει?
1: Η φόρτωση των pack 3 είναι 4 αναμονάδα. Δηλαδή αν το φορτώσει συνολικά pack 3 παίρνει 16 βλήματα αντί για 4.
0: Ενώ pack 2 πώς θα παίρνει?
1: Ενώ
0: pack 2 πώς θα παίρνει?
1: Pack 2 παίρνει 4.
0: Α, μόνο 4 και τα άλλα είναι
1: σε
0: τετράδα.
1: Κάθε κάθε θέση της τετράδας.
0: Μάλιστα, παίρνουν 4. Αυτές που τα pack 3 έχουν και αντιβαλιστικές δυνατότητες.
1: Πρακτικά είναι, όχι μόνο, αλλά είναι βελτιστοποιημένα για αντιβαλιστικές.
0: Μάλιστα.
1: Για αντιβαλιστική,
0: ενώ τα pack 2 είναι αντιεροπορικά κυρίως, έτσι.
1: Μπορούν να δράσουν και εναντίον βαλιστικών πυράβλων, αλλά σε μικρή, με σχετική αποτελεσματικότητα, διότι δημιουργούν θράψματα. Τα θράψματα, σε αντίθεση με το pack 3 που είναι αυτό που λένε hit to kill, δηλαδή το βλήμα χτυπάει μια σφαίρα με μια σφαίρα, έτσι ώστε να καταστρέψει τον επερχόμενο βαλιστικό πύραυλο ή να τον εκτρέψει σε αποστάσεις που είναι έξω από τη ζώνη προστασίας που παρέχει η συστοιχία. Τώρα, τι μένει και τι φεύγει αφού ολοκληρωθεί, και το λέω αφού ολοκληρωθεί, γιατί δεν σημαίνει ότι υπογράφουμε σήμερα και την επόμενη Δευτέρα το πρωί
0: ανοίγουν.
1: Θέλει περίπου 4 με 4,5 χρόνια η υλοποίηση αυτού του, αυτού του κομματιού της. Και αυτό μας πηγαίνει κάπου το 2031. Γι' αυτό είναι το 2031 πιστώσεις. Προγραμματισμένες για το άλλο δισεκατομμύριο, αλλά πιθανότατα, όπως είπα, το δισεκατομμύριο δεν θα γίνουν δύο. Ένα ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει είναι τι φεύγει και τι μένει. Φεύγουν όλα τα ρωσικά συστήματα. Σοβιετικά, παύλα ρωσικά. Δηλαδή, όσα, τορ, S-300. Οι S-300 θα αντικατασταθούν από το David Sling. Τις δύο συστοιχίες David Sling, είπα κάθε μία από 48. Δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε στην Κρήτη, αλλά σίγουρα ένα από αυτά, ένα τουλάχιστον σύστημα θα πάει στην Κρήτη. Τώρα, τα υπόλοιπα που αντικαθίστανται είναι πολλά και δεν μπορούν όλα να αντικατασταθούν από Spider. Δηλαδή οι 10 συστοιχίες Spider είναι 3, είναι 10 επί 3 οχήματα. Αυτά πρέπει να καλύψουν τα όσα στα 6 μεγάλα νησιά. Η αντιεροπορική άμυνα των νησιών είναι ακροζωτική, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε τα όσα και να μην βάλουμε τίποτε. Και μιλάμε για τα νησιά Δείμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος και Ρόδος. Κάθε ένα από αυτά αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον όσα και κάτι άλλο. Επίσης προβλέπεται για κάποια από αυτά, όπως η Λίμνος, η μετακίνηση συστοιχίας, για παράδειγμα, ΧΟΚ. Άρα
0: θα πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό. Δεν φτάνουν τα Spider για όλα.
1: Το αυτό κύριο λέει. Ενδιαφέρον, το Spider, η πρόθεση από ό,τι φαίνεται, είναι κυρίως να αντικαταστήσουν τα TOR στον Εύρο. Διότι ενώ αρχικά πιστεύαμε ότι θα αντικαταστήσουν τα όσα. Τώρα, αν μπορέσουν να αντικαταστήσουν κάποια κάτι, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετά τα 10 συστήματα για να καλύψουν τα 6 νησιά. Δηλαδή, τα 6 νησιά να βάλει μια συστοιχία 3 εκτοξευτών στο καθένα και να δώσει και άλλες 4 στον Εύρο. Αδυνατίζει ένα ικανότερο σύστημα, αλλά δεν είναι αντίστοιχο των υπαρχόντων, έστω και υποδέστερων. Ιδιαίτερα για τα TOR, τα οποία είχαν αγοραστεί για ένα σκοπό. Για να καλύψουν τη μετακίνηση μονάδων του τετάρτου σώματος στρατού και οτιδήποτε υπήρχε πιο πίσω, γιατί από τότε ακόμη το τρίτο σώμα δεν ήταν πλήρες, προς τον Εύρο, προς την πρώτη γραμμή. Αυτός ήταν ο λόγος που είχε επιλεγεί το συγκεκριμένο σύστημα πέραν των άλλων διπλωματικών κινήσεων, αλλά αυτό μπορεί να γίνει από το Spider, το οποίο δεν είναι ακριβώς αντίστοιχο όπως είναι το TOR, αλλά μπορεί να βάλει, κυριολεκτικά κινείται, σταματάει, βάλει, ξεκινάει. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να το κάνει εν κινήσει. Ενώ το TOR υποτίθεται, αυτό υποστηρίζεται, τουλάχιστον σε κάποιο μεγάλο βαθμό μπορεί να βάλει ακόμη και εν κινήσει. Τώρα, πού παίζουν όλα αυτά? Hawk. Τα Hawk θα παραμείνουν από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, διότι είναι χρήσιμα σε πολλούς τομείς. Πρώτα-πρώτα θα συμπληρώσουν μέχρι ότου αγοράσουμε με τα 2 επιπλέον δισεκατομμύρια ό,τι είναι να αγοράσουμε, και επίσης έχουν συγκεκριμένους ρόλους αυτή τη στιγμή. Ένας ρόλος είναι η μετακίνηση. Εμείς έχουμε 7 πυροβολαρχίες, είναι 2 μοίρες 7 πυροβολαρχίες. Μετακίνηση πυροβολαρχιών σε προθυμένες θέσεις. Μία, για παράδειγμα, από αυτές πηγαίνει στον Εύρο. Άρα όχι και δύο. Αυτές που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Μία πηγαίνει στη Λίμνο. Άρα αυτές πρέπει με κάτι να αντικατασταθούν. Και αυτή τη στιγμή οι νέες αγορές δεν έχουν κάτι για να τις αντικαταστήσουν. Το δεύτερο είναι το ότι, και το σπουδαιότερο, είναι το ότι η Hawk, διασυνδεδεμένη με τους Patriot, παρέχουν δύο πράγματα. Πρώτον, καλύπτουν το νεκρό τομέα με τον τρόπο που είναι αναπτυγμένες οι ελληνικές συστοιχίες Patriot. Η συστοιχία Patriot βλέπει 120 μοίρες.
0: Αφήνει μοίρες κενά. Άρα καλύπτουν
1: την
0: ομάδα.
1: Αφήνει την ομάδα. Δηλαδή, οι συστοιχίες σε άλλες χώρες είναι 3x6 ή 3x4, 3x6 συνήθως. Κάθε μία καλύπτει έναν τομέα 120 μοίρες.
0: Άλλο τόξο, ναι. Σε εμάς μένουν 240 κάλυπτες, μοίρες ακάλυπτα, έτσι.
1: Αυτές τις καλύπτουν οι Hawk.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η άλλη ανάγκη η οποία υπάρχει, και εδώ χρειάζονται επιπλέον Spider, δεν ξέρω πώς θα καλυφθεί η ανάγκη, είναι το ότι αυτή τη στιγμή οι S-300, με την όποια λειτουργικότητα, με τον όποιο ρόλο έχουν αυτή τη στιγμή, είχαν από δίπλα και, αν θυμάμαι καλά, 4 TOR. Διότι καλύπτουν τις απειλές της
0: συστοιχίας. Ναι. Το χαμηλό υψόμετρο, ναι.
1: Και κοντά στους εκτοξευτές των S-300, διότι αυτοί είναι μπορούν να ξεκινήσουν να στοχεύουν και να καταρρύπτουν από μεγάλες αποστάσεις.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά κοντά, εάν φτάσει κάτι κοντά, δεν έχουν τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουν. Αυτή ήταν η ρωσική τακτική. Αυτό το πράγμα τι θα καλυφθεί? Εδώ πέρα,
0: ναι.
1: Hawk παραμένουν και υπάρχει σχεδιασμός όχι μόνο για την παραμονή, αλλά πιθανότητα και για τον εξυγχρονισμό. Να πω κάτι. Το έχουμε ξαναμιλήσει. Έχω, και μάλιστα μια φορά που είχαμε μιλήσει, ήμουνα στη συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει ελληνική εταιρεία η οποία μέσω νατοϊκών οργανισμών και φορέων πρακτικά ανακατασκευάζει και βελτιώνει οτιδήποτε χοκ υπάρχει ακόμη σε νατοϊκή χρήση.
0: Θυμάμαι,
1: αλλά και όχι μόνο.
0: Το έχεις πει. Και νομίζω μου έχεις πει ότι είχε αναλάβει ή θα αναλάβουν και τους Αμερικανικούς, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Αμερικανικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Συντηρεί τα τουρκικά για παράδειγμα. Μέσω συμφωνίας. Δηλαδή τα τουρκικά χοκ έρχονται εδώ πέρα για να κατασκευεί μέσω της NSPA, του νατοϊκού οργανισμού. Χώρες του κόλπου. Εμείς είδαμε το. Όχι εμείς μόνο, αλλά ο κόσμος είπε το εξής. Οι πανάκριβοι Patriot πρέπει να έχουν και ένα οικονομικότερο σύστημα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα παλαιότερο οικονομικό σύστημα, το οποίο είναι το HOC. Το να διατηρηθεί.
0: Είναι πιο φτηνό, είναι πιο φτηνό από το
1: μάλιστα. Και με σχετικά μικρό κόστος, δηλαδή ένα καινούργιο ραντάρ αναπυροβολαρχία και ένα κέντρο βολής. Είχαμε αναβαθμίσει τη δεκαετία του 2000, είχαμε αναβαθμίσει το σύστημα από την παλαιότερη έκδοση. Δεν είναι όμως ψηφιακό. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν μαζέψει αρκετά HOC, τα έχουν κάνει ψηφιακά και έχουν και καινούριο ραντάρ. Ένας υπολογισμός είναι ότι με καμιά εκατοστή εκατομμύρια οι 7 πυροβολαρχίες μπορούν να εξυγχρονιστούν
0: και να ψηφιοποιηθούν.
1: Επίπεδο, ναι. Μάλιστα, όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά να εξυγχρονιστούν. Και το λεπτό σημείο στην όλη ιστορία. Μπορείς στο μέλλον με αυτό που έχεις αγοράσει, δηλαδή το καινούργιο ραντάρ και το καινούργιο κέντρο ελέγχου πυρός,
0: να
1: το κάνεις NASAMS. Δηλαδή να αντικαταστήσεις τους HOC με εκτοξευόμενους από το έδαφος Άμραμ.
0: Α, με το ίδιο σύστημα.
1: Με το ίδιο σύστημα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Το έχουν κάνει αυτή τη στιγμή αρκετές χώρες. Και ό,τι υπάρχει χώρια. Το ότι αυτή η ελληνική εταιρεία που κάνει όλα αυτά τα πράγματα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές συστοιχίες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και ένα κομμάτι του εξυγχρονισμού είναι το ότι έχει τοποθετήσει ηλεκτροοπτικό σύστημα πάνω στους εκτοξευτές ελληνικής κατασκευής. Και αυτή τη στιγμή η δράση των HOC στην Ουκρανία μέσα σε αντίμετρα, μέσα σε όλο αυτό.
0: Γίνεται με ελληνικά ηλεκτρονικά.
1: Γίνεται με ένα ελληνικό σύστημα, το οποίο στην τερματική καθοδήγηση προσφέρει ηλεκτροοπτική λύση σε οτιδήποτε έχουν να ρίξουν οι Ρώσοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων,
1: καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το πλαίσιο αυτό. Άρα θα πρέπει να καλυφθούν τα κενά. Και συνδυοδείς. Ωραία, θα δούμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα EDAC, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε αυτά με τα εξοπλιστικά. Ενδιαφέρον έχει, θα δούμε. Συν 2 δι στο 31. Θα δούμε πώς θα καλυφθούν. Έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον. Πάμε περισσότερα για τα ανανεωτικά, τα είπαμε, για τα στρατηγικά τα είπαμε. Πάμε τώρα στα πιο δικά μας εδώ πέρα. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Α' Αθηνών, Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε και αυτά, γιατί μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός εκλογές την άνοιξη, αλλά κανείς δεν ξέρει. Εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία, έχουμε τώρα την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε αν και τι θα συζητηθεί.
1: Κοιτάξτε, έχω κάτι πιο ενδιαφέρον, κύριε Καλαρίτη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επειδή έχω δει όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει με τον κύριο Ντόκο και ναι. Όλα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που το λέει, αλλά συνομίλησα πριν από λίγη ώρα μαζί του και άκουσα. Με ιδιαίτερη έκπληξη
0: τα ακόλουθα. Είμαστε όλοι αυτιά.
1: Η συνομιλία γινόταν μέσα από το υποτιθέμενο ασφαλές σύστημα μέσω των οποίων συνομιλούν οι σύμβουλοι ασφαλείας των διαφόρων κρατών. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν συνομιλούσε απλώς, έβλεπε και τον mm-hmm. ομολογό του σύμβουλο ασφαλείας, τον Ουκρανό, mm-hmm. στην οθόνη που ήταν μπροστά του. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ζωντανή mm-hmm. η συνομιλία, τον άκουγε και τον έβλεπε. Και έβλεπε απέναντί του τον ομόλογό του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Ουκρανίας, τον οποίον τον γνωρίζει. Με τεχνητή νοημοσύνη mm-hmm. είχανε παρέμβει μέσα στο σύστημα και είχανε δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που συνομιλούσαν μαζί του, τους δύο φαρσέρ, εγώ θα τους έλεγα πράκτορες, να εμφανίζονται με το πρόσωπο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας και να έχουν και τη φωνή του.
0: Αυτό έχει ξαναγίνει, να πω παρένθεση, στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε ειδικό για αυτό το θέμα, ακριβώς για το ζήτημα τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορεί να γίνουν αυτές τις παρεμβολές, τον στρατηγό τον Κωνσταντίνο Τσιρίδη. Άρα εκεί ήταν, εντάξει, ήταν πρακτόρευση, είναι προφανές έτσι.
1: Ναι, αυτό. Καθαρό. Ναι. Δηλαδή, επειδή παρακολούθησα την συνομιλία, mm-hmm. να διευθύνσω κάτι, ότι από τη συνομιλία δεν προκύπτει ότι είπε κάποιο απόρριτο στοιχείο από αυτά που έχω δημοσιευθεί, τουλάχιστον τα 13 λεπτά που παρακολούθησα. Mm-hmm. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος έβλεπε και συνομιλούσε μέσα από το υποτιθέμενο ασφαλές ναι. σύστημα τον ομόλογό του ναι. Ουκρανό Σύμβουλο Ασφαλείας.
0: Έβλεπε το πρόσωπο, άκουγε τη φωνή. Ναι. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι έχει παραβιαστεί με προφανή τρόπο τεχνητή νοημοσύνη και με αλγόριθμους οι οποίοι σπάνε τα ναι. συστήματα ασφαλείας, παραβιάστηκε το κρυπτογραφικό και μπορούσε ναι, ναι. να προβάλλει η εικόνα η οποία δεν ήταν πραγματική. Τα ξέχουν αλλάξει τα πράγματα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Δεν είμαστε οι μόνοι, δεν είναι ο κ. Ντόκος ο μόνος που δεν έχει πατήσει. Θυμάμαι Τζόνσον, Μπόρις, θυμάμαι έναν υπουργό άμυνας, ο άλλος νομίζω, ήταν ο Βρετανός.
1: Πολύ ο Μακρόν, η Καμάλα Χάρις, η Μελώνη, ο Τριντό, ο Καναδός πρωθυπουργός. Αλλά εκεί ήταν τηλεφωνικές συνομιλίες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Εδώ πέρα δεν έχουμε τηλεφωνική συνομιλία. Έχουμε διαδόσει συνομιλία μπροστά στον υπολογιστή, όπου βλέπει τον ομόλογό του Ουκρανό, ο οποίος συνομιλεί μαζί του. Δηλαδή δεν βλέπει μια φωτογραφία, βλέπει το πρόσωπό του, ναι. είναι κανονικός άνθρωπος ναι, αυτό ναι. που βλέπει.
0: Ναι. Αυτό βέβαια, επειδή πλέον έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η δυνατότητα, η τεχνική. Χρειάζεται προσοχή γιατί την επόμενη φορά μπορεί να είναι κάποιος, να μην είναι κάποιος Ουκρανός πράκτορας ή Ρώσος πράκτορας ή φαρσέρ, να είναι ένας Τούρκος ή κάτι άλλο έτσι.
1: Μπορεί να είναι τα πάντα πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσέξτε, μέσα από το υποτιθέμενο ασφαλές σύστημα που χρησιμοποιείται.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που σημαίνει θα πρέπει να επικαιροποιηθούν όλα τα συστήματα γενικά και σε εμάς και τα συστήματα επικοινωνιών πλέον με άλλο τρόπο. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη με τους αλγόριθμους μπορεί να σπάει αυτά που μέχρι πρώτον θεωρούνται απαραβίαστα.
1: Ναι.
0: Για πάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη η διευκρίνηση και θα κάνουμε και μια συζήτηση με τον στρατηγό τον Τζιρίδη στην συνέχεια, που είναι και ειδικό σε θέματα κυβερνοπολέμου, κυβερνοασφάλεια κλπ. Πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπατε για να το θέσουμε στην συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, μετά την σύνοδο, δεν μπαίνω στο θέμα του στρατηγού, το έχουμε εξαντλήσει με συνομιλητές εδώ, στρατηγούς νατοϊκούς κλπ. Μετά την σύνοδο, ό,τι γίνει εκεί πέρα, Τι βλέπετε, τι αναμένετε από πλευρά Τουρκία, τι περιμένετε? Το λέω γιατί η Τουρκία σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι έχει πάρει αέρα στα πανιά της με τα ανοίγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιανόητη η παρουσία και της Κάλας και της ΚΟΣ και της Επιτρόπου Διεύρυνσης, της Μάρθα ΚΟΣ.
1: Ναι, τραγική.
0: Και της Κάλας, έτσι. Ναι, εκεί δεν θα πρέπει τραγική. Η Ελλάδα να έχει.
1: Να πω κάτι. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω τι είπανε μεταξύ τους στην κατηδίαν συνάντηση. Εκείνο το οποίο με ενόχλησε ήταν η δήλωση που έκαναν μετά στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, στο οποίο λένε τι απαραίτητο σύμμαχος είναι η Τουρκία, δεν λένε, προσέξτε, είναι γραπτή δήλωση, δηλαδή έχεις το περιθώριο να διορθώσεις λάθη. Mm. Δεν γράφουν τίποτα για την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Τουρκίας, δεν λένε τίποτα για το ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή και το μόνο που γράφουνε, τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, και το μόνο το οποίο γράφουν είναι ότι η Τουρκία είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος για την Ευρώπη κτλ. Αυτό με ενόχλησε περισσότερο, ότι εκεί στη γραπτή δήλωση έχεις το περιθώριο να γράψεις δύο πράγματα, να βάλεις μία γραμμή, βρε αδερφέ, κάτι. Επιπλέον αυτό γίνεται με το περιθώριο να γράψεις δύο πράγματα, να βάλεις μία γραμμή, βρε αδερφέ, κάτι. Επιπλέον αυτό γίνεται.

0: κατάσταση η οποία υπάρχει από το 2004 και μετά. Δεν προέκυψε προχθές την επίσκεψη της Κάλλας. Είναι μια κατάσταση που ισχύει 22 χρόνια. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε ένα κράτος 800.000 ατόμων και βάζει απέναντί του ένα κράτος 100 φορές μεγαλύτερο. Ωραία. Αυτό το ξέραμε.
1: Εντάξει.
0: Και υπάρχει ένα modus vivendi σε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι, και ούτε και το casus belli είναι κάτι καινούριο, είναι από το 1974.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην τα αναφέρει εκπρόσωπος. Είναι εκπρόσωπος της Ευρώπης, δεν είναι του χωριού της.
0: Δεν περιμένω ότι θα γυρίσει πίσω σε όλη την ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή των ευρωτουρκικών σχέσεων.
1: Ναι, αλλά δεν πρώτα
0: περιμένω ότι θα θέξει μερικά πράγματα τα οποία της ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή θα θίξει κάποια ζητήματα που λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα το περάσει όλο σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Θα θίξει το ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τα όπλα που θέλει να πάρει, με όλα αυτά τα πράγματα, ότι κοίταξε να δεις, αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να μπει στο πρόγραμμα Rearm EU, αλλά κατέχεις έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
1: Αυτό λέμε.
0: Απειλείς ένα κράτος μέλος. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό θα το
1: γιατί
0: πει.
1: Γιατί αυτά τα αναφέρεται και το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα ναι, θα μπορούσε να πατήσει εκεί και να πει.
0: Ακριβώς. Αυτό. Αυτό περίμενα. Δεν περίμενα να ξυπνήσει και να πει. Α, κατέχει έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα το ανακάλυψα.
1: Τώρα η σιωπή δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να την εγκαλέσει. Γιατί δεν μπορεί να το αφήνουμε να περνάει έτσι. Γιατί θεωρείται ότι.
0: Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι να μου απαντήσετε εσείς. Δεν είστε υπουργό εξωτερικών. Αλλά κάνω ένα σχόλιο. Λέτε, η Ελλάδα θα έπρεπε να την εγκαλέσει.
0: Μπορεί γιατί, να έχει ήδη. Μπορεί να έχει ήδη.
1: Πώς το έστω μυστικό, δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να έχει μια δίδυμη για να καταγραφεί,
0: φορές,
1: να καταγραφεί ενόχληση. Να καταγραφεί ενόχληση.
0: Κύριε Καλαρίδη, μερικές φορές καλό είναι η ενόχληση να καταγράφεται με τέτοιο τρόπο που δεν θα την εκθέτει και θα απαιτεί από αυτήν μερικά άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να το κάνεις.
1: Μετά την σύνοδο κορυφή, μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τι περιμένουμε?
0: Λοιπόν, νομίζω η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει πάση στη θυσία να χαρακτηριστεί ως στρατηγικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Υπό την έννοια ότι είναι απαραίτητη για το ΝΑΤΟ. Και θα προσπαθήσει επίσης να περάσει την εικόνα ότι υπάρχουν απειλές που δεν προέρχονται μόνο από τη Ρωσία, αλλά προέρχονται και από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Mm. Και σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρήσει, και αυτό έχει δύο αποδέκτες, το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, να χαρακτηριστούν οι βιομηχανίες της, και η αμυντική της βιομηχανία και η συμμετοχή της στα αμυντικά πράγματα του ΝΑΤΟ, ως απαραίτητη, ούτως ώστε να έρθει και να διεκδικήσει τη συνέχεια τη συμμετοχή της στο Rearm EU, το πρόγραμμα των 650 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης.
1: Άρα να πάρει μια εδωσιακόν πιστοποίηση της χρησιμότητάς της για να επιχειρήσει μετά να αναιρέσει το πλαίσιο από το οποίο έχει αποκλειστεί.
0: Ναι. Τώρα, η εκτίμησή μου επίσης είναι ότι αρκετοί Ευρωπαίοι, όχι όλοι, όχι η Γερμανία δηλαδή, η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά οι άλλοι Ευρωπαίοι, θα θελήσουν να μείνουν σε ρητορικά σχήματα πόσο απαραίτητη μας είσαι και τα λοιπά, και κάπου εκεί να τελειώσει η όλη ιστορία. Όπως ο Τραμπ, από ό,τι φαίνεται, τους δίνει τις μηχανές αυτές της F-110 για να μην τους δώσει τα F-35. Δηλαδή να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τη συζήτηση για τα θέματα ουσίας και να μείνουν σε ρητορικά σχήματα. Αλλά η Τουρκία θα επιχειρήσει πάση θυσία να μπει σε αμυντικές βιομηχανίες. Αυτό την ενδιαφέρει αυτή.
1: Σε επίπεδο διμερές...
0: Φάνηκε και από τη συζήτηση, από την ομιλία, είχε ο Ερντογάν ομιλία στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη του ΝΑΤΟ πριν από τρεις μέρες. Φάνηκε και από τη διακοινοβουλευτική, από την ομιλία του εκεί πέρα, όπου αναφερόταν διαρκώς στην τουρκική αμυντική βιομηχανία.
1: Εκεί αν τελικά καταφέρουμε κάποιο τρόπο να μπει, θα τεθεί και το θέμα πέραν των άλλων της μεταφοράς κρίσιμης τεχνολογίας. Γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία θέλει, αυτό θέλει κυρίως. Περισσότερο από τα χρήματα θέλει τη μεταφορά τεχνολογίας. Άρα το ερώτημα εκεί είναι, αν υπάρξει κάποια συμφωνία από την πίσω πόρτα, εάν οι Ευρωπαίοι θα διαφυλάξουν τις τεχνολογίες ή αν θα τις αφήσουν να διαρρεύσουν στην Τουρκία. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Ναι, για μένα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς θα πάρουμε τουρκικό πολεμικό υλικό και θα το έχουμε

0: τον Εύρο για να πολεμήσουμε τους Τουρκούς. Ναι. Δηλαδή είναι και ορισμένα πράγματα ηλαρά και αυτονόητα αρνητικά.
1: Κάτι τελευταίο σε σχέση με τα ειδικότερα δικά μας, δηλαδή με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα και λοιπά, η Γαλάζια Πατρίδα, το βλέπετε να το φέρνει μετά το ΝΑΤΟ?
0: Ναι. Θα το φέρει, πιστεύω, το φθινόπωρο. Δεν έχω καμία εμβολία.
1: Και μένει να δούμε με τι
0: εντάσσεται.
1: Μορφή.
0: Μπορώ να φανταστώ τι μορφή που θα έχει. Ξέρετε, θα είναι ένα νομοσχέδιο που θα δίνει δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να κάνει χι πράγματα και στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος κατά καιρούς θα βγαίνει και θα βγάζει προεδρικά διατάγματα και θα λέει τώρα κυρίσω θαλάσσια πάρκα. Τώρα κυρίσω αυτή την περιοχή ζώνη απαγορεύσεως αλίας. Τώρα κυρίσω αυτή την περιοχή ζώνη στην οποία μπορούν να γίνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες. Νομίζω δηλαδή θα θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί και το οποίο θα βασίζεται στη λογική της Γαλάζιας Πατρίδας που λέει ότι τα νησιά όταν είναι εντός 200 μιλίων από ακτές δεν έχουν δικά τους αυτοτελή δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων 6 μιλίων γιατί εξαρτώνται από τις ακτές. Οπότε από τη μια μεριά έχουμε τις υπηρετικές ακτές της Ελλάδος, από την άλλη θα έχουμε τις υπηρετικές ακτές της Τουρκίας. Τα ενδιάμεσα νησιά, τα ανατολικά, θα καλύπτονται από τις ακτές της Τουρκίας και τα νησιά από την μέση του Αιγαίου και δυτικά θα καλύπτονται από τις υπηρετικές ακτές της Ελλάδος.
1: Άρα θα κληθούμε εμείς, αν αποπειραθεί να το εφαρμόσει, να το ακυρώσουμε στο πεδίο ή αν εμείς προχωρήσουμε με τα σχέδια που πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Έχει τρία στάδια.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι η ψήφιση του νόμου.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων από πλευράς Ερντογάν ή του όποιου Τούρκου Προέδρου και το τρίτο είναι η προσπάθεια εφαρμογής του στο πεδίο, δηλαδή έχουμε χρόνο ως αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω θα δημιουργηθεί στη διπλωματία σε πρώτη φάση. Δηλαδή όταν θα συναντηθούν Έλληνες και Τούρκοι, οι Έλληνες θα πούνε στους Τούρκους, ξέρετε, κάνατε αυτό είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Και οι Τούρκοι θα απαντήσουν πιθανόν, δεν ξέρω τι λέτε. Εκείνο το οποίο ξέρω όμως είναι ότι εγώ το έκανα σύμφωνα με το νόμο που έχουμε ψηφίσει και εφαρμόζω το νόμο μου. Δηλαδή κόβεται η διπλωματική προσέγγιση των πραγμάτων. Έχει κλείσει ο δρόμος κατ' ουσίαν για το Διεθνές Δικαστήριο από το 1996 και μετά, διότι η Τουρκία θέτει ως προαπαιτούμενο να πάνε και η ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Εάν περάσει και ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, κλείνει και η διπλωματική προσέγγιση των δύο χωρών. Θα είναι διάλογος κουφών. Ο απόλυτος διάλογος κουφών. Ναι, ακούω τι μου λέτε, αλλά εγώ ξέρω ότι το λέω ο νόμος μου και εγώ εφαρμόζω τον νόμο του κράτους.
1: Άρα θα μεταφερθεί στο πεδίο το όποιο τεστ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σύργο, για όλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, κύριε Γαλάζια.
1: Άγγελο Σύργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα εσωτερικό δικό μας, το οποίο είναι από αυτά τα που μας θλίβουν, μας στενοχωρούν και για τα οποία δεν γίνεται τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Μόνο φρουφρού και αρώματα και δηλώσεις. Αναστάσιο Λαβρέτζος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Τάσο.
7: Καλησπέρα, Λαύρο.
1: Επειδή μιλάμε περίπου μια δεκαετία μαζί για αυτό το θέμα, για το δημογραφικό αναφέρομαι, έτσι, σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό, και έχω κάτι να πω στην συνέχεια γι' αυτό. Ποια είναι τα στοιχεία για την εξέλιξη των γεννήσεων στην Ελλάδα?
7: Κοίταξε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα μιλήσουμε για στοιχεία δημογραφικού, γιατί πρόσφατα ανακοίνωσε η Ελστάτ τις γεννήσεις για το 2025, που δείχνουν μια επιτάχυνση της κατηφόρας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στις γεννήσεις. Αλλά αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε και με οικονομικά στοιχεία, που δείχνουν ακριβώς ότι η κοινωνία ουσιαστικά συντρίβεται οικονομικά μέσα από την ακρίβεια, την ίδια ώρα που το κράτος αυξάνει σημαντικά τις εισρωές που έχει από εμέσους κυρίως φόρους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει πλεονάσματα με τα οποία, όπως λέει, πληρώνει τους δανειστές πριν από την ώρα τους. Πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά αυτά τα δύο φαινόμενα, γιατί εδώ βλέπουμε ακριβώς μια κοινωνία η οποία έχει παραδοθεί πλέον σε αυτό που είχε, τις ρυθμίσεις που είχαν γίνει επί μνημονίων, και ένα πολιτικό σύστημα, γιατί μέσα στην κουβέντα δεν βάζω μόνο την κυβέρνηση, βάζω και την ανύπαρκτη αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει να αρθρώσει κανένα λόγο για αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν και τρεις αριθμούς που εγώ προσωπικά τους βρίσκω συνταρακτικούς. Πάμε λοιπόν στις γεννήσεις. Εάν δει κανείς τα στοιχεία από το 2021 μέχρι το 2025, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία, θα δούμε λοιπόν ότι έχουμε στο σύνολο των γεννήσεων μείωση περίπου 23%, δηλαδή από 85.000 σε 66. Αν αφαιρέσουμε τις γεννήσεις που η Ελστάτ αναφέρει ως γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες, τα καθαρά νούμερα έχουν ως εξής. Είναι οι γεννήσεις του 2021 75.000, του 2025 είναι 59.000. Δηλαδή έχουμε μία πτώση περίπου 22%.
1: Τραγικό.
7: Με απλά λόγια, μέσα σε μία πενταετία έχουμε χάσει μία στις τέσσερις γεννήσεις. Και αν θέλουμε λίγο να επεκτείνουμε τον ορίζοντα, δηλαδή από το έτος 2009 που ξεκινάει η μνημονιακή συμπίεση της κοινωνίας, θα δούμε ότι τότε είχαμε γεννήσεις Ελλήνων 95.000 το 2009 και τώρα έχουμε φτάσει, όπως είπαμε, στις 59.000. Δηλαδή μία μείωση κατά 49%. Χάσαμε τις μισές γεννήσεις από το 2009 μέχρι τώρα. Μιλάμε για μια συγκλονιστική κατηφόρα δημογραφική, η οποία βεβαίως περνάει απαρατήρητη. Ας δούμε όμως λιγάκι και το άλλο σκέλος, γιατί απλώς στοιχεία.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι όλα αυτά τα μέτρα. Εντάξει, το ξέρουμε, αλλά πλέον αποδεικνύεται με αριθμούς ότι όλα αυτά τα μέτρα δήθεν για τη στήριξη του δημογραφικού όχι απλά δεν έχουν λειτουργήσει, όχι απλά δεν έχουν ανακόψει έστω την πορεία, αλλά την έχουν επιδεινώσει. Δηλαδή είναι ανύπαρκτα. Είναι μη αποτελεσματικά. Για πάμε.
7: Κοίταξε, όσον αφορά αυτό το σχόλιο που κάνεις, από αυτή την εκπομπή μαζί έχουμε ξαναπεί όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Υποτίθεται για το δημογραφικό, που ήταν κάποια μέτρα επιδοματικά κλπ. Είχαμε πει ότι καλό είναι κάθε θετικό μέτρο, αλλά τα συγκεκριμένα μέτρα που είχαν ληφθεί δεν συνιστούν εθνική δημογραφική πολιτική. Είναι μάλλον μια υποτίμηση του προβλήματος και μια υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, γιατί επρόκειτο για προσχηματικά μέτρα και αυτό αποδεικνύεται βεβαίως εκ των αποτελεσμάτων. Όμως την ίδια ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι παίρνει μέτρα για το δημογραφικό, την ίδια ώρα συντρίβει την κοινωνία μέσα από την ακρίβεια και αναδεικνύεται σε βασικό κερδοσκόπο του πληθωρισμού. Για να μιλήσουμε λοιπόν με στοιχεία της ΑΔΕ, έχω μπροστά μου την έκθεση της ΑΔΕ για το 2025 και από εκεί παίρνω τα στοιχεία που θα πω. Θα πούμε το εξής, ότι το 2021 για φόρους αγαθών και υπηρεσιών, μιλάμε βασικά δηλαδή, όταν λέμε φόρους αγαθών μιλάμε για ΦΠΑ, ήταν τα έσοδα 26,7 δισεκατομμύρια. Το 2025 είναι 39,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περίπου συν 12,5 δισεκατομμύρια απάνω, γιατί ακριβώς καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή
1: ο
7: το ΦΠΑ
1: μπαίνει από τον τιμόν, το αυξημένο τιμόν.
7: Ακριβώς. Επειδή το ΦΠΑ είναι ένα αναλογικός φόρος, όταν στο σούπερ μάρκετ έχεις αύξηση τιμών που σε πολλά προϊόντα φτάνουν το 40% ή και ξεπερνάνε το 40%, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχεις μια μεγάλη αύξηση εσόδων μόνο και μόνο από αυτές τις πηγές. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι στην έκθεσή της ΕΑΔΕ το παραδέχεται αυτό, ότι η αύξηση εσόδων είναι συνέπεια της πληθωριστικής ανόδου των τιμών. Και έρχεται βεβαίως η κυβέρνηση και λέει, επέρεται, ότι πληρώνει τους δανειστές. Πώς τους πληρώνει τους δανειστές όμως, και μάλιστα λέει πριν την ώρα τους? Τους πληρώνει ουσιαστικά συντρίβοντας, όπως είπα, την κοινωνία, δηλαδή αποσπώντας ρευστότητα, στραγγίζοντας οικονομική ρευστότητα από την κοινωνία, την οποία τη διοχετεύει σε πληρωμές δανείων. Υπάρχουν βεβαίως κάποια...
1: Αυτό θα ήταν καλό να ξεχρώνεις γρήγορα, γιατί ελαφρύνεις τις μελλοντικές δόσεις, εάν συνοδευόταν από παράλληλη δημογραφική ανάπτυξη, ώστε δηλαδή αν αυτό δεν συνδεόταν με την καθίζηση της κοινωνίας. Γιατί να ξεχρεώνεις το χρέος τώρα, αλλά σε 10-20 χρόνια να έχεις μείνει χωρίς πληθυσμό, τι να το κάνεις?
7: Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη, ξαναλέω, όχι μόνο της κυβέρνησης και όλων των βουβών ηγεσιών των κομμάτων, τα οποία δεν έχουν αρθρώσει κανένα λόγο για όλα αυτά.
1: Να αποπληρώνεις το χρέος είναι μια χαρά και να το αποκλιμακώνεις. Αλλά αυτό πρέπει να συνδυάζεται, να πηγαίνεις και στα διατάφτα. Άμα να μείνεις χωρίς χώρα για να αποπληρώσεις το χρέος, προώρα να το αποπληρώσεις, σύμφωνα, γιατί γλιτώνεις το κοχρεωλήσια κλπ. Αλλά με τι το κόστος.
7: Αν με επιτρέψεις να πω τώρα, έτσι, σαν οικονομικό σχόλιο, ότι μιλάμε πάντοτε σε όρους χρέος προς ακαθάριστο εγχώριο χρέο. Είναι ένα κλάσμα.
1: Ως ποσοστό, ναι.
7: Έχεις, βασικά λοιπόν θες να μειώσεις αυτό το κλάσμα. Έχεις δύο τρόπους. Ή να μειώσεις τον αριθμητή, δηλαδή να μειώσεις το χρέος, εξαφανίζοντας την κοινωνία, ή να αυξήσεις το παρονομαστή, δηλαδή να δώσεις ανάπτυξη. Ανάπτυξη που είναι θεμητή και τη ζητάμε τόσα χρόνια. Η χώρα έχει χρεοκοπήσει από το 2009 και δεν έχει κανένα αναπτυξιακό σχέδιο.
1: Τίποτα.
7: Μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για ανάπτυξη, επηγόντως για ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας, για ένα σωρό πράγματα, και έχουμε μείνει ακόμα στον τουρισμό. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ούτε επιχειρηματικό πλαίσιο να κινηθεί κανείς. Ακόμα μιλάμε εδώ και δεκαετίες για το ότι δεν υπάρχει επιχειρηματικό κλίμα. Μιλάμε για πολύ ακριβή ενέργεια, γιατί η χώρα έχει αποφασίσει να θυσιάσει τα όποια πλεονεκτήματα της έδινε, παραδείγματος χάρη, ο Λιχνίτης. Και επίσης δεν βλέπω να αξιοποιεί τα περίφημα πλεονεκτήματα που της έδιναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί όπως ακούω από τους ειδικούς, λέει δεν έχουμε μπαταρίες για να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που παράγουν οι ΑΠΕ. Δεν ξέρω πώς δεν το σκεφτήκαν αυτό, όταν σπέρνανε όλο τον κόσμο με φωτοβολταϊκά. Έχουν βέβαια οι Βούλγαροι από ό,τι μαθαίνω απέναντι και μας επιστρέφουν το βράδυ πολύ πιο ακριβά το ρεύμα που δεν αποθηκεύσαμε εμείς. Όμως εδώ να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, και αυτό είναι το, για μένα το βασικό συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση να λέει ότι τα πηγαίνει καλά γιατί πληρώνουν τους δανειστές την ίδια ώρα που σιωπηρά συντρίβεται η ελληνική κοινωνία. Όταν η ακρίβεια είναι τέτοια που όλοι την καταλαβαίνουν γιατί τη ζούμε, που πολλά σπίτια δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθωτός δεν μπορεί να βγάλει το μήνα με το μισθό του. Για ποια παιδιά μιλάμε? Τα παιδιά ζουν με τους γονείς και δεν μπορούν να ανοίξουν κανένα σπίτι. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ λοιπόν αντιθέτως θα έλεγα ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να διατηρήσει αυτή τη ρευστότητα. Δεν χρειάζεται να πληρώνει πριν την ώρα τους δανειστές. Θα έπρεπε να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη. Εάν φοβάται την άνοδο των επιτοκίων, γιατί λέει θα πληρώνουμε πιο πολλούς τόκους αν ανέβουν, που ανεβαίνουν τα επιτόκια μας σε ένα πληθωριστικό πλαίσιο, θα έπρεπε εγκαίρως, γιατί και αυτό το έχουμε συζητήσει μαζί, να έχουν κλείσει τον επιτοκιακό κίνδυνο με τα. Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. Είναι τα swaps, interest rate swaps, που ανταλλάσσεις τις μεταβλητές ροές με ροές σταθερού επιτοκίου και ουσιαστικά κλείνεις το επιτοκίο σου. Οι τράπεζες το κάνουν συνέχεια αυτό στα dealing room.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο τελεία και θα επανέλθουμε. Θα το συνδυάσουμε αυτό με τη συζήτηση που είχαμε κάνει και μάλιστα την κάνουμε και μαζί με την νωρίτερα και την κάναμε σε δύο δόσεις. Να συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Βασοτηρίου που μας έκανε σε μια ατελείωτη λίστα αδρανών υποδομών. Που αν αυτές αξιοποιούνται, ατελείωτη λίστα, θα μπορούσε η χώρα να έχει πολλαπλές εστίες ανάπτυξης. Βάζω ένα τελεία και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή συνέχεια. Αναστάσιος Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με κάποιο τρόπο θα επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Άγγελο Στρίγκο για το θέμα του Θάνου Ντόκου, του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας και αυτό που του συνέβη. Αλλά γενικότερα είναι ένα θέμα πλέον που αφορά συναλλαγή όλου του τεχνολογικού πλαισίου και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στον κυβερνοπόλεμο και στον κυβερνοχώρο συνολικά. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων. Καλησπέρα, στρατηγέ.
8: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
1: Λοιπόν, έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και τώρα θα εγκαινιάσουμε μια νέα σειρά συνεντεύξεων εδώ μαζί, γιατί ο πόλεμος έχει αλλάξει. Αλλάζει σε πραγματικό χρόνο μπροστά στα μάτια μας. Σήμερα είχαμε το συμβάν με τον Θάνο Ντόκο, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος μιλούσε με κάποιον, ο οποίος νόμιζε ότι ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλούσε βασικά με προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Νόμιζε, είχε το πρόσωπο μπροστά του συναδέλφου του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Δεν ήταν αυτός, ούτε η φωνή ήταν αυτή. Άρα έχουν σπάσει πλέον τα στεγανά ασφαλείας γενικά, έτσι.
8: Ακριβώς, κύριε Καλαρίτη, σύγχρονες ξέρετε επιχειρήσεις εξάγονται και στο
1: τύπο. Αν έχετε hands-free, βγάλτε το, για σας έχουμε λίγο απομακρυσμένο.
8: Ναι, το βγάλω. Κύριε Καλαρίτη, ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις εξάγονται και στο επίπεδο της πληροφορίας.
1: Έπεσε, να πάρουμε τον στρατηγό πάλι, αν είναι εύκολο γρήγορα.

Λοιπόν, έχουμε το στρατηγό πάλι. Σας ακούμε, στρατηγέ. Να μας ακούτε. Στρατηγέ, μας ακούτε.

0: Λοιπόν, τον έχουμε, τον έχουμε. Στρατηγή μας ακούτε. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, οι σύγχρονες επιχειρήσεις διεξάγονται και στο επίπεδο, είπαμε, της πληροφορίας, της αντίληψης, της εμπιστοσύνης και της λήψης αποφάσεως, αυτό που λέμε γνωστικό πεδίο, όπου αυτός που θέλει να επηρεάζει, επηρεάζει το πώς σκέφτεται μια ηγεσία, ένας στρατηγικός διοικητής, μια κοινωνία ολόκληρη κλπ. Και εδώ επισέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιταχύνει αυτή τη μετάβαση. Είτε με εργαλεία που παράγουν κείμενο, εικόνα ή συνθετικές φωνές, όπως είναι αυτό που λέμε voice cloning, προκειμένου αυτός που ενεργεί να δημιουργήσει ψεύτικα ή πιστικά μηνύματα, να μιμηθεί φωνές, να κατασκευάσει ειδήσεις κλπ. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να πιστεί κάποιος για ένα ψέμα, είναι να αμφιβάλλει για όλα. Για την αυθεντικότητα μιας συνομιλίας, για την αξιοπιστία των θεσμών, για τις προθέσεις, για την ικανότητα ενός κράτους να μπορεί να προστατεύσει σταδιακά τους πολίτες του και έτσι να διαβρώσει σιγά σιγά την εμπιστοσύνη που έχει ο πολίτης προς το κράτος. Αυτό το περιστατικό που συνέβη, που μάθαμε σήμερα ότι συνέβη, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η σημασία δεν βρίσκεται, κύριε Καλαρίτη, μόνο στο περιεχόμενο αυτό που λέμε της συνομιλίας, βρίσκεται κυρίως στο ποιος ήταν ο στόχος. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έχει πλήρη αντίληψη των εξελίξεων, των σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο ΝΑΤΟ κλπ. Παράλληλα όμως, το ότι επιτεύχθη η επιτυχής προσέγγιση ενός Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας λειτουργήσε και ως δοκιμή των πρωτοκόλων ασφαλείας και της ανθεκτικότητας ενός κρατικού μηχανισμού να αντιδράει απέναντι σε επιχειρήσεις, αυτό που λέμε κοινωνική μηχανική, αυτό που λένε οι αγγλοσάξονες social engineering, δηλαδή οι επιχειρήσεις τεχνικές εξαπάτησης τα λέγαμε, όπου ο δράστης εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη συμπεριφορά, την έλλειψη προσοχής ενός ατόμου, ώστε να αποσπάσει πληροφορίες χωρίς κατά ανάγκη να παραβιάσει τεχνικά τα συστήματα ασφαλείας. Υπό αυτήν λοιπόν το πρίσμα, η συγκεκριμένη αυτή ενέργεια αποκτά ευρύτερη στρατηγική σημασία, έτσι, γιατί αξιολογεί και τη λειτουργία του συστήματος εθνικής ασφάλειας.
0: Άρα διαπιστώνει ευρύτερα κενά.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και βέβαια σε αυτές τις επιχειρήσεις, αν θέλαμε να δούμε τι επιχειρήσεις ήταν αυτό το περιστατικό, θα λέγαμε ότι καταρχήν είναι μια πληροφοριακή επιχείρηση, διότι χρησιμοποιεί την πληροφορία ως όπλο. Ξέρετε, η συνομιλία δεν έχει αξία μόνο τη στιγμή που γίνεται, αλλά κυρίως όταν δημοσιοποιείται, μοντάρεται και διαδίδεται. Δεύτερον, είναι μια ψυχολογική επιχείρηση, διότι στοχεύει στο κύρος, στην αυτοπεποίθηση, στην εμπιστοσύνη στους κρατικούς μηχανισμούς. Αν ένας αξιωματούχος εξαπατηθεί, τότε οι υπόλοιποι γίνονται καχύποπτοι, πιο αργοί και πιο ανασφαλείς στις επικοινωνίες. Σας δίνω ένα παράδειγμα, ότι οι Ρώσοι στο ουκρανικό πεδίο μιμόταν τις φωνές διοικητών ουκρανικών μονάδων και όταν μιλούσαν με αξιωματικούς τους έδιναν λάθος πληροφορίες, έτσι. Τρίτον, είναι γνωστική επιχείρηση, διότι στοχεύει και στον τρόπο σκέψης. Δηλαδή δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτός που πλήττεται είναι ευάλωτος, ότι οι θεσμοί του δεν προστατεύονται, αλλά και ότι οι αποφάσεις μπορούν να επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Και τέλος, είναι και μια υβριδική επιχείρηση, γιατί δεν χρησιμοποιεί, κύριε Καλαρίτη, ένα μόνο μέσο. Χρησιμοποιεί σε τεχνολογική υποστήριξη, τεχνητή νοημοσύνη, προπαγάνδα, πολιτικό timing, θα λέγαμε, κοινωνική μηχανική που είπαμε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν τι είδος επιχείρηση. Ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια μεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται. Αυτή η ιδέα, η Φασέρ, αν θέλετε να πούμε και δύο κουβέντες για αυτούς, είναι από το 2014 που ξεκινούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, έτσι. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς, κύριε Καλαρίτη, ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί, ξέρετε, και οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει και αυτοί σημαντικές δυνατότητες, έτσι, σε κάτι τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Να σας πω, ειδική σημασία για μας έχει κυρίως γιατί πιστεύω, κύριε Καλαρίτη, ότι σε μια μελλοντική απειλή, παραδείγματος χάρη με την Τουρκία, μπορεί να μην εκδηλωθεί απαραίτητα με στρατιωτικό τρόπο, κλασικό, Ένας αντίπαλος μπορεί καταρχήν να επιχειρήσει πρώτα να δημιουργήσει μια σύγχυση, μια αμφιβολία, πολιτική πίεση. Θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ένα ψεύτικο βίντεο ενός Έλληνα υπουργού, παραδείγματος χάρη. Deep fake ενός αρχηγού Γενικού Επιτελείου. Ένα ηχητικό παραποιημένο τέλος πάντων κείμενο με δίθεν εντολή κινητοποίηση. Μια ψεύτικη ανακοίνωση για ένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή, ο αντικειμενικός σκοπός δεν είναι μόνο να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, αλλά να επιβραδύνει μια κρατική αντίδραση καταρχήν και να προκαλέσει σύγχυση στην αλυσίδα διοικήσεως.
0: Άρα, μια γενική αποσταθεροποίηση.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι και ο ρόλος ο δικός μας, ότι εμείς πρέπει να αποκτήσουμε αυτό που λέμε cognitive defense, δηλαδή μια γνωστική άμυνα. Δηλαδή μια οργανωμένη προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της αξιοπιστίας των πληροφοριών, αλλά προσέξτε κύριε Καλαρίτη, και της ανθεκτικότητας της κοινωνίας μας απέναντι σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και η Ελλάδα θα πρέπει, καταρχήν εγώ το λέω πάντοτε και όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι πρέπει να αποκτήσουμε εθνική στρατηγική για την άμυνα και την ασφάλεια, όχι ως τεχνολογικό εργαλείο, ξέρετε κύριε Καλαρίτη, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως μια στρατηγική ικανότητα, και να δημιουργηθεί και ένα εθνικό κέντρο, αυτό που λέμε γνωστικής παύλα πληροφοριακής άμυνα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ, πέστε να ρωτήσουμε. Ναι.
1: Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσουμε είναι ότι, ξέρετε, στο στρατηγικό και γνωστικό επίπεδο ο αντίπαλος δεν χρειάζεται πάντα να νικήσει στρατιωτικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να επιδιώξει και να προκαλέσει σύγχυση, καθυστέρηση κλπ. Αυτά όλα τα περιστατικά, διότι δεν είναι το μόνο αυτό που συνέβη με τον κύριο Ντόκο, έχει γίνει πολλά με τους υπουργούς εξωτερικών της Πολωνίας, με την κυρία Μελώνη, με τον Κάμερον κλπ.
0: Με τον Γουάλα, τον Βρετανό κλπ.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε μία πρόκληση για την Ελλάδα που δεν είναι στο να αποκτήσουμε μόνο νέες τεχνολογίες, αλλά κυρίως πώς θα τις ενσωματώσουμε.
0: Σε στρατηγική. Ωραία, θα κάνουμε το εξής. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θα βάλουμε μια νοτελεία. Θα συνεχίσουμε, αν έχετε και εσείς χρόνο, την Δευτέρα, για να περάσουμε σε αυτό. Δηλαδή, το πώς πρέπει η Ελλάδα να ενσωματώσει πλέον την νέα τεχνολογία ως στρατηγική. Όχι μόνο σαν αντίμετρο, αλλά ως οπλοποίηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Τυρίδης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τέλος εκπομπής, ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τα λέμε πρώτα ο Θεός Δευτέρα, εδώ 7 με 9 το βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο 4 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ζέστη αρκετή εδώ στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί μέχρι τις 12 για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές σε αυτό το τρίωρο για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνείτε στο καλείτε και επικοινωνείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Πισμπίκης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στην επιλογή των τραγουδιών ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Επικοινωνία βεβαίως και ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, όπως μου αρέσει πολύ καλύτερα να το αποκαλώ, στο πέμπτο λεπτό, στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος. Ενδιαφέρουσα σχετικά, η Αίγυπτος το μεγάλο φαβορί, 0-0 στη φάση των 32 για το ποιος θα περάσει στους 16.

0: Από όλα αυτά τα χρόνια με το ανεμολόγιο από τον Σεπτέμβριο του 2005 που τα λέμε με την εκπομπή, πάνω από 20 χρόνια, κατά καιρούς ούκο λίγοι ακροατές μου έχουν πει και η Επανάσταση και ο λαός να αποφασίζει και λαϊκή κυριαρχία και εμείς αυτό και εμείς εκείνο και ο λαός το ένα και ο λαός το άλλο. Και πάντα η εύκολη απάντηση που έδινα στους ακροατές που είχα μια υπερβολική τοποθέτηση σε αυτά τα ζητήματα ήταν: δεν πρέπει να έχετε πάει ούτε σε μια γενική συνέλευση της πολυκατοικίας σας, όπου απλά πράγματα όπως τι θα γίνει με τα ξερόχορτα στην Πιλωτή μπορεί να είναι αντικείμενο καυγά. Που θέλουμε και να έχουμε και λαϊκή κυριαρχία και νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολο. Καλά κάνουμε και το θέλουμε, αλλά νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Πλέον λοιπόν αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών. Προσέξτε, αυτό είναι εξωφρενικό. Το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών υπάρχει εδώ και 97 χρόνια, δηλαδή από το 1929. Θεσπίστηκε πλαίσιο λειτουργίας πολυκατοικιών το 1929, το οποίο προφανώς για την εποχή του πρέπει να ήταν όχι απλώς προχωρημένο. Δεν ξέρω πόσες ήταν οι πολυκατοικίες το 1929. Τέσσερις. Για κάποιο λόγο υπήρχε το πλαίσιο λειτουργίας, διαμορφωνόταν με διάφορα νομοθετήματα τα οποία έφτασαν τα 1116. Άρα κάτι που θεσπίστηκε το 1929 και ρυθμιζόταν με 1116 νομοθετήματα, επιτέλους, αν είναι δυνατόν δηλαδή, είναι να χτυπάς το κεφάλι. Αυτό τρελαίνω όταν μου λέτε για τις παλιές εποχές, διότι κρίνεται μόνο με βάση το προσωπικό εισόδημα, που ναι, ήταν πάρα πολύ καλύτερο, αλλά να πάρει η ευχή. Δεν ήταν καλύτερο επειδή λειτουργούσαν πράγματα. Ήταν πολύ καλύτερο για άλλους λόγους. Και όλα αυτά που δεν λειτουργούσαν ήρθαν και μας βρήκανε εμάς τελικά. Μας πέτυχαν εμάς που ζούμε αυτή την περίοδο. Οι αλλαγές λοιπόν στον κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών, που αλλάζει επιτέλους ο νόμος αυτός του 1929, που ήταν η βάση του δικαίου συνιδιοκτησίας, έτσι. Θα είναι δύσκολο, διότι 1116 νομοθετήματα πολυδέδαλο κατακαιρματισμένο δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσεις να τα μαζέψεις. Φαντάζομαι σε πόσες άλλες περιπτώσεις και σε πόσα άλλα θέματα υπάρχει το ίδιο. Σας έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι το πρώτο Υπουργείο στη χώρα. Γενικώς δεν θεωρείται ως το πρώτο Υπουργείο, είναι αρκετά υποβαθμισμένο. Είναι η βάση, κάνει δουλειά που μπορεί να μην φαίνεται, να μην είναι βιτρίνα να το βλέπεις εκείνη τη στιγμή, αλλά φτιάχνει τα θεμέλια. Είναι σαν την πολυκατοικία που τη βλέπεις και λες τι ωραία που είναι. Ναι, αλλά άμα τα θεμέλια που δεν τα βλέπεις δεν έχουν φτιαχτεί σωστά, δεν πάνε να είναι κούκλα και πανέμορφη και αρχιτεκτονικά και αισθητικά και ούτω καθεξής, με το πρώτο αταρακούνημα έπεσε. Οπότε η δουλειά του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι αυτά, είναι τα θεμέλια. Και δυστυχώς επειδή δεν τα βλέπουμε, δεν τους δίνουμε την αξία που τους αρμόζει. Θα εξεταστεί το ποσοστό που χρειάζεται για να ληφθούν αποφάσεις. Ζητήματα που αφορούν έργα συντήρησης της πολυκατοικίας. Δεν είναι αγόρασε ένα σπίτι και τέλος. Μετά από χρόνια, το σπίτι, άμα δεν το συντηρήσεις, θα έχει θέματα. Η ενεργειακή αναβάθμιση, η θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, ο οποίος, αν πέσει σε κανέναν που είναι καλός και ευσυνείδητος, μια χαρά. Αν πέσει σε κανέναν περίεργο ή αν αυτός είναι καλός και έχει περίεργους ιδιοκτήτες, τρέχα γύρευε. Δυνατότητα για η διαδικασία με την οποία θα εισπράττονται τα κοινόχρηστα, η δυνατότητα κατάτμησης ή και συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων, μια χαρά. Και άργησε, αυτό θα πω. Έτσι ένα σύντομο σχόλιο, διότι ήδη καλέσατε οι πρώτοι ακροατές. Και πάμε να ξεκινήσουμε, να σας ακούσουμε. Πρώτος λοιπόν παίρνει το λόγο ο Άγρας. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά λέω. Έχουμε μπει η Κωνσταντίνη Γερά στην εποχή των ανώμαλων,
0: ναι. Ναι, είναι, δίνει και παίρνει.
1: Ζέστη, φουλ, κάθε δύο βήματα υδρότας, γυαλίζουμε σαν τα γουρουνόπουλα.
0: Άσε με, πήγα να πω το άλλο.
1: Τι να σου πω, είναι πιο... 9 η ώρα έχει ήλιο.
0: Είπαμε καλοκαιράκι και τα λοιπά, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Εκτός κι αν είμαι κάπου παραθαλάσσια, κατά προτίμηση σε νησί. Εκεί...
1: Και ακόμα και εκεί μέχρι για 2 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
0: Όχι. Εκεί διαφωνούμε. Εκεί διχωρίζουμε τη
1: κάθε... Όχι, εγώ. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί.
1: Και... Χειμώνας. Τιμ χειμώνας.
0: Σου κάτσε, αδικήθηκε στην γονιδιακή ρουλέτα. Τι να κάνω. Σου κάτσε εδώ.
1: Σωστά.
0: Θα μπορούσες να σουν Δανία, αλλά θα μπορούσες να σουν και Ιορδανία. Οπότε...
1: Α, ναι, εντάξει, να το βλέπω μισογεμάτο δηλαδή.
0: Είναι η παρηγοριά μου, ρε, τι να κάνεις αυτή τη ζωή. Τιριριριν.
1: Και έχουμε και... και πας για καφέ και βλέπεις και άντρες να κυκλοφορούν μέσα γιονάρες. Το οποίο όταν πάω στην εξουσία θα το ποινικοποιήσω.
0: Στην πόλη μέσα κιόλας.
1: Στην πόλη, με σαγιονάρες.
0: Ακριβώς. Όχι για να πάνε στην παραλία ή κάπου. Στην πόλη.
1: Όχι, όχι, στην πόλη. Στην πόλη για καφέ. Για καφέ να πάμε ψωνίσουν ρούχα στο Ζάρα, τέτοια πράγματα. Μπράβο. Ωραία. Ομορφιές. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σήμερα σε πήρα με αφορμή. Πρέπει να ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν να πω, νομίζω, κάτι άσχετο, νομίζω ότι σαν σήμερα, νομίζω ότι οι Βρετανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βομβάρδισαν και βύθισαν τον γαλλικό στόλο, ένα από τα μεγαλύτερα και κουφά εγκλήματα. Νομίζω είναι σαν σήμερα, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά
0: ότι το κάνανε είναι βέβαιο. Τώρα, αν έγινε σαν σήμερα, ούτε εγώ, παρότι ότι έχω ασχοληθεί, δεν το θυμάμαι ως σήμερα, δεν το ξέρω.
1: Τα αφήνω, απλά τα αφήνω έτσι με αστερίσκο. Λοιπόν. Είχα ακούσει λοιπόν,
0: Κωνσταντίνε... Γιατί θα πει κάποιος, γιατί είχαν με την κυβέρνηση του Βυσσή πάρει το με...
1: Ήταν όχι, όχι, δεν ήταν. Ήταν αμέσως με τη συνδικολόγηση. Με τη συνδικολόγηση αμέσως.
0: Για να μην πάρουν οι Γερμανοί το. Ναι, πήγαν
1: οι Άγγλοι. Για να μην πάρουν οι Γερμανοί το στόλο του, ήταν.
0: Τα βυθίσανε.
1: Αυτή ήταν η δικαιολογία του, τέλος πάντων. Έχουν κάνει και εμάς, βομβάρδισαν τον πειρά. Τέλος πάντων. Θα τα αφήσουμε αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, άκουγα το ραδιόφωνο σε εσάς εδώ παραπολιτικά.
0: Ναι, σαν σήμερα από ό,τι βλέπω. Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα είναι.
0: Ναι, ναι, σαν σήμερα. Οι Βρετανοί βομβαρδίζουν ευνίδια τη μοίρα γαλλικού στόλου στο λιμένα Μέρσελ και Μπίρ. Φοβήθηκαν ότι επειδή υπήρχε συνδικολόγηση θα παραδοθεί στους Γερμανούς. Όπως λες εσύ, αυτή ήταν μια δικαιολογία. Μάλλον οι Άγγλοι θέλανε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, είχαν.
0: Άγγλοι-Γάλλοι πάνε πίσω, έχουν διαφορές κατ' αιώνες.
1: Και λοιπόν, Κωνσταντίνε, και άκουσα σε μια εκπομπή.
0: Ή σε μια εκπομπή.
1: Ή σε μια, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί ήταν πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ψυχαγωγική εκπομπή ή ενημερωτική?
1: Όχι, όχι, ενημερωτική.
0: Ενημερωτική.
1: Και άκουσα ότι. Γιατί λέμε για τους πολιτικούς, οι πολιτικοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτά που θα πω τώρα αφορούν το λαό πιο πολύ, για να δούμε, πρέπει να δούμε και εμείς κάποια στιγμή τις ευθύνες μας. Πέρα από αυτά όμως θα πω, τη νούμερο ένα ευθύνη και τη μεγαλύτερη την έχουν οι πολιτικοί.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά όχι την αποκλειστική.
1: Οπότε εγώ μπορώ να τα λέω αυτά. Το ένα στυλ του μαζί τα φάγαμε, μπορώ να το πω. Κάποιος που είναι ηγέτη δεν μπορεί.
0: Κατάλαβα. Κάποιος λοιπόν, που συμμετείχε, γιατί το λέει. Να. Εγώ που δεν συμμετείχα να το πω και να... Εντάξει, ναι. Θες όμως να επικεντρωθείς στο λαό. Γιατί, τι άκουσες, τι έγινε?
1: Άκουγα για τις φωτιές. Πιάσανε, λέει, ήταν το προηγούμενο Σάββατο που είχε πολύ αέρα. Είχε ένα Σάββατο πολύ αέρα. 2 μέρες ήταν που είχε πολύ αέρα. Πιάσανε έναν, λέει, να κάνει συγκόλληση εκεί, ηλεκτροσυγκόλληση σε κάτι,
0: ναι,
1: σε κάτι ξερόχνητα.
0: Ισχύει, εκεί. Ισχύει, ήθελε να κάνει έτσι.
1: Και έναν άλλον, λέει, που έκανε μπάρμπικιου εκεί την αέρα.
0: Έψινε.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι να ξέρει.
0: Αντικοινωνικό όσο δεν πάει.
1: Αυτός που έβαλε, που έφτιαξε τον μπάρμπεκιου, κόβω το χέρι μου για να μην πω τίποτα άλλο, ότι στο Twitter λέει ότι δεν έχουμε πυροσβεστικά
0: οχήματα. Ναι, και εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι από αυτούς που φωνάζουν και... Ναι. Εννοείται. Είμαι σίγουρος.
1: Και σκέφτηκα και αυτό που, εντάξει, πες ότι είναι μεμονωμένες. Όμως, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε τους τυφλούς. Που εκεί, στη Ζάκυνθο, δεν ήταν, έκανε λάθος.
0: Τα ταξί. Ήτανε... Ναι. όχι μόνο, αλλά ήταν με πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με οπότε μην.
1: Αυτό δεν είναι δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι
0: κάτι πιο μαζικό. Μεμονωμένες περιπτώσεις. Κοίτα, να μου επιτρέπεις ή μετά να σχολιάσω. Μπορώ εννοώ τώρα ή μπορώ και κάποιες φορές, εξαρτάται τι. Τη μεμονωμένη περίπτωση να το χρησιμοποιήσει κάποιος πολιτικός που δεν θέλει να τσαντήσει και πολύ, ή κάποιος που έχει δημόσιο λόγο, αλλά δεν θέλει να τσαντήσει και πολύ αυτόν που ακούει, διότι σου λέει κάτσε μήπως τσιμπήσουμε καμιά ψήφο. Ποια μεμονωμένη περίπτωση τώρα, κρυβόμαστε πίσω. Ο ΠΚΠ, όλα μεμονωμένη. Κάτσε. Μεμονωμένη περίπτωση ο ΠΚΠ. Μεμονωμένη οι τυφλοί που οδηγούσαν ταξί στη Ζάκυνθο. Μεμονωμένοι που κάνουν μπάρμπεκιου την ώρα που έχει. Μεμονωμένο μαζεύεται. Εκτός και αν είναι τρεις άνθρωποι και είναι, ανακατεύονται. Κάνουν οι ίδιοι τα ίδια πράγματα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι η πλειονότητα, αλλά δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι λιγότεροι, αλλά είναι πολλοί.
1: Παρόλα αυτά που είπες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που σωστά, όλα αυτά ας πούμε ότι είναι ένα. Όλα αυτά είναι παράνομα, έτσι. Τα κάνανε μέσα στην παρανομία. Όμως πρέπει να δούμε και τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ήταν τότε που ήταν με το που βγήκε ο ΓΑΠ στο Καστελόριζο, ή λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν, τέλος πάντων, και που είχαμε χρεοκοπήσει. Βλέπαμε την αγορά πώς πήγαινε, βλέπαμε ότι ήταν εντάξει, έχουμε φτάσει, είμαστε έτοιμοι να πάρθουν μέτρα. Δεν ξέραμε για το δούνο του βέβαια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι πάμε κατά διαόλου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, Κωνσταντίνε, βλέπαμε αυτό το πράγμα, αυτά τα πράγματα στην αγορά, πόσο χάλια πήγαινε. Και εκείνη τη στιγμή βγάζει DVD η Τζούλια και ξεπούλησε μέσα σε μία μέρα. Είναι λες και συλλογικά, είπαμε στην Ελλάδα, με το που βγήκε το DVD. Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά. Και τι έγινε που χρεοκοπήσαμε? Και πήγαν όλοι μαζί και το πήραμε. Δεν είναι τρομερό?
0: Είναι. Για μένα εξηγήσιμο, αλλά είναι. Δεν μου προκαλούν εμένα αυτά τόσο. Όχι, δεν πάνω τα κυρώσω. Εσύ καλά κάνεις και το λες. Απλώς ξέρεις, κάποιοι με λένε κοινικό. Τα θεωρώ.
1: Τους φαντάζομαι.
0: Δεν έχω πολύ καλή γνώμη. Δεν έχω τόσο καλή γνώμη για το ανθρώπινο είδος.
1: Τους φαντάζομαι στα καφενεία.
0: Δεν είναι όλα αυτά ότι η κακή εξουσία και ο καλός κόσμος και τα λοιπά. Τρίχες κατσαρές. Και πιστεύω ότι μέσα από το διαδίκτυο, και ειδικά τώρα τελευταία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δεν επιβάλλει σε κανέναν κάποιο, δεν είναι. Κανένας δεν σου επιβάλλει τι θα πεις, τι θα γράψεις, με τι θα ασχοληθείς, πού θα επικεντρωθείς. Θα πρέπει όλοι πλέον. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλη η θεωρία του παρελθού 20ου αιώνα, ότι τα παθήματα του λαού και της κοινωνίας είναι από την εξουσία και την ελίτ, έχει καταρρεύσει. Στον 21ο αιώνα τη θεωρώ παροχημένη. Εγώ.
1: Εντάξει. Κοίταξε. Στα πιο πολύ αυτό ισχύει που λες στις δημοκρατίες, έτσι, για να είμαστε και δικοί. Οι δημοκρατίες έχει μεγαλύτερη ευθύνη ο λαός. Παντού έχει, γιατί σε όλα τα καθεστώτα έχει, αλλά στις δημοκρατίες έχει παραπάνω, άμα είναι συνεχόμενη η κρίση. Δηλαδή, άμα κάθε τετραετία, τα ίδια πράγματα βλέπεις, κάπου φταίς. Και είναι λες, Κωνσταντίνε, τους φαντάζομαι στην καφετέρια τώρα, στο καφενείο, να λένε για πω κατά διαόλου, και την επόμενη μέρα να ξανασυναντιόνται και να λένε «Έλα μωρέ, τα παπάρια μας». Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν είναι λίγο κουφό?
0: Είναι κουφό, αλλά είναι και επαναλαμβάνω. Είναι και εγώ το θεωρώ και αναμενόμενο. Τέλος πάντων.
1: Αυτά πήγα να
0: πω. Το θέτεις πάντως, γιατί μ' αρέσει στην εκπομπή να νιώθει λίγο άβολα αυτός που ακούει ότι αυτοί τώρα ρίχνουν σε μένα την ευθύνη. Δεν μ' αρέσει αυτό το. Και το κάνουν και συνάδελφοι, και βλέπω ότι αρέσει πολύ στον κόσμο όταν οι συνάδελφοι κατηγορούν την εξουσία και τους κυβερνήτες.
1: Τι
0: ωραία τα λέει αυτός. Εμένα με βγάζει πάντα απ' έξω, εγώ με λάδι, δεν φταίω. Τρίχες, λαϊκισμός του χειρίστου είδους για να χαϊδεύεις αυτιά τώρα. Και εν τω μεταξύ τους ίδιους συναδέλφους, έχω μιλήσει μαζί τους προσωπικά και η απάντησή τους είναι όλοι, ναι, όλοι είναι κάφροι. Και όταν βγαίνουν στο μικρόφωνο, ο σοφός λαός που δυστυχώς τον εκμεταλλεύονται. Τα έχω ζήσει αυτά, με ακούτε λίγο πιο αυστηρό με αυτά, λόγω του επαγγέλματος, τα έχω ζήσει, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Και γι' αυτό απορώ, ο κόσμος δεν βλέπει, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια υποκρισία σε κάποιον που μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Οπότε αυτό δεν. Ελέγχω το δικό μου. Ναι, έχεις ευθύνες που ακούς τώρα. Άντε ρε Λαβίθι, μας πεις εμάς ότι έχουμε ευθύνη. Εντάξει.
1: Βέβαια, πριν κλείσω, θα ήθελα να πω, επειδή αυτά τα λέω τα συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι ρίχνω την ευθύνη στο λέω για την ακρίβεια και για τα νίκια κτλ. Δεν θέλω δηλαδή να το πάρει κάποιο και να πει τι είναι αυτά που λέει, ξέρω εγώ, εμείς φταίμε που έχει πάει φέτα 15 ευρώ. Απλά το λέω γενικότερα, ένα γενικότερο σχόλιο κάνω.
0: Κάνε επιλογό.
1: Τέλος, θα ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνε, για την επόμενη χρονιά, μάλλον, που θες να το κάνεις, είπες μια ώρα.
0: Ναι, έτσι, το έκανα και στην προηγούμενη ραδιοφωνική στέγη, αλλά όχι τόσο.
1: Να πω μια. Ναι, την προηγούμενη όμως ήταν πεντάωρη.
0: Ναι, όχι, πεντάωρη φτάνει. Πεντάωρο πολλά χρόνια.
1: Όχι, εγώ δεν φτάνει, να κάνεις
0: πάλι. Ναι, το ξέρω. Η μία ωρίτσα να έχει ειδήσιο γραφικό και μετά να είναι το ανεμολόγιο.
1: Ναι, αυτό okay, αφού θέλεις να το κάνεις έτσι.
0: Δεν αποφασίζω, πρέπει να συζητήσω κάνεις, και με το σταθμό. Πρέπει να το θέλει και ο σταθμός, δεν μπορώ μόνος μου.
1: Άμα πάντως να πω έτσι απλά τη γνώμη μου, σκέφτομαι δυνατά, ότι να αφήσει την Παρασκευή 3 ώρες κανονική.
0: Μία από αυτές να. Και, να, και όλες οι υπόλοιπες 4 να είναι μόνο καλεσμένοι.
1: Όχι μόνο καλεσμένοι. Μία ώρα, 2 και 2 ώρες που θες. Και την Παρασκευή να είναι 3 ώρες δικιά μας.
0: Μισή ωρίτσα κάθε μέρα. Να βγαίνουν. Ένα άτομο θα πιέζει. Ναι, μισή ώρα την. 10 λεπτά, λίγο πριν το κλείσιμο. Σας ακούμε. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, κλακ. Επόμενος. Έγινε, άντρα μου. Να σε καλά.
1: Άντε, γεια.
0: Το παράδειγμα που έφερε με τους εμπρισμούς είναι πολύ χαρακτηριστικό και καλό, διότι δεν μπλέκει. Στα υπόλοιπα μπορείς να βρεις και. Μα τι να κάνει. Με οπεκεπέδες και τέτοια βρίσκεις και δικαιολογίες. Στις 5 συλλήψεις που έκανε η πυροσβεστική υπηρεσία 27 Ιουνίου, 5 συλλήψεις. Μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι, 5 συλλήψεις. Στη Φθιώτιδα, στις Σέρες, στη Ρόδο. Συνελήφθησαν 3 άνδρες για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από γεωργικές εργασίες χρήση μηχανημάτων. Στην Ανατολική Αττική συνελήφθησαν 2 άτομα για εκτέλεση θερμών εργασιών και χρήση υπαίθριας ψισταριάς. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι τις 27 Ιουνίου έχουν γίνει 128 συλλήψεις. Σχεδόν. Πόσο είναι τώρα? Σχεδόν μία σύλληψη την ημέρα μέσα σε ένα εξάμηνο, να υπολογίσουμε έτσι. Πάει μία σύλληψη 120. Όχι. Μία σύλληψη το δήμερο? Μία μισή σύλληψη κάθε 2 μέρες? 484 διοικητικά πρόστιμα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι καθαρή αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι ο ορισμός του «σας έχω γραμμένους». Μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Έχετε φτάσει στο σημείο να λέτε ότι κινδυνολογούν τα μέσα και παρουσιάζουν υπερβολικά ότι θα έχει αέρα και ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εντάξει, καλοκαίρι είναι και έχει ζέστη και το κάνετε ολόκληρο θέμα και ούτω καθεξής. Βλέπετε για ποιο λόγο. Δεν απευθυνόμαστε σε εσάς που το καταλαβαίνετε ότι σήμερα που έχει τόση ζέστη και αέρα, ας μην βάλω τροχό σήμερα πάνω να θεμάμαι, ας μην πάω να κάνω την ψισταριά μου σήμερα. Το απευθυνόμαστε σε εκείνους, λιγότεροι αλλά αρκετοί, που δεν θα δώσουν τόση σημασία. Και πάλι δεν είσαι σίγουρος ότι θα του το πεις του άλλου θα το καταλάβει. Και προσέξτε, αυτές είναι οι περιπτώσεις που ξέφυγε η κατάσταση, προκλήθηκε η πυρκαγιά και μετά έγινε η έρευνα και η σύλληψη. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγαν και κάνανε γεωργικές εργασίες με χρήση μηχανημάτων να βάλουν τροχό ή δεν ξέρω εγώ τι και απλώς τους συλλάβανε. Θα ήταν άλλοι 100 που θα κάναν το ίδιο πράγμα. Και έτυχε σε εκείνους να μην γίνει η ζημιά. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που πήγανε για θερμές εργασίες και χρήση υπαίθριας ψισταριάς. Ψισταριά εκείνη την ημέρα θα βάλανε άλλοι 100 σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς τους υπόλοιπους 99, δεν είναι δηλαδή ένας το έκανε, ένας συλλάβαμε. 100 το κάνανε, στον ένα θα τύχει. Αλίμονο αν κάθε φορά που κάποιος έβαζε ψισταριά ή. Αυτό σκέφτονται. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει, το ελέγχω. Μα και αυτοί που πήγανε να τις κάνουν, αυτό νόμιζαν, ότι σε μένα θα τύχει, το ελέγχω. Δεν το ελέγχεις. Ούτε οι ίδιοι θέλανε επίτηδες, δεν είναι επίτηδες εμπρισμός. Θα πάω και θα βάλω φωτιά γιατί μ' αρέσει, είμαι εμπριστής. νόμιζα ότι θα το ελέγξω. Τρίχες. Βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά, όπου προσέξτε, κινητοποιήθηκε πυροσβεστική υπηρεσία, που σημαίνει πυροσβέστες, προσωπικό, οχήματα. Για να μετακινηθούν τα οχήματα, βενζίνη, πετρέλαιο, ντίζελ, δεν ξέρω τι έχουν τα οχήματα. Μηχανισμοί άλλοι που επίσης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πέταξαν ελικόπτερα, πέταξαν αεροπλάνα, καναντέρ. Και αν έπεφτε ένα ελικόπτερο, ένα καναντέρ. Και αν η φωτιά έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις επειδή ο άλλος έβαλε τροχό ή αποφάσισε να φτιάξει σουβλάκια στην Ήπεθρο την ημέρα που του είπαν ότι απαγορεύεται, και στην προσπάθεια της κατάσβεσης χάναν τη ζωή τους οι πιλότοι του καναντέρ. Χτύπαγε το καναντέρ και έπεφτε. Και αφήστε το θέμα της ανθρώπινης ζωής και του κινδύνου. Και αν ένας πυροσβέστης εγκλωβιζόταν στην πυρκαγιά που θα έπαιρναν εξέλεκτες διαστάσεις και κεγόταν ζωντανός.

0: Οπότε ποια πρόστιμα. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι όλο, καταρχάς, να πάμε στο κόστος, το οικονομικό, δυσθεώρητο. Εμείς θα το πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι, φορολογούμενοι. Την καφρίλα του τύπου που έβαλε τροχό η μέρα που απαγορευόταν ή κάπνισε τα μελίσια του ή έβαλε την ψισταριά του, εσύ που ακούς τώρα θα την πληρώσεις. Ο Άγρας που μίλησε πριν, ο Στάθης, ο Γιάννης, ο Ξηρομερίτης, ο άλλος ο Γιώργος, η Πόπη, ο Πέτρος. Εμείς θα το πληρώσουμε όλα αυτά τα έξοδα. Έξοδα. Εργατόρες. Κούραση. Χωρίς λόγο. Μπορεί να τύχει από μια, να προκύψει ανάγκη αλλού. Πραγματική ανάγκη από άλλη αιτία. Αλλά επειδή ο άλλος έβαλε την ψισταριά, οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί. Στο μάτι έτσι είχε γίνει. Είχαν μοιραστεί οι δυνάμεις και βρισκόντουσαν σε απέναντι σημείο. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχε η άλλη πυρκαγιά, αν θα ήταν λιγότερο φωνικό αυτό που συνέβη στο μάτι. Αλλά αν θυμάστε, ήταν η μέρα που οι δυνάμεις ήταν κατακαιρματισμένες, διαμοιρασμένες. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του, όχι μόνο αυτό. Οπότε είναι, δεν ξέρω, ο ορισμός της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα πλέον. Φυλάκιση. Στέρηση ελευθερία. Βρέλα, επειδή έβαλε άλλος μια ψισταριά και. Ναι, έβαλε μια ψισταριά, πήρε φωτιά. Δεν. Κι αν όμως. Κι αν και εγώ ήταν πυροσβέστης. Αν... Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, αν γινόταν αυτό να το βλέπαμε διαφορετικά. Άρα να το αφήσουμε λίγο πιο χαλαρό. Και αν συμβεί κάτι πιο σοβαρό, τον βάζουμε και φυλακή των άλλων. Γιατί να μην το έχω από την αρχή τόσο σοβαρό. Θα αποθαρρυνθεί κάποιος που ξέρει ότι αν χάσει τον έλεγχο θα μπει μέσα φυλακή και θα κάτσει ένα εξάμηνο να του φαίνουν τσιγάρα στο επισκεπτήριο, θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές πριν πάει να βάλει τροχό, ψισταριά, καπνίσει τα μελίσια του. Σε σχέση με το ότι θα επιβληθεί πρόστιμο ή δεν τον νοιάζει ούτως ή άλλως. Νιώθω ότι αν ξέρει ότι ένα εξάμηνο θα αφιερωθεί στη γυμναστική, νιώθω ότι θα το προσέχει λίγο παραπάνω. Πάμε, επόμενος ακροατής είναι ο πολεμιστής. Γεια σου, πολεμιστή. Καλώς το έθιξες, Άγρα, αυτό το θέμα. Μπράβο.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, πολεμιστή. Δεν σε ακούω καθαρά.
1: Να, εγώ ακουστικά θέλει να ακούω.
0: Ναι, ναι, στα έχω πει αυτά, στα ακουστικά και τέτοια, κανονικά.
1: Ωραία,
0: να μιλάμε.
1: Ωραία. Να διακόψουμε, πάλι.

Καλησπέρα, εδώ κάποια μηνύματα στον κύριο Βαγγέλη. Πώς είστε, κύριε Βαγγέλη, τι κάνετε? Στον κύριο Βαγγέλη, πώς είστε, κύριε Βαγγέλη, τι κάνετε?

0: και οι διαφορές, επειδή αγωνίζονται όλοι από όλες τις χώρες σε ευρωπαϊκές ομάδες και παίρνουν άλλη εμπειρία. Πέτρος από Γλυφάδα, επόμενος ακροατής, και θα δοκιμάσουμε μετά πάλι με τον πολεμιστή. Γεια σας, κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
1: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ναι, καλώς ορίσατε.
1: Είχα ακούσει και άλλες φορές. Λέω, ενδιαφέρον η εκπομπή αυτή. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αν καταφέρεις και πάρεις, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά.
1: Σημαντικό. Καταρχήν συμφωνώ με αυτό, με την έκτηση της ποινής.
0: Ναι.
1: Και έχει ξεκινήσει να λέμε την αλήθεια τώρα με την κυβέρνηση να εκτείονται ποινές.
0: Χωρίς στέρηση ελευθερίας, μάλλον ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Το πρόστιμο δεν λέει που πρέπει.
1: Δεν ξέρω τώρα. Το πρώτο που έπρεπε να τελειώσουν είναι οι φυλακές στον Κορυδαλό.
0: Από τον πιο απλό μέχρι τον υπουργό.
1: Ακριβώς. Ούτε
0: φυλακή. Στέρηση ελευθερίας. Μόνο αυτό καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Ναι, αυτό εγώ
0: πιστεύω. 6 μήνες στα ντουβάρια βγαίνει άλλος άνθρωπος. Ναι. Μετά θα το σκεφτεί λίγο καλύτερα.
1: Σε πιο κοινωνικό άτομο. Πιο κοινωνικό άτομο. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο τέτοιος έπρεπε, δηλαδή θα είχε όφελος αν γινόταν αυτό. Αν το έκανε ο Μητσοτάκης τώρα θα είχε εσύ.
0: Υπάρχει μια λογική να είμαστε πιο πολύ εκπαιδευτικοί και λιγότερο τιμωρητικοί. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα και νοοτροπία στη χώρα μας.
1: Εάν το κάνει.
0: Δεν σας ακούω.
1: Δηλαδή αυτό τώρα, για ναι. Τέτοια αδικήματα. Δεν μιλάω για τα πολύ βαριά.
0: Μα δεν το είπα για να διαφωνήσω.
1: Δηλαδή αυτά πρέπει να είναι ενός εξάμηνο υποχρεωτική έκτηση ποινής κατευθείαν. Να μην δίνει δηλαδή παράταση.
0: Και αναστολές άλλος, και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει τίποτα.
1: Και αναστολές. Δηλαδή,
0: μα πρώτη φορά δεν πειράζει καμία.
1: Όχι, όχι, όχι. Πήγαμε στο άλλο άκρος. Βέβαια δεν ξέρω, είναι φυλακές φτάνουν τώρα μεταξύ μας.
0: Ας βρουν κάτι πιο χαλό. Πώς έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άλλο το jail και άλλο το prison. Άλλο η φυλακή και άλλο το κρατητήρι, κάπως τα διαχωρίζουν. Ναι, εντάξει, δεν είπαμε να τον βάλεις με τους βαρυπινίτες.
1: Αλλά μιλάμε πιο πολύ για να ξέρει λίγο το ότι. Καταλάβει. Ναι, ναι, να ξέρει. Εγώ είμαι υπέρ και χαίρομαι προς τα εκεί κατά
0: και εγώ ήταν το σπίτι. Και αν και εγώ του άλλοι άνθρωποι λίγο παρακάτω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Επειδή ο άλλος ήθελε ψισταριά που απαγορευόταν εκείνη την ημέρα.
1: Ακριβώς. Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να φοβηθεί να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο θετικά θα είναι τα ωφέλη.
0: Και εγώ μπορεί να πιω 2 μπουκάλια ουίσκι και να μπω στο αυτοκίνητο και να μην τρακάρω.
1: Αλλά και όποιον πάρει ο χάρος. Ναι.
0: Θα μου πεις ναι, μπες. Θα με βρούνε και θα μου πούνε είσαι τρελός.
1: Ναι, ακριβώς. Εάν όμως του πούνε, έλα εδώ, λόγω αυτού για ένα χρόνο θα έχεις έκτηση ποινή στον Κορυδαλό, θα σου πω εγώ αν το ξανακάνει. Θα περάσει από τον Κορυδαλό και θα καταλάβει. Γιατί θα σταματήσει η ζωή του, θα σταματήσει η δουλειά του. Θα σταματήσει η οικογένειά του, θα σταματήσει οι συγγενείς του, οι φίλοι του, όλα. Το καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή ο Μητσοτάκης πρέπει αυτό να το καταλάβει, έστω και για πιο ελαφρές ποινές σε αυτό. Δηλαδή την έκτηση της ποινής. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έκτηση ποινής. Και όχι αναστολές. Μ' ακούς?
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεν διακόπτω.
1: Λοιπόν, ένα.
0: Συμφωνώ κιόλας, δεν έχω αντίλογο.
1: Πολύ σημαντικό είναι που αλλάζει τώρα αυτό στις πολυκατοικίες.
0: 1929, το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Μου
1: έκανε
0: τόση εντύπωση. Ποιος σκέφτηκε το 29 να φτιάξει πλαίσιο για τις πολυκατοικίες, που είπα πριν λίγο χιουμοριστικά, πόσες ήταν, 4 το 1900.
1: Ναι,
0: ναι. Και όμως τότε το σκέφτηκαν.
1: Ναι, φαντάσου, τότε οι νομοθέτες ήταν πιο προχωρημένοι.
0: Αυτό μου κάνει τόση εντύπωση αυτό.
1: Ναι, κανείς, εγώ δεν είναι. Λοιπόν, αλλά η υπόθεση πρέπει να περάσει πλέον από 100%. Πρέπει να περάσει το 51% πλάς, όπως είναι σε εταιρείες. 51% και δεν πρέπει να είναι όλοι μαζεμένοι για να πάρουν μια απόφαση. Η μισή φτάνει. Περασία των μισών το 51%.
0: Έχετε πάει. Ξέρετε τι χαμός.
1: Ναι, εγώ πάει. Εγώ καλός ή κακός.
0: Τα πρώτα μαθήματα πολιτικής.
1: Έχω πληρονομήσει πολλές φορές.
0: Τα πρώτα μαθήματα πολιτικής. Καλά τα βιβλία, καλή θεωρία, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με πρακτική. Τα πρώτα μαθήματα πολιτικής τα πήρα εκεί. Λέω, τι γίνεται εδώ.
1: Αυτά είναι τα πρώτα. Δηλαδή, συναντάς όλους τους ανθρώπους. Και
0: δεν
1: συναντάνε, δεν είσαι εσύ καλύτερος από αυτούς.
0: Και για απλά θέματα. Όχι, εγώ να σας πω ότι εγώ είμαι περίεργος. Και δημιουργός τους άλλους θέματα. Κι όμως.
1: Ναι, αυτό σου λέω ότι γίνεται, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η δεύτερη δομή που θα πάρει ψήφος ο Μητσοτάκης, θα λέω τώρα επίτηδες αυτά, είναι αυτό.
0: Μπράβο, πείτε
1: δηλαδή
0: τα
1: να
0: έτσι,
1: κατεβάσει
0: να
1: νόμο για τις γενικές συνελεύσεις. Δηλαδή να κατεβάσει νόμο στο πώς θα λειτουργεί η Εκκλησία. Λοιπόν, τα αφήνω.

0: Χάρηκα πολύ και ελπίζω να ξανακαλέσετε. Σας αρέσει η εκπομπή γενικά?
1: Σας ναι, αρέσει. Ναι, είναι πολύ καλή.
0: Ελπίζω να ξανακαλέσετε να τα πούμε. Μ' αρέσει και εμένα να μιλάω με καινούργιες φωνές.
1: Εντάξει, έχει ψωμί και έχει και πώς το λένε.
0: Να ξανακαλέσετε.
1: Να ξανακαλέσω και να πούμε και άλλα προχωρημένα. Θέλεις να σου πω κάτι μεταξύ μας?
0: Τώρα όμως,
1: αυτό μπορεί να φανώ να πούμε, θα του πούνε ότι παρά τα 50. Θέλω να σου πω κάτι, ότι σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα, όπως την βλέπω, οικονομολόγος είμαι βασικά και ξέρω, έχει πάει μπροστά σε σχέση με τα 50 χρόνια.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, συμφωνώ.
1: Αν δεις, κάθομαι πολλές φορές και βλέπω ελληνικές ταινίες.
0: Συμφωνώ.
1: Λέμε, γιατί βλέπεις ελληνικές ταινίες.
0: Συμφωνώ.
1: Και καθόμαστε και λέμε τι καλά περνούσαν. Δηλαδή, ποιος? Κλάμα. Δηλαδή...
0: Είναι ένα, ναι, απλώς θυμούνται τα νιάτα τους. Και επειδή έχουν μεγαλώσει, όταν ήσουν μικρός, όλα ήταν καλύτερα. Χαίρο πολύ.
1: Ακριβώς αυτό πιστεύω.
0: Ποια περνούσαν
1: δηλαδή,
0: καλύτερα?
1: Αυτό που ζούμε σαν Ελλάδα, δηλαδή δεν το έχουμε ζήσει. Δηλαδή
0: όχι,
1: το prosperity που λένε, το prosperity.
0: Με δηλαδή, παίρναγε ο Χωθρατζής στην Αθήνα τη δεκαετία του 80, τι συζητάμε τώρα. Παίρναγε ο Τσάκωνας, ο Χόρταγος. Συζητάμε τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Τότε τι περνάμε καλά και λέγαμε περνούσαμε
0: καλά και φτυχή. Είναι τα νιάτα.
1: Δηλαδή να βλέπεις πλυντήριο, να βλέπεις σκάφη το 78, σκάφη, αλλαγή, το 60,
0: σκάφε. Ό,τι έξι, αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πέτρο,
1: λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτό δηλαδή να σκεφτούμε και πού βρισκόμαστε.
0: Γεια σας. Εντάξει, κύριε Πέτρο,
1: να είστε καλά. Καλή δύναμη και υγεία.
0: Γι' αυτό, παντού όμως οι άνθρωποι, σε όλες τις χώρες, σε όλο τον πλανήτη σκέφτονται το... Εδώ διαβάζεις τους αρχαίους Έλληνες πριν 2.500 χρόνια και σου λένε τις παλιές εποχές υπήρχε αυτό. Και τώρα αυτές οι αξίες έχουν χαθεί, έχουν περάσει 2.500 χρόνια από τότε. Πολύ απλώς δείχνει την διαχρονικότητα που υπάρχει στο πώς οι άνθρωποι βλέπουμε κάποιες καταστάσεις. Αναζητούμε πάντα το καλύτερο και καλά κάνουμε. Αν η κριτική μας έχει ως στόχο την αναζήτηση κάτι καλύτερου, μιας βελτίωσης, πολύ καλό την κάνουμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο η γκρίνια φέρνει βελτίωση. Απλώς αρχίζει το πρόβλημα όταν γίνεται πολύ γκρίνια. Και εκεί φέρνει μιζέρια. Και δυστυχώς έχουμε δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πολλής γκρίνιας, μιζέριας. Και από το 10 και μετά κάπως δικαιολογείται λόγω κατάστασης. Την εκπομπή όμως δεν την ξεκίνησα το 10. Τα θυμάμαι αυτά και πριν το 10. Και μεταξύ μας, αν ανατρέξετε κι εσείς σε προηγούμενες εποχές, το ρώτησαν τον Παπανδρέου, πώς εξηγείται τη μείωση 40% του ιδιωτικού επίπεδου. Το 90, όπου το 90 τώρα το θυμάστε και το έχετε εικόνισμα. Τον Ανδρέα εννοώ, Παπανδρέου.

0: Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η χώρα ξεκίνησε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και πολύ πιο πίσω και έχει καλύψει τεράστια βήματα. Το ότι τη δεκαετία του 80 αποχετευτικό δίκτυο είχε το 20% στην Αθήνα δεν είναι μια υπερβολή. Είναι μια πραγματικότητα. Και μιλάμε για την πρωτεύουσα τώρα. Το ότι μέχρι το 70 δεν υπήρχε φως, ηλεκτρισμό σε χωριά δεν είναι μια υπερβολή. Είναι μια Έχετε μεγαλώσει άνθρωποι που δεν είχατε ηλεκτρισμό, δεν ξέρατε τι είναι ο ηλεκτρισμός. Το ακούγατε. Όχι τον περασμένο αιώνα, τώρα πριν, και όχι από το. Μην μου το μετρήσετε από το 2026 και πάμε πίσω 50 χρόνια, πίσω μισό αιώνα. Σε σχέση με το 90 που είναι σαν χθες το 90, 20 χρόνια νωρίτερα δεν υπήρχε ηλεκτρικό σε όλη την χώρα. Τι συζητά. Υπό αυτήν την έννοια, στην μεγάλη εικόνα προχωράμε, απλώς μήπως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε καλύτερα και λίγο πιο οργανωμένα. Αυτό είναι το. Δεν θα είμαι από αυτούς που θα. Τίποτα δεν έχει. Προφανώς και έχουν προχωρήσει και έχουμε καλύψει απόσταση σε μικρό χρόνο. Δυστυχώς, επειδή καλύφθηκε σε μικρό χρόνο, σε αρκετές περιπτώσεις έγινε λίγο πρόχειρα και επιπόλαια και βιαστικά. Και έπαιξε ρόλο, επειδή δεν είχαμε το απαραίτητο πλαίσιο λειτουργίας των θεσμών, συνέβη με τρόπο που υπήρχε αρκετή προσωπική εύνοια. Έπαιρνε το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αλλά μοιραζότανε μετά και στους υπόλοιπους ανάλογα με το που βρισκόντουσαν. Δεν είναι ότι έπαιρνε μόνο ένας, ούτε άφηνε τα ψίχουλα. Έπαιρνε από την πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά έπαιρναν όλοι μετά ένα. Και κάπως έτσι υπήρχε μια ανοχή και προχωρούσαν. Τέλος πάντων, μη φλιαρώ, πολεμιστής για να πάρει το λόγο. Γεια σου πολεμιστή, τώρα μας ακούς καλά?
1: Ναι.
0: Γεια σου πολεμιστή.
1: Γεια σου Κώστα. Το Σόρο τον ξέρει.
0: Ποιον?
1: Το Σόρο λέω, τον ξέρει.
0: Τον Τζόρτζ Σόρος. Το Σόρος, τον Τζόρτζ.
1: Τον ξέρει.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Τον ξέρει. Ξέρει ότι αυτό ο τύπο χρηματοδοτεί τη ΜΚΟ και μα φέρνει αλλοδαπού χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρει, ε.
0: Και ευτυχισμένο το 2009.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή, τότε τα συζητάγαμε αυτά.
1: Οι ΜΚΟ αυτές, οι βρώμικες αυτές οργανώσεις, μαζί με τον Σόρο, παίρνουν εδώ τους αλλοδαπούς για να αλλοιώσουν την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και σε ρωτάω εγώ τώρα, πώς οι Έλληνες άνεργοι μείνανε και Ελληνίδες εξαιτίας αυτών των περιπτώσεων.
0: Πώς?
1: Μείνανε ένα εκατομμύριο και.
0: Ένα εκατομμύριο που θα ήταν πού?
1: Που θα ήταν... Στην υποδομή, που θα ήταν
0: όχι, στην αγροτική
1: παραγωγή,
0: όχι.
1: Που θα ήταν στην ισοτροφία, στην όχι. Αλία, παντού, στα όχι. Βενζινάδικα.
0: Δεν στα βενζινάδικα, κάτι. Σε αυτές τις δουλειές, ναι. Αλλά οι περισσότεροι βλέπεις, πτυχίο, δικηγόροι,
1: ένα
0: γιατροί.
1: Ένα εκατομμύριο Έλληνες και Ελλήνες έχουν χάσει πώς θα λαβήσει τη δουλειά τους.
0: Πού?
1: Ένα εκατομμύριο με ενάμιση έχουν φύγει έξω, στο εξωτερικό. Δεν σου λέει τίποτα αυτό, έτσι.
0: Βάλε δύο, μην το αφήσει ένα ενάμιση, βάλε δύο. Δύο έξω, δύο άνεργοι.
1: Γιατί φύγανε αυτοί, ξέρει.
0: Επειδή ο Σόρος χρηματοδότησε τη ΜΚΟ.
1: Εξαιτίας του Σόρου, ναι. Και τον ΜΚΟ που ρίξαν τα μεροκάματα, χάσανε και τη δουλειά του. Και σου λέει ο Έλληνα, σου τι να κάνω εδώ. Με του Πακιστανού, Μπαγκλαντέζου και το κάθε ψοφίμι, τον κάθε ξέρω εγώ να πούμε αμόρφωτο που μου έχει μπούρκα και φερετζέ. Και χέζει και κατουρά και τρώει στο ίδιο μέρος.
0: Προσέξτε.
1: Όχι, δεν μπορεί
0: προσέξτε.
1: Να μην
0: επειδή μπορεί κάποιοι να τον ακούτε πρώτη φορά και να μην
1: μιλήσετε,
0: αλλά οι υπόλοιποι που τον έχετε ξανακούσει θα καταλάβετε. Σας έδωσε ο ελληνικός λαός την ευκαιρία με τη Χρυσή Αυγή, αλλά τη χάσατε.
1: Ποια Χρυσή Αυγή τώρα, εγώ δεν είμαι Χρυσαυγίτης.
0: Τι είσαι?
1: Εγώ είμαι πατριώτης. Θα μάθετε να μην σας τεραγιάζεις και ψεύτες.
0: Μισό λεπτάκι, δεν είσαι Χρυσή Αυγή.
1: Εγώ δεν είμαι είτε ραγιάς, είτε ψεύτης. Είμαι εχθρός της Χρυσής Αυγής.
0: Εχθρός.
1: Εχθρός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βελόπουλος.
1: Όχι, για αυτούνου.
0: Τι δεξιός είσαι εσύ?
1: Δεν έχει πρόγραμμα.
0: Περίμενε.
1: Ο μόνος που μπορεί να κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Είναι το κουκουέ, αλλά θα κάνει συμμαχίες. Δεν θα λέει τι τάτα.
0: Πάρτε
1: και
0: το
1: θα
0: τώρα.
1: Κάθετε στον περιστό.
0: Ω, πάρτε το εδώ, μόνο στον εμπολόγιο.
1: Θα μπαίνει μέσα και θα συγκρούεται. Θα συγκρούεται με την αστυνομία. Όταν πάει να πάρει τα σπίτια ο Μητσοτάκης
0: των
1: ανθρώπων.
0: Δεν. Πολεμιστή μου, δεν ξέρω αν θα σε βγάζω πλέον. Σε ακούω, είναι... δεν ξέρω αν σου κάνω καλό άμα σε βγάζω πλέον. Το
1: γιατί?
0: Σκέφτομαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν μου λες τι θα γίνει με τους Ρωμιάριδες, τους Πακιστανούς και γιατί το κουκουέ δεν κυβερνάει για να βάλει μια τάξη και να κάνει συμμαχίες. Δεν ξέρω, προτιμώ να μου πεις. Δηλαδή, είμαι εδώ με ένα διαστημόπλιο και το βλέπω με ένα πράσινο. Δεν είναι το θέμα. Μη λες όμως ότι είσαι κουκουέ.
1: Όταν βλέπεις τη γειτονιά σου Έλληνες και Ελληνίδες που πήγαινε στο σχολείο, που πήγαινε και τρώγατε ανέργους.
0: Μπράβο. Αυτά δεν θα σταλήσει το κουκουέ.
1: Δεν στεναχωριέσαι. Ας το Μητσοτάκη. Ας τα Παπανδρεάκια. Εσύ.
0: Και ποιος θα σταλήσει αυτά.
1: Ε?
0: Και το κουκουέ θα σταλήσει αυτά.
1: Το κουκουέ, θα σου πω κάτι. Ε? Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
0: Τι κάθομαι και συζητάω τώρα. Έλα, βήθη, δεν ακούς. Δεν έχει νόημα.
1: Αυτό το μυαλό που κυκλοφοράει, δυστυχώς, δεν δίνει
0: λύση. Το κουκουέ φταίει.
1: Ναι, φταίει.
0: Τότε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
1: Πρέπει να συγκρουστεί και για την ακρίβεια και για τα σπίτια που παίρνουνε.
0: Άκουμε λίγο. Με ακούς. Το ότι τα έχεις κάρει στο μυαλό σου έναν αχταρμά. Με ακούς. Το ότι τα έχεις κάρει στο μυαλό σου έναν αχταρμά.
1: Όχι, έχεις κάνει λάθος.
0: Και ενώ είσαι όχι απλώς δεξιός, ακροϋπερδεξιός. Δεν τους γουστάρεις και γουστάρεις τους αριστερούς και μετά νομίζεις ότι αυτοί φταίνε για τα αυτά που έχεις στο μυαλό σου.
1: Αυτά είναι λόγια δικά σου. Εσύ είσαι μέρος. Εσύ είσαι μέρος.
0: Της Κεντρικής Επιτροπής είμαι εγώ μέλος. Πρόσεξε.
1: Είσαι μέρος του συστήματος. Δεν μπορεί να κατηγορήσεις είτε το Μητσοτάκη, είτε τον Παπανδρέου, είτε κανέναν. Εγώ όμως, σαν πολεμιστής, μπορώ να τους αλλάξω τα φώτα. Να τους αποχύμα.
0: Λέει, άνθρωπέ μου, λες ότι πας στο Καραϊσκάκης με φανέλα. Με ακούς.
1: Πας
0: στο Καραϊσκάκης με φανέλα.
1: Σας έχω γραμμένους, τους λέω.
0: Πού?
1: Η Γαζά όλοι και το Χρυσοκοίδη.
0: Τους είπες, τους έχεις γραμμένους. Πού?
1: Τους έχω γραμμένους.
0: Πού?
1: Τα μπαλάκια μου.
0: Ποια?
1: Δεν τους υπολογίζω.
0: Τι μπαλάκια, τι είναι, πικ πονγκ.
1: Δεν τους υπολογίζω.
0: Οι καρύδες.
1: Δεν είμαι σαν και εκείνον το...
0: Τα μπαλάκια μου, το προσεκτικός.
1: Που βγαίνει και λέει σιτάτα και διαμαρτύρεται.
0: Πας το Καραϊσκάκης. Πας το Καραϊσκάκης με φανέλα του Παναθηναϊκού. Σε κυνηγάνε και απορείς γιατί. Και σου φταίω εγώ που σου λέω μην πας στο Καραϊσκάκης με φανέλα του Παναθηναϊκού. Άσε ρε Λαβίδη μου λες.
1: Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Τα έχεις αχταρμά αυτά που λες. Τα έχεις αχταρμά.
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο πολιτική. Ο.
0: Βρε, είναι παράδειγμα.
1: Πεινάνε, λες, έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου και ο Ξεφτύλας, ο Τσίπρας έχουν κάνει νόμους και δεν μπορείς να πάρεις τα 216 ευρώ αν έχεις διάρρη και είσαι ανύπαντρος.
0: Δεν θα σταλήσει το κουκουέ αυτά τα θέματα, είσαι σε λάθος χώρο.
1: Σε ρωτάω εγώ τώρα, αν είσαι ανύπαντρος και είσαι άνεργος και είσαι διάρρη και θα σου λέγε. Δεν το δικαιούσε, τεγμαρτώ, πρέπει να είσαι γκαρσονιέρα. Να, ποιοι είναι οι φασίστες. Ο Μητσοτάκης, τα Παπανδρεάκια, οι Ανδρουλάκηδες και οι Τσίπριδες. Και ξέρεις πολύ καλά την ιστορία του Γεροτσίπρα που έπαιρνε τα έργα από τη Χούντα.
0: Και, του... γιατί που δεν είχε πάει στο Πολυτεχνείο, στη Βουλγαρία.
1: Ο Πατακός είπε αδερφή, την αδερφή του Γεροτσίπρα.
0: Ναι, και που είχε πάει ο Τσίπρα στη Βουλγαρία. Πες τα εσύ.
1: Ποιο Τσίπρα μου.
0: Τι μου λες αυτό.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η ρεζέρβα. Η ρεζέρβα της αστικής δημοκρατίας. Της φασιστικής αστικής ελληνικής δημοκρατίας. Θα το πω αλλιώς. Γι' αυτό μετά πήγαινε βόλτες με τα κότερα της Ευωπιστίνας. Γιατί δεν φορολόγησε ποτέ το κεφάλαιο. Τώρα βγαίνει και λέει να φορολογήσω το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο θα φορολογήσω. Για πες μου.
0: Κάτω το κεφάλαιο.
1: Αφού το έχουμε βάλει στη μάπα. Και το Ανδρέα Παπανδρέου θυμάσαι οι έχοντες και κατέχοντες είχαν την παραμύθια της Καλυμάς. Ή κάνεις επανάσταση ή δεν κάνεις. Και τρως βουρδουλιές παντού. Αυτό έχει πάθει ο ελληνικός λαός.
0: Εντάξει,
1: για
0: πολεμιστή.
1: Το κουκουέ δεν βγαίνει να περασπιστεί τους εργαζόμενους που κάθεται εκεί πέρα. πρέπει να βγει, θα υπερασπιστεί του εργαζόμενου. Όταν του παίρνει το σπίτι, θα βάλει τα σπίτια μπροστά, θα βγουν και καραμπίνες, θα βγουν και μαχαίρια.
0: Να σου πω, να παραγγείλω μια χωριάτικη, ένα σαγανάκι, να τα πούμε λίγο και μετά κουβεντιάζουμε για τα μαχαίρια και τα...
1: Για δικτατορία του προλεταριάτου και όχι για δημοκρατίες.
0: Δικτατορία.
1: Και δημοκρατίες. Δημοκρατίες του κ. Παπανδρέου.
0: Έγινε, είμαστε ώρα. Είμαστε ώρα. Έχει καταστραφεί το χωροχρονικό συνεχές. Πρέπει να σε διακόψω. Τι δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να μιλάει για επανάσταση.
0: Εντάξει.
1: Μιλάει ο Λένιν.
0: Θα μιλάει το κουκουέ για επανάσταση. Ακούτε ρε κομμουνιά. Που έχουν έρθει εδώ
1: να
0: οι ξένοι.
1: Ακούσουνε, ναι. Και να πάνε στο κόμμα εκεί στον Περισσό και να του πούνε πού είναι οι συμμαχίες σας, ρε. Πού είναι ο αγώνας.
0: Να το σου, Ηλίας. Καλό παιδί.
1: Μιλάτε για επανάσταση. Τι είσαστε εσείς. Οι κουαστούλιδες. Και το καφεδάκι και το φραπεδάκι εκεί πέρα.
0: Έγινε πολεμιστή.
1: Εξάπλα.
0: Έγινε.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι επανάσταση.
0: Έγινε.
1: Θα πέσουν κορμιά.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Με τραγούδι θα συνεχίσουμε και μετά με επόμενους ακροατές. Καλησπέρα νωρίτερα και στον κύριο Βαγγέλη από την Χρυσοβίτσα, είναι στην ακρόαση, να είστε καλά κύριε Βαγγέλη. Θα πω σε λίγο και για μια συγκεκριμένη παράσταση για άτομα με αναπηρία, αγαπητέ κύριε Αθανάσιε. Α, μπερδεύτηκα με τα ονόματα. Εντάξει, Βασίλη, σωστά το εξήγησες. Καλώς. Χθες άκου την εκπομπή, λέει ότι γανιστής ένας κύριος από τις Ηνωμένες Πολιτείες σου είπε για το χρηματιστήριο, είχε πολύ δίκιο. Σταμάτησε το σήμα και δεν μπορούσα να ακούσω πλέον. Σου αναφέρω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 61% είχε επενδύσει στο χρηματιστήριο με διάφορες μορφές. Όσο και αυτό που ανέφερες, το jail είναι μέχρι να βγει η ποινή. Μετά πας prison. Μάλιστα. Για τις ποινές θα πω αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτο, λέει ο κύριος Ιωάννης από τα Σπάτα. Όσο για τις πολυκατοικίες, σχεδόν όλες είναι αντιπαροχές, οπότε οι οικοπεδούχοι και ένα λαμόγιο διαχειριστής έχουν πάντα πάνω από 51%, κάνουν ό,τι γουστάρουν και καταστρέφουν τους άλλους. Εγώ είμαι τέταρτο όροφο ταράτσα. Έχω ταράτσα από πάνω, που βεβαίως είναι κοινόχρηστη, όμως είναι ιδιωτικό το ταβάνι μου και προκαλούν ζημιές στην ταράτσα. Με άρπα κόλλα εγκαταστάσεις ηλιακών, καταστρέφουν την υποτυπώδη μόνωση, θα οργιάσουν τώρα με τα φωτοβολταϊκά. Γιατί μου το γράψατε μετά το εκτός αέρα? Από την αρχή, όταν δεν θέλετε κάτι να το διαβάσω στον αέρα, ξεκινάτε γράφοντάς μου «μη διαβαστεί στον αέρα». Να ξέρετε ότι δεν διαβάζω πρώτα και μετά επιλέγω. Διαβάζω τα μηνύματα αφιλτράριστα, μοντάριστα, έτσι όπως τα στέλνετε. Μπράβο ρε πολεμιστή, έλα στη σωστή πλευρά, λέει ο Γρηγόρης, αλλά το είπε στην αρχή. Μετά από λίγο, όπως κατάλαβες Γρηγόρη, δεν ξέρω αν. Τα υπόλοιπα μετά το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Να σας παρακαλέσω, κύριε Λαβίθη, μου γράφει ο Θανάσιος, να ασχοληθείτε λιγάκι με τα αμαία, τα άτομα με αναπηρία. Τα χρήματα που λαμβάνουμε εμείς στα αμαία δεν φτάνουν ούτε για φιστίκια. Όλα τα απογευματινά ραντεβού των κρατικών νοσοκομείων είναι επιπληρωμή. Υπήρχε μέχρι πρόσφατα για δωρεάν. Τώρα και από τις 60.000 αιτήσεις ανταποκρίθηκαν οι 20.000, μοίραν 40.000 βάουτσερ που ανεκτέλεστα, κύριε Θανάσιε. Ακόμη και για όλα τα αμαία δεν υπάρχουν εύκολα πρωινά. Συν έξοδα μετακίνηση, συν φάρμακα, συν δέκο δεμένη δίφραγκο. Ευχαριστώ πολύ. Το ανάπηρο μπατηράκι από το Εγάλεο. Δυστυχώς ως χώρα τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να ευαισθητοποιούμαστε στα θέματα ατόμων με αναπηρία. Προφανώς πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά πράγματα. Καλώς το θίγεται τέτοια ζητήματα που αφορούν πολύ ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Πρέπει να αναδεικνύονται πολύ πολύ περισσότερο, κύριε Αθανάση. Και μένω στο αντικείμενο ο φίλος της εκπομπής, ο Γιάννης από τη Νέα Πέραμο. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα και στους δικούς σου ανθρώπους, ο οποίος δραστηριοποιείται πάρα πολύ στο χώρο των ατόμων με αναπηρία και συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Το ότι γίνονται πλέον πολλές εκδηλώσεις δεν είναι αυτονόητο πριν από 10-20 χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα. Η συμπεριληπτικότητα είναι κάτι το οποίο οι νεότερες γενιές το βρίσκουν και ευτυχώς, αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι δεν το είχαμε. Συμμετέχει λοιπόν σε μία παράσταση μαζί με άλλα 44 επίσης άτομα με αναπηρία στην παράσταση The Right to Be Loved, 4 και 5 Ιουλίου, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, στις 8 το απόγευμα, στο Σύγχρονο Θέατρο στο Γκάζι. Στο Σύγχρονο Θέατρο στο Γκάζι, 4 και 5 Ιουλίου, 8 το απόγευμα. Θα υπάρχει παράλληλη διερμηνία της παράστασης στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Στην αφήγηση είναι η Δήμητρα Νικητέα, στην παραγωγή και στην καλλιτεχνική επιμέλεια η ομάδα Disability Creative Dance. Είναι μια παράσταση που συνδυάζει πολύ χορό. Μπράβο Γιάννη μου, καλά κάνεις και συμμετέχεις, και εννοείται, μου ζήτησε να το αναφέρω, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη το κάνω και δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά συνέπεσε, είναι από αυτές τις συμπτώσεις που δύσκολα κάποιος νομίζει ότι είναι συμπτώσεις, αλλά είναι τις ευχάριστες. Την ώρα που ήρθε το μήνυμα και διάβασα του κυρίου Αθανάσιου για τα άτομα με αναπηρία, την ώρα που μου ήρθε η αναφορά της εκδήλωσης για άτομα με συμμετοχή ατόμων με αναπηρία από τον Γιάννη από Νέα Πέραμο, την ίδια ώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, που έχει και αρκετό καιρό να την ακούσουμε και ελπίζω να είναι καλά, την κυρία Πόπη από το Ρέθυμνο. Τι κάνετε, κυρία Πόπη?
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίδη, πραγματικά κανένας δεν θα το πίστευε και εγώ ήθελα να πάρω, το είχα προγραμματίσει ειδικά σήμερα, αλλά και εξαιτίας της χθεσινής σας εκπομπής, την οποία πραγματικά εγώ δεν ξέρω, αλλά πάγωσα κύριε Λαβίδη.
1: Παγώσατε.
2: Ναι, πάγωσα. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να στηρίζουν κάποιους διάτοντες αστέρες ελάχιστους που εμφανίζονται στη γη σαν μεσίες, σαν σωτήρες, που δεν είναι και εξαφανίζονται και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα δεν θα τους θυμάται σχεδόν κανένας, και αυτούς να θεωρούν ότι είναι εκείνοι που θα πάνε μπροστά την ανθρωπότητα. Και όχι το 95-98% των ανθρώπων της γης. Οι περισσότεροι είμαστε άνθρωποι και όχι διάτοντες αστέρες. Ούτε πάμπλουτοι, ούτε μας ενδιαφέρει αυτό. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος όχι για τα χρήματα. Όχι ότι... Ξέρετε, πραγματικά εάν δεν είχα παγώσει εχθές στην κυριολεξία, ακούγοντας ορισμένους ειδικά ότι δεν θα πάει μπροστά από εδώ και πέρα η ανθρωπότητα ούτε με τον χριστιανισμό, ούτε με τον μαμεθανισμό, ούτε με την καλοσύνη, ούτε... Όχι, Πανάγια. Δηλαδή αυτό σε παγώνει από μόνο του. Δηλαδή θα πάει μπροστά από κάποιον που παριστάει το Μεσσία. Δηλαδή θα πάει μπροστά από έναν δυνάστη της Οικουμένης. Δηλαδή θα πάει μπροστά από έναν άνθρωπο που θα μπορεί να εξουσιάζει τα πάντα στη γη. Αυτό είμαστε οι άνθρωποι. Πραγματικά αυτό το χθεσινό είχα να το αισθανθώ. Σε κάποια στιγμή είχε βγει στο ραδιόφωνο, όχι επειδή άκουσα αυτόν που έλεγε, που είχε κατέβει στις εκλογές και έλεγε για το καταπίστευμα και έλεγε ότι υπήρχαν 603 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, σε μια τράπεζα. Το θυμάστε αυτό?
1: Ναι.
2: Είχε βγει στο ραδιόφωνο και ακούγοντάς τον, πραγματικά σαν να μου βάζε κάποιος παγωμένο νερό στην πλάτη. Το ίδιο είχα να το αισθανθώ πάρα πολύ καιρό και το αισθάθηκα εχθές.
1: Τόσο πολύ.
2: Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ γλυκιά μέρα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Σήμερα, κύριε Λαβίθη, είναι του Αγίου Ιάκυνθου. Εμένα μπορεί να λένε ότι δεν πιστεύω στο... και δικαίωμά του ο καθένας. Ο καθένας θα πιστεύει σε εκείνο που τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Σε ό,τι τον κάνει καλύτερο άνθρωπο, σε εκείνο να πιστεύει. Σε εκείνο που τον κάνει να τα βλέπει όχι σαν κακομύριδες που ήρθαν και μας τρώνε το φαΐ μας, όχι που μας παίρνουν τις δουλειές μας, όχι που δεν... δηλαδή εκείνο που μας εξυψώνει σαν ανθρώπους, εκείνο να πιστεύει. Σήμερα είναι το Άγιο Ιάκυνθο. Σήμερα πραγματικά είναι η μέρα της αγάπης. Η μέρα της πραγματικής αγάπης, όχι των εμπόρων, όχι του εμπορίου και του θεαστήνε, ας πούμε, τις ανθρώπες. Πραγματικά είναι η μέρα που κάνει τον άνθρωπο να αγαπιέται και να αγαπά περισσότερο από τον εαυτό του τον άλλον. Και αυτό είναι η αγάπη. Και αυτό είναι η γέφυρα η δική μας προς τον ουρανό. Και αυτό είναι αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος και που τον κάνει ευτυχισμένο και που τον κάνει γαλήνιο και που τον κάνει βελούδινο και που τον κάνει να αισθάνεται μια γλυκάδα και μια ηρεμία που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Ένας τέτοιος ήταν ο Άγιος Ιάκυνθος και ένα τέτοιο είναι το μέρος που είναι η εκκλησία του, ένας τέτοιος είναι και ο ναός του, ένας τέτοιος είναι και οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί στα Νόγια με πρωτεργάτη τον Λουδοβίκο τον Ανογείο και που πραγματικά αισθάνεσαι ότι είσαι ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και που αισθάνεσαι, δεν ξέρω τι λέτε. Δεν ξέρω εάν εξοραίζω ή αν κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ξέρω όμως ότι εγώ αισθάνομαι ωραία. Και για ένα άλλο λόγο. Σήμερα ο Γιώργος, ο δικός μας ο Γιώργος, ο Γιώργος που ανήκει στα παιδιά που δεν έχουν όραση, ο Γιώργος που τον ξέρω από τόσο δά πιτσιρίκι, πήρε δίπλωμα κατάδυσης. Για να κάνει καταδύσεις. Ο άνθρωπος μπορεί τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτό είναι. Το ότι χρειαζόμαστε όχι το φιλοδόρημα του κόσμου, όχι τη συμπερίληψη, τη θέλουμε με την καλή έννοια, όχι τη φιλανθρωπία. Δεν έχουμε ανάγκη τη φιλανθρωπία όταν έχουμε ένα κράτος που φροντίζει τους πολίτες του να είναι όλοι το ίδιο. Εγώ κύριε Λαβή δεν θα πάω να σας παίρνω τηλέφωνο και θα σας πάρω και θα σας πω είχα άδικο, είχα ό,τι να είχα, αλλά τελικά έγινε, μας φέραν τον εκπαιδευτή. Δεν μας τον έχουν φέρει ακόμα κύριε Λαβή, είναι 7 χρόνια τώρα, 7 δύσκολα χρόνια που φροντίζομαι όσο μπορούμε και ειδικά για αυτά τα παιδιά που δεν βλέπουν, για αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να προσανατολιστούν, για αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι ο κόσμος, για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν ονειρευτεί ποτέ σωστά στη ζωή τους, αλλά που αγαπούν τη ζωή, αλλά που φροντίζουν τη ζωή, αλλά που θέλουν να συνεισφέρουν στη ζωή, αλλά που θέλουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους, αλλά που έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε, να του δώσουν το χέρι, να τον βοηθήσουν με χαρά, με εγκαρδιότητα, όχι με φιλεσπλαχνία, όχι με ίκτο. Δεν θέμε ίκτο, θέμε ισότητα. Όταν για μένα θα έρθει αυτός ο εκπαιδευτής που τώρα το ακούω ένα χρόνο, τώρα γίνεται, αύριο γίνεται, αύριο θα περάσει, αύριο θα περάσει. Τώρα ξέρουμε ότι θα πάρουν 40 και ότι στην Κρήτη θα έρθουν 2. Ένα στην Ανατολική Κρήτη, ένα στη Δυτική Κρήτη. Εγώ θα περιμένω, γιατί κύριε Λαβίδιο, σας το λέω τίμια, αγαπώ όλο τον κόσμο, αγαπώ όλη τη γη. Τους αγαπώ γιατί το αισθάνομαι, γιατί το καταλαβαίνω, γιατί είναι για μένα ό,τι ιερότερο υπάρχει είναι ο άνθρωπος. Αλλά ό,τι ιερότερο υπάρχει είναι η Κρήτη, είναι η Ελλάδα, είναι ο κόσμος. Η μόνη μου χαρά, η μόνη μου παρηγοριά που θέλω να την ονειρεύομαι και θέλω να τη θυμάμαι ήταν όταν ήμουν μικρή και ανέβηκα στον Ψιλορίτη, τότε έβλεπα στα 18 μου και φτάναμε στην κορυφή στον Τίμιο Σταυρό γύρω στις 4 η ώρα το πρωί και εκείνη την ώρα έβγαινε ο ήλιος από τη θάλασσα και φαινόταν η Κρήτη από τη μία άκρη της άλλης. Το καταλαβαίνετε κύριε Λαβή, ήταν τέτοια η συγκυρία, γιατί δεν είχε υγρασία, γιατί δεν είχε σύννεφα, γιατί ήταν τέτοια η μέρα που φαινόταν απλωμένη όλη η Κρήτη από τη μια άκρη στην άλλη και λέω είναι δυνατόν ένα τέτοιο μέρος που εγώ ζω, μια τέτοια Ελλάδα και να μην την αγαπάμε. Να μην την έχουμε σαν κάτι ιερό, σαν κάτι άγιο που να το προστατεύσουμε. Δεν είναι το σπίτι μας, δεν είναι η ζωή μας, δεν είναι τα παιδιά μας. Όπως αγαπάμε, όπως φροντίζουμε, γιατί όλοι οι Έλληνες αγαπάνε, όλοι οι Έλληνες φροντίζουν το σπίτι τους, το οφείλουμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, στη ζωή μας, στα παιδιά μας, ότι πρέπει να τους τα δώσουμε ξανά και ότι πρέπει να αγαπάμε. Αν δεν αγαπάμε, και δεν ξέρω τι μου λέει εμένα και ο ένας και ο άλλος, εγώ ακούω, τα πάντα ακούω και οτιδήποτε και να πούνε στο ανεμολόγιο το ακούω χωρίς εκνευρισμό και ας μην συμφωνώ καθόλου. Εκείνο που θα κάνω μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος μου είναι να ακούγονται όλοι. Το να ακούονται όλες οι γνώμες είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει στον κόσμο. Φτάνει αυτός που ακούει να ακούει με το μυαλό του και όχι με τα νεύρα του και όλα θα πάνε καλά. Θα μου το θυμάστε, κύριε. Θα μου το θυμάστε. Εγώ μπορεί να πεθάνω. Εγώ μπορεί. Όχι, δεν πεθαίνω. Εγώ έχω πει. Εγώ θα ζήσω πολύ μέχρι να δω να πραγματώνονται όλα μου τα όνειρα. Μέχρι να δω ότι τα παιδιά θα μπορούν παίρνοντας τον μπαστούνι τους να πηγαίνουν παντού και στις καταδύσεις και στο θέατρο και στο κινηματογράφο, όλα τα ξέρουμε και τις ξένες γλώσσες και στα οδεία μας και σε όλα. Φτάνει όλος ο κόσμος να αγαπάει, όλος ο κόσμος να προσέχει ο ένας τον άλλον, όλος ο κόσμος να ακούει με το μυαλό του και να μην εκνευριζόμαστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ, κύριε Λαβίτη. Αγαπώ πολύ την εκπομπή. Να έχουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, ένα γαλήνιο καλοκαίρι και να το αισθάνονται σαν εμάς τους τυφλούς. Που ξέρετε πώς αισθανόμαστε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το αισθανόμαστε όμορφο, σαν τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμινιού. Το αισθανόμαστε με το πλαφασμό της θάλασσας, με την δαλμύρα της θάλασσας και με τις φωνές της νύχτας. Προχθές που σας πήρε ο Κωνσταντίνος από τη Σπάρτη, μου ήρθε να βάλω τη κλάμα. Ναι. Που σας είπε κάτι ότι μπορεί να ακούσεις από το τηλέφωνο τα τσακάλια της νύχτας. Ξέρετε τι ωραίο που είναι. Την ευχή μου και του χρόνου και του χρόνου να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και με καλό στη νέα σεζόν, κύριε Λαβίτη. Ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλύτερο για τους ανεμολογίτες, ό,τι καλύτερο για τους Έλληνες και ό,τι καλύτερο για όλο τον κόσμο. Και όλα θα πάνε καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας, κυρία Πόπη. Ευχαριστώ από καρδιάς, ευχαριστώ που υπάρχετε. Δεν ξέρω, θα μου πείτε, δεν μπορούσαν να είναι περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι, θα ήταν άλλος, όχι η κοινωνία ελληνική, ο πλανήτης όλος. Μάλλον είναι λίγοι και επειδή είναι τόσο διαφορετικοί και χρήσιμοι και πολύτιμοι και ωφέλιμοι και προσπαθούν και σε εμάς τους υπόλοιπους να διδάξουν κάποια πράγματα. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά, όπως λέει και η κυρία Πόπη. Και αν δεν πάνε καλά, δεν είναι το τέλος, που λέει και η φράση. Το μπαγλαμαδάκι που ακούτε και κάποιες φορές ορισμένοι το παρεξηγείτε. Το μπαγλαμαδάκι δεν απευθύνεται σε εκείνον που έχει πραγματικό πρόβλημα. Το μπαγλαμαδάκι απευθύνεται σε εκείνον όπου είναι, για μένα τουλάχιστον, φως φανάρι ότι κλαίγεται χωρίς λόγο. Και ένα από τα πράγματα που μου έδειξε το ανεμολόγιο είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν συνήθως αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα, όχι απλώς δεν κλαίγονται, αλλά έχουν και μία θετική αντιμετώπιση στο θέμα τους. Δηλαδή έχω μιλήσει με ανθρώπους, θυμάμαι η πρώτη φορά έτσι που πήρα παράδειγμα, δίναν μάχη για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Δηλαδή μίλαγα μαζί τους μία περίοδο που ήταν ακόμα χρήστες. Μετά μιλάγα μία περίοδο που ήταν στην απεξάρτηση. Μετά που ξανακύλησαν. Μετά που καθάρισαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τους έβλεπες ότι είχαν μία προσέγγιση που σε έκανε και σένα να νιώθεις καλύτερα. Όχι απλώς δεν σε έκανε να... Οπότε το μπαγλαμαδάκι είναι για εκείνους που μια χαρά είναι, αλλά τους ακούς και νομίζεις ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω να υπάρχω σε αυτούς. Η κυρία Πόπη είναι το κλασικό παράδειγμα. Για να χρησιμοποιήσω έτσι πότε μπαίνει και πότε όχι το μπαγλαμαδάκι. Χίλια ευχαριστώ, κυρία Πόπη, από καρδιάς. που υπάρχετε και που τιμάτε μία φορά στο τόσο που καλείτε την εκπομπή. Να μην το αφήσετε όμως. Γιατί ξέρετε, με τον καιρό κάτι που ακούμε μας συγκινεί, μας επηρεάζει, μετά από λίγο ξεθοριάζει, χάνεται. Οπότε σας θερμοπαρακαλώ να διατηρείτε αυτήν την αναδιαστήματα, το καταλαβαίνω, επικοινωνία. Να μην τη σταματήσετε όμως. Την έχουμε ανάγκη. Την έχω εγώ στην τελική. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Στάθης από το Σικάγο. Έλατε, κύριε Στάθη.
3: Γεια σας, κύριε Λαβίθη. Γεια σε όλους τους εκλεκτικούς ακροατές.
1: Γεια σας, κύριε Στάθη.
3: Ήταν ευχαριστώ στη κυρία από τα Ανόγια που μας έστειξε κάποιες μας έκανε να σκεφτούμε λίγο πιο ανθρώπινα.
1: Και θέλω να έρθετε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό ή να βγάλετε, αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, για να μπορώ να σας ακούω πιο καθαρά.
3: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα καλύτερα, κύριε Στάθη.
3: Ναι. Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τις ευχαριστίες μου με εσάς και
1: για την κυρία Πόπη, ναι, βέβαια.
3: Για την κυρία Ποτανόγια, ναι. Για άλλο πράγμα ήθελα να μιλήσω, αλλά
1: να μιλήσετε, εντάξει.
3: Θα μιλήσω πρώτα για αυτό, γιατί πήρα κάποιους ερεθισμούς από και εμένα δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα που υπόθηκαν χτες. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο τα πίστευαν πολλοί από αυτά που λένε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλα έχουν ένα αντίτιμο. Και όσο πιο φτηνό είναι το αντίτιμο, τόσο πιο μικρή και η αξία του ανθρώπου που κάνει πράγματα για ένα φτηνό αντίτιμο. Και όσο πιο ακριβό είναι το αντίτιμο, τόσο μεγαλύτερη η αξία αυτού νου που τα κάνει. Ζούμε σε μια εποχή που οι ιδέες αγοράζονται και πουλιώνται. Έχουμε δημοσιογράφους, επώνυμους, αν θέλετε θα λέω και ονόματα, που διορίζουν τους συζύγους τους και αρχίζουν και παπαγαλίζουν και λένε πράγματα και ιστορίες για αγρίους και αυτά. Έχουμε ακροατές που έχουν φρασιολογία και δηλαδή μέχρι και τα κόμματα των ομάδων αλητείας και προσπαθούν να πουλήσουν ιδέες σαν δικές τους. Είναι, δυστυχώς είναι πολύ λίγοι, αλλά αξίζει μόνο για αυτούς να ακούμε την εκπομπή. Γιατί τουλάχιστον υπάρχει αυτή η εκπομπή και αν δεν υπήρχε δεν θα τα ακούγαμε. Όλα σήμερα φαίνονται, ας πούμε, ότι είναι εξαγορασμένα. Και οι ιδέες και τα πάντα. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά ποιο ήταν το θέμα εχθές. Δηλαδή ήταν ο Elon Musk, ήταν ο Πλούτος, ήταν
1: ο Πλούτος. Ο υπερβολικός Πλούτος σε κάποιον άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο.
3: Μάλιστα, ο Πλούτος ετυμολογικά. Προέρχεται από τη ελληνική μυθολογία, τι ήταν Θεός, κάτι τέτοιο, προέρχεται η λέξη, όμως ετυμολογικά προέρχεται από το πίπλυμι, που σημαίνει πληρώ, δηλαδή γεμίζω, δηλαδή εκπιώ κάποια ανάγκη. Οπότε λογικά ο πλούτος δεν είναι το ίδιο πράγμα για όλους μας. Έτσι, σαν λέξη μας μάθανε από το δημοτικό ότι ανήκει στα ουσιαστικά τα αφηρημένα, δηλαδή ουσιαστικό αφηρημένο θεωρείται οποιοδήποτε δεν γίνεται αυτό από τις αισθήσεις μας. Τα αφηρημένα όμως ταυτόχρονα και είναι και σαν έννοιες αφηρημένες. Δηλαδή επιδέχονται πάρα πολλούς ορισμούς. Οπότε ο πλούτος δεν είναι το ίδιο πράγμα για όλους μας. Για το τι είναι ο πλούτος για το καθένα μας το καθορίζουν οι ανάγκοι. Δηλαδή για έναν άρρωστο τι είναι ο πλούτος, η υγεία του. Για ένα διψασμένο τι είναι ο πλούτος, το νερό. Για ένα τυφλό τι είναι ο πλούτος, είναι το φως του. Για έναν σκλάβο τι είναι πλούτος, η ελευθερία του. Για ένα πεινασμένο είναι το φαΐ του. Για ένα δυστυχισμένο είναι μια χαρά, κάτι θα του δώσει ένα χαμόγελο. Για έναν μίζερο είναι μόνο τα λεφτά. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί που το μόνο που έχουν είναι τα λεφτά. Για μένα οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όλες αυτές οι τάξεις, εντάξει θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά εγώ σε δύο κατηγορίες είναι. Εγώ είμαι καλός ή κακός, θεωρώ τον εαυτό μου χορτάτο. Είναι κάτι υποκειμενικό βέβαια αυτό, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απείρως περισσότερα από μένα και πεινάνε ακόμα. Δεξιά μου έχω τους αχόρταγους και αριστερά μου έχω τους πεινασμένους. Μπορούν να πούνε να πληρώσουν όσους θέλουν. Όσους Μίλτον Φρίντμαν, όσους επιστήμονες, όσους δημοσιογράφους να πούνε ό,τι θέλουν. Αλλά εγώ δεν πρόκειται να με πείσει κανείς ότι η σωτηρία θα έρθει από ανθρώπους που δεν έχουν πονέσει. Από ανθρώπους που δεν έχουν πόνο, από ανθρώπους που το μόνο τους νοιάζει είναι το προσωπικό τους συμφέρον, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το εαυτούλης τους. Δεν έχω εγώ να διαλέξω μετά.
1: Το να έχει πονέσει κάποιος είναι κριτήριο για το πώς φτιάχνει χαρακτήρα, εννοείται.
3: Ό,τι έχει συμβεί καλό στην ανθρωπότητα είναι, έχει συμβεί από ανθρώπους που είτε πόνεσαν, είτε είχαν συνέστηση. Και την ευτυχία τη συναντάμε πιο συχνά, πιο εύκολα σε ανθρώπους που έχουν πονέσει και σε ανθρώπους που έχουν συνέστηση.
1: Μάλιστα.
3: Δεν θέλω να πω...
1: Ενδιαφέρον.
3: Αυτό... Εντάξει,
1: μείνετε λίγο σταθερά για να μην χάνετε τη σύνδεση.
3: Αυτό είναι η άποψή μου.
1: Ναι, όχι, τη βρήκα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι... Πιστεύω ότι οι δυσκολίες, ναι, φτιάχνουν χαρακτήρα. Και εγώ το πιστεύω. Φτιάχνουν χαρακτήρα οι δυσκολίες.
3: Όχι μόνο φτιάχνουν χαρακτήρα, αλλά έρχεται.
1: Δεν ακούγεστε καθαρά, κάνει διακοπές.
3: Έρχεται και σαν διάδοχη.
1: Όχι. Να σας ξανακαλέσουμε γιατί δεν ακούγεστε καθαρά. Δεν ξέρω τι. Ενώ μιλάγατε κανονικά, σαν να.
3: Τώρα.
1: Τι. Κλείστε και να σας καλέσουμε πάλι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Στάθη. Και εγώ το πιστεύω ότι οι δυσκολίες φτιάχνουν χαρακτήρα, ως έτσι μια γενική αρχή. Το γενική σημαίνει ότι θα υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό δεν ισχύει, ότι δεν είναι απόλυτο και ούτω καθεξής, για να μην είμαστε κι άλλωστε απόλυτοι. Αλλά ως μια γενική αρχή το πιστεύω. Τώρα, θα δοκιμάσουμε να έχουμε και πάλι τον κύριο Στάθη από το Σικάγο. Καταιγίδα, τον ακούγαμε για ένα διάστημα μια χαρά. Μετά άρχισε έτσι να κάνει αυτές τις διακοπές. Αυτές τις παρεμβολές. Δοκιμάζουμε και πάλι και ελπίζω να είναι και πάλι καλή όπως ήταν αρχικά η σύνδεση, κύριε Στάθη.
3: Δεν είναι καλή.
1: Ναι. Τώρα είναι μια χαρά. Μετά από λίγο χαλάει. Οπότε...
3: Μάλιστα. Είναι ο καιρός έτσι.
1: Κατανοητό. Το λέω για σας, για να σας ακούμε και να προλάβετε κιόλας να πείτε τα πράγματα που θέλετε.
3: Πιστεύω ότι η πράγμα μας έχει προκύψει σαν διάδοχη κατάσταση η ευτυχία. Αυτό που είναι πολύ μικρή διάρκεια πάντα, αλλά πάντα προκύπτει σαν διάδοχη κατάσταση όταν μπορούμε να την εκτιμήσουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστή.
3: Και προκύπτει πάλι και σε αυτούς που έχουν συνέσταση, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν συμπονέσει, που έχουν σταθεί δίπλα σε πονεμένους και μπορούν να καταλάβουν πόσο τυχεροί είναι που δεν βιώνουν τα βάσανά τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχοντας να διαλέξω μεταξύ, και δεν είναι θέμα το μόνο συναισθηματικό με ποιους είμαι, είναι θέμα και πολύ λογικό, δηλαδή το να έχουν καλύτερη, να αμείβεται καλύτερα κάποιος είναι καλό για την οικονομία γενικά, και να μην πάει και να μην πηγαίνει το χρήμα σε ορισμένους ανθρώπους, δηλαδή είναι σαν να είμαστε μια παρέα, παραγγέλνουμε μια πίτσα, είμαστε 7-8 άτομα, από αυτά τα 8 άτομα βγαίνει ένας και παίρνει τα 4-5 από την πίτσα και καθόμαστε τώρα εμείς οι υπόλοιποι και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα πάρει μεγαλύτερη μπουκιά από το ένα κομμάτι που άφησε, αντί να του ορμήξουμε και να του τα πάρουμε. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
1: Βεβαίως.
3: Δεν το λέω αυτό όμως με άποψη ιδεολογική. Το λέω από άποψη εντιμότητας. Σήμερα, ας πούμε, δεν υπάρχει καπιταλισμός. Υπάρχει καπιταλισμός με πολλές μορφές. Αλλά δεν είναι ο ίδιος που ήταν το προηγούμενο αιώνα. Από την εποχή του Μίλτον Φρίντμαν και μετά έχει αλλάξει. Δηλαδή, στις χώρες που εφαρμόστηκε, είναι ένας μπασταρδεμένος σοσιαλισμός. Δηλαδή, ο καπιταλισμός ο σημερινός του Μίλτον Φρίντμαν επιτρέπει κρατική παρέμβαση μόνο υπέρ των πλουσίων. Μια χαρά μας τα είπανε προχτές για τον εχθές κάποιοι κύριοι, για τον Elon Musk, αυτό που δεν είπανε, ότι ο πλουτισμός του οφείλεται στα 38 δισεκατομμύρια που πήρε από την Αμερικανική κυβέρνηση επιλωτήσεις.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν το είπε κανένας όμως. Αυτό. Όλοι θέλουν να πούνε τα δικά τους πόσο προσφέρει, πόσα πωτήσεις.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν το είπε κανένας όμως. Αυτό. Όλοι θέλουν να πούνε τα δικά τους πόσο προσφέρει, πόσα

0: Αλλά πώς χρεοκοπήσαμε? Με δικαστική απόφαση. Η Siemens δωροδοκούσε δύο κόμματα. Με δικαστική απόφαση. Που δεν την προσέβαλε κανένας, δεν είχε το φιλότιμο από αυτούς. Έτσι. Η Novartis τι έκανε? Έκανε συμβιβασμό και πλήρωσε ένα σκασμό εκατομμύρια στην αμερικανική κυβέρνηση και είπε ότι δωροδοκούσε ανθρώπους στην Ελλάδα και να παίρνουν τα φάρμακά της σε μεγαλύτερες τιμές. Δηλαδή δεν είναι και οι καλύτεροι δα άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι κατά του συστήματος, ζω στη μέκα του καπιταλισμού. Ξέρω όμως είδα διαφορές. Δηλαδή είδα όταν εφαρμόστηκε το μοντέλο του Μίλτον Φρίντμαν, η Αμερική έχει φτάσει σήμερα 39 τρισεκατομμύρια χρέος. Από αυτά τα 39 τρισεκατομμύρια χρέος, το 1 τρίτο τα έχει βάλει ο Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε 6 μόλις χρόνια αυτός που υποσχέθηκε ότι θα αντιξεχρέωνε. Δεν είμαι έτοιμος δηλαδή να με κοροϊδέψει ο άλλος. Βλέπω ότι άλλες χώρες, βλέπω ας πούμε το Τέξας που έχει τα περισσότερα πετρέλαια, όσα έχουν όλες οι πολιτείες μαζί, έχει πολύ περισσότερα μόνο του και παίρνει τα περισσότερα κρατικά επιδόματα. Που σημαίνει ότι δεν κάτι πάει κατά. Και βλέπω την Νορβηγία που έχει πολύ λιγότερα πετρέλαια και έχει εξασφαλίσει τις συντάξεις για τα επόμενα 150 χρόνια. Έτσι, βλέπω ότι όπου εφαρμόστηκε αυτό σήμερα που συμβαίνει, το μοντέλο του Φρίντμαν, όλοι πάνε αυτό. Δηλαδή στην Αγγλία ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όλες οι εταιρείες είτε κλείσανε τις μεγάλες αυτοκινητικές βιομηχανίες, είτε κλείσανε είτε πήγανε αλλού, σε ξένα χέρια. Δηλαδή η Tata Motors, μια εταιρεία από την Ινδία με χαλιβουργία, πήρε τη Rover και τη Jaguar. Τη Rolls Royce την πήρε η BMW. Την Bentley την πήρε και η Audi. Θέλω να πω ότι δεν έμεινε τίποτα και δεν μένει κανένας Εγγλέζος πια στο Λονδίνο. Πόσο επιτυχημένο ήταν τότε το μοντέλο της Τάτσας που μας λένε. Πού καταντήσανε αυτοί οι άνθρωποι? Να μην μπορούν να ζήσουν ούτε στην πρωτεύουσά τους. Θέλω να πω ότι το κάθε τι κρίνεται από τα αποτελέσματά του. Μου είναι αδιάφορο πόσα δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια έχει ο κάθε άνθρωπος, αφού αυτό δεν είναι συμβατό με τη γενική ευμάρεια.
1: Εντάξει,
0: και δεν θα μπορούσα να δω σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος δυστυχισμένους ανθρώπους. Γεμάτος ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν, ας πούμε, τα βασικά τους πράγματα, την υγεία τους. Όλοι θριαμβολογούσαν, άκουσα κάποιον να θριαμβολογεί ότι θα βγάλει μέχρι ρομπότ. Και τι έγινε ρε μάγκα, μα βγάλει ρομπότ, που θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί που θα χάσουν τις δουλειές τους από τα ρομπότ? Και τι θα γίνει μετά όταν θα χάσουν αυτοί τις δουλειές τους? Θα μπορούμε αυτοί εμείς οι λίγοι που, εγώ δεν, όχι, είμαι συνταξιούχος καιρό τώρα, αλλά αυτοί οι λίγοι που θα δουλεύουν να πληρώνουν αυτούς που δεν θα βρίσκουν δουλειά?
1: Έγινε, κύριε Στάθη.
0: Ή μήπως θα πρέπει να τους σκοτώσουμε μετά για να μην κοστίζουν στο κράτος? Να είστε όλοι καλά.
1: Και
0: γεια
1: εσείς,
0: και χαρά σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλώς σας Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, κύριε Στάθη. Στο τελευταίο έχω ένσταση. Θα δημιουργηθούν άλλες δουλειές μέσα από τα ρομπότ. Αλλά ας μην επεκταθούμε. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Στάθης, ότι ο πλουτισμός οφείλεται σε διαφθορά. Και μου έκανε εντύπωση, διότι αυτό είναι μια θέση που την έχουμε αρκετά στην Ελλάδα και σε κάποιο βαθμό γενικότερα στην Ευρώπη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι η κυρίαρχη αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τραμπ είναι πολύ κλασικό παράδειγμα. Αν θυμάστε που φωτογραφιζόταν στο ρετυρέ του ουρανοξύστη του με το χρυσό σαλόνι, και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμη και να έχει λεφτά, Ευρωπαίος πολιτικός να φωτογραφηθεί επιδεικνύοντας πλούτο. Ο Βλαδίμιρος Πούτιν, συγγνώμη για τους λάτρεις του, φημολογείται ότι έχει όχι απλώς περιουσία, αδιανόητα πράγματα. Δεν έχει εμφανιστεί ο ίδιος ποτέ. Δεν έχει δείξει από αυτά τίποτα. Δεν είναι μόνο ας μην ξέρουν οι αντίπαλοι, οι εχθροί μου, είναι και η λογική που υπάρχει στην Ευρώπη, ότι αυτός που επιδεικνύει τον πλούτο του στις πλατιές μάζες, στα πλατιά στρώματα, δεν έχει θετική εικόνα στο εκλογικό σώμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την άλλη,

0: Το ότι επιδεικνύω τον πλούτο μου σημαίνει ότι είμαι επιτυχημένος, ικανός, άρα όπως κατάφερα να φτάσω ψηλά και να βγάλω τόσα λεφτά στην επιχείρησή μου, στη δουλειά μου, έτσι θα καταφέρω να πάω πολύ καλά και όταν κυβερνήσω τη χώρα. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Φαίνεται ότι ο κύριος Στάθης από το Σικάγο δεν έχει, παρά το ότι ζει εκεί πολλά χρόνια, δεν είναι από τους πρόσφατους, δεν έχει υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης ως προς τον πλούτο. Διατηρεί την ευρωπαϊκή οπτική, που μπορεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης να είναι περισσότερο και σε κάποιες άλλες λιγότερο έντονη, αλλά όπως και να έχει, πολύ διαφορετική από αυτή τον ΗΠΑ. Ίσως, δηλαδή αν άκουγε μια αντίστοιχη συζήτηση, αν του κακοφάνηκαν κάποιοι ακροατές σε ελληνικό ραδιόφωνο, είμαι σίγουρος ότι αν άκουγε μια αντίστοιχη κουβέντα σε ραδιόφωνο στη ΣΥΠΑ, θα έλεγε «Καλά είμαι». Καλά είναι με τον ημολόγιο. Στάθη, μην μιλάς, θα έλεγε στον εαυτό του. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ηλία από Ελβετία, καθώς η Αυστραλία με αυτογκόλ της Αιγύπτου έχει ισοφαρίσει και στο 76ο λεπτό το Αυστραλία-Αίγυπτος είναι 1-1 και αν καταφέρουν οι Αυστραλοί να περάσουν θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Σκέτου Ηλία, Κωνσταντίνε, να έχουμε μια αλφαϊκή οτιτά μετά από τόσα χρόνια που σας ακούμε.
0: Γεια σας. Καλησπέρα
1: και στο κρατήριο.
0: Καλησπέρα.
1: Βομβαρδισμός μου στο κεφάλι μου για τα όσα θέλω να πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Θα διαλέξω ένα έτσι να αφιερώσω όλο τον χρόνο. Το οποίο θα σου κάνει απευθείας επίθεση αυτό το ένα. Και είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Με αφορμή βέβαια και τα όσα είπε ο πολεμιστής, με εκλαϊκευμένα τα οποία είναι αυτά που ακούμε καθημερινά από κοστιμερισμένους εξειδικευμένα και επιτίδια στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, δεν διαφέρει. Στο δικό μου αυτή. Αυτά που είπε ο πολεμιστής και τα διακομωδήσαμε και λιγάκι, τα καλαμπουρίσαμε και λίγο.
0: Την
1: είναι
0: αντίφαση.
1: Εκλαϊκευμένα. Δεν είναι καθόλου αντίφαση. Είναι εκλαϊκευμένα αυτά που ακούμε ολημέρεις από γραβατωμένους στη τηλεόραση. Φουλ. Φουλ. Απλά τα λένε πιο εξειδικευμένα. Και δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Γιατί τα έχουμε κάνει και νόμους. Και τα έχουμε κάνει και εφαρμογή στο Αιγαίο. Για έγινα λίγο πιο κατανοητός. Ίσως.
0: Κατανοητός ναι, αλλά...
1: Τι.
0: Θα σ'
1: ακούσω, ευχαριστώ.
0: Η αντίφαση έχει να κάνει με το χώρο.
1: Ας την αντίφαση του ΚΚΕ.
0: Μα δεν μπορεί κάποιος να λέει.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά εγώ τη γενική.
0: Αυτό διακομωδούσαμε.
1: Πολύ, πολύ καλά έκανες. Αλλά όλη αυτή η ρητορική, μάστρο το ψωμί, όλα αυτά, τα ακούμε εκλαϊκευμένα από πολεμιστή. Αλλά και το συνοθήλευμα μέσα στο κεφάλι που δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πού πατάμε πολιτικά και πού πηγαίνουμε. Το ακούμε και πολύ πιο πολιτισμένα, να το πω, μορφωμένα, να το πω, πανεπιστημιακά,
0: είναι
1: να το
0: θέμα
1: πω,
0: το να το
1: πω, πρωτευουσιάνικα, να το πω. Δεν... Το ακούμε όλο αυτό το μίσος, το ρατσισμό, το συντηρητισμό. Βομβαρδιζόμαστε από τηλεοράσεως και ραδιοφώνου καθημερινά.
0: Δεν θεωρώ ούτε ότι βγάζει μίσος η τηλεόραση και τα μέσα, ούτε ρατσισμό, ίσα ίσα γενικά σε αυτά τα θέματα είναι πάντα... αρκετά
1: η τηλεόραση τι είναι,
0: πολιτικά ορθά.
1: Άειλο, κάτι, εγώ μιλάω για αυτούς που κυκλοφορούν και γαλουχίζουν κοινωνικές μάζες.
0: Δεν είναι πρόβλημα το μεταναστευτικό.
1: Φυσικά και είναι. Και η λύση είναι έξω να τους λέμε λαθρέους και να τους πνίγουμε στο γιο.
0: Μα είναι δυνατόν, όχι, είπε κανείς
1: όχι,
0: τέτοιο,
1: όχι. Αυτό λέω. Μα εντάξει, απλά έχει παρουσιαστεί πολλές φορές σαν λύση και αυτό από κάτι φασιστόμουτρα που κυκλοφορούν
0: και τι να κάνουμε, ναι, σε μια κοινωνία.
1: Ναι, αλλά κοίτα το
0: ποσοστό μετράμε, πόσοι συμφωνούν
1: κοίτα
0: με κάτι.
1: Τώρα τι γίνεται για να καταλήξω, Κωνσταντίνε, στο ερώτημα που θέλω να σου κάνω.
0: Ναι.
1: Λίγο αυτό. Λίγο τα τυφλά επιδόματα. Λίγο οι άδειες της πολεοδομίας και τα κυκλώματα. Λίγο η διαφορά με τις συνταγογραφήσεις. Λίγο ο ΠΚΠ. Λίγο το 1 εκατομμύριο που κατέβηκε με πυρκεφαλές. Λίγο το άλλο 1 εκατομμύριο που κατέβηκε κατά των εμβολίων. Γιατί έχει μέσα τσιπάκια το εμβόλιο. Λίγο. Εκείνο, λίγο από εδώ, λίγο έγινε πλειοψηφία, Κωνσταντίνε μου, όλη αυτή η ιστορία.
0: Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Θεωρώντας εγώ με τον Άγρα, ίσως να μην άκουσες από το ξεκίνημα, Ηλία.
1: Από το ξεκίνημα.
0: Α, με τον εμπισμό.
1: Επίσης,
0: όπου
1: ναι,
0: θεωρώ ότι δεν είναι... Όχι. Του είπα ότι δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι η πλειονότητα.
1: Εδώ είναι τώρα η ιστορία. Η αισιοδοξία
0: είναι αρκετή,
1: που δεν,
0: αλλά όχι...
1: δεν έχει πόδια να πατήσει. Η αισιοδοξία που δεν έχει πόδια να πατήσει. Γιατί αυτό είναι το λίγο-λίγο που λέω. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί, γίναμε σύνολο. Με καταλαβαίνεις, λοιπόν.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αγράτομαι και την ευκαιρία.
0: Λίγο το ένα, λίγο
1: ακριβώς,
0: το άλλο, ρε παιδιά.
1: Βέβαια, γίναμε όλοι. Γίναμε όλοι. Λίγο να ψοφήσει κάτι του γείτονα, λίγο να μην με καταγγείλει όταν παρανομώ, αλλά να επικαλούμε τον νόμο όταν δεν με βολεύει. Λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Η οικογένειά μου, εκείνο. Και μετά, τέλος πάντων. Και δράτομαι λοιπόν και την ευκαιρία από αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή και είπες, ότι λέτε για λαϊκή κυριαρχία, αλλά από ποια κοινωνία. Το θυμάσαι που το είπες με το που ξεκίνησες.
0: Το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Και ρωτώ τώρα εγώ. Με ποιο θάρρος, να μην πω το άλλο, με ποιο θάρρος βγαίνεις στο ραδιόφωνο και λες τώρα εσύ μετά από όλα αυτά να γυρίσουν πίσω οι νέοι από το εξωτερικό.
0: Πίσω.
1: Πού να...
0: είναι ελπίδα
1: πού
0: αυτή.
1: Πού να γυρίσουν. Άλλο ελπίδα.
0: Οι περισσότεροι.
1: Ναι, στο ρεαλιστικό.
0: Γιατί αυτό φαίνεται τόσο περίεργο. Γιατί σας φαίνεται το... Διότι ποιος θα την αλλάξει.
1: Ποιος θα την...
0: Ναι. Έχεις ένα μείγμα εδώ που πώς αλλάζεις μια κατάσταση. Αν μέσα στο μείγμα ανακατέψεις...
1: Χαίρομαι που με ρωτάς.
0: Εμείς μεταξύ μας, αν βάλεις μέσα στα... πώς είναι το ανοσοποιητικό, έχεις εδώ τα προβληματικά κύτταρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να έρθουν οι υγιεί κύτταρα να μπολιάσουν. Αυτό
1: αν
0: ζητάω.
1: Αν δεν είναι αλληγορικό, να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι αλληγορικό, το ρώτημα, να σου απαντήσω. Λοιπόν, η προηγούμενη επαφή που είχαμε τηλεφωνική, είχα κάνει μια αναφορά, τώρα δεν θα το πω αναλυτικά. Λοιπόν, θα πω το εξής και θα μπορεί να θυμηθείς. Όταν ο Έλληνας λοιπόν βγαίνει στο εξωτερικό, γίνεται κυρία, κυρία, κύριος. Σωστά. Και όταν γυρίζει πίσω, τα ίδια. Ναι. Κάποιοι λοιπόν γυρίζουν πίσω και κάνουν τα ίδια γιατί έτσι έχουν συνηθίσει, γιατί έτσι έχουν μάθει. Αλλά κάποιοι κάνουν τα ίδια, Κωνσταντίνε μου, διότι αλλιώς δεν μπορούν να επιβιώσουν. Διότι αν εγώ γυρίσω πίσω εδώ που είμαι κύριος στο τιμόνι και προσπαθήσω να οδηγήσω κύριος στην Ελλάδα, τα καντήλια που θα μου κατεβάζουν από πίσω, θα έχω να κάνω ολόκληρο κονοστάσι. Έχω άδικο. Διότι αν δεν συμμορφωθώ με την κατάσταση και αν δεν αντιμετωπίσω τα πράγματα
0: ο
1: όπως όλοι οι υπόλοιποι,
0: της, δεν έχω σωσμό. Αρετής είναι δύσκολος. Ο δρόμος της αρετής είναι δύσκολος.
1: Εγώ, το
0: εγώ δεν είπα να γυρίσουν πίσω...
1: Στην αρένα με τα λιοντάρια.
0: Δεν και είναι με τα λιοντάρια.
1: Αν υπάρχει έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει εδώ δεύτερης γενιάς, δεύτερης γενιάς μετανάστη, που έχει μεγαλώσει εδώ.
0: Ναι, στην αρένα με τα λιοντάρια, στο πάρουμε και έτσι. Στην τελική κάποιοι μπήκαν στην αρένα με τα λιοντάρια και οι υπόλοιποι απολαμβάνουν τον χριστιανισμό.
1: Και φαγωθήκαν.
0: Φαγωθήκαν οι πρώτοι, φαγωθήκαν οι δεύτεροι, οι τρίτοι έχουν τον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Αν
0: με ρωτάς σε μια λογική να γυρίσουν. Μισό λεπτό. Δεν είπα ποτέ ότι κάτι τέτοιο είναι απλός δρόμος, είναι δύσκολος.
1: Ναι.
0: Δεν υποσχέθηκα εγώ, ούτε είπα ότι όποιος γυρίσει δεν θα βρει νοοτροπίες απέναντί του το ένα το άλλο. Και αν γυρίσει μόνο ο Ηλίας, θα χτυπήσει σε έναν τοίχο. Αν όμως γυρίσει ο Ηλίας, ο Γιώργος, ο Θανάσης, ξαφνικά αυτός ο τοίχος θα αρχίσει να έχει ρογμές.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Εγώ λοιπόν στο άκουσμα αυτής της υπόθεσης, ρεαλιστικά κοιτώντας, με όποιο βαθμό αισιοδοξίας, που εντάξει, διακρίνω ένα υπεραισιόδοξο τρόπο που αντιλαμβάνει τα πράγματα σε όλα, όχι μόνο σε αυτό, οπότε το δικαιολογώ. Αλλά εγώ προσωπικά, ακούγοντας αυτό το πράγμα ως σενάριο, το θεωρώ όχι λιοντάρια. Εδώ μιλάμε τώρα να πέσεις από ουρανοξύστη και να σταθείς όρθιος. Η απάντηση σε αυτό λοιπόν, που είναι ένα πολύ πιο εύκολο, αλλά ποιος θα το κάνει,
0: ναι,
1: είναι μία. Για να αλλάξουν τα πράγματα εκεί πέρα και να μπορώ να γυρίσω κι εγώ πίσω και το παιδί μου ή το εγγόνι μου ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άλλο από τη ριζική αλλαγή του παιδαγωγικού συστήματος. Διότι αν θες να κόψεις από μένα τη μεταλαμπάδευση στο γιο μου, το να μου τζώνει όταν οδηγάει ή το να τρώει τις σάρκες του αλουνού για να επιβιώσει ή το να όλα αυτά τέλος πάντων που λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν, για να κόψεις από μένα τη μεταλαμπάδευση στο παιδί μου, θα πρέπει να του μάθεις κάτι άλλο στο σχολείο. Και όχι να το παπαγαλίζεις, λες είναι μαϊμούνι την εποχή που βγάλουμε το μαραφέντα από την τσέπη μας και ξέρουμε τα πάντα ανά πάσα και στιγμή. Να το διαπαιδαγωγήσεις, να αλλάξεις ριζικά από το δημοτικό τη διαπαιδαγώγηση. Γιατί το δικό μου το παιδί Κωνσταντίνε δεν θα διανοηθεί ποτέ όταν μεγαλώσει να πάει να παρκάρει σε ραμπάμπα αναπήρων. Ποτέ. Και δεν το μάθα από τον πατέρα του. Το μάθα στο σχολείο. Φέρνω παράδειγμα συνήθεια.
0: Τους μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά μετά πάει. Τους μαθαίνουν στο σχολείο, μην νομίζεις. Γίνονται προσπάθειες. Αλλά μετά πάει ο πατέρας ή μητέρα. Έλα μωρέ, δύο λεπτάκια τώρα πεταχτώ να κάνω τη δουλειά μου.
1: Κατά την.
0: Το παιδί βλέπει αυτό
1: και. Το παιδί λέει, τι κάνεις εκεί, ρε μάνα.
0: Ναι, το παιδί πολλές φορές κάνει παρατήρηση.
1: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις εκεί. Και μπορεί αποτροπή. Μπορεί κάποια φορά αποτροπή.
0: Ναι.
1: Ή να συνειδητοποιήσει ο πατέρας ότι έχει διαπαιδαγωγικό ρόλο ή η μάνα και να κάνει και αυτός διαφορετικά. Μόνο έτσι, Κωνσταντίνε μου. Μόνο έτσι.
0: Να σου ζητήσω να περιμένεις γιατί έχω ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, όχι, όχι, θα κλείσουμε, Κωνσταντίνε μου. Αρκετά είπα εγώ να βγει κανένας άλλος.
0: Σε ευχαριστώ πάντως που παρά το ότι ακούς πράγματα που έτσι τα. Παρ' όλα αυτά εκτιμάς την εκπομπή και συμμετέχεις και όποτε μπορείς επικοινωνείς κιόλας. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Ναι, αυτό το κάνω.
0: Γιατί υπάρχει και αντίλογος, έτσι. Γιατί αλλιώς και εγώ νομίζω δεν έχω αντίλογο, άρα όλοι συμφωνούν μαζί μου. Μπαίνω κι εγώ στη φούσκα μου.
1: Είναι υγιές. Αλλά επιλέγω να ακούω Ανεμολόγιο συνειδητά, διότι είναι η εκπομπή όπου μπορώ μέσα στον κικαιώνα αυτό που περιγράψαμε πριν να βρω και πέντε φωνές που να κάνουν τη διαφορά.
0: Να σε καλά. Και εσύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό που είπε ο Ηλίας είναι η, από Ελβετία, η πεμπτουσία, για, όχι μόνο για το ανεμολόγιο, αλλά στο ανεμολόγιο, γενικά για τη ζωή, στο ανεμολόγιο είμαστε, γι' αυτό μιλάμε. Δεν είναι ότι δεν θα ακούτε, το ζήγισμα είναι. Ακούω και πράγματα που διαφωνώ ή δεν μου αρέσουν ή δεν με κάνουν να τσαντίζομαι. Ακούω όμως και είναι περισσότερες οι περιπτώσεις που ακούω κάτι που με ενδιαφέρει, που με προβληματίζει, που το χρησιμοποιώ λίγο ως βαρόμετρο, πώς σκέφτονται. Και αν το ζήγι είναι, το ζήγισμα είναι θετικό, παραμένει κάποιος στην ακρόαση. Δεν είναι ότι μόνο καλά. Και θα πω κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση όλες οι χώρες να είναι οι ίδιες, παιδιά. Δεν γίνεται όλες οι χώρες να είναι οι ίδιες. Δεν θα έχουν όλες οι χώρες την ίδια ποιότητα ζωής. Δεν θα έχουν όλες οι χώρες την ίδια οργάνωση. Δεν θα έχουν όλες οι χώρες τους ίδιους μισθούς. Δεν μπορεί να αρχίσει κάποιος στο Πακιστάν και να λέει γιατί δεν παίρνω εγώ, και στο Μπαγκλαντές, γιατί δεν παίρνω εγώ όσα παίρνει ο μέσος Ολλανδός. Αν έρθει κάποιος στο Μπαγκλαντές και σας πει θέλω να πληρώνω όσα πληρώνεται κάποιος στην Ολλανδία για να μην πηγαίνω με Ολλανδία, θα του πείτε ναι, έχεις δίκιο, ή θα τον κοιτάξετε και θα του πείτε είσαι με τα καλά ως ανθρωπέ μου, συγκρίνεις την οικονομία της Ολλανδίας με την οικονομία του Μπαγκλαντές. Δεν θα είναι εύκολο να μιλάμε για την Ελλάδα ως προς το τι μπορεί να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να βελτιωθεί η κοινωνική ενσυναίσθηση και η κοινωνική αλληλεγγύη. Όχι να νοιάζεται ο ένας για τον άλλον ακριβώς με αυτό το ανθρώπινο, αλλά μην μπαρκάρεις τη ράμπα και μην βάλεις ψισταριά την ημέρα που βγαίνει η ανακοίνωση. Μην είναι πολλοί που τα κάνουν αυτά, γιατί και αλλού θα τα κάνουν. Να βελτιωθεί το εισόδημα, να βελτιωθεί η αίσθηση προγραμματισμού, λειτουργίας και αξιοπιστίας, αξιοκρατίας, ότι είναι κατάλληλοι άνθρωποι σε κατάλληλες θέσεις, ναι. Να παίρνει στην Ελλάδα κάποιος όσα παίρνει στην Ολλανδία, δεν γίνεται. Να δουλεύει κάποιος στη διαστημική τεχνολογία στην Ελλάδα αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δύσκολο. Αν το αντικείμενό σου είναι οι αποστολές στον Άρη, πόσο πιθανό, πόσο μακάρι να αναπτυχθεί, αλλά είναι και επαγγέλματα που αναγκαστικά ο άλλος θα πάει στο εξωτερικό. Οπότε αν κάποιος θεωρεί ότι τα λεφτά που παίρνω στην 8η οικονομία του πλανήτη και στην 9η και στη 10η οικονομία του πλανήτη, τα ίδια λεφτά μπορώ να παίρνω στην 35η οικονομία του πλανήτη και ο Μπαγκλαντεζιανός στην 110η οικονομία του πλανήτη, δεν γίνεται. Οπότε αν κάποιος ψάχνει αυτά που έχει βρει στο εξωτερικό ακριβώς τα ίδια στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε καλύτεροι από πολλές άλλες χώρες. Θα πρέπει να δεχθεί ότι ως χώρα αυτή τη στιγμή, με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που έχει, με την οικονομία που διαθέτει, με το παραγωγικό μοντέλο που έχει, οι δυνατότητες της είναι μέχρι εκεί. Μπορεί να βελτιωθεί, αλλά και πάλι έχει ένα ταβάνι. Αν λοιπόν, δεν το λέω για τον Ηλία, ο Ηλίας μια χαρά το λέω ως γενικότερη παρά. Αν λοιπόν οι συζητήσεις μας γίνονται στο πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ελλάδα, πάρα πολύ καλά κάνουμε. Και στο πώς μπορούν να βελτιωθούν το κράτος και η ποιότητα ζωής μας. Πολύ καλά κάνουμε. Αν όμως κάποιος συζητάει και έχει στο μυαλό του γιατί η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία και γιατί η Ελλάδα δεν παίρνει τους μισθούς της Ολλανδίας, θα είναι μονίμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται. Εκτός και αν βγάλουμε τα πετρέλαια και φτιάξουμε ταμείο καλύτερο από αυτό που έχουν οι Νορβηγοί, που έχουν μια εμπειρία δεκαετιών, και ξαφνικά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας είναι κοντά στο 1-3. Πάμε στον διδάσκαλο που θα μας πάει για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και θα επιστρέψουμε για την επόμενη με τους υπόλοιπους ακροατές μας. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλώς τον.
1: Άκου τώρα να δεις τι έγινε.
0: Πες τα.
1: Το 2019 είχαμε αυξημένο δρόμο λαθρομεταναστών στα νησιά.
0: Ναι.
1: Και αδηλώσεις για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου με πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο.
0: Πολύ.
1: Σεισμός στην Αθήνα με 5,1 ρίχτερ.
0: Ναι.
1: Η Εύβοια καταστράφηκε. Το μισό νησί από πυρκαγιές, ούτε ένα αεροπλάνο δεν πέταξε. Σύζαγαν και Θεσσαλονίκη διαδηλώσεις με πολύ ξύλο για την συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι.
1: Η Χρυσή Αυγή αφαιρώθηκε ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι.
1: ο κορονοϊός και το lockdown που μας πήγε τόσο φυσικά μας δημιούργησε τόσα πολλά προβλήματα. Επίθεση λαθρομεταναστών με τη συμμετοχή τουρκικών ειδικών δυνάμεων στον Εύρο. Ναι. Κανονική επίθεση. Το Ούρτς Ρέις τσαμπουκά στο Αιγαίο, πήγε μέσα στο Αιγαίο. Η Αγία Σοφιά από μουσείο έγινε τζαμί.
0: Πού το Λούγκερ μου.
1: Συγγνώμη.
0: Το Λούγκερ μου ψάχνω. Πες μου.
1: Ναι. Στη Μόρια, στην Μετυλίνη, στο καταβλισμό κάηκε από εμπρισμό. Ο καταβλισμός των μεταναστών. Τον κάψανε. Διάλυσε το Σύνταγμα Ιδρώμιο προς τον Μπακογιάννη. Διαλύσαν το κέντρο. Στην Κίνα Σωτιά, η Χρυσή Αυγή δικάστηκε. Το καλοκαίρι είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά τη Μύδια. Δολοφονία Καραϊβάς. Δολοφονία Καρολάιν. Η Αττική Εύβοια και η Ηλία κατακάηκαν. Σεισμό στο Αρκαλοχώρι, Κρήτη 5,8 ρίχτερ. Θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Πόφη γεννηματά θάνατο. Κοριτσάκι Ρωμά, όλα ξεψήξε μπροστά σε εργάτε χωρί βοήθεια. Κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδίκασε μαζί με Αμερικάνου και Αγγλέζου στη Ρωσία. Ακρίβεια στα αγαθά και επιδόματα. Τα Τέμπη, η Θεσσαλία, ο Εύρο, Ρόδο, φωτιέ, οικονομία, βία. Αυτά έγιναν με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γεια σου, κύριε Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, διδάσκαλε. Σκηνοθετική πάυση, δραματική πάυση. Νηστεία και περισυλλογή.

0: Ο Στίβ από το Νιου Τζέρσι, κύριε Λαβίθι, τον μπαγλαμαδάκι καλά θα κάνεις να το βάζεις για κάποιους που σε παίρνουν από κεντρική Ευρώπη, Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ και που τα έχουν με όλα και όλους έτσι για το σπορ, γράφουν και δεκάρικους που τους αφήνεις να τους διαβάζουν και με λίγο Μάρξ έτσι γιατί σου αρέσει η μπουρδολογία, αλλά ο πολεμιστής αναφέρθηκε σε πραγματικό πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια ανεξάρτητα για το πώς και γιατί. Και εσύ τον γελιοποίησες. Κάποιος σου επισημαίνει ένα πρόβλημα και εσύ του ζητάς τη λύση. Τελικά εσείς τα ΜΜΕ, μήπως είστε οι πλέον αναρμόδιοι να ασχολείστε με κοινωνικά προβλήματα όπως η ανεργία. Ίσως γιατί φεύγετε από ένα κανάλι, μετά σε άλλο, ξανά πίσω κτλ. Μέχρι τη σύνταξη. Ρίξε μια ματιά στα στοιχεία του Ελστάτ και φώτισε μας γιατί και πώς υπάρχουν 3 μοίρια εκτός εργασίας, το 40% του δυναμικού. Δεν υπάρχουν 3 μοίρια εκτός εργασίας, τέλος πάντων, και πώς εξηγείται η καθοδική πορεία απασχόλησης των ανδρών από το 90 και μετά. Κύριε Στίβ από το Νιου Τζέρσι, βγαίνει ένας άνθρωπος που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, δεν ξέρω, πνίξτε τους. Και του λες, και μετά σου λέει, αλλά το κουκουέ πρέπει να τους πνίγει, αρκεί να αλλάξει λίγο να προσαρμοστεί λίγο το κουκουέ. Και αυτό εσάς τώρα σας φαίνεται περίεργο, εγώ που το διακομωδώ. Στο μυαλό σας, ας πούμε, θέτει κάποιος ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το να θέσουνε, αγαπητέ Στίβ, να μιλήσω ήρεμα, το να συμφωνήσουνε 10 άνθρωποι μεταξύ τους στο ότι κάτι δεν τους αρέσει, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Αλλά δεν ακούτε προσεκτικά την εκπομπή κι εσείς, όπως πολλοί άλλοι. Το δύσκολο με τους ανθρώπους είναι να συμφωνήσουν στο πώς λύνεται. Γιατί αν πάρουν 10 άνθρωποι και μου πούνε η παιδεία έχει, το σύστημα εκπαίδευσης έχει πρόβλημα, αν πει ένας το σύστημα εκπαίδευσης έχει πρόβλημα, θα συμφωνήσουν μαζί του και θα πούν ωραία τα λέει, άλλοι 8. Αν όμως αυτός πει ότι και για να λυθεί το πρόβλημα της εκπαίδευσης πρέπει να γίνουν όλα ιδιωτικά, ξαφνικά οι προηγούμενοι που συμφωνούσαν μαζί του ότι έχει πρόβλημα η εκπαίδευση θα του πούν τι είναι αυτά που λες. Οπότε το να συμφωνείτε άνθρωποι ότι θέτει κάποιος ένα πραγματικό πρόβλημα και τι έγινε. 100 άνθρωποι θα συμφωνήσουν ότι κάτι είναι πρόβλημα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Βελόπουλο. Έχουν την ίδια πρόταση για το πώς θα λυθεί.
1: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
0: Προσέξτε τώρα, διότι εδώ είναι θέμα απλής λογικής, για να το πω κομψά. Με παίρνει ένας ακροατής. Έτσι. Μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Να μείνω λίγο στον πολεμιστή. Λαβίθι, πρέπει να διώξουμε τους λαθρομετανάστες και να έρθει η δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό τώρα σε κάποιον ακούει. Για να θεωρεί κάποιος ότι αυτό δεν είναι αντικείμενο διακομόδησης, πρέπει πραγματικά να μην έχει διαβάσει τίποτα περισσότερο από τον τηλεοπτικό οδηγό. Για να δει, έχει Survivor το βράδυ ή next top model. Τι από τα δύο θα δω. Για να μην καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτή η φράση από μόνη της είναι κομική, δεν χρειάζεται να διαβάσει. Είναι κομική. Δηλαδή, να το αντιστρέψω. Θα με πάρει κάποιος και θα μου πει. Είμαι υπέρ της κατάργησης της ιδιοκτησίας και πρέπει επιτέλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τον ψηφίζω να το αποφασίσει. Είμαι υπέρ του. Να έχουν οι εργάτες τα μέσα παραγωγής και ελπίζω η Νέα Δημοκρατία που την ψηφίζω να το καταλάβει και να το υιοθετήσει. Ποιος άνθρωπος θα ακούσει αυτή τη φράση και αυτό που θα πει σου θέτει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Στίβ, απλή λογική. Απλή κατανόηση κειμένου που να με πάρει και να με σηκώσει. Και έχωσε και τα ΜΜΕ. Δηλαδή θα τον πάρουν τηλέφωνο τον Στίβ αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό σας λέω για τις έρευνες για τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ, ποια είναι η γνώμη σας, χάλια, απαράδεκτη. Αντί να λύνουν τα προβλήματα. Ο Στίβ έχει ακούσει τον πολεμιστή και θεωρεί ότι εγώ κακώς διακομόδησα το ζήτο η δικτατορία του πλωρετεριάτου και τελειώνεται, βουλιάξτε τους λαθρομετανάστες. Και θα μετρήσει η γνώμη του Στίβ αρνητική για τα ΜΜΕ. Ενώ αν κάτσει ο Στίβ και εξηγεί. Γιατί είναι αρνητική, κύριε Στίβ, διότι βγήκε ένας άνθρωπος και έθετε σωστά εκείνη την ώρα. Ναι, με ακούτε, ο Στίβ είμαι, γιατί μου το κλείσατε.

Το πολύ καλό, ναι, το καταλαβαίνω κάποιες φορές, Γρηγόρη. Γεια σου, σκεπτικό δράπανο, η κυρία Πόπη, ο ορισμός του respect. Γεια σου, Κυριάκο, ο Άγιος Ιάκυνθος έχει προσφέρει περισσότερα στην ανθρωπότητα από ότι ο Νεύτωνας ή ο Αϊνστάιν, γιατί πρέπει να τον ξέρουμε. Μα τώρα είναι, και με αφορμή την κυρία Πόπη, ένας ποιητής έχει προσφέρει περισσότερα από τον μεγαλύτερο επιστήμονα, κύριε Κυριάκο.

Λατρεμένος Μαντενίδης. Κώστας Μαντενίδης, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Τα μηνύματά του που του το έχω ζητήσει εντωμεταξύ, του το έχω πει. Όταν βγαίνει στον αέρα δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δείχνει ότι κατά. Εκεί. Προσέξτε τώρα τι μου έχει στείλει. Περιμένετε. Θα προσπαθήσω. Να πάρω ανάσα. Κύριε Λαβίθη, ενώ η σύψη της διαφθοράς και διαπλοκής των μελών της κάστας, των αργυρώνητων και μυζαδόρων δημαγωγών του κοινοβίου με ύψιλον το κοινόβιο και με σε εισαγωγικά, έχουν διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και οδηγήσει σε υπαρξιακό αδιέξοδο την πλειοψηφία των αμνοερυφείων, με νοοτροπία δούλων υπηκόων δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων του πριγκιπάτου, εθνικοφρονοθρησκοληπτοπατριδοκάπηλης μάφιαζοκαρτελοκομματικομιτσοτακισμού, εμέσως και εσείς τους σωθείτε στην καθεστωτική επικοινωνιακή στρατηγική του «Διηλίζω τον κόνοπα και καταπίνω την Κάμηλο». Καταρχάς, το ότι τάπα χωρίς σαρδάμ είναι ένα σπάνιο ταλέντο που δεν εκτιμάται ιδιαίτερα, αλλά ναι, ένας κλωτσάει ένα πέτσινο τόπι και παίρνει κάτι εκατομμύρια. Εγώ που το διάβασα αυτό χωρίς σαρδάμ, παίρνω το βασικό. Κατά δεύτερον, είναι ακριβώς η σκηνή του Χάρι Κλίν που έχει πάει, ποιος ήταν ο Τζούμας, ήταν που κάνει τον ινστρούκτορα και αρχίζει και του λέει εκεί διάφορα και το προτσές και το έτσι και το αλλιώς και τον κοιτάει ο Τραμπάκουλας καλά καλά. Είναι αυτό ακριβώς. Κύριε Μαντενίδη, πραγματικά να είστε καλά. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, τραγούδι και συνεχίζουμε.

13 λεπτά μετά τις 11. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Συγγνώμη, ακούσατε λίγο περισσότερο το μουσικό χαλί της εκπομπής. Έπρεπε κάτι να διευθετήσω που μου είχε ζητήσει ένας ακροατής. Να το αφήσουμε λίγο, κύριε Θανάση μου, είναι και η ώρα πλέον περασμένη. Το υπόσχομαι όμως από εβδομάδα. Ο Άγγελος λέει να βρεθεί μια λύση στον ασπρόπυργο στο Μενίδη. Είπε ο δήμαρχος Μενιδίου πάλι ότι σχεδόν κάθε μέρα βάζουν φωτιές και κυνηγάνε τα πυροσβεστικά να τα κλέψουν. Πραγματικά γράφει τραγική η κατάσταση. Και όμως έγραψε κοινοβίου και όχι κοινοβουλίου με το ύψιλον. Οπότε δεν ξέρω γιατί του βγήκε. Μάλλον ήθελε να γράψει κοινοβουλίου και του το διόρθωσε αυτόματα και του γράψε κοινοβίου. Steve New Jersey, αν δεν δέχεσαι ούτε καν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι από τα εκατομμύρια του δυναμικού εργάζονται τα τέσσερα, ο πολίτης επισημαίνει το πρόβλημα, υπάρχουν άλλοι για τη λύση, ονομάζονται πολιτικοί. Κάνεις λάθος, μου γράφει, παραδέξου το. Θα αφήσω ως τελευταία ανάγνωση το δικό σας μήνυμα, αγαπητέ Steve, από το New Jersey, για να μην κάνω κατάχρηση του μικροφόνου. Απαντώ δηλαδή που έχω, επειδή έχω τη δυνατότητα και εσείς είστε σε μειονεκτική θέση. Οπότε αφήνω ως τελευταία τη δική σας απάντηση σε εμένα. Τι λέει ο Βασίλης, εγώ σκέφτομαι να γυρίσω πίσω στην πατρίδα τώρα που έχουμε προεκλογική περίοδο και θα υπάρχει εγγυημένη ασφάλεια. Και μετά τις εκπομπές φεύγω πάλι. Βάσει των λεγόμενων ντόκου. Μου λέει ο Θανάσης ότι εκ παραδρομής πρέπει να είπα μετά τις εκπομπές, ενώ έγραφε μετά τις εκλογές. Στο μυαλό μου εκλογές είπα, αλλά για να μου το λέει ο Θανάσης ότι είπα εκπομπές...

Βέβαια δεν το λέει τυχαία το μήνυμά του, δεν το στέλνει τυχαία ο Βασίλης το μήνυμά του, καθώς είχαμε τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο, να έχει τηλεδιάσκεψη με Ρώσους φαρσέρ που πίστευε ότι συνομιλούσε με στενούς συνεργάτες του Ζελένσκι. Είχε αλλοιωθεί, λέει, και το πρόσωπό τους, όχι μόνο η φωνή τους, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το Μαξίμου κάνει λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς ένα email στείλαμε από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Rumble με τίτλο «Φάρσα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, Θάνο Ντόκο», και θεωρούνται, είναι γνωστοί οι συγκεκριμένοι φαρσέρ. Αλλά σας λέω, το Μαξίμου λέει ότι υπήρχε και χρήση τεχνητής νοημοσύνης με αλλαγή όχι μόνο φωνής αλλά και προσώπων. Το Πασόκ ζητάει να παραιτηθεί ο κύριος Ντόκος.

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης είπε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εγκυμονεί κινδύνους με δημιουργία ψεύτικων βίντεο για πολιτικό πριν τις εκλογές και μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των εκλογών ή ακόμα και να πλήξει το πολίτευμα. Θέλετε ανωνυμία στο διαδίκτυο, ε? Θέλετε να μπαίνετε στο τσίλι καφενείο και να γράφετε τα δικά σας, ενώ είστε πληρωμένοι της αντίπαλης ομάδας και καλά παρουσιάζεστε ως δικοί μας και κάνετε κριτική και προνομεύετε το ηθικό. Τελειώνουν αυτά. Έτσι, όπως με το ανεμολόγιο. Μπορείτε να βγείτε με όποιο ψευδώνυμο θέλετε, αλλά υπάρχει μια ταυτοποίηση, υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος εντελώς άγνωστος, ούτε το ίδιο πρόσωπο να βγαίνει τρεις φορές μέσα στην εβδομάδα με αλλαγή φωνής, να έχει τρεις λογαριασμούς, ας πούμε. Στα μηνύματα να δείτε τι γίνεται, όπου εκεί δεν μπορώ να ελέγχω μηνύματα. Δηλαδή έρχεται το μήνυμα από τον Γιώργο, τον Κώστα, τη Μαρία, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τον Μιχάλη και την Αφροδίτη. 8 άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν. Είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος. Εν τω μεταξύ φαίνεται και από τον τρόπο γραφής. Δεν είναι και. Είναι ο ίδιος. Και σου λέει, κοίτα να δεις, ρε παιδί. Ξαφνικά αυτό το θέμα προκάλεσε ενδιαφέρον στο κοινό. Πάμε λοιπόν σε μια χώρα η οποία φημίζεται για ορισμένα εξαιρετικά πράγματα, όπως είναι η βάφλα, όπως είναι η μαγιονέζα και όχι η κέτσαπ στις πατάτες στις τηγανιτές, που είναι γευστικότατη, σας πληροφορώ. Μια χώρα η οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκε για ποιο λόγο? Για να μπορεί η Γερμανία με την Αγγλία και τη Γαλλία ανάλογα να λύνουν τις διαφορές τους. Πάμε στο Γιώργο τον Αλλιώτικο από το Βέλγιο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέριζω.
0: Καλώς τον.
1: Λαβίθι, να είσαι καλά, αδερφέ. Και εσύ και ο πολεμιστής για την απόψινή παράσταση, έκανα καινούριο σηκώτη.
0: Πολεμιστής είναι το πρότυπό μου. Κάθε εβδομάδα θα βγαίνει ο πολεμιστής.
1: Όσοι έχουν έστω και ελάχιστη αίσθηση του χιούμορ, το απολαύσανε. Κοίτα, λόγω Παρασκευής, δεν ήταν μόνο η Τζούλια που έβγαλε DVD τότε. Στο καπάκι έβγαλε και η Ντούβλη. Θυμάσαι την Ντούβλη?
0: Α, γι' αυτό μου στείλε ο Μέγαρα.
1: Δεν τη θυμάσαι? Δεν
0: ο Βασίλης Μέγαρα.
1: Δεν την ξέρεις?
0: Δεν ξέρω καμία από τις δύο κυρίες.
1: Δεν την ξέρεις? Ινδικό χειρίδιο τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο και μήλο στο στόμα, έχεις δει?
0: Ναι, αμέ.
1: Αφαίρεσε το μήλο, σου
0: και κράτα το αλουμινόχαρτο.
1: Σου μένει ντούβλη. και μετά καπάκι κάνει ραλάνση Τζούλια, γιατί θύμωσε με δύο μαύρους. Μιλάμε για τον απόλυτο.
0: Τι μαύρους?
1: Η Τζούλια και οι δύο μαύροι, ούτε αυτό το έχει δει.
0: Η Τζούλια και οι δύο μαύροι. Μαύρη είναι η μοίρα τα βουνά.
1: Δεν γερμανικές.
0: Μαύρη στο χρώμα ή μαύρη, όπως λέμε, η κακομοιριά, η μιζέρια.
1: Κάτω από το κογκό.
0: Υποσαχάρια.
1: Πώς είναι ο αντετοκούμπο?
0: Κατάλαβα.
1: Βάλε και άλλους δύο φορές τέτοιο να. Λοιπόν, αλλά εγώ, φίλε, το γέλιο το χοντρό, το είχα ρίξει τότε με ένα επεισόδιο του Safe Sex. Πυγμαλίων Δαδακαρίδη στο ρόλο του Μπίλι Γκράντε, Μίνα Αδαμάκη στο ρόλο της Σαμπρίνας Φάτων και ο συγχωρεμένος Ευρυπιώτης Σαμπρίνα Φάτων και ο συγχωρεμένος ο Ευρυπιώτης στο ρόλο του παραγωγού.
0: Ο Ευρυπιώτης μου έφυγε νωρίς αυτός.
1: Τίτλος της ταινίας, Πουτανικός. Άμα δεν το έχεις δει, βρες το στο YouTube να χορτάσεις γέλιο για 6 μήνες.
0: Και είναι και Ευρυπιώ. Δεν μπορώ να το παραλάβω που να με πάρει.
1: Λοιπόν, βάλε τα ζάρια, φίλε, βάλε τα ζάρια για ανάπαυση να ξεϊδρώσουν τώρα. Τα μισά τα είπε ο Ηλίας, θα πω εγώ τα υπόλοιπα αρχικά.
0: Γυρίστε πίσω, όχι αρχικά, όλοι, αλλά αρκετοί.
1: Αρχικά ευχαριστώ για την κατανόηση της ώρας, αλλά έβλεπα τα καγκουρό με τους
0: παραγωγούς. Ακόμα κρατάνε. Σε κακό σημείο. Δηλαδή έχουν πάει στο 106 και συνεχίζουν.
1: Πάει παράταση και εγώ πήγα στο.
0: Οπότε να προλάβεις. Δεν είναι δυνατόν. Θα περάσουν οι Αυστραλοί τους Αιγύπτιους. Δηλαδή.
1: Ναι, χάσαν δύο ευκαιρίες στα χασομέρια Αιγύπτη. Πάει στην παράταση. Εγώ πήγα Κουβά. Και έκατσα να το δω. Λέω Σαλάχ. Που το κατάστρωμα σαρώνει, όπως έλεγε και ο και ο Παμέγιστος ο μικρούτσικος και έσπαγε τρία πιάνια όταν το τραγούδαγε. Να σου πω τώρα, το θυμήθηκα. Χτες γιατί με είπε Φλαμέγκο ο Τερμίτης, ρε.
0: Δεν ξέρω. Φλαμέγκο.
1: Τι σχέση είπε, έχω εγώ με την Ανδαλουσία. Εγώ μέχρι Καναβαρή, Πυρώτικο Τσάνικο φτάνω.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει,
0: δεν...
1: τώρα θα μου πεις, για να μπει στο μυαλό του.
0: Μυρμηδόνα, εσένα λέει Τερμίτη.
1: Ε?
0: Λέω στο Μυρμηδόνα ότι τον λες Τερμίτη.
1: Ναι, για να μπει στο μυαλό του. Πρέπει να είσαι ανθρακορίχος και να έχεις γονίδια του Μέγα Αλεξάνδρου, αν και πάλι οι πιθανότητες για να τα καταφέρεις ελάχιστες είναι. Δεν μου λες τώρα, Παύλο, πότε το κλείνεις το μαγαζί για διακοπές?
0: Λόγω καινούργιας φέτος χρονιάς δεν έχω αφήσει να αποφασιστεί από την υπηρεσία. Οπότε αν η υπηρεσία πει όλος ο Ιούλιος, όλος ο Ιούλιος.
1: Βλέπεις τι παθαίνεις για να μην είσαι παλιοκομούνης.
0: Ναι, δεν έχω παλιό. Όταν παλιώσω λίγο θα φεύγω από, θα τους πω, 2 Φεβρουαρίου με 2 Σεπτεμβρίου κλείνω. Έρχομαι 2 Σεπτεμβρίου με 14 κάνω και μετά πάλι φεύγω.
1: Άμα ήσουν αγκομούνη, θα έκανες ό,τι κάνει ο Καλαμούκης. Ο Καλαμούκης με τον Τζολιά το κλείσαν από σήμερα.
0: Πάντα το κάνουν, από παλιά θυμάμαι.
1: Ναι, ο Ζαραλίκος ανεβάζει επεισόδια στο YouTube από τις παραλίες, ρε φίλε.
0: Καλαμούκης φεύγει από το, φεύγει ένα δίμηνο.
1: Ναι.
0: Μετά τον ακολουθεί ο Μπογιόπουλος που δεν φεύγει ένα δίμηνο, αλλά κρατάει και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πάλι και αυτός τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγο τα πρόσωπα.
1: Εμένα θα με βρει ο Σεπτέμβρης φέτος στις παραλίες, να λιάζομαι στα βότσα.
0: Λέσαι,
1: να μην υπάρχει ένας κομμουνιστής με αριστερή τσέπη, ρε Λαβίθι. Όλοι με δεξιά, ρε φίλε, ε. Μα όλοι.
0: Όχι εσύ, όλοι, Γιώργο, αλλά δεν είναι λίγοι που είναι.
1: Τώρα...
0: Η τσέπη του Καλαμούκη δεν είναι αριστερή, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, Λαβίθι? Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι, ποιος, ο αριστερός που σου λέει ζήτω εργάτης και κάθεται δύο μήνες ή ο δεξιός που σου λέει ζήτω το αφεντικό και δουλεύει μέχρι το 15 Αύγουστο. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι.
1: Έλατε, γυαλίσε μου και εμένα την απορία. Ποιος. Αυτός.
0: 1-0. Συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εσύ. Πριν φύγεις για το νησί, πάρε καλάμια. Πάρε αρματοσία σειρμάτινες, εφοδιάσουμε ακροβάτες με κυρκινάρια, άκου, με κυρκινάρια και ψωλιάκους και ξαμολύσου στις παραλίες της Νάξου.
0: 5,33 το κιλό.
1: 5-6 κιλά λαγουδόψαρα να πιάνεις την ημέρα καλά κομμάτια, τις έβγαλες οι διακοπές, ε. Όχι, τώρα πες μου την αλήθεια τώρα. Φταίω εγώ που σας παίρνω μετά στο βραστό, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε εμείς, θέλουμε που μετανάστευσαν από τον Ινδικό ωκεανό, επειδή ανέβει η θερμοκρασία της θάλασσας και αρνούνται οι άλλοι.
1: Βγάλανε επικήρυξη, λέει, για τους λαγοκέφαλους, αυτοί που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είναι επικηρυγμένοι, ρε φίλε. Και οι κουφιοκέφαλοι με τους μυαλοφυγόδικους τρώνε τρεις μπάλες ανώ στην Κατσιά και χειροκροτάνε.
0: Η ζωή μας.
1: Λαγουδόψαρα, σκορπίνες, δράκαινες, λιοντόψαρα, τι ξεχνάω, μέδουσες, αυτές δεν είναι θάλασσες, ρε φίλε. Το Κολοσσιαίο είναι αυτό, χριστιανοί με λιοντάρια. Και ως διαμαγείας τι έγινε, εξαφανίστηκαν τα πάντα από την επικαιρότητα. Και κυριαρχούν, τι κυριαρχεί δηλαδή, οι χρήσιμοι ηλίθιοι που έβαλαν τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα λαγουδόψαρα. Θαύτηκε ο Αβραμόπουλος ο υδράργυρος, που δεν τον πιάνεις ούτε και με τα 500 ευρώ της πεθεράς του. Η Άννα Μισελ κάπου θα κάνει φανουρόπιτες γιατί βρήκε εγκόμενο. Η δίκη για τα Τέμπη αγνοείται η τύχη της. Ο ΠΚΠ το ίδιο. Οι πολεοδομίες επίσης. Οι υποκλαπές αυτές αρωματίστηκαν με νικοτίνη δυνατή και τον Μπομπ Ντίλα. Εάν όντως είναι η χρήσιμη ηλίθιοι, σε 10 μέρες ο μόνιμος υπουργός προστασίας του πολίτη θα τους έχει μπαγλαρώσει. Δηλαδή, εάν όχι, ξέρεις, θα συμβεί. Θα συμβεί ό,τι συνέβη με τους δολοφόνους της Μαρφίν και του Καραϊβάζ. Πουθενά και ποτέ γωνία. Αυτό θα συμβεί. Αλήθεια, με εκείνη την εισαγγελική παραγγελία για τα κλωτσομπουνίδια και τα γαλλικά του Παβαρότη με τον ανιψιό Δημητριάδη, τι απέγινε, ξέρεις κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τίποτα. Μήπως μετανάστευσε ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση.
0: Τι να πω.
1: Δεν
0: ελπίζω
1: ξέρω
0: ο άνθρωπος να
1: είναι. Σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε, μόλις πάνε λίγο έτσι λίγο να τρίξουν λίγο τα θεμέλια, Πάντα βγαίνει στην επιφάνεια ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Μα πάντα. 80 χρόνια ένα αυτό το σκηνή κορδόν. 80 χρόνια. Όλα σε αυτόν τον τόπο, μα όλα κινούνται στο παρά, ρε φίλε. Στο παρά. Παρακράτος, παραοικονομία, παραθρησκεία, παραπαιδεία. Τι ξεχνάω. Παραπολιτική. Και όλα μαζί που? Στην υπηρεσία της παράνοιας. Ρε εσύ, μιλάνε για τάξη παράνοια και ασφάλεια. Αυτοί που τους πιάσανε κορόιδα δύο Ρώσοι φαρσέρ, ρε φίλε. Αυτοί σου μιλάνε. Και ύστερα εσύ μου λες, δηλαδή, τι μου λες, Γιώργο, μην κάνεις χαρακτηρισμούς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Μην
1: έχεις δίκιο απόλυτο. Μα δεν υπάρχει και κανένας χαρακτηρισμός για να τους περιγράψει επακριβώς, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Όμως επειδή μίλησες για Χάρη Κλίν, χρόνια πριν, πολλά χρόνια, όλα αυτά τα είχε περιγράψει ρε, εσύ ο Χάρη Κλίν, το θυμήχα τώρα με ένα τετράστιχο, ρε φίλε. Το θυμάσαι, αθάνατη Ελλάδα γεια σου, με την πουστιά και τη γυφτιά σου που έλεγε, άντρο ληστών και απατεώνων εις τον αιώνα των αιώνων. Το θυμάσαι.
0: Εθνικό, έγραφε.
1: Αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα, μαλάχι να είμαι. Άρε λαβήθη, όλοι στα γόνατα να προσκυνάνε το Σούργελο, την Κιλφόιλ, ρε φίλε, την πλαστική.
0: Μη λες Σούργελο, την πρέσβυρα, τον είπα στη χώρα.
1: Πώς σου είχε πει ο Στάθης μια φορά.
0: Εμένα θα βάλει σε βανάκι, CIA, όχι εσένα.
1: Ρε εσύ, το είχε πει ο Στάθης, άμα βγάλει τα πλαστικά και τα αφήσει στο Κομωδίνο, θα χυμίξει το Κομωδίνο, ρε φίλε.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κλείσω έτσι, αν θες με κερνάς λίγο χρόνο ακόμη να κλείσουμε με Μουντιάλ, αν όχι σταματάω εδώ.
0: Κλείσε με Μουντιάλ.
1: Κλείσουμε, λοιπόν. Ξενυχτάς, δεν ξέρω αν ξενυχτάς.
0: Ναι, ναι, ναι, το χθεσινό το
1: εγώ πάντως χθες
0: έκανα. Με βοηθάει και το βραδινό ωράριο εμένα.
1: Εγώ χθες έκανα, φίλε, το πρώτο. Το πρώτο ξενύχτη το έκανα χθες.
0: Ματσάρα.
1: Ματσάρα, ναι. Και τώρα που είπα για ξενύχτια, ξέρεις τι μίσκα. Τότε που έκανες εκπομπή ως τις 5 το πρωί.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει μια φορά ο Βασίλης πριν το κλείσιμο. 4:30-5 παρά εκεί με κόκορα και χοντρό μακαρόνι βγήκε και σου λέει, ρε Σιλαβίθη, τα ξενύχτια που έχεις κάνει, ρε φίλε, στο ραδιόφωνο είναι περισσότερα για τα ξενύχτια του φεγγαριού.
0: τον Πλαταμονή έχει πει ατακάρες. Καιρό έχει να τον ακούσω, ελπίζω να είναι καλά.
1: Ρε εσύ, τις ατάκες μας πρέπει να τις κατοχυρώσουμε. Και εμένα μου που κλέψει ένα σωρό και τον Βασίλη μέχρι... Είπε για τον Μπισκοτάδικο την άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες μετά το πήρανε να πούμε όλα τα site Μπισκοτάδικο και Μπισκοτάδικο.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είχα μιλήσει μια φορά για την αποτρίχωση της Χατζόχυρου. Μέχρι και διαφήμιση ιστορία είχε γίνει. Τέλος πάντων.
0: Κατοχυρώ. Εγώ δεν το λέω αστεία. Ακούνε και το κρατάνε και το.
1: Μα το ξέρω, ρε φίλε. Το ξέρω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, δεν χανόταν η χθεσινή σύγκρουση των 40ρηδων Ρονάλντο και Μόντριτς.
0: Στεναχωρήθηκα για Μόντριτς.
1: Ναι, και εγώ φίλε, ο μισοπλέμονος ο Κροάτης, πάντως όλα. Κοίτα, μεγάλος μπαλάδωρος, φίλε.
0: Πολύ είναι σε τεράστιο. Είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με αυτούς.
1: Δεν πήρε τύχη.
0: Είναι αντιστάρ ο ίδιος.
1: Απλώς στο τέλος πανηγύρισε ο αγώνευτος, αλλά είναι και παιχταράς και ο αγώνευτος.
0: Είναι, έστω
1: και στα 41, έτσι.
0: Είναι παιχταράς.
1: Λοιπόν, και αν σου είπα πριν.
0: Τρομερό Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι.
1: Έχω δει και καλύτερα, δηλαδή, εντάξει. Εγώ σου είχα πει πριν αρχίσει ότι βλέπω Γαλλία.
0: Ναι, μου το έχεις πει.
1: Ναι, και σε ένα μήνυμα σου έγραψα ότι οι Βέλγοι έχουν τα δάνει τους 8. Τώρα πλέον είμαι σίγουρος ότι οι Γάλλοι έχουν αντίπαλο μόνο τον καθρέφτη τους, φίλε. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά η υπερβολική ομορφιά δημιουργεί αντικατοπτρισμό και οφθαλμαπάτες. Δηλαδή, έχει ξανασυμβεί.
0: Εξανασυμβεί
1: με τη Βραζιλία του 82, γιατί
0: ναι,
1: η Βραζιλία του 26 θυμίζει πλανόδιο τσίρκο και όσο και αν προσπαθεί να τη μακιγιάρει ο Κάρλος Αντζελότη, οι αδυναμίες της του 26 θυμίζει πλανόδιο τσίρκο και όσο και αν προσπαθεί να τη μακιγιάρει ο Κάρλος Αντζελότη, οι αδυναμίες της

0: ούτε ο Σερκή, δεν χωράει ο Τουράμ, δεν χωράει ούτε ο Ντουέ. Δεσάμπ έφερε τον Ολίσε, φίλε, πίσω από τον Εμπαπέ, δεξιά Ντεμπελέ και αριστερά ο Μπαρκολά. Και ο Ολίσε μοιράζει τις ασίστ σαν τα αντίδωρα, δηλαδή τι πέντε έχει τώρα. Ποιος να του σταμάτησε, φίλε, και αφού σου έκανα.
1: Ποιον θα βρουν απέναντι, πες μου, στην άλλη πλευρά του δέντρου. Ποιον θα συναντήσουν τελικό.
0: Κοίτα, από τη μια από εδώ είναι με τους Ισπανούς. Ισπανούς ή Πορτογάλους.
1: Ναι.
0: Έναν από τους δύο θα βρουν στους 8.
1: Ναι.
0: Έτσι, στους 4 μάλλον. Γιατί τους Βέλγους δεν τους βλέπω. Τους βλέπω μέχρι τις 8, μετά θα πέσουν πάνω εσύ σε Ισπανούς ή σε Πορτογάλους. Οπότε το ένα το ζευγάρι έχει κλειδώσει. Γαλλία με Ισπανία, Πορτογαλία. Κοίτα, όλα αυτά είναι σωστά πριν αρχίσουν τα μάτς, έτσι. Και όσα σου είπα τώρα, όποια ανάλυση και αν σου κάνω, τώρα πάρε ένα σφουγγάρι και σβήσ' την, αρε φίλε. Γιατί ισχύει και δεν ισχύει ταυτόχρονα. Γιατί μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Και στο παγκόσμιο κύπελο τα δράματα και οι θρίαμβοι της νέας βραδιάς είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, έτσι. Λοιπόν, και αφού κλείσαμε με το Μουντιάλ, κάτι τελευταίο έχω να πω. Όταν είσαι πρωθυπουργός και σηκώνεσαι να φύγεις στα μισά της παράστασης του Ξαρχάκου, δεν προσβάλλεις τον Ξαρχάκο, Λαβίθι. Προσβάλλεις ολόκληρη την Ελλάδα. Σε 100 χρόνια λοιπόν, τα παιδιά των παιδιών μας και τα εγγόνια τους, τον Ξαρχάκο θα τον ξέρουν. Το Μητσοτάκη δεν θα τον ξέρει κανένας. Και άμα τον ξέρει, θα τον ξέρει μόνο σαν μια μελανή κοιλίδα στην ιστορία της Ελλάδος. Λοιπόν, φίλε, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και από Σεπτέμβριο όλοι υγιείς και όλοι παρόντες ξανά στο ανεμολόγιο χωρίς απουσίες.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Για χαρά. Να είσαι καλά.
1: Το χωρίς απουσίες μ' άρεσε πολύ. Μ' αρέσει, ας πούμε, όταν έρχεται κάποιο τριήμερο που θα φύγει κόσμος από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μ' αρέσει το και όσοι πάτε τόσοι να γυρίσετε. Δίνει μια τη θεωρώ μια θετική ευχή χωρίς να γίνεται μελό. Το μελό δεν μου πολύ αρέσει.

Από την πλευρά του πάντως, επειδή αναφέρθηκε ο Γιώργος στο γεγονός ότι για αποχωρήσει στα μισά συναυλίας του Ξαρχάκου ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματισμένη υποχρέωση και γι' αυτό και ότι είχε εξ αρχής ενημερώσει ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει έως το πέρας της εκδήλωσης. Παρ' όλα αυτά, από το να μην πάω καθόλου, πήγα για την βράβευση. Το λέω πολύ απλά διότι πρέπει να παρουσιάζονται τα... Η σωστή δουλειά που κάνει κάποιος δημοσιογραφικά είναι να παρουσιάζει σωστά τις ειδήσεις, τα γεγονότα. Το σχόλιο έπεται της είδησης. Πολλές φορές νευριάζεται με κάποιον που έχει δημόσιο λόγο επειδή δεν σας αρέσει το σχόλιο του. Ασχέτως αν είναι σωστό το σχόλιο του και κακώς, ας πούμε, διαφωνείτε ή νευριάζεται. Αυτό που θα πρέπει πραγματικά να σας νευριάζει είναι αν δεν είναι σωστή η μεταφορά των γεγονότων. Το σχόλιο έπεται. Κάποιος έχει αυτή τη γνώμη, κάποιος εκείνη. Για να δω μηνύματα, να κράξετε το Γιώργο, όχι ιδιαίτερα. Καλά είναι ο Βασίλης, τον άκουσα, λέει ο Θανάσης από το Εγάλιο. Από το Βίτσι παίρνει τηλέφωνο, ρωτάει ο Αλχημιστής. Και μέχρι τις 6 έκανες ξενύχτια, πες του. Μυρμηδόν απάντησες και για το Φλαμενγκό. Να το, μ' αρέσει που δεν του ξεφεύγει τίποτα του Λεοπόλδου. Ούτε περισπομένη. Όχι. Ναι, ακούει, όχι. Αν το έκανες αναγνωριστικά, κάτσε να πω κάτι για να δω αν θα τσιμπήσει. Ας τα παραπολιτικά.

0: κατάφερε αυτή η Αίγυπτος να πάει τον αγώνα με, με αυτή την Αυστραλία στα πέναλτι και πλέον ναι, να μπορεί και η Αυστραλία, διότι τα πέναλτι είναι, μειώνονται οι αποστάσεις, να πάει στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Θα είναι μεγάλη αποτυχία για την Αίγυπτο από αυτήν την Αυστραλία. Η οποία Αυστραλία, αυτά είναι τα ωραία τα, η παρακάμερα, να με το παρά που λέγε και ο, έκανε αλλαγή στο 119ο λεπτό, δηλαδή ένα λεπτό πριν λήξει και η παράταση, έκανε αλλαγή τερματοφύλακα. Σου λέει θα πάμε σε πέναλτι. Ναι, αλλά αν τύχει καμιά στραβή και δεν πειράζει, το ρίσκαρε και να δούμε αν θα του βγει κιόλας. Καλησπέρα στον Βαγγέλη. Ναι, όσοι εκδράμετε να γυρίσετε όλοι, εκτός αν μετακομίσετε. Εντάξει. Αλλιώτικε, ποιος ψήφιζε Μητσοτάκη? Το άλλο τώρα τι θέλω. Θα παίρνε το λόγο ο κύριος Γιάννης από τα Πετράλωνα. Προσπάθησε η Ειρήνη Λεγάκη να σας καλέσει, αλλά με ενημερώνει ότι της βγάζει, απορρίπτεται η κλήση σας. Οπότε αν ακούτε κύριε Γιάννη από τα Πετράλωνα, επειδή εσείς θα παίρνατε το λόγο, αν με ακούτε που το αναφέρω, καλέστε μας να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα, να μην χαθεί η συμμετοχή σας, είναι κρίμα. Εμείς προς το παρόν συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη από την Κεσαριανή και περιμένουν ο νεόφυτος από το Μενίδη, ο Παντελής ο γνωστός και αν προλάβουμε, γιατί πήρε και αρκετά αργά, ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε, υγεία, ειρήνη και ισοδοξία και καλό μήνα. Προχθές με τον κύριο Χασί Σαλάτα έφερε πολλά παραδείγματα και πραγματικά. Του διέφυγε όμως ότι σε αυτά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ είναι και το λεγόμενο ΤΑΠ. ΤΑΠ είναι τέλος ακίνητης περιουσίας, που αυτό το χαράτσι πρέπει να το πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Δεν το ανέφερε ο κύριος Χαλτσαλάτας. Συγχαρητήρια, εχθές δεν κάνω λάθος, που βγήκε με το όνομά του ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, με τα όσα είπε, εσυγκρίσει με κάποιον άλλον υπουργό που βγαίνει με ψευδόνυμο. Και αυτός που βγαίνει με ψευδόνυμο είναι ο κύριος Κουρούπλης.
0: Δεν μπορώ να υιοθετήσω, το καταλαβαίνετε.
1: Όχι. Ναι, απόλυτα.
0: Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω.
1: Εγώ το λέω, ναι, με κάθε αυτό που λέω. Πάντως, καλό θα ήταν οι περισσότεροι που βγαίνουν να λένε και το επίθετό τους. Θα είχαμε μια ακόμα πιο σοβαρότερη κατάσταση. Αλλά αυτό είναι θεμητό και καλά η στάση η οποία κρατάτε. Όσο για τον κύριο πολεμιστή, δεν θέλω να κρίνω, γιατί ακούω και αυτούς που με ενδιαφέρουν και αυτούς που δεν με ενδιαφέρουν. Πραγματικά είχε πάθει βέρτικο. Εντάξει, όπως εσύ το είπες, εγκρανίο, δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η κοινωνία μας όμως, έτσι είναι. Όλοι φταίνουν οι άλλοι, δεν λέει ποτέ ότι φταίμε εμείς. Όλοι κάνουν διαπιστώσεις, προτάσεις δεν κάνουν. Και αν κάνουν πάρα πολύ λίγο. Και οι προτάσεις πρέπει να τις κάνουν ποιοι, οι πολιτικοί. Αλλά δυστυχώς ο ένας εναντίον του άλλου και συμπροδεύονται τα πράγματα και το δεν βαριέσαι. Και το δεν βαριέσαι, από τα κρικάκια είχαμε τις βόμβες. Έλα βαρέ, κρικάκια είναι, δεν κάνουν τα παιδιά. Εντάξει. Και όπως πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνουν στη φυλακή, εν αντιθέση πριν μερικά χρόνια που ο κύριος Τσίπρας είχε έναν υπουργό δημόσιας δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, πρώην στρατηγός, που έβγαλε τους ναρκωμανείς εμπόρους, τους φυλακισμένους, τους έδωσε χάρη. Η σύγκριση δύο πολιτικών σχηματισμών. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και κρίμα αυτή η ωραία χώρα και με τους μισθούς που δεν μπορούν να συγκριθούν με τη Γερμανία. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει λίγο αξιοκρατία. Δεν μπορεί ένας ο κόσμος να παίρνει 600-700 ευρώ στην Ελλάδα και έξω να παίρνει ένα χιλιάρικο και δύο. Δεν μιλάω για τους γιατρούς που σε όλο την εμφύλιο διαπρέπουν οι Έλληνες. Και κατά κεφαλή εισόδημα είμαστε πολλοί γιατροί, αλλά οι γιατροί δεν υπάρχουν. Τα νησιά μας όλο δεν σαν ασκετούν και κανείς δεν δει τη σωστή λύση. Κουράγιο, εύχομαι όταν θα πας διακοπές καλά να περάσεις.
0: Προς το παρόν είμαστε εδώ τον Ιούλιο και βλέπουμε, αγαπητέ.
1: Μα, οπότε και εγώ θα είμαι, οπότε θα ξανατηλεφωνήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό ξημερώμα. Καλό ξημερώμα.
0: Έθεσε ωραία, επειδή έλεγα και νωρίτερα, έθεσε ωραία ο κύριος Γιάννης το ζήτημα της διαφοράς στους μισθούς. Επειδή έλεγα και νωρίτερα ότι μην περιμένει κάποιος ότι στην Ελλάδα θα αμείβεται το ίδιο που θα αμείβεται στη Γερμανία, στην τρίτη οικονομία του πλανήτη ή στην Ολλανδία που είναι επίσης στις πρώτες 10-20. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι η περίφημη σύγκληση. Τι είναι η σύγκληση μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στα χαρτιά είναι η διαδικασία σταδιακής γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στις αμοιβές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στα πιο ισχυρά οικονομικά και στα λιγότερα ισχυρά οικονομικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκληση έχει να κάνει με το να αυξηθούν οι πραγματικές αποδοχές και να πλησιάσουν τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Πάλι δεν σημαίνει ότι. Μα άρα θα παίρνουμε ίδιο μισθό εκεί και ίδιο μισθό. Σημαίνει ότι έχει έναν ευρωπαϊκό. Σε αυτή τη χώρα τόσο, σε εκείνη τόσο. Ο μέσος όρος είναι εκεί. Να προσπαθούν οι χώρες να πηγαίνουν όσο γίνεται προς το μέσο όρο. Κυρίως ανεβαίνοντας αυτές που αμείβονται λιγότερα. Πάλι δεν θα κλείσει τελείως η απόσταση. Δεν γίνεται όμως να κλείσει πρακτικά. Πώς να σας το θέσω? Θα είναι όμως αρκετά πιο περιορισμένη. Φαίνεται ότι, το έλεγα και τις προάλλες, η απόφαση όταν συζητούσαν να πάνε σε εμβάθυνση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεύρυνση. Να εμβαθύνουν οι χώρες που ήταν τότε μέλη της σχέσης τους ή να δεχθούν και άλλες χώρες και μετά η εμβάθυνση. Που αποφάσισαν την διεύρυνση ήταν πολύ λάθος. Περιμένει ο Γιάννης από τα Πετράλωνα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τον ακούμε.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Γιάννης από τα Πετράλωνα, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Πες μου, μ' ακούς καλύτερα έτσι που είμαι με ανοιχτή ακρόαση ή έτσι που μιλάω?
0: Το δεύτερο. Το δεύτερο.
1: Ωραία. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο, γράφει η Άννα. Καλή ξεκούραση επίσης.
1: Λοιπόν, εγώ σε πήρα γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου το τελευταίο καιρό που πρέπει να τα μοιραστώ.
0: Ναι.
1: Να πω εξ αρχής, καταρχήν πόσο χρόνο έχω? Περίπου.
0: Το πεντάλεπτο έχει ο ακροατής. Τώρα, αν χρειαστεί και παραπάνω.
1: Αν θα χρειαστεί, δεν ξέρω.
0: Πάμε τότε.
1: Γι' αυτό το είπα κιόλας. Τέλος πάντων. Βασικά τώρα, ξέρεις, παρακολουθώ, ας πούμε, τους ακροατές που μιλάνε και έχω την εντύπωση ότι δεν ζούμε όλοι στο ίδιο έργο. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, εμένα η ζωή μου για διάφορους λόγους, ξέρω εγώ, συνήθως είναι κάτι μεταξύ, ξέρω εγώ, thriller, ξέρω εγώ, ας πούμε, και τα λοιπά. Και
0: δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια ερμηνεία στα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είχε κάνει με την Ελλάδα, αλλά ποια είναι το λέτε?
1: Καλά, καλά. Και Ξανθόπουλος, ξέρω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό και εγώ, ας πούμε, σήμερα πάσα να βγάλω τον Μπαγκλαμαδάκι. Αλλά τον Μπαγκλαμαδάκι το δικό μου δεν είναι ταινία, είναι η ζωή μου. Λοιπόν, άκουσε λοιπόν, Κωνσταντίνε. Εγώ έχω ένα γιο, το οποίο σήμερα είναι 32 ετών. Κάποια στιγμή στα 17 του διαγνώστηκε με Άσπεργκερ. Μια ελαφριά μορφή αυτισμού που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην κοινωνικοποίησή του και σε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία. Τα ξέρουν αυτοί που γνωρίζουν για τα.
0: Έχει κλίμακες.
1: Ναι.
0: Πιο ήπια. Τι?
1: Έχει διαφορετικότητα.
0: Μπορείς να έχεις την όσο Άσπεργκερ πιο ήπια, πιο.
1: Ναι. Και βέβαια εξαρτάται και από το περιβάλλον, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Μάσκες και Άσπεργκερ.
1: Πότε το. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, τα ξέρω αυτά.
0: Λοιπόν, ενώ ναι, είναι πιο ήπια τη μορφή που έχει ο Μάσκ, είναι το ίδιο, είναι το περιβάλλον που αλλάζει.
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει, επειδή αυτό το πράγμα τώρα, ας πούμε, η διάγνωση αυτή έχει ξεκυλώσει τελείως, έχει και η κουτσή Μαρίγα Άσπεργκερ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπάσε περιπτώσει.
0: Μη σα διακόπτω, πάμε.
1: Λοιπόν,
0: και όχι, δεν είναι μπαγκλαμαδάκι αυτό που μου λέτε. Όταν κάποιος μου λέει το παιδί μου έχει Άσπεργκερ, δεν είναι μπαγκλαμαδάκι. Αυτό εξηγώ.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, λόγω τη δυσκολία αυτή, ξέρω εγώ, και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το ιδανικότερο, ας πούμε, για να μεγαλώνει ένα δύο παιδί, έβγαλε και σχιζοφρένεια. Λοιπόν, από εκεί και μετά δηλαδή, μια δεκαπενταετία τώρα, έχει αρχίσει ένας απίστευτος γολγοθάς. Έχω περάσει μαζί του σε πάνω από 10 σχετικές κλινικές. Σε πολλές από αυτές έχει νοσηλευτεί 2, 3, 4, 5 φορές. Χωρίς βέβαια να έχω κάποιο αποτέλεσμα, γιατί έτσι κι αλλιώς η ψυχική υγεία στην Ελλάδα είναι μια αστεία υπόθεση. Ως μια τραγική υπόθεση. Τον τελευταίο καιρό όμως, συνέβη, στις τελευταίες μέρες κιόλας συγκεκριμένα, συνέβη κάτι το οποίο ήταν και πέρασε τα όρια. Δηλαδή το thriller έγινε Matrix. Τελείως Matrix. Και γι' αυτό το λόγο, αυτά που θα πω απόψε σε σένα, τα αφιερώνω στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται. Άκουσε λοιπόν. Το να πας να νοσηλευτεί σε ένα ψυχιατρίο, οποιοδήποτε, είτε μακράς νοσηλείας είτε βραχίας, υπάρχουν δύο ειδών. Μακράς νοσηλείας και βραχίας. Μακράς είναι μόνο το Δαφνί και το Δρομοκάλυπτο. Βραχίας είναι τα υπόλοιπες ψυχιατρικές κλινικές που υπάρχουν εντός γενικών νοσοκομείων. Για να νοσηλευτεί κάποιος άνθρωπος εκεί, το 99%. Το 90% για να μην λέω υπερβολές είναι εισαγγελικές εντολές. Αν θέλει κάποιος άνθρωπος, νιώθει δυσάρεστα και θέλει να νοσηλευτεί, δεν μπορεί πλέον. Εκτός και αν ξέρει το διοικητή του νοσοκομείου. Πλέον δεν μπορεί να νοσηλευτεί σε οποιοδήποτε ιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Πρέπει να γίνει εισαγγελική εντολή. Όταν λοιπόν πήγαμε με τον γιο μου για να νοσηλευτεί εκούσια, μας είπανε πηγαίνετε, οι γιατροί μας το πάνε. Να κάνετε εισαγγελική εντολή. Δεν είμαι αφού θέλει. Το ίδιο να νοσηλευτεί. Γιατί να κάνουμε εισαγγελική εντολή? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να σας πάρουμε, γιατί οι περισσότεροι που παίρνουμε είναι εισαγγελικές εντολές. Δηλαδή μου ζητήσανε να τους υποχρεώσω να τον πάρουν. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα κάποια στιγμή μετά από μήνες να γίνει αυτή η περιβόητη εισαγγελική εντολή. Έγινε εισαγγελική εντολή. Ναι. Ήρθε μια ομάδα αστυνομικών, ας πούμε, εδώ πέρα, δύο παιδιά. Περιμέναμε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, όπως είναι το πρωτόκολλο. Ήρθε τον περιπολικό, τον πήγε στο τμήμα. Αυτό ξεκίνησε να γίνεται στις 9 η ώρα το πρωί. Πρόσεξε. Στο τμήμα δεν υπήρχε. Έγινε μια κατάθεση, στάθηκε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είπε το OK. Αλλά δεν υπήρχε περιπολικό. Δεν πάει. Λες ποτέ έφτασε τον περιπολικό μαζί με τους οδηγούς να τον πάει. Στις 4.30 ώρα το απόγευμα.
0: Από πόσο, από τι το πρωί?
1: Όχι, 4.30, στις 2.30 ώρα το απόγευμα έφυγε.
0: Από
1: το τμήμα. Από το τμήμα.
0: Όχι, τον... από τις 7 το πρωί.
1: Όχι, από τις 9 το πρωί.
0: 9.
1: Το περιπολικό ήρθε με τους οδηγούς στις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Τον πήγε δηλαδή γύρω στις 3.30 ώρα. Γύρω στις 4.30 τον πήραν. Και μου είπανε στεγνά ότι οι γιατροί, έτσι, που είναι στην εφημερία, ότι δεν μπορούμε να το συνδέσουμε γιατί δεν έχουμε κλίνες. Και δεν έχουμε κλίνες γιατί από την προηγούμενη νύχτα ήρθανε 16 περιστατικά, εισαγγελικά περιστατικά, από το άλλο μεγάλο νοσοκομείο. Δεν σου λέω ποια είναι τα νοσοκομεία, δεν σου λέω ποια είναι τα τμήματα. Από το άλλο μεγάλο νοσοκομείο μακράς νοσηλείας της Αττικής, τα οποία δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν την προηγούμενη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον ήταν εισαγγελική εντολή, δεν πήγανε σπίτι τους. Που πήγανε? Τα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων. Οι άρρωστοι αυτοί που δεν νοσηλευτήκανε την προηγούμενη μέρα, κινηθήκανε στα κρατητήρια μαζί με κακοποιούς, μαζί με ποινικούς. Λοιπόν, συνεχίζω. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Είναι ένα παιδί με Άσπεργκερ. Δεν μπορεί να κοιμηθεί στο κρατήριο με κακοποιούς και εγκληματίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γυρίζουμε λοιπόν στο τμήμα. Λέω του αξιωματικού υπηρεσίας, θα τον πάρω και θα φύγω και θα πάω σπίτι μου. Μου λέει, αν το πάρεις, θα σε συλλάβω, θα πας και εσύ στο κρατητήριο και το πρωί θα πάρεις και θα πέρασεις ταυτόφορο. Αρχίζει να σου μοιάζει λίγο με Μάτριξ. Αρχίζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κοιμάται λοιπόν στο τμήμα το βράδυ. Σε ένα πάγκο και κάτι καρέκλες μεταλλικές, ξέρω εγώ, που ήταν σαν ενωμένες, πώς να το πω, ξέρω εγώ. Ας πούμε, με τα ρούχα που του είχα δώσει. Τα ρούχα που του είχα δώσει σαν μαξιλάρι. Κοιμήθηκε εκεί το βράδυ. Πήγα βέβαια τα φάρμακά του και αυτά. Του έκανα παρέα όσο μπορούσα, ας πούμε, για να ηρεμήσει. Ήδη είχε πάθει κρίση πανικού από επαναλαμβανόμενες, ας πούμε, και εντονότατες. Το πρωί έπρεπε 8 η ώρα να φύγει να πάει εκεί. Δεν μπορούσε τον περιπολικό να τον πάει. Έπρεπε να πάει ένα ποινικό στον εισαγγελέα, στην εισαγγελία, δεν ξέρω πού, να δικαστεί, στην Ευελπίδο. Έφυγε 11.30 ώρα το πρωί. Και του θαύματος, το μεσημέρι, το απόγευμα. Το απόγευμα, ναι, ειλικρινά, τη επόμενη ημέρα, άνοιξε κάποιο παράθυρο σε κάποιο γενικό νοσοκομείο, τώρα σε κάποια ιατρική κλινική, και νοσηλεύεται εκεί. Τα χαιρετήματά μου στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, αυτό το γίγα, τον τεράστιο πολιτικό, και τον Μιχάλη τον Χρυσοκοίδη. Χαιρετήματά μου, από μένα, τον Γιάννη Ανταπετράδυνα, και κάτι άλλο. Την αλληλεγγύη μου, τον Αριστοτέλη τον Χαρτζή, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην μονάδα ιδανικής θεραπείας, ευαγγελισμού, κινδυνεύει η ζωή του, χρειάζεται αίμα, είναι ο απεργός πείνας από τα προσπυρικά, που κάποιοι, τα μέσα αυτά τα περίεργα, κάτι Facebook και κάτι τέτοια, προειδεύανε και λέγανε, μα τόσες μέρες και δεν έχει πεθάνει, πώς γίνεται? Αυτά. Καληνύχτα, του λέει.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη μου. Ευχαριστώ που πήρες και μοιράστηκες. Χαίρομαι όταν νιώθετε την εκπομπή ως ένα μέρος που μπορείτε να μοιραστείτε. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω, διότι όταν ένας άνθρωπος, όταν ένας πατέρας περιγράφει αυτές τις καταστάσεις για το γιο του που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει κτλ. Κτλ. Πας να σχολιάσεις και περισσότερο αφαιρείς παρά προσθέτεις. Αφήνω την παρέμβαση του κυρίου Γιάννη να μιλήσει από μόνη της. Θα μπορούσε κάποιος να πει, μα και ο Γιάννης τώρα γίνεται υπερβολικός. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε σχέση με το πώς ως πατέρας αντιμετωπίζει για το γιο του μια κατάσταση και λίγα λέει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκυριακό. Θα είμαστε εδώ βεβαίως όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 με το Ανεμολόγιο. Ήταν ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία.

0: Παρεκουγιουμτζή ο λόγος και οδηπορούμε ή μάλλον να σου οδηπορεί ο ίδιος τη ζωή του. Και μας πάει στο σημείο που γνωρίστηκε με τον Δημήτρη, το Θέμελη, τον γιο του ποιητή του Γιώργου του Θέμελη. Στην προσπάθειά του να μπει στον κόσμο των οδείων.
1: Όμως για τη μελέτη χρειαζόταν ένα πιάνο και χρήματα, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπήρχαν. Οπότε, για να μπορεί να μελετά ο Σταύρος Γκουγιουμτζής, πλήρωνε σε μία σχολή ένα μικρό ποσό, ώστε να χρησιμοποιεί το πιάνο που υπήρχε εκεί μία ώρα την ημέρα. Αργότερα, που η μία ώρα δεν επαρκούσε, πήγαινε τα μεσημέρια που έλειπαν όλοι κρυφά στο οδείο και σε συνεννόηση με τον επιστάτη, μελετούσε για μία ώρα ακόμη ή και περισσότερο. Σε 2,5 μόλις χρόνια κατάφερε να αφομοιώσει ύλη τουλάχιστον 6 χρόνων, οπότε έδωσε εξετάσεις και μπήκε στη μέση τάξη του οδείου ως κανονικός πια μαθητής. Το ζήτημα της πληρωμής των διδάκτρων τακτοποιήθηκε με μια βεβαίωση από την ενορία ότι ήταν άπορος. Είχαν περάσει 2 εβδομάδες και είχε κάνει 3-4 μαθήματα σαν κανονικός μαθητής της μέσης τάξης του οδείου, και όταν η καθηγήτριά του πρότεινε κάτι εξωφρενικό, δηλαδή να συμμετάσχει στις επαναληπτικές εξετάσεις για την ανωτέρα τάξη που θα γίνονταν τον Ιανουάριο. Ήταν τέλη του Σεπτέμβρη και εκείνος έπρεπε σε διάστημα 3 μόλις μηνών να βγάλει ύλη που κανονικά διδάσκονταν σε 3 χρόνια. Ωστόσο, δέχτηκε την πρόσκληση και αφοσιώθηκε στην εντατική μελέτη. Το αποτέλεσμα ήταν πως στις εξετάσεις ήταν ο μόνος που πέτυχε. Στη συνέχεια μελέτησε πιάνο με τον Τόνι Γεωργίου, πιανίστα με διεθνή καριέρα και σπουδαίο δάσκαλο, και πήρε πτυχίο αρμονίας, αντίστοιξης και φούγκας με τον Σόλωνα Μιχαηλίδη. Από το 1952 άρχισε, για βιοποριστικούς λόγους, να εργάζεται ως πιανίστα σε διάφορα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο του τραγούδι το έγραψε το 1960, στα 28 του χρόνια, και 13 χρόνια αφότου πέρασε για πρώτη φορά στο κατόφλι του οδείου. Είχε τίτλο «Το Περιστεράκι» και ήταν σε στίχους δικούς του. Το 1961 το έστειλε υποψήφιο για το διαγωνισμό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και ήταν ένα από τα 15 συνολικά τραγούδια που εγκρίθηκαν να διαγωνιστούν, μεταξύ των οποίων ήταν 2 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο Κυραντώνης» και «Κουρασμένο Παλικάρι», και ένα του Μίκη Θοδωράκη, «Η Απαγωγή». Το τραγούδι που ερμήνευσε η Ζωή Κουρούκλη με διευθυντή ορχήστρα στον Κώστα Κλάβα δεν πήρε βραβείο. Απέσπασε όμως έναν έπαινο.

ακούγοντας το Περιστεράκι, ο Αλέκος ο Πατσιφάς προέτρεψε το Σταύρο το Γουίνιμτσι να γράψει λαϊκά τραγούδια. Πράγμα που έκανε. Τα δύο πρώτα λαϊκά τραγούδια του είχαν και πάλι στίχους δικούς του και έγιναν αμέσως επιτυχίες. Ήταν το «Αν δεις τον ύπνο σου, ερημιά» που πρωτοτραγούδησε ο Μανώλης Καναδίδης και το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» που πρωτοτραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Αργότερα και τα δύο αυτά τραγούδια γνώρισαν μεγάλη επιτυχία όταν τα ερμήνευσε ο τροβαδούρος του, ο Γιώργος Νταλάρας. Το 1966 ο Γουγιουμτζής έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο του Γιώργου Θέμελη «Το Ταξίδι», που ανέβασε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Ευγένιου Σπαθάρη. Τότε ήταν που γνώρισε το μεγάλο μας Καραγιοζοπαίκτη, έγιναν φίλοι και την επόμενη χρονιά ο Σπαθάρης τον πάντρεψε με την Εμιλία Κουγιουμτζή. Το 1967 αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα, όπου άρχισε μεγάλη και μακρόχρονη συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Μήνος.

ίδιος ήταν καλός σύμβουλος, όμως προτίμησε να συνεργαστεί και με άλλους κορυφαίους σύμβουλους μας, όπως ο Μάνος Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Κώστας Βίλβος, η Σώτη Ατσότου, ο Κώστας Κινδύνης και άλλοι πολλοί. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο Σταύρος Κουγιουμτζής ήταν ο πρώτος συνθέτης μας που μελοποίησε στίχους των ποιητών μας Ντίνου Χριστιανόπουλου και Γιώργου Θέμελη στις δεκαετίες 70-80. Συνεργάστηκε και εδώ πέρα που τα λέμε βοήθησε στο ξεκίνημά τους πολλούς από τους σημαντικότερους τραγουδιστές μας. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Σονταλάρας, η Χαρούλα η Αλεξίου, ο Γιάννης ο Πάριος, ο Γιάννης ο Καλατζής, ο Αντώνης ο Καλογιάννης, η Βίκη Μοσχολιού, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, η Άννα η Βύση. Έγραψε ακόμα τραγούδια για τον Κώστα Τουρμοκοβίτη, τον Γιάννη τον Μπογδάνο, αλλά και τη σύζυγό του, την Αμιλία Κουγιουμτζή, η οποία διέθετε μια φωνή εξαιρετικού ηχογρώματος και ευαισθησίας.

0: Τέλειωνε η αιτία στο 60. Και ιδιαίτερα μετά την επιβολή της δικτατορίας. Η επανάσταση που είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δικτατορίας, κυρίως ο Μίκης ο Θοδωράκης, με τη μελοποιημένη πίεση, είχε αρχίσει σιγά σιγά να καταλαγιάζει. Νέα πρόσωπα είχαν βγει στο προσκήνιο. Και το ελαφρολαϊκό τραγούδι είχε πλέον κυρίαρχο ρόλο στα μουσικά πράγματα της χώρας.
1: Κάπου εκεί ξεκινάει η πορεία ενός συνθέτη από τη Θεσσαλονίκη που άγνωστος μεταξύ αγνώστων έρχεται στην Αθήνα προσπαθώντας να βρει μια θέση στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Τον λένε Σταύρο Κουγιουμτζή και έχει ήδη 2-3 τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά. Κυρίως το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» με το Γιάννη Πουλόπουλο, όμως ακόμα δεν έχει κάνει το άλμα της καθιέρωσης. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Λύρα του Αλέκου Πατσιφά και προσπαθεί με τους τραγουδιστές της εταιρείας που ουσιαστικά δημιούργησε το νέο κύμα να κάνει γνωστές τις δημιουργίες του. Ωστόσο, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι για αυτόν. Η μεγάλη ευκαιρία για το θεσσαλονικιό δημιουργό θα έρθει από το Μάκη το Μάτσα, ο οποίος βρίσκεται στο ξεκίνημα της μετατροπής της εταιρείας του από καθαρά λαϊκού ρεπερτορίου και έντεχνη σε μια προσπάθεια να χτυπήσει την τότε κυρίαρχη Κολούμπια. Η Οντεόν Πάρλοφων μετονομάζεται σε Μήνος Μάτσας και Υιός και αλλάζει εντελώς πλεύση ως προς την παραγωγή της. Ο Μάτσας έχει ακούσει κάποια τραγούδια του Κουγιουμτζή και του λέει ότι είναι καλά, αλλά υποστηρίζει ότι η εταιρεία στην οποία τα ηχογράφησε ο συνθέτης δεν του έδωσε τις κατάλληλες φωνές ή τουλάχιστον δεν διέθετε εκείνες που θα αναδείκνυαν τις δημιουργίες του. Του προτείνει λοιπόν ένα νέο παιδί που τότε έκανε τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας τραγουδιστής δίπλα στο Γιώργο Μιτσάκη και μόλις είχε υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία Μάτσα. Έτσι, στα τέλη του 1968, ο Γιώργος Νταλάρας χτυπά την πόρτα του σπιτιού του συνθέτη και ξεκινάει μια συνεργασία που πρόσφερε ανεκτίμητες στιγμές στο ελληνικό τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κουγιουμτζή, ουν ο λόγος. Μιλάμε για το Σταύρο του Κουγιουμτζή. Και το 60, τα τέλη του 60, το 70, το 80, ο σημαντικός αυτός Θεσσαλονικιός συνθέτης και διάθεσε. Ιδιαίτερη μελωδία από την κατηγορία των συνθετών που στην τρίτη νότα καταλαβαίνεις ότι το τραγούδι είναι δικό του. Μικρασιάτης. Τι άλλο. Γεννημένος κοντά στο Κιτικουλέ τον Ιούλιο του 32. Τριών χρονών ορφάνεψε από πατέρα. Έμεινε να μεγαλώνει με τη μάνα και τη γιαγιά του. Παιδικά χρόνια ασθαλαπάνε. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Στην εποχή μου έλεγε κάποτε δεν υπήρχαν μόνο φτωχοί. Υπήρχαν και υπόφτωχοι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκαν.

Θα βλέπει, αν ζούσε σήμερα, θα βλέπεις ότι στη ζωή μας υπάρχουν πρώτα απ' όλα υπόφτωχοι. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν τα τραγούδια που κουβαλάγαν μαζί τους από τις πατρίδες οι ξελιζωμένοι. Το Σμιλνέγιο αρχικά, το λαϊκό τραγούδι αργότερα, πότισαν και νότισαν τις πρώτες αναμνήσεις. Στα 5 του χρόνια η μάνα το αγόρασε γραμμόφωνο και καμιά δεκαδιά πλάκες. Έτσι ονομάζονταν τότε οι δίσκοι. Πλάκες με Σμιλνέγια για τραγούδια και κανένα δυο οπερέτες. Μαζί με αυτό πέρναγε ώρες πολλές, κάθε μέρα. Στα 11, και ενώ η Ελλάδα βρισκόταν κατά τη γερμανική την πότα, ο Σταυράκης, για να βοηθήσει τη μανούλα, έγινε μικροπολιτής. Πουλούσε άλλοτε τσιγάρα, άλλοτε σαφιδόψωμα, πότε πότε κουλούρια. Ήταν όμως ντροπαλός και δεν είχε καθόλου εμπορικό ταλέντο. Έτσι, τις περισσότερες φορές γίναγε στο σπίτι ξεδεωμένος, με μόνο κέρδος μερικά ξεραμένα κουλούρια.

Οδηπορούμε τη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή και εκείνη την εποχή που αναφέραμε πριν, η μητέρα του γνώρισε το δεύτερο σύζυγό της. Ο γάμος όμως απέτυχε και εκείνος μια μέρα εξαφανίστηκε, έχοντας προλάβει όμως να χαρίσει στο Σταύρο μια μικρή αδερφή, τη Μαρία Κουγιουμτζή, λογοτέχνηδα σήμερα, την οποία συχνά φρόντιζε εκείνος, καθώς η μητέρα τους εργαζόταν. Το τέλος της κατοχής καμία βελτίωση δεν έφερε στη ζωή της οικογένειας. Ο μικρός Σταύρος εξακολουθούσε να εργάζεται πότε εδώ και πότε εκεί για να συνεισφέρει με το μεροκάματό του στον οικογενειακό κορβανά. Εκεί γύρω στα 15 του χρόνια εργαζόταν παραγιός σε ένα ατελιέ ζωγραφικής. Κάποιο απόγευμα του ζητήθηκε να παραδώσει σε ένα πελάτη μία επιγραφή. Στην επιστροφή πήρε μία αθώα απόφαση που όμως έμελε να του αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Αποφάσισε να κάνει ένα περίπατο προς το Λευκό Πύργο και να επιστρέψει στο μαγαζί παραλιακός για να χαζέψει και τα καΐχια. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Παύλου Μελά, άκουζε να πέσει ένα πιάνο. Ο ήχος του ερχόταν από ένα σπίτι με ανοιχτά παράθυρα και κλειστά παντζούρια. Πιάνο είχα ακούσει και άλλες φορές στον κινηματογράφο και σε καμπόικα έργα, αλλά δεν μου είχε κάνει ποτέ καλή εντύπωση. Εκεί ήταν κάτι σαν γελιογραφία και το πιάνο και ο πιανίστας που πάντα έσκυβε για να μην φάει καμία σφαίρα. Εδώ όμως ήταν κάτι άλλο αυτό που άκουγα. Ένας μαγικός κόσμος.

Κάτι καινούριο άγγιζε την ψυχή μου. Γύρισα στο μαγαζί, αλλά το μυαλό μου ήταν στο πιάνο και στη μουσική που άκουγα. Εκείνο το βράδυ δεν πήγα σχολείο. Δεν είχα καμία όρεξη για εξισώσεις και τριγωνομετρίες. Άλλωστε, ποτέ δεν είχα όρεξη για τέτοια. Ξάπλωσα στο ντιβάνι μου και ονειροπολούσα μέχρι αργά, που με πήρε ο ύπνος. Έγραψα αργότερα ο ίδιος. Από τη στιγμή εκείνη, ένα πράγμα μονοπολούσε το ενδιαφέρον του. Πώς να μπει στον κόσμο της μουσικής. Ρωτώντας, πληροφορήθηκε για το κρατικό οδείο. Και έτσι ένα μεσημέρι ανέβηκε τα μαρμάρινα σκαλιά του νεοκλασικού διόροφου κτηρίου και χτύπησε την πόρτα της γραμματείας. Έφυγε όμως πικραμένος, γιατί κρίθηκε μεγάλος για να μάθει πιάνο. Η λαχτάρα εξακολουθούσε να τον κατατρώει. Και έτσι, ένα φθινοπορεινό απόγευμα της επόμενης χρονιάς, ξαναπέρασε την πόρτα του οδείου, πιο θερατέ αυτή τη φορά, και αποφασισμένος να μιλήσει με τον ίδιο τον διευθυντή που χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε. Ο επιστάτης, μάλλον εντυπωσιασμένος από την αποφασιστικότητα του νεαρού Κογιουμτζή, τον οδήγησε σε μια αίθουσα που βρίσκονταν μια κοπέλα καθισμένη σε ένα πιάνο και ένας νεαρός όρθιος με ένα βιολί στο χέρι. Η κοπέλα ήταν η Κέτη Σούρβαλη, μετέπειτα Πολυζωίδου, όταν παντρεύτηκε το βιολιστή Χρήστο Πολυζωίδη, που σήμερα είναι καθηγήτρια πιάνου στη Μουσική Ακαδημία του Γκράτς της Αυστρίας. Ενώ ο νέος ήταν ο Δημήτρης Θέμελης, γιος του ποιητή Γιώργου Θέμελη και αργότερα φίλου του Σταύρου Κουγιουμτζή, που σήμερα είναι καθηγητής μουσικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνθέτης.

ίδιος ο Κουγιουμτζής είχε πει Πολάκης ότι ακούγοντας αυτό το νεαρό και μαζεμένο έφηβο, αισθάνθηκε ότι επιτέλους είχε βρει τη φωνή του. Παράλληλα, ο Νταλάρας δεν πάει πίσω, καθώς και εκείνος σε κάθε ευκαιρία δεν ξεχνά να αναφέρει ότι στα τραγούδια του Μακεδόνα συνθέτη, αλλά και του Μάνου Λοΐζου, ένιωσε ότι βρήκε επιτέλους αυτό που έψαχνε μουσικά και καλλιτεχνικά. Τον Απρίλιο του 1969 κυκλοφορεί ο πρώτος μεγάλος δίσκος του νεαρού Νταλάρα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα πρώτα 7 τραγούδια που του έδωσε ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Θα ξεχωρίσουν κυρίως τα «Ο ουρανός φεύγει βαρύς» ή «Δεν έχω μάτια να σε δω», όπως ο ερμηνευτής το ανεφέρει μέχρι σήμερα, και «Πού είναι τα χρόνια», το οποίο πάντως λίγο νωρίτερα είχε ηχογραφήσει ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Μάλιστα, ο ουρανός, σε δεύτερη εκτέλεση, μετά από εκείνη του Γιώργου Γερολυμάτου, θα αποτελέσει το εισιτήριο του Νταλάρα για την πρώτη εμφάνισή του σε πολυτελές νυχτερινό κέντρο. Η Μαρινέλα τον ακούει στο ραδιόφωνο, μαθαίνει από το Μάτσα το όνομά του, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τον φέρει σε στρατιωτική μονάδα στην Αθήνα, τότε υπηρετούσε τη θητεία του, και τον παίρνει μαζί της στο Στόρκ της Οδού Φιλελλήνων, όπου θα εμφανίζονται για 2 σεζόν. Η επιτυχία λοιπόν είναι μεγάλη. Και ο Κουγιουμτζής υπογράφει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τη Μήνος, αλλά και με τον Νταλάρα, αφού στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 εκείνος θα είναι ο σχεδόν μόνιμος ερμηνευτής των τραγουδιών του.

Αργίες του 1970, ο συνθέτης θα ετοιμάσει το μοναδικό ολοκληρωμένο κύκλο τραγουδιών αποκλειστικά για τη φωνή του τραγουδιστή. Πρόκειται για το άλμπουμ «Να ήτανε το 21», με το ομότιτλο κομμάτι να έχει ήδη προκαλέσει σάλο μέσα από τις 45 στροφές, όπου και είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα. Πολλοί ήταν εκείνοι που το συνέδεαν με την 21η Απριλίου, αλλά βεβαίως το νόημά του ήταν εντελώς διαφορετικό. Μάλιστα, επενέβη και η λογοκρισία, αφού στο ρεφρέν η τουρκοπούλα έγινε ομορφούλα, μην τυχόν και χαλάσουν οι εξαιρετικές σχέσεις που είχε το δικτατορικό καθεστώς με την Τουρκία. Το 45η με την αυθεντική εκτέλεση αποσύρθηκε σχεδόν αμέσως, αλλά το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή με την επανέκδοση του άλμπουμ πριν 3 χρόνια. Στο εν λόγω δίσκο υπήρχαν βεβαίως και άλλες μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες, όπως το «Κάπου νυχτώνει», «Το σακάκι μου κι αν στάζει», «Έτσι είναι οι άνθρωποι», «Δίχως την καρδούλα σου», «Μέκοψαν με χώρισαν» στα δυο. Την άνοιξη του 1971, ο Νταλάρας ξανατραγουδά «Κουγιουμτζή» μέσα από το άλμπουμ «Όταν ανθίζουν πασχαλιές», στο οποίο συμμετέχει και ο εξαιρετικά δημοφιλής εκείνη την εποχή Γιάννης Καλατζής. Τα «Ένα κόμπος η χαρά μου» και «Χάντρα στο κομπολόι σου» προσθέτουν άλλες δύο σπουδαίες και διαχρονικές στιγμές στη συνεργασία συνθέτη και ερμηνευτή, όπως βεβαίως και το ομότιτλο αλλά και το «Κάποιον άλλον φίλησες».

1971 θα κυκλοφορήσουν άλλα δύο τραγούδια του William G. Στις 45 στροφές. Στα 45 άρια. Και τα δύο με τον Ταλάρα. Με πιο γνωστό, το Βασενάκι Βασενάκι. Και οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά στο βινίλιο στις αρχές του 1973. Ο δημιουργός ετοιμάζει το ηλιοσκόπιο πάνω σε ποίηση του Γιώργου Θέμελη και φυσικά ο βασικός ερμηνευτής του έργου δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Ταλάρα, ενώ συμμετέχει για πρώτη φορά και η Εμιλία Κουλιουμτζή, η γυναίκα του. Ο δίσκος είναι εξαιρετικός και ξεχωρίζουν ιδιαίτερα το πρώτο Περιστέρι και Πάσχα των Ελλήνων, σε ένα άλμπουμ γεμάτο άνοιξη και άρωμα Ελλάδας.

Ξεκινήθηκε στον κόσμο ο Σταύρος Κογιουμτζής και ο Γιώργος Ντολάρας ήταν πλέον ενιαίοι και αδιαίρετοι. Και η μεγάλη αποδοχή των τραγουδιών τους από το κοινό και φυσικά η εταιρεία που έβλεπε τα έσοδά της να αυξάνονται με ηλικιώδεις ρυθμούς τους υποχρέωνε να συνεχίσουν τη συνεργασία. Έτσι λοιπόν, στα μέσα του 1974 κυκλοφορούν οι μικρές πολιτείες με τη συμμετοχή και της πολύ νέας ουσιαστικά πρωτοεμφανιζόμενης Άννας Βύση. Η επιτυχία ξεπερνά κάθε προηγούμενη, αφού το άλμπουμ πουλά περισσότερο από 50.000 αντίτυπα και βγάζει μεγάλα και διαχρονικά τραγούδια. Ήταν 5, ήταν 6, το Μπουγάμισο το Θαλασσί, του Κάτω Κόσμου τα Πουλιά. Την επόμενη χρονιά ακολουθείται η ίδια συνταγή, δημιουργός, ερμηνευτής, και έτσι προκύπτει ο δίσκος στα ψηλά παραθύρια. Οπότε νέες χρυσές πωλήσεις, νέα σπουδαία τραγούδια, το ομότιτλο «Όλα καλά» και κάποιος χτύπησε την πόρτα.

Σταύρος Κουβιουμτζής, και πάνω απ' όλα όμως υπάρχει το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Σε μια μοναδική διασκευή από πλευρά συνθέτησε Καντάδα, με τον Χρήστο Νικολόπουλο να κεντάει μοναδικά με τον μπουζούκι του το ταξίμι της εισαγωγής, συνοδεία Μπαλαμά, που παίζει ο Πάνος Ιατρού. Σημειωτέων ότι το τραγούδι είχε ηχογραφήσει ο Ανταλάρα στην κανονική μορφή του το 1969, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Χρειάστηκε να περάσουν 11 ολόκληρα χρόνια για να ξαναβρεθούν στο στούντιο Κουγιουμτζής και Νταλάρας. Είχε μεσολαβήσει βεβαίως η συμμετοχή του ερμηνευτή στη συναυλία του συνθέτη στο Λυκαβητό το καλοκαίρι του 1983, αλλά μέχρι το 1986 δεν συνεργάστηκαν σε καινούργια τραγουδιά. Αυτό συνέβη την άνοιξη εκείνης της χρονιάς, όταν επιτέλους οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες ξανάσμιξαν για την ηχογράφηση του άλμπουμ «Τρελή και Άγγελοι». Εδώ ανακαλύπτουμε ένα διαφορετικό, θα θέλαμε να λέμε, Κουγιουμτζή, με εσωστρεφείς μελωδίες και στίχους, αλλά και έναν Νταλάρα στην πλήρη ωριμότητά του να τις αποδίδει μοναδικά. Η έκπληξη προέρχεται από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, που συμμετέχει με Φουστάνη και κάνει μία από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της καριέρας της, ενώ επιπλέον από αυτό το δίσκο ξεχωρίζουν οι πασίγνωστοι «Ελεύθερη και ωραία» και σε δεύτερο βαθμό το ομότιτλο και το «Μη γυρεύεις ομορφιές». Ακολουθούν 10 και πλέον χρόνια σιωπής, εντός εισαγωγικών βέβαια, από πλευράς Σταύρου Κουγιουμτζή, ο οποίος επιστρέφει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και απομακρύνεται εντελώς από τη δισκογραφία. Ώσπου το 1997 ανακοινώνεται το χαρμόσυνο νέο της επανασύνδεσής του με τον Γιώργο Νταλάρα, με αφορμή το έργο του «Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων». Πρόκειται για τη διασκευή ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας από πλευρά συνθέτη, οι οποίοι παρουσιάζονται τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς σε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αργότερα κυκλοφορούν και σε CD σε ζωντανή ηχογράφηση. Φτάνουμε στο 2000, όταν ο Κουγιουμτζής καταθέτει την τελευταία εν ζωή πινελιά του στη μουσική του τόπου μας. Εντελώς αθόρυβα και χωρίς την παραμικρή διαφήμιση, κυκλοφορεί στα δισκοπολία, ναι, κάποτε υπήρχαν και τέτοια, το άλμπουμ «Έβρεχε ο κόσμος», στο οποίο κάνει τον ντεμπούτο της στη δισκογραφία η κόρη του, Μαρία. Ωστόσο, εδώ καταγράφεται η άλμπουμ «Έβρεχε ο κόσμος», στο οποίο κάνει τον ντεμπούτο της στη δισκογραφία η κόρη του, Μαρία. Ωστόσο,

Από τη δισκογραφία του αναφέρω ενδεικτικά «Να ήταν το 21», «Όταν ανθίζουν πασχαλιές», «Ηλιοσκόπιο», «Μικρές πολιτείες», «Λαϊκές Κυριακές»,

Μικραίνει ο κόσμος, τρελοί και άγγελοι, ύμνοι αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπους και άλλα πολλά. Εκτός από τα υπέροχα τραγούδια του, ο Σταύρος Κουγιούμτζης εξέδωσε και τα βιβλία «Στα διόροφα έμεναν οι όμορφες», «Συλλογή διηγημάτων Κέντρος 2000», «Ανοιχτά παράθυρα με κλειστά μπατζούρια», αυτοβιογραφικό αφήγημα και «Χρόνια σαυροχή». Ο Σταύρος Κουγιούμτζης έφυγε το Σάββατο 12 του Μάρτη του 2005, στα 73 του χρόνια, από ανακοπή της καρδιάς, αφήνοντας σε όλους εμάς μια γλυκόπικρη γεύση στο στόμα.

Γλυκιά από τις υπέροχες μελωδίες των τραγουδιών του και πικρή από το κενό που άφησε η διακριτική μα τόσο ουσιαστική παρουσία του στα μουσικά και γενικότερα στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. Η σπουδαία μας ποιήτρια Κική Δημουλά τον αποχαιρέτησε με τα παρακάτω λόγια. «Έσω, λοιπόν, ήσυχος ότι το έργο σου βρίσκεται σε καλά χέρια, στα οποία πολλοί δημιουργοί ονειρεύτηκαν ματέως να πέσουν, στα φιλικά χέρια της διάρκειας. Άλλο τώρα, αν αυτή η έσφαλε κατάφορα, εσένα νωρίς να διακόψει. Η ανάμνησή σου είμαι σίγουρη ότι θα τιμωρήσει αυτό το λάθος της, τραγουδώντας σε ζωντανόν και στους καιρούς που έφυγαν και στους άλλους που έρχονται».

Αυτά λοιπόν τα βρήκα. Τα λέγα για να περπατήσουμε και να καταστήσουμε γνωστό σε μια ολότερα δύσκολη, σε μια εποχή αμνησίας. Ένα δημιουργό που τα τραγούδια του ήταν πάντα συντροφιά μας. Σε δύσκολες στιγμές, σε όμορφες ώρες, σε ώρες μοναξιές ή σε στιγμές έρωτα. Οι μελωδίες ή μάλλον η μελωδική γραμμή του Γουγιουμτζή τη χαρακτήριζε αυτό που λέμε η μπαλάτα. Κάποτε τη λέγανε καντάτα. Λαϊκέ λοιπόν καντάδες, οι οποίες θα ζήσουν πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς. Και θα κάνουν να ονειρεύονται και τα πιτσιρίκια του αύριο και του μεθαύριο.

Σαριάννη λοιπόν, στον σημαντικό συνθέτη, στον συνθέτη που χαρακτήρισε τρεις δεκαετίες, το 60, το 70, το 80. Το Σταύρο το Γκουλιουμτζή. Και ένα ιδιαίτερο οδηπορικό στο Σταύρο έδωσε η γυναίκα του, η Εμιλία Γκουλιουμτζή. Σε μια συνέντευξη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Το Δίφωνο».

0: και η συνέντευξη ξεκίναγε με τη φράση:
1: του Σταύρου δεν του άρεσαν τα μεγάλα λόγια.
0: Η ομιλία του Γιουμτζή υπήρξε η μούσα του, η μούσα του Σταύρου, σύντροφος στη ζωή και στην τέχνη του. Συμμετείχε στους δίσκους Ηλιοσκόπιο, Τραγούδια του καιρού μας, Μικραίνει ο κόσμος, Ύμνη αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων και ερμήνευσε επανεκτελέσεις τραγουδιών του στο δίσκο «Κάτι παιδιά που αγαπάνε το τραγούδι». Στην κουβέντα που ακολουθεί μοιράζεται μαζί μας στιγμές από την κοινή πορεία με τον Γιουμτζή, καθώς και το όραμά της.

0: Επιτροπή στη συνέντευξη που έδωσε πριν από αρκετό καιρό η κυρία Εμιλία Κουγιουμτζή στο περιοδικό Το Δίφωνο. Και η ερώτηση, πώς γνωριστήκατε με τον Σταύρο Κουγιουμτζή?
1: Ήμουν συμμαθήτρια με την αδερφή του, την αδερφή του τη Μέρη, από 12 χρονών. Μεγαλώναμε, τραγουδούσαμε στις εκδρομές και τον έπεισε να μ' ακούσει. Ο Σταύρος ήταν σοβαρός, μαζεμένος, αλλά όχι ακαταδέκτος. Με δέχτηκε, έκατσε στο πιάνο, τραγούδησα και έτσι γνωριστήκαμε. Όταν αραβωνιαστήκαμε, σταμάτησα τις σπουδές μου. Η ζωή μου υπήρξε μέσα από τη ζωή του Σταύρου και αργότερα των παιδιών μας.
0: Πώς ξεκίνησε η ερμηνευτική σας πορεία στο πλάι του?
1: Ο θαυμασμός μου για το συνθέτη Κουγιουμτζή ήταν εισάξιος της αγάπης μου για τον άνθρωπο Σταύρο. Νιώθω περήφανη που από τα 18 μου κατάλαβα τη μουσική του. Το πίστευε και ο ίδιος, γι' αυτό και έδειχνε εμπιστοσύνη στην κρίση μου. Όταν μου πρωτοζήτησε να ερμηνεύσω τραγούδια του, είχα μεγάλο άγχος. Δεν ήξερα πως ήταν τόσο αντικειμενικός, ώστε δεν θα τον επηρέαζε ότι ήμουν γυναίκα του. Δεν είχε σκοπό να με κάνει τραγουδίστρια, αλλά μιλώντας του για μένα, άνθρωποι όπως ο Καρούζος και ο Ιδονίθης, πίστηκε πως μπορώ να τα επεξέλθω.

0: Σαν γεγονός ότι ο Κουγιομτζής έλαβε κλασική μουσική μόρφωση.
1: Πήρε πτυχίο πιάνου, αρμονίας, αντίστοιξης, φούγγας και ενορχίστρωσης. Τον προόριζαν για σολίστα, παρόλο που ξεκίνησε κάπως μεγάλος σπουδές του. Αναγκασμένος όμως να θρέφει τη μητέρα του και την αδερφή του, γιατί ήταν ορφανός από 3 ετών. Δούλευε κάθε βράδυ σε κέντρο και έπαθαν υπερκόπο στα χέρια του. Τέλη του 1967 έρχομαστε στην Αθήνα. Εδώ ο Γιουμτζής κάνει μαθήματα σύγχρονης μουσικής με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ενώ ολοκληρώνει και σπουδές στη Βυζαντινή μουσική. Όλα αυτά δεν τα πρόβαλε ποτέ. Ο Σταύρος ήθελε οι άλλοι να προσεγγίζουν το έργο του, όχι να το προβάλλει ο ίδιος.

0: Επιστροφής σε μια συνέντευξη που η σύζυγος του Σταύρου του Κουγιουμτζή, η Εμιλία Κουγιουμτζή, παραχώρησε στο περιοδικό Δίφωνο. Το ερώτημα ήταν, το έργο του Κουγιουμτζή συνδέθηκε αδιάρρηκτα με τη φωνή του Δαλάρα. Πώς εξελίχθηκε η σχέση τους?
1: Στο ξεκίνημα ο Μάτσας κάλεσε τον Σταύρο να ακούσει τον Γιώργο. Ο Σταύρος ξετρελάθηκε. Έφερε και την κασέτα στο σπίτι. Ο πρώτος που κατάλαβε τις δυνατότητες και την ευαισθησία του Γιώργου ήταν ο Σταύρος. Ήμουν μικρή, 20 χρόνων πάνω κάτω. Αλλά με έβαλε και άκουσα την κασέτα. Ενθουσιαστήκαμε και οι δύο. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση με τον Ταλάρα στο σπίτι. Ένα παιδί, 19 χρόνων, ντροπαλό, με μεγάλη συστολή. Και ο Γιώργος βρήκε το Σταύρο αυτό που ήθελε. Και ο Σταύρος βρήκε στο Γιώργο τον ερμηνευτή που έψαχνε. Το μεγάλο μπαμ έγινε με το «Ο ουρανός φεύγει βαρύς».

0: ακολούθησε ο θρίαμβος του Νάτανε το 21.
1: Έτσι ακριβώς. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Πυθικότσι. Του έπαιξε ο Σταύρος το 21 και ο Γρηγόρης του είπε «Αυτό θα γίνει μεγάλο σουξέ», όπως και έγινε. Όταν ήρθε ο Σταύρος στην Αθήνα, τον βρήκε ο Πυθικότσις και τον πήγε στην Κολούμπια, στο Λεμπρόπουλο. Εκεί δεν ξέρω τι έγινε και τον άφησε να φύγει. Έτσι όπως ήταν ταλαιπωρημένος, τον πιάνει μάτσας και του υπογράφει συμβόλαιο. Όταν όμως ο Λαμπρόπουλος είδε την επιτυχία των πρώτων τραγουδιών, του λέει «Κύριε Κουγιουμτζή, φέρτε το συμβόλαιο να το σπάσουμε». Με προοπτική να τον πάρει από την Κολούμπια και πολλά χρήματα. Και ο Σταύρος του απάντησε «Αυτό δεν γίνεται, γιατί δώσαμε τα χέρια με τον μάτσα». Τόσο έντιμος ήταν. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είπε «Όποιο σημείο του σώματος του Κουγιουμτζή και αν ανοίξεις, θα τρέξει δικαιοσύνη». Με συγκίνησε πολύ. Όπως το ίδιο με συγκίνησε και ο Μάνος Ελευθερίου όταν είπε «Κουγιουμτζή και αν ανοίξεις, θα τρέξει δικαιοσύνη». Με συγκίνησε πολύ. Όπως το ίδιο με συγκίνησε και ο Μάνος Ελευθερίου όταν είπε

0: Ποια ήταν η σχέση του Γουλιουμτζή με την ποιήση και τους ποιητές?
1: Είχε στενούς φίλους ποιητές και στιχουργούς. Είχε τον Καρούζο, τον Χριστιανόπουλο, τον Δασκαλόπουλο, τον Παπαδόπουλο, τον Ελευθερίο, τον Μπουρμπούλη, τον Τεάζη. Ο Σταύρος λάτρευε την ποιήση. Η ζωή του ήταν η μουσική και το διάβασμα.

0: Διάβαζε πάρα πολύ. Διάβαζε πολύ ποίηση, αλλά και φιλοσοφικά δοκίμια. Επηρεαζόταν πολύ από μεγάλα πνεύματα. Πίστευε και σεβόταν πολύ τη γνώμη και τις απόψεις των μεγάλων ανθρώπων. Κάποια από τα αγαπημένα του βιβλία ήταν «Ο καλός στρατιώτης Βέικ», «Ο Δον Κιχώτης», «Η ποιητική του Στραβίνσκι», «Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη» και «Οι επιστολές του Σεφέρη».
1: Στο έργο του διακρίνονται και σπέρματα μιας διορατικής κοινωνικής κριτικής. Ποια ήταν η πολιτική του στάση?
0: Ο Σταύρος γεννήθηκε αριστερός. Η μάνα του τον άφησε μόνο σε ηλικία 4 χρόνων γιατί φυλακίστηκε λόγω της συμμετοχής της στη μεγάλη επεργία των καπνεργατών το 1936. Σταδιακά ο Σταύρος αποστασιοποιήθηκε από την πολιτική γιατί έμαθε πράγματα που τον πλήγωσαν, ειδικά σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Παρέμεινε αριστερός σε όλη τη ζωή, αλλά έλεγε «Ο άνθρωπος με ενδιαφέρει, όχι τα συστήματα». Υπήρχαν δεξιοί που του φέρθηκαν γενναιόδωρα και αριστεροί που δεν του έδωσαν ούτε καν ένα ρούχο. Γι' αυτό τον ενδιέφερε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Του Σταύρου δεν του άρεσαν τα μεγάλα λόγια.
1: Ίσως γι' αυτό και δεν καταξιώθηκε αμέσως στα μάτια κάποιον.
0: Πράγματι. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να καταξιωθεί. Αυτό έγινε κυρίως μετά από ένα καταπληκτικό σημείωμα που έγραψε ένα δίσκο ο Γκάτσος, που αφορούσε στο έργο του Σταύρου. Ο Σταύρος είχε πολύ καλές συνεργασίες με τον Καλατζή, τον Μπάριο, τον Αλεξίου, τον Μητροπάνο, τη Βύση, τη Μοσχολιού, τον Σμοκοβίτη, αλλά και με πολλούς εκπροσώπους του νέου κύματος. Με συγκινεί ιδιαίτερα ότι ο Μητροπάνος και η Βύση, παρά τη μικρή συνεργασία τους, ακόμα θυμούνται τα τραγούδια του.

0: Γιατί σιώπησε από τα μέσα του 80 και μετά?
1: Ηθελημένα. Γιατί δεν ήταν ο στιγνός επαγγελματίας που θα συνέχιζε να γράφει και να γράφει και να γράφει. Όταν όμως αισθάνθηκε πως είχε να δώσει κάτι σημαντικό, έγραψε το 97 το έργο «Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων».
0: Σας πειράζει κάτι ως προς την αντιμετώπιση του έργου του Σταύρου?
1: Ξέρετε, το μόνο που με πειράζει είναι το ότι δεν υπάρχει η θέση του Κουγιουμτζή στα δισκοπολία. Όταν θυμάμαι όμως το πλήθος του κόσμου όταν τον αποχαιρετούσε, τους ανθρώπους που ήρθαν από την Αμερική, την Αυστραλία, την Κύπρο, τον Καναδά, ξεχνώ αυτά που με πειράζουν. Ακόμα και σήμερα μας μιλάνε για το Σταύρο άνθρωποι άγνωστοι και βουρκώνουν. Είμαι πλούσια από ανθρώπους και από αισθήματα φίλων. Αν δεν έχεις ανθρώπους και αισθήματα, είσαι χαμένος.
0: Μας αφορά ο Κουγιουμτζής σήμερα?
1: Μας αφορά γιατί μέσω των τραγουδιών του πέρασε στον κόσμο την αγωνία του για τη ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων. Ο Σταύρος γεννήθηκε με μια πληγή μέσα του, την οποία δεν θέλησε ποτέ να κλείσει, γιατί ήταν σαν να έκλεινε τα μάτια στα προβλήματα του κόσμου.
0: Τι οραματίζεστε για την κληρονομιά του έργου του?
1: Θα ήθελα να γίνουν επανεκτελέσεις τραγουδιών του που δεν έγινε επιτυχίες εξίσου καλά, με σημαντικούς στίχους των Ελευθερίου, Κινδύνη, Μπουρμπούλη, Δασκαλόπουλου. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να ξαναϋποθούν.
0: Αγαπημένη μου, κλείνουμε το απόψινό μας αφιέρωμα σε έναν πολύ μεγάλο συνθέτη, το Σταύρο του Κουγιουμτζή. Για ένα πράγμα είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι τα τραγούδια του Σταύρου θα συντροφεύουν τις ελπίδες, τα όνειρα, τη μοναξιά πολλών γενεών μετά από μας. Από μένα, από τη συνεργάτη μου, την κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λανέ, να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.